0: Ή τίποτα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας και είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Από την πλευρά της η Ταχεράνη ανακοίνωσε αυστηρότερα μέτρα έναντι σε εταιρείες όπως Google, Microsoft, Meta και Amazon με πιθανή επιβολή τελών. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Νότιο Λίβανο, ανάμεσά τους 2 παιδιά. Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χαρακτήρισαν επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεσα απειλή το πλήγμα με ντρόουν κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο. Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε την επίθεση εκφράζοντας αλληλεγγύη στα Εμιράτα, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 3 ντρόουν που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της από το Ιράκ. Η Τεχεράνη προειδοποιεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να μην εμβαθύνει τη σχέση του με το Ισραήλ. Τη δέσμευσή του στη διπλωματία και την επίλυση συγκρούσεων επιβεβαίωσαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αιγύπτιος ομόλογός του σε τηλεφωνική επικοινωνία. Ρωσική επίθεση με drones δέχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Αν η Κούβα δεχθεί επίθεση, θα ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της στην αυτοάμυνα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών μετά από δημοσίευμα του Άξιος περί πιθανών σχεδίων της Αβάνας για πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους στο Γκουαντάναμο και τη Φλόριντα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία λόγω επιδημίας έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα, χωρίς να τη χαρακτηρίσει πανδημία όπως ο COVID. Τουλάχιστον ένας Αμερικανός ενδέχεται να έχει εμφανίσει συμπτώματα. Παράλληλα, ο ΠΟΗ διατηρεί την αξιολόγηση χαμηλού κινδύνου για το ξέσπασμα του Χανταϊού. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών με καταγωγή από τη Ρόδο έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Αφάντου ύστερα από σύγκρουση οχημάτων. Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαιναν πατέρας, γιος και μία ακόμη γυναίκα οι οποίοι τραυματίστηκαν. Ο οδηγός του οχήματος κρατείται από την αστυνομία μετά την παροχή πρώτων βοηθειών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεινα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 26 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήχτρα και ξεκινήσαμε με Στέλιο βεβαίως, δεν θα ξαναγαπήσω. Τι έχουμε για τη συνέχεια, ρητάρα.

Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο που μας ακούει στη Μυτιλίνη. Καλημέρα στον Δημήτριο που μας ακούει στη Φάρμα στη Θεσσαλονίκη.

0: Ιωάννη, πρόεδρο με. Γεια σου, φίλε Γιάννη.
1: Η εκπομπή σου Τα Λαϊκά Μονοπάτια απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους. Βραδιάζει.
2: Κύριε Τερζή, κύριε Τερζή.
3: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
2: Εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το «Έχω μια αγάπη», μια καπέλα.
3: Βεβαίως.
2: Το λέμε τώρα επί τόπου.
3: Επί τόπου.
2: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας. Έχω

Καλημέρα, Άρχοντα. Καλή εβδομάδα. Με υγεία. Βάλε ένα τραγουδάκι, λέει. Πάμε για ξεφόρτωμα. Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Για πάμε.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Μπακάκος και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Παναγιώτης Σταυρίλια στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart News, αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια. Στη συνέντευξη ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού LNG, ενώ κάνει αναφορά στις έρευνες υδρογόν ανθράκων από την ExxonMobil και την Chevron. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας θέση της εργασίας του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά. Σκλήρη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μέσω Truth Social, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Από την πλευρά της Τεχεράνη ανακοίνωσε αυστηρότερα μέτρα απέναντι σε εταιρείες όπως Google, Microsoft, Meta και Amazon με πιθανή επιβολή ταλών. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στον Νότιο Λίβανο, ανάμεσα τους 2 παιδιά. Η Χεζμπολάκ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα χαρακτήρισαν επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή το πλήγμα με ντρόουν κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο. Η Τεχεράνη προειδοποιεί να μην εμβαθύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ. Την αλληλεγγύη τους εξέφρασε η Σαουδική Αραβία, η οποία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 3 ντρόουνς που εισήλθαν από το Ιράκ. Τη δέσμευσή τους στη διπλωματία για την επίλυση συγκρούσεων επιβεβαίωσαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αιγύπτιος ομολογός του Μπραντ Αμντελατή σε τηλεφωνική επικοινωνία. Ρωσική επίθεση με drones δέχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Αν η Κούβα δεχθεί επίθεση θα ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της στην αυτοάμυνα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών μετά από δημοσίευμα του Αξιός περί πιθανών σχεδίων της Αβάνας για πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω επιδημίας έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα, χωρίς να τη χαρακτηρίζει όμως πανδημία όπως ο COVID. Τουλάχιστον ένας Αμερικανός ενδέχεται να έχει εμφανίσει συμπτώματα. Παράλληλα, ο οργανισμός διατηρεί την αξιολόγηση του χαμηλού κινδύνου για το ξέσπασμα Χανταϊού. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Αφάντου της Ρόδου, ύστερα από σύγκρουση με δεύτερο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν πατέρας, γιος και μία ακόμη γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Ο οδηγός του οχήματος κρατείται από την αστυνομία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός και σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η άναμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8, και αλλάξαμε και πάρτενερ στον ήχο, ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος και μετά τη Χαρούλα, τι έχουμε, Άγγελος Χαράζη, πάμε.

σαν να έρθεις. Κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

Καλημέρα άρχοντά μου, καλή εβδομάδα να έχουμε. Λέει ο φίλος μας ο Σέιχης από το Ντουμπάι. Όχι, ο Σέιχης από τη Χαλκίδα. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από την Παλιόχωρα Χανίων που μας ακούει επίσης. Μανώλης Λιδάκης, αδυναμία μου μεγάλη.

Λοιπόν, φωνάζει, πρέπει να τα μαζεύουμε ο φίλος μου εδώ, ο Νικολάκης, ήρθε η ώρα. Τι έχουμε, Γιώργο Νταλάρα, Γιάννη Καλατζή, Μιχάλη Βιολάρη, Σταμάτη Κόκοτα και Γρηγόρη Μπιθικότσι. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο φίλος μου Νίκος Ουμπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήχτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα και ένα καλό πρωινό ξημέρωμα Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart News, αποδεικνύοντας ότι το αμερικανικό ενδιαφέρον είναι μεγάλο για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια. Στη συνέντευξη ο κύριος Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού LNG, ενώ κάνει αναφορά στις έρευνες υδρογόνων ανθράκων από την ExxonMobil και την Chevron. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας χθες τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά. Σκληρή ήταν η κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μέσω Truth Social, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος άμεσα συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Από την πλευρά της η Τεχεράνη ανακοίνωσε αυστηρότερα μέτρα απέναντι σε εταιρείες όπως Google, Microsoft, Meta και Amazon με πιθανή επιβολή τελών. Πλήγμα με ντρόν κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο δέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που χαρακτήρισαν επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή το γεγονός. Την ίδια στιγμή, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν άμεσα λόγω της επίθεσης. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Η Τεχεράνη προειδοποιεί τα Εμιράτα να μην εμβαθύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ. Την αλληλεγγύη του εξέφρασε η Σαουδική Αραβία, η οποία αναχέτησε 3 ντρόνς που εισήλθαν στο έδαφος της από το Ιράκ. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο, ανάμεσα τους 2 παιδιά. Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα. Η δέσμευσή του στη διπλωματία για την επίλυση συγκρούσεων επιβεβαίωσαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αιγύπτιος ομόλογός του. Ρωσική επίθεση με ντρόνς δέχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Αν η Κούβα δεχθεί επίθεση, θα ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της στην αυτοάμυνα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών μετά από δημοσίευμα του Αξιός περί πιθανών σχεδίων της Αβάνας για πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω επιδημίας έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα, χωρίς να τη χαρακτηρίζει όμως πανδημία όπως ο COVID. Τουλάχιστον ένας Αμερικανός ενδέχεται να έχει εμφανίσει συμπτώματα. Παράλληλα, διατηρεί την αξιολόγηση χαμηλού κινδύνου για το ξέσπασμα Χανταϊού που συνδέεται με κρουαζιερόπλοιο το οποίο πλησιάζει τις ακτές της Ολλανδίας. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Αφάντου της Ρόδου, ύστερα από σύγκρουση με δεύτερο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν πατέρας, γιος και μία ακόμη γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Ο οδηγός του οχήματος κρατείται από την αστυνομία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρειο-ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια τώρα με Γιάννη Αργυρό σε πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Earth News Radio 105,8. Άντε τώρα να επιστρέψει στην κανονικότητα μετά από ένα Σαββατοκύριακο με τόσο έντονα συναισθήματα σε όλα τα επίπεδα. Από τη μία η Eurovision με την μάχη που έδωσε ο Ακύλας, μια μάχη που παρακολούθησε όλη η Ελλάδα μέσω της συχνότητας της ΕΡΤ, 84% έφτασε παρακαλώ η τηλεθέαση, που όμως δεν ήρθε τελικά η νίκη. Αυτή όμως είναι και η ομορφιά αυτού του πανευρωπαϊκού διαγωνισμού, που αλλάζει συνεχώς, βελτιώνεται και κρατά αμύωτο ενδιαφέρον εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Με τα καλά του, τις γεωπολιτικές συμμαχίες του, αλλά και την αγωνία για τον τελικό νικητή. Μην έχετε παράπονο, ακόμη και η επιτυχία της Βουλγαρίας είχε ελληνική συμμετοχή. Ο λόγος για τον Δημήτρη Κοντόπουλο και τη Βικτόρια Χαλκίτη, που αποτέλεσαν μέρη της βουλγαρικής αποστολής. Ο πρώτος ήταν ένας από τους δημιουργούς του νικητήριου τραγούδιου, ενώ η δεύτερη βρισκόταν στα φωνητικά επί σκηνής. Από την άλλη, είχαμε το θρίλερ με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος στη Super League, κυρίως με τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Η πρώτη θέση είχε κριθεί επίσημα αντίστοιχο θρίλερ την προηγούμενη αγωνιστική, με την ΑΕΚ να κερδίζει το πρωτάθλημα και 70.000 ανθρώπους αυτή την Κυριακή να γεμίζουν ασφιχτικά εντός και εκτός το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας για την περίφημη Φιέστα. Την ίδια ώρα είχαμε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις με την διαγραφή του Παύλου Πολάκη από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με το γνωστό επιτακτικό του στυλ ζητούσε τη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του κόμματος μετά από μια ανάρτηση του Δημήτρη Χατζοκράτη, ο οποίος ζήτησε μια διαδικασία ενσωμάτωσης του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα Τσίπρα, η οποία θα περιλαμβάνει μέχρι και την κατάθεση του ονόματος και του τίτλου του κόμματος στον Άριο Πάγο. Αυτό βεβαίως μπορεί να γίνει μόνο μέσα από έκτακτο συνέδριο, να ληφθεί δηλαδή η σχετική απόφαση. Τώρα, ο Άλεξης Τσίπρας σε προηγούμενες συνεντεύξεις και δηλώσεις του είχε ταχθεί κατά της διάλυσης των κομμάτων. Έτσι λοιπόν φαίνεται πως όλα θα εξαρτηθούν από τη στάση που θα έχει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος θα είναι ο πρώτος αποδέκτης μιας τέτοιας συλλογικής πρότασης αν κατατεθεί. Η διαγραφή που Πολάκη όμως από τον Σοκράτη Φάμελο άνοιξε ακόμη περισσότερο την κουβέντα για μια ενδεχόμενη συμφωνία με τον πρώην Πρωθυπουργό για τη μετάβαση στο νέο σχήμα. Η επικοινωνία του νυν με τον πρώην αρχηγό είναι μάλλον πλέον αναπόφευκτη, τη στιγμή που ο Παύλος Πολάκης διεκδικεί να παραβρίσκεται στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, καθώς όπως λέει δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα αλλά μόνο από την κοινοβουλευτική ομάδα. Με το χρόνο να πιέζει ασφυκτικά, απομένουν μόλις 9 μέρες, η εσωκομματική σύγκρουση μεταξύ Φάμελου και Πολάκη φαίνεται πως λειτουργεί ως καταλύτης, επισπεύδοντας τις αποφάσεις τόσο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και για το αν ο κομματικός οργανισμός του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεργαστεί ή δεν θα συνεργαστεί με τον νέο πολιτικό φορέα του κ. Τσίπρα ή θα συνεχίσει αυτόνομα την πορεία του. Και όλα αυτά με ορίζοντα την 26η Μαΐου, μια ημέρα ορόσημο, καθώς θεωρείται η επικρατέστερη για την επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα πάντως αναμένεται και η αγωγή ή τουλάχιστον η προσφυγή του Νίκου Ανδρουλάκη στη δικαιοσύνη κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας σχετικά με το ακίνητο του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ που νοικιάζει το κτηματολόγιο. Αναμένεται λοιπόν νέος γύρος διαψηφισμών και προφανώς επικοινωνιακής κόντρας. Και μέσα σε αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις πλησιάζει και η ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού στις 21 Μαΐου, με τις τελευταίες προετοιμασίες να ολοκληρώνονται αλλά και να αποκαλύπτεται μέσω κάποιων στελεχών και μια σύνδεση με τη Ρωσία. Παράλληλα, η Νέα Δημοκρατία ολοκλήρωσε το συνέδριό της με εκλογή νέων οργάνων και τα μηνύματα διλήμματα από τον πρόεδρο και πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σαν να έγινε κάπως ένα ελακτήριο λάκτισμα για την προεκλογική περίοδο και όσα θαυμαστά θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες μέχρι να φτάσουμε στις κάλπες. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, θα είναι κοντά σας έως τις 6. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook, πρωινές ιστορίες. Λοιπόν, εκτός από τα πολιτικά έχουμε εξελίξεις όσον αφορά και τους μισθούς, κυρίως για τους χαμηλόμισθους εργαζομένους. Οι εκτιμήσεις λοιπόν αναφέρουν ότι το 2027

περισσότεροι από 500.000 εργαζόμενοι θα έχουν αυξήσεις αποδοχών λόγω των τριετιών σε μια σειρά από κλάδους που απασχολούν μαζικά εργαζομένους, όπως το λιανικό εμπόριο, η εστίαση και ο τουρισμός. Πάνω από 500.000 λοιπόν εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα κλειδώσουν μέσα στο 2027 διπλή αύξηση στους μισθούς που θα προέλθει από το κλείσιμο της πρώτης τριετίας για όσους δεν είχαν παλιότερα τριετίες πριν από το 2012, το οποίο είναι ένα ποσοστό 10% επί του μισθού, συν τη νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, η πραγματική απασχόληση στη διετία κλειδί 22-24 αυξήθηκε κατά 300.000 εργαζόμενους, καθώς το 2022 οι απασχολούμενοι ήταν περίπου 4,1 εκατομμύρια εργαζόμενοι και το 2024 ξεπέρασαν τα 4,3 εκατομμύρια. Οι επιπλέον εργαζόμενοι λοιπόν που μπήκαν στην αγορά εργασίας το 2024 δικαιούνται την πρώτη τριετία από τον Ιανουάριο του 2027. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΟΟΣΑ, η ελληνική αγορά εργασίας εισέρχεται πλέον σε μια νέα φάση σταθεροποίησης και σταδιακής ενίσχυσης των εισοδημάτων, ενώ η περίοδος 22-24 καταγράφεται ως μια από τις πιο θετικές των τελευταίων ετών σε όρους απασχόλησης. Τα στοιχεία της αγοράς δείχνουν ότι η Ελλάδα έπειτα από μια δεκαετία κρίσης και την αναστάτωση της πανδημίας εμφανίζει πλέον σαφή τάση ανάκαμψης. Η αύξηση της απασχόλησης, η μείωση της ανεργίας και η σταδιακή ενίσχυση των αμοιβών αποτελούν βασικές παραμέτρους που διαμορφώνουν ένα νέο οικονομικό περιβάλλον. Οι οικονομολόγοι σημειώνουν ότι η αύξηση της απασχόλησης δεν οφείλεται μόνο στη βελτίωση οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και στις πιο οργανωμένες μορφές εργασίας, δηλαδή την εντατικοποίηση των ηλεκτρονικών ελέγχων, την ψηφιακή κάρτα εργασίας, την περιορισμένη πλέον ανοχή στην αδήλωτη εργασία, που συμβάλλουν στην επέκταση και καλυτέρευση των μισθών. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ήρθε η επανεργοποίηση των τριετιών, ενός μέτρου που είχε παγώσει από το 2012 τότε με τα μνημόνια, με αποτέλεσμα από τη φετινή χρονιά, αλλά κυρίως από το 2027 και τα επόμενα χρόνια, οι αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα να ενισχύουν πραγματικά τα εισοδήματα, καθώς μία τριετία δίνει αύξηση 10%, δύο τριετίες οδηγούν σε αύξηση 20% και τρεις σε συνολική αύξηση κατά 30% του μισθού. Λοιπόν, η εφαρμογή, όπως είναι κατανοητό, των τριετιών αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός και το αυξημένο κόστος ζωής συνεχίζουν να πιέζουν τα νοικοκυριά. Για πολλούς εργαζόμενους, ακόμη και μια αύξηση 10% είναι ουσιαστική ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση. Τώρα, οι πληροφορίες από το Οικονομικό Επιτελείο λένε ότι η κυβερνητική στόχευση προβλέπει ότι έως το 2027 ο κατώτατος μισθός θα μπορούσε να προσεγγίσει ή και να ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ μεικτά. Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι εργαζόμενοι με μία ή περισσότερες τριετίες μπορούν να λάβουν σημαντικά υψηλότερες αποδοχές. Αυτό σημαίνει ότι ένας κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ θα μπορούσε να διαμορφωθεί ως και τα 1.300 για εργαζόμενους με πλήρες τριετίες, χωρίς να προσθεθούν τα άλλα 4 επιδόματα που έχουν ξεπαγώσει. Λοιπόν, αυτή η αύξηση των μισθών εκτιμάται ότι θα αυξήσει την κατανάλωση και θα στηρίξει την εσωτερική αγορά και οι εργαζόμενοι με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα τείνουν να διοχετεύουν μεγάλο μέρος των αποδοχών τους στην κατανάλωση και ένα γεγονός που ενισχύει τη ζήτηση στην οικονομία. Υπάρχουν βεβαίως και επιφυλάξεις από τους επιχειρηματίες και τους επιχειρηματικούς φορείς, κυρίως για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ήδη υψηλό ενεργητικό κόστος και αυξημένες λειτουργικές δαπάνες. 16 λεπτά μετά τις 5, να δούμε λίγο και τον καιρό. Η νέα εβδομάδα θα χαρακτηριστεί από έντονη αστάθεια, με βροχές και καταιγίδες μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κάτι το οποίο βεβαίως είναι φυσιολογικό φαινόμενο για την άνοιξη. Σήμερα λοιπόν ο καιρός θα είναι αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις στα νότια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα στα ηπειρωτικά και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, θα κοιμαθεί το μεσημέρι κοντά στους 24 με 25 βαθμούς και θα φτάσει στους 26-27 στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο νότιο Αιγαίο. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με ηλιοφάνεια το μεσημέρι, τοπικές νεφώσεις στα βόρεια του νομού, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 26 βαθμούς. Ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια και στα ορεινά του νομού το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές βρόχες και μπόρες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Δευτέρας, 18 Μαΐου. Γιορτάζει ο Εφράσιος, η Εφρασία, ο Ιούλιος, η Ιουλία και η Φαΐνη. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία, Διεθνής ημέρα των μουσείων και Παγκόσμια ημέρα ενημέρωση για το εμβόλιο κατά του AIDS. Σαν σήμερα το 1821, ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανιά της Κινουρίας και από τη μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως Τουρκοφάγος. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι. Το 1828, οι Τούρκοι προσβάλλουν το Φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του και λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της ημέρας εμφανίζονται στις πολεμίστες του κάστρου, τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί δροσουλίτες. 1963, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Σαρ Ντεγκόλ, μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στην Ελλάδα. 1965, σε δημοσιεύματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου. 1980, άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται επ' αυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές το αμυντικό του ΠΑΟΚ Φίλο Ταπέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί τον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδας. Ο γυραιός θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί. 1989, η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλεί από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνο Ναγκουτσόγεωργα, που κατηγορείται για το σκάνδαλο Κουσκοτά. Και το 2000, με συντριπτική πλειοψηφία, το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδας για την ένταξή της στην ΟΝΕ. Με 376 ψήφους υπέρ, 42 κατά και 80 αποχές, το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της Ελλάδας στην ζώνη του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2001. Από ελληνικής πλευράς, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού υπερψηφίζουν την έκθεση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος την καταψηφίζει, ενώ το Δίκη απέχει. Σαν σήμερα το 1846 γεννήθηκε ο Πίτερ Καρλ Φαμπερζέ, ο Ρώσος κοσμηματοπόλης γνωστός για τα ομώνυμα Διαμαντένια Αυγά. Το 1919 η Μαργκότ Φοντέιν, η Αγγλίδα μπαλαρίνα, ενώ το 1967 φεύγει από τη ζωή ο Νικηφόρος Μανδυλαράς, ο Έλληνας δικηγόρος και αγωνιστής της δημοκρατίας. Το 1980 φεύγει από τη ζωή ο Ιαν Κέρτις, ο Άγγλος τραγουδιστής, μέλος του συγκροτήματος Joy Division, και το 2017 ο Chris Cornell, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Christopher Boyle, του Αμερικανού κιθαρίστα των Soundgarden.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη, καλημέρα στη Μαριάνθη, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Στα αθλητικά, στο Champions League κέρδισε την έξοδο ο Ολυμπιακός, στο Europa League ο ΠΑΟΚ. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν χθες τα play-offs της στοίχημα Super League, με τον Ολυμπιακό να τερματίζει τη δεύτερη θέση και τον ΠΑΟΚ στην τρίτη. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έμεινε στο 1-1 με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, τερμάτισε στη δεύτερη θέση, κάτι που σημαίνει ότι θα παίξει στο δεύτερο ή στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ανάλογα με το τι θα κάνει η Αστον Βίλα στον τελικό. Πρέπει να κατακτήσει το Europa League για να τερματίσει την πρώτη τετράδα στην Premier League, ώστε ο Ολυμπιακός να γλιτώσει ένα γύρο. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ, αν και προηγήθηκε 2-0 στη Λεωφόρο, ισοφαρίστηκε σε 2-2 από τον Παναθηναϊκό. Έτσι έμεινε τρίτος και θα παίξει το δεύτερο προκριματικό του Europa League. Είναι το θρίλερ που παίχτηκε χθες. Είχε προηγηθεί ο ΠΑΟΚ, είχε προηγηθεί και κάποια στιγμή και ο Ολυμπιακός. Μετά ισοφαρίστηκε ο Ολυμπιακός, αλλά είχε ισοφαριστεί ο ΠΑΟΚ και κινδύνευσε στο τέλος ο ΠΑΟΚ ακόμη και να χάσει. Όπως και ο Ολυμπιακός, ο οποίος χάρη στο Τζολάκι διατήρησε αυτή την ισοπαλία. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ θα συμμετάσχει στο play-offs του Champions League, ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο προβληματικό του Conference League. Η Ελλάδα βγάζει και πέμπτη ομάδα στην Ευρώπη. Αυτή είναι ο κυπελούχος Όφη, ο οποίος πήρε το καλό εισιτήριο. Θα ξεκινήσει από τα play-offs του Europa League και αν δεν τα καταφέρει, θα πάει στη League Phase του Conference League. Η τελική βαθμολογία για τους 4 πρώτους είναι η ΑΕΚ 72, ο Ολυμπιακός 66, ο ΠΑΟΚ 64 και ο Παναθηναϊκός 52. Η ΑΕΚ, η οποία έζησε τη μεγάλη βραδιά στη Νέα Φιλαδέλφια, να μετατρέπεται το γήπεδο σε ένα απέναντο κίτρινο μαύρο πάρτι για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της. Το τρόπαιο σηκώθηκε στον ουρανό, τα πυροτεχνήματα φώτισαν το γήπεδο, χιλιάδες φίλοι της Ένωσης έγιναν ένα με τους παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και τη διοίκηση. Μια φιέστα που είχε τα πάντα, από drone show με αετό πάνω από το γήπεδο, βραχιολάκια που αναβόσβηναν ρυθμικά σε εξέδρες θυμίζοντας τους Coldplay, καπνογόνα, συνθήματα, μουσική, εικόνες από την ιστορία του συλλόγου και ένα εντυπωσιακό τελετουργικό πριν την απονομή. Από τα Matrix πέρασαν οι μεγάλες στιγμές στη σεζόν, οι ομιλίες του Μάρκο Νίκολτς και του Χαβιέρ Ριμπάλτα, αλλά και τον γκολ του Ζωάο Μάριο απέναντι στον Παναθηναϊκό που έστεψε μαθηματικά πρωταθλήτρια την ΑΕΚ. Υπήρχαν βεβαίως και κάποιες γραφικότητες που θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί, αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Ο Μάριος Ηλιόπουλος γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο, μίλησε για την πορεία της ομάδας, τόνισε πως η ΑΕΚ δεν είναι μόνο ιδέα, δεν είναι μόνο ομάδα, είναι κίνημα και μάλιστα μετά από απέτηση εξέδρας πήρε το μικρόφωνο και τραγούδισε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς. Η παρουσίαση βεβαίως των πρωταθλητών έγινε μέσα σε αποθέωση. Ο Μάρκο Νίκολιτς μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας την αναγνώριση του κόσμου, ενώ ένας οι υποδοσφαιριστές γνώρισαν το χειροκρότημα του γηπέδου. Ο Πινέδα μπήκε με τα παιδιά του, ο Γιώβιτς και οι υπόλοιποι ξένοι παίκτες με σημαίες των χωρών τους, ενώ υπήρξαν και οι αρχηγοί που έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στο φινάλε της παρουσίασης. Η κορύφωση ήρθε λίγο πριν από την απονομή, τότε χάθηκε το τρόπαιο, ήρθε το ελικόπτερο με καταδρομής που κατέβηκαν με σκηνιά από την οροφή και τελικά η κούπα ήρθε από τον πρόεδρο της ομάδας, από τον Μάριο Ηλιόπουλο, που μπήκε στο γήπεδο με αγωνιστικό αυτοκίνητο. Λοιπόν, ονειρική σεζόν για την ΑΕΚ, πρωταθλήτρια που έζησε μια νύχτα αντάξια της ιστορίας της, της τρέλας και της περηφάνειας της Ένωσης. Φεύγουμε λοιπόν από τα αθλητικά, πάμε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν να κινηθεί γρήγορα για τη συμφωνία. Ο πρόεδρος λοιπόν των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε το Ιράν για τις συνέπειες που θα υποστεί αν η ηγεσία του δεν δράσει γρήγορα. Για το Ιράν ο χρόνος τρέχει και καλά θα κάνουν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο χρόνος είναι κρίσιμος, έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δημοσιεύσει και το βράδυ του Σαββάτου μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης που φαίνεται να προειδοποιεί για το επικείμενο ξέσπασμα καταιγίδας στις ήδη τεταμένες σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν. Η εικόνα απεικονίζει τον ίδιο τον Τραμπ περιτριγισμένο από πολεμικά πλοία με αστραπές να πέφτουν μέσα από σκοτεινά σύννεφα. Στο πάνω μέρος της αναγράφεται η φράση «It was the calm before the storm», ήταν η γαλήνη δηλαδή πριν την καταιγίδα, που χρησιμοποιείται μεταφορικά για να περιγράψει μια σύντομη περίοδο ησυχίας που προηγείται μιας κατάστασης έντασης, αναταραχής ή προβλημάτων.
Πάντως στο Ιράν δεν φαίνεται να πτωούνται. Δηλώνουν αξιωματούχοι ότι η διέλευση μέσω της κρίσιμης σημασίας του στενού του Ορμούζ θα αποκατασταθεί μόλις ολοκληρωθεί η σύγκρουση των ΗΠΑ με το Ισραήλ. Όπως οι εμπλεκόμενες πλευρές δεν βρίσκονται πια κοντά στην επίλυση των διαφορών τους, ούτε στην εξέβρεση οδού για την επίτευξή της. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως συμφώνησε με τον Κινέζο πρόεδρο τις προηγούμενες ημέρες ότι τα στενά θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, χωρίς ωστόσο να υπάρξει εμφανής πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση, όπως επισημαίνει και το Bloomberg. Το Ιράν έχει επιδείξει ελάχιστο ενδιαφέρον για χαλάρωση του ελέγχου επί της πλωτού εισοδού, επιμένοντας ότι επιθυμεί να διατηρήσει ένα βαθμό ελέγχου ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου. Οι Ιρανικές απειλές καταπλήρων στον Περσικό κόλπο έχουν οδηγήσει στις εξαγωγές από την πλούσια σε πετρέλαιο περιοχή σχεδόν σε ακινησία, εκτοξεύοντας τις τιμές της ενέργειας και προσδίδοντας στην Τεχεράνη σημαντική διαπραγματευτική ισχύ έναντι των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος πάντως ο Ιρανός, ο κ. Πεζεσκιάν, είπε ότι φυσικά μόλις επιληθεί η παρούσα κατάσταση ανασφάλειας, οι συνθήκες ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ θα επανέλθουν στην κανονικότητα. Άρα βλέπουμε ότι αυτή η τακτική, το μία στο καρφί και μία στο πέταλο, εξακολουθεί να υπάρχει από τους Ιρανούς. Οι φρουροί της Επανάστασης επιμένουν ότι θα υπάρχει έλεγχος και μετά τον πόλεμο, όπου ο Πεζεσκιάν, ο Ιρανός πρόεδρος, λέει ότι θα επιληθεί το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και θα επανέλθουμε στην κανονικότητα. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο χρόνος τελειώνει, δεν έχουμε άπλετο χρόνο. Ο χρόνος περνάει και οι ειδικοί λένε ότι μετά τα μέσα Ιουνίου τα προβλήματα θα εμφανιστούν πολύ σκληρότερα παγκοσμίως και κυρίως στην Ασία, στην Αφρική και στην Ευρώπη, που προμηθεύονται πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τα μέσα των στενών του Ορμούζ. Ο Λευκός Οίκος πάντως βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα δίλημα. Πώς θα επαναλειτουργήσει στα στενά, να μειώσει τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας και να τερματίσει την ολοένα πιο αντιδημοφιλή σύγκρουση, η οποία έχει προκαλέσει την μεγαλύτερη διαταραχή προσφοράς πετρελαίου στην ιστορία εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Το Brent έχει καταγράψει άνοδο περίπου 50% από την έναρξη του πολέμου, καθώς οι traders φοβούνται νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν μετά την αποτυχία της επίσκεψης του Τραμπ στην Κίνα να αποφέρει οποιαδήποτε πρόοδο στην επανεκκίνηση λειτουργίας των στενών του Ορμούζ. Και εκεί είναι το δυνατότερο όπλο των Ιρανών, ότι εξαντλείται ο χρόνος και για την παγκόσμια οικονομία, αλλά κυρίως για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Βεβαίως οι δημοσκοπήσεις πιέζουν φορτικά τον Αμερικανό πρόεδρο. Οι ειδικοί πάντως λένε ότι η μοναδική πραγματική προοπτική βραχυπρόθεσμης συμφωνίας φαίνεται να είναι η αναβολή των συνομιλιών για το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης, με αφότερες πλευρές να υποδηλώνουν το ζήτημα θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ επικαλείται ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ως βασική αιτιολόγηση για τον πόλεμο. Αυτό φαίνεται να είναι και έτσι ένα σημείο καμπής που υποστηρίζουν οι διαμεσολαβητές από το Πακιστάν, ότι θα μπορούσε να δώσει μία λύση και να κάτσουν οι δύο πλευρές και να συζητήσουν μια ουσιαστική συμφωνία. Τώρα, ουδείς γνωρίζει που βρίσκεται το υψηλά επιπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, το οποίο το έχουν κρύψει οι Ιράνοι σε άγνωστη τοποθεσία μετά την εκστρατεία των βομβαρδισμών από ΗΠΑ και Ισραήλ από πέρσι τον Ιούνιο, και παραμένει ένα από τα πολλά εμπόδια, το μεγαλύτερο ίσως, για την επίτευξη της ειρηνευτικής συμφωνίας. Και μια και μιλάμε για τα ενεργειακά, ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού του κ. Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία. Την αναδημοσίευσε στο κοινωνικό δίκτυο Truth Social, μια αποκλειστική συνέντευξη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο κ. Παπασταύρου τόνισε το ρόλο της ενεργειακής διπλωματίας στις διεθνείς σχέσεις, περιέγραψε τη στρατηγική της Ελλάδας στην αξιοποίηση των υδρογονανθράκων και ανανεώσιμων πηγών, ακολουθώντας τη ρεαλιστική προσέγγιση του Τραμπ. Σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κάνει ενεργειακή διπλωματία σήμα κατά τεθέν, χρησιμοποιώντας συμφωνίες για την πρόθεση αμερικανικών συμφερόντων τόσο με συμμάχους όσο και με αντιπάλους. Η ανάρτηση υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ υπό την ηγεσία Τραμπ συνδυάζουν τις ενεργειακές συμφωνίες με γεωστρατηγικούς στόχους, ενισχύοντας σχέσεις με χώρες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ, αλλά και αντιμετωπίζοντας αντιπάλους όπως το Ιράν, η Βενεζουέλα, η Κίνα και η Ρωσία.
Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι η χρήση της ενέργειας ως καρότο για τους συμμάχους και ραβδί για τους αντιπάλους έχει αποδειχθεί αποτελεσματική για τη δημιουργία σταθερότητας και τον περιορισμό ακραίων συμπεριφορών. Λοιπόν, αυτά δήλωσε ο κ. Παπασταύρου και έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι πολύ σημαντικός κρίκος σε αυτή την ενεργειακή πολιτική στην περιοχή.

0: από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12000. Υπουργείο Υγείας.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, στο Οικονομικό Επιτελείο παρακολουθούν την εξέλιξη του προϋπολογισμού και βεβαίως τι θα γίνει με το υπερπλεώνασμα. Υπάρχουν εξελίξεις από την Μέση Ανατολή και το γεγονός ότι μπορεί να χρειαστεί εκ νέου να υπάρξουν μέτρα στήριξης. Από την άλλη πλευρά προετοιμάζονται και για τη ΔΕΘ, μια ΔΕΘ η οποία είναι η τελευταία αυτής της κυβέρνησης πριν τις εκλογές. Λοιπόν, ετοιμάζεται το πακέτο και στο πακέτο περιλαμβάνονται και μέτρα για τους συνταξιούχους. Η αύξηση του μονίμου επιδόματος συνταξιούχων από 250 στα 300 ευρώ είναι ένα πρώτο μέτρο. Θεωρείται ότι θα γίνουν και άλλες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων. Ανάμεσα στα μέτρα που εξετάζει το Οικονομικό Επιτελείο, ακούγεται ότι μπορεί να υπάρξει μείωση της φοράς αλληλεγγύης στις κύριες συντάξεις με αναμόρφωση των σημερινών κλιμάκων. Το σχέδιο υπάρχει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης από το 2024. Προβλέπει την αντικατάσταση των σημερινών 8 κλιμακίων σε 3 ή 4 κλίμακες, στις οποίες οι κρατήσεις της εισφοράς αλληλεγγύης θα υπολογίζονται όπως η φορολογία, δηλαδή επί της διαφοράς του ποσού σύνταξης κάθε κλίμακας και όχι για όλο το ποσό όπως συμβαίνει σήμερα. Βεβαίως το μέτρο αυτό είχε θεωρηθεί παλιότερα ακριβό, κοστολογήθηκε περίπου στα 150 εκατομμύρια ευρώ και στη θέση του αποφασίστηκε μια ουδέτερη από πλευράς κόστους την αριθμοποίηση των κλιμακίων της εισφοράς αλληλεγγύης. Αυτό εφαρμόζεται σήμερα, άρα από το Σεπτέμβριο εξετάζεται αυτό να μειωθούν τα κλιμάκια από 8 σε 3 έως 4. Να υπάρξει μείωση ή κατάργηση της φοράς ασθενείας 6% σε επικουρικές συντάξεις. Η μείωση της φοράς ασθενείας, για παράδειγμα, είναι στο τραπέζι και αν από 6 γίνει 3% για παράδειγμα, θα ισοδυναμούσε με αυξήσεις από 6 ευρώ το μήνα έως 12 ευρώ το μήνα σε επικουρικές συντάξεις. Με την κατάργησή της βεβαίως οι αυξήσεις θα ήταν διπλάσιες. Υπάρχει η κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για τις επικουρικές συντάξεις. Η κράτηση επιβάλλει τις επικουρικές άνω των 300 ευρώ, τις οποίες λαμβάνουν 280.000 συνταξιούχοι. Το μέτρο εξετάζεται εναλλακτικά σε συνδυασμό με δύο ακόμη σενάρια. Εάν για παράδειγμα δεν προχωρήσει η αναμόρφωση και μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης στις κύριες συντάξεις, τότε θεωρείται βέβαιο ότι θα καταργηθεί από τις επικουρικές. Και η κράτηση βεβαίως αυτή είναι πολύ σημαντική για τους ανθρώπους που έχουν επικουρικές από 300 ευρώ και άνω μεικτά σε ποσοστό 3% που αυξάνεται κατά 1% ανά 50 ευρώ. Λοιπόν, αυτά σκέφτονται στο Οικονομικό Επιτελείο. Από την άλλη πλευρά, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να ικανοποιηθούν πολλές κοινωνικές ομάδες που περιμένουν μία ανάσα σε όλη αυτή την πίεση που ασκείται, που είναι η πολλωστή φορά, γιατί μετά τα μνημόνια, την πανδημία και όλες αυτές τις κρίσεις που προέκυψαν την τελευταία 15 ετία, τώρα αρχίζουν να φαίνεται μία ανάκαμψη της οικονομίας και περιμένουν και αυτοί να μπορέσουν να σταθεροποιηθούν οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί. Λοιπόν, τις τελευταίες εβδομάδες συζητάμε για αυτή την ρύθμιση που προσπαθεί να φέρει η Τουρκία με τον Ερντογάν να νομοθετεί ουσιαστικά μέχρι και 200 χιλιόμετρα από τις ακτές για να προσπαθήσει να νομιμοποιήσει τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο με τις βραχονισίδες και τα νησιά που δεν περιλαμβάνονται σε διεθνείς συμφωνίες και να δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα στην Αθήνα. Σε αυτό το πλαίσιο έχει πολύ μεγάλη σημασία η χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γιώργου Γεραπετρίδη με τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών που είχε χθες ο κ. Γεραπετρίτης. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζήτησαν διμερή θέματα και τις περιφερειακές εξελίξεις υπό το πρίσμα της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένες της Γάζας και του Λιβάνου. Σύμφωνα με ανάρτηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, οι Υπουργοί επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για τη διπλωματία ως μέσο επίλυση των συγκρούσεων και τόνισαν τη σημασία του διεθνούς δικαίου και την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Συμφώνησαν επίσης να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία με στόχο την ειρήνη και την ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει ενδιαφέρον, είναι πολύ σημαντική η Αίγυπτος στην περιοχή, είναι μια πολύ μεγάλη χώρα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν συνεχίσει να υποστηρίζει, όπως ας πούμε για παράδειγμα με την ΑΟΣ, τα ελληνικά συμφέροντα.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, η πολύ πρωινή παρέα. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Στη Eurovision τώρα, το αποτέλεσμα είναι όπως θέλει να το δει κανείς, με μισογεμάτο ή μισοάδιο το ποτήρι. Μουσικά τώρα μιλώντας, η φετινή Eurovision είχε περισσότερα καλά τραγούδια από τους αντίστοιχους διαγωνισμούς των τελευταίων πολλών χρόνων, και όταν λέμε καλά εννοούμε υψηλής ποιότητας συνθετικά και ερμηνευτικά, αλλά και με την στόφα των επιτυχιών που βεβαίως δεν θα είναι τραγούδια μίας χρήσης. Αυτό και μόνο ανέβασε το επίπεδο, έκανε τον διαγωνισμό πολύ σκληρότερο, και βέβαια αυτό ήταν και ίσως και το στοιχείο κλειδί που δεν έλαβαν υπόψη τους τα προγνωστικά των στοιχηματικών εταιριών, που οδήγησαν σε ένα απόλυτο βατερλό όσους τα εμπιστεύτηκαν. Γιατί ενώ μέχρι την τελευταία στιγμή πρόλεπαν ως φαβορή τη νίκη της Φιλανδίας και μάλιστα με διαφορά, τελικά αυτή προσγειώθηκε στην έκτη θέση με την αποστολή της να δέχεται τη μεγαλύτερη ψυχρολουσία. Απογοήτευση υπήρξε και για την Αυστραλία και ίσως και για την Ελλάδα, στις οποίες τα στοιχήματα κατέτασαν σταθερά στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα, έχοντας καλλιεργήσει υψηλές προσδοκίες για να βρεθούν τελικά στην τέταρτη και στη δέκατη θέση. Η δυναμική του τραγουδίου της Βουλγαρίας άρχισε να αποτυπώνεται στα στοιχήματα τις τελευταίες ώρες πριν την έναρξη του τελικού, φτάνοντας μέχρι την τέταρτη θέση. Σε καμία όμως περίπτωση δεν συγκέντρωνε τις περισσότερες πιθανότητες να αναδειχθεί νικήτρια, παρότι το τραγούδι με την εκρηκτική ντάρα τα είχε όλα, είχε ένταση, ρυθμό, ερμηνεία, χορογραφία αλλά και τίτλο σύνθημα. Όλα αυτά πολύ σημαντικά στη βαθμολογία, στην ψηφοφορία που έρχεται τόσο από τις επιτροπές όσο και από τους ακροατές. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, η αποτυχία των στοιχηματικών προβλέψεων λειτουργήσε υπέρ του τελικού, ενός δίκαιου τελικού αποτελέσματος και εναντίον των προσδοκιών και των βεβαιοτήτων που είχαν καλλιεργηθεί εδώ και αρκετές ημέρες από καλλιτέχνες και κοινό. Οι μεγάλοι χαμένοι βεβαίως ήταν εκείνοι που πίστεψαν στα προγνωστικά, έβαλαν τα χρήματά τους και τα έχασαν, αλλά αυτά βεβαίως έχουν τα στοιχήματα. Από εκεί και πέρα βεβαίως υπήρξαν και θέματα με τις εθνικές κριτικές επιτροπές που πολλές φορές ήταν απρόσμενες σε αρκετές περιπτώσεις, γιατί στις κριτικές επιτροπές υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν καλά από μουσική και περιμένει κανείς ποιοτικότερες επιλογές κατά κύριο λόγο με έμφαση στο μουσικό και στιχουργικό επίπεδο, την ερμηνευτική ικανότητα, το μήνυμα που περνάει το τραγούδι, τη γενικότερη αισθητική της παρουσίασης. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω κριτήρια υπήρξαν πολλές χώρες που δεν πρημοδοτήθηκαν ή πρημοδοτήθηκαν αντίστοιχα, που οι επιλογές αυτές έμοιαζαν εντελώς ανεξήγητες και αψυχολόγητες. Μάλιστα και πολλές φορές, όπως ο Σάκης Ρουβάς, είπαν αρκετοί ότι δεν θα έπρεπε να ψηφίζουν οι επιτροπές, αλλά να ψηφίζει μόνο ο κόσμος. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Θα πρέπει να δεχτούμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Ήταν μια πολύ καλή παραγωγή και η φετινή για την Ελλάδα. Μια παραγωγή, μην ξεχνάμε ότι και η δέκατη θέση μπορεί να μην είναι η θέση που θα θέλαμε. Είναι όμως μια πολύ καλή παρουσία σε όσες χώρες αρκετές εμφανίζονται κάθε χρόνο. Μην ξεχνάτε ότι αρκετές χώρες και φέτος δεν συμμετείχαν, αλλά είναι μια πολύ καλή θέση, σταθερά σχεδόν, είμαστε μέσα στη δεκάδα κάθε χρόνο. Λοιπόν, 16 λεπτά πριν τις 6, να δούμε και πώς διαμορφώνεται και η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημεριδών. Τα νέα, μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, 4 μηνύματα. Ποια παγίδα έστεισε το Μαξίμου σε εχθρούς και φίλους? Γιατί ο Μητσοτάκης επαναφέρει το χάος στην πολιτική ατζέντα, ο ρόλος του κακού και κακού μπάτσου για Σαμαρά και Καραμαλή. Οι ομιλίες που συζητήθηκαν και ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Τι φέρνει η διαγραφή πολλά και μια διάσπαση, ποιος και γιατί πρέπει να προσέχει και τι εύχεται σχετικά με τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ. Πρεμιέρα τον Ιούνιο, 72 δόσεις φίνε στη ρύθμιση, τι προτείνει στο παραπέντε, για ποιους και γιατί. Δημογραφικό, μειώνονται οι γυναίκες που γεννούν, ποιοι παράγοντες αποτρέπουν τη μεγάλη απόφαση. Πολιτικό παρασκήνιο, όλα τα μυστικά του Κώστα Ναβαρίνου, γιατί Καριστιανού ανέβαλε την ιδρυτική πράξη του κόμματος. Κύριε Καριστιανού, φαίνεται ότι στις 21 θα γίνουν όλα μαζί.
Eurovision, διπλή έκπληξη από Βουλγαρία και Ισραήλ. Στη 10η θέση ο Ακύλας. Από γιατρούς, ημερόλογο εξουθένωσης μέσω του TikTok. 5 χρόνια μετά την εφαρμογή του νόμου, συνεπιμέλεια, οι ανοιχτές πληγές, αυτοψία των νέων σε εκδικάσεις υποθέσεων. Και από την ομάδα, ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, φιέστα και απονομή στο Champions League η Ερυθρόλευκη. ΠΑΟΚ 2-2, αρνήθηκε να χάσει το αντίο της Λεωφόρου. Κύπελο Αγγλίας, η δυναστεία του Γκουαρντιόλα και ο Αλόνσο που αναλαμβάνει τη Τζέλσι. Πάμε στην απογευματινή. Ευημερία ασφάλεια αναγέννηση, το σύνθημα Μητσοτάκη για έναρξη προεκλογικής μάχης και οι τρεις προτεραιότητες της νέας τετραετίας. Οι ομιλίες των κορυφαίων στελεχών. Αύξηση εισοδήματος για 477.000 μέσω της μείωσης των τεκμηρίων, έμεσες ενισχύσεις. Το όφελος αγγίζει το 30% φέτος, οι παγίδες για ελεύθερους επαγγελματίες και επιδευματίες. Απονομή και ξέφρανο γλέντι για το 14ο, ιστορική φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Παναθηναϊκός έστωσε την παγίδα για τον Ολυμπιακό και τον έβγαλε στα αποκλειματικά του Champions League. Συναγερμός για έμπολα, πόσο ανησυχητική είναι η νέα επιδημία σε Κονγκό και Ουγκάντα. Δάχτυλος Τσίπρας στο προαναγγελθέν λουκέτο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ερωτήματα για τα εκατομμύρια της κρατικής χρηματοδότησης στην Κομουνδούρου. Η απάντηση Πολάκη στη διαγραφή του από τον Φάμελο. Ελεύθερος Τύπος. Ευημερία ασφάλεια νέο κράτος, γαλάζια αυτοδυναμία στις κάλπες του 2027 και την Ελλάδα του 2030. Το τρέλος της προσωπικής διαφοράς φέρνει αυξήσεις ως 50 ευρώ το μήνα για τους συνταξιούχους. Ενοικίαση αγορά, εκτόξευση τιμών για θέσεις πάρκινγκ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το κόλπο της αναστολής λειτουργίας του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και η ένταξη των νέων. Φάμελος και Τσιπρική διέγραψαν τον Πολάκη για να μην κρατήσει το κόμμα. Αποθέωση για την ΑΕΚΑΡΑ, στο Champions League ο θρύλος, στο Europa ο ΠΑΟΚ. Ο θρίαμβος της Ντάρα και η 10η θέση του Ακύλα. Και αύξηση κρατήσεων στα οκτοπλοϊκά εισιτήρια από ξένους τουρίστες. Λοιπόν, Δημοκρατία περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι. Η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία. Τουρκία, προκλητική άσκηση απόφαση σε ελληνικά νησιά. Πάμε στην κόντρα. Η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές. Ισχυροί κραδασμοί στα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Η δυναμική που εμφανίζει το νέο κόμμα συσπηρώνει βουλευτές και στελέχη από όλα τα προοδευτικά σχήματα. Συναγερμός στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον Έμπολα. Δεκάδες νεκροί ενώ εξαπλώνεται ραγδαία. Έξαρση του θανατηφόρου ιού στην Αφρική. Πιερακάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μεγάλη πρόκληση επόμενης δεκαετίας. Η μετάβαση από την ανάκαμψη στη μεγάλη εθνική ανασυγκρότηση. Και ποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο, η ΑΔΕ ξεκινά κυνήγι για ληξιπρόθεσμες οφειλές 3,2 δις ευρώ. Εφημερίδα των Συντακτών, σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή, περισσότερο διασπασμένη βγήκε από το 16ο συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Άρχισε η μάχη των Δελφίνων για την αλλαγή ηγεσίας στο κυβερνητικό κόμμα. Εκρηκτικό κλίμα, οι 10 ημέρες που θα συγκλονίσουν την αριστερά, το κόμμα Τσίπρα, η τριγμή στο ΣΥΡΙΖΑ και διαφορετική δρόμη στην Νέα Αριστερά, απειθήτα, πανεπιστημιακά μαθήματα καταστολής. Super League, μια γιορτή όπως τη άρμοζε με βεγγαλικά drone show, μπόλικο σασπένς και πάνω από 40.000 κόσμο εντός και 8 γηπέδου για την ΑΕΚ. Κλείνουμε με την αυτεμπορική, κρίσιμα 24 ώρα για τα μέτρα στήριξης, η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων δημιουργεί νέα δεδομένα πριν καν την ενεργοποίηση του πακέτου των 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Ακούντας τις πρωινές ιστορίες, λέγαμε για τα πολιτικά στην εισαγωγή ότι πάμε για ένα εκρηκτικό δεκαήμερο όσον αφορά την αριστερά. Πρέπει να ξεκαθαρίσει πριν την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα το τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, θα υπάρξει, αν θα υπάρξει επικοινωνία του Σοκράτη Φάμελου με τον Αλέξη Τσίπρα και βεβαίως τι θα γίνει στην πολιτική γραμματεία, όπου ο Παύλος Πολάκης παρά τη διαγραφή του διεκδικεί να είναι παρόν και να συζητήσει για το μέλλον του κόμματος. Από την άλλη πλευρά, οι εκτιμήσεις που κάνουν οι πολιτικοί αναλυτές είναι ότι ο Παύλος Πολάκης με τον τρόπο του και με την ανάρτηση αυτή που έκανε έδωσε την δυνατότητα στο Σοκράτη Φάμελο να τον διαγράψει, ώστε να μην έχουμε στη συνέχεια την πίεση να του μείνει το κόμμα. Από την άλλη πλευρά τώρα, στην κυβέρνηση ίσως περίμεναν περισσότερη παρουσία στα μέσα ενημέρωσης για το 16ο συνέδριο. Βεβαίως οι εξελίξεις στην κέντρο αριστερά κάλυψαν κάπως το συνέδριο αυτό. Αλλά ο Πρωθυπουργός βεβαίως έκανε την ομιλία του, έστειλε τα μηνύματά του, έβαλε τα διλήμματά του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την ομιλία του στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με το μήνυμα που έθετε ως κεντρικό στόχο την κατάκτηση της τρίτης συνεχόμενης κυβερνητικής θητείας, ξεκαθαρίζοντας ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν κανονικά το 2027. Άρα η πρώτη είδηση που βγήκε από αυτό είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης, παρότι αρκετοί λένε ότι μετά δεν θα είναι και πρόορες εκλογές, ο κύριος Μητσοτάκης ξαναβάζει τον πήχη εκεί ότι θα είναι θεσμική επιλογή του, δηλαδή θα γίνουν εκλογές περίπου την άνοιξη του 2027 για να προλάβουμε και την Προεδρία. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, συνοχή, συνέπεια και συνέχεια και υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να οδηγήσει τη χώρα στην Ελλάδα του 2030, συνεχίζοντας τις μεταρρυθμίσεις και κλείνοντας οριστικά κάθε λογαριασμό με το παρελθόν. Αναφέρθηκε στον Ιούλιο του 2027 που η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δείχνοντας ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία και ότι οι κάλπες, όπως σας είπα, τοποθετούνται το 2027. Απέρριψε το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, λέγοντας ότι οι πολίτες θα κληθούν να συγκρίνουν συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές και πρόσωπα, όχι Μητσοτάκης ή χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα που θα πρέπει να απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και επανήλθε στην αναφορά που είχε κάνει και τις προηγούμενες ημέρες για το αν θα χρειαστεί να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, επιμένοντας ότι οι πολίτες πρέπει να αξιολογήσουν ποιος μπορεί να διαχειριστεί κρίσιμες διεθνείς και γεωπολιτικές εξελίξεις. Αυτά δεν είναι τα δύσκολα, ούτε εκβιαστικά, ούτε ακραία διλήμματα, αλλά η πραγματικότητα που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι πολίτες σε έναν κόσμο σε διαρκή αναταραχή. Χθες είδαμε βεβαίως και σε ζωντανή μετάδοση τη διαδικασία συλλογής υπογραφών από το γραφείο της στενής συνεργάτητος της Μαρίας Καριστιανού, της κυρίας Μαρίας Γρατσία, σε μια σύνδεση που έκανε ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης. Είναι πυρετώδης και ενθουσιώδης οι προεργασίες για την υποβολή λοιπόν στον Άριο Πάγο της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος Μαρίας Καριστιανού. Το έδειξαν αυτό οι φωτογραφίες, οι ζωντανές συνδέσεις, όλα αυτά σε ένα κλίμα με ενθουσιασμό. Ήταν στο δικηγορικό γραφείο λοιπόν της κυρίας Γρατσίας στο Κολωνάκι, τόσο η κυρία Καριστιανού όσο και εκείνη υποδέχονταν με χαμόγελα τον κόσμο και στο γραφείο αυτό υπέγραφαν τη νέα διακήρυξη του κόμματος που θα καταδεθεί τις επόμενες ημέρες, όχι τελικά σήμερα όπως είχε κυκλοφορήσει, αλλά τις επόμενες ημέρες στον Άριο Πάγο. Μεταξύ αυτών βεβαίως ήταν και ο κύριος Στράτος Σιουρδάκης, επιχειρηματίας και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, ενώ στο γραφείο ήταν και ο επί δεκαετίες ανταποκριτής στη Μόσχα, ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, που σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες θα είναι ο επόμενος, αν όχι εκπρόσωπος τύπου, ο άνθρωπος ο οποίος θα κινεί την επικοινωνία για το κόμμα Καριστιανού. Λοιπόν, η παρουσία του κυρίου Σιουρδάκη τώρα, όσο και του κυρίου Αυγερινού, έφεραν ένα σχόλιο του Άδωνη Γεωργιάδη, που άφησε σαφείς αιχμές για το ρόλο των ρωσικών bots που εργαλειοποιούσαν την τραγωδία των Τεμπών με επιθέσεις κατά της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης, στα οποία έχει αναφερθεί από το Βήμα της Βουλής ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης. Και σχολιάζοντας τη ζωντανή μετάδοση συλλογής υπογραφών για το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ο Υπουργός Υγείας έγραψε στο X: ο κύριος που κάνει τη ζωντανή αναμετάδοση προετοιμασίας του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, με την παρουσία του έχει το όνομά του στα social γραμμένο στα ρώσικα. Θυμάστε τα χιλιάδες bots για τα Τέμπη. Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη, είστε αφελείς.
Τα λέω όλα αυτά γιατί είμαστε ακόμα στην αρχή. Φανταστείτε τι έχει να γίνει τις επόμενες εβδομάδες όταν θα μπουν και τα δύο νέα κόμματα και θα αλλάξει η πολιτική εικόνα, το πολιτικό σκηνικό. Κάπως έτσι θα κλείσουμε την πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς εδώ την πολύ πρωινή παρέα να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για τον ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart News. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού LNG, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογόνων ανθράκων από την ExxonMobil και την Chevron. Εθνικές εκλογές το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας χθες τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μέσω Truth Social, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα. Διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Από την πλευρά της Τεχεράνη, ανακοίνωσε αυστηρότερα μέτρα απέναντι σε εταιρείες όπως Google, Microsoft, Meta και Amazon με πιθανή επιβολή τελών. Πλήγμα με ντρόουν κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο δέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χαρακτήρισαν την επίθεση επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή. Με αφορμή την επίθεση, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Η Τεχεράνη προειδοποιεί τα Εμιράτα να μην εμβαθύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Τη δέσμευσή του στη διπλωματία για επίλυση συγκρούσεων επιβεβαίωσαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αιγύπτιος ομολογός του σε τηλεφωνική επικοινωνία. Ρωσική επίθεση με ντρόν δέχτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε έκτακτη ανάγκη λόγω επιδημίας έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα, χωρίς να τη χαρακτηρίζει όμως πανδημία όπως ο COVID. Τουλάχιστον ένας Αμερικανός ενδέχεται να έχει εμφανίσει συμπτώματα. Παράλληλα, διατηρεί την αξιολόγηση χαμηλού κινδύνου για το ξέσπασμα του Χανταϊού. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, ύστερα από σύγκρουση με δεύτερο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν πατέρας, γιος και μία ακόμα γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Ο οδηγός του οχήματος κρατείται από την αστυνομία. Βλάβη στο πηδάλιο ανάγκασε χθες το βράδυ το Κάλυμνος Ντόλφιν με 117 επιβάτες να επιστρέψει στην Κάλυμνο, ενώ εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Ψέριμο και Κο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ναι. Γεια σου, τι κάνεις?
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλά.
1: Τι χαρά.
0: Πολύ ναι, καλά, πολύ. Πάρα πολύ καλά. Είμαστε πολύ ωραία εδώ στο Air News Radio 105,8. Το ανοίξαμε το μαγαζί, θα είμαστε στη συντροφιά σας.
1: Είπα Πακερίτσι, τι θέλει εδώ, είπα
0: Πακερίτσι. Το έχει ανοίξει ο Γιάννης, εντάξει. Ο γερός, μην το λέω τώρα.
1: Είπα Πακερίτσι, τι θέλει εδώ.
0: Πακερίτσι, για μας ήρθε. Για να δει πώς είμαστε, αν ξενυχτήσαμε το Σάββατο κτλ. Πώς είμαστε. Βέβαια, ξενυχτήσαμε, για να μας θεώ. Είπα Πακερίτσι, λοιπόν, η Μαρία είναι εδώ. Η Μαρία Εικόντου είναι εδώ. Η Ήρα Παρανίδου Νοητά είναι εδώ. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Καταρίνα Σαρέτη.
0: Εδώ.
1: Γιατί πρέπει να το λέμε έτσι ξεχωριστά? Δηλαδή, εσύ να λες εμένα, εγώ να λέω εσένα.
0: Τι θα πω τον εαυτό μου?
1: Ναι, γιατί?
0: Είμαι εδώ.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι Δευτέρα. Ο μήνας έχει 18. Και η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα έχει τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Δεν σημαίνει ότι πρέπει ντε και καλά να ανάψετε τα φώτα ομίχλης. Εντάξει, με τα φώτα ομίχλης, όλοι να δείξουν ότι έχουν στο αυτοκίνητο φώτα ομίχλης. Τους τυφλώνει τους απέναντι, άμα δεν χρειάζεται. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Δηλαδή, θα φτάσει στους 24 στα δυτικά και στην υπόλοιπη Ελλάδα τους 26 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει. Ανεκτό, υποφερτό. Το 26 επαναλαμβάνουμε. Υποσκιά. Στον ήλιο θα είναι λίγο παραπάνω. Αυτά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Γιορτάζει ο Εφράσιος.
0: Να ζήσει.
1: Η Εφρασία.
0: Επίσης.
1: Ο Ιούλιος.
0: Γεια σου, Ιουλία.
1: Η Ιουλία. Αυτή γιατί γιορτάζουν.
0: Η Ιουλία η δικιά μας.
1: Αυτή γιατί γιορτάζουν τον Ιούλιο. Η Ιουλία η δικιά μας δεν είναι εδώ. Να τις ευχηθούμε.
0: Χρόνια της πολλά.
1: Γιορτάζει και η Φαϊνή.
0: Α, ιδέα.
1: Ιδέα. Το ίδιο σκέφτηκα κι εγώ, αλλά δεν το
0: πάω. Τι θα σκεφτόμουν. Γιατί να κρατηθείς? Άμα δεν το πεις σήμερα, πότε θα το πεις?
1: Ξέρω εγώ. Είναι διεθνή ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία.
0: Μόνο.
1: Διεθνή ημέρα μουσείων. Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS. Παγκόσμια ημέρα Πορφυρίας και ημέρα του στόλου της Βαλτικής στη Ρωσία. Υπάρχει ακόμα.
0: Θυμάμαι.
1: Ο στόλος της Βαλτικής υπάρχει. Ναι, της Μαύρης Θάλασσας δεν υπάρχει.
0: Θυμάμαι παλιά. Σταμάτα.
1: Όχι, είναι στο βυθό. Δεν,
0: το ξέρω, σταμάτα.
1: Υπάρχει, αλλά.
0: Υπήρχε.
1: Τον απολαμβάνουν τα ψάρια. Ναι.
0: Πώς το λένε. Τώρα που πες διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία,
1: ναι.
0: Παλιά θυμάμαι, όταν ήμουν μικρή, ναι. Που θεωρούσαν, ας πούμε, α, Μαρκόνισσα σου λέει. Είναι Μαρκόνισσα.
1: Ναι.
0: Τώρα και καπετάνισες πια.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Γιορτάζει ο Άγιος Φίλικος επίσης, να ξέρεις. Και ο Άγιος Βενάντιος. Είναι προστάτης της νεολαίας ο Άγιος
0: Βενάντιος. Εντάξει, Βενάντιος.
1: Χρόνια πολλά σε όλη την νεολαία, την καθολική, που τη γιορτάζει ο Βενάντιος.
0: Σαν σήμερα το 1821 ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά της Κινουρίας. Και από τη μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως ο Τουρκοφάγος ο Νικηταράς. Έτσι έγινε Τουρκοφάγος ο Νικηταράς, να ξέρεις. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι. Ήταν σαν το Braveheart.
1: Ούτε του Braveheart μπορούσε να το.
0: Ήταν, υπήρχε τέτοιο.
1: Το 1828 οι Τούρκοι προσβάλλουν το Φραγκοκάστελο Χανίων. Το βρήσανε. Το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της μέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί δροσουλίτες.
0: Οι δροσουλίτες είναι μύθος,
1: ναι.
0: Ωραίος.
1: Ναι.
0: Το 1963 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ Ντεγκόλ μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. 5 χρόνια πριν το Μάιο του 68. Το 1965, σε δημοσιεύματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ήταν 1980 όταν άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται παυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές, πολλά λεφτά τότε, τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλό Ταπέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου. Ο Γυραιός θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί.
1: Το 1989 η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλείει από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνονα Κουτσόγιοργα ή Μένιο Κουτσόγιοργα, που κατηγορείται για το σκάνδαλο Κοσκοτά.
0: Και το 2000, με συντριπτική πλειοψηφία του Ευρωκοινοβούλιο, εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδας για ένταξή της στην ΟΝΕ, την Οικονομική και Νομισματική Ένωση δηλαδή. Με 376 ψήφους υπέρ, 42 κατά και 80 αποχές, το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2001. Πόσο πιο πολύ συμπίτης. Λοιπόν, από ελληνικής πλευράς, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ της Νέας Δημοκρατίας

0: του συνασπισμού τότε υπερψηφίζουν την έκθεση, το ΚΚΕ την καταψηφίζει και το δίκαιο απέχει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τέτοια έκανε ο συνασπισμός τότε. Καμία σχέση ο συνασπισμός με το ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια. Το 1846 γεννήθηκε ο Πέτερ Κάρλ Φαμπερζέ, Ρώσος κοσμηματοπόλης, γνωστός από τα ομώνυμα Διαμαντένια Αυγά.
0: Να είχαμε ένα τέτοιο αυγό.
1: Ναι, τα έχουμε δει σε ταινίες, τα έχουμε δει σε αυτό. Υπάρχουν πολλές απομιμήσεις κτλ.
0: Και αυτά τα αυγά μας αρέσουν.
1: Ναι, ναι.
0: Γεννήθηκε επίσης ο Φρανκ Κάπρα, σαν σήμερα το 1897. Μυθικό σκηνοθέτη.
1: Και η Μαργκότ Φοντέιν το 1919.
0: Επίσης, η μπαλαρίνα.
1: Μύθο, θρύλο.
0: Χάσαμε στα σήμερα το 1967 τον Νικηφόρο Μανδυλαρά, δικηγόρο και αγωνιστή τη Δημοκρατία.
1: Τον Ιαν Κέρτη το 1980, τον τραγουδιστή του τον Joy Division.
0: Λοιπόν, το 2017 επίσης πέθανε ο Κρις Κορνέλ. Ο Κρίστοφερ Μπόιλ, έτσι είχε γεννηθεί.
1: Το βαφτισιμιό του.
0: Ναι, ναι. Ο κιθαρίστας του Soundgarden.
1: Μάλιστα. Πάρα
0: είχε
1: πολύ ωραία.
0: Πεθάνει, δεν το θυμόμουν.
1: Ναι, καλημέρα στον κύριο Παύλο. Να λοιπόν που 200 χρόνια μετά αποκτήσαμε πάλι ρωσικό κόμμα. Αυτό, κύριε Παύλο, στο μυαλό μου είστε. Δεν είναι ότι γυρίσαμε 10 χρόνια, 15 χρόνια πίσω. Γυρίσαμε κάτι αιώνες πίσω.
0: Χρόνια πίσω.
1: Θα έχουμε το ρωσικό, το βρετανικό, το γαλλικό και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Κανονικό λέει, και όχι για να τζήσαν αυτών των θείων επιστολών, έτσι να έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους να μας λένε την αλήθεια, να μην έχουμε ανάγκη την ειδηπαθή Μαρία και εκείνον τον ξενέροδο τον Δημήτρη. Εννοεί την κυρία Ζαχάροβα και τον κύριο Δημήτρη Πεσκόφ, έτσι.
0: Ναι, μην μπερδευτούμε.
1: Ρίγη εθνικής και αδελφικής συγκινήσεως. Έρχεται το ξανθό γένος, ξανθός άγγελος. Θα τα δούμε όλα αυτά. Όλα, κύριε Παύλο, έχουμε να λέμε. Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα από την Κοζάνη, με 10 βαθμούς παρακαλώ. Υγεία εύχονται. Καλημέρα και στη Φωτεινή. Τις Φωτεινές σας αρέσουν όλα. Της αρέσει το τραγούδι για την αρχή. Έφανε ξυπνήτη για να μας ακούσει σήμερα. Θέλει να πούμε χρόνια πολλά στη μαμά της που κλείνει τα 74
0: να
1: σήμερα.
0: Τη χαίρεσαι, να τη χαίρεστε. Βέβαια.
1: Και της αρέσουν όλα όσα λέμε. Πολύ ωραία.
0: Να τη χαίρεστε. Να τη χαίρεστε. Να πούμε ξεκινώντας,
1: ναι,
0: και θα το πούμε και στις 7, καλή επιτυχία στα παιδιά γιατί ξεκινάνε τις προαγωγικές σήμερα.
1: Άλλες προαγωγικές.
0: Εντάξει, όμως ναι, είναι άγχος και για τα παιδιά.
1: Οι προαγωγικές.
0: Γιατί δεν είναι.
1: Ναι.
0: Βέβαια είναι.
1: Είναι.
0: Τόσες μέρες θα
1: καλή
0: γράφουν
1: επιτυχία.
0: Εξετάσεις.
1: Ναι.
0: Τώρα,
1: μη σας λέει η Κατερίνα, γιατί η Κατερίνα είπε καλή επιτυχία Ελλάδα την Παρασκευή και πήγαμε δέκατη.
0: Καλά, δεν θα πω καλή επιτυχία Ελλάδα.
1: Δεν θα έλεγες όμως.
0: Δεν θα έλεγα.
1: Πες το μου αυτό.
0: Γιατί
1: τώρα.
0: Πες με έναν καντέμισα.
1: Όχι.
0: Άλλος τον μνημόνευσε. Όχι. Άντε τώρα, μην ανοίξω το στόμα μου.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Άλλος είπε, αναφέρθηκε το φέρτο την ίδια μέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Να πούμε λοιπόν καλή επιτυχία στα παιδάκια. Και θα έχω να ξυπνήσω τώρα με αγωνία.
1: Τα λες παιδάκια, έχεις δει κάτι παιδάκια που είναι 2 μέτρα και 20 εκατοστά, ας πούμε.
0: Και δεν το ύψος κάνει.
1: Όχι, δεν είναι ρέκια, ρε παιδί μου.
0: Δεν
1: το λες και παιδάκι. Παιδάκια
0: είναι. Παιδάκια είναι, παιδάκια.
1: Είναι άλλη πάστα αυτά τα παιδιά, ρε.
0: Είναι
1: όλα με θεληματικά από 1,90 και πάνω.
0: Κάτι
1: δηλαδή,
0: τα ταΐζετε, δεν ξέρω τι,
1: ναι,
0: τα τραβάτε.
1: Τι γίνεται, ρε παιδί μου.
0: Εξελίσσεται, ναι, το είδος, μπράβο, καλό, ναι, είναι αυτό.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Καλό δεν είναι.
1: Ξέρω εγώ, ξέρετε.
0: Τι μωρέ.
1: Λοιπόν, άλλο.
0: Τι θα βγαίνουν όλα.
1: Άλλο.
0: Δύο μέτρα σαν και εμένα.
1: Ναι.
0: Και ένα μέτρο και ένα μήλκο. Βέβαια, έχω άλλη χάρη εγώ, αλλά τέλος πάντων, όπως και να έχει. Πού θες να ξεκινήσουμε, Διονύση, να ανοίξουμε τη βεντάλια της επικαιρότητος.
1: Ναι. Κοίτα να δεις.
0: Έλα.
1: Το λογικό είναι να ξεκινήσουμε από την Eurovision.
0: Από την Eurovision, ωραία.
1: Γιατί να ξεκινήσουμε από την Eurovision.
0: Ναι.
1: Παιδιά, επειδή την Παρασκευή έλεγαν κάποιοι, βρείτε κάτι άλλο να μας πείτε, μας λέτε για την Eurovision, βγήκαν τα νούμερα τηλεθέας.
0: Ναι.
1: 84% έφτασε.
0: Καλά, φυσικά.
1: Ξέρετε τι είναι το 84%. 9 στους 10 που είχαν ανοιχτή τηλεόραση έβλεπαν Eurovision. 9 στους 10. Όχι μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Είδαν και μετά, παρά την, για κάποιους, ψυχρολουσία, ρε παιδί μου, που πήγα στη 10η θέση η Ελλάδα, για παράδειγμα, είδαν και 25-28% τηλεθέαση η εκπομπή που είχαμε μετά, εδώ στο Earth News, μετά την Eurovision. Έπιασε αυτή 28%.
0: Φυσικά.
1: Θέλω να πω ότι ο κόσμος ενδιαφέρθηκε και το αγκάλιασε πάλι, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Γι' αυτό και αποτελεί είδηση στην οποία ασχολούμαστε.
0: Και γι' αυτό δίνουμε, γιατί είναι ένας θεσμός,
1: ναι,
0: Eurovision, ναι, ο οποίος παρά τα 70 του χρόνια είναι ηθαλής.
1: Ναι, ρε, να σου πω κάτι. Εγώ δεν ήξερα, ας πούμε, ότι το Βολάρε Πεπίνο Ντιπιού, ξέρω εγώ πώς το λένε, ήταν το 58 τραγούδι,
0: φυσικά,
1: που είχε εμφανιστεί στην Eurovision από τον Ντομένικο Μοντούνιο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, το... μ' άρεσε πολύ.
0: Αυτό το αφιέρωμα.
1: Να το πω αυτό. Το αφιέρωμα που κάνανε και εμφανίστηκαν διάφοροι που δεν είπαν τα δικά του τραγούδια, αλλά αλωνών που είχαν βγει είτε πρώτα είτε όχι πρώτα, αλλά είχαν εμφανιστεί στην Eurovision και αφήσανε το στίγμα του. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Εμένα μου αρέσει που ανακάλυψε την Eurovision και κάθισε και την είδε όλη. Μπράβο.
1: Όχι, ήταν. Έχω ξαναδεί, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει,
1: απλά τα τελευταία χρόνια δεν την έβλεπα ολόκληρη. Αυτή τη φορά την είδα ολόκληρη. Αλλά. Πολύ ωραία, Ρουσλάνα. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, άσχετο αυτό. Τι ήθελα να πω.
0: Τι.
1: Ήταν καλή παραγωγή. Δηλαδή, σχεδόν όλα τα τραγούδια, με εξαίρεση κάποιους που κάθονται σε ένα καθρέφτη και τραγουδούσαν μόνοι τους, όπως έκανε αυτό στις Μάλτας. Εντάξει. Λοιπόν, ήταν αλλαγή σκηνικών, φωτιές επάνω, νερά,
0: ήταν,
1: αυτό.
0: Δεν ήταν θέμα παραγωγής, ήταν θέμα έμπνευσης κάθε χώρας.
1: Ναι, αυτό λέω. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θα θέλεις και να το υποστηρίξεις. Δεν μπορούν να το υποστηρίξουν όλοι.
0: Έτσι πρέπει να κάνει αυτό. Κάθε χώρα.
1: Εδώ λέγανε, ας πούμε, ο εκπρόσωπος της βουλγαρικής τηλεόρασης, για παράδειγμα, έλεγε ότι εμείς μπορεί να μην μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα, ας πούμε, γιατί η χώρα.
0: Πουλάκι μου, η Βουλγαρία 2-3 φορές δεν έχει συμμετάσχει γιατί δεν είχαν λεφτά οι άνθρωποι.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Το ξέρω. Εντάξει. Αυτό το λέω. Είναι ακριβό πράγμα.
0: Μην κοιτάς, εμείς είμαστε Μπρούκλιν.
1: Και τηλεοπτικό προϊόν, αυτό.
0: Ναι. Πάντως, εγώ θεωρώ. Εν τω μεταξύ, με βρίζανε εμένα φίλοι και γνωστοί που μας πρίξατε.
1: Ντροπή τους, το λέω προκαταβολικά.
0: Άκου τώρα για να καταλάβεις τώρα πώς σκέφτεται ο κόσμος. Μου λέει, μας πρίξατε τόσες μέρες που λέγατε τι δίνουν οι στοιχηματικές και τα προγνωστικά. Λέω, συγγνώμη, εγώ τα έβγαζα τα προγνωστικά.
1: Όχι. Εσύ τα έβγαζες.
0: Όχι. Εγώ μετέφερα.
1: Μπορώ να το πιστοποιήσω, κυρίες και κύριοι, δεν έβγαζε η Κατερίνα.
0: Όχι. Άμα έβγαζα εγώ τα προγνωστικά, θα είχα βγάλει το μαγκαράγκα. Αλλά θέλω να πω ότι εμείς μεταφέρουμε αυτά τα οποία βλέπουν και αφουγκράζονται όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το θεσμό και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν τα βγάζουμε το κεφάλι μας.
1: Όχι.
0: Δεν δημιουργούμε. Λέει, μας δημιουργήσατε προσδοκία. Λέω, εγώ σας δημιουργήσα μια προσδοκία. Εγώ.
1: Ναι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, έχει πιάσει διάφορους μια εθνική κατήφια.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνω.
1: Ό,τι τι δηλαδή. Ναι. Ήταν άλλα, λέει, που βγήκανε πιο πάνω και δεν αξίζανε τόσο. Okay.
0: Πάντα έτσι γίνεται, παιδιά. Όποιος βλέπει Eurovision.
1: Ο κόσμος είναι περίεργος.
0: Δηλαδή,
1: ανάλογα με το mood του.
0: Συγγνώμη, όταν βγήκαν οι Lordi, για παράδειγμα.
1: Πες το αυτό.
0: Όταν βγήκαν οι Lordi.
1: Ακόμα δεν το έχω χωνέψει.
0: Ακόμα και τώρα. Εγώ αυτή τη Eurovision την έχω σβήσει. Παρότι γίνεται και εδώ. Την έχω σβήσει το μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι ότι δεν ακούω τέτοιο είδος μουσικής. Άκουγα.
1: Εγώ δεν ακούω.
0: Μικρή άκουγα. Ναι. Εντάξει. Αλλά.
1: Καλά, μικρή ακούς τα πάντα.
0: Ναι, θέλω να πω, όχι.
1: Από τη Γερακίνα μέχρι. Ναι,
0: όχι,
1: μέχρι
0: μικρή άκουγα για μια περίοδο.
1: Ναι.
0: Μόνο heavy metal.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να πω ότι. Ρε παιδί μου, σε ξενίζει, ας πούμε, πώς. Κι όμως, ας πούμε για παράδειγμα, επίσης με εξοργίζει και με ενοχλεί πάρα πολύ όταν πολιτικοποιείται ένα τέτοιο γεγονός.
1: Ναι.
0: Δεν μου αρέσει.
1: Και εμένα.
0: Είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν μου αρέσει και το γεγονός ότι, για παράδειγμα, αποκλείστηκε η Ρωσία. Εγώ το θεωρώ λάθος.
1: Ναι. Εγώ όχι.
0: Όχι, δεν είναι λάθος. Είναι λάθος, Διονύση.
1: Εντάξει,
0: είναι λάθος, είναι πολιτικό κι αυτό.
1: Να σου πω. Πώς το λένε. Πάντως είναι και διάφοροι.
0: Τι βάζουμε για το κόμμα Καριστιανού.
1: Είναι και διάφοροι που φροντίσανε να ρίξουν, ρε παιδί μου, να στείλουν πολιτικά μηνύματα. Δηλαδή, το λέγαμε αυτό για την Κροατία. Η οποία Κροατία έπαιξε με έναν μύθο. Δεν είναι μύθο, είναι από την ιστορία της χώρας, ας πούμε, όπου οι γυναίκες έφαφαν τα πρόσωπά τους με αυτά τα περίεργα τατουάζ για να μην τις παίρνουν οι μουσουλμάνοι να τις εκμουσουλμανίσουν, που ξέρετε τι σημαίνει να τις εκμουσουλμανίσουν, έτσι, αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω, βασίστηκε στην ιστορία και άλλες φορές
0: έχουν βασιστεί
1: στην ιστορία της χώρας. Γι' αυτό είχαν σκυλιάσει, για παράδειγμα, τα διάφορα bots τα τουρκικά στα social media κατά του τραγουδιού της Κροατίας, όπως είχε γίνει παλιότερα κατά του τραγουδιού της Ουκρανίας ή κατά του τραγουδιού του οποιοδήποτε.
0: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, αυτό είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο τραγουδίο πια.
0: Τι είναι?
1: Εντάξει, έχει εξελιχθεί και σε διπλωματικό. Όταν ψηφίζουν όλοι το γείτονα, ας πούμε, κοιτάνε τις διπλωματικές τους σχέσεις.
0: Αυτό γίνεται.
1: Κυρίως οι επιτροπές.
0: Διονύσιμο, αυτό γίνεται από καταβολής Eurovision.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά κυρίως οι επιτροπές το κάνουν αυτό.
0: Δεν ήταν, από πάντα ήταν έτσι. Ναι. Αλλά...
1: τον Άγγλο το λυπήθηκα.
0: Τον πήρανε κοντά τους γιατί το είχαν στείλει μοναχό του αυτό.
1: Δεν είναι το μοναχό του, είναι ένα βαθμό και μηδέν από το κοινό.
0: Πάντα έτσι γίνεται. Αλλά να σου πω κάτι. Το είχαν αφήσει μοναχό του.
1: Εντάξει, το είχαν αφήσει μοναχό του.
0: Εγώ να σας πω την αλήθεια.
1: Αφού είχε και μπαλέτο, τον μπαλέτο που είχε πάει. Θα πει, να βγάλει τη τηλεόραση πιο από πάνω του.
0: Εγώ να σας πω την αλήθεια μου. Ναι. Τον Ακύλα το χάρηκα. Καταρχήν ήταν πολύ ωραία η εμφάνισή του. Θα πολύ προσεγμένη.
1: Εγώ θα το πω τώρα. Ναι. Λίγο με, η εικόνα λίγο με φόρτωση. Ήταν
0: καλά, εντάξει.
1: Πολύ...
0: αυτό το αν σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει.
1: Με έπειξε λίγο, ρε παιδί μου.
0: Τέλος πάντων, ήταν όμως άψογη η εκτέλεση όλου αυτού του πράγματος. Ήταν πολύ καλό. Εμένα μου άρεσε που το ευχαριστήθηκε το παλικαράκι αυτό. Δηλαδή, χόρευε όλη την ώρα.
1: Να σου πω κάτι όμως. Άλλο ένα πράγμα που ήθελα να το πω εγώ, θα το πω μετά και στον καλεσμένο μας. Όταν βγήκε στον προκριματικό ο Ακύλας, έτσι, που τον είδαμε όλοι.
0: Στον ημιτελικό, λες. Ναι.
1: Στον προκριματικό που πέρασε και πήγε της Ελλάδας.
0: Στον ημιτελικό.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όχι παιδί μου, στη Eurovision.
0: Εδώ, λέει.
1: Εδώ, στον εδώ.
0: Στην Ελλάδα.
1: Εδώ, λοιπόν, ήταν πιο χορευτάρικος. Ήταν πιο, δηλαδή, χόρευε περισσότερο ο ίδιος. Τώρα είχαν περιοριστεί αυτά.
0: Εντάξει, είναι και διαφορετικό πράγμα τώρα. Έχεις και μεγάλο βάρος πάνω σου.
1: Ναι, είναι και αυτό.
0: Να το σκεφτείς αυτό.
1: Αλλά εγώ τον χαιρόμουν περισσότερο στους προκριματικούς εδώ στην Ελλάδα που πέρασε. Τότε που τον μάθαμε, δηλαδή. Γιατί φαινόταν να το χορεύει περισσότερο και να το διασκεδάζει περισσότερο.
0: Δεν είναι αυτό το θέμα μόνο. Το θέμα είναι ότι το απόλαυσε. Εγώ αυτό θέλω να πω. Το παιδί το διασκέδασε, το απόλαυσε. Και ότι μετά με το βάρος που του φορτώθηκε από όλους όλο αυτό το πράγμα, βγήκε και ζήτησε και συγγνώμη το παιδί. Δηλαδή.
1: Έλα παιδί μου. Έλα σε παρακαλώ. Έλα σε παρακαλώ. Καλημέρα στον Δημήτρη. Σε εμάς τους Παναθηναϊκούς λέει μια Eurovision είχε μείνει για να ελπίσουμε. Στην Ευρωπαϊκή διάκριση πάει και αυτό.
0: Δημήτρη.
1: Σωστό. Καλημέρα στον Θοδωρή, στην Ποθητή. Από την Σαντορίνη. Καλημέρα. Κυρία Κατερίνα, στη ζωή μας όλα είναι πολιτική. Λέει ο κύριος Πάνος. Να ξέρεις.
0: Τι να σας
1: σου
0: πω.
1: Λέει. Επειδή έλεγε πριν, έκανε το
0: εντάξει, όλα είναι πολιτική.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι να πω. Πάντως, εγώ ρίξα γέφυρες. Λοιπόν. Τι ήθελα να πω. Τέλος πάντων, πέρασε και αυτό. Πάμε για το επόμενο. Του χρόνου πάλι.
1: Ναι. Δίπλα.
0: Δίπλα μας.
1: Αν θα γίνει τελικά στη Βουλγαρία.
0: Θα τους βοηθήσουμε εμείς όμως.
1: Γιατί λέγαν διάφοροι εντωμεταξύ, μόλις βγήκε η Βουλγαρία, οι οποίοι επειδή δεν το είχαν δει στα προγνωστικά, δεν το πιστεύανε.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ πως αυτό και το. Και ο άλλος ο τύπος που ήταν λίγο ραπ και έλεγε για τη χώρα του Μολντόβα, Μολντόβα, Μολντόβα συνέχεια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ότι αυτά σου κολλάνε, σου μένουνε.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή όταν άκουσα όλα τα τραγούδια, γιατί δεν τα είχα ακούσει όλα τα τραγούδια, τα άκουσα προχθές. Όταν τα άκουσα όλα, της Βουλγαρίας και της Μολδαβίας μου κολλήσαν συν το τζάλα της.
0: Δεν μ' άρεσε εμένα αυτό.
1: Της Κύπρου. Όχι, σου κολλάει, ρε παιδί
0: μου.
1: Δεν
0: μου κολλάει.
1: Μετά βγαίνεις και τραγουδάς αυτό. Και θεωρούσα ότι θα πάνε πολύ καλά. Λοιπόν, αλλά πάρα πολλοί δεν είχαν υπολογίσει στη Βουλγαρία και μόλις το είδανε, ενδεχομένως για να βγάλουν και μια ξύνα, αρχίσανε. Θα πάμε στη Βουλγαρία να βάλουμε και φτηνή βενζίνη και διάφορες. Ρε, αφήστε ρε τους ανθρώπους, ρε. Να το χαρούν και αυτοί. Δηλαδή, αμάν.
0: Άντε τώρα από εκεί πέρα.
1: Να πάμε να βάλουμε φτηνή βενζίνη.
0: Ναι. Η Μολδαβία, αν αυτό το τραγούδι το είχε στείλει 5 χρόνια πριν, θα είχε βγει πρώτο.
1: Είναι πολύ πιθανό.
0: Ήτανε αυτή η τάση.
1: Είναι
0: τότε.
1: Πιασάρικο.
0: Ναι, το
1: είναι πιασάρικο.
0: Πριν.
1: Είναι σουμένη.
0: Ναι,
1: καλημέρα, κύριε Τρίφωνα.
0: Λοιπόν.
1: 5 βαθμούς έχουν στα κορέστια. 5.
0: Εντάξει. Εμάς μας άρεσε τον Μπαγκαράγκα και στους δύο.
1: Ναι.
0: Ναι. Και έτσι θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην το βάλουμε.
0: Ναι.
1: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή εκατέρωθεν απειλές και πάγωμα των συνομιλιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Παράλληλα, δημοσίευσε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη. Απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η Τεχεράνη, σύμφωνα με διεθνή μέσα, σχεδιάζει να επιβάλλει ειδικό φόρο στα υποθαλάσσια καλώδια που διατρέχουν το Ορμούς και τα οποία μεταφέρουν τεράστιο όγκο διαδικτυακών και χρηματοοικονομικών δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Ντόναλντ Τραμπ αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart News, στην οποία περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής. Εθνικές εκλογές το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω επιδημίας έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα, χωρίς να τη χαρακτηρίζει πανδημία όπως ο COVID. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 26 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα στην κυρία Μόρφο. Μας στέλνει μηνύματα. Σας έχουμε πει πως μας στέλνετε μηνύματα, αλλά το ξέρετε ήδη. Είτε μέσω Viber, Earth News Radio, έτσι μας βρίσκεται, δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα, είτε μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται και μας στέλνει το μήνυμά σας. Λοιπόν, η κυρία Μόρφο που μας έχει στείλει μέσω Viber, μας στέλνει και μια υπέροχη φωτογραφία. Νομίζω ότι η κυρία Μόρφο είναι κάπου στο Πόρτο Ράφτη, λοιπόν, από το Χάραμα. Είναι υπέροχη, υπέροχη, μαγική
1: πολύ
0: φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Μας λέει καλημέρα, καλή και ήρεμη εβδομάδα. Τι ήρεμη. Δεν θα είναι ήρεμη, κυρία Μόρφο. Δεν ακούσατε πριν.
1: Έχουμε δουλίτσες.
0: Γίνεται χαμούλης, γίνεται.
1: Έχουμε
0: παντού,
1: πράγματα.
0: Σε όλα τα επίπεδα.
1: Έχουμε πράγματα. Ναι.
0: Θα σας τα πούμε. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολύ Λακωνίας. Καλή εβδομάδα. Συννεφάκια βλέπω εκεί, 16 βαθμούς. Συννεφάκια όμως, αλλά και η παραλία λίγο, η θάλασσα λίγο ανταριασμένη την κόβω. Ο κύριος Σολομώντας που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, 12,5 βαθμούς, καλή εβδομάδα μας λέει. Ο κύριος Δημήτρης λέει: παρακαλώ, ενημερώστε τους φίλους ακροατές, είναι στο Διόνυσο με 15 βαθμούς, ότι στο Διόνυσο, στην περιοχή της καφετέριας Νόε, άλλοι δεν δουλεύουν τα φανάρια προς την κάθοδο κατεβαίνοντας. Μήπως αρχίζουν να δουλεύουν αργότερα, μήπως είναι πορτοκαλί που αναβοσβήρουνε. Γιατί αν δεν, πρέπει να ειδοποιήσετε να έρθουν να τα φτιάξουν.
1: Ποιος να ειδοποιήσει? Δεν τα βλέπουν, δεν έχουν σύστημα να βλέπουν ποια φανάρια εγκαλασμένα και ποια όχι.
0: Έχουν, λες.
1: Δεν θα έχουν, ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Ωραία.
1: Δεν θα έπρεπε.
0: Ο κύριος Κώστας στέλνει ένα μήνυμα που λέει: αγαπητή Βουλγαρία, η σειρά είναι Σέγγεν, Ευρώ, Eurovision, Μνημόνιο. Ναι, εντάξει τώρα, επειδή έχουμε εμεί την πεπατημένη, δεν πάει να πει ότι θα ακολουθήσουν όλοι. Ο κύριος Νίκος, διαφωνώ λέει. Συνήθως οι γείτονες, καλή εβδομάδα εύχεται, συνήθως οι γείτονες, οι γειτονικοί λαοί, μοιράζονται κοινά πολιτιστικά στοιχεία, συνεπώς η ψήφος είναι σε κάποιο βαθμό λογική. Εντάξει. Έχει και αυτό ένα. Δεν μπορώ να ψηφίσω τη χώρα μου, άρα ψηφίζω τους γείτονες που έχουν την ίδια μουσική παράδοση.
1: Εντάξει, είναι και αυτό.
0: Είναι και αυτό ένα. Αν και κάποιος τους ξένησε πάρα πολύ η ψηφοφορία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, οι γειτονικές χώρες έδινε η μία στην άλλη ένα βαθμό, γιατί έχουν και άλλα, έχουν και εθνοτικά θέματα. Τέλος πάντων, ισχύουν και αυτά. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, στον κύριο Νίκο από το Αρκαλοχώρι Κρήτης. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, που λέει, επειδή. Α, ο ίδιος κύριος Δημήτρης, που μας λέγεται ο Διόνυσο. Που λέει, επειδή κάθε μέρα κάνω αυτή τη διαδρομή, γιατί δουλεύω σχηματάρι 4-5 φορές την εβδομάδα, τα βλέπω να δουλεύουν, αλλά υπάρχει και η μία σπάνια ή δύο φορές να μην δουλεύουν. Ναι, δεν ξέρω λέει ποιον πρέπει να ειδοποιήσω. Η Κατερίνα λέει, μπορούν να το δουν στο σύστημά τους, άρα θα έρθουν να το φτιάξουν. Φανταζόμαστε.
1: Ναι.
0: Φανταζόμαστε. Ελπίζουμε. Πιστεύουμε. Απλά να ξέρετε κι εσείς όσοι τυχόν θέλετε να περάσετε το συγκεκριμένο σημείο, ότι δεν δουλεύουν τα φανάρια στην κάθοδο. Έτσι, στην κάθοδο, ναι. Κατεβαίνοντας.
1: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Ναι. Έβλεπα αυτό το χάρτη που έχει φτιάξει ο Τραμπ, τον καινούριο.
0: Ναι.
1: Αυτά τα διάφορα που φτιάχνει και ανεβάζει. Και που είναι η Αμερικανική σημαία και καλύπτει ένα πολύ μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής.
0: Όλοι.
1: Μη σου πω όλη τη Μέση Ανατολή. Όλοι.
0: Μόνο αυτήν. Ναι. Το Αφγανιστάν, το Τουρκμενιστάν, το Ταργκιστάν.
1: Όλα. Σε αν.
0: Το Πακιστάν.
1: Ό,τι σε αν υπάρχει το έχει καλύψει. Ναι. Θα τα πάρει όλα αυτά.
0: Σιγά να μην τα πάρει και σιγά μην τα ελέγχει. Γιατί ελέγχει την Ιεμένη, ελέγχει.
1: Όχι, θέλω να πω τι θέλει να πει ο ποιητής.
0: Τίποτα δεν θέλει να πει. Θέλει να πει ότι από όλες αυτές τις κατευθύνσεις. Επειδή έχει σε διάφορα σημεία.
1: Έχει και την Τουρκία μέσα.
0: Καλά, ναι. Επειδή έχει σε διάφορα σημεία, ρε παιδί μου, βάσεις, μπορεί να δεχτεί επίθεση στο Ιράν. Αυτό θέλει να πει, φαντάζομαι. Ξέρω εγώ τι θέλει να πει. Θέλει να το πιέσει τώρα. Εσύ είδες αυτό. Εγώ είδα ένα άλλο που δεν ξέρω αν είναι αληθές ή είναι ψεύτικο.
1: Ποιο?
0: Είδα τον Τραμπ να κυκλοφορεί και να έχει δίπλα του σιδεροδέσμιο έναν εξωγήινο. Ρε, αφήστε τους εξωγήινους, ρε, που θέλετε να τους βάλετε και χειροπέδες. Τι κακό είναι αυτό το πράγμα. Σας ενόχλησαν.
1: Κινδυνεύουμε, το ξέρεις.
0: Σας ενόχλησαν οι εξωγήινοι. Δηλαδή,
1: έλεος
0: όμως. Ναι. Χωρίς να έχει σχόλιο, είχε μόνο αυτό. Ένα βιντεάκι όπου ήταν, περπατούσε αυτός και πώς ήταν με τον Μαδούρο που ήταν δίπλα στους FBI-τζίδες και τους CIA-τζίδες με χειροπέδες. Ήταν και ένας εξωγήινος.
1: Λοιπόν, εγώ νομίζω.
0: Να αφήσω τους εξωγήινους.
1: Εγώ νομίζω το εξής.
0: Κάνω τα χέρια.
1: Ότι ας πούμε, είχε πάθει καταρχήν στέρηση γιατί δεν είχε το κινητό του δύο μέρες, τρεις στην Κίνα.
0: Του τα αφαιρέσαν όλα.
1: Ναι.
0: Ή τα σβήσαν όλοι. Γιατί φοβόταν μην έχουν κακόβουλα λογισμικά.
1: Ό,τι και να έχει, δεν το είχε το κινητό.
0: Δεν
1: ξέρω τώρα το λόγο, αλλά δεν είχε το κινητό.
0: Και ξεδίνει τώρα.
1: Έπαθε στέρηση.
0: Μπούκωσε.
1: Ναι. Και μετά. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι χαζεύει, ας πούμε, στο κινητό του, κοιτάει τα social, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Βλέπει ένα ωραίο βίντεο που με έχει εμένα να σέρνω έναν εξωγήινο. Χρακ, το κοπανάω. Θέλω να πω, τι να του πει.
0: Τι να του πει, όχι, τίποτα δεν του λες.
1: Μπορεί να του πεις.
0: Τίποτα δεν του λες.
1: Δεν του λες.
0: Συνήθως αυτό το λες στα 14χρονα, στα 15χρονα, όχι βρε αγόρι μου, μην αναδημοσιεύεις οτιδήποτε, μην παίρνεις έτσι αλόγιστα κτλ. Ναι. Στον Τραμπ τι να πας, μεγάλος άνθρωπος.
1: Όχι.
0: Δεν μπορείς να του πεις τίποτα.
1: Και πρόεδρος.
0: Και πρόεδρος, έτσι. Ναι, ναι, άμα, τώρα... άμα θες, πες του.
1: Ναι, τέλος ναι. πάντων.
0: Γιατί όποιοι του λένε, είδε πώς καταλήγουν. Το είπε ο Μέρτς ότι ταπεινώνεται στη Μέση Ανατολή και παίρνει 4.000 στρατιώτες να φύγουν. Καταλαβες αυτό. Πότε δεν ξέρεις τι γίνεται. Άστο καλύτερα και είμαστε σε περίεργος
1: τώρα να
0: σας καιρούς.
1: Πούμε τι θα γίνει. Δεν μπορούμε. Δεν ξέρουμε.
0: Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η τάση δείχνει προς πολεμική σύγκρουση. Αυτό δείχνει τάση. Να σας το πούμε. Επειδή μας είπατε και καλή και ήρεμη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Δεν το πολύ βλέπουμε. Να σας το πούμε τώρα με το χέρι στην καρδιά. Δεν.
1: Τι να σας πρωτοπούμε από αυτά που συμβαίνουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Είναι... και εντός και εκτός, ας πούμε, έχει θέμα.
0: Εκεί έχει πολλές μετακινήσεις, έχει πολλά νεύρα, έχει επιθέσεις ακόμα και σε πυρηνικό εργοστάσιο, ας πούμε, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, έξω από το εργοστάσιο. Εντάξει, δεν επλήγει ο πυρηνικός σταθμός, δεν έχουμε καμιά πυρηνική διαρροή, μην φοβηθείτε, ας πούμε, και τρέξετε τα καταφύγια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, γίνονται πραγματάκια τα οποία είναι επικίνδυνα. Πολύ επικίνδυνα.
1: Γενικά, και γενικώς, γενικά ναι. Υπάρχει ένταση, γιατί και μην νομίζετε ότι έχουν ηρεμήσει. Ποτέ δεν ηρέμησαν. Σας το λέμε κάθε μέρα αυτό τα πράγματα στο Ρώσο-Ουκρανικό.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ούτε εκεί είναι ήσυχα τα πράγματα.
0: Όχι. Ούτε εκεί έχουμε ηρεμία.
1: Και νεκρούς έχει κάθε μέρα.
0: Ίσα-ίσα,
1: και επιθέσεις έχει κάθε μέρα. Και ο πόλεμος συνεχίζεται μια χαρά. Μια χαρά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι, με αμύωτη ένταση, καλημέρα στην Μόλι Βολέσβου. Στην κυρία Μυρσίνη.
1: Καλημέρα.
0: Τώρα, σήμερα,
1: ναι.
0: να σας πούμε αυτό. Συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ.
1: Ναι.
0: Εδώ.
1: Ναι.
0: Κυβερνητικό Συμβούλιο...
1: Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας.
0: Α, γεια σου. Αυτό. Αυτό με τα αρχικά.
1: Ναι, τώρα εντάξει.
0: Τάξει, εγώ δεν τα θυμάμαι.
1: Είναι
0: εσύ τα θυμάσαι, καταλάβατε.
1: Είναι μεγάλο.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό θα συνεδριάσει.
1: Θα συζητήσουν.
0: Θα συζητήσει διάφορα πράγματα ενδιαφέροντα. Δηλαδή, θα συζητήσει μέσα σίγουρα αυτή την ιστορία με την Τουρκία που θέλει να φτιάξει νόμο. Που να...
1: Τη γαλάζια πατρίδα.
0: Διάβαζα και έγραφα ότι λένε οι Τούρκοι πως θα φτιάξουν, λέει, ένα νόμο που θα τους δίνει το δικαίωμα να αυξήσουν την ΑΟΣ τους στα 200 ναυτικά μίλια. Έγινε τίτλος αυτό, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Η απόσταση Ελλάδας-Τουρκίας μεταξύ μας, μην το πείτε σε πολλούς, η απόσταση Ελλάδας-Τουρκίας είναι 140 ναυτικά μίλια, 130 με 140.
1: Ντάξει.
0: Δηλαδή 200 θα πρέπει να φτάσει κάπου, ξέρω εγώ, κοντά στην άλλη πλευρά, στο Ιόνιο. Δεν γίνεται. Απλά το λένε έτσι για λόγους προπαγανδιστικούς. Έτσι.
1: Είναι πληθωρική.
0: Ναι, αυτό.
1: Πώς να το πω αλλιώς.
0: Δηλαδή, όλο να, μέχρι τον Πειραιά να θέλουν να κάνουν, 140 είναι.
1: Ναι.
0: Δεν πάει παραπάνω.
1: Πού να πάει.
0: Τα 200 δεν βγαίνουν, μάνα μου.
1: Εντάξει, τι να κάνεις
0: ναι.
1: όμως.
0: Αλλά αυτοί το λένε αυτοί... έτσι. Έτσι ορίζει το ναυτικό δίκαιο. Αλλά έτσι ορίζει το ναυτικό το δίκαιο της θάλασσας. Ότι ορίζει ότι κάποιος μπορεί να κηρύξει αυτόνομα 200 ναυτικά μίλια ΑΟΣ, για παράδειγμα, αν δεν έχει γείτονες και αν δεν ενοχλεί γείτονες. Αν ενοχλεί γείτονες.
1: Δεν βγαίνει.
0: Πρέπει να το συζητήσουν. Κατάλαβες. Και εκεί θα γίνει τώρα ό,τι να γίνει. Λοιπόν, στο ΚΙΣΕΑ θα συζητήσουν αυτό. Θα συζητήσουν την ιστορία του αυτού του ντρόουν που βρέθηκε στο Ιόνιο,
1: Βέβαια.
0: Που ακόμα ψάχνονται γενικώς, δεν ξέρω αν το έχουν αποκρυπτογραφήσει πλήρως, αλλά θα συζητήσουν ενδεχομένως και το να πάρουμε κανένα δύο φρεγάτες από δίπλα.
1: ΜΕΚΟ.
0: Από φίλους, όχι.
1: Από τις άλλες.
0: Τις ΜΕΚΟ θα τις εξυγχρονίσουμε.
1: Πελεγκρίνη.
0: Μπεργκαμίνη.
1: Αυτές.
0: Όχι Πελεγκρίνη. Πελεγκρίνη είναι ο Πελεγκρίνης.
1: Ναι.
0: Πήγε στο Πασόκ αυτός. Άλλο. Μπεργκαμίνη.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Και αυτό πιστεύουμε ότι θα συζητηθεί εν πάση περιπτώσει και θα έχει ένα ενδιαφέρον και αυτό. Το λέω να σας προειδεάσω, αν ακούσετε μετά αυτό θα πείτε α, τα παιδιά μας το πάνε το
1: ναι, γεια σας.
0: Α,
1: ναι, γεια σας. Επίσης μη σας κάνει εντύπωση αν αρχίσετε να βλέπετε
0: ναι.
1: να βγαίνουν πάλι στην επικαιρότητα διάφορα θέματα ποιος υπουργός έχει λογαριασμού στο εξωτερικό, ποιος υπουργός έχει αυτό, ποιος αρχηγός ναι. πολιτικός, ποιος βουλευτής έχει αυτά.
0: Έχουν,
1: θα συνεχιστεί αυτό το πανηγύρι.
0: Αφού έχουνε.
1: Ναι, θα συνεχιστεί το πανηγύρι, λέω τώρα.
0: Ναι, σιγά το πανηγύρι.
1: Πανηγύρι είναι. Όλη
0: ναι.
1: την προηγούμενη εβδομάδα με τι ασχολούμασταν.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε φρέσκα πράγματα, ρε παιδί μου, να ασχοληθούμε.
1: Έχουμε, θα μου πεις καινούργια κόμματα.
0: Καταρχήν, έχουμε το γεγονός ότι έσκασε μία. Εγώ θα το πω. Το εκμυστηρεύουμε εδώ πέρα από την εκπομπή. Βγήκε ένα σεναριάκι
1: ναι.
0: που έλεγε ότι μπορεί να γίνουν εκλογές αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Καλά, αυτό έχει βγει καιρό. Ναι.
0: Άλλο θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Άσε με να ολοκληρώσω. Μην με διακόψεις.
1: Όχι, πες.
0: Με το που υπόθηκε αυτό το σενάριο,
1: ναι.
0: επέσπευσαν διάφοροι τις ανακοινώσεις των κομμάτων.
1: Ναι.
0: π.χ. η κυρία Καριστιανού, ναι, που μαζεύει υπογραφές, που ήταν να πάει σήμερα στον Άριο Πάγα, αλλά δεν θα πάει τελικά. Συν τον κύριο Τσίπρα, που είπε ότι νωρίτερα ήταν νωρίς, αργότερα θα είναι αργά.
1: Κάνει τίζερ
0: αυτό. Τώρα, είναι, ναι, φοβερό. Ναι. Νωρίτερα θα ήταν νωρίς, αργότερα, ναι, θα είναι αργά. Ναι. Καλό. Ναι. Ναι. Οπότε εμείς στο ενδιάμεσο, γύρω στα τέλη Μαΐου, 26 με 28, λέει, θα ανακοινώσει και αυτό στο κόμμα.
1: Ναι.
0: Γιατί την πατήσανε με το ότι ακούστηκε ότι μπορεί το Σεπτέμβριο. Και έτσι θα είναι. Τόσο καιρό, βγήκε μετά στο χθες ο κύριος Μητσοτάκης και λέει: εκλογές θα γίνουν στο τέλος του
1: 2020. Το λέει ο άνθρωπος εδώ και, ναι, καιρό.
0: Ναι. Οπότε θα έχουν 10 μήνες να εκτεθούν και άρα,
1: κοίτα,
0: να φουσκώσουν ή να ξεφουσκώσουν.
1: Θα σου πω κάτι,
0: εξαρτάται.
1: Θα,
0: ναι,
1: σου πω κάτι, επειδή μίλησα και με κόσμο,
0: ναι,
1: το Σαββατοκύριακο,
0: ναι,
1: ναι, και μου έλεγαν,
0: ναι,
1: ότι υπάρχουν κάποιοι,
0: ναι,
1: οι οποίοι, όχι εκτός Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι επειδή πιστεύουν ότι μπορεί να γίνουν εκλογές μετά το ΤΙΔΕΘ.
0: Αν έχουν τα εκλογικά τους γραφεία.
1: Εγώ, παιδί μου, έχουν αρχίσει και.
0: Περιοδίες. Εντάξει. Να έρθουν στο κοινό τους. Καλό είναι. Αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή.
1: Και επαφές, ναι, και επικοινωνιολόγοι και έτσι κι αλλιώς.
0: Αυτό
1: δεν
0: είναι το θέμα. Ότι θα αρχίσουν όλοι να ζητάνε δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Θα,
1: ναι,
0: τους τρελάνουν τους δημοσκόπους. Κάνε μια τοπική δημοσκόπηση, ξέρω εγώ, στην Άνω Πέτρα Ραχούλα. Καταβαίνω ή δεν κατεβαίνω.
1: Ποιο
0: με απειλεί.
1: Ναι, ναι, ποιο. Ποιο.
0: Αυτό. Ποιο με απειλεί.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Θα έχουν τέτοια θέματα.
1: Όπω, παιδιά. Εν τω μεταξύ.
0: Καλά, αυτοί τουλάχιστον έχουν, γιατί αν θα είναι υποψήφοι, δεν θα είναι υποψήφοι στο ίδιο κόμμα. Οι άλλοι που δεν ξέρουμε ποιο κόμμα θα είναι.
1: Καλά, αυτοί έχουν μεγάλο ζήτημα.
0: Ναι,
1: αυτοί έχουν ένα θέμα κι αυτοί. Μεγάλα προβλήματα έχουν, γιατί με, διάβαζα επίσης.
0: Ναι, και, α, δεν μίλησε με κόσμο, τώρα διάβαζα.
1: Μου πάνε κιόλας, μου πάνε, μου πάνε.
0: Ότι πολύ ασχολήσουν το Σαββατοκύριακο. Αντί να κάτσεις τα αυγά σου να δεις λίγο Eurovision να την ευχαριστείς, καθώς και μιλήσεις με κόσμο. Για πες.
1: Μου έλεγαν λοιπόν ότι κάποιοι που το είχαν σίγουρο ότι θα πάνε στο Τσίπρα, έχουν φάει πόρτα.
0: Από τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ή από τους δικούς του, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, από το επιτελείο.
0: Ναι. Από το επιτελείο, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και τώρα τι θα κάνουν.
1: Περιμένουν, ναι.
0: Γι' αυτό έλεγα πριν ότι κάποιοι δεν ξέρουν με ποιο κόμμα θα κατέβουν.
1: Ναι.
0: Και αν θα κατέβουν τελικά, ας πούμε,
1: ναι,
0: γιατί,
1: ναι,
0: μπορεί να μην υπάρχει κόμμα. Κατά τον κύριο Πολάκη, ας πούμε, ή κατά τον κύριο Χατζησοκράτη, που έκανε μια δήλωση, ξέρω εγώ τι έκανε, ανάρτηση,
1: ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: έχω καταλάβει τι ακριβώς έκανε ο κύριος Χατζησοκράτης. Δεν ήξερα καν ότι εξακολουθεί και ασχολείται με τα κοινά. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, να καταργηθεί, ζητάει να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να κατεβάσει ρολά. Και γι' αυτό εξεμάνει ο κύριος Πολάκης. Που λέει, πώς τα αφήνεις αυτά να κυκλοφορούν, είπε απευθυνόμενο στον κύριο Φάμελο.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Πώς τα αφήνεις αυτά να κυκλοφορούν. Και το διέγραψε την κυριοβουλευτική ομάδα, όχι από το κόμμα.
1: Δεν γίνεται έτσι εύκολα.
0: Ναι,
1: αυτό
0: το ξέρω, πρέπει να γίνει η Επιτροπή Διεντολογίας. Ναι. Αλλά στο κόμμα θα πάει να μιλήσει αυτό, στο Πολιτικό Συμβούλιο, τι έχουν, κεντρική
1: αφού
0: επιτροπή,
1: είναι
0: κάτι.
1: Μέλος, ναι, ο αυτό. Άνθρωπος, ναι.
0: Θα έχουν και αυτοί θέματα.
1: Έχουν και αυτοί.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Καλά.
0: Θα έχει ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Καλημέρα, κύριε Γιάννη από τη Ριζούπολη. Καλημέρα στον κύριο Στέργιο. Ο κύριος Γιάννης μας λέει: τόλις να μπω στη θάλασσα, μόνο τις πατούσες έβρεξα. Είναι κρύο ακόμα, κύριε Γιάννη μας. Κάνει κρύο.
1: Ναι, κάνει.
0: Ναι.
1: Είναι κρύα η θάλασσα, παιδιά, ακόμα.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει. Σιγά σιγά όσο θα ζεσταίνει και η θερμοκρασία της θάλασσας και θα είναι καλύτερα. Μην στενοχωριέστε, θα κάνετε τα μπανάκια σας κανονικά.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιάννη από, από το Φούρναρι, από το Λαύκο, το πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτιού Πυλίου.
1: Γεια σου, βρεσί, Γιαννάκη.
0: Εντάξει.
1: Γεια σου,
0: ο Γιάννης μαζί με όλα τα φουρναράκια.
1: Όλοι, κοιτάξτε.
0: Την Κυριακή έχει βουλευτικές εκλογές η Κύπρος.
1: Ναι.
0: Και εμείς έχουμε το 2027, λέει ο Νίκος. Μάλιστα.
1: Έχουν και αυτοί, ναι.
0: Τα δούμε. Όλα θα τα δούμε. Τώρα που είπε Κύπρος.
1: Τι.
0: Έγινε μία σύνοδος εδώ στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: έτσι, όπου συμμετείχε η Τζόρτζια Μελώνη, ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κύριος Χρυστοδουλίδης, ο Αλθάνη του Κατάρου,
1: ο
0: Εμμύρης, ναι. Ναι, ο δικός μας ήταν τους φιλοξένους.
1: Δεν ήταν ο οικοδεσπότης ο δικός μας,
0: ήταν,
1: όχι, κάνεις λάθος.
0: Ποιος ήταν ο οικοδεσπότης?
1: Όχι, ο Αντένα το διοργάνωσε.
0: Ο ποιος?
1: Ο Αντένα.
0: Μη χειρότερο.
1: Τέλο
0: πάντων,
1: ναι,
0: είχε ένα φόρουμ ολόκληρο για το οποίο συζητήσανε και για ενεργειακά θέματα αλλά και για τη μετανάστευση. Βγάλανε και μια κοινή δήλωση, ας πούμε. Λοιπόν, είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν έτυχε τη δημοσιότητα που του
1: δεν
0: έπρεπε.
1: Δεν έτυχε, γιατί είχε άλλα θέματα.
0: Ναι,
1: ωραία,
0: αυτό. Ναι. Χάθηκε. Απλά να πω ότι γίνονται και τέτοια πράγματα, κύριε παιδί μου, και έχουν το ενδιαφέρον του όταν η περιοχή είναι σε ένα βρασμό. Και όπως έχουμε ξαναπεί και το έχετε ακούσει πολλές φορές, ξαναγράφονται γενικώς οι χάρτες.
1: Όλες οι χώρες είναι ενδιαφερόμενες για όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Όλες αυτές οι χώρες ενδιαφέρονται και γι' αυτό και συνομιλούν. Και τώρα σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση, με τον Κώστα και την Κατερίνα.
2: Ξέρετε και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Γεια σας, βρε παιδιά.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να είμαστε καλά.
2: Καλώς τα παιδιά.
1: Τι κάνετε, καλά?
3: Πολύ όμορφα. Εσείς πώς είστε?
2: Βέβαια, πολύ ωραία.
1: Εγώ φεύγω.
3: Πού πας?
2: Πού πας, καλέ?
1: Αγία Πετρούπολη.
3: Αυτά.
2: Γιατί, έχεις δουλειά εκεί?
1: Διάβαζα ότι είναι ο παράδεισος επί της γης.
3: Έτσι.
2: Είναι.
1: Ναι. Δεν υπάρχει, πόλη σαν την Αγία Πετρούπολη.
3: Να,
1: ο Κώστας φταίει γι' αυτό.
3: Ναι, είναι, μιλήσαμε χθες με την Κατερίνα και είχαμε δει αυτό το βίντεο. Ποιο με
2: βίντεο?
3: Το οποίο. Το βίντεο που είναι η κυρία Καριστιανού μαζί με την κυρία Γρατσία και τον κύριο Θανάση Αυγερινό και μαζεύουν τις υπογραφές, μάλλον εκεί για τα καταστατικά κλπ. Για το νέο κόμμα στο οποίο θα γίνεται η κυρία Καριστιανού.
2: Σήμερα καταθέτει.
1: Όχι,
0: δεν θα
1: σήμερα.
0: Πάει,
1: δεν θα πάει σήμερα. Μαζεύει και άλλες υπογραφές.
3: Θα πάει πιο πίσω. Δεν πειράζει.
1: Πάει αύριο, ξέρω εγώ,
3: και εκεί αυτός ο οποίος
2: ήταν
0: να
2: σήμερα,
0: το πούμε, ήταν, έχεις δίκιο Κατερίνα, ήταν να πάει σήμερα στον Αρία Πάγο, το είχε προαναγγείλει.
1: Θέλει και άλλες υπογραφές.
0: Τελικά δεν θα πάει. Τελικά δεν θα πάει σήμερα.
2: Άλλαξαν τα σχέδια.
3: Θέμα ελληνών, ρε παιδί μου, δεν ξέρω σημεία την Πέμπτη στο Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη, στο ανακοινώσει από Θεσσαλονίκη, το Ολύμπιο. Λοιπόν, ο κύριος Τουμών που ανέβασε το βίντεο αυτό στα social media και αναβαρύχθη μετά συνέχεια και από τα sites κλπ. Είναι ένα κύριο ο οποίο είναι πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη. Και εγώ έστειλα μία προπέρσινη συνέντευξή του στην Κατερίνα για να δει ποιος.
1: Ήμουν ήσυχη, ήσυχη.
3: Ναι.
1: Και μου στέλνει τη συνέντευξη.
3: Μία συνέντευξή του, η οποία λέει ότι εδώ στην Αγία Πετρούπολη είναι πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα από την Ελλάδα. Είναι πολύ πιο φθηνά όλα. Τα λεφτά μας μένουν στο τέλος του μήνα. Μας περιφέρονται πολύ καλά.
1: Ναι.
3: Είναι παράδεισος. Επίσης είναι εδώ η γυναίκα. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα. Αυτά είναι σπίτι, βάζει πρώτα την οικογένεια και μετά τη δουλειά.
2: Καλά, σοβαρά
3: είναι,
2: τώρα.
3: Ναι. Είναι εδώ γίνεται κατά τα παιδιά, να προσέχει το νοικοκυριό της και μετά τα.
0: Εγώ είχα διαβάσει μια ανάλογη συνέντευξη του Προέδρου των Ελλήνων που ήταν στη Μαριούπολη. Αλλά πλέον δεν υπάρχει Μαριούπολη. Την έχουν ισοπεδώσει. Αυτή τη Αγία Πετρούπολη.
1: Όχι.
0: Αυτή τη Αγία Πετρούπολη έχουν ισοπεδώσει την Μαριούπολη.
1: Όχι,
0: να τα λέμε λάθος. Και αυτά.
1: Κάνεις
0: γιατί
1: λάθος.
0: Νομίζουμε λάθος. Διάφορα πράγματα.
1: Κάνεις λάθος.
0: Ένας ακροατής, ξέρεις τι μας έστειλε Κώστα και Κατερίνα. Μας έστειλε το εξής. Ότι γυρνάμε 200 χρόνια πίσω. Θα ξαναέχουμε το φιλορωσικό κόμμα, το αγγλικό κτλ.
3: Έχουμε πλάνα από αυτό. Ναι. Από το Χριστιανού, από το.
0: Αυτό, τέτοια διακήρυξη. Πράγματα. Ξέρω εγώ. Δεν
3: το λέω εσάς, το λέω στο κοντρόλ.
2: Ας πούμε και για τους εκλεκτές.
1: Νομίζω ότι ανήκαμε από την ίδρυση του φιλορωσικού κόμματος πριν 100 χρόνια.
2: Στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γρατσία έγινε αυτή η εκδήλωση. Και παρόν ήταν και ο συναδελφός μας, ο Θανάσης Αυγερινός, υποκριτής στη Ρωσία.
0: Δεν γράφανε πριν από λίγο καιρό ότι η κυρία Γρατσία είχε αποτραβηχτεί ή την είχαν λίγο παραμερίσει να μην φαίνεται.
1: Εντάξει, ρεπορτάζ.
0: Αυτό γι' αυτό ρωτάω, ρε παιδιά, ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει τελικά.
1: Όχι καλέ, αυτό
0: δεν
1: ισχύει.
0: Αυτό είπα, τι λέω, το ίδιο πράγμα λέμε.
3: Θέλω να πω κάτι, το ρεπορτάζ. Δώστε και λίγο καιρό στους αδέλφους. Εγώ με την καλή να το λέω και με καλή την πίστη. Γιατί κοίτα, έχουν αλλάξει σε πολλές εποχές. Κάποτε όλες οι εφημερίδες ξεκινάγανε και λέγανε: θα έχω αυτόν, θα κάνει ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας, αυτόν ρεπορτάζ Πασόκ και αυτό τα λοιπά κόμματα. Και με τρεις πολιτικούς συντάκτες έκανε όλο το πολιτικό ρεπορτάζ. Τώρα τα κόμματα σε λίγο, αν κάνει και. Όχι, αν κάνει, θα κάνει και Καριστιανού, θα κάνει Τσίπρας, αν κάνει και ο Σαμαράς, θα είναι 13-14.
2: Μα δεν θα
0: το εγώ πάντως. Εγώ πάντως. Τον ένα ρεπόρτερ που θα κάνει τα λοιπά κόμματα τον λυπάμαι, ας πούμε.
3: Κάποιος ρεπόρτερ όμως θα χρειωθεί.
0: Το ρεπόρτερ που θα κάνει τα λοιπά κόμματα τώρα τα λοιπά είναι πάρα πολλά. Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν θα αντέχει.
2: Δύο για τα λοιπά.
0: Εξαρτάται τώρα, κοίταξε να δεις. Ας πούμε τα λοιπά, τα 8 λοιπά είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Τα 8 λοιπά. Οπότε αυτός που κάλυπτε ΣΥΡΙΖΑ, ξέρει και τα πρόσωπα και πράγματα, ρε παιδί μου, σε αυτό το χώρο. Οπότε μπορεί να καλύψει και τα υπόλοιπα 8.
2: Θα συστεγαστούν κάπου, μάλλον.
0: Θα το δούμε.
2: Υπό τον κύριο Τσίπρα, κάποιοι.
0: Ορκίζεσαι, πέσω στον κύριο Πολάκη. Ναι,
2: όχι,
0: αυτό.
2: Δεν του λέω
3: πρέπει
2: τίποτα.
3: Να κερδίσεις την πισίνα των ανθρώπων, να μιλάς μαζί τους, να καταλαβαίνεις, να ξέρεις τους σχετισμούς, να αρχίσεις. Δηλαδή, θέλει δουλειά το ρεπορτάζ. Δικά σε ένα καινούριο κόμμα να καταλάβεις ποιος είναι τι. Δηλαδή, είναι
1: δεν ξέρεις πρόσωπα και πράγματα, δεν ξέρεις την ανθρωπογεωγραφία του, δεν ξέρεις την ηγετική ομάδα
3: αυτό
1: πολύ καλά.
3: Δεν ξέρεις να αποτυπωθεί.
0: Αυτή που βλέπεις, ο κύριος Αυγερινός.
1: Αυτό είναι εύκολο.
3: Δεν είναι αυτό,
0: κυρία Γρατσία.
3: Κάτσε και βλέπεις και τι ρόλο
0: θα δούμε, θα δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον. Αυτό για τον κύριο Σαμαρά είστε σίγουροι θα κάνει κόμμα.
1: Έτσι λένε ότι ψάχνει και γραφεία λέει.
0: Γιατί εγώ διάβασα ότι οι δημοσκοπήσεις δεν πολύ δείχνουν. Είχα διαβάσει, δεν ξέρω αν αληθεύει, γι' αυτό σας ρωτάω να μου το επιβεβαιώσετε, να μου το διαψεύσετε. Ότι είχε αναθέσει σε μια δημοσκοπική εταιρεία να κάνει γκάλοπ εάν σηκώνει ή δεν σηκώνει. Τα πρώτα δείγματα δείχνουν ότι δεν πιάνει και όσο θα ενδεχομένως θα ήθελε.
2: Θα δείξει, γιατί και εκείνος αν κάνει κόμμα κάπου τώρα πρέπει να το κάνει.
1: Πώς θα το κάνει?
2: Όχι το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο.
3: Στο συνέδριο τη της Νέας Δημοκρατίας που μιλούσα με κάποιο κόσμο, οι οποίοι είναι αυτό που λέμε στο κύκλο συνομιλητών του Αντώνη Σαμαρά, μου είπαν δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει τώρα. Δηλαδή θα γίνει το φθινόπωρο.
2: Το φθινόπωρο.
3: Του λένε αποκλείεται τώρα.
2: Και πώς είναι τόσο σίγουρος.
3: Θα διαμορφωθεί το τοπίο. Έτσι λένε εκείνοι τώρα, να σου πω κάτι. Η αλήθεια νομίζω το εξής. Αυτό που έχω καταλάβει τους τελευταίους μήνες. Πηγαίνουν στο γραφείο του Αντώνη Σαμαρά, το βλέπουν πάρα πολύ. Ναι. Όλοι αυτοί θα είναι και φίλοι του, γνωστοί του, πολιτικοί υποστηρικτές, το οποίο θέλουν να κάνει κόμμα. Και κάνουν λίγο την επιθυμία τους, την κάνουν.
0: Ωραία. Αυτούς όλους.
3: Συγγνώμη.
0: Αυτούς όλους, εσύ γιατί τους βρήκες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας? Τι δουλειά είχαν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας?
1: Μια δημοκρατία είναι.
3: Κάποιοι είναι μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, έχουν εκλεγεί πριν από τρία χρόνια. Παιδιά δεν έχουν φύγει ακόμα.
2: Έχουν συνεργαστεί προφανώς με τον Αντώνη Σαμαρά, ήταν και πρωθυπουργός βέβαια.
3: Να σου πω κάτι. Ωραία. Ο Αντώνης Σαμαράς θα μπει στη Βουλή άμα κάνει κόμμα. Δηλαδή, αν έχεις ένα. Το λέω πολύ χοντρικά τώρα και μπακαλίστηκα. Αν ψηφίσουν 5 εκατομμύρια άνθρωποι, τόσο είναι συμμετοχή σε μόνες εκλογές, το 3% είναι 150.000. Δεν πιστεύω ότι θα δυσκολευτεί να βρει τόσο πολύ 150.000 όλη την Ελλάδα να ψηφίσουν. Ναι. Εντάξει.
2: Μα εγώ νομίζω ότι για όλα αυτά τα κόμματα που θα κινηθούν πέριξ του τρίου, το θέμα είναι οι δεύτερες εκλογές, όχι οι πρώτες. Αν
0: φαντάζομαι όμως ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα ποντάρει στο 3%. Δηλαδή, μπαίνω, δεν μπαίνω στη Βουλή. Ο κύριος Σαμαράς, δηλαδή, αν αποφασίσει να κατέβει και κατέβει σε εκλογές, θα ποντάρει πιο ψηλά. Ο ίδιος, τι θα θέλει, θέλω να πω. Δηλαδή, με ένα 3% δεν πρέπει να είναι ευχαριστημένος, δηλαδή, που βάζει τον πήξη στις 150.000. Οι 150.000 δεν θα του αρκούν, φαντάζομαι.
3: Ναι.
0: Έτσι, δεν έχω την αίσθηση. Είναι πρώην πρωθυπουργός ο άνθρωπος. Δηλαδή, θα έχει άλλες βλέψεις, θέλω να πω. Δηλαδή, θα πιστεύει ότι αν κατέβει, θα έχει.
1: Και τι ρίσκει, Διονύση, με την πολιτική.
0: Πάνω από 3%. Ναι, εντάξει.
3: Άλλο αυτό τότε.
0: Ναι,
1: άλλο.
0: Άλλες εποχές.
2: Αλλιώς. Όταν είχε μπει στη Βουλή.
3: Ναι, ναι, στη Βουλή. Άλλες εποχές τότε δεν πήγαν 15 κόμματα.
2: Πόσο ήταν 4,6.
3: Είχε πάρει καλά για πάνε.
0: Ναι, γύρω στο 5. Από εκεί, γύρω στο 5.
3: Ήταν τότε μόνο. Ούτω ή συνασπισμό δεν είχε μπει στη Βουλή το 93. Ήταν Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Κουκουέ, Πολιτική Άνοιξη, ποιο άλλο κόμμα.
1: Είχε μπει όμω.
3: Ποιο?
1: Ο Σαμαρά.
3: Ναι, ο Σαμαρά μπήκε, ναι, αυτό λέω. Ναι, ναι, ναι. Ήταν άλλο το
0: τοπίο. Είναι άλλο, τελείω άλλο το τοπίο. Όντω. Και αν θα μπει, θα βγουν κάποιοι άλλοι.
1: Εμένα αυτό που με νοιάζει και πριν κλείσουμε να σα πω είναι θέλω επιτέλου. Να ακούσω πώς θα τα λένε αυτά τα κόμματα.
3: Α, εντάξει, θα το βρουν τα
2: κόμματα. Έχεις καμιά ιδέα?
1: Όχι, δεν έχω καμία και δεν τη δίνω. Και αν είχα, δεν τη δίνω σε κανέναν. Ναι. Τι πουλάω άμα θέλουν. Όχι, δεν τη λέω.
2: Γιατί η κυρία Καριστιανού κατάλαβα νέα ελπίδα, είπε κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν αυτό είναι το όνομα του κόμματος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τέλος πάντων, θα δούμε. Κοντά στους αρμός.
3: Λοιπόν, ξέρω κάτι ακόμη μικρά από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά επειδή είναι παραδείο, θα σας κρατήσω αγωνία, θα σας τα πω αύριο.
1: Εντάξει,
0: δεν θα συντέψουν μέχρι αύριο, δεν θα ακυρωθούν μέχρι αύριο, έτσι. Κράτα τα, φύλα τα. Γεια σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα, γεια σας.
1: Είχαμε συνδεθεί με τον Κώστα Παπαχλήματος και την Κατερίνα Δούκα, ναι. Και τώρα θα πάμε μουσικά μέχρι τις 7 και θα επιστρέψουμε με τους προσκεκλημένους μας και επίσης.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί και πάλι ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Ιράν μέσω Truth Social, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα, και ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart News. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την ExxonMobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με την Ουάσιγκτον να στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη εν μέσω σεναρίων για πιθανή επανέναρξη αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να εξεταστούν οι επιλογές στρατιωτικής δράσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο και της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος αμέσως μετά συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και στενούς συνεργάτες του. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της μετά τις απειλές για επιβολή τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν φέρεται να εξετάζει την επιβολή ειδικού φόρου στα υποθαλάσσια καλώδια που περνούν από την περιοχή και μεταφέρουν κρίσιμα διαδικτυακά και χρηματοοικονομικά δεδομένα μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το στίγμα της επόμενης περίοδου για την κυβέρνηση και την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, υπογραμμίζοντας ότι ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, και πρόσθεσε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δέχθηκαν πλήγμα με ντρόουνς κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο, ανάμεσά τους 2 παιδιά. Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου συζήτησαν τηλεφωνικά τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, και σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας, τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη δέχτηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας συγκροτήματα κατοικιών στη νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Πληροφορίες σχετικά με θύματα και ζημιές δεν έχουν ακόμη αποσαφινιστεί. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, ύστερα από σύγκρουση με δεύτερο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαλαν πατέρας, γιος και μία ακόμη γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Σε βάρος του οδηγού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ray.
1: Ray. Πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή.
0: Λοιπόν.
1: Την ακούει η νεολαία πάρα πολύ.
0: Η νεολαία την ακούει. Ναι, ναι. Και εγώ την ακούω.
1: Και εμείς τώρα, γιατί εμείς τι είμαστε, ναι, Διονύση. Ναι, νεολαία δεν είμαστε, καλό μα Θεό.
0: Ναι, αίρεση. Ναι.
1: Εμείς είμαστε
0: μόνο. Τα παιδιά. Εμείς είμαστε τα παιδιά.
1: Μέσα σε όλες τις νέες τάσεις. Ναι. Και πάντα καθόμαστε και με την νεολαία εμείς.
0: Σαν τους θείους. Ναι. Τις θείες. Ναι, πολύ ωραία.
1: Ναι, με.
0: Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Έχει ένα στείλει μήνυμα. Και πριν, πολλοί παιδιά, τι γίνεται με τον νόμο στην Τουρκία για την γαλάζια πατρίδα. Πρέπει να ασχοληθείτε και να βγάλετε κάποιο σοβαρό αναλυτή. Γιατί σας λέγαμε πριν για το Κισέα και τι θα ζητήσει σήμερα. Αυτό δεν σας είπαμε πριν. Δεν το ακούσατε, κύριε Νίκο.
1: Τι θέλετε τις αναλύσεις.
0: Όχι, όχι. Καλά, μπορούμε.
1: Όχι, θέλετε,
0: αλλά γι' αυτό συζητούσαμε. Αυτό είπαμε πριν. Αν δεν το ακούσατε. Η κυρία Νίνα λέει: γιατί κάνει επίθεση στην Καριστιανού κάθε μέρα ο κύριος Παπαχλημίτζος, μήπως είναι ερωτευμένος μαζί της. Θα το ρωτήσουμε αύριο.
1: Δεν νομίζω.
0: Το κρατάμε και αυτό κάβα το ερώτημα.
1: Δεν νομίζω.
0: Αλλά δεν έκανε καμιά επίθεση. Δεν τα γεγονότα επίθεση. Παρέθεσε.
1: Ναι.
0: Απλά τα γεγονότα. Και τα γεγονότα είναι μερικές φορές. Είναι αμήλικτα τα γεγονότα, ας πούμε, και είναι και στραβόξυλα. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Μερικές φορές.
1: Πάντως, όντως, δηλαδή, επειδή δεν προλάβαμε να το συζητήσουμε αρκετά.
0: Ποιο.
1: Αυτή η συνέντευξη που διάβαζα χθες του κυρίου, ο οποίος έκανε το live το βίντεο μέσα από τα γραφεία της κυρίας Γρατσία.
0: Ναι.
1: Την ώρα που μαζεύαν τις υπογραφές εκεί.
0: Ναι.
1: Το μεταξύ, δεν μου κάτι. Το κάνουν ακόμα χειροκίνητο αυτό το πράγμα.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Έτσι κάνουν τώρα.
0: Δεν ξέρω τι κάνουν.
1: Όχι, ρωτάω. Ναι. Γιατί έλεγε, μήπως έχεις μια κόλλα χαρτί. Ναι, έχω. Μου δίνει ένα Α4. Και είχε ένα κύριο την ταυτότητά του και σημείωνε. Ναι, αυτό. Έτσι.
0: Παιδιά, δεν είναι καλό αυτό. Γιατί τα χαρτιά, για να φτιαχτεί το χαρτί.
1: Όχι, πέρα από το οικολογικό, ρε μάνα.
0: Κόβεις δεντράκια.
1: Πέρα από το
0: οικολογικό. Γι' αυτό υπάρχουν τα email πλέον.
1: Ναι, λέω, θέλω να πω, δεν μπορείς να πεις. Μαζεύω τις υπογραφές με τα στοιχεία σε ένα.
0: Ηλεκτρονικά.
1: Πράγμα και το στέλνω. Ή το καταθέτω.
0: Ξέρω εγώ τι να. Εδώ ολόκληρος προϋπολογισμός που είναι, ξέρω εγώ, 600 σελίδες.
1: Ζεστικάκι.
0: Είναι ζεστικάκι, δηλαδή.
1: Ούτε καν ζεστικάκι πια.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Το βάζουν στο cloud.
0: Ο κύριος Γιώργος ρωτάει αν πριν από 200 χρόνια είχαμε φιλοεβραϊκό κόμμα.
1: Φιλοεβραϊκό.
0: Δεν είχαμε. Εξ όσων θυμάμαι και από όσα έχω μάθει το γυμνάσιο, δεν είχαμε. Φιλορωσικό είχαμε.
1: Τέλος πάντων.
0: Και φιλορωσικό πάμε να ξανά έχουμε.
1: Διάβαζα αυτή τη συνέντευξη, ναι, που είχε δώσει ο κύριος αυτός πριν 2-3 χρόνια, που τράβαγε το βίντεο.
0: Ναι.
1: Και έλεγε πράγματα τα οποία, αν τα διάβαζες,
0: ναι,
1: θα νόμιζε ότι τα λέει κανένας άνθρωπος, ξέρω εγώ, 90 χρονών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για τις απόψεις του για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία,
0: στην κοινωνία, ναι,
1: για το πώς είναι η κατάσταση στη Ρωσία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή λες, ρε παιδί μου, γιατί κάνω εγώ εδώ.
0: Εντάξει, ο καθένας το ξέρει διαφορετικά.
1: Θέλω να πω, σκεφτώ, το σκεφτόμουν και λέγα, ρε παιδί μου, πώς το ξέρω Ελλάδο.
0: Ναι, όχι, γιατί, συγγνώμη, είχε βγει ο άλλος και είχε πει, θέλουμε να γίνουμε η Δανία του Νότου. Θα βγει ο άλλος τώρα και θα πει, λέει, θα θέλουμε να γίνουμε η Αγία Πετρούπολη του Νότου.
1: Μπράβο.
0: Καταλαβες.
1: Μπράβο.
0: Να δώσαμε και σύνθημα. Ορίστε. Ιδέα.
1: Δίνε ιδέα.
0: Να γίνουμε το Λένιγκραν του Νότου.
1: Δίνε
0: καλό.
1: Ιδέες.
0: Ωραίο.
1: Μπράβο.
0: Ναι, γιατί η Αγία Πετρούπολη είναι το Λένιγκραν. Ναι. Έτσι, αυτό. Λοιπόν, καλημέρα στην Μυρσίνη, η οποία λέει, δεν ξέρω πόσα ναυτικά μίλια λένε για τα σύνορά μας. Εμείς οριακά ακούμε τον Χότζα και βλέπουμε τα τζαμιά στην απέναντι παραλία. Από τη Μόλιβο, κατάλαβες. Απέναντι βλέπουν Τουρκία.
1: Ναι.
0: Ναι, λέει, έχουν την περιοχή της Τροίας απέναντι. Παρ' όλα αυτά, λέει, έχουμε στρατιωτική προστασία από το ναυτικό. Αυτά για τα ναυτικά μίλια από το Μόλιβο. Το κρατήριο Μπαμπά. 12 ναυτικά μίλια είναι απέναντι. Πολύ ωραία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γρηγόρη από την Κοπενχάγη. 12 βαθμούς έχει η Κοπενχάγη. Τι ωραία. Τι ωραία. Η κυρία Φωτεινή λέει, και Λίζα ακούει νεολαία και άνοιμα. Του χρόνου λέει Κουατσέλα. Α, να πάμε Κουατσέλα.
1: Κουατσέλα, πάμε Κουατσέλα.
0: Κουατσέλα, πάμε. Φοράνε όλοι αυτές οι καμπόκες, μπότες και δεν μ' αρέσει.
1: Έχει να κάτσεις εκεί όμως στο Κουατσέλα. Δεν μπορώ να μόρθω.
0: Όχι, ορθοστασία, παιδιά.
1: Δεν μπορώ.
0: Η μέση κοψομεσιάζεσαι.
1: Δεν μπορώ τώρα
0: δεν
1: να
0: έχει,
1: πηγαίνω σε
0: ναι,
1: τέτοια πράγματα, ναι, σε Κουατσέλα.
0: Η οποία κυρία Φωτεινή λέει και για το Σαμαρά μεγάλες ευθύνες με την αδιανόητη κίνηση να βάλει το Σταυρό Δήμα υποψήφιο και παρέδωσε τη χώρα στο χάος. Έβαλε το κόμμα πάνω από τη χώρα. Ακόμη απορώ πως συμφώνησε με αυτή την υποψηφιότητα.
1: Πότε, ο τότε Βινιζέρος, που τον έριξε ο Τσίπρας.
0: Τότε, ναι, τότε.
1: Τον έριξε ο Τσίπρας.
0: Ο
1: Σαμαραστέη.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Αλλά τέλος πάντων.
0: Ιστορία, τα έχει καταγράψει αυτά,
1: ναι,
0: ιστορία.
1: Ναι. Να σου πω κάτι. Γιατί δεν πάω εγώ στην εξοχή.
0: Ποια εξοχή?
1: Στην εξοχή.
0: Γιατί δεν πας?
1: Γιατί καταρχήν έχει πολλά μαμούνια και δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Έχει και αυτά που περπατάνε. Και αυτά που πετάνε.
0: Ναι.
1: Πολλά, πολλά, έχει πολλά.
0: Και τα άλλα που έρπουνε. Ναι.
1: Όλα αυτά τέλος πάντων. Έχει πολλά φίδια φέτος.
0: Αυτό λέω για έρπουνε. Γιατί στα φίδια αναφερόμουν και στις σαύρες. Ναι.
1: Έχουν δει, λέει, ναι, πολύ φίδι φέτος.
0: Τι φίδι?
1: Δεν ξέρω τι.
0: Όχι, άμα είναι οχιά είναι θέμα. Άμα δεν είναι οχιά και είναι τα άλλα τα άκακα.
1: Δεν υπάρχει ακροφίδι. Πού το ξέρω. Ναι. Πού θα το ξέρω εγώ ότι είναι ακροφίδι.
0: Μας λέγανε παλιά.

0: Το δημοτικό, όταν κάναμε ζωολογία, μας λέγανε ότι η οχιά ξεχωρίζει γιατί έχει ένα τρίγωνο στο κεφάλι. Κάτι, ένα.
1: Ωραία, και την είδα την οχιά. Τι θα κάνω.
0: Σιγά, μην πάω εγώ πάνω από το φίδι να κοιτάω το κεφάλι του.
1: Θα πάω να το δω. Όπως σε λένε. Τι είδος είσαι.
0: Παρακαλώ πολύ. Ναι.
1: Είσαι επικίνδυνη.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Φίδι, λοιπόν. Βλέπεις φίδι μακριά. Εγώ αυτό ξέρω. Μπορεί
1: βιντεάκι.
0: Να είναι κάτι άκακα, κάτι η δεντρογαλιά που είναι τη χαριτωμένη. Αφήστε. Χαριτωμένη είναι να την πάρετε σπίτι σας.
1: Εδώ με πήρα τηλέφωνο και λέει Παναγιά μου, είδα ένα φίδι. Κοιτάξτε το αυτοκίνητο. Πρόσεξε έτσι. Λοιπόν, είναι η Κολέτα. Λοιπόν, τώρα εδώ είδαν ένα φίδι. Έβλεπα ένα βίντεο στην Ινδία. Μία βασιλική κόμπρα η οποία βγήκε μέσα από μία τουαλέτα.
0: Δεν πάω στην Ινδία.
1: Ναι. Και είχαν σηκώσει το καπάκι και την κοιτάζανε και κάποια στιγμή βγαίνει αυτή. Κάνει το κεφάλι
0: τη.
1: Χρακ, τη κλείσαν το καπάκι, φύγανε. Αυτό ήταν. Λοιπόν, ήθελα να πω γιατί δεν πάω στην εξοχή. Πήγε εκεί, πάει μια κυρία στο Τυρόλο. Ωραία. Αυστρία.
0: Ναι.
1: Πράσινο.
0: Α, είναι εκεί που φοράνε τα
1: πράσινο.
0: Καπελάκια, τα ωραία και τα σορτσάκια, τα δερμάτινα. Ναι. Το έχω δει. Αυτό, μπράβο. Και τραγουδάνε τέτοια.
1: Ναι, και τραγουδάνε τέτοια.
0: Και κάνουν φοντί.
1: Οι Τυρολέζες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και είχε
0: και
1: πάει.
0: Οι Τυρολέζοι τραγουδάνε. Μην το κάνει εξαιρετικό, α πούμε.
1: Δεν μπορώ να κάνω Τυρολέζο. Τυρολέζο. Δεν γίνεται. Τέλο πάντων, είχε πάει λοιπόν μια κυρία.
0: Δες τώρα την κίνηση, πόσα τρακάριζματα έχεις προκαλέσει.
1: Εσύ φταίς.
0: Ναι, okay. Για πες λοιπόν.
1: Είχαν πάει λοιπόν μια βόλτα με το σύζυγό της. Και είχε κάποιες αγελάδες εκεί. Λέει, βλέπεις αγελάδες. Και λες, εντάξει, αγελάδες. Ναι. Και ξαφνικά λέει, τα πήραν οι αγελάδες.
0: Ναι.
1: Τους επιτέθηκαν.
0: Οι αγελάδες.
1: Και η γυναίκα σκοτώθηκε.
0: Από την αγελάδα.
1: Μέρεση.
0: Ποιος ξέρει τι θα τους είχαν κάνει το βίωτο, ας πούμε.
1: Ποιος δεν τους είχε κάνει το βίωτο.
0: Ξέρω εγώ.
1: Οι ιδιοκτήτες των Αγελάδων.
0: Ναι.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί, δεν το ξέρω.
1: Αλλά.
0: Είναι εκεί που. Κάτσε ρε, εσύ.
1: Ούτε στην εξοχή δεν μπορείς να πας.
0: Κάθεσαι εσύ και τρως την ησυχία σου.
1: Ναι. Αγελάδα, μασουλά, το κοντάρι.
0: Όχι, μα άνθρωπος, οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Και έρχονται και μαζεύονται διάφορα από πάνω σου και. Α, τι ωραίο που τρώει. Α, ωραίο αυτό που.
1: Δεν θα τους σκοτώσει.
0: Για μίλα λίγο, για κάνε αυτό. Όχι, αλλά σου ανεβαίνει το κεφάλι.
1: Δεν θα τους σκοτώσω.
0: Όχι. Μακριά. Εμείς είμαστε μακριά.
1: Αλλά ποιος ξέρει τα ζωντανά.
0: Δεν θέλουμε βία. Ναι.
1: Κάτι έγινε.
0: Δεν έχουμε τα ίδια πράγματα.
1: Τώρα κάτι πάθανε. Ναι.
0: Σωστό.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό έγινε στην Αυστρία, στο Τυρόλο.
0: Ναι.
1: Που λες, εντάξει, τι μπορεί να πάθω στο Τυρόλο.
0: Ναι, λες,
1: βαρετά θα είναι. Βαρετά θα είναι. Βαρετά θα
0: είναι. Η ομορφιά της φύσης.
1: Ποια φύση, ρε Διονύση.
0: Η Αγελάδα.
1: Ορίστε, να.
0: Όχι μόνο. Έχει και ωραία βουνά, έχει ωραίους καταράκτες, έχει ωραίες μπειραρίες, έχει τέτοια λουκάνικα καλά.
1: Εντάξει, τώρα το φτιάξες λίγο.
0: Μα βλέπεις.
1: Σνίτσελ.
0: Δεν έχει. Πού είναι η φίλη μας η γερμανοτραφής. Η γερμανοφωνή. Πού είναι. Έχει καιρό να μας στείλει μήνυμα. Η Άλεξ, η φίλη μας.
1: Θα εμφανιστεί και η Άλεξ.
0: Έχει καιρό να μας στείλει
1: μήνυμα. Μπορεί να έχει αλλάξει ωράριο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις τώρα.
0: Μπορεί.
1: Και να
0: σωστό
1: έχει.
0: Και αυτό.
1: Πάντων. Ναι. Λοιπόν, είχα δεσμευτεί και στην αρχή της εκπομπής. Το λέω και τώρα που ξυπνάνε σιγά σιγά, γιατί μπορεί να μην είχαν ξυπνήσει ακόμα τα παιδιά. Καλή επιτυχία στις προαγωγικές, τις λένε ενδοσχολικές τώρα. Να ξέρεις, εμείς τις λέγαμε προαγωγικές τα χρόνια μας.
0: Ναι.
1: Στις ενδοσχολικές εξετάσεις τα λύκεια σήμερα ξεκινάνε και 29 του μηνού ξεκινούν οι πανελλήνιες.
0: Ναι. Να ξέρετε επίσης, αφού έχουμε πιάσει αυτά, ότι σήμερα, επειδή σας το λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, είναι η μέρα μουσείων. Έχουν ελεύθερη είσοδο σήμερα.
1: Α, σήμερα είναι η μέρα μουσείων.
0: Ναι. Και έχουν και περιηγήσεις και θεματικές και ομιλίες. Και
1: θα είναι και τη νύχτα ανοιχτά κάποια.
0: Τέτοια πράγματα. Κάποια είναι μέχρι αργά τη νύχτα. Ναι. Αναζητήστε το. Μπείτε δηλαδή στα site των μουσείων. Ούτως ή άλλως ενδιαφέρον είναι από μόνο του.
1: Ναι.
0: Και κάποια από αυτά έχουν ωραίες εκδηλώσεις. Μπορείτε να τις παρακολουθήσετε.
1: Βέβαια.
0: Και είπαμε. Άνευ τιμήματος. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη. Έτσι όπως κάνετε όλα τα ζωάκια, σε λίγο θα τραγουδήσετε όταν θα πάω το κιλά μου στο παζάρι. Και αυτό μπορούμε. Και αυτό μπορούμε. Αλλά τώρα, όχι σήμερα.
1: Όχι σήμερα.
0: Ήδη είπαμε, έχουμε προκαλέσει κάποια τραγαρίσματα.
1: Όχι, εντάξει, όχι σήμερα. Όχι σήμερα. Να ξέρετε επίσης ότι έχει σήμερα, εδώ για τους Αθηναίοι το λέω, ότι μέχρι την Πέμπτη θα έχει αλλαγές στα δρομολόγια του μετρό στη γραμμή 2. Γιατί γίνονται έργα για να αλλάξουν τις υδροτροχές και για να βάλουν και δίκτυο 5G.
0: Πού?
1: Στο μετρό.
0: Ναι.
1: Για να πιάνουν τα κινητά. Κανονικά, καταλάβατε.
0: Και άρα.
1: Άρα, τώρα μην σας πω όλους τους, όλες τις αλλαγές, γιατί είναι πάρα πολλές. Αλλά μπορείτε να μπείτε και να τα δείτε και στο site το ΟΑΣΑ, να δείτε τι γίνεται, γιατί έχει αλλαγές και στα λεωφορεία για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, επειδή θα έχει τροποποιήσεις στο μετρό. Καταλάβατε, γι' αυτό το λόγο.
0: Άκουγα τώρα που είπες για το μετρό και αυτά, κάπου μιλούσε πάλι ο Υπουργός Μεταφορών και έλεγε ότι, παιδιά, θα φτάσουμε, λέει, ο ηλεκτρικός να περνάει ένα 5 λεπτά, γιατί έχουν έρθει κάτι, έρχονται σειρμοί και τέτοιες ιστορίες, θα είναι ανά 5 λεπτά συχνότητα που θα περνάνε από το σταθμό. Τέτοιο πράγμα έχει γίνει, λέει, μόνο την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Με το καλό.
1: Α.
0: Με το καλό, να γίνει. Να το δούμε όμως. Γιατί και να είναι και ακριβή και τα στοιχεία που ανακοινώνονται, μεταδίδονται εκεί από τα Matrix στους σταθμούς. Έτσι, καλό είναι αυτό.
1: Καλό δεν λες τίποτα, γιατί ταλαιπωρεί το κόσμος πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Ταλαιπωρείται και επιλέγουν τα μέσα μεταφοράς πολύ συνειδητά για τη μετακίνησή τους και είναι κρίμα να τους αποθαρρύνουμε.
0: Κυρία Φωτεινή, λέει, έζησα 5 χρόνια στη Γερμανία, ναι, με τον σύζυγό μου.
1: Ναι.
0: Εκεί άρχισα να πίνω μπύρα. Τα σνίτσερ θεϊκά και τα λουκάνικα λαχταριστά.
1: Καλά το συζητάτε.
0: Ναι, αλλά έχουν πολλών ειδών.
1: Πολλών.
0: Μπερδεύεσαι, ρε.
1: Δεν μπερδεύεσαι. Κάνει και έχει ποικιλία, ρε, Διονύση.
0: Ναι, αλλά.
1: Σήμερα τρώσε ένα έτσι.
0: Κάποια από αυτά, ναι, κάποια από αυτά στη δική μας γεύση δεν είναι πολύ βαριά, δεν ταιριάζουν.
1: Εντάξει, είναι για το κρύο, μάλλον.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα. Έχουν και άλλο κρύο αυτοί. Είναι πιο διαπεραστικό. Γιατί τα δικά μας τα λουκάνικα δεν είναι ωραία.
1: Πολύ ωραία είναι. Και έχουν. Και εδώ έχουμε ποικιλία.
0: Και εδώ έχουμε ποικιλία, ναι.
1: Με πορτοκάλι, με πράσο.
0: Πορτοκάλι έχουν τα κάτω, τα νότια.
1: Ναι, πολύ ωραία είναι, ναι, αυτά, μου αρέσουν.
0: Ναι,
1: με πορτοκάλι, με πράσο,
0: πορτοκάλι
1: και με πράσο μου αρέσει.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο είναι και αυτό. Όλα τα λουκάνικα είναι ωραία.
0: Ναι.
1: Και η μπύρα είναι ωραία. Και πρωί-πρωί, εντάξει. Ναι. Φτάνει πια.
0: Guten Morgen. Α, η κυρία Εφηγένεια. Άλλη μια γεννημένη και μισομεγαλωμένη στην υπέροχη Βιέννη. Α, έχουμε πολλούς. Κυρία Εφηγένεια. Δεν είναι η Άλεξ, είναι Guten Morgen.
1: Α, Guten Morgen.
0: Είναι και αυτή.
1: Guten Morgen. Να πούμε, δεν έχουμε πει συγχαρητήρια στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Χθες έκανε τη φιέστα της στη Νέα Φιλαδέλφια. Ήταν με μια πόλη που γιόρταζε ολόκληρη χθες. Πραγματικά δηλαδή. Ήταν πανηγύρι κανονικό.
0: Ένα-ένα έφερε.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία και πραγματικά.
0: Ένα-ένα δεν έφερε.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: ο τελευταίος αγώνας ήταν.
0: Και ένα-ένα ήταν και 2-2 ήταν άλλος αγώνας. Ο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Το οποίο,
0: ναι,
1: ρε παιδιά, ήταν ο τελευταίος αγώνας που δίνει ο Παναθηναϊκός τη λεωφόρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ένα ιστορικό γήπεδο τώρα, κακά τα ψέματα. Και το επιβάλλει, επιβάλλει του την τιμωρία στο επόμενο πρωτάθλημα. Δηλαδή να αποχαιρετήσει ο κόσμος το γήπεδο, ρε παιδί μου.
0: Α, δεν θα ξαναπαίξει εκεί.
1: Όχι.
0: Γκρεμίζεται.
1: Τέλος ο λεωφόρος.
0: Θα γκρεμιστεί.
1: Ναι, είναι κρίμα.
0: Και απέναντι.
1: Τι απέναντι.
0: Τα προσφυγικά, όχι.
1: Άστο αυτό. αυτό είναι τζιζ το θέμα.
0: Απλά ρώτησε.
1: Άστο αυτό το θέμα τώρα, γιατί δεν τα ανοίγει.
0: Τέλος
1: πάντων, η ΑΕΚ λοιπόν γιόρτασε χτες και τα λοιπά. Και έβλεπα χτες κάτι φίλους Ολυμπιακούς,
0: ναι,
1: στα social. Οι οποίοι. Ρε παιδιά, εντάξει, δεν είστε χορτασμένοι, ας πούμε.
0: Αφού το έχουμε πει, πώς δεν. Φαντάζομαι ότι είναι. Δηλαδή, η ΑΕΚ πήρε το 14ο, το 14ο είχε ο Ολυμπιακός,
1: δηλαδή,
0: το 58.
1: Κάτι,
0: το 58 είχε 14ο Ολυμπιακός.
1: Ναι. Πούμε, δηλαδή, πραγματικά, ναι, εντάξει.
0: Οκτώβερ Fest στην Ιρεβέργη. Έχω πάει, λέει.
1: Ωραία,
0: αφήστε,
1: πρέπει να.
0: Λουκάνικα,
1: ναι,
0: όλα τα είδη και μπήρε άλλη φάση. Ο Γιώργος, ο φίλος μας από το Κιάτρο.
1: Αχ, ωραία, είναι στην Ιρεβέργη.
0: Καλημέρα και στον κύριο Ευάγγελο.
1: Ναι.
0: Εδώ στη Λακωνία, επειδή έχουμε πολλά πορτοκάλια, δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε και τα βάλαμε και στα λουκάνικα. Ναι. Το ξέρουμε. Ναι. Ωραία είναι.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι,
0: κύριε Ευαγγέλη,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ωραία είναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία που είναι και τα. Να σου πω κάτι.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Λένε, ας πούμε, βγαίνει μια παρέα καλοκαίρι,
0: ναι,
1: να φάει.
0: Ναι.
1: Και λέει, τι θα πάρουμε, λέει, να πάρουμε, λέει, κάνα λουκάνικο. Είναι βαρύ, λέει, το λουκάνικο.
0: Για καλοκαίρι είναι βαρύ, ρε.
1: Ένα μπορδιόλι
0: μα είναι χειμωνιάτικο το λουκάνικο.
1: Συγγνώμη, έχεις το λουκανικάκι, όχι. Ναι. Έχεις το μπεζέ, δεν το τρως μερίδα, μόνο σου.
0: Μα το λουκάνικο, η λειτουργία του είναι ότι επειδή έχει πολύ λίπος,
1: ναι,
0: έχει πολλά λιπαρά,
1: ναι,
0: είναι για να σε θερμαίνει εκ των έσω,
1: ναι,
0: άρα
1: σιγά
0: πρέπει να έχει απ' έξω κρύο.
1: Άμα
0: απ' έξω καύσωνα, από μέσα καύσωμα, δηλαδή.
1: Να σου πω κάτι,
0: ναι,
1: συγγνώμη. Πιες την πυρίτσα σου, θα δροσιστείς.
0: Ναι.
1: Πρώτον.
0: Άμα είναι παταγούδι.
1: Και
0: άμα,
1: ναι, παταγούδι πρέπει να είναι η, ναι, πύρα. Τα έχουμε πει αυτά. Αλλά και πρώτον. Και δεύτερον, όταν πάνε και λένε. Όχι, λέει, μη φάμε, λέει, λουκάνικα. Λέει, τι έχεις, προβατίνα έχεις. Συγγνώμη, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είναι ελαφριά η προβατίνα.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος λέει: Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, εμάς στην επαρχία μας τρώνε τα φίδια. Για την επαρχία μιλάγαμε.
1: Μα τι λέγαμε γιατί.
0: Για την επαρχία μιλάγαμε. Κύριε Κωνσταντίνε.
1: Για τα φίδια λέει.
0: Ναι, μπράβο.
1: Επίσης, ναι. Να ξέρετε ότι έχουμε προγραμματίσει.
0: Εδώ δεν έχουμε. Δηλαδή, μιλήσαμε για την επαρχία και για την Ινδία που είπε η Κατερίνα και τις κόμπρες.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μιλήσαμε για την Αθήνα.
1: Όχι. Και το Τυρόλο επαρχία είναι.
0: Το Τυρόλο, ναι. Αλλά και είχε γελάδε, δεν έχει φίδια. Ναι, άλλο.
1: Δεν θα έχει φίδια και εκεί.
0: Καλοκαίρι, μπύρα και γουρνοπούλα. Εντάξει τώρα, ο Γιώργος.
1: Εντάξει, ναι. Τέλος πάντων, εγώ.
0: Καλό συνδυασμό, δεν λέω άλλα.
1: Τι ήθελα να πω τώρα. Τι ήθελα.
0: Ξέρω εγώ.
1: Ουγγαρέ έρχεται. Εντάξει, δεν πειράζει. Να είμαστε καλά. Α, ήθελα να πω το εξή πράγμα.
0: Να η Άλεξ, ρε παιδί μου, καλημέρα. Καλημέρα, εσύ.
1: Δεν με διακόψει όμω συνέχεια, δεν το ξεχάζω πάλι. Λοιπόν, επειδή έχει αρχίσει η αντιπυρική περίοδο. Σταματήστε να βάζετε φωτιές να καίτε τα ξερόχορτα.
0: Ναι.
1: Έχουν ήδη προκληθεί πολλές φωτιές. Δηλαδή, σταματήστε αυτό το παραμύθι. Το ξέρω, είμαι από εδώ, είμαι. Την ξέρω την περιοχή. Τι πρέπει να πει την ξέρεις την περιοχή, ξέρεις πώς θα φυσήξει ο άνεμος. Ναι. Ήδη έχουν γίνει συλλήψεις, ήδη έχουν επιβληθεί πρόστιμα. Όχι, γιατί αυτό το πράγμα είναι αμέλεια. Και μπορεί να προκληθεί πολύ μεγάλη φωτιά. Ήδη, ας πούμε. Γιατί. Έχει πολύ βλάστηση φέτος.
0: Έχει.
1: Πολύ.
0: Έχει, επειδή είχαμε, αν δεν είχαμε βροχές, που είχαμε βροχές, είχαμε και υγρασία μπόλικη, ιετό αυτά τα, και έχει θεργέψει. Ένα παρκάκι που είναι κοντά και περνάω κάθε μέρα, μιλάμε τα φυτά έχουν φτάσει στο ύψος των ώμων μου, ας πούμε. Κύριε Δήμαρχε, ναι, πρέπει να περάσει λίγο να τα κάνει απόψη.
1: Λοιπόν,
0: δεν έχει σημασία.
1: Όχι,
0: όχι, μην θεωρήσουν τώρα ότι κάνω καμία επίθεση στο Δήμαρχο.
1: Γιατί κάνει επίθεση, να έρθει να καθαρίζει. Ο Δήμαρχος θα πάρει το λέω
0: αυτός,
1: εγώ.
0: Ξέρει αυτό.
1: Τι ξέρει.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, ναι. Έχουμε προγραμματίσει τις επόμενες μέρες να μιλήσουμε και για τα καθάριστα οικόπεδα, τις προθεσμίες και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Να ξέρετε.
0: Τα έχουμε προγραμματίσει.
1: Ναι. Και θα μιλήσουμε και για αυτό το πράγμα με το φαρμακείο. Στο αυτοκίνητο που θα αλλάξει.
0: Α, στο αυτοκίνητο. Ναι. Η Άλεξ λέει. Ναι. Με συγκινείτε που με θυμάστε. Αλίμονο.
1: Λοιπόν,
0: το Τυρόλο λέει είναι μοιρασμένο στην Αυστρία και την Ιταλία. Στον παρακάτω σύνδεσμο θα δείτε λιχουδιές από το μέρος αυτό. ο σύνδεσμος γράφει. Τύπησε Τυρόλερ γκρίχτε. Τυρόλ in Ωστρέιχ. Δεν ξέρω αν τα πάσα.
1: Χαραμίζεσαι.
0: Χαραμίζομαι, αλλά δεν ξέρω. Μην μου στέλνετε τέτοια γιατί τα κατακρεουργώ.
1: Διονύση, χαραμίζεσαι.
0: Ναι.
1: Χαραμίζεσαι, πραγματικά. Ναι. Αν θέλουν παρουσιαστές για τη Eurovision, τη διοργάνωση, λέω, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν πάμε.
0: Τη
1: δουλειά της Κοζάκου και του Καμπουτζίδη, όχι. Τη διοργάνωση της Βουλγαρίας που θα κάνει τώρα, άμα θέλουν παρουσιαστές, εμείς.
0: Που ξέρουμε βουλγάρικα. Όπως βλέπουμε, εδώ δεν λέμε όπως το διαβάζουμε.
1: Τι βουλγάρικα, παιδί μου, τι σχέση έχει τα βουλγάρικα. Ναι. Σε όλες τις γλώσσες, αγγλικά μιλάς καταρχήν στην παρουσίαση.
0: Α, έτσι.
1: Δεν το έχουμε εμείς το αγγλικό.
0: Το έχουμε. Καλημέρα. Ο κύριος Γιώργος. How are you?
1: Fine and
0: very
1: you.
0: Well, thank you. Ο κύριος Γιώργος απαντάει στον κύριο Κωνσταντίνο. Καλημέρα, πείστε σε αυτόν τον κύριο Κωνσταντίνο. Εγώ είμαι 65 χρονών και ποτέ δεν άκουσα να πάθει κάποιο κάτι από δάγκωμα φιδιού. Αν αυτό άκουσε να μα το πει. Καταλαβαίνετε. Ναι.
1: Παιδιά, όχι. Μην απενοχοποιούμε τα φίδια.
0: Ναι.
1: Τα φίδια δεν πρέπει να τα πειράζουμε.
0: Τέλος.
1: Αυτό μόνο.
0: Ναι.
1: Μην τα ενοχλούμε.
0: Κανονικά τα λουκάνικα είναι πολύ επεξεργασμένη τροφή και καλό είναι να τα αποφεύγονται. Ποιος τα λέει αυτά.
1: Ποιος τα λέει αυτά.
0: Γιατί. Με το ηφαίστειο στα μέθανα τι γίνεται.
1: Τι γίνεται.
0: Ενεργοποιήθηκε λέει μετά από 100.000 χρόνια.
1: Τι λέτε.
0: Θα εκραγεί, μας το ρωτάει. Θα το τσεκάρουμε και θα σας πούμε.
1: Παιδιά μου, βάζει για λάγχη τώρα.
0: Θα το ψάξουμε να το βρούμε. Αν θα εκραγεί μετά από 100.000 χρόνια το ηφαίστειο στα μέθανα. Θα το διερευνήσουμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Μην ανησυχείτε.
1: Λοιπόν,
0: τώρα όμως πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Με τη Ουάγιο.
0: Με τι.
1: Έτσι λέγεται το.
0: Κιλαουέα, ρε.
1: Τι Ουάγιο, παιδί μου. Τι Ουάγιο. Τι Λαουέα. Θα μας τρελάνει. Κιλαουέα είναι το ηφαίστειο.
0: Όχι, ναι.
1: Στη Χαβάη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σεισμός 5,2 ρίχτερ στην Κίνα, κατέρευσαν 9 σπίτια αναφορές για εγκλωβισμένους. Ενισχύονται οι φόβοι για επανέναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, έκτακτη σύσκεψη Τραμπ για το Ιράν αύριο. Νέες απειλές του Αμερικανού Προέδρου με εικόνες τεχνητής νοημοσύνης και βέλη προς το Ιράν. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί. Η θάλασσα του Ομάν μπορεί να γίνει ο τάφος σας αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός. Το μήνυμα του Μοχσέν Ρεζάι, μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τη συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Υπουργός περιέγραψε τη στρατηγική της Ελλάδας στην αξιοποίηση υδρογων ανθράκων και ανανεώσιμων πηγών, ακολουθώντας τη ρεαλιστική προσέγγιση του Τραμπ. Νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 7 νεκροί και 15 τραυματίες. Ανάδειξη του κυβερνητικού έργου. Με τριοπάθεια και ξεκάθαρα διλήμματα, με άξονα τη σταθερότητα στη χώρα, αποτελούν οδηγό για τους επόμενους μήνες το μήνυμα του Πρωθυπουργού μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις στα Λύκεια. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Κονγκό και Ουγκάντα λόγω επιδημίας έμπολα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 26 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Πόσα χρόνια λέει sorry αυτός ο Μόρισεϊ.
1: Ναι ρε παιδί.
0: Πόσα χρόνια ο δόλιος αυτός ο Μόρισεϊ, ο γλυκός μου.
1: Αλλά του Παναγιώτη στην Πάτρα τα αρέσει πάρα πολύ.
0: Και εμένα μου αρέσει ο Μόρισεϊ.
1: Που λέει ξεκινάμε εδώ σχολικές εξετάσεις. Καλή επιτυχία, το λέμε τρίτη φορά σήμερα.
0: Καλή επιτυχία, βέβαια.
1: Αρέσει πολύ το τραγούδι αυτό.
0: Αλλά επειδή τον έχουν πάρει τα χρόνια και το Μόρισεϊ, όλο αρρωσταίνει και όλο ακυρώνει τις συναυλίες.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, είναι στα ηλικία οπαλάκια που κάθεσαι και λες οπαλάκια αυτό. Κατάλαβες.
1: Ο κύριος λέει ότι θα πρότεινα να μην. Πέρι. Όχι, κυρία Πέρι.
0: Τι λες,
1: θα πρότεινα να μην δαιμονοποιούμε τα φίδια.
0: Επειδή δεν δαιμονοποιήσαμε τα φίδια.
1: Δεν έχετε μάθει να τα αναγνωρίζετε. Παιδιά, είναι χρήσιμα πλάσματα που δεν αποφεύγουν τον άνθρωπο.
0: Εμείς δεν είπαμε να τα σκοτώσουμε τα φίδια. Εμείς είπαμε ότι τα φοβόμαστε τα φίδια. Έχει μεγάλη διαφορά αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι.
1: Το σταμάτη λέει: παιδιά, χτυπητό αυγό με κακάο, ε.
0: Τι, που κολλάει αυτό.
1: Θέλει. λέει: πώς έχετε τόσα κέφια Δευτέρα πρωί, θα μας πείτε,
0: πάντα
1: τρώτε κάποιο ιδιαίτερο πρωινό.
0: Α.
1: Όχι. Έχουμε πέσει έτσι στη μαρμίτα.
0: Δεν
1: μαρμίτα.
0: Τρώμε ποτέ πρωινό πριν την εκπομπή.
1: Έχουμε πέσει στη μαρμίτα από μικρή.
0: Μετά τρώμε.
1: Ναι.
0: Μετά.
1: Είναι μόνιμη η επίδραση.
0: Το τρώμε, το φαγητό μας.
1: Το περιμένει φρεσκοψημένο τυρόψωμο στη δουλειά, να ξέρεις.
0: Εντάξει, τώρα μην αρχίζουμε τώρα και το χοντρένουμε το πράγμα. Γιατί εντάξει, έχουμε και ανθρώπους που δούλευαν όλο το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Και φαντάζομαι ότι.
1: Για μένα λες,
0: Όχι. Α, και για σένα, βέβαια.
1: Ναι.
0: Και εσύ δούλευες. Και η Σκιτζή δούλευε. Δεν θα δούλευε. Συνέδριο είχαν, Διονύση.
1: Ναι.
0: Συνέδριο η Νέα Δημοκρατία είχε. Διαγραφές του Πολάκη από το.
1: Τι δουλειά έχει η Σκιτζή με τον Πολάκη.
0: Προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ. Όλα τα.
1: Μα δεν τη φωνάξαμε για να μας πει για τον Πολάκη.
0: Όχι.
1: Τον Πολάκη θα μας πει Βαγγέλη.
0: Ναι, δεν τη φωνάξαμε γι' αυτό. Τη φωνάξαμε να μας πει για το πώς πέρασε το συνέδριο.
1: Πολύ ωραία. Ιδηλιακά. Είχε εκπλήξεις. Δεν βγάλαν κεντρική επιτροπή. Δεν βγάλανε. Κάτι βγάλανε.
0: Βγάλανε κεντρική, την πολιτική επιτροπή, τα μέλη της πολιτικής επιτροπής.
1: Είχε καμία έκπληξη.
0: Δεν ξέρω, κάτσε να ρωτήσουμε.
1: Γι' αυτό.
0: Αλλά πάρουμε όλα με τη σειρά. Καλημέρα, Γεωργία.
1: Γεωργία, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Η εισαγωγή μου, σας άκουγα και λέω: η εισαγωγή μου είναι η εξής. Μετά από το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ακυρώνω τις εμφανίσεις μου στο ραδιόφωνο, πνίγω φίδια και πίνω κακάο. Τι
1: με αυγό, αυγό με κακάο. Τυπητό. Ναι.
2: Αλλά και δοκιμάζω και τη γανόψωμο.
1: Όμορφα.
0: Πολύ όμορφα.
1: Όμορφα,
0: είδες έχει από όλα ο
1: Μπαξές. Για όλα τα γούστα.
0: Βέβαια.
1: Το Παλμαρέν.
0: Βέβαια. Και μαζεύεις και υπογραφές άμα θέλεις, γιατί μαζεύουμε και υπογραφές κάποιοι. Ναι.
2: Λοιπόν, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είχε πάρα πολύ παλμό, πάρα πολύ κόσμο το συνέδριο. Με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Για όσους δεν το είχαν καταλάβει, ναι.
2: Ναι, αλλά παράλληλα όμως να θέτει όλο τον εκλογικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε πλήρη, όχι ετοιμότητα, εγρήγορση.
1: Μισό λεπτό. Εδώ, αστερίσκος
2: ναι,
1: εδώ.
2: Ναι.
1: Θα υδρώσουν όλη τη φανέλα, γιατί αυτό είχε πει στην εισαγωγική ομιλία. Θα υδρώσουν όλη τη φανέλα ή όχι?
2: Θα υδρώσουν όλη τη φανέλα, διότι εδώ το επίδικο, αν το θέλετε, για τη Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και δεν είναι άλλο από μία τρίτη θητεία με ένα δίλημα το οποίο προσωποποιείται σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση δεδομένου ότι το έθεσε ο Πρωθυπουργός και το βάζει διαδεσμευτικά με το Μητσοτάκη ή Ανδρουλάκη ή η κυρία Κωνσταντοπούλου
1: ή η Τσίπρας
2: ή πολιτική αρχηγή ή Τσίπρας ή υπό την έννοια ότι όπως είπε όχι μία φορά και την Παρασκευή και χθες που ολοκληρώθηκε το συνέδριο. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Έθεσε κάποια ερωτήματα, για παράδειγμα, όταν ο ψηφοφόρος βρεθεί την ώρα της κάλπης, να ας αναρωτηθεί, είπε, ποιος θέλει να είναι στην εξουσία όταν αναλαμβάνει η χώρα μας την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Καταλαβαίνετε ότι όταν αναλαμβάνει την Προεδρία δεν είναι μία απλή υπόθεση.
0: Όχι, δεν είναι.
2: Είναι πάρα πολλές υποχρεώσεις, πάρα πολύ μεγάλη προετοιμασία. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει σίγουρα ένα επίπεδο πολύ μεγάλης προετοιμασίας και σοβαρότητας. Και αφετέρου, πέραν αυτού, είπε ότι θα αναρωτηθείτε επίσης αν συμβεί κάποια κρίση και χτυπήσει το τριψήφιο, το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θέλετε να είναι στην άλλη γραμμή.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά και σε αυτή την ένταση. Ενώ το εκλογές το 27 το έχουμε ξανακούσει, τα συγκεκριμένα ερωτήματα με την ένταση που τα ακούσαμε νομίζω είναι και ενδεικτικά του, αν το θέλετε, και διαφαρέτρα επιχειρημάτων από πλευράς του κυβερνώντος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι ένα δίλημα και είναι υπαρκτό δίλημα ούτως ή άλλως τίθεται και στις δημοσκοπήσεις με βάση τη δημοφιλία, με βάση την εκτίμηση για πρωθυπουργισιμότητα και πάει λέγοντας. Ούτως ή άλλως τα μετρώνται αυτά. Υπάρχει και το άλλο όμως. Υπάρχει η τσέπη, υπάρχει η ακρίβεια, υπάρχουν τα προβλήματα με κάποια πράγματα που σκαλώνουν και δεν προχωρούν, από έργα μέχρι θέματα καθημερινότητας. Υπάρχουν και αυτά.
2: Μα γι' αυτό ναι. Ακριβώς και σε αυτά απάντησε.
1: Ναι.
2: Μάλιστα, αυτό ήθελα να πω πριν, ότι στο κομμάτι του κομματικού μηχανισμού και ότι πατάμε γκάζι και ότι επί της ουσίας όλο αυτό το διάστημα το οποίο θα μας ελαβήσει τα στελέχη, τα κομματικά στελέχη μαζί βεβαίως με υπουργούς και όλοι μαζί, θα πρέπει στην κοινωνία να μιλήσουν και να πούνε τι κάνει, τι σχεδιάζει από εδώ και πέρα η Νέα Δημοκρατία. Είπε ότι σε επίπεδο κυβέρνησης υπάρχουν πάρα πολλά ακόμη παραδοτέα το επόμενο διάστημα. Μάλιστα έβαλε και το ορόσημο του Αυγούστου για τα χρήματα σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν πρέπει, είπε, να το, πρέπει να το έχουμε στο νου μας, γιατί δεν πρέπει, δηλαδή έκανε το διαχωρισμό κυβερνητικού έργου και κομματικού μηχανισμού.
1: Τα άκουγα αυτά παλιά και στο Πασόκ, άλλο το κόμμα, άλλο η κυβέρνηση. Τα θυμάμαι.
2: Ναι,
1: αυτά,
2: ναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, ναι. Στα πηγαδάκια τι λέγανε?
2: Πάμε τώρα και στα πηγαδάκια που είχε ενδιαφέρον.
0: Πιο ενδιαφέρον, ναι.
2: Να πούμε ότι δεδομένου ότι επρόκειτο, όπως και έγινε, να γίνει ψηφοφορία για τη σύνθεση της Νέας Πολιτικής Επιτροπής, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχαν κάποιες τάσεις. Αυτοί οι οποίοι θα ήταν υποψήφοι και θα ήταν πιο πολύ με τον πρόεδρο.
0: Ναι.
2: Άλλοι όπου θα ήταν σε διαφορετική γραμμή. Είχε τους άλλη ανθρωπογεωγραφία σε σχέση, για παράδειγμα, με αυτούς που ήταν πιο κοντά με τον κύριο Δένδια ή με τον κύριο Πιερακάκη. Αυτό που επιχειρήθηκε να γίνει είναι να υπάρξει ανανέωση, ναι, σε κάθε περίπτωση.
1: Υπήρξε.
2: Καθώς αυτή υπήρξε σε μεγάλο βαθμό, όπως είδα. Βγήκαν τα αποτελέσματα 12.30 το βράδυ.
0: Ναι, το βράδυ, ναι.
2: Ήταν η καταμέτρηση, όπως ήταν πάρα πολλοί αυτοί που ψήφισαν, και η καταμέτρηση πήρε χρόνο. Δηλαδή ψήφισαν, για να δω λίγο τα νούμερα, γιατί ξέρετε τώρα, βράδυ ήταν αυτό. Δεν σου μένει κιόλα.
0: Θα σου πω.
1: Το καταλαβαίνουμε, ναι, αλίμονο.
2: Δεν σου μένουν κιόλα, λοιπόν, ψήφισαν. 1683.
1: Πολύ νοματέ.
0: Πολύ, πολύ, πολύ.
2: Είναι αρκετή.
0: Ναι.
2: Έγινε αυτό. Τώρα, στα πηγαδάκια, πέρα τη πολιτική. Α, αυτή λοιπόν, με αυτή τη σύνθεση τη πολιτική επιτροπή, αναμένεται τώρα, ενδεχομένως και σήμερα, να βγει μια ανακοίνωση από την Δημοκρατία που θα λέει ότι την τάδε μέρα συνεδριάζει.
1: Ναι.
2: Η πρώτη συνεδρίαση, όπου εκεί θα, με θέμα την εκλογή γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ να πούμε ότι μου έλεγαν, λέω, ναι, και πότε θα συνεδριάσει. Μου λένε, Γεωργία, να ξέρεις, ξέρουμε πότε δεν θα συνεδριάσει. Το Σαββατοκύριακο έχει Final Four.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει εγγενής δυσκολία.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Να σου πω.
2: Δεν με βοηθάτε και πολύ, αλλά τέλος πάντων το επόμενο διάστημα, γιατί έχει και κάποια, έχει πυκνό πρόγραμμα ο Πρωθυπουργός αυτήν την εβδομάδα. Αλλά θα βγει ανακοίνωση, μπορεί και τις επόμενες μέρες.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ έβλεπα και κάτι, επειδή λες για το κλίμα τώρα και για τα πηγαδάκια, που σε ρώτησε η Κατερίνα και τέτοια. Έβλεπα κάποιες τοποθετήσεις, διάβαζα δηλαδή, δεν έβλεπα. Διάβαζα κάποιες τοποθετήσεις, για παράδειγμα, να φέρουμε μέσα το Σαμαρά και τον Καραμαλή. Κακώς διαγράψαμε το Σαμαρά. Υπάρχει αγωνία, πρώτον, για το αν θα φτιαχτεί το νέο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, και δεύτερον, για το τι θα κάνει, για παράδειγμα, ο κυρίος Καραμαλής, ο οποίος έλαμψε δια της απουσίας του από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Αφενός, ο Πρωθυπουργός είπε ότι την ιστορία την γράφουν οι παρόντες.
1: Ωραία απάντηση μου την ιστορία. Ωραία απάντηση. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Αυτό. Ναι. Όμορφα.
2: Όχι, είτε είπα, κακάο είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, το ταλέντο σας. Τώρα, συζητήθηκαν με αυτά. Όλα, δηλαδή τα πηγαδάκια είχαν εκλογές. Νέα κόμματα. Νέα κόμματα. Συζήτηση για τη διγενικότητα και τη δημόσια από πλευράς που υπάρχουν και από πλευράς επαφές που κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς. Και υπήρχε μία ομιλία, για παράδειγμα, θυμάμαι από.
1: Σύνεδο.
2: Όπου ναι. επί τη ουσία, από σύνεδο ακριβώ, όπου επί τη ουσία ναι, έλεγε ότι πρέπει να. Δεν έπρεπε να έχει γίνει διαγραφή, πρέπει να υπάρξει επιστροφή του κ. Σαμαρά. Υπήρχε, αλλά όχι, δεν υπήρχαν όμως πολλοί σύνεδροι που ήταν σε αυτό το πλαίσιο. Καλά, εννοείται ότι επισήμαιναν ότι πρέπει να υπάρχει ενότητα, προφανώς, έτσι, ναι. ότι εξέπεμπαν αυτό το σήμα. Αλλά όχι όμως πολλοί, και κυρίως ότι να βλέπουμε μπροστά υπήρχε. Και το αύριο της παράταξης, το οποίο Μάλιστα. πρέπει να είναι... δυναμικό και να αποτυπώνει αυτό το δυναμισμό και τον παλμό. Εντάξει, συζητήθηκε και το κομμάτι των δημοσκοπήσεων και των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
2: Υπήρχε πολύ. Εντάξει, τα πηγαδάκια ήταν καθαρά εκλογικό, πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, υπήρχε ζήμος.
2: Είναι το συνέδριο πριν από τις εκλογές. Είναι λογικό.
0: Άλλο δεν θα γίνει τώρα, λογικά, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό ήταν το πλαίσιο. Είχε αρκετό ενδιαφέρον. Και επί της ουσίας υπήρχε μία, αν το θέλετε, συνοχή στο ότι έχουμε ένα κοινό στόχο, έχουμε τους συγκεκριμένους αντιπάλους και ότι θέλουμε να επικρατήσουμε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Και μάλιστα το είπε ο Πρωθυπουργός, ότι το έχει πει δηλαδή, ότι υπάρχει το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, γι' αυτό ήταν και το σύνθημα μαζί για την Ελλάδα του 2030. Και ολοκληρώνοντας να πω ότι διόλου τυχαία στην πρώτη ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης κρατούσε το πρόγραμμα, το προηγούμενο, το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και επί της ουσίας έκανε τον απολογισμό σε αυτά που έχει πετύχει μέχρι σήμερα. Αυτό το διάστημα και με βάση τις προτάσεις όλων αναμένεται να συζητήσουν και να συνδιαμορφώσουν το νέο προεκλογικό πρόγραμμα και με αυτό θα πάνε και θα διεκδικήσουν την ψήφο τους πολίτες.
1: Μάλιστα. Για να δούμε. Πάντως είμαστε Ιουνίου σε προεκλογική περίοδο. Τώρα αυτό έχουμε μπει, τελεία. Το έχουμε χωνέψει όλοι. Μπορεί να γίνουν το 2027, όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Παρ' όλα αυτά, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Αυτό για να σηματοδοτούν και τα γεννητούρια κομμάτων κτλ. Θα είναι από εδώ και πέρα ο χρόνος θα είναι πολύ πυκνός, να το πω έτσι, για τη δουλειά μας θα είναι κοπιώδης, αλλά παρόλα αυτά, τι έχεις εσύ αντίδοτο,
0: αυγό
1: χτυπητό με κακάο.
0: Ναι.
1: Τέλεια.
2: Θα αντέξουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα
1: σου,
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: καλημέρα,
1: πολύ.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα στην κυρία Κελή που λέει σκάνδαλα, υποκλοπές, κατασπατάλης δημοσίου χρήματος. Είναι υπογραφή Μητσοτάκη. Ευκολάκι, ποιον δεν θέλουμε να χτυπήσει το τριψήφιο τηλέφωνο. Πολύ ωραία, ψήφισε η κυρία Κελή. Καλημέρα και η Άλεξ μας λέει: παιδιά, να καλέσετε έναν ειδικό ή μια ειδική για τα φίδια. Λέει. Να μας ενημερώσετε τι πρέπει να κάνουμε, αν έχουμε την ατυχία να μας τσιμπήσει. Να καλέσουμε. Γιατί να μην καλέσουμε.
0: Παιδιά, εντάξει, μια κουβέντα είπαμε για τα φίδια.
1: Ο κύριος Πέτρος λέει καλημέρα. Από τη Λιβαδιά είναι ο κύριος Πέτρος. Όταν κυβέρνησε ο Τσίπρας, όλοι αυτοί που τρέχουν τώρα πίσω του θέλαν να του πάρουν τη θέση. Γι' αυτό τώρα τους κάνει καψόνια. Αυτό είναι μια. Ναι, είναι μια αξιολόγηση από τη δική σας πλευρά. Γιατί φέρετε έτσι. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό θα έχει ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα. Καλημέρα στον κύριο Νίκο που λέει η Μίγα Ίστρος, άκουν, γιατί μπορεί να θύμωσαν οι αγελάδες στο Τυρόλο. Η Μίγα Ίστρος είναι ο νούμερο ένα εχθρός των βοηδών. Το καλοκαίρι τις κάνει να φινιάζουνε. Μπορεί να πέρασε καμία αμύγα, δηλαδή να τρομάξανε και γι' αυτό να επιτέθηκαν στην κυρία. Ο ήχος της λέει και μόνο αρκεί για να τρομάξει το κοπάδι και να αρχίσει να τρέχει πανικόπλητο.
0: Άντε να έχεις το νου σου τώρα, δεις αγελάδες και να έχεις το νου σου, μη
1: σκάσει και μίγα. Μη μας ζητήσετε όμως να κάνουμε θέμα για τις μύγες στην εκπομπή.
0: Δηλαδή,
1: για τα έντομα δεν θέλουμε να κάνουμε κανένα.
0: Ναι.
1: Αυτό, να το ξέρετε.
0: Όχι, δεν το
1: ο Γιώργος είναι στην Εγνατία.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, καλή
0: καλημέρα,
1: εβδομάδα.
0: Γιώργο.
1: Πάει από Ξάνθη προς Δία Καβάλας, στη γνωστή διαδρομή. 16 βαθμούς έχει ήδη. Ήλιο, λίγη κίνηση. Φιλιά στον αδελφό μου, στη μαμά μου και σε όλους τους αδόλφους που ακούν την εκπομπή. Έτσι, τέτοια να ακούω.
0: Ναι.
1: Τέτοια να ακούω. Μας ακούν πολύ εκεί.
0: Πολύ, ναι.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια να έχουμε, Γιώργο. Η Κέλλη ή Τσίπρας ή Χάος, αγαπητοί. Ξαναψήφισε η κυρία Κέλλη. Πριν καταψήφισε, τώρα ψήφισε. Είναι τσιπρικιά. Ή Τσίπρας ή Χάος. Καλό. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Άλλο.
0: Τι άλλο, εδώ κοιτάω τώρα, κάτσε, περίμενε. θα ναι, σου πω.
1: Θα μου πεις.
0: Θα σου πω.
1: Μέχρι να μου πεις.
0: Κοιτάω την κίνηση βασικά.
1: Ναι. Χαλιά. Χαλιά.
0: Ναι.
1: Ναι. Ο κύριος Τραμπ γιατί έπαιξε συνέντευξη του Υπουργού Περιβάλλοντος για την ενεργειακή συνεργασία ΗΠΑ Ελλάδας, λέει. Και πού την έπαιξε.
0: Στο Breitbart. Το λέμε και εμείς εδώ στις ειδήσεις.
1: Ναι, α, αυτό.
0: Έκανε retweet. Retruth. Ξέρω εγώ.
1: Retruth social. Ναι.
0: Retruth.
1: Ναι.
0: Truth δεν λέγεται.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Έτσι το λέμε.
0: Ναι.
1: Truth social. Εντάξει. Άλλα θέματα. Υπάρχουν άλλα θέματα. Ενδιαφέροντα. Για το, σας είπαμε για τα αμυντικά, τα εξοπλιστικά και την ιστορία με, το, με το, αυτόν τον νόμο της Τουρκίας. Σήμερα θα απασχολήσει το Κισαία. Έτσι το επαναλαμβάνουμε για κάποιους που τώρα μπήκαν στη συχνότητά μας. Πιθανώς ότι είναι πλούσια η θεματολογία του σημερινού Κισαία. Θα συζητήσουν πολλά, άλλα θα ανακοινωθούν, άλλα δεν θα ανακοινωθούν και δεν πρέπει να ανακοινώνονται και όλα σε τέτοιες περιπτώσεις και περιστάσεις. Να τα λέμε
0: τώρα ξέρεις τι έκανα, κοίταζα εδώ πέρα. Έχει. Έκανε νέα ανάρτηση ο κύριος Τσίπρας.
1: Ωραία.
0: Ούτε νωρίς ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα.
1: Την είχε κάνει αυτή. Την είχε
0: τώρα, μάνα μου. Τώρα που σου λέω, τώρα. Ναι, τώρα, ναι. Πριν δύο λεπτά.
1: Ναι, αλλά την ίδια είχε κάνει και την Παρασκευή.
0: Όχι, είναι άλλη αυτή τώρα.
1: Άλλη που λέει τα ίδια.
0: Ούτε νωρίς ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα.
1: Μάλιστα. Τώρα.
0: 26 Πέμπτου.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: 26 Πέμπτου.
1: Α, 26 Πέμπτου θα ανακοινώσει το κόμμα.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: 26... Έβγαλε το κόμμα.
1: Εντάξει, μας έφυγε ένας καημός. Κυρία Κέλλη. Για την κυρία Κέλλη να το, το. Να, επειδή ξέρω η κυρία Κέλλη μας ακούει και είναι Τσίπρα, ψηφίζει Τσίπρα. Γι' αυτό έβγαλε τώρα. Μας ακούει, κατάλαβες.
0: Ανακοίνωσε την
1: καλημέρα,
0: ημερομηνία.
1: Κύριε,
0: ναι, ναι, ανακοίνωσε την ημερομηνία.
1: 26 Πέμπτου.
0: Θα ανακοινώσει το κόμμα.
1: Τι χαρά.
0: Ναι.
1: Έφυγε ένα άγχος.
0: Έχει
1: μεγάλο.
0: Δύο πιτσιρίκια που φοράει ναι. Το ένα τη φανέλα 26 και το άλλο τη φανέλα 5. Και είναι μπροστά του ένα γήπεδο και βλέπουν αυτό και αγκαλιάζονται και λέει τώρα είναι η ώρα 26 Πέμπτου.
1: Μόνο μην κάνουν καμιά στροφή 360 μοιρών. Ναι. Λοιπόν, τι, γιατί γελάς.
0: Τίποτα, κάτι θυμήθηκα.
1: Α, κάτι, κάτι δικά σου. Κάτι δικά σου.
0: Λοιπόν, κίνηση. Κίνηση. Λοιπόν, τα ακούσατε πρώτα εδώ, ναι.
1: Ναι.
0: Έχει γραφτεί, αλλά λέω το επίσημο. Ναι. Αυτό εννοώ.
1: Έχει, δεν έχει γραφτεί. Να τα,
0: όχι, έχει γραφτεί.
1: Να το πιστώνεσαι. Έχει γραφεί 26 ή 28.
0: Όχι, όχι.
1: Εμείς σας λέμε 26.
0: Ναι, τώρα ανακοινώθηκε το Τσίπρα.
1: Αυτό.
0: Πρώτα εδώ το ακούσατε.
1: Αυτό, μην το.
0: Ναι, 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα Τσίπρας. Άντε
1: μην
0: να δούμε.
1: Το γιώνει, θέλω
0: πια.
1: Να πω.
0: Άντε.
1: Το έχουν γράψει κι άλλοι. Τι πάει να πει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, επειδή γράφτηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Εντάξει, αλλά γραφόταν 26-28.
0: Ναι, ή λέγανε οι αρχές Ιουνίου. Το πιάναν όλο.
1: Τώρα είναι 26.
0: Και να είναι καλυμμένοι.
1: Όλο αυτό είπαμε είναι επειδή. Βγήκε και η βρώμα ότι θα γίνουν εκλογές μετά τη διεθνή έκθεση. Αν δεν. Πάμε.
0: Λοιπόν,
1: πες την κίνηση.
0: Κίνηση. Πολύ αυξημένη κίνηση
1: κρίμα.
0: Στο ποτάμι.
1: Ναι.
0: Κρίμα, δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας στο ρεύμα καθόδου μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών, μετά ανοίγει. Και από, το, από τα Σεπόλια στο ρεύμα ανόδου μέχρι και τα μισά της Νέας Φιλαδέλφειας, όχι όλο το μήκος, δηλαδή δεν είναι πολύ χάλια ακόμα. Mm. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην παραλιακή από το ύψος του Νέου Φαλήρου προς τον Πειραιά. Δηλαδή πριν το Καραϊσκάκης, επίσης είναι αυξημένη η κίνηση ανάμεσα Αλίμου και Καλαμακίου, στο ρεύμα πάλι προς Πειραιά. Αυξημένη η κίνηση στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού, που γίνονται τα έργα, στην Ηλιουπόλεως, στην Εθνικής Αντιστάσεως, στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Έχει γίνει εδώ και ένα τροχαίο βλέπω, σε ποιο δρόμο, στην Ηλία Ηλιού.
1: Ναι.
0: Η Λία Ηλιού έχει γίνει ένα τροχαίο, οπότε είναι πολύ αυξημένη η κίνηση. Η Αρδιτού βεβαίως είναι φορτωμένη όπως κάθε πρωί και θα πάω να δω και τη Θεσσαλονίκη.
1: Μέχρι
0: τώρα.
1: Να πει Θεσσαλονίκη, να σας πω ότι με τη δήλωση που σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής του κυρίου Τραμπ ότι στενεύει ο χρόνος και αυτό το χάρτη που δημοσίευσε με την αστερόεσα ανακαλύπτει όλη τη Μέση Ανατολή, το πετρέλαιο πήρε άλλο ένα 2%. Πήγε στα 111 δολάρια το βαρέλι. Ήδη υπάρχει στις χρηματαγορές που είναι ανοιχτές, υπάρχει sell-off που λένε, sell-off, ξεπούλημα,
0: ναι,
1: κοντολογής.
0: Ναι,
1: τα ομόλογα δέχονται πίεση, γίνεται γενικώς μια αναμπουμπούλα. Κάποιος μπορεί να σκεφτεί, πονηρός, πονηρεμένος, ότι μπορεί γι' αυτό να έγινε αυτή η δήλωση ή αυτή η ανάρτηση. Για να γίνει τέτοιο ξεπούλημα, να δημιουργηθεί νέος κύκλος στην αγορά, να κάποιοι να πουλήσουν, κάποιοι να αγοράσουν, κάποιοι να θησαυρίσουν, κάποιοι να ξέρω εγώ, πτωχεύσουν. Κάποιοι πονηροί μπορεί να λένε τέτοια πράγματα. Εμείς δεν το ξέρουμε αν γίνεται γι' αυτό ή μόνο γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, σας έχουμε προειδοποιήσει από την αρχή της εκπομπής ότι αυτή η εβδομάδα είναι περίεργη. Περίεργη, θεωρείται κρίσιμη. Αφού θεωρείται κρίσιμη, αυτό. Τα ακούσετε και στους τίτλους των ειδήσεων. Τα ακούσετε και στα δελτία των ειδήσεων.
0: Βέβαια.
1: Έχετε το νου σας. Το νου σας, ξέρω εγώ. Μην πουλήσετε. Ναι. Πες Θεσσαλονίκη τώρα.
0: Τι να πω, Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη είναι αυξημένη η κίνηση, αλλά όχι πολύ χάλια στην περιφερειακή. Ναι. Δεν είναι τόσο χάλια όσο άλλες μέρες. Ναι. Έχει λίγη κινησούλα στη Τσιμισκή, σε διάφορα σημεία. Είναι αρκετά φορτωμένη και κατά τόπους
1: βγήκα,
0: και...
1: Βγήκα να ψωνίσουν επειδή ανεβαίνει το πετρέλαιο. Όχι. Όχι. Είναι νωρίς ακόμα.
0: Στην Εγνατία. Ναι. Στη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα έχει κίνηση. Και στη Βασιλείος Γεωργίου. Αυτά.
1: Μόνο εκεί έχει κίνηση.
0: Εκεί.
1: Ωραία Θεσσαλονίκη. Τότε. Τότε είναι ωραία Θεσσαλονίκη.
0: Είναι πολύ καλή
1: σήμερα,
0: η Θεσσαλονίκη. Πάρα πολύ καλή η Θεσσαλονίκη. Και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Και δεν θέλουμε να έχει κίνηση και να παίρνετε το μετρό και όλα αυτά τα πράγματα. Καταλάβατε.
1: Δεν θέλουμε να παίρνετε το μετρό.
0: Όχι, και να παίρνετε το μετρό.
1: Να το παίρνουμε.
0: Δεν θέλουμε να έχει κίνηση και να παίρνετε το μετρό, λέω.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, σιγά σιγά κι εμείς θα αποχωρήσουμε αυτή την πρώτη μέρα της εβδομάδας. Να πούμε και πάλι καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν προαγωγικές εξετάσεις στο Λύκειο. Να πούμε καλή δύναμη στα παιδιά που διαβάζουν για τις Πανελλήνιες. Και βεβαίως να σας πούμε ότι αύριο θα είμαστε λίγο μετά τις 6 το πρωί και πάλι εδώ μαζί σας. Εσείς θα μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Μ' αρέσει η προφορά σου.
0: Βέβαια. Θα είναι κοντά σου ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Καλή σας ημέρα, σας φιλούμε πολύ πολύ γλυκά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου, ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social, προειδοποιεί το Ιράν ότι ο χρόνος τελειώνει, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Ενώ ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν, αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Bright Bart News. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων. Στο μεταξύ, κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με την Ουάσιγκτον να στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο και της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος αμέσως μετά συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και στενούς συνεργάτες του. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το στίγμα της επόμενης περίοδου για την κυβέρνηση και την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, υπογραμμίζοντας ότι ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, και πρόσθεσε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με drones κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα $110.62, ενώ το αμερικανικό αργό στα $107.26 το βαρέλι. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο, ανάμεσά τους 2 παιδιά. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου συζήτησαν τηλεφωνικά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και, σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας, τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Σεισμός 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νότια Κίνα, όπου κατέρευσαν 9 σπίτια, ενώ υπάρχουν αναφορές και για εγκλωβισμένους. Έναρξη των εξετάσεων στα Λύκεια σήμερα, καθώς οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας Λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές της τρίτης Λυκείου τις απολυτήριες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο, και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 072 007 ή 6933 24 3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Μια καινούργια εβδομάδα πέρασε το κατόφλι του χρόνου και μια νέα μέρα, Δευτέρα 18 Μαΐου, 8 λεπτά μετά τις 8. Ξανά μαζί και σήμερα μέχρι τις 10 με ειδήσεις, συνεντεύξεις και ρεπορτάζ από την επικαιρότητα των νησιών μας.
1: Στο μικρόφωνο σήμερα η Δέσποινα Αθανασιάδη και η Δήμητρα Λαχουρή, στη ρύθμιση του ήχου η Γλυκερία Σουλουγάνη, στη μουσική επιμέλεια η Παυλίνα Κοσμά, στο μοντάζ η Κλάνθη Βασίλα, ο Βασίλης Τινέλης και ο Κώστας Τσακυρίδης. Απαρτία έχουμε σήμερα.
0: Ο ένας είναι τηλεοπτικός βέβαια, ο Βασίλης Τινέλης είναι για τις ανάγκες τις τηλεοπτικές. Γιατί θα έχουμε και σήμερα live από τη Μυτιλίνη στην ΕΤΡΙΑ. Θα παρουσιάσουμε το ντοκιμοντέρ Μυτιλίνη από τη σειρά πόλης της ΕΤΡΙΑ που πρόκειται να προβληθεί την Πέμπτη. Λοιπόν, τα είπαμε όλα, δεν δώσαμε όμως το τηλέφωνο μας, 2251-023-250 το τηλέφωνο μας για τη δική σας καλημέρα και όχι μόνο, για επισημάνσεις, παρατηρήσεις, θέματα που απασχολούν την περιοχή σας, να επικοινωνήσετε την δική σας άποψη πάνω στα θέματα που απασχολούν την εκπομπή μας. Και θα ήθελα να κάνω ένα πρώτο σχόλιο.

0: Γιατί σταματάει το αυτοκίνητο. Δεν μπορείς λοιπόν σε, αυτή την, σε αυτό το δρόμο να πηγαίνεις με 50 χιλιόμετρα ή σε άλλους δρόμους με 30 χιλιόμετρα. Νομίζεις ότι το αυτοκίνητο σταματά, αγκομαχά. Άσε που σχηματίζεις μία ουρά τεράστια και ο εκνευρισμός φτάνει στα ύψη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, εάν αυτό αποτελεί προστασία για τους οδηγούς, ναι, αλλά αυτοί που τα προτείνουν έχουν δοκιμάσει αυτές τις ταχύτητες, δηλαδή έχουν πάει στις συγκεκριμένες διαδρομές να δούνε ότι οι ταχύτητες που προτείνουν να ισχύσουν είναι ανεφάρμοστες ξέραμε ότι θα πάμε στην Καλονή με συγκεκριμένο χρόνο, τώρα όμως δεν ξέρεις, διότι συνεχώς και δεν μπορείς να κατασκευάζονται σύγχρονα αυτοκίνητα για τα οποία να τα αγοράσεις διαθέτεις πάρα πολλά λεφτά και ξαφνικά αυτά τα αυτοκίνητα να έχει συνεχώς το κράτη, δεν ξέρω.
1: Τώρα με αυτό που κάνανε ουσιαστικά το Μυτιλήνη Καλονή το κάνουμε σε μία ώρα κοντά.
0: Ναι, εμείς στο Μόλιβο, ναι, πήγα Πέτρα είχα πάει, αγανάκτησα και το μεταφέρω. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη. 2251-023-250 το τηλέφωνό μας για να πείτε τη δική σας άποψη αν δοκιμάσατε τις νέες ταχύτητες που προτείνονται, που θα ισχύσουν και πώς σας φαίνεται όλο αυτό. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλους, καλή δουλειά.

0: Έχουμε ένα φίλο ακροατή στην τηλεφωνική μας γραμμή που για να μας πει αυτό που σχολιάσαμε πιο πριν για τις ταχύτητες που προτείνονται. Αναφέραμε ως παράδειγμα τον δρόμο Καλονής, Μυτιλήνης Καλονής έως και την Πέτρα. Αυτό δοκιμάσαμε εμείς λόγω των τηλεοπτικών αναγκών το Σάββατο. Και καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα σε εσάς και στα ακροατές σας.
0: Για πέστε μας λοιπόν.
1: Ναι, τα 50 χιλιόμετρα το όριο υποτίθεται ότι είναι επειδή είναι σε εξέλιξη ένα έργο τοποθέτησης κολόνες φωτισμού.
0: Ναι.
1: Αυτό επειδή είναι πολύ κοντά οι κολόνες και γι' αυτό πρέπει να έχουμε όριο ταχύτητας 50 χιλιόμετρα.

0: Για να αλλάξει αυτό θα πρέπει να τοποθετηθούν μπάρες. Γιατί στο να προστατεύουν τα αυτοκίνητα της χώρας σε κάποιο λάθος που θα φύγει να χτυπήσει στην κολόνα, να τον προφυλάξει η μπάρα. Αυτοί λοιπόν που έκαναν το έργο, θα είπαν, που τα ήξεραν προφανώς αυτά, θα έπρεπε να έχουν μελετήσει και να προετοιμάζουν να βάλουν και τις μπάρες. Mm-hmm. Και όχι να βάλουν τα 50 όρια χιλιόμετρα ενόψη καλοκαιριού, που είναι ένα τρελό και ένα μη εφαρμόσιμο πραγματικά μέτρο.
1: Ναι.
0: Πέραν τούτου, σε όλη τη διαδρομή προς την Καλονή και όχι μόνο σε όλο το νησί, υπάρχουν μια αναντιστοιχία σε κάποια λάθη που είναι έτσι ξόφω. Σε κάποιο σημείο, πάλι στον ίδιο δρόμο Καλονής Μυτιλίνης, έχει όριο ταχύτητα 40 χιλιόμετρα. Μονίδια και κομμένη γραμμή που σημαίνει μπορώ να κάνω προσπέραση.
1: Να κάνεις προσπέραση.
0: Με 40 χιλιόμετρα, πώς όμως.
1: Δεν μπορείς να κάνεις με 40 χιλιόμετρα. Δεν μπορείς.
0: Το χειρότερο όμως είναι ότι στο ίδιο σημείο έχει σήμα που απαγορεύεται η προσπέραση. Δηλαδή η διαγράμμιση μου λέει μπορείς να προσπεράσεις και η σήμανση μου λέει δεν προσπερνάς. Πέραν τούτου σε κάποια, αλλά είναι και για γέλια.
1: Για γέλια, πραγματικά.
0: Στα θέρμα πάλι, σε κάποια, όταν κατεβαίνουν εκεί που ήταν παλιά ο Άγιος εκεί, πως εντεζαλιάρης που λέγαμε,
1: ναι, ναι.
0: Την ευθεία, το όριο της ταχύτητας είναι χιλιόμετρα και στην επόμενη στροφή, ακριβώς εκεί που ξεκινάει η στροφή, το όριο ταχύτητας γίνεται 60. Αυτοί που τα έκαναν έχουν καθόλου μυαλό.
1: Έχετε δίκιο.
0: Ή να παράγουν λάθη που έχουν γίνει, δεν ξέρω εγώ από πότε.
1: Ναι. Γι' αυτό...
0: Πρέπει να γίνει κάτι, δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, έχουμε γίνει απικία ανοησίας.
1: Ναι. Γι' αυτό είπα, αγαπητέ κύριε, ότι θα πρέπει αυτοί που το προτείνουν να δοκιμάσουν όλες τις οδούς. Να πάνε με το αυτοκίνητό τους, να δούνε και τις σημάνσεις, να δούνε το όριο ταχύτητας ότι είναι ανεφάρμοστο και τέλος πάντων να υπάρξει κάποια διόρθωση όπου μπορεί να γίνει.
0: Προφανώς, μα απ' την άλλη έχει χαρακτηριστεί ο δρόμος Μυτιλίνης Καλονής ως εθνική οδός. Έχει πουθενά στο πλανήτη εθνική οδό με όριο ταχύτητας 50 χιλιόμετρα.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις επισημάνσεις.
0: Καλή σας
1: μέρα. Ευχαριστούμε επίσης. Καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: Πάντως έχει δίκιο ο φίλος ακροατής. Έχει, λέει, για να κάνεις προσπέραση με 40 χιλιόμετρα. Δηλαδή είναι μόνο αστείο. Ίσα-ίσα θα προκληθεί ατύχημα.
1: Αυτά είναι τα παράλογα, ναι. Δήμητρα. Ότι έχει διακεκομένη γραμμή και παράλληλα έχει και σήμα που απαγορεύει την προσπέραση είναι παράλληλο. Mm-hmm. Είναι...
0: Και παράλληλα, παράλογο. Όταν γίνεται ένα εργοτάξιο. Έτσι, εργοτάξιο, η τοποθέτηση των φωτιστικών.
1: Που χρειαζόταν.
0: Ναι, ναι, να οπωσδήποτε, βεβαίως. Γιατί... Ήταν ένα απαραίτητο έργο και μπράβο που γίνεται. Αλλά όταν γίνεται εργοτάξιο, βάζεις και την, πώς το λένε, την κατάλληλη σήμανση, λαμβάνεις τα κατάλληλα μέτρα έτσι, για την αποφυγή ατυχημάτων. Δεν προχωράς την μείωση ταχύτητας. Λέει, μειώστε ταχύτητα εργοτάξιο, έτσι, ναι. Ενημερώνεις τον κόσμο. Αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Θεωρώ ότι κάτι γίνεται λάθος, ότι θα πρέπει να διορθωθούν και τα λάθη. Άλλωστε, ο εργολάβος νομίζω τοποθετεί και τις σημάνσεις στους δρόμους και τις πινακίδες και όλα αυτά που λέει για επικείμενο κίνδυνο, για στροφή έτσι επικίνδυνη, αν περνάνε ζώα κτλ. Αλλά αυτό θα πρέπει, τα stop, αλλά αυτά θα πρέπει να τσεκαριστούν από την αρχή ότι όντως τοποθετήθηκαν σωστά, γιατί έρχεται και καλοκαίρι, θα έχουμε πάρα πολλές επισκέψεις. Από την μέχρι τώρα μας εμπειρία γνωρίζουμε ότι οι φίλοι μας οι Τούρκοι απέναντι δεν τηρούν και πολύ. Ξαφνικά εκεί που τους βλέπεις στα δεξιά σου περνάνε αριστερά σου χωρίς να... υπάρχει κάποιο προειδοποιητικό σήμα. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι από διαφορετικές κουλτούρες, οπότε καλό είναι αφόσον γίνεται ένα καινούριο έργο να γίνεται σωστά. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, να πάμε στις γαλάζιες σημαίες. Μπορούμε να πάμε στις γαλάζιες σημαίες. 54 στο Βόρειο Αιγαίο, 31 γαλάζιες σημαίες στην Λέσβο, 5 στη Λίμνο, 3 στην Ικαρία, 3 στην Σάμο.
1: Και καμία στην Ικαρία.
0: Ναι, ναι, τώρα, ναι.
1: Από τα και
0: ναι, μ' άκουσες, έτσι. Και 15 στη Χίο και, 3 στη, και καμία στην Ικαρία. Και όταν το συζήτησα με τον, γιατί ξέρεις, το είπα, αλλά ήθελα να τσεκάρω και αυτό, ότι αυτό που είπα στην ανταπόκριση, στη live μετάδοση, ήταν και σωστό. Δηλαδή ότι η αντίληψή μου που είχα την περσινή περίοδο εξακολουθούσε να ισχύει και φέτος. Ότι δεν έγινε κάτι διαφορετικό, ότι δεν καταθέσαν, ας πούμε, κάποιο φάκελο και τους απερίφθη ο φάκελος, οπότε ναι, θα μπορούσα να επανέλθω και να το διορθώσω. Και μου λέει ο Γιώργος, όχι λέει, καλά λέει είμαστε έτσι, ο Γιώργος Βιτσαράς, καλά λέει είμαστε έτσι. Άλλωστε λέει, για να πάρουμε και γαλάζια σημαία πρέπει να τρέξουμε.
1: Νομίζω πρέπει να πάμε να ζήσουμε κι εμείς στην Ικαρία.
0: Δεν θα μπορούσα.
1: Οι ρυθμοί είναι τόσο ήρεμοι, χωρίς άγχος.
0: Κοίτα. Είμαι ένας άνθρωπος που αγαπάω πάρα πολύ την ηρεμία μου. Μη μου χαλάσεις την ηρεμία μου. Αλλά στο χρόνο που εγώ θέλω... έτσι, και στις προϋποθέσεις που εγώ θέλω. Τώρα φαντάζεσαι να πας, ας πούμε, εκεί και να λες θέλω ένα καφέ και το θέλω τώρα. Πω, πεθαίνω για ένα καφέ, την περιουσία μου για ένα καφέ. Και να μην...
1: Δεν έχω πάει έτσι.
0: Είναι πιο χαλαρά, λοιπόν.
1: Είναι
0: πιο χαλαρά. Πρέπει να ακολουθήσεις τους δικούς τους χαλαρούς ρυθμούς. Βέβαια, αυτό δικαιολογεί γιατί οι καριώτες ζουν περισσότερο.
1: Να.
0: Πρώτον, αγαπούν τη φύση, τρέφονται σωστά, υγιεινά, μεσογειακά, και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι βοηθάει στην γενικότερη, έτσι, τα ξυπνητήρια μου ξεκίνησαν, βοηθάει στην γενικότερη, έτσι, φυσική κατάσταση που έχουν οι καριώτες και τους ζηλεύω γι' αυτό. Αλλά η Ικαρία έχει τους δικούς της ρυθμούς. Επειδή όμως έχει καταπληκτικές παραλίες, και επειδή η γαλάζια σημαία προϋποθέτει πάρα πολλά πράγματα. Πρώτον, πρέπει να έχεις 33 προϋποθέσεις να τηρήσεις, εκ των οποίων είναι η ποιότητα των νερών, η ποιότητα των οχτών, το ότι έχεις ασφάλεια στην κολύμβηση, το ότι έχεις πρόσβαση. Έτσι, και επίσης υπάρχει και ένα σχέδιο εκτάκτου ανάγκης, αν συμβεί κάτι, τι θα κάνεις, πώς θα διαφύγουν εκεί οι άνθρωποι. Όλα αυτά λοιπόν είναι Κάποια, τα είπα πολύ περιεκτικά, τα 33 σημεία βάσει των οποίων δίνεται η γαλάζια σημαία. Παρατήρησα, ωστόσο, ότι σε κάποιες παραλίες, ακόμα και αν έχουν γαλάζια σημαία, δεν έχει γίνει ακόμα η ράμπα εκείνη η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στα άτομα με ειδικές ανάγκες να διευκολύνονται, να έχουν ισότιμη πρόσβαση, να το πω διαφορετικά. Τι να διευκολύνονται, κάνεις σε κάποιον εξυπηρέτηση, πρέπει να φροντίζεις την ισότιμη πρόσβαση όλων των ανθρώπων στην παραλία. Έτσι. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν. Όλα αυτά θα πρέπει να προσεχθούν. Και πέρσι είχαμε παρουσιάσει το θέμα για τις γαλάζιες σημαίες και είχε ένας εκπρόσωπος συλλόγου ΑΜΕΑ από τη Βόρεια Ελλάδα και είπα ότι, είπε το εξής: εγώ ξεκίνησα από τη Βόρεια Ελλάδα, είδα που έχει ράμπες, είδα και με αυτή την προϋπόθεση είπα πάω σε ένα περιβάλλον, σε ένα νησί που είναι φτιαγμένο και για μένα,
1: είναι
0: για,
1: φιλικό,
0: να κάνω,
1: ναι,
0: για να κάνω διακοπές. Και όμως η κατάσταση ήταν απογοητευτική, όπως είχε πει ο ίδιος. Φέτος ας μην δώσουμε αυτή την εικόνα, ας είμαστε καλύτεροι. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπαν στην Άναξο επιχειρηματίες της περιοχής. Επίσης με πολύ αγάπη μας μίλησαν ξένοι τουρίστες, και Ολλανδοί και, και Ολλανδοί και Άγγλοι, αλλά και Τούρκοι. Τουρίστες που έκαναν τις διακοπές τους εδώ, αλλά εντάξει, έπρεπε να γίνεται και ταυτόχρονη μετάφραση, δεν μπορούσαμε εκείνη τη στιγμή, απλά κατανοούσαμε τι λέγανε και για τις ανάγκες τις τηλεοπτικές. Οπότε πάμε να ακούσουμε τι είπαν οι δύο επιχειρηματίες.
2: Η γαλάζια σημαία της Ανάξου είναι χαρά και περηφάνεια για όλους μας. Μαζί με τις υπόλοιπες παραλίες της Λέσβου δείχνουν τη σημασία της καθαρότητας, φυσικής ομορφιάς και της φιλοξενίας που έχει ο τόπος μας.
0: Η παραλία σας βραβεύτηκε με γαλάζια σημαία.
3: Ναι, όπως και κάθε φορά έτσι βραβεύεται, είναι από τις καλύτερες παραλίες του νησιού και είναι πολύ σημαντικό για όλους τους μαγαζάτορες και για την περιοχή.
0: Σας βρίσκουμε σε ετοιμασίες.
3: Ναι, ναι, ετοιμαζόμαστε. Την άλλη εβδομάδα θα ανοίξουμε. Άλλοι μαγαζάτορες ήδη έχουν ανοίξει, ήδη έχουν έρθει τα πρώτα γκρουπ. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια καλή σεζόν.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Εκεί που ζω. Στοιχείο, οι τέχνες φωτίζουν τον τόπο στις 22, 23 και 24 Μαΐου 2026. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26» φέρνει κοντά περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από κάθε μορφή τέχνης. Δημιουργούν, παρεμβαίνουν και συνομιλούν με τη φύση και το κοινό. Στην παλιά γεωργική σχολή, στο χωριό Χαλκιός της Χίου. Έχω μια ρίζα για να ανθίζω. Εκεί που ζω.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
5: Μην αργείς άλλο,
6: δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
6: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
5: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
6: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
7: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
0: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: Σχολιάζαμε, φίλες και φίλοι, αλλά και Δέσποινα προηγουμένως, τις μειωμένες ταχύτητες που ισχύουν, για παράδειγμα, στην Εθνική Οδό Μυτιλήνης Καλονής, και πόσο δύσκολα εφαρμόσιμες είναι αυτές, αλλά σε λίγο δεν θα κινούμε τα αυτοκίνητά μας εξαιτίας των τιμών των υγρών καυσίμων. Γνωρίζω ότι το ίδιο πρόβλημα με το ντίζελ, με το πετρέλαιο κίνησης έχουν και οι αγρότες, οι οποίοι πολλοί δεν έχουν οργώσει τα χωράφια τους όπως έκαναν κάθε φορά προκειμένου να τα προετοιμάσουν για την επόμενη χρονιά, κυρίως τα λιοχτήματα αναφέρουμε, γιατί είναι ιδιαίτερα είναι τσοχτερές οι τιμές. Η τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Όμως θα μας τα πει καλύτερα
1: ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Λέσβου, ο κύριος Γιώργος Μαλής. Κύριε Μαλή, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας.
0: Με τι τιμές ξεκινάει αυτή η εβδομάδα για τα καύσιμα, κύριε Μαλή?
2: Οι τιμές δυστυχώς δεν είναι καλές. Όπως γνωρίζετε και εσείς, ο μέσος όρος του νησιού είναι γύρω στο 2,11 για την απλή βενζίνη και γύρω στο 1,91 για το απλό πετρέλαιο.
0: Ναι.
2: Η βενζίνη συνεχίζει να ανεβαίνει, να έχει άνοδο, και το πετρέλαιο, ευτυχώς για τους επαγγελματίες, αν μπορούμε να το πούμε, έχει μια μικρή κάμψη και σταθερότητα πέριξ του 1,85 με 1,90.
0: Mm-hmm.
2: Φτάσαμε στο σημείο να συζητάμε για καλή τιμή το 1,85 και 1,90. Είναι λίγο γελίο, αλλά...
0: Ναι.
2: Θα μπορούσαμε να είμαστε και χειρότερα, οπότε λόγω της μείωσης του φόρου που έχει κάνει η κυβέρνηση πριν περίπου 1,5-2 μήνες από τις 1 Απριλίου, έχουμε μια μικρή έτσι διαφορά από τη βενζίνη στο πετρέλαιο.
0: Τι σας λένε οι οδηγοί?
2: Καταρχάς η πανλεσβιακή κίνηση και κατανάλωση είναι γύρω στα 40% πεσμένη και λόγω του αυθόδους πυρετού και της κατάστασης που βιώνει ο τόπος, mm-hmm. διότι ένα μεγάλο μέρος όλης αυτής της κατανάλωσης γίνονταν από τους κτηνοτρόφους, από τα αγροτικά οχήματα, από τα τρακτέρ και όλους αυτούς που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Υπήρχαν ανάγκες καθημερινές, οι οποίες είτε για κάποιους δεν υπάρχουν πια, είτε για κάποιους έχουν μειωθεί δραματικά.
0: Mm-hmm.
2: Έχει πέσει πάρα πολύ η κίνηση, δυστυχώς. Η τουριστική σεζόν δειλά-δειλά τώρα ξεκινάει στα τουριστικά μέρη.
0: Ναι.
2: Είναι μια δύσκολη κατάσταση, πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Και πώς προβλέπετε, δηλαδή με βάση και τα δεδομένα που διαβάζετε εσείς, που ακούτε, που έχετε, πώς βλέπετε να διαμορφώνεται η κατάσταση?
2: Από την αρχή του πολέμου και από την αρχή της όλης αυτής της κατάστασης, ο καθένας μας μπορεί να καταλάβει ότι είναι ρευστά τα πράγματα και ότι κάθε μέρα είναι μια διαφορετική ημέρα.
0: Mm-hmm.
2: Τα άλματα που κάνει το βαρέλι στην τιμή είναι εξαρτώμενα άμεσα από μια δήλωση του Τραμπ και το οτιδήποτε αλλάζει. Αυτό που βλέπουμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι ότι αν συνεχίσει με τους ρυθμούς αυτούς που έχει χτες, σήμερα, την προηγούμενη εβδομάδα η βενζίνη, δεν αποκλείουμε και το 1,20 και το 1,25 μέχρι τέλος του Μάη. Είναι σταθερά ανωδική. Δεν έχει κάποια
0: τα 2,20 θέλετε να πείτε, όχι το 1,20.
2: Το 2,20.
0: 2,25.
1: Κύριε Μαλή, ναι. Να σας κάνω μία ερώτηση, επειδή γενικά ναι. συζητάω με τους φίλους μου και με περαστικούς και τα λοιπά. Μου λένε ότι υπάρχει ένα θέμα, μερικά μου λένε βενζινάδικα, ας πούμε τη μία μέρα βλέπουμε μία τιμή 1,80 για παράδειγμα και την άλλη μέρα 2 ευρώ και την παράλληλη μέρα 2,5.
0: Πόσο συχνά δηλαδή αλλάζουν
1: οι τιμές? Γιατί γίνεται αυτό? Υπάρχει περίπτωση μία τιμή να αλλάζει μέσα σε μία μέρα?
2: Καταρχάς να επιθυμίσουμε ότι υπάρχει το καθεστώς του πλαφών.
0: Ναι.
2: Το οποίο σημαίνει ότι η αγορά δεν είναι ελεύθερη, αλλά απόλυτα ελεγχόμενη.
0: Mm-hmm.
2: Και για να συμβαίνει αυτό που βλέπετε, προφανώς, όταν κάποια πρατήρια δεν έχουν την τρελή κατανάλωση και δεν πουλάνε πολλά κυβικά το μήνα, όταν υπάρχουν παραλαβές οι οποίες είτε είναι παλιές, είτε τα ευνοούν, ή το αντίθετο. Δηλαδή, υπήρχε πρατήριο το οποίο είχε να αγοράσει πετρέλαιο κίνησης 20 μέρες. Το πετρέλαιο άρχισε να πέφτει, ο άνθρωπος πουλούσε στο 2,08 και όταν πήγε και αγόρασε ξανά, πήγε στο 1,82. Αυτές οι διαφορές θα τις βλέπετε όταν υπάρχουν μεγάλα σκαμπανεβάσματα. Αυτή τη στιγμή, όπως θα γυρίσετε και θα δείτε στο παρατηρητήριο τιμών ή από μόνοι mm-hmm. σας στα πρατήρια, Οι διαφορές είναι πάρα πολύ μικρές, διότι λόγω του πλαφών, επειδή υπάρχει και μια έτσι τυπική αύξηση της κατανάλωσης λόγω Μαΐου, λόγω του ότι ο κόσμος πλέον λίγο κινείται σε σχέση με το Φεβρουάριο και το Μάρτιο, θα δείτε ότι οι διαφορές είναι πάρα πολύ μικρές. Μιλάμε για τα 2-3-5 λεπτά. Δεν θα δείτε μεγάλες διαφορές. Εκτός από χωριά που μπορεί καλή ώρα κάποιο μαγαζί να έχει αγοράσει πριν πολύ καιρό, να έχει μείνει πάνω σε αυτές τις τιμές, να είναι στο πλαφόν, στο νόμιμο κέρδος δηλαδή με βάση αυτά που λέει το κράτος, αλλά να μην έχει πουλήσει τα αποθέματα. Οπότε ο άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει τη τιμή.
0: Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει υπόψη της αυτή την κατάσταση και να εφαρμόσει νέα μέτρα ανακούφισης των καταναλωτών?
2: Κοιτάξτε, τα αντανακλαστικά τους συνήθως ήταν και είναι αντανακλαστικά τα οποία είναι αργοπορημένα και είναι αντανακλαστικά τα οποία δεν βοηθάνε συνήθως ούτε το πρατήριο αλλά ούτε και τον καταναλωτή.
0: Ναι.
2: Είναι ζωντανό παράδειγμα το πλαφόν το οποίο έχει βάλει στην κερδοφορία του πρατήριου, αλλά όπως βλέπετε, όταν βάλαμε το πλαφόν, ο μέσος όρος του νησιού, θυμάμαι πάρα πολύ καλά γιατί σας έδινα συνεντεύξεις και τότε, ήταν στο 1,87 και κάτι.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή μιλάμε για πλαφόν στην κερδοφορία του πρατήριου και πολλά πρατεία στο μη βιώσιμο που κάνουν πάρα πολύ λίγα λίτρα ή έχουν πολλά λειτουργικά και έχουμε 2,15 και 2,11. Λοιπόν, μπορείτε να καταλάβετε ότι αυτό δεν φρέναρε την κατάσταση. Αυτό εξαρτιόταν από μια άλλη κατάσταση που λεγόταν δηληστήριο που πολλές φορές σας έχω ξαναβεί, το οποίο δεν άγγιξαν.
0: Ναι.
2: Αυτό που έκαναν με τον ειδικό φόρο, ας πούμε, που κατέβασαν αυτά τα 16 λεπτά και όχι 20, αυτός ο μύθος για τα 20 ήταν για την Αθήνα. Ήταν 16 συν ΦΠΑ Αθήνας.
0: Άρα λέτε ότι αν πρέπει να κάνει κάτι η κυβέρνηση, θα πρέπει να το κάνει στα δηληστήρια.
2: Σαφέστατα, το λέμε από την πρώτη στιγμή, για λόγους προφανώς και επικοινωνιακούς ή για λόγους τους οποίους είναι η επιδοματική πολιτική που τους αρέσει, προσπάθησαν πάλι να χτυπήσουν την τελευταία τρύπα της φλογέρας που λέμε με τον τελευταίο κρίκο της καταναλωτικής αλυσίδας που είναι το πρατήριο.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή το ότι εγώ έχω πλαφόν αυτή τη στιγμή στο μαγαζί μου δεν πάει να πει ότι σας ευνόησα στην τσέπη σας, αγοράζετε με 2,15 και με 2,11. Και όταν έβαλαν το πλαφόν είχε 1,87. Το θεωρούσαν πάρα πολύ ακριβό και ότι θα πήγαινε σε σκροκέρδια. Το 2,15 δεν είναι μια ικανή τιμή κάποιος να πάει και να γεμίσει το αυτοκίνητό του. Ο κόσμος καθημερινά βάζει 10, 15 και 20 ευρώ, το οποίο παίρνει το λιγότερο από τα μισά. Όταν βάλεις 20 ευρώ αυτή τη στιγμή, παίρνεις 8,5-9 λίτρα.
0: Ναι.
2: Ούτε 10.
1: Ίσα για να βγει η διαδρομή που θέλουν να κάνουν.
2: Ακριβώς. Τα Σαββατοκύριακα που υπήρχε αυξημένη κινητικότητα σε πρατήρια της πόλης κυρίως, τα οποία ξεκινάει ο κόσμος για να πάει. Παραδείγματος χάρη στα τουριστικά μέρη, να πάει να πιει τον καφέ του κάπου μακριά. Αυτά έχουν κοπεί όλα. Δεν υπάρχουν αυτά. Γι' αυτό μιλάμε για μια έτσι, μείωση στο νησί, στην κατανάλωση γύρω στο 40%. Από τη μία ο αυθόδης, από τη μία η ακρίβεια, τα πρατήρια έχουν καθίζηση εδώ και 2 μήνες, 3. Όπως και το πετρέλαιο θέρμανσης, πρακτικά για τα πρατήρια, τέλειωσε από την αρχή του
0: πάρα πολύ νωρίς, ακριβώς. Πάρα πολύ νωρίς.
2: Ποιος αγόρασε πετρέλαιο όταν πουλάγαμε στο 1,20 και 1,25 στο νησί και ξαφνικά σε 3 εβδομάδες βρεθήκαμε στο 1,60, κουμπίσαμε το 1,80. Ποιος θα έβαζε πετρέλαιο θέρμανση? Ο καθένας προσπαθούσε να περάσει με το air condition του, με το κλιματιστικό του, με τη σόμπα του, με το οτιδήποτε.
0: Ναι.
2: Αυτά όλα είναι πλήγματα έτσι, για τα πρατήρια. Μην νομίζετε ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή στα πρατήρια περνάει καλά. Εμείς οι πρατήριοι δεν περνάμε καλά εδώ και πολύ καιρό. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν βέβαια και τα αναμενόμενα καινούργια έξοδα, οι νομοθεσίες που προκύπτουν για ισορρών νεκρών 2, πράγματα που έχουν θέσει τις ημερομηνίες καταληκτικές, τα οποία εμείς θα πρέπει να τα ακολουθήσουμε, αλλιώς θα μας κλείσουν. Υπάρχουν προβλήματα πολλά. Απλώς είναι ένας, μπορώ να το πω έτσι εισαγωγικά, καταδικασμένος κλάδος, γιατί θα το πω τώρα χαριτολογώντας. Το ότι βάζει κάποιος κάψιμο να πάει στη δουλειά του, δεν το σκέφτεται το τι του προσφέρει. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι δεν είναι ένα ευχάριστο έξοδο το κάψιμο. Είναι ένα εξ ανάγκης έξοδο.
0: Έξοδο, ακριβώς. Πολύ ακριβώς, σωστά
2: δηλαδή,
0: το λέτε, κύριε Μαρία.
2: Θα μπορούσε κάποιος να πάει σε ένα χώρο εστίασης και να δώσει πολύ παραπάνω χρήματα, τα οποία θα μπορούσε να γλιτώσει και φεύγει ευχαριστημένος. Όταν πάει όμως σε ένα πρατήριο και βάζει τη βενζίνη του, είτε για τη βόλτα του, είτε για τη δουλειά του, είναι χρήματα τα οποία, όπως λέω εγώ, είναι τα
0: κακοφαίνεται. Τα κλαίει.
2: Ακριβώς. Οπότε δεν πιάνουν τα προβλήματα τα δικά μας πουθενά.
0: Κύριε Μαλή, χτυπήσαμε το καμπανάκι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλή εβδομάδα, καλημέρα.

0: Λοιπόν, λίγο απότομα. Λίγο απότομα ολοκληρώθηκε το τραγούδι.
1: Έσβησαν και τα φώτα εδώ.
0: Ναι, υπήρξε μικρή διακοπή πάλι. Δεν το πιστεύω. Δεν θα το αντέξουμε και αυτή τη φορά. Λοιπόν, θα αναφερθούμε τώρα σε ένα θέμα που θα το δούμε μπροστά μας. Πρόκειται για την ανάρτηση των χτηματολογικών πινάκων. Θα πάμε κατευθείαν στην ανάρτηση των χτηματολογικών πινάκων. Δεν θα υπάρξει το ενδιάμεσο στάδιο όπου εμείς μπορούσαμε να υποβάλουμε ιδιοκτήτες, αναφέρομαι στο εμείς. Εμείς ιδιοκτήτες θα μπορούσαμε να υποβάλουμε τις ενστάσεις μας, τις αντιρρήσεις μας για τα χτηματολογικά διαγράμματα. Δεν θα ισχύσει αυτό. Αντιθέτως, θα πάμε απευθείας στην ανάρτηση. Σε αυτό το στάδιο θα μπορούμε να καταθέσουμε τις ενστάσεις μας, αλλά θα πρέπει να πληρώσουμε το ειδικό ποσό το οποίο αντιστοιχεί στις ενστάσεις που θα υποβάλουμε. Επίσης θα πρέπει, λέει, να ολοκληρωθεί εντός 2 μηνών ένα χτηματολόγιο το οποίο καθυστέρησε 11 χρόνια. Είναι δυνατόν μέσα σε 2 μήνες να έχει ολοκληρωθεί? Θεωρώ ότι είναι αδύνατο, ότι θα έπρεπε να υπάρχει το προστάδιο των 45 ημερών και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στην ανάρτηση την τελική. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι ότι υπάρχει πρόβλημα και με τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας. Τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας είναι το πρώτο έγγραφο το οποίο θα πρέπει να έχει κανείς, το πρώτο πιστοποιητικό στην οικοδομική άδεια, στο φάκελο για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, και καθυστερεί γιατί υπάρχει ζήτημα με τα υποθηκοφυλάκια τα οποία εντάχθηκαν στα χτηματολογικά γραφεία, δεν έχουν τον κατάλληλο προσωπικό. Αποτέλεσμα είναι να υπάρχει καθυστέρηση 4, 5 και 6 μηνών. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και στις τιμές των οικοδομικών υλικών. Γιατί αυτά καταλαβαίνετε ότι όσο καθυστερείς τόσο αλλάζουν οι τιμές. Και το τρίτο που συζητήσαμε με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Βορειοανατολικού Αιγαίου, τον κύριο Στράτο Μανολακέλη, είναι τα νέα τοπικά πολυοδομικά σχέδια, τα οποία θα φέρουν σε ρίκνωση τον οικισμό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα οικόπεδο το οποίο μέχρι τώρα ήταν εντός οικισμού και το οποίο είχε όλες τις προϋποθέσεις για να χτίσεις, ξαφνικά μπορεί να βρεθεί εκτός οικισμού, με ό,τι αυτή συνεπάγεται για την οικοδόμησή του. Επίσης θα υπάρχει πρόβλημα και με αρκετά οικόπεδα που ενδέχεται να θεωρηθούν τυφλά. Πάμε στο να ακούσουμε, ας ακούσουμε τι έχει να μας πει.
2: Αποστείλαμε ένα έγγραφο την εβδομάδα μας πέρασε προς τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Δερμετζόπουλο, για την αδικία που παρατηρείται στο δικό μας νησί σε σχέση με τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι οι μηχανικοί και οι πολίτες θα έχουν μόλις τη δυνατότητα των 2 μηνών, αντί των 2 μηνών και 45 ημερών έξτρα που ήταν για την προανάρτηση. Την προανάρτηση, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ανέξοδη, θα μπορούσε να γίνουν με οποιασδήποτε ενστάσεις χωρίς κάποιο οικονομικό αντίτιμο, ενώ από την προανάρτηση και μετά ξεκινάει τόσο να θα πρέπει να πληρώσει ο πολίτης, όσο και είναι πολύ λίγο το χρονικό διάστημα των 2 αυτών μηνών για τα λάθη και τις παραλήψεις που σίγουρα θα υπάρχουν από την πρώτη ανάρτηση.
0: Και γιατί κόστος μιλάμε?
2: Κόστος δεν έχει βγει ακόμα, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Το θέμα περισσότερο είναι ότι δεν θα είναι επαρκής ο χρόνος. Mm-hmm. Και με αφορμή ότι η πρώτη φάση, το λειτουργούν κτηματολόγιο εδώ και 21 χρόνια ακόμα, δεν έχουμε ξεμπερδέψει τα λάθη, είναι πάρα πολλά. Να θυμίσω ότι είναι πάνω από 15 με 20 χιλιάδες αγροτεμάχια τα οποία ακόμα προσπαθούν να βρουν την τύχη τους. Πιστεύω ότι θα υπάρξει ακόμα ένα πρόβλημα τέτοιο.
0: Υπάρχει όμως και άλλη καθυστέρηση που είναι απόρρια του γεγονότος ότι τα υποθηκοφυλάκια εντάχθηκαν στα κτηματολογικά γραφεία, με αποτέλεσμα να υπάρχει καθυστέρηση στην έκδοση των πιστοποιητικών ιδιοκτησίας.
2: Ναι, ακριβώς. Θα πω ότι τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας είναι ένα κύριο δικαιολογητικό στις περιοχές που δεν λειτουργεί το κτηματολόγιο. προκειμένου να εκδοθεί μια οικοδομική άδεια. Από τη στιγμή που, από ό,τι ακούω από συναδέλφους μου, εκκρεμούν περίπου αρκετά πιστοποιητικά να βγουν και η χρονική περίοδος είναι 5 και 6 μήνες, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι και για τον πολίτη αλλά και για το μηχανικό προκειμένου να εκδώσει την οικοδομική άδεια. Κυρίως την εποχή τώρα που θα παρουσιαστούν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια και ακούμε για συρρυκνώση οικισμών, σε οικισμούς είτε κάτω των 700 κατοίκων είτε και πάνω από τους 700 μέχρι των 2.000 κατοίκων, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι προκειμένου να ο πολίτης να κατοχυρώσει το οικόπεδό του και να εκδώσει την οικοδομική άδεια.
0: Τι σημαίνει συρρύκνωση οικισμών σε σχέση με την κατοχύρωση του οικοπαιδικού χώρου που είχε ένας ιδιοκτήτης κάτοικος χωριού, για παράδειγμα στη Θερμή ή σε άλλο χωριό της Λέσβου? Τι σημαίνει αυτό?
2: Θα πρέπει να είναι ενήμεροι όλοι οι πολίτες ότι περίπου σε ένα μήνα από τώρα θα παρουσιαστούν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια τόσο για το Δήμο Μυτιλήνης όσο και για το Δήμο Δυτικής Λέσβου. Γι' αυτό θα πρέπει να συμβουλεύονται το μηχανικό τους προκειμένου να δουν εάν το οικόπεδό τους βρεθεί εντός ή εκτός οικισμού, στους οικισμούς που είπαμε, σε όλους τους κάτοικους οικισμούς, πλην αυτών που είναι άνω των 2.000 κατοίκων. Θα τους δοθεί η δυνατότητα περίπου 6 μηνών μέχρι να εκδοθεί το ΦΕΚ, δηλαδή πάμε για αρχές του 27, σε αυτό το διάστημα μέσα, προκειμένου να κατοχυρωθεί η περίπτωση, σε περίπτωση που είναι εκτός οικισμού, βρίσκονται, προκειμένου να διατηρήσουν την οικοδομησιμότητα του ακινήτου τους, θα πρέπει να εκδώσουν την οικοδομική άδεια. Εκεί λοιπόν έρχεται και κουμπώνει το θέμα των πιστοποιητικών ιδιοκτησίας, που υπάρχει αυτή τη στιγμή καθυστέρηση.
0: Και για την εκτός σχεδίου δόμηση, τι τετραγωνικά οικοπαίδου πρέπει να έχει?
2: Η εκτός σχεδίου δόμηση ακόμα αργεί, προκειμένου, όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή δεν χτίζει κανένας την εκτός σχεδίου δόμηση, πλην σε αναγνωρισμένους δρόμους. Αυτοί οι δρόμοι θα αναγνωρίσουν και άλλοι, η κυβέρνηση θα αναγνωρίσει και άλλους δρόμους, αλλά αυτό θα γίνει αρχές του 2028. Μέχρι τότε δεν μπορούν να έχουν, να ξέρουμε κάτι.
0: Κάνουν την αξία τα οικόπεδα.
2: Όλα, ειδικά τα τυφλά οικόπεδα, ναι, δεν θα έχουν καμία αξία. Ακριβώς.

0: Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους μαθητές που μπαίνουν στη διαδικασία των εξετάσεων από σήμερα, προαγωγικές απολυτήριες εξετάσεις σε όλα τα λύκεια της χώρας. Διεξάγονται από σήμερα ως την Παρασκευή, 12 Ιουνίου, και η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία έκδοση αποτελεσμάτων. Όσο αναφορά τους μαθητές και τις μαθήτριες της Τρίτης Λυκείου, απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν επίσης από Δευτέρα 18 Μαΐου ως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καταληκτική ημερομηνία έκδοση αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες εξετάσεις είναι 27 Μαΐου και έρχεται 29 Μαΐου, που είναι η μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα πρέπει λοιπόν οι μαθητές των γενικών λυκείων να εξεταστούν πρώτοι με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων η διαδικασία αρχίζει μια ημέρα αργότερα, στις 30 Μαΐου, με το μάθημα των νέων ελληνικών. Τι γεύση σου έχει μείνει από αυτή τη διαδικασία?
1: Θυμάμαι πραγματικά σαν χθες τότε που έδινα πανελλήνιες.
0: Ναι.
1: Πω. Κοίτα, το καλό είναι γενικότερα ότι είχα ένα πολύ υποστηρικτικό περιβάλλον και χωρίς ιδιαίτερη πίεση.
0: Ναι.
1: Δεν μου λέγανε, ας πούμε, ότι πρέπει οπωσδήποτε να περάσει παιδάκι μου ιατρική, νομική, το ένα, το άλλο. Τίποτα. Βάλει τα δυνατά σου, προσπάθησε και όταν αποτυχάνουμε το ξαναδοκιμάζουμε.
0: Σε μένα ξέρεις τι λειτουργήσε. Λοιπόν, είχα υποστηρικτικό περιβάλλον, δηλαδή η μητέρα μου, ο πατέρας μου ήταν εκεί, η μαμά μου ξυπνούσε το πρωί. Είχαμε ένα στρατόπεδο δίπλα όταν έπαιζε η τρομπέτα για το εγερτήριο. Εγώ είχα ήδη ξυπνήσει, είχα ήδη διάβαζα. Από την ώρα λοιπόν που άκουγα τον ήχο της τρομπέτας έλεγα «Όπα, και κάποιοι άλλοι έχουν ξυπνήσει μαζί μου». Αλλά εγώ είμαι η μικρότερη από τις αδερφές μου. Οι αδερφές μου λοιπόν και οι δύο είχαν περάσει στο πανεπιστήμιο. Οπότε δεν χρειαζόταν να με πιέσει κανείς. Εγώ πίεζα τον εαυτό μου και το συμπίεζα και έλεγα ή θα περάσεις ή θα περάσεις. Κατάλαβες. Το θυμάμαι έτσι μια γλυκόπικρη, θα έλεγα, ναι, ανάμνηση, γιατί εμείς είμαστε, μην βλέπεις τα νέα παιδιά που δίνατε μία φορά εξετάσεις. Εμείς δίνουμε και στην πέμπτη και στην έκτη τάξη εξετάσεις για να περάσουμε στο πανεπιστήμιο. Ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Όμως, όπως και να είναι, τα πράγματα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε χαλαρά. Κάνεις το χρέος σου.
1: Εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν πηγαίνουμε για ρεπορτάζ, ξέρεις, στις πανελλαδικές, ναι, τώρα, και βγαίνουν έξω μουτράκια στεναχωρημένα, κλαμμένα.
0: Δικαιολογημένα, κοίταξε. Αυτό το δικαιολογώ. Δεν δικαιολογώ άλλες σοβαρότερες καταστάσεις. Να οδηγηθεί ένα παιδί ακόμα στην κατάθλιψη ή να κλειστεί στον εαυτό του επειδή δεν έγραψε καλά ή δεν πήγε καλά στις πανελλαδικές εξετάσεις. Υπάρχει και η δεύτερη φορά. Υπάρχει και αλλαγή πλεύσης. Η ζωή είναι μία. Και είναι αυτή που ζούμε, αυτή που μας δίνεται. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή που κάθε πρωί στη διαδρομή μου βλέπω όλη αυτή την ομορφιά, ξυπνάω, βλέπω τους αγαπημένους μου ανθρώπους κτλ. Και λέω ότι δεν αξίζει τίποτα από το να στερηθείς αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, δελτίο ειδήσεων και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή και όπως διαμήνυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social ότι οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Με την προοπτική ειρηνικής επίλυσης της κρίσης να φαίνεται πλέον μακρινή, ύστερα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυσης του πυρός. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την Exxon Mobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο και της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος αμέσως μετά συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και στενούς συνεργάτες του. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλλον του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με drones κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το στίγμα της επόμενης περίοδου για την κυβέρνηση και την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, υπογραμμίζοντας ότι ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας και πρόσθεσε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με μια ακόμη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο του κόμμα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας πολιτικής του πορείας στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Η ανάρτηση αναφέρει: ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, και έρχεται σε συνέχεια των δύο προηγούμενων αναρτήσεων που είχε κάνει. Νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 15 τραυματίες, μεταξύ αυτών ο διοικητής της Ισλαμικής Τζιχάντ. Έναρξη των εξετάσεων στα Λύκεια σήμερα, καθώς οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας Λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές της τρίτης Λυκείου τις απολυτήριες. Διεθνής ημέρα μουσείων, η σημερινή με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις. Ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο.
2: Καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
4: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
5: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 693324-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Earth Δίκτυο. Earth Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας με μια κατάθεση ψυχής. Με μια κατάθεση ψυχής από την Μυρσίνη Σαβαδέλη, είναι η μητέρα παιδιού με αναπηρία, η οποία μεγάλωσε και η ίδια σε μια οικογένεια με άτομο με αναπηρία. Μίλησε, κατέθεσε τι σημαίνει να είσαι μητέρα ενός παιδιού με αναπηρία, πώς πρωτοάκουσε από τον γιατρό το πρόβλημα που έχει το παιδί της και από εκεί πέρα πώς η ίδια δυνάμωσε για να μπορεί να σταθεί στα πόδια της και να μπορεί να σταθεί στην οικογένειά της. Οργανώθηκε η εκδήλωση την προηγούμενη Τετάρτη στη Γενική Γραμματεία από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας και το Σωματείο ΙΟΣ. Ας την ακούσουμε.
1: Για όσους δεν με γνωρίζουν, θα ήθελα να συστηθώ. Ονομάζομαι Σαβαδέλη Μυρσίνη και είμαι ελεύθερη επαγγελματίας. Επίσης, είμαι μητέρα δύο παιδιών. Του Κωνσταντίνου, 15 ετών, και του Γιαννάκη, παιδιού αμαία, 17 ετών. Ο Γιαννάκης γεννήθηκε με μια πολύ σπάνια πάθηση, με μια μετάλλαξη στο DNA. Έχει μικροέλλειμμα στο χρωμόσωμα 17P13.1. Αυτή είναι η διάγνωσή του. Ένας αριθμός. Ούτε καν όνομα. Η συγκεκριμένη πάθηση δεν του επιτρέπει να μιλήσει, να περπατήσει ή να χρησιμοποιήσει λειτουργικά τα χέρια του. Γενικά, δεν δύναται να αυτοεξυπηρετηθεί μόνος του. Χρήζει βοηθείας 24 ώρες το 24ωρο. Δεν λείπουν και επιληπτικές κρίσεις, οι οποίες είναι τακτικές και αρκετά επικίνδυνες, ακόμα και για τη ζωή του. Δεν έγινε προγενετικός έλεγχος. Δεν διαγνώστηκε από πριν. Μαμά μου κλαις. Ένα ερώτημα που το ακούω συχνά. Ναι, όλα έγιναν σωστά και τυπικά γιατί για 42 ολόκληρα χρόνια υπήρξε επίσης αδερφή ατόμου με βαριά αναπηρία, του Βασίλη, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς. Επομένως, είχα κάνει όλες τις προαπαιτούμενες εξετάσεις. Δυστυχώς δεν ανιχνεύονται όλα τα σύνδρομα από το προγενετικό έλεγχο. Σήμερα δεν στέκομαι εδώ ανάμεσά σας ως ειδικός, ούτε ως επιστήμονας. Στέκομαι ως μάνα, ως αδερφή και ένας απλός άνθρωπος που ζει την αναπηρία από τότε που θυμάμαι την ύπαρξή του. Η αναπηρία για μένα δεν είναι απλώς μια λέξη. Είναι στιγμές. Είναι ξενύχτια, αγωνίες και φόβοι. Είναι εκείνες οι στιγμές που αναρωτιέσαι, θα τα καταφέρω, θα τα καταφέρει. Είναι ο φόβος για το αύριο. Είναι η αγάπη δίχως όρια. Η ανιδιοτελής αγάπη είναι η ανεξάντλητη δύναμη που δεν ήξερες ότι έχεις. Τι θα γίνει αν δεν υπάρχω εγώ να τον προστατεύσω? Αν δεν θα μπορώ πια? Μεγαλώντας δίπλα σε ένα άτομο αμαία και μεγαλώντας ίδια ένα παιδί αμαία, έμαθα να βλέπω τη ζωή αλλιώς. Να εκτιμώ τα απλά. Να παλεύω περισσότερο. Να μην τα παρατάω. Και καθημερινά να δοξάζω το Θεό για την ευλογία που έδωσε στο σπίτι μας. Κι όμως αυτόν τον αγώνα το δίνουμε συχνά μόνοι μας. Πίσω από κάθε άτομο με αναπηρία υπάρχει και μια οικογένεια που δίνει καθημερινά έναν αγώνα. Αγώνα για αξιοπρέπεια. Αγώνα για πρόσβαση στο αυτονόητο. Έναν αγώνα που δεν θα έπρεπε να είναι τόσο δύσκολος. Τα άτομα με αναπηρία δεν ζουν απλώς σε ένα σπίτι, σε μια δομή. Ζουν μέσα σε μια κοινωνία. Και αυτή την κοινωνία, και αυτή η κοινωνία έχει ευθύνη να τα συμπεριλάβει. Η αναπηρία είναι μέρος της ζωής. Είναι μέσα στις οικογένειες, στα σχολεία, στους δρόμους, στις δουλειές μας. Και αυτή την κοινωνία τη θέλουμε δίπλα μας και όχι απέναντί μας. Η ζωή μπορεί να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη για τον καθένα μας. Κρύβει εκπλήξεις. Και αυτό θα είναι κάτι που όλοι μας θα έπρεπε να έχουμε πάντα στην άκρη του μυαλού μας. Σήμερα η καθημερινότητά μας είναι δύσκολη, όχι μόνο λόγω της αναπηρίας.

0: Είναι δύσκολη γιατί πρέπει να παλεύουμε για τα αυτονόητα, για μια δομή που μπορεί να τον δεχτεί, για ανθρώπους που να βρίσκονται δίπλα τους και να έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση, για υποστήριξη που να έχει συνέχεια και όχι να ξεκινά και να σταματά. Και το πιο βαρύ ερώτημα από όλα, τι θα γίνει αυτό το παιδί όταν εγώ δεν θα μπορώ να το φροντίσω πια, όταν δεν θα είμαι πια εδώ. Δεν μπορεί ένας γονιός να ζει κάθε μέρα με αυτό το φόβο μέσα του. Και αυτός ο φόβος είναι ο μεγαλύτερος εφιάλτης του κάθε γονιού που μεγαλώνει ένα τέτοιο παιδί. Δεν μπορεί το μέλλον ενός ανθρώπου να εξαρτάται αποκλειστικά από την αντοχή μιας οικογένειας. Αυτό δεν το λες φροντίδα, ούτε μέρημνα. Είναι η εγκατάλειψη μεταμφιεσμένη σε ιδιωτική υπόθεση. Χρειαζόμαστε λοιπόν δομές που να λειτουργούν, όχι απλά να υπάρχουν. Μακροχρόνια φροντίδα με αξιοπρέπεια. Στήριξη στο σπίτι και όχι μόνο στις δομές. Εξειδικευμένο προσωπικό που να παραμένει σταθερό. Και πάνω απ' όλα, όχι αποσπασματικές λύσεις, όχι προσωρινά μέτρα, αλλά μια πολιτική που να λέει ξεκάθαρα: αυτοί οι άνθρωποι ανήκουν εδώ και θα ζήσουν αξιοπρέπεια. Γιατί τα άτομα με αναπηρία δεν ζητούν λύπηση. Ζητούν δικαιώματα, ζητούν ισότητα, ζητούν συμπερίληψη, ζητούν δυνατότητα να συμμετέχουν ουσιαστικά στη ζωή. Και μέσα σε αυτή τη ζωή βρίσκεται και η εργασία. Μπορεί το δικό μου παιδί λόγω της πολύ βαριάς αναπηρίας που έχει να μην μπορέσει και δεν θα μπορέσει ποτέ να εργαστεί. Είναι λογικό. Υπάρχουν όμως τόσα άλλα άτομα με αναπηρία που μπορούν. Άνθρωποι με γνώσεις, δεξιότητες, ταλέντα και ικανότητες. Άνθρωποι που θέλουν να προσφέρουν, να δημιουργήσουν και να σταθούν ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας αυτής, της κοινωνίας που ζούμε. Και όμως πολλές φορές βρίσκουν μπροστά τους κλειστές πόρτες. Όχι γιατί δεν μπορούν. Όχι γιατί δεν αξίζουν, αλλά γιατί η πολιτεία έχει φροντίσει να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες. Δεν αρκεί να μιλάμε για συμπερίληψη μόνο στα λόγια. Χρειάζονται προσβάσιμοι χώροι εργασίας, όπως είπατε όλοι εσείς προηγουμένως, πολύ καλά τα λέτε, αλλά τι κάνουμε. Χρειάζονται ουσιαστικά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, χρειάζονται ευκαιρίες, στήριξη και κίνητρα για εργασία. Χρειάζεται μια πολιτεία που να επενδύει στην ένταξη και όχι στον αποκλεισμό. Και όταν μιλάμε για συμπερίληψη, δεν μιλάμε μόνο στην εργασία. Μιλάμε και το πώς ζει ένας άνθρωπος μέσα στην ίδια του την πόλη. Δεν θέλω να περιγράψω το τι έζησα με τον Γιάννη όταν προσπαθούσα από το δημοτικό θέατρο να τον περάσω στην πλατεία Σαφούς, που όλος ο δρόμος ήταν γεμάτος με τραπεζάκια, με καθίσματα. Έξω από του σαμιώτη του πρακτορείου προσπαθούσα να περάσω το παιδί απέναντι γιατί είχε ζέστη. Και δεν μπορούσα, δεν ήθελα καλοκαίρι με 40 βαθμούς να τον περάσω από την προκυμαία. Οπότε ψάχνω πρόσβαση κάπου το καρότσι να μπορέσει να περάσει ανάμεσα στα μηχανάκια που ήταν παρατεταμένα. Κάποια στιγμή μπόρεσα να βρήκα ένα μικρό σημείο το οποίο το παιδί στην προσπάθειά μου, αφού δεν είχε ράμπα να το κατεβάσω, πήγε να μου φύγει από το καρότσι. Πήγα να το χάσω από τα χέρια μου και να φύγει με το κεφάλι κάτω. Και τρέχα γύρευε μετά. Άστο αυτό. Μιλάμε λοιπόν για το πώς ζει ένας άνθρωπος μέσα στην ίδια του την πόλη. Γιατί η αξία έχει ένα δικαίωμα. Όταν δεν μπορείς καν να φτάσεις μέχρι εκεί, χρειαζόμαστε πόλεις ανθρώπινες, πόλεις προσβάσιμες, πόλεις που να σέβονται την αναπηρία στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια. Με πεζοδρόμια ασφαλή και ελεύθερα. Με ράμπες που να λειτουργούν πραγματικά και όχι απλά και τυπικά και μόνο να υπάρχουν. Κάποια κυρία η οποία βρίσκεται εδώ αυτή τη στιγμή και ήρθε να μου συμπαρασταθεί, να το πω. Πήγε πριν λίγες μέρες στο Υπουργείο Συγκοινωνιών γιατί έδινε ο γιος της εξετάσεις, δίπλωμα. Ευτυχώς δεν πήρε φωτογραφία, αλλά στη ράμπα αναπήρων είχαν παρκάρει δύο οχήματα της ίδιας της υπηρεσίας, γιατί είχε σκίαση. Όταν εσείς μας δίνετε τα διπλώματα και μας λέτε να διαβάσουμε τον ΚΟΚ, δεν τηρείτε οι ίδιοι τον κώδικα. Πώς λοιπόν ένας απλός πολίτης και ένας αγράμματος είναι ένας άνθρωπος που θα κατέβει στο χωριό, θα τηρήσει τον κώδικα, που εγώ απαιτώ να τον τηρήσει. Που κι εγώ έχω κάνει λάθη, δεν λέω, κι εγώ έχω κάνει ένα αρνιά μου λάθη, άνθρωπος είμαι. Κλείστο. Με διαβάσεις φωτεινούς σηματοδότες και μέσα μεταφοράς που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους. Γιατί σήμερα για έναν άνθρωπο με αναπηρία και για μια μητέρα που σπρώχνει ένα μαξίδιο, ακόμα και μια απλή μετακίνηση μπορεί να μετατραπεί σε καθημερινή δοκιμασία. Και η προσβασιμότητα δεν αφορά μόνο την κίνηση, αφορά την πρόσβαση στις υπηρεσίες, στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην εργασία, στην ψυχαγωγία και στην ίδια τη ζωή. Δεν γίνεται να μιλάμε για ισότητα όταν ένας άνθρωπος αποκλείεται επειδή η πόλη δεν τον υπολόγισε ποτέ. Και θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στα παιδιά, σε όλα εκείνα τα παιδιά που έχουν δικαίωμα να παίξουν, να κοινωνικοποιηθούν, να χαρούν όπως όλα τα άλλα τα παιδάκια. Χρειαζόμαστε παιδικές χαρές, πραγματικά προσβάσιμες για παιδιά αμαία. Χώρους ασφαλείς, λειτουργικούς και συμπεριληπτικούς. Και ιδιαίτερα για τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Βλέπετε ότι δεν τα ξεχωρίζω, εγώ το δικό μου το παιδί δεν είναι αυτιστικό, όμως καταλαβαίνω και τα άλλα τα παιδάκια. Γιατί πολλά από αυτά τα παιδιά ζουν καθημερινά με υπερευαισθησία, στους ήχους, στα φώτα, στην ένταση και στο χάος που υπάρχει γύρω τους. Χρειάζονται ήρεμοι χώροι, χώροι με ασφάλεια, δομή και πρόβλεψη. Χώροι που να μην τα τρομάζουν, αλλά να τα αγκαλιάζουν. Γιατί και αυτά τα παιδιά αξίζουν να βγουν έξω χωρίς φόβο. Να παίξουν χωρίς να νιώθουν διαφορετικά. Να νιώσουν ότι ανήκουν. Και μέσα σε όλα αυτά θέλω να αναφέρω και κάτι αισιόδοξο. Μία μικρή αλλά πολύ σημαντική ηλιακτίδα φωτός για το νησί μας. Ξεκίνησε να λειτουργεί ένα κέντρο θεραπευτικής υπασίας, το οποίο ίσως πολλοί κόσμος ακόμα δεν το γνωρίζει. Για κάποιους ανθρώπους αυτό μπορεί να μοιάζει απλώς με μία δραστηριότητα. Για πολλά μας παιδιά με αναπηρία και ιδιαίτερα για παιδιά στο φάσμα μπορεί να γίνει μέσω θεραπείας, έκφρασης, ηρεμίας, επικοινωνίας και χαράς. Γιατί πολλές φορές αυτά τα παιδιά δεν χρειάζονται μόνο θεραπείες. Χρειάζονται εμπειρίες, επαφή, στιγμές ελευθερίας και αποδοχής. Και τέτοιες πρωτοβουλίες αξίζουν υποστήριξη, ενίσχυση και προβολή. Και δείχνουν τι μπορεί να συμβεί όταν η κοινωνία επιλέγει να επενδύσει πραγματικά στον άνθρωπο. Και ευχαριστώ τους φίλους μου, τον Μανώλη και την Άννα, που έχουν επενδύσει σε αυτό. Μια κοινωνία φαίνεται από το πώς φροντίζει τους πιο ευάλωτους ανθρώπους της. Και η αληθινή συμπερίληψη δεν είναι μία λέξη σε ένα σύνθημα. Είναι η δυνατότητα να μπορεί κάποιος άνθρωπος να κυκλοφορεί, να εργάζεται, να συμμετέχει, να αναπνέει μες στην πόλη του με αξιοπρέπεια και ασφάλεια. Γιατί όταν αποκλείσει έναν άνθρωπο την εργασία, δεν του στερεί μόνο το εισόδημα, του στερεί τη συμμετοχή στην αυτονομία και στην αίσθηση ότι ανήκει. Μην του στερεί την αξιοπρέπεια. Και κάθε άνθρωπο που μπορεί να θέλει να εργαστεί, αξίζει να έχει πραγματικά αυτή τη δυνατότητα. Όχι από φιλανθρωπία. Αλλά γιατί είναι δικαίωμά του. Γιατί η αναπηρία δεν είναι ατομικό ζήτημα. Είναι κοινωνικός καθρέφτης. Δείχνει ποιοι είμαστε σαν κοινωνία. Το είπε και ο κύριος Παραδέλης. Δείχνει αν προστατεύουμε τους πιο ευάλωτους ή αν απλώς τους αφήνουμε να τα καταφέρουν μόνοι τους. Επειδή όμως όλα αυτά δεν ξεκινούν όταν εμείς γίνουμε γονείς, ξεκινούν πολύ νωρίτερα από το σχολείο, όπως είπατε κι εσείς, πώς θα ήμασταν σαν κοινωνία από παιδιά, αν από παιδιά μας μάθαιναν τι σημαίνει αναπηρία. Όχι σαν κάτι διαφορετικό ή μακρινό, αλλά σαν ένα κομμάτι της ζωής. Τότε κανείς δεν θα χρειαζόταν να εξηγεί ή να απολογείται. Και δεν θα χρειαζόταν να κοιτάνε χωρίς να ξέρουν πώς να σταθούν. Η αποδοχή διδάσκεται με σεβασμό, με επαφή, με αλήθεια. Δίδαξε στο παιδί σου, μάθε το να σέβεται, να αγαπά, να έχει ενσυναίσθηση. Το ίδιο ισχύει και για όσους καλούνται να φροντίσουν αυτά τα άτομα. Η εκπαίδευσή τους δεν μπορεί να είναι επιφανειακή. Πρέπει να βασίζεται στη γνώση και στην ενσυναίσθηση. Εδώ δεν μιλάμε για υπηρεσίες. Μιλάμε για ανθρώπους, για ψυχές, για παιδιά που μπορεί να μην μιλούν, αλλά καταλαβαίνουν και αισθάνονται. Τα πάντα. Εγώ με τον αδερφό μου με τα μάτια μιλούσα. Για σώματα που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν, αλλά νιώθουν πονάνε και αγαπούν. Για οικογένειες που τους εμπιστεύονται ό,τι πολύτιμότερο έχουν. Η φροντίδα δεν είναι μόνο τεχνική, είναι στάση, αντίληψη και ευθύνη. Αν θέλουμε πραγματικά μια κοινωνία που να σέβεται, πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν από εκεί. Από το πώς μαθαίνουμε στα παιδιά μας να βλέπουν τον άνθρωπο. Από το πώς εκπαιδεύουμε αυτούς που τον φροντίζουν. Νιώθω επίσης την ανάγκη να πω και κάτι ακόμα. Εμείς, σαν οικογένεια, είχαμε μια ευλογία. Είμαστε και είμαστε δεμένοι σαν μια γροθιά. Και τα παιδιά μας μεγάλωσαν κοντά μας, μέσα στο σπίτι μας, μέσα στην αγάπη, στη φροντίδα και στη θαλπορή. Και το λέω αυτό εμπιστοσύνη, γιατί ξέρω ότι δεν είναι για όλους έτσι. Υπάρχουν παιδιά που δεν μεγάλωσαν σε ένα σπίτι γεμάτο φωνές και αγκαλιές, που δεν είχαν πάντα κάποιον να καταλάβει το βλέμμα τους και να νιώσει την ανάγκη τους πριν καν υποθεί, και αυτό δεν είναι επιλογή τους. Επιλογή τους. Γι' αυτό δεν αρκεί να λέμε ευτυχώς ότι εμείς τα καταφέραμε. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε για εκείνα τα παιδιά. Τι κάνουμε ώστε να έχουν και αυτά φροντίδα, αξιοπρέπεια και ανθρώπινη παρουσία. Γιατί η αγάπη μιας οικογένειας είναι ανεκτήμητη. Αλλά δεν μπορεί να είναι το μόνο που τα στηρίζει. Μια κοινωνία που σέβεται οφείλει να φροντίζει και εκεί όπου δεν υπάρχει οικογένεια. Να δημιουργεί συνθήκες όπου κάθε παιδί, όπου και αν βρίσκεται, θα νιώθει ασφάλεια, φροντίδα, ανθρώπινη ζεστασιά. Γιατί στο τέλος της ημέρας δεν έχει σημασία μόνο ποιοι σταθήκαμε τυχεροί. Έχει σημασία αν σταθήκαμε αντάξει απέναντι σε αυτούς που δεν είχαν την ίδια τύχη. Και θέλω να κλείσω με κάτι που δεν το αναφέρω συχνά. Όταν πήραμε τη διάγνωση του Γιαννάκη μας, λύγησα. Κουβάλισα ενοχές, βαριές ενοχές. Είχα μεγαλώσει με έναν αδερφό αμαία και μέσα να μου πίστεψε ότι εγώ φταίω. Ότι από μένα προέκυψε, ότι εγώ ήμουν η αιτία. Και μέσα σε αυτή τη σκέψη είπα κάτι που μόνο μια μάνα σε απόγνωση θα μπορούσε να πει. Ζήτησε από τον άντρα μου να με χωρίσει. Να κάνει μια άλλη οικογένεια, να αποκτήσει παιδιά χωρίς προβλήματα και θα μεγάλωνα μόνη μου το Γιαννάκη μου. Και η απάντησή του είναι κάτι που μέχρι σήμερα έχει στα αυτιά μου. Μου είπε, στο Αγία Σοφία ήμασταν, κατεβαίναμε από τον πέμπτο όροφο. Αφού έκλαιγα και μου σκούπισε τα δάκρυα, μου λέει, ο Θεός εμάς επέλεξε, εμάς διάλεξε για γονείς του. Γιατί ήξερε ότι θα τον αγαπάμε και θα τον φροντίσουμε πάντα. Και εκεί κάτι άλλαξε μέσα μου. Όχι γιατί έφυγε ο φόβος, αλλά γιατί έφυγε η ενοχή. Και θέλω να το πω αυτό σήμερα κλείνοντας, μακάρι όλοι οι άνθρωποι να μπορούσαν να βλέπουν έτσι, με πίστη, με αποδοχή, με δύναμη, γιατί τα παιδιά μας δεν ήρθαν για να μας δοκιμάσουν. Ήρθαν για να μας μάθουν τι σημαίνει αγάπη χωρίς όρους. Ας γίνει λοιπόν αυτό το μότο. Ας φτιάξουμε λοιπόν μια κοινωνία που κανένα άτομο με αμυναπηρία και καμιά οικογένεια δεν θα χρειάζεται να παλεύει μόνη της για τα αυτονόητα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη μαμά μου που χωρίς αυτή δεν θα πάρουν καμία σύνταξη ποτέ, γιατί είναι οι αφανοί ήρωες. Απλά το λέω. Όταν η μαμά μου μετά από 42 χρόνια έθεσε τον αδερφό μου, δεν υπήρχε καμία σύνταξη. Με 300 ευρώ ζει η γυναίκα. Γιατί 42 χρόνια ήταν πάνω από το μωρό, νύχτα μέρα. Πάμε παρακάτω. Τον άντρα μου που με βοήθησε να είμαι εδώ. Ένα πρωί γιατί είχα εξαντληθεί από τη δουλειά και από το μωρό και μου λέει, μαμά, τάισε το Γιαννάκη. Γιατί κατάλαβα ότι είσαι πολύ κουρασμένη, μόνο την πακίνη δεν του δώσα, γιατί φοβάμαι τη δοσολογία, μην του κάνω λάθος. Και είναι αναφανή η ερώτη, κυρία Λίτσα, η οποία εδώ και 10-13 χρόνια... Λοιπόν, και ευχαριστώ όλους εσάς από καρδιάς.
1: Τι συγκλονιστική μαρτυρία. Πόσα μηνύματα είχε η μαρτυρία αυτή. Και το κυρίαρχο μήνυμα είναι ότι φροντίζουμε την ισότιμη πρόσβαση όλων, είτε σε δομές, είτε στους δρόμους, είτε στις πλατείες, είτε στις καφετέριες. Θα μου πεις, βρε Δήμητρα, δεν κοιτάς γύρω σου τι συμβαίνει. Δεν κοιτάς γύρω σου τι συμβαίνει όταν στα πεζοδρόμια, για παράδειγμα, τα περισσότερα είναι σταθμημένα με μηχανάκια ή τέλος πάντων είναι κατά τέτοιο τρόπο διαμορφωμένα που δεν ευκολύνουν την πρόσβαση. Αλλά κυρίως το ερώτημα που καίει αυτούς τους γονείς είναι τι θα γίνουν τα παιδιά μας εάν κλείσουμε τα μάτια μας. Είναι ένα ερώτημα στο οποίο δεν θα έπρεπε να έχουν αυτή την αγωνία, θα έπρεπε να έχει απαντηθεί με την πάροδο των χρόνων. Συγκλονιστική μαρτυρία, τι να πω, μπράβο για το θάρρος της να επικοινωνήσει όλα αυτά που έχει ζήσει και ως αδερφή ατόμου αμαιά, αλλά και ως μητέρα παιδιού αμαία. Φοβερό. Φοβερό, συγκλονιστικό. Μπράβο στην κυρία Μερσίνη Σαβαδέλη. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μικρή, όχι δεν θα πάρουμε, ούτε μικρή μουσική ανάσταση θα πάρουμε, να αποφορτιστούμε από αυτό που ακούσαμε. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
2: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
5: Εκεί που ζω. Στοιχείο, οι τέχνες φωτίζουν τον τόπο στις 22, 23 και 24 Μαΐου 2026. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26» φέρνει κοντά περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από κάθε μορφή τέχνης. Δημιουργούν, παρεμβαίνουν και συνομιλούν με τη φύση και το κοινό. Στην παλιά γεωργική σχολή, στο χωριό Χαλκιός της Χίου. Έχω μια ρίζα για να ανθίζω. Εκεί που ζω.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
2: Αέρα Αιγαίου.

0: Εχθές στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης παρουσιάστηκε η νέα σειρά ιστορικών ντοκιμοντέρ πόλης της ΣΕΡΤ, που μας ξενάγησε στη Μυτιλίνη του χθες και του σήμερα, φωτίζοντας τη διαδρομή της μέσα από το χρόνο και τις πολλαπλές όψεις της ιστορίας της. Μπορείτε να την δείτε αυτό το ντοκιμοντέρ την Πέμπτη. Ήταν η πρεμιέρα χτες, ήταν γεμάτο το Δημοτικό Θέατρο, εκεί ήταν ο Δήμαρχος Μυτιλίνης, ο κ. Παναγιώτης Χριστόφας, ο Γενικός Διευθυντής της ΤΡΙΑ, ο κ. Άρης Παναγιωτίδης, οι αντιδήμαρχοι, οι συντελεστές του ντοκιμοντέρ. Ας τους ακούσουμε.
1: Βρισκόμαστε με πολύ μεγάλη χαρά στην αρχόντισσα Μυτιλίνη, την πρωτεύουσα της Λέσβου, έναν τόπο με σπουδαία πνευματική κληρονομιά, απαράμιλη αρχιτεκτονική και πλούσια γαστρονομία. Mm-hmm. Πιο πολύ όμως βρισκόμαστε γιατί η Μυτιλίνη έχει... Πιο πολύ όμως, αυτό που μας κάνει έτσι εντύπωση και χαιρόμαστε γι' αυτό, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων, οι ιστορίες της Μυτιλίνης και η αγωνία των ανθρώπων και η πεποίθησή τους για ένα καλύτερο αύριο. Η ΕΡΤΡΙΑ είναι ο φορέας της περιφέρειας και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα και επίσης, όπως και για τις άλλες πόλεις, έτσι για την πόλη της Μυτιλίνης, μέσα από την πλατφόρμα του Earthflix, όλοι οι άνθρωποι που δεν είναι πλέον στον τόπο τους θα μπορούν να δουν το επεισόδιο για τον τόπο τους από την πλατφόρμα της ΕΡΤ και του Earthflix.
2: Πραγματικά σπουδαία δουλειά, να ευχαριστήσουμε την ΕΡΤ για αυτή την παραγωγή. Κάτι πολύ σπουδαίο, ένα ντοκιμαντέρ το οποίο νομίζω θα πρέπει να το δουν όλοι και διαφημίζει την πόλη μας, την ιστορία της. Να ευχαριστήσω τους συντελεστές αυτού του ντοκιμαντέρ, καθώς επίσης και τους ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν και εξιστορούσαν διάφορες πτυχές της ιστορίας της πόλης.
3: Για μας ήταν μια αναδρομή στο παρελθόν, σε πράγματα που ξέρουμε, πολύ συγκινητική, πολύ ευαίσθητη ματιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ΕΡΤ για αυτή την προσφορά. Πιστεύουμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα που θα το παρακολουθήσουν, ότι θα δουν από μια άλλη οπτική γωνία την πόλη μας, τη Μυτιλίνη, που έρχεται από πολύ μακριά και είμαστε σίγουροι ότι θα φτάσει πολύ μακριά, γιατί είναι ένας τόπος που αξίζει τα καλύτερα.
4: Το γεγονός ότι η πρεμιέρα έγινε εδώ στη Μυτιλίνη παρουσιάζοντας την ίδια τη Μυτιλίνη.
3: Ήταν μια πρόταση που μας έγινε από την ΕΡΤ αυτή, πριν βγει το ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση. Ήταν πολύ γενναιόδορη πρόταση, ευχαριστούμε γι' αυτό. Το χαρήκαμε, το ευχαριστηθήκαμε και ελπίζουμε να το ευχαριστηθούν και όσοι το δουν στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
5: Ήταν μια ευχάριστη εμπειρία καταρχήν η συμμετοχή μου στο ντοκιμαντέρ. Έχω να δηλώσω ότι η Μυτιλίνη πρέπει να την αγαπάμε λίγο περισσότερο και να τη φροντίζουμε από ό,τι τη φροντίζουμε. Ήταν περιεκτικό, αναδείχθηκε η ιστορία, ο πολιτισμός αυτή και τα γεγονότα που διαμόρφωσαν την πόλη. Βέβαια ήταν ένας περιορισμένος χρόνος, ενώ θα μπορούσες να πεις πολλά, πάρα πολλά ακόμα. Και ευχαριστώ και την ΕΡΤ και τους ανθρώπους που με προσκάλεσαν να συμμετάσχω.
6: Και εγώ δεν ήξερα ότι θα γίνει πρεμιέρα εδώ. Απλά μία δημοσιογράφος ήρθε και μας είπε να κάνουμε ένα ντοκιμοντέρ και είπαμε να βοηθήσουμε. Ήταν εξαιρετική ως ντοκιμοντέρος, σκηνοθεσία, η φωτογραφία υπέροχη, όλα. Μου άρεσε πάρα πολύ.
4: Πολύ ενδιαφέρον. Δεν είμαι Μυτιλινιά, μένω πάρα πολλά χρόνια εδώ. Νομίζω ότι έδινε μια ολοκληρωμένη εικόνα του νησιού και της πόλης.

0: Λοιπόν, εχθές από την Παναγιούδα ξεκίνησε η πορεία ειρήνης με μηνύματα υπέρ της πορείας και κατά των πολεμικών συγκρούσεων. Δεν είχε και πάρα πολύ κόσμο, θα έλεγα. Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Λέσβου, ο πρόεδρος του συλλόγου, ο κύριος Γαλής, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ακριβώς ποια είναι η ιδιότητά του, ελπίζω να το δω σε λίγο και να σας πω, αναφέρθηκε στην πορεία ειρήνης, αλλά και στην πρώτη μαραθώνια πορεία που πραγματοποιήθηκε το 1963 από τον Γρηγόρη Λαμπράκη. Ας ακούσουμε τι μας δήλωσαν και οι άνθρωποι που συμμετείχαν.
1: Σήμερα συγκεντρωνόμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε την πορεία Παναγιούδα Μυτιλίνη. Είναι μια πρωτοβουλία που παίρνει η Επιτροπή Ειρήνης Λέσβου κάθε χρόνο και εντάσσεται στις δραστηριότητες της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, η οποία πραγματοποιεί το αντιπεριλιστικό διήμερο κάθε χρόνο, ξεκινώντας από την εποχή του βουλευτή Λαμπράκη, ο οποίος ήταν ο πρώτος που περπάτησε την μεγάλη πορεία Μαραθώνα Αθήνα και με τα χίλια προβλήματα του τότε που όλοι γνωρίζουν. Η Επιτροπή Ειρήνης Λέσβου κάλεσε όλους τους φορείς. Τους φορείς, τους μαζικούς, το εργατικό κέντρο, ιδιωτικούς υπαλλήλους, τις γυναίκες, εκπαιδευτικούς κλπ. Οι οποίοι παρευρίσκονται και θα κάνουμε αυτή την πορεία ειρήνης. Στα πλαίσια του διημέρου που είχαμε εξαγγείλει, δεν μπορέσαμε να κάνουμε την πρώτη φάση χτες λόγω του καιρού και της βροχής, που ήταν ένα τουρνουά σκάκι για νέους μαζί με συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Βενιαμίν από το Πλωμάρι. Θα το κάνουμε εν καιρό, θα το προγραμματίσουμε ώστε να γίνει και αυτή η δραστηριότητα η οποία συγκεντρώνει αρκετή νεολαία. Θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στα σχέδια του εμπεριαλισμού που ματοκυλάει όλο τον κόσμο για τα συμφέροντά τους και ενάντια στη συμμετοχή της ελληνικής κυβέρνησης, στη συνεργού συμμετοχή, η οποία δυστυχώς έχει φέρει την Ελλάδα στο να βρίσκεται σε μια δυσμενή θέση σε σχέση με τις πιθανότητες ενός ανταποδοτικού χτυπήματος, σε σχέση με την πολεμική οικονομία η οποία θα περιορίσει τους πόρους για τα λαϊκά στρώματα και φυσικά είμαστε ενάντια στην παρουσία των βάσεων των ξένων δυνάμεων της Αμερικής και του ΝΑΤΟ, γιατί χωρίς αυτές τις βάσεις δεν θα μπορούσαν οι Αμερικανοί και οι άλλοι υπεριαλιστές να πολεμήσουν, να χτυπήσουν άλλους λαούς. Εμείς δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα με τους άλλους λαούς, είμαστε αλληλέγγυοι με το λαό του Ιράν, αλληλέγγυοι με τους Παλαιστίνιους, αλληλέγγυοι με τους Κουβανούς που αντιμετωπίζουν τώρα το ίδιο πρόβλημα ή θα το αντιμετωπίσουν από ό,τι φαίνεται και πολεμάμε ώστε το κίνημα ειρήνης να δυναμώσει και να μπορέσει να βάλει όσο γίνεται περισσότερα εμπόδια σε αυτά τα σχέδια του εμπεριαλισμού.
2: Είναι μια πορεία όχι απλά επιτυχική. Αν σκεφτούμε το τι γίνεται σήμερα στον κόσμο, από Ουκρανία μέχρι Μέση Ανατολή, μέχρι Αφρική, είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίο να είμαστε εδώ. Και να σκεφτούμε και κάτι άλλο, ότι σε όλο αυτό το χαμό που γίνεται, η χώρα μας κρατάει την πρωτοπορία. Λοιπόν, ναι, είμαστε εδώ και καλούμε όσο γίνεται περισσότερος κόσμος να είναι και αυτός εδώ.
3: Είμαι από τους τυχερούς που το 1963 συμμετείχα στην πορεία ειρήνης του Γρηγόρη Λαμπράκη, που είναι παρόν ο Γρηγόρης Λαμπράκης, αν και ήμουν 5 χρονών, τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, χωρίς να καταλαβαίνω, ας πούμε, τι ακριβώς γινόταν. Και από τότε συνέχιζα όλες τις χρονιές και μετά να τρέχω στη Μαραθώνιο της Αθήνας. Και έχω τρέξει γύρω στις 20 φορές.
4: Συμμετέχω στην πορεία ειρήνης. Γιατί η ειρήνη είναι ζωή και όχι πόλεμος. Γιατί δεν είναι γενοκτονίες, γιατί δεν είναι μετανάστευση και προσφυγιά, γιατί είναι το παιδί που χαμογελάει, γιατί η ειρήνη είναι το ψωμί πάνω στο τραπέζι, γι' αυτό παλεύαμε τόσα χρόνια, γι' αυτό αγωνιζόμαστε και θα αγωνιζόμαστε σε όλη μας τη ζωή για έναν καλύτερο κόσμο.
5: Πέρα από προσωπικά, εμείς καλέσαμε σαν Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών το παράρτημα της Λέσβου και όλους να συμμετέχουν. Πιστεύουμε ότι μέσα στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά παγκόσμια, είναι αναγκαίο περισσότερο από ποτέ η συμμετοχή στο κίνημα της ειρήνης, έτσι ώστε να αποτραπούν τα σχέδια των υπεριαλιστών.
6: Όπως πάντα, θεωρώ υποχρέωση σε κάθε δημοκράτη που θέλει να ζήσει σε έναν κόσμο ειρηνικό να συμμετέχει στις πορείες ειρήνης που γίνονται κάθε χρόνο. Προς τιμήν και του Γρηγόρη Λαμπράκη, καταδικάζοντας όλες τις εμπεριαλιστικές επεμβάσεις όπου που γίνονται και ζητώντας να υπάρξει παντοτινή ειρήνη, ένα σύνθημα επίκαιρο για την περιοχή μας.
7: Μήνυμα ειρήνης. Θα θέλαμε να σταματήσουν κάποια στιγμή οι πόλεμοι σε όλο τον κόσμο, αλλά δυστυχώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Γι' αυτό παλεύουμε όλοι μαζί εδώ πέρα, για να ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα λύνονται τα προβλήματα με ειρήνη και διπλωματία και όχι με πολέμου.
8: Πράγματι είναι ένα μήνυμα ειρήνης μετά από αυτές τις εξελίξεις που έχουμε, πολέμους στην περιοχή μας, απειλές για πόλεμο κτλ. Θεωρούμε επιβεβλημένη τη συμμετοχή του λαού μας, τη συμμετοχή του κόσμου, της εργασίας στα αντιπολεμικά συλλαλητήρια.
0: Και για να το πω έτσι με μεγαλύτερη σιγουριά, όντως ο κύριος Νάσος Γαλής είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Λέσβου, που ακούσατε στην πρώτη δήλωση. Να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα ολοκληρώσουμε με την ετήσια διάσκεψη των γεωπάρκων της UNESCO που πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη.

0: Λοιπόν, θα αναφερθούμε στην ετήσια σύνοδο των γεωπάρκων της UNESCO που πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλίνη. 35 επιστήμονες από 70 χώρες. Θα πρέπει να σας πω ότι για πάρκα σε όλη τη χώρα είναι 200, αν δεν κάνω λάθος, 41 ή 241-251, τέλος πάντων, είναι πάρα πολλά. Πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και κυρίαρχο ζήτημα ήταν η εξέλιξη των γεωπάρκων, το γεγονός ότι η Λέσβος αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων και ότι αποτελεί και το γεωπάρκο του Σιγρίου, αποτελεί και με όλες αυτές τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα για την ανάδειξή του, αποτελεί ένα σχολείο και γι' αυτό ακριβώς έγινε και ένα σεμινάριο για τα στελέχη των γεωπάρκων. Να σας ακούσουμε τι μας είπαν ο κύριος Νίκος Ζούρος, καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Γενικός Γραμματέας του Δικτύου Γεωπάρκων της UNESCO, Διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, ο πρόεδρος των Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO Αρτούρ Σά και ο επικεφαλής του τομέα Γεωεπιστημών και Γεωπάρκων της UNESCO Κρίστον Βέντεμπέρκε.
1: Πράγματι στη Λέσβο πραγματοποιείται η ετήσια σύνοδος του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων. Συμμετέχουν ειδικοί από πολλές χώρες της Ευρώπης και ολόκληρου του κόσμου για να συζητήσουμε πώς μπορεί το δίκτυο αυτό της UNESCO, περιοχών που διαθέτουν ιδιαίτερη γεωλογική, φυσική αλλά και πολιτιστική κληρονομιά, να αποτελέσει πρότυπο προκειμένου να εφαρμοστούν καλές πρακτικές τόσο για τη διατήρηση των μνημείων και γενικότερα της φυσικής κληρονομιάς, όσο και όμως για την αναζωογόνηση των περιοχών της υπαίθρου μέσα από δραστηριότητες οι οποίες θα βοηθήσουν στη συγκράτηση του πληθυσμού, στη δημιουργία δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού που θα συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον επισκεπτών από όλο τον κόσμο, πώς τα γεωπάρκα δηλαδή θα γίνουν πιο αποτελεσματικά προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Η Λέσβος έχει αναδειχθεί σε ένα παγκόσμιο πρότυπο για τη διαχείριση φυσικών μνημείων, γενικότερα για το απολιθωμένο δάσος, όμως τα τελευταία χρόνια έχουμε και το παράδειγμα του καινούριου πάρκου που έχει δημιουργηθεί κατά μήκος του οδικού άξονα Καλονής Σιγρίου και δείχνει πώς η κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων μπορούν να αξιοποιηθούν για να διατηρηθούν και να προστατευτούν στοιχεία της φυσικής κληρονομιάς με ένα μοναδικό τρόπο, δημιουργώντας ένα υπαίθριο μουσείο παράλληλα στο μεγάλο οδικό άξονα που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των επισκεπτών της Λέσβου.
2: UNESCO Global Geoparks are incredibly important for UNESCO. We think these are places
1: είναι εξαιρετικά σημαντική η ύπαρξη των γεωπάρκων για την UNESCO. Είναι περιοχές που όχι μόνο ασχολούνται με τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς, αλλά ταυτόχρονα μπορούν να βοηθήσουν στην βιώσιμη ανάπτυξη. Γι' αυτό το λόγο έχουν φέρει στη Λέσβο ειδικούς που με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία πάνω στη διαχείριση και στην ανάδειξη γεωπάρκων και αυτοί συναντώνται με καινούριους διευθυντές και στελέχη γεωπάρκων από όλο τον κόσμο, τα οποία μαθαίνουν από αυτή την εμπειρία και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ στη Λέσβο.
3: Σήμερα είναι μια μέρα όντως δημιουργία.
4: Λέσβος is a reference for the Global Geoparks Network.
1: Η Λέσβος είναι για το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων ένα σημείο αναφοράς και δίνει τη δυνατότητα να συναντηθούν εδώ στην Λέσβο και η ηγεσία του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων και οι εκπρόσωποι της UNESCO για να συζητήσουν την εξέλιξη αυτού του δικτύου και τις πρωτοβουλίες σε όλους τους τομείς, στην έρευνα, στην εκπαίδευση αλλά και στη βιώσιμη ανάπτυξη και ταυτόχρονα το πρόγραμμα κατάρτισης δίνει τη δυνατότητα σε στελέχη γεωπάρκων να αντιληφθούν όλες τις διαστάσεις της διαχείρισης των γεωπάρκων, αντλώντας καλές πρακτικές και σε τοπικό επίπεδο από τις δράσεις που γίνονται στη Λέσβο και έχοντας εμπειρίες από όλους τους συμμετέχοντας, τους ειδικούς που έρχονται για να συμμετάσχουν σε αυτή την εκδήλωση.
0: Σε 30 δεύτερα τι μπορείς να πεις? Απλά ένα ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν κοντά μας εδώ στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, από την Δήμητρα Λαχουρή, την Δέσποινα Αθανασιάδη, την Γλυκερία Σουλουγάνη, τον Κώστα Τσακυρίδη, την Κλεάδη Βασίλα, την Παυλίνα Κοσμά. Καλή σας μέρα, σας περιμένουμε και αύριο στην ενημερωτική μας συντροφιά.
5: Καλημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή και όπως διαμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, ότι οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Με την προοπτική ειρηνικής επίλυσης της κρίσης να φαίνεται πλέον μακρινή, ύστερα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυσης του πυρός. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την ExxonMobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δέχτηκαν πλήγμα με drones κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το Αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, προσθέτοντας ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για κλίμα ενότητα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι είναι πρωτοφανές για κυβέρνηση και πολιτικό κόμμα να ολοκληρώνει το χάρτη του 2023. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι το ζήτημα της ακρίβειας εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση και ότι η κυβέρνηση δεν έχει πετύχει ακόμη τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσε στο συγκεκριμένο πεδίο λόγω του πολέμου. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι ουδέποτε αμφισβήτησε το πολιτικό ταλέντο του πρώην Πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε, ο κ. Τσίπρας παρέμεινε διαρκώς παρόν στην πολιτική σκηνή και επιχειρούσε να επηρεάσει τις εξελίξεις με στόχο την επιστροφή του. Αναφερόμενος στη Μαρία Καριστιανού και την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα, μίλησε για ένα κόμμα που θα απευθύνεται στο φιλορωσικό ακροατήριο στην Ελλάδα, δίνοντας το σήμα ότι είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπός του. Σε ό,τι αφορά την απουσία Σαμαρά και Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι δεν προξένησε χαρά σε κανένα, όμως ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Με μία ακόμη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο του κόμμα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας πολιτικής του πορείας στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Η ανάρτηση αναφέρει: ούτε νωρίς ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα. Σήμερα ενδέχεται να μεταβεί στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού για να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα, τρεις ημέρες πριν ανακοινώσει στη Θεσσαλονίκη το κόμμα της. Έναρξη των εξετάσεων στα Λύκεια σήμερα, καθώς οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας Λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές της τρίτης Λυκείου τις απολυτήριες. Διεθνή ημέρα μουσείων η σημερινή, με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο».
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου.
7: Εκεί που ζω. Στη Χίο, οι τέχνες φωτίζουν τον τόπο στις 22, 23 και 24 Μαΐου 2026. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26» φέρνει κοντά περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από κάθε μορφή τέχνης. Δημιουργούν, παρεμβαίνουν και συνομιλούν με τη φύση και το κοινό. Στην παλιά γεωργική σχολή, στο χωριό Χαλκιός της Χίου. Έχω μια ρίζα για να ανθίζω. Εκεί που ζω.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
8: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση. Πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
9: Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

Καλημέρα. Καλημέρα σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όπου αλλού και βρίσκεται και μας ακούτε μέσω του διαδικτύου. Ραδιοκύματα και σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου, και θα ταξιδέψουμε στοιχείο κυρίως. Θα πάμε μέχρι την Ούση και Ψαρά να δούμε τι παίζει από την επικαιρότητα.

Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου η Κλικερία Σουλουγάνη, στο μοντάζ Κλάνη Βασίλα, Βασίλη Τινέλη, Κώστα Σιγκυρίδη και στη μουσική επιμέλεια η Παυλίνα Κοσμά. Σε τόνους μουσικούς που θα έχουμε μετά τις 11 η ώρα θα ακολουθήσει η Παυλίνα. Μέχρι τότε μαζί σας ο Θοδωρής Πηλιώτης, στα ραδιοκύματα από Χοινούς και Ψαρά. Να δούμε λίγο τα θέματα της σημερινής εκπομπής. Έχουμε αφήσει έτσι, λόγω κάποιων τεχνικών προβλημάτων, δεν ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα τι υπόθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο που συζητήθηκε το θέμα σε μια συνεδρίαση μονοθεματική για

το Σάββατο που μας πέρασε έγινε Λαϊκή Συνέλευση στις Καριές για να δουν το θέμα του δανειοθαλάμου που είναι μεταξύ του χωριού και του φράγματος, μια συζήτηση που έγινε και κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Βρούλη, που επισήμανε ότι δεν επιθυμούν, δεν θέλουν να λειτουργήσει ένας τέτοιος δανειοθάλαμος για υλικά, δηλαδή στην ουσία δρανή για το αεροδρόμιο, από την ώρα που μπορεί να θέτει σε κίνδυνο το φράγμα. Θα ακούσουμε τι είπε εκεί ο κύριος Βρουλής και γι' αυτό το θέμα. Βέβαια, από την πλευρά της Λαϊκής Εισφύρωσης, να σημειώσουμε ότι είχε θέσει την Περιφέρεια του Βορειοαιγαίου, είχε θέσει ερωτήματα προς την Περιφέρεια, τι έκανε γι' αυτό το θέμα όλο αυτό το διάστημα. Σήμερα πάντως, σε μια πρόσκληση που δεν τη λάβαμε, δεν ξέρουμε ποιος εκτελεί χρέη γραφείου τύπου στο Λιμενικό Ταμείο, στις 12.30 λοιπόν θα γίνει αγιασμός. Μπάσκετ, δεν από πόσο γνωρίζουμε πια, μόνο έτσι στη λαϊκή παράδοση είναι αυτό που συνήθως η γυναίκα του πρωτομάστορα θα βόταν στα θεμέλια ενός έργου. Εδώ σε αυτή την περίπτωση θα κάνουμε ένα απλό αγιασμό για να μπορέσουν να ξεκινήσουν τα έργα στο Τελωνείο και να δούμε να προχωρούν και να ολοκληρώνονται το επόμενο διάστημα μέχρι και το φθινόπωρο. Με τη διαβεβαίωση, θα ακούσουμε τον κύριο Μηταράκη, ότι δεν πρόκειται να σταματήσει καθόλου η λειτουργία του Τελωνείου. Κάτι που θα ήταν βέβαια πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια, και πολύ δυσάρεστο φυσικά για τους επισκέπτες από τη γειτονική χώρα. Βέβαια, το αεροδρόμιο, όπως έχουμε πει, αρχές του νέου χρόνου αναμένεται να κλείσει και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Σήμερα στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε όμως και τα ενδιαφέροντα έτσι, θέματα που αναδείχθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα από τις εκδηλώσεις που είχαμε σχετικά με τους αθλητές που βραβεύτηκαν στο νησί από το Δήμο Οχείου, αλλά επίσης και αυτούς τους, αυτό το πολύ όμορφο τριήμερο που μας χάρισε το Μουσικό Σχολείο Οχείου, και να ευχηθούμε στα παιδιά να πάνε καλά στις εξετάσεις που έρχονται και πολλά από αυτά θα δώσουν για τις πανελλαδικές. Έχουμε όμως και αστυνομικό δελτίο. Αλλά ας πάμε σε ένα τραγούδι και λίγο μετά μπορούμε να επανέλθουμε και να δούμε και να επισημάνουμε αυτό το θέμα με τις απάτες. Πάμε λοιπόν στο πρώτο τραγούδι της εκπομπής.

0: Πρόσκληση λοιπόν από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίουμ ότι με την έναρξη των εργασιών εκτέλεση του έργου επισκευή αναβάθμιση διαμόρφωση κτηριακών εγκαταστάσεων στην οριακό σημείο διέλευση Λιμένα Χίου, αυτό είναι ο πλήρη τίτλο του έργου, θα γίνει αγιασμό στι 12.30 σήμερα, μετά το μεσημέρι δηλαδή, δίπλα στο χώρο του Τελωνέου, στην παλιά αυτογνώριμο χώρο της παλιάς Ιχθυόσκαλας, που μέχρι αυτό τον καιρό ήταν δεν είναι ακριβώς μακέτα, με αυτόν τον τρόπο όμως που φαίνεται πώς θα εξελιχθεί και πώς θα γίνει το κτίριο, και ελπίζουμε να το δούμε σύντομα. Πάμε να ακούσουμε όμως τον κύριο Μηταράκη, που κατά τη διάρκεια των δηλώσεων που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό που ξεκαθάρισε είναι ότι το έργο θα προχωρήσει και δεν θα χρειαστεί να σταματήσει καθόλου η λειτουργία του Τελωνείου. Τον ακούμε.
1: Το Τελωνείο, ήδη ο εργολάβος έχει έρθει στοιχείο, υπογράφηκε η σύμβαση, ενός έργου που χρηματοδοτήθηκε το 2021, αδειοδοτήθηκε το 2024, προκηρύχθηκε το 2025, υπογράφηκε το 2026 και θα παραδοθεί το 2027. Το κτίριο της παλιάς Ιχθυόσκαλας θα γίνει ο χώρος των αφήξεων, που είναι ο πιο δύσκολος, γιατί εκεί βγαίνει και η βίζα, άρα χρειάζεται πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας που έχουν προβλεφθεί, και το υφιστάμενο κτίριο θα γίνει ο χώρος των αναχωρήσεων. Δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση στην καλοκαιρινή περίοδο, κάτι που ρωτάνε οι φορείς τουρισμού. Θα αρχίσει η εργασία πρώτον στην παλιά Ιχθυόσκαλα, που προφανώς δεν ενοχλεί τη λειτουργία του υφιστάμενου κτιρίου, και θα αρχίσει η προετοιμασία για μια προσωρινή εγκατάσταση από το φθινόπωρο, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει το εργοτάξιο και στο υφιστάμενο κτίριο που σήμερα λειτουργεί. Τη συνάντηση που έγινε προχτές με τον εργολάβο του έργου και τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, τον κύριο Λεγάτο, και με μένα, τονίστηκε ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία επίπτωση στον τρόπο που το κτίριο διαχειρίζεται την επιβατική κίνηση μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό είναι δεδομένο. Θα ξεκινήσουν εργαζόμενοι εσωτερικά στο κτίριο της παλιάς Ιχθυόσκαλας, και αυτό δεν θα επηρεάσει το χώρο που είναι έξω από την παλιά Ιχθυόσκαλα, ώστε να μην επηρεάσει τις θέσεις ελιμενισμού. Αυτό που πρέπει να σχεδιαστεί τώρα είναι μια προσωρινή εγκατάσταση στο χώρο στάθμευσης που υπάρχει σήμερα προς το λιμεναρχείο, ώστε να γίνουν προσωρινές κατασκευές, είτε με containers είτε με τέντες, οι οποίες από το φθινόπωρο θα μεταφερθεί εκεί η λειτουργία άφιξης και αναχώρησης, ώστε να μπορέσουμε με τις ίδιες θέσεις εργασίας που υπάρχουν σήμερα να εξυπηρετήσουμε το επιβατικό κοινό φθινόπωρο, χειμώνα και άνοιξη, μέχρι να μπορέσει να παραδοθεί σε λειτουργία. Αρχικά φαντάζομαι ότι πρώτα θα ετοιμαστεί το κτίριο των αφήξεων και λίγο αργότερα το κτίριο των αναχωρήσεων, επειδή θα ξεκινήσουν και με μια διαφορά περίπου 3-4 μήνων. Το Τελωνείο δεν θα σταματήσει ούτε μία μέρα να υποδέχεται τουρίστες, ούτε τώρα ούτε μέχρι την παράδοση του έργου. Στο αεροδρόμιο, επειδή έχουν ακουστεί διάφορες σοφιστίες για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει το αεροδρόμιο στη φάση Γ, με ξυλωμένο διάδρομο, τα αεροπλάνα δεν μπορούν να προσγειώνονται στο δρόμο. Το Τελωνείο, επειδή είναι μόνο εγκαταστάσεις, σας θυμίζω, όταν έγινε το αντίστοιχο στο κτίριο του αεροδρομίου της Χίου, δεν υπήρξε διάστημα που έκλεισε το αεροδρόμιο λόγω κτιρίου. Πρώτα οι αναχωρήσεις είχαν πάει στις παλιές αφήξεις, μπήκε το κοντέινερ έξω, η μεταφορά έγινε μέσα στη νύχτα, αν θυμάστε, το ένα βράδυ φεύγαν από το ένα κτίριο και το άλλο πρωί ξεκινήσαμε από το άλλο κτίριο, δεν υπήρξε ούτε μία μέρα χαμένη στο αεροδρόμιο, δεν θα υπάρξει ούτε μία μέρα χαμένη στο Τελωνείο.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Νότι Μηταράκη στα όσα δήλωσε και για το θέμα του Τελωνείου και του έργου που σήμερα μετά τον αγιασμό θα δούμε και σε εξέλιξη θα έχουμε τις εργασίες που θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Να σημειώσουμε ότι προχθές την Παρασκευή ήρθε εκτάκτως το δελτίο από την Προεδρευτική Υπηρεσία ότι τελικά δεν θα διεξαχθεί σήμερα που ήταν προγραμματισμένη, δεν θα γινόταν η άσκηση διαπυρός, η οποία μάλιστα θα γίνει στο περιοριστικό δάσος της κατασκήνωσης των σκλαβιών. Κατασκηνώσεις βέβαια που δεν λειτουργούν, αλλά γίνεται προσπάθεια από το Δήμο να δούμε πότε θα λειτουργήσουν, αλλά μετατίθεται για την Πέμπτη. Τώρα, αν αυτό οφείλεται στον αγιασμό που είναι σήμερα το μεσημέρι, δεν το γνωρίζουμε. Πάντως, η άσκηση διαπυρός θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Πέμπτη. Και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βρουλή, που κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, μιας και ξεκινήσαμε αυτό το θέμα των έργων και το τι γίνεται, τέθηκε το ζήτημα για το σχετικά με το αεροδρόμιο, ότι ο Δανειοθάλαμος εκεί που γυρνιάζει με το φράγμα Γκόρης Γεφύρη, άφησε να νοηθεί ο κύριος Βρουλής ότι μπορεί να υπάρχει και κίνδυνος για το ίδιο το φράγμα και δεν θα ήθελαν να ρυψοκινδυνεύσουν κάτι τέτοιο. Βέβαια, η απόφαση εδώ και πολύ καιρό έχει ληφθεί και έχει πάρει όλες τις νόμιμες αδειοδοτήσεις για το θέμα αυτό. Να δούμε πώς θα αντιδράσουν και από τις καριές που έκαναν Λαϊκή Συνέλευση το Σάββατο, αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη ή μας ενημερώσουν για οτιδήποτε δράση που μπορεί να αναλάβουν, και κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα σας ενημερώσουμε. Ακούμε καταρχήν τον κύριο Βρουλή.
2: Εκείνο το οποίο προέχει αυτή τη στιγμή είναι ότι όλοι εμείς εδώ, και δεν ακούσαμε κανέναν να πει όχι, ότι δεν θέλει να γίνει το αεροδρόμιο. Όλοι επιθυμούμε να τελειώσει, ούτως ώστε να έχουμε και την ασφάλεια αλλά και την εύκολη πρόσβαση στις μετακινήσεις μας. Εγώ θα αναφερθώ μόνο σε γεγονότα, γιατί ακούστηκαν κάποια θέματα και από τον κύριο Ταχιάου και από τον κύριο Μηταράκη σχετικά με τις ημερομηνίες, σε αυτά τα οποία δηλαδή είχε την πρόθεση η περιφέρεια, είχε την υποχρέωση η περιφέρεια να εκτελέσει. Σίγουρα το 2018 έγινε η συνεργασία, το μνημόνιο συνεργασίας της περιφέρειας, του Δήμου και του Υπουργείου Μεταφορών για το κρατικό αερολιμένα. Η συνδυασοποίηση του έργου έγινε 7 Ιουνίου του 2021. Η ολοκλήρωση του έργου τελείωσε τον Δεκέμβριο του 2023. Ο κύριος Βουλευτής είχε την είπε μάλλον ότι σχετικά με το Γκόρης Γεφύρη το 23 τελείωσε η κατασκευαστική λειτουργία του φράγματος. Είχε την γνώμη για το αεροδρόμιο όσον αφορά την υποχρέωση που είχε η περιφέρεια στον εξωτερικό δρόμο, ο οποίος έγινε και πιστεύω έγινε ένα ωραίος, ένα πράγμα το οποίο όλοι το γνωρίζουμε. Και το γνωρίζει και όλος ο κόσμος, ότι από το 2023 ο δρόμος έχει παραδοθεί. Επομένως είναι λάθος και του κύριου Ταχιάου να λέει ότι άργησε, λέει, η περιφέρεια να παραδώσει. Και στο παρελθόν, να μην αναφέρουν ονόματα, έλεγαν ότι η περιφέρεια έχει αφήσει, λέει, μηχανήματα μέσα στο διάδρομο. Εμείς δεν έχουμε μηχανήματα, όλα τα είχε ο εργολάβος, αν άφησε κάτι, αλλά δεν άφησε τίποτα. Το επόμενο πράγμα το οποίο θέλω να πω είναι σχετικά με τα υλικά. Εμάς μας διαφέρει σίγουρα να τα υλικά τα οποία χρειάζονται για την κατασκευή του αεροδιαδρόμου να είναι σωστά, και αυτό δεν είναι θέμα δικό μας, είναι θέμα των ειδικών, των μηχανικών, αυτοί ξέρουν καλύτερα. Είχαμε μια αντιδικία, θα την πω έτσι, σε εισαγωγικά, σχετικά με τους Δανειοθαλάμους. Σαν περιβαλλοντολογική επιτροπή της περιφέρειας είχαμε πει τότε ότι καλό είναι να μπουν καλά ειδικά, τα οποία υποθέτω ότι η Θέμης είχε υπογράψει για να κάνει το αεροδρόμιο. Όταν το υπέγραφε και ήξερε τι έπρεπε να κάνει και πόσο κοστίζει. Αυτή τη στιγμή και μετά τη χρήση των τριών Δανειοθαλάμων, η οποία είναι εντελώς δωρεάν, θα την έλεγα εγώ, εντελώς δωρεάν, πήρατε και από την κυβέρνηση ένα μπόνους για τη γρήγορη λειτουργία. Όπως ακούσατε όλοι εδώ, έχουμε ένα παράπονο. Θέλουμε να γίνει το αεροδρόμιο, θέλουμε σύντομα χρονοδιάγραμμα. Και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις. Εκεί θέλω να μας πείτε, και το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται, είχαμε πει ότι ελεύθερα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους δανειοθάλαμους, ειδικά στο Μεσσηνίρι πήρατε πάρα πολύ, πήρατε και δίπλα στο δανειοθάλαμο, δεν μίλησε κανένας, γιατί επαναλαμβάνω, ο στόχος μας είναι να γίνει το αεροδρόμιο. Όμως το θέμα του δανειοθάλαμου, το οποίο είναι άπτεται πάνω στη λειτουργία του φράγματος, δεν θα καταστρέψουμε το φράγμα για να κάνουμε το αεροδρόμιο. 100 μέτρα είναι η απόσταση, 110 για την ακρίβεια, Και βάσει νόμου ξέρω ότι πρέπει να είναι τουλάχιστον 250. Εάν εμείς καταπατούμε, μάλλον η κυβέρνηση καταπατεί αυτό το νόμο, έχω να πω ότι είναι λάθος και εκεί πέρα θέλω κάποιες απαντήσεις.
0: Ακούσουμε συνέχεια τον εκπρόσωπο της εταιρείας Θέμελη, τον Γιώργο Τινόπουλο, να απαντά, είναι κυρίως σε ερωτήματα που είχαν θέσει φορείς και στις τοποθετήσεις που είχαν κάνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στην αρχή, βέβαια, τοποθέτησε αυτό που είπε, είναι ότι δεν μπορούσε να δώσει ιδιαίτερες απαντήσεις σε ορισμένα θέματα και λόγω του ότι δεν ήταν και δική του αρμοδιότητα για να μπορέσει να απαντήσει. Θα ακούσουμε τι είπε σε αυτή την πρώτη τοποθέτησή του. Στη συνέχεια έγινε έτσι και πιο αναλυτικός για το όταν τοποθετήθηκαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Όμως να σημειώσουμε ότι ήδη με ανακοίνωσή της η Λαϊκή Συσπήρωση και ο Δημοτικός Σύμβουλος ο Μάρκος ο Σκούφαλος ζητούν στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που θα πρόκειται να γίνει στις 23 Μαΐου να συζητηθεί το θέμα των δανειοθαλάμων με αυτή την επιστολή που έστειλε ο Νότης ο Μηταράκης προς τους κατοίκους των Καριών αφορμή την Λαϊκή Συνέλευση που είχαν να τους επισημαίνει τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το δανειοθάλαμο και το τι θα γίνει με αυτό το έργο. Πάμε όμως να ακούσουμε τον κύριο Τινόπουλο από την εταιρεία Θέμελη.
3: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Πρόεδρε, δεν νομίζω ότι έχω να πω κάτι. Αν κάτι συγκεκριμένο θέλετε να απαντήσω και να αναπτύξω.
4: Με βάση των όσων ακούστηκαν, αν θέλετε κάτι, στην πορεία.
3: Ακούστηκαν πάρα πολλά. Δηλαδή, θα μπορούσα να αναφερθώ σε κάποια θέματα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει.
4: Θέλετε να το κάνετε αργότερα ή...
3: Δηλαδή, κάποια στιγμή κάποιος ανέφερε...
5: Για τα αδρανή υλικά που είπε ο κύριος Γιαλούρης, δεν σκέφτεστε κάτι να απαντήσετε.
4: Κύριε Σκούπαλε.
6: Για την καθυστέρηση. Κύριε Πρόεδρε,
4: θα
6: γίνουν
4: ερωτήσεις. Είπαν θέλει από αυτά που άκουσα από τους φορείς.
7: Επί της διαδικασίας, να ακολουθεί η κανονική διαδικασία.
4: Θα ακολουθηθεί, κύριε Στεφάνου. Είπα βάσει των όσων ακούστηκαν θέλει να πει κάτι. Ελληνικά το είπα. Κύριε Τινόπουλε, θέλετε τώρα ή αργότερα, αν υπάρξουν ερωτήσεις. Από τους συναδέλφους.
3: Κάποια στιγμή αναφέρθηκε να μην κλείσει ο διάδρομος. Τεχνικά αυτό είναι αδύνατο. Να διευκρινίσω ίσως κάτι το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό, ότι για τη λειτουργία του διαδρόμου, για όλα τα αεροδρόμια σε λειτουργία, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες, φορείς οι οποίοι τα ελέγχουν ανεξάρτητες αρχές, προκειμένου να βάλουν τις απαραίτητες επιστοποιήσεις ασφαλείας. Δεν είναι λοιπόν μία διαδικασία η οποία μπορεί να γίνεται κάθε μέρα. Δεν μπορεί δηλαδή να κλείνει το αεροδρόμιο το βράδυ και να ξανανοίγει το πρωί. Οι διαδικασίες που προβλέπονται και απαιτούνται για την ασφαλή διεξαγωγή των πτήσεων δεν επιτρέπουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε άλλη τεχνική λύση από τη διακοπή του αεροδρομίου, από την πλήρη διακοπή της πληροφορίας. Έχουν γίνει διάφορες ασκήσεις και διάφορες προσπάθειες να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος και να ελαχιστοποιηθούν και οι περίοδοι κατά την οποία το μήκος του αεροδρόμου είναι τόσο μικρό που να επηρεάζει τα αεροπλάνα που προσγειώνονται. Πολλές λεπτομέρειες, πολλές απαιτήσεις, μελέτες από ειδικούς φορείς και για το φωτισμό και για τη σήμανση και για... Δεν τα ξέρω κιόλας όλα αυτά, έτσι. Υπάρχουν ειδικοί δηλαδή μελετητές και φορείς που κάνουν αυτά τα πράγματα για τα αεροδρόμια, για την ΗΠΑ κτλ. Δεν θεωρώ όμως ότι υπάρχει κάτι καλύτερο, κάτι ταχύτερο από αυτό το οποίο έχει σχεδιαστεί μέχρι στιγμής. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι το πιο βασικό τεχνικό κομμάτι το οποίο εγώ είχα να συνεισφέρω και από εκεί και πέρα αν θέλετε κάτι άλλο, είστε διάθεση σας.
8: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Εκεί που ζω. Στοιχείο, οι τέχνες φωτίζουν τον τόπο στις 22, 23 και 24 Μαΐου 2026. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26» φέρνει κοντά περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από κάθε μορφή τέχνης. Δημιουργούν, παρεμβαίνουν και συνομιλούν με τη φύση και το κοινό. Στην παλιά γεωργική σχολή, στο χωριό Χαλκιός της Χίου. Έχω μια ρίζα για να ανθίζω. Εκεί που ζω.
11: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
12: Μην αργείς άλλο.
13: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
14: Ακού ρε φίλε να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
13: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
12: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
13: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
14: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
13: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
12: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
11: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
15: Αέρα Αιγαίου από τους 104,4 στον FM και μέσω ίντερνετ για όλο τον κόσμο.

0: ελεύθερα διοκύματα και να συνεχίσουμε αλλάζοντας κλίμα. Είπαμε για το θέμα των έργων και να δούμε πώς θα προχωρήσουν αυτά. Να πάμε όμως σε ορισμένες εκδηλώσεις έτσι που έδωσαν και πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα σε ό,τι αφορά αυτή τη γιορτή για τον Χιώτη αθλητή που για δεύτερη χρονιά έκανε ο Δήμος Χίου, η Δημοτική Αρχή Μαλαφή, η οποία το εφάρμοσε και ελπίζουμε να το δούμε έτσι να παραμείνει και στη συνέχεια. Είναι μια ιδιαίτερη, ήταν μια ιδιαίτερη εκδήλωση λόγω του ότι δεν βραβεύονται μόνο οι γνωστοί, αν θέλετε, τα γνωστά αθλήματα, αλλά έχουμε από διάφορους χώρους. Εμείς επιλέξαμε να ακούσουμε από αυτές τις, από αυτούς τους χαιρετισμούς που έγιναν από τις ειδικές βραβεύσεις σε δύο αθλήτριες, πρώην για την Νικική της Ανάρα που ήταν στο χώρο του βόλεϊ, αλλά και την Κέλλη Τηλουφάκη, την παραολυμπιονίκη μας, η οποία δραστηριοποιείται πλέον και μέσω του Παχιακού Συλλόγου Ατόμων για Αναπηρία. Ακούμε την κυρία Ζανάρα και σε αυτά τα μηνύματα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, νομίζω, αυτό τον καιρό που έχει να κάνει και με τις εξετάσεις των παιδιών και τις, τους δρόμους που ανοίγονται μπροστά τους. Την ακούμε.
1: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο Χίου για την απόψινή μου βράβευση, όπως επίσης και όλους όσους με σκέφτηκαν για την απόψινή βραδιά. Και μπορεί να έχουν περάσει 24 χρόνια από τότε που σταμάτησα να ασχολούμαι με τον αθλητισμό, όμως ποτέ δεν ξεχνώ από πού ξεκίνησα και ποτέ δεν ξεχνώ όλα όσα πέτυχα με την ομάδα του Φιλαθλητικού Ομίλου Καρποχώρα και με το Παναγιώτη να ευχαριστήσω τους δικούς μου αφανείς ήρωες που όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν ενεργή με το άθλημα του βόλεϊ ήταν πάντα δίπλα μου, ποτέ δεν με εγκατέλειψαν, ήταν το στήριγμά μου και χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να είχα κάνει τίποτα από όλα αυτά. Πάντα πίστευαν σε μένα και στις δύσκολες μου στιγμές ήταν πάντα δίπλα μου. Και φυσικά εννοώ τους γονείς μου, τον παπά μου και τη μαμά μου που είναι κακόψυχο. Και όλα τα νέα παιδιά που το μέλλον είναι μπροστά τους να έχουν δίπλα τους ανθρώπους που να είναι σίγουροι ότι θα τους στηρίξουν στη δύσκολη στιγμή και να τους φέρονται πάντα με σεβασμό και αγάπη, είτε αυτοί είναι γονείς, είτε είναι προπονητές, είτε είναι κάποιος φίλος ή παράγοντας της ομάδας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλα τα νέα παιδιά. Το μέλλον σας ανοίγει και έχουμε να ευχαριστηθείτε για την αθλητική σας διαδρομή μέχρι το τέλος όπως έκανα εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και να παραμείνουμε σε αυτή την εκδήλωση που έγινε λίγες μέρες πριν, να ακούσουμε την Κέλλη Τηλουφάκη, η οποία μέσα από ένα τροχαίο ατύχημα που είχε, το δεν τα έβαλε κάτω, ίσα ίσα μπήκε στο χώρο του αθλητισμού που μέχρι τότε δεν το είχε πράξει από ό,τι φαίνεται. Ασχολήθηκε με την ξυφασκία των ατόμων με αναπηρία και ακούμε το δικό της το μήνυμα.
2: Ακολουθεί η ειδική βράβευση της Κέλλης Τηλουφάκη.
3: Σε κάθε αγώνα και σε κάθε συμμετοχή. Λόγω του ατυχήματος, ξεκίνησαμε τον αθλητισμό, που πολύ γρήγορα προέκυψε πρώτα αθλητισμός, να ξέρετε πραγματικά μου άλλαξε τη ζωή. Το βιογραφικό μου δεν είναι γεμάτο με διακρίσεις και με μετάλλια, αλλά με βιώματα, με εμπειρίες, με πολλές αποτυχίες, γιατί αυτές είναι το μεγάλο του πιο δυνατή. Έχω εγκαταλείψει την Αθήνα, είμαι μόνιμα στο νησί, βρίσκομαι εδώ που αγαπάω τόσο πολύ. Και αυτό χορηγούς που είχα αυτά τα 10 χρόνια στην ενεργό μου δράση, γιατί ξέρετε κάτι, οι χορηγοί κάτι δίνουν αλλά και κάτι παίρνουν από τον αθλητή. Εγώ θα μιλήσω για τους αυτούς που βοήθησαν και στάθηκαν με ανιδιοτέλεια, που ήταν οι χιόνες του Καναδά και οι χιόνες της Αμερικής. Και να μπορέσω να συμμετέχω όλα σε περισσότερα πρωταθλήματα και σε μιλάμε πάντα για παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στα νέα παιδιά, να μην απογοητεύονται, να παλεύουν καθημερινά για αυτό που πραγματικά κάνουν. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια. Και όσο αφορά για την κοινωνία και για, για το κράτος γενικά, όσο περισσότερη στήριξη στον αθλητισμό και στα νέα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στην αρχή ακούσαμε τη Γρηγορία Μαχαλιά από το γραφείο τύπου του Δήμου Χίου να προλογίζει και να αναφέρεται στα πρόσωπα έτσι με το βιογραφικό του, τα πιο σημαντικά στοιχεία στην καριέρα τους. Αυτό λοιπόν και από την, αυτά λοιπόν και από την Κέλλη Τηλουφάκη. Πάμε όμως σε μια άλλη εκδήλωση που είχαμε από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και είχε να κάνει με ένα φεστιβάλ έτσι διαφορετικό, αφού οι σχολικές μονάδες είχαν ασχοληθεί με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με τα διάφορα προγράμματα και το πώς μπορούν να δώσουν μέσα από αυτόν τον τρόπο το Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας να δώσουν τα διάφορα έργα τους. Μίλησε γι' αυτό, μας είχε μιλήσει ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο κύριος Δρέσου, τον οποίο και τον ακούμε.
4: Σήμερα είναι μια μέρα όντως δημιουργικότητας, γιορτής, ανοιχτότητας για την εκπαιδευτική μας κοινότητα. Είναι το 15ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας, το οποίο για τρίτη συνεχή χρονιά διοργανώνει η ΔΥΠΕ Χίου, επειδή είναι πολυκόμβος ηχείος, και παρουσιάζουμε, αποτυπώνεται μάλλον, το ψηφιακό στίγμα της καθημερινής διδακτικής πράξης των σχολείων μας, νηπιαγωγείων και δημοτικών, σε αυτά τα 6-7 λεπτά δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε περισσότερο χρόνο. Τα παιδιά μαθαίνουν από πολύ μικρή ηλικία, από 4-5 ετών, ότι οι νέες τεχνολογίες είναι εδώ, ναι στις νέες τεχνολογίες, αλλά με κριτική, ανθρωπιστική, αν θέλετε, προσέγγιση. Θέλουμε τα παιδιά να μάθουν από μικρά ότι είναι εργαλεία. Τα αξιοποιούμε, δεν μας καθορίζουν αυτά τη ζωή. Η μάθηση, η μαθησιακή διεργασία γίνεται ελκυστική, χάρη σε αυτά τα ψηφιακά εργαλεία και περιβάλλοντα, και με τη βοήθεια των συνεργατών μας, των εκπαιδευτικών μας, νομίζω γίνεται πιο εύπεμπτο το μάθημα κάθε μέρα. Χαρά και δημιουργία.
0: Είναι σημαντικό το ότι η τεχνολογία δεν είναι μόνο τα κινητά και τα...
4: Σωστά,
0: είναι μια ολόκληρη τέχνη τελικά που μπορεί...
4: Είναι εργαλεία τα οποία, αν τα ενσωματώσουμε στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών μας, το αποτέλεσμα νομίζω θα είναι εντυπωσιακό. Χρειάζεται πάντα προσοχή. Εμείς δίνουμε τα όρια, το πλαίσιο, ορίζουμε το πλαίσιο και αυτές οι τεχνολογίες μας υπηρετούν. Δεν γίνεται το αντίθετο.

0: Θα μείνουμε στο χώρο της εκπαίδευσης για να πάμε να ακούσουμε το Μουσικό Σχολείο Χίου, πέρα από τα, έτσι, μια δουλειά των παιδιών που παρουσιάστηκαν στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο αυτό το τριήμερο. Θα ακούσουμε και τον διευθυντή του σχολείου, τον Δάστο Κουτσοδότη, να επισημαίνει τον μεγάλο αγώνα που δίνουν τα παιδιά και με αφορμή το δυστυχώς το τραγικό συμβάν με τα δύο κορίτσια που έχασαν τη ζωή τους και όλη αυτή την πίεση που έχουν τα παιδιά με τις εξετάσεις, την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δείχνουμε όλοι μας και πρώτα απ' όλα το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα. Ακούμε τον κύριο Κουτσοδότη και στη συνέχεια θα ακούσουμε έτσι και ένα απόσπασμα από τις παρουσιάσεις των παιδιών του Μουσικού Σχολείου.
1: Θα ξεκινήσω με κάτι που ίσως έχετε ακούσει όλοι από τις ειδήσεις. Κάτι που αφορά την εκπαιδευτική μας κοινότητα. Είναι δύο κορίτσια τα οποία είχαν κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Το ένα δυστυχώς δεν ζει, το άλλο δίνει μάχη με τη ζωή. Να ευχηθούμε όλοι μαζί σε όλο το χώρο τον εκπαιδευτικό και όλοι μας να καταφέρει να βγει ζωντανό. Γιατί ξεκινάω με αυτό. Είναι δύο παιδιά, δύο κορίτσια σε μια ηλικία δύσκολη, με μια συναισθηματική αστάθεια που προκύπτει μέσα από ένα τέτοιο κοινωνικό περιβάλλον που ευτυχώς εδώ στη Χίο αυτή η πίεση δεν υπάρχει όπως στην Αθήνα. Αλλά είναι και ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δυστυχώς χρόνια ολόκληρα δεν θέλει να διορθωθεί. Η πίεση που ασκείται σε αυτά τα παιδιά και κυρίως σε αυτά τα δύο τελευταία χρόνια για την επιτυχή κατάληξη που έχουν σε ένα πανεπιστήμιο είναι πάρα πολύ δύσκολος τρόπος και πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Ένα κομμάτι, ένα ποσοστό από αυτή την πίεση θέλω να πιστεύω και πιστεύουμε όλοι ότι είναι μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα. Ξεκίνησα λίγο δυσάρεστα. Γιατί οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να είναι άμεσες. Βλέπουμε τα παιδιά μας. Και ξεκινάω με αυτό γιατί σήμερα θα δείτε το πρώτο κομμάτι της παράστασής μας από τα δύο παιδιά τα οποία δίνουν μάχη για την εισαγωγή τους στο Μουσικό Πανεπιστήμιο. Και θα απολαύσετε αυτό που θα δείτε. Όπως και χθες με τη Μαρκέλα, ξεκίνησε και εκείνη το πρόγραμμα αυτό. Και παράλληλα, τα υπόλοιπα παιδιά της Γ' Λυκείου συμμετέχουν τα περισσότερα σήμερα σε αυτή την προσπάθειά τους, που παρόλη την πίεση, παρόλη τη μεγάλη πίεση που ασκείται αυτές τις μέρες, που πιστεύω σε 20 μέρες θα έχει επιτυχική κατάληξη, να τους ευχηθούμε να έχει επιτυχική κατάληξη, δεν ξέρετε τι περνάμε. Οι οικογένειες ξέρουν πάρα πολύ καλά, αλλά και εμείς οι εκπαιδευτικοί τα νιώθουμε. Πραγματικά κάθε μέρα τα νιώθουμε αυτή την πίεση που ασκείται από αυτό το σύστημα. Να σας ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία και να έχουμε καλά αποτελέσματα. Κάτι άλλο που ήθελα να πω, ότι μια πολιτεία. Βλέπετε ότι αυτές οι παραστάσεις των μουσικών σχολείων είναι μοναδικές. Καλέσματα έχουν κάνει και στις περιφέρειες και στους Δήμους και όλους τους άρχοντες, πολιτικούς άρχοντες. Δυστυχώς όμως η παρουσία του είναι λυπής. Να ακούσουν έναν λόγο, να ακούσουν αυτή την παράσταση, να δουν αυτή την παράσταση. Αλλά σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση η οποία δεν ξέρω τι ωφέλη υπάρχουν, τι ωφέλη βλέπετε, είναι εκεί. Αυτό με κάνει σαν οικογένεια. Έχουμε πάντα κοντά μας έναν άνθρωπο που ήταν και δημοτικός άρχοντας, ο κ. Μάδικας. Από τότε που ιδρύθηκα, το λέω τώρα γιατί τον βλέπω, από τότε που ιδρύθηκε το Μουσικό Σχολείο Χίου και συνέβαλε νομίζω σε αυτό, είναι κάθε φορά κοντά σε κάθε τέτοια παράσταση. Και χαίρομαι για αυτόν τον άνθρωπο. Προηγούμενα ήμουνα με κάποιους άρχοντες έξω και τους λέω: «Ελάτε, καθίστε, να δείτε. Να δείτε τι είναι αυτή η παράσταση. Ή περιμένουμε κάποια άλλη η οποία οργανώνεται από ένα σωματείο ή από οποιονδήποτε άλλο φορέα για να δώσουμε το παρόν μας». Να πούμε για τα προβλήματα των Μουσικών Σχολείων, που είναι πάρα πολύ μεγάλα. Δεν έχει μια θεριακή υποδομή. Το λέω πολύ πολύ απλά. 51 μαθητές ξεκίνησα από 11 σαν διευθυντής, είναι 15 χρόνια για διευθυντής από το σχολείο. Αυτή τη στιγμή είναι 138. Και θέλει να γίνει και μεγαλύτερο, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν. Δεν χωράνε. Και αυτός ο αριθμός και αυτός ο περιορισμός για αυτό το χώρο που έχουμε. Αυτό έλεγε και στο Δήμο Πρόεδρος. Τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Και όχι μόνο κτηριακά. Τέλος πάντων, σας έκανα στενοχωρηθεί λίγα, δεν πειράζει. Έρχεται τώρα όμως η ώρα να απολαύσετε αυτή τη μουσική παρουσία, να απολαύσετε σαν αρχή τα δύο κορίτσια μας και να σας ευχηθούμε ό,τι καλύτερο στην επιτυχία τους στις μουσικές σπουδές και πιστεύω ότι θα καταφέρουν. όπως και τα υπόλοιπα έντυπα, τα οποία δεν είναι για οποιαδήποτε άλλα τμήματα πανεπιστημιακά τμήματα.

0: περάσουμε όμως, δεν θα αφήσουμε έτσι να ακούσουμε μεγάλο απόσπασμα από αυτά τα μουσικά κομμάτια που παρουσίασαν τα παιδιά και να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να δώσουμε ακόμη δύο ειδήσεις που έχουν να κάνουν καταρχήν με το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας Νικόλας Δούμπας, που βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες, σύμφωνα με ανάρτηση χθεσινή του Δημάρχου των Ινουσών, του Γιώργου του Δανίλ, βρέθηκε στις Ινούσες και εκεί σε συνεργασία με το σχολείο πρόσφερα μια συγχορδία, όπως αναφέρει ο Δήμαρχος, χαράς, ελπίδας και ζεστασιά στους μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν τη συγκεκριμένη δράση, δίνοντας συγχαρητήρια σε αυτά τα υπέροχα παιδιά λοιπόν που βρέθηκαν από την Πτολεμαΐδα στις Ινούσες. Ενώ χθες ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση που έγινε και, και στο Δήμο Ηρωικής Νήσου Ψαρών με την παιδική χοροδία του Δήμου και την καθοδήγηση των αδελφών Αυγουστίδη, που χάρισαν έτσι μια συγκινητική παράσταση με τα μικρά και τα μεγαλύτερα παιδιά σε αυτή την εκδήλωση. Θα μείνουμε σε θέμα που έχει σχέση όμως με τον πολιτισμό. Να πάμε μέχρι τη βιβλιοθήκη Κοραή, που την περασμένη Παρασκευή έγινε η παρουσίαση του νέου συστήματος που έχουμε να κάνουμε με όταν θέλουμε να δανειστούμε κάποιο βιβλίο, αλλά και από την άλλη την πλευρά του νέου προγράμματος που υπάρχει για όσους θέλουν διαδικτυακά και ηλεκτρονικά να μπορέσουν να βρουν στοιχεία για τη βιβλιοθήκη και διάφορα βιβλία ή οτιδήποτε άλλο υλικό ήδη έχει στην ουσία χαρτογραφηθεί και μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Πάμε να ακούσουμε την Άννα Τιχαζίδη, τη Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης Κοραής.
1: Με στόχο τον εξυγχρονισμό της βιβλιοθήκης μας και την βελτίωση των υπηρεσιών, σήμερα έχουμε τη χαρά να σας παρουσιάσουμε δύο νέες υπηρεσίες μέσω της ιστοσελίδας μας. Αφορά την υπηρεσία του Δημόσιου Καταλόγου, ΟΠΑΚ, και τον εξοπλισμό με σύγχρονα μηχανήματα του δανειστικού τμήματος της βιβλιοθήκης μας, καθώς και το ψηφιακό μας αποθετήριο. Όσο αφορά το έργο αυτό, υλοποιήθηκε με στόχο τον εξυγχρονισμό όλων των δημοσίων βιβλιοθηκών, των 45 δημοσίων βιβλιοθηκών της χώρας, και τη δημιουργία ενός συνεργατικού δικτύου, το οποίο αφενός θα διευκολύνει τις εργασίες ανταλλαγής βιβλιογραφικών δεδομένων και γενικότερα της τεκμηρίωσης του υλικού, αλλά και της διασύνθεσης όλων αυτών των βιβλιοθηκών με την Εθνική Βιβλιοθήκη και τη διευκόλυνση στην πρόσβαση των ερευνητών, αναγνωστών και την βελτίωση εν γέννη των υπηρεσιών, οικονομώντας πολύτιμο βέβαια χρόνο και με μεγάλη τεχνογνωσία και όλον αυτό τον εξοπλισμό που έχουμε πει. Το έργο αυτό υλοποιήθηκε στα πλαίσια ενός έργου εθνικού σχεδιασμού που σας είπα, με την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας. Ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2025, λειτουργήσε πιλωτικά περίπου μέχρι το Φεβρουάριο, οπότε είμαστε τώρα έτοιμοι να προσφέρουμε τις υπηρεσίες αυτές στο κοινό της Χίου. Μπορεί κάποιος να επισκεφτεί το δημόσιο κατάλογο, όπου μπορεί να αναζητήσει το υλικό που περιλαμβάνει στις συλλογές μας για την έρευνά του, όπως επίσης και να κάνει χρήση των μηχανημάτων όλων αυτών που βρίσκονται στο δανειστικό τμήμα. Θα σας γίνει μία επίδειξη από το προσωπικό της βιβλιοθήκης μας. Ελπίζουμε να διευκολύνει αρκετά τους αναγνώστες και ερευνητές. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε την υπηρεσία του ψηφιακού αποθετηρίου, όπου βρίσκονται εκεί μέσω της ιστοσελίδας μας πάλι όλο το ψηφιοποιημένο υλικό που διαθέτει η βιβλιοθήκη μας, που κατά καιρούς υλοποιήθηκε με διάφορα έργα, με προγράμματα αλλά και ιδίους πόρους της βιβλιοθήκης. Είναι σημαντικότατο για μας, γιατί εκεί μέσα, εκτός των άλλων, περιλαμβάνεται οχιακός τύπος. Πολύτιμο υλικό, πολύτιμο εργαλείο έρευνας για τους ερευνητές της βιβλιοθήκης μας, και βέβαια με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε τόσο στη διευκόλυνση των ερευνητών, όπως είπαμε, αλλά και συντήρηση και διάσωση αυτού του υλικού, το οποίο, όπως αναφέρθηκε, είναι πολύ πολύτιμο. Και βέβαια με την συνεχή χρήση αποφεύγονται φθορές. Τώρα μπορεί κάποιος να κάνει την αναζήτηση μέσω από την ιστοσελίδα, να το δει ψηφιοποιημένο σε όποια μορφή και διάταξη επιθυμεί, να κρατήσει κάποιες φωτογραφίες, να κάνει κάποιες εκτυπώσεις και γενικότερα να διευκολύνει την έρευνά του. Ελπίζουμε να είναι όλα καλά, να είναι ευχαριστημένοι και οι αναγνώστες και οι ερευνητές, και εμείς βέβαια συνεχίζουμε για το καλύτερο.

να σημειώσουμε ότι βοήθησαν και οι ηχιώτες ομογενείς της Αμερικής έτσι ώστε με χρηματοδότηση να μπορέσει να γίνει αυτή η ψηφιοποίηση και να μπορεί κανείς να αναζητήσει διαδικτυακά υλικό, αλλά σίγουρα χρειάζονται και άλλη δουλειά. Θα δώσουμε συνέχεια σε αυτό το ρεπορτάζ γιατί έχει ενδιαφέρον. Να κλείσουμε όμως με δύο ειδήσεις. Καταρχήν να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Χίου, αύριο από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι και τη μία τουλάχιστον μετά το μεσημέρι θα είναι κλειστή η οδός Εγκρεμού, μιας και θα γίνει κατεδάφιση τμήματος κτίσματος λόγω εργασιών, δηλαδή για άρση επικινδυνότητα στο συγκεκριμένο κτίριο, οπότε θα έχουμε αποκλεισμό αυτής της οδού, οπότε θα υπάρχει μια αλλαγή, θα υπάρχει ένα θέμα δηλαδή με την κυκλοφορία για όσους επιλέγουν αυτό τον δρόμο για να μπορέσουν να μπουν στην οδό Πολυτεχνείου. Θα πρέπει να υπάρξει κάποια ρύθμιση και να αλλάξουν διαδρομή. Πιστεύουμε ότι θα υπάρχουν σχετικές πινακίδες. Και επίσης να σημειώσουμε ότι σήμερα το απόγευμα, στις βράδυ καλύτερα, 8 η ώρα, στο χώρο της, φιλόξενο χώρο της βιβλιοθήκης Φάρου Βαρβασίου και του Πολιτιστικού Συλλόγου βέβαια, του Μικρασιάτικου αυτού συνδέσμου, έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη «Καθημερινά», για τα όσα γραφόμενα έχει μέσα από την αλήθεια δώσει το 2024-2025 από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Είναι μια σειρά που έχει... Τα Καθημερινά είναι μια στήλη την οποία ο Δημήτρης Φρεζούλης διατηρούσε από το 1987 στο Χιακό Λαό, συνεχίστηκε στη συνέχεια στην αλήθεια μέχρι και σήμερα και που πλέον παρουσιάζεται με αυτόν τον τρόπο μέσα από μια έκδοση βιβλίου με τα πιο σημαντικά από αυτά τα χρονογραφήματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και το βιβλίο στις 8 η ώρα το βράδυ στο Φάρο θα μιλήσουν ο Γιάννης Τζούμας, διευθυντής της Αλήθειας. Οι αποσπάσματα θα διαβάσουν η Μαρία Μανάρα, δασκάλα, και η Βασούλα Βερβεράκη, καλλιτέχνητα, έτσι όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου. Και με αυτές τις ειδήσεις να ολοκληρώσουμε εμείς σήμερα την εκπομπή. Να πούμε ότι στη συνέχεια θα ακολουθήσει η εκπομπή της Παυλίνας Κοσμά σε τόνους μουσικούς. Με τη Γλυκερία Σουλουγάνη που ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και που μας βοήθησε πάρα πολύ για να μπορέσουμε έτσι να βγάλουμε αυτή την εκπομπή, μιας και ακουγόμασταν μεν, δεν είχαμε ορατότητα λόγω του με τον τρόπο που δουλεύουμε ηλεκτρονικά για να βγαίνει η εκπομπή, και από το Θοδωρή Πηλιώτη που είχε την παρουσίαση και την επιμέλεια, να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια στη μέρα σας. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέες απειλές προς το Ιράν έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας μέσω Truth Social ότι οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένου με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την Exxon Mobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συγκαλεί αύριο κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν να γίνει ο τάφος σας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με ντρόνς κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, προσθέτοντας ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για κλίμα ενότητας, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι είναι πρωτοφανές για κυβέρνηση και πολιτικό κόμμα να ολοκληρώνει τον χάρτη του 2023. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι το ζήτημα της ακρίβειας εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση και ότι η κυβέρνηση δεν έχει πετύχει ακόμη τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσε στο συγκεκριμένο πεδίο λόγω του πολέμου. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι ουδέποτε αμφισβήτησε το πολιτικό ταλέντο του πρώην Πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε, ο κ. Τσίπρας παρέμεινε διαρκώς παρόν στην πολιτική σκηνή και επιχειρούσε να επηρεάσει τις εξελίξεις με στόχο την επιστροφή του. Αναφερόμενος στη Μαρία Καριστιανού και την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα, μίλησε για ένα κόμμα που θα απευθύνεται στο φιλορωσικό ακροατήριο στην Ελλάδα, δίνοντας το σήμα ότι είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπός του. Σε ό,τι αφορά την απουσία Σαμαρά και Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι δεν προξένησε χαρά σε κανέναν, όμως ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Με μια ακόμη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο του κόμμα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας πολιτικής του πορείας στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Η ανάρτηση αναφέρει: ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Στον ανάκριτη Κορίνθο οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση των δεκάδων τηλεφωνικών εξαπατήσεων σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μια γυναίκα που φέρονται να αποτελούσαν τον αρχηγικό πυρήνα, καθώς και ακόμη έναν άνδρα που είχε το ρόλο του εισπράκτορα. Διεθνής ημέρα μουσείων η σημερινή, με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο».
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου. Εκεί που ζω. Στοιχείο, οι τέχνες φωτίζουν τον τόπο στις 22, 23 και 24 Μαΐου 2026. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26» φέρνει κοντά περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από κάθε μορφή τέχνης. Δημιουργούν, παρεμβαίνουν και συνομιλούν με τη φύση και το κοινό. Στην παλιά γεωργική σχολή, στο χωριό Χαλκιός της Χίου. Έχω μια ρίζα για να ανθίζω. Εκεί που ζω.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
4: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αναρρόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
5: Earth Δίκτυο. Earth Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ανοίξτε πανιά,

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου, η ώρα είναι 11 και 8 πρώτα λεπτά. Η Παυλίνα Κουσμά θα είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της μουσικής της εκπομπής, σε τόνους μουσικούς, εδώ στην ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο. Ο Γιάννης Παλαμουτσής στην κονσόλα του ήχου από τώρα έως και το τέλος του τοπικού προγράμματος για σήμερα, μέχρι και τη μία δηλαδή. Πάμε να ξεκινήσουμε, θα ακούσουμε μουσική όλο το δίωρο, να ξεκουραστούμε λιγάκι από την ειδησιογραφία, χρειάζεται, αλλά χρειάζεται και λίγη χαλάρωση. Πάμε να ακούσουμε, έτσι θα είναι νομίζω αρκετά χαροπή η πρώτη ώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε με το Ούτρο Λάντο από τους Ζούκο 103, δεν ξέρω τώρα, είναι ισπανικά ή πορτογαλικά. Το θέμα είναι ότι μου άρεσε η μουσική του κομμάτιου. Πάμε να τα ακούσουμε. Καλή ακρόαση μέχρι και τη μία.

Τραγούδι που θυμίζει Βραζιλία και τις απέραντες πλάστης. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Sergio Mendes στο Más que Nada σε μια έτσι πιο ηλεκτρονική εκδοχή.

Ακούτε λοιπόν έρθε Βόρεια Αιγαίο και την εκπομπή σε τόνους μουσικούς. Η ώρα τώρα είναι 11 και 16 πρώτα λεπτά και στη σειρά είναι ο Μάνλιος Γκαλάμπρο και Μεγκούστας του.

viva el pibe de oro. Que viva Zorro. Abajo todos. Radio Manaca.

Θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι το οποίο έχει δύσκολο τίτλο. Δεν ξέρω άλλωστε πορτογαλικά. Προτιμώ να το παρακάμψω. Είναι πάντως το κομμάτι αυτό σε ένα μίξ που λέγεται Latin Project και είναι η πασίγνωστη Bebel Gilberto.

0: Κανονικά την περασμένη Πέμπτη θα φιλοξενούσα τον Γιάννη Αγγελόπουλο, καλλιτεχνικός Γιάν Βαν Ντε Έγκελ, αλλά είχαμε ένα πρόβλημα, αν θυμάστε, με την τάση του ρεύματος και έτσι δεν κάναμε εκπομπές. Οπότε αλλάξαμε ημερομηνία, θα τα πούμε με τον Γιάννη Αγγελόπουλο την Τετάρτη, αυτή την Τετάρτη. Ενώ την Τρίτη θα φιλοξενήσουμε μια εξαιρετική τραγουδίστρια, την Τέρι Βακερτζόγλου. Και την Πέμπτη άλλη μια φοβερή τραγουδίστρια, την Αθηνά Ρούτσι. Σιγά σιγά θα πάμε στις διαφημίσεις των 11:30 και θα επιστρέψουμε με άλλο ένα ωραίο δροσερό κομμάτι.
1: Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
5: Σάββατο πρωί 9:30 με 1:30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
7: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
8: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

πριν μερικά χρόνια είχε κάνει θράψη το ηλεκτρικό ταγκό, τον Gotan Project και παρόμοια άλλα project και συγκροτήματα, καλλιτέχνες. Είναι η Gotan λοιπόν Project, όπως είπα. Θα τους ακούσουμε σε ένα καταπληκτικό κομμάτι, σε ένα από τα πιο ωραία τους νομίζω κομμάτια, El Capitalismo Foraneo.

Μετά το El Capitalismo φοράνε από τους Gotham Project, θα πάμε σε ένα άλλο μεγάλο hit που μερικά χρόνια, γύρω στα Zeros. Ένα τραγούδι που είχαν γράψει αρχικά οι Saint Germain, το Rose Rouge. Εμείς όμως θα το ακούσουμε από τους Analog People in Digital World.

Για τη συνέχεια έχουμε το Command de Dirodier, δεν ξέρω αν το θυμάστε, ένα τραγούδι που είχε πει πριν δεκαετίες, δεκαετία του 80, ο Jimmy Somerville. Εδώ δεν το λέει μόνος του, πάμε να το ακούσουμε.

0: How do you feel? I'm lonely. What do you think? Can't take it all. What you gon' do? Gon' live my life. Gon' live my life. Gon' live my life. How do you feel? I'm lonely. What do you think? Can't take it all. What you gon' do? Gon' live my life. Gon' live my life. Gon' live my life.
1: Κλείνουμε την πρώτη ώρα με το Galaxy D από την Μαριέτα Φαφούτη που έχουμε την ακούσουν νομίζω πάρα πολύ καιρό. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News και μετά εμείς με διάφορες ελληνικές και ξένες μουσικές έως και τη μία.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Οι νέες απειλές προς το Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, καθώς μπήκαμε πλέον στην 79η μέρα του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι ο χρόνος τρέχει και ότι θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα, όπως έγραψε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ συγκαλεί αύριο κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Η θάλασσα του Ομάν μπορεί να γίνει ο τάφος αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, στο μήνυμα του Μοχσέν Ρεζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν. Οι νέες απειλές Τραμπ σε συνδυασμό με την επίθεση με ντρόν κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων αυξάνουν εκ νέου τις τιμές του πετρελαίου, με τον Μπρεν να ανεβαίνει ξανά πάνω από τα $110 το βαρέλι. Σε μια συνήθιστη κίνηση προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναδημοσιεύοντας το Truth Social συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενεργειακή πολιτική της χώρας. Ο κύριος Παπασταύρου, καλεσμένος στο Earth News, ρωτήθηκε πριν από λίγο και είπε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος επικροτεί τον ενεργειακό ρεαλισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εξαιρετικά κρίσιμες εποχές. Σε εξέλιξη συνεδρίας του ΚΙΣΕ υπό τον Πρωθυπουργό εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, στο τραπέζι της σημερινής συνάντησης αναμένεται να βρεθεί και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων. Για κλίμα ενότητας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι είναι πρωτοφανές για κυβέρνηση και πολιτικό κόμμα να ολοκληρώνει τον χάρτη του 2023. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι το ζήτημα της ακρίβειας εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση και ότι η κυβέρνηση δεν έχει πετύχει ακόμα τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσε στο συγκεκριμένο πεδίο λόγω του πολέμου. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Γεωργιάδης δήλωσε ότι ουδέποτε αμφισβήτησε το πολιτικό ταλέντο του πρώην Πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε, ο κύριος Τσίπρας παρέμεινε διαρκώς παρόν στην πολιτική σκηνή και επιχειρούσε να επηρεάσει τις εξελίξεις με στόχο την επιστροφή του. Αναφερόμενος στη Μαρία Καριστιανού και την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα, μίλησε για ένα κόμμα που θα απευθύνεται στο φιλορωσικό ακροατήριο στην Ελλάδα, δίνοντας το σήμα τι είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπός του. Σε ό,τι αφορά την απουσία Σαμαρά και Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι δεν προξένησε χαρά σε κανέναν, όμως ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξη ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, με στόχο να αρχίσει η εφαρμογή τους από τον Ιούνιο. Άμεσα μετά την ψήφιση του νόμου, αναμένεται να δοθεί ενίσχυση των γονέων με 150 ευρώ για κάθε παιδί και θα εφαρμοστούν τα μέτρα για τους αγρότες και τους δανειολήπτες. Στο νοσοκομείο Μεταξά εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα σκύλος θεραπείας ως σταθερό μέλος του προσωπικού στο πλαίσιο προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ογκολογικών ασθενών. Η πρωτοβουλία είχε σημαντική ανταπόκριση και συνέβαλε θετικά στην ψυχολογία των ασθενών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς εντοπίστηκε να κινείται με πάνω από 200 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Στις 26 Μαΐου η ανακοινώση για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως ο ίδιος αποκάλυψε σε ανάρτησή του. Στις 21 Μαΐου πιθανόταν να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος η Μαρία Καριστιανού θα μεταβεί στον Άριο Πάγο για να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Διεθνή ημέρα μουσείων η σημερινή, με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο».
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και το Δημήτρη Τάκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας.
2: Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 0 72 007 ή 69 33 24 39 86. Έκο Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
3: Εκεί που ζω. Στοιχείο, οι τέχνες φωτίζουν τον τόπο στις 22, 23 και 24 Μαΐου 2026. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ «Εκεί που ζω 26» φέρνει κοντά περισσότερους από 30 καλλιτέχνες από κάθε μορφή τέχνης. Δημιουργούν, παρεμβαίνουν και συνομιλούν με τη φύση και το κοινό. Στην παλιά γεωργική σχολή, στο χωριό Χαλκιός της Χίου. Έχω μια ρίζα για να ανθίζω. Εκεί που ζω.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
1: Έρα Αιγαίου. Ελληνική μουσική θα ακούσουμε κυρίως αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι. Εκτός από ένα κομμάτι, μια διασκευή. Πάμε να ξεκινήσουμε.
5: Μέσα στους δρόμους αυτής της πόλης, πριν από πολλά χρόνια, η Edith Piaf γνώρισε τον Δημήτρη Χόρν και τον ερωτεύτηκε τρελά. Λίγους μήνες μετά από το Παρίσι του έστειλε μια επιστολή. Ανάμεσα σε άλλα του έγραφε: «Σ' αγαπώ όπως δεν έχω αγαπήσει ποτέ κανέναν. Τάκη, μη μου πληγώσεις την καρδιά. Νομίζω πως σε καταλαβαίνω πολύ καλά και ότι μπορώ να σε κάνω ευτυχισμένο. Είμαι ικανή να τα παρατήσω όλα για σένα. Πλέον, αγαπώ την Αθήνα όσο και το Παρίσι».

Άμα ήταν σε ένα καραμπινάτο swing, και τώρα θα ακούσουμε το... ορίστε, ξέχασα ποιο ήταν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτό τώρα που θα ακούσουμε με τους Empty Frame. Ας ερχόσουν για λίγο το προηγούμενο που ακούσαμε με τον Δώρο Δημοσθένους, και αυτό που θα ακούσουμε είναι το πόσο λυπάμαι από μια ελληνική αγγλόφωνη μπάντα, τους Empty Frame.

Πολύ ωραίο και αυτό το κομμάτι, πολύ ωραία διασκευή. Πάμε τώρα να ακούσουμε το «Σαν όνειρο μαγευτικό», άλλο ένα πολύ παλιό κομμάτι, διασκευασμένο από τον Τάρικ, αν θυμάμαι καλά, για την υπέροχη, ιδιόμορφη, ιδιαίτερη φωνή της ηθοποιού και τραγουδίστριας Τίας Μενούτη.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα υπέροχο κομμάτι. Νομίζω η στίχη του είναι το κάτι άλλο. Είναι το ραντεβού με τη Λένα Πλάτωνος, με την ίδια να το ερμηνεύει.
1: Στην κορυφή του λόφου κάθεται το κορίτσι ανέμελο, παρακολουθεί τους ανθρώπους κάτω να βάζουν τους συναγερμούς στα αυτοκίνητά τους. Του συμπονάει βέβαια, όμως αυτή

Για τη συνέχεια έχουμε το αλίμονο, όχι δεν έχουμε το αλίμονο, αυτό λίγο αργότερα, με τον Γιάννη Παλαμίδα, άλλο ένα εξαιρετικό τραγούδι της Λένας Πλάτωνος. Και εκεί κι αν η στίχη είναι καταπληκτική. Πάμε όμως πρώτα να ακούσουμε ένα τραγούδι σε ποίηση της Κατερίνας Γόγου, που το ξέρετε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, «Εμένα η φίλη μου», με τους Magic the Spell και το Σοκράτη Μάλαμα.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, Κουκάκι, Γκίζη. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο. Σπασμένα γυαλιά, το

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε, να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
5: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
7: Χορηγός επικοινωνίας Έρτε Γαίου.
8: Ανοίξτε πανιά.

Σύννεφα στηβάζονται πάνω σε σύννεφα. Άπειρες οι φωτοσκιάσεις. Περιστέρια κάθονται πάνω στα κάγκελα.

Πάμε τώρα να ακούσουμε τους Σιάννα που αργότερα μετονομάστηκαν σε Σιάννα Mercury σε μια καταπληκτική διασκευή με αυτόν τον υπέροχο τραγουδιστή που έχουν με αυτή την ωραία βαρύτονη φωνή. Και το κομμάτι είναι «Ο διαβάτης της ζωής» και είναι το Attic.

κλέψα από μάνα και πατέρα και λάτρευα το μόνο μου αδελφό. Φρόντιζε κι εγώ να ανατραφώ.

0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι που έχει πάρα πολύ ωραίους στίχους, Λίνα Νικολακοπούλου. Είναι η Άρτεμη, σε ένα τραγούδι που έχει πει και η Άλκη στις πρωτοψάλτη. Θα το ακούσουμε όμως με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου που νομίζω το είχε πει πρώτος.
1: Δεν θα σε βάλω εγώ ποτέ να μαγειρέψεις. Θα με κοντά σου μοναχά σαν με γυρέψεις. Μετά θα φεύγω πάλι να με επιθυμείς. Δεν θα κρατήσω μαύρη τσάντα στο γραφείο. Ένα φτερό γηπαετού θα έχω λοφείο. Στη λεγεώνα της πιο ένδοξης τιμής. Άρτεμις θεά των κοριτσιών, φόβιζε με μα σημαίνιο τόξο απ' τις ψευτονίκες

ζηλεύω. Πέτα τα πέπλα σου στα δάση που χορεύω. Να σε λατρέψω όλη νύχτα σαν φρουρός. Με τις δερμάτινες τις βρώμικες μου μπότες έσπασα μέσα μου και είδωλα και πόρτες. Να σ' αγκαλιάσω σαν το χώμα καθαρός. Άρτεμις θεά.

Ήταν το παπάκι, το υπέροχο παπάκι του Νικόλα Άσιμου με τη Χάρη Αλεξίου, του Σοκράτη Μάλαμα και τον Αλκίνο Ιωαννίδη σε μια περίοδο που έκαναν συναυλίες μαζί. Τώρα θα πάμε σε ένα άλλο συγκλονιστικό κομμάτι, «Κάποτε θα έρθουν», με τον Παύλο Σιδηρόπουλο.

0: υπάρχει ελπίδα.
1: Τραγουδάω κι εγώ μαζί με τα κομμάτια αυτά. Πάμε τώρα να ακούσουμε το ταπεινό ρέκβιεμ για το μέλλον με το Βλάση Μπονάτσο.

πάμε νομίζω στο τελευταίο τραγούδι σήμερα, έτσι δεν είναι, Γιάννη? Λοιπόν, ένα τραγούδι πολύ γνωστό του Διονύση Τσακνή, «Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον». Εμείς, φίλες και φίλοι, θα τα πούμε πάλι αύριο πρώτα ο Θεός, την ίδια ώρα, 11 και κάτι. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε τα τραγούδια της Τέρης Βακιρτζόγλου και την ίδια στα τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής. Γεια σας.

σε γράψτε με απ' τα καταστοιχά σας. Στον κόπο σας δεν μπαίνω και στα έργα σας. Γυρίζω τις πλάτες.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στο Ηράκλειο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε υποθέσεις εκβιασμού και εμπρισμού. Στον ανακριτή Κορίνθο οδηγούνται οι συλληφθέντες για την υπόθεση δεκάδων τηλεφωνικών εξαπατήσεων σε όλη τη χώρα. Κλειστές από σήμερα και για μία εβδομάδα οι σύραγγες στο Τεμπών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Από την παλιά Εθνική Οδό η κίνηση των οχημάτων. Ξεκίνησε η δίκη για το δυστύχημα που συνέβη το 2022 στο ρομποτικό κάδο της Αλεξανδρούπολης, όπου είχε χάσει τη ζωή του ένας 35χρονος. Στον εισαγγελέα ο 44χρονος οδηγός για το τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου που κόστισε τη ζωή σε μία 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στις βραβεύσεις με γαλάζια σημαία διατηρεί και το 2026 η Ελλάδα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την αστυνομική επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη από σήμερα νωρίς το πρωί στα νότια του νομού Ηρακλείου για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται μεταξύ άλλων σε υποθέσεις εκβίασης, εμπριασμού, φθορών και απατών σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ηρακλείου για να μας ενημερώσει. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, να σας δώσουμε τις τελευταίες πληροφορίες. Mm-hmm. Η επιχείρηση συντονίζεται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Έχουμε μέχρι στιγμής 6 συλλήψεις. Η αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στην περιοχή των Βοριζίων, του Δήμου Φεστού, αλλά και στο Ρέθυμνο, στο Δήμο Αμαρίου. Και από τις 6 συλλήψεις που έχουν γίνει, οι 3 αφορούν στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης και για τις οποίες μάλιστα 3 συλλήψεις εκδόθηκαν και εντάλματα σύλληψης και οι άλλες 3 σχετίζονται με παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας πολύμηνης έρευνας που είχαμε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Μάλιστα αφορούσε στη δράση συγκεκριμένης οικογένειας και είχε κάνει και πριν από λίγο καιρό δημόσιο αναφορά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοφοΐδης, κατά την επίσκεψη που είχε κάνει στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Από τους 3 λοιπόν που έχουν συλληφθεί για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης είναι θείος και 2 ανήψια και φέρονται σύμφωνα και με την δικογραφία που σχηματίζεται ότι τα συγκεκριμένα άτομα, χωρίς να αποκλείουμε να έχουμε και άλλες συλλήψεις στη διάρκεια της ημέρας, με απειλές και με βία εξανάγκαζαν οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων να τους μεταβιβάζουν εκτάσεις προκειμένου σε εκείνους αλλά και σε συγγενικά τους πρόσωπα, προκειμένου στη συνέχεια να μπορούν να εισπράττουν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΑΠΚΕΠΕ. Οι πληροφορίες λένε, αλλά βεβαίως περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, αφού ολοκληρωθεί η αστυνομική επιχείρηση, θα είναι πιο λεπτομερής και με περισσότερα στοιχεία η αναφορά του Αρχηγείου σε σχέση με το τι ακριβώς έχει γίνει. Πάντως οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι οι ζημιές που έχουν κάνει σε άτομα των περιοχών αυτών, οι οποίοι δεν ήθελαν να τους δώσουν τα αγροτεμάχια τους, ήταν πολλών χιλιάδων ευρώ και ότι οι επιδοτήσεις που έλαβαν από αυτή την παράνομη δράση τους για το διάστημα από το 2021 έως και το 2025 ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ. Τα χρήματα δηλαδή τα οποία έλαβαν από παράνομες επιδοτήσεις από το ΚΕΠΕ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα, για οτιδήποτε φυσικά νεότερο θα διακόψουμε και θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Εμείς να συνεχίσουμε τώρα. καθώς συνεχίζονται οι έντονες αντιδράσεις για την κατάσταση που επικρατεί στην Εγνατία Οδό και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις σύραγγες, με φορείς της Υπήρου να εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια και τις επιπτώσεις στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας. Το ζήτημα μάλιστα τέθηκε επιτάπητος σε σύσκεψη της ΠΕΔ Υπήρου, ενώ νέα περιστατικά εκτροπών οχημάτων στο τμήμα Παναγιά Ιγουμενίτσα εντείνουν τον προβληματισμό εν ώψη και της αυξημένης θερινής κίνησης των τουριστών φυσικά. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό σας μεσημέρι. Ακριβώς αυτό, συνεχίζονται οι αντιδράσεις σχετικά με την κατάσταση στην Εγνατία Οδό και τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στις σύραγγες του αυτοκινητόδρομου, με αφορμή τόσο τις πρόσφατες δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών, όσο και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται σε μεγάλα τμήματα του οδικού άξονα. Η ανακοίνωση με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών για την Εγνατία Οδό εξέδωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων της Εγνατίας Οδό ΑΕ, εκφράζοντας τη διαφωνία του με αναφορές που έγιναν στη Βουλή σχετικά με την ασφάλεια του αυτοκινητοδρόμου κατά την περίοδο της δημόσιας διαχείρισης. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, οι δηλώσεις του Υφυπουργού έγιναν την Τετάρτη 13 Μαΐου κατά τη συζήτηση της κοινοβουλευτικής ερώτησης για την Εγνατία Οδό, που σύμφωνα με την ανακοίνωση ανέφερε ότι μέχρι σήμερα στην Εγνατία δεν είχαμε δυσμενείς εξελίξεις, ήταν θέμα τύχης. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις έρχονται σε αντίθεση με τις προηγούμενες δημόσιες δηλώσεις του ίδιου του Υφυπουργού μετά από το περιστατικό φωτιάς σε σύραγγα της Εγνατίας Οδού τον Απρίλιο του 2024. Τότε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είχε επισημάνει ότι τα συστήματα ασφαλείας και οι διαδικασίες αντιμετώπισης περιστατικών λειτουργήσαν αποτελεσματικά και ότι διατηρούνται υψηλά επίπεδα ασφάλειας στον αυτοκινητόδρομο. Ο Σύλλογος Εργαζομένων σημειώνει ότι ακόμη στην Εγνατία Οδό είχε επί σειρά ετών την ευθύνη για τη λειτουργία, συντήρηση και τη διαχείριση του αυτοκινητόδρομου, υπογραμμίζοντας ότι θα επανέλθει το επόμενο διάστημα με αναλυτικότερες τοποθετήσεις για το ζήτημα. Το θέμα απασχόλησε και τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου στην ΠΕΔ Υπήρου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της ΠΕΔ Υπήρου Παναγιώτη Νταΐ και του Προέδρου του ΤΕΕ Γιάννη Τσίγκρου. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των αυτοκινητιστικών, μεταφορέων και καυσίμων, δήμαρχοι της περιοχής, οι οποίοι ξέφρασαν τον έντονο προβληματισμό τους για τις επιπτώσεις των έργων και τον περιορισμό στην κυκλοφορία. Σύμφωνα με όσα τέθηκαν στη σύσκεψη, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η διαχείριση της κυκλοφορίας βαριών οχημάτων και των βιωτοφόρων καυσίμων, ενώ μεταφορείς ανέφεραν ότι εξετάζονται σενάρια κίνησης σε κομβόι προς την Ιγουμενίτσα. Παράλληλα, διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για την επάρκεια του σχεδιασμού αλλά και για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν κατά τη θερινή περίοδο, όταν αυξάνεται σημαντικά ο κυκλοφοριακός φόρτος. Οι εκπρόσωποι των μεταφορέων προειδοποιούν ότι εφόσον επεκταθούν οι περιορισμοί της κυκλοφορίας για τα βαρέα οχήματα κατά τη θερινή περίοδο, δεν αποκλείονται και κινητοποιήσεις. Παράλληλα, επισημαίνω ότι με την πλήρη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου Ε65 αναμένεται επιπλέον επιβάρηση της κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό, ιδιαίτερα στα τμήματα που εφαρμόζονται η μονοδρόμηση λόγω των εργασιών.
0: Μάλιστα.
2: Στο ίδιο πλαίσιο, και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας εξέφρασε ανησυχία για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο δικό άξονα και ζήτησε την ενεργότερη εμπλοκή του Τεχνικού Επιμελητρίου Ελλάδας σε κεντρικό επίπεδο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σε σημαντικές τροποποιήσεις τώρα στην κίνηση των οχημάτων επί του κεντρικού οδικού άξονα της χώρας προχωράει η ελληνική αστυνομία, καθώς οι σύραγγες των Τεμπών θα παραμείνουν κλειστές και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από σήμερα και μέχρι για μία εβδομάδα. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Από σήμερα Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή 22 Μαΐου αναμένεται να μείνουν κλειστές οι σύραγγες όχι μόνο των Τεμπών αλλά και του Πλαταμόνα και της Λεπτοκαριάς, τα ένα, τα δύο και τα τρία βεβαίως, δηλαδή από τον Ευαγγελισμό μέχρι και τη Λεπτοκαριά, από τις 7.30 το πρωί έως και τις 8.30 το βράδυ, προκειμένου να γίνουν εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης των ηλεκτρονικών των συστημάτων. Γι' αυτό βεβαίως έχουν τεθεί από σήμερα το πρωί σε εφαρμογή μέτρα για την εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω της παλιάς εθνικής οδού, της Κοιλάδας των Τεμπών, ο γνώριμος δρόμος βεβαίως, μέσω της Κοιλάδας των Τεμπών για την παράκριση των σειράγων στα Τέμπη και βεβαίως μέσω της παλιάς εθνικής οδού Πλαταμόνα και του Καριά για το υπόλοιπο, για τις υπόλοιπες δύο σύραγγες, τον Πλαταμόνα και του Καριά. Έτσι θα γίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων μέσω του παλιού εθνικού οδικού δικτύου, μέχρι βεβαίως την Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ, ή αν τελειώσουν βεβαίως νωρίτερα, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

0: Ναι, από τις 27 Απριλίου είχαν ληφθεί το σχετικό ραντεβού οι αγρότες της Λάρισσας, οι οποίοι περιγράφουν με μελανά χρώματα εδώ στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Επειδή τα πράγματα είναι χειρότερα από ό,τι ήταν όταν βγήκαν στα μπλόκα για δύο μήνες σχεδόν, το κόστος παραγωγής έχει εκτιμηθεί, αλλά και το κόστος ζωής. Υπάρχει βεβαίως πρόβλημα, έντονο πρόβλημα ρευστότητας, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν προσκόμματα στην καλλιεργητική δραστηριότητα. Τώρα, αυτό που ζητούν οι αγρότες, οι οποίοι προσέρχονται, οφείλουμε να πούμε, με μικρό καλάθι, είναι να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες των πληρωμών για τις επιδοτήσεις, αυτά που έχουν λαμβάνει, τα οποία τουλάχιστον βάσει την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου, όπως αναφέρει η Κοινοτική Ομοσπονδία Αγροτικού Συλλόγου, μου λέει, σας πάνε για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για ένα χρονικό διάστημα όπου η καλλιεργητική δραστηριότητα και η ρευστότητα είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη, προκειμένου βεβαίως να συνεχίσουν οι αγρότες να καλλιεργούν. Είτε πρόκειται για δεντρώδεις καλλιέργειες, είτε για άλλες καλλιέργειες. Υπάρχουν ζητήματα και με τις αποζημιώσεις, με τις επιστροφές των αχρεωστικών καταληθέντων ποσών, ζητήματα από τις πλημμύρες του 2023 τον Ντάνιελ, τα φορτά υλικά έχουν μείνει πολλοί αγρότες εκτός των ενισχύσεων, με τους κτηνοτρόφους, με τους μελισσοκόμους, που επίσης βεβαίως και αυτοί φωνάζουν για το γεγονός ότι ελήφθη η απόφαση από το Υπουργείο να διακοπούν τα προγράμματα της βιολογικής μελισσοκομείας και όχι μόνο και της βιολογικής κτηνοτροφίας.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν ζητήματα πολλά, υπάρχουν και ζητήματα με τις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Στην Αγία περιμένουν από τον περασμένο Μάρτιο να πληρωθούν για τον παγετό.
1: Μάλιστα.
0: Είναι στον αέρα και μόλις πρώτη ημέρα είχαμε μία ακόμη χαλαζόπτωση στους κερασοπαραγωγούς που έπληξε τουλάχιστον, όπως μας έλεγε ο πρόεδρος του συνεταιρισμού εκεί της Αγιάς, ο κ. Ζέικος, έναν τα ανατολικά της Αγιάς, έναν άξονα από τη Μελιδία μέχρι και κάτω την Αγιά, προκαλώντας μέσα στα κεράσια που ήταν σε περίοδος οικομίες τις πρώιμες ποικιλίες. Με αποτέλεσμα βεβαίως να έχουμε ένα ακόμη πλήγμα και οι αγρότες να βρίσκονται στην αναμονή για τις ζημιές, δεν έχουν πληρωθεί ακόμη για τις ζημιές από τον περασμένο Μάρτιο. Έχουν παράσει ήδη 13 μήνες.
1: Να δούμε λοιπόν όλα αυτά.
0: Συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και το κυριότερο επίσπευση των διαδικασιών και αναλυτικές εξηγήσεις για το τι θα παίρνουν, πότε θα το παίρνουν και τι θα δικαιούνται οι αγρότες.
1: Γιάννη, μάλιστα. Θα δούμε και τι θα υποθεί στη συνάντηση τελικά. Αν θα λάβουν κάποιες απαντήσεις στα ζητήματα τα οποία και είναι τον αγροτικό κόσμο, θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς για αυτό το θέμα ξανά. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα, καθώς ενώπιον του ανακριτή Κορίνθου οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση δεκάδων τηλεφωνικών εξαπατήσεων σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα που φέρονται να αποτελούσαν τον αρχηγικό πυρήνα, καθώς και ακόμη έναν άνδρα που είχε το ρόλο του εισπράκτορα. Από την ΕΡΤ Τρίπολης, η Πέγγι Μπρούσαλη θα μας ενημερώσει τώρα. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, καλή εβδομάδα, και να συμπληρώσω ότι έχουν τακτοποιηθεί ακόμα 9 μέλη της οργάνωσης. Μιλάμε για ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα, όπου είχε απλώσει πλοκάμια σε όλη την Ελλάδα. Είναι ουσιαστικά ένα πλήγμα αυτό που έγινε στο οργανωμένο κύκλωμα. Γιατί μιλάμε για ένα αστρονομικό ποσό να έχουν κερδίσει παρανόμως, στο 1.600 σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε. Άρα, αυτοί κατηγορούνται οι άνθρωποι για αυτή τη εγκληματική οργάνωση. Απάτες κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, απάτες με υπολογιστή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τώρα, πώς δρούσαν? Απαρίσταναν τους λογιστές, τους υπάλληλους της ΔΕΔΙΕ, αλλά και του ΕΦΚΑ, υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, έταζαν επιδόματα, έταζαν αποφυγή προστήμων και έταζαν και επιστροφές χρημάτων. Θύματα, ως πιο ευάλωτοι άνθρωποι, ηλικιωμένοι, οι οποίοι απαντούσαν στα τηλεφωνήματά τους, προσέγγιζαν αρχικά η μία ομάδα, η αρχηγή του κυκλώματος, το τηλεφωνικό κέντρο στην ουσία, τηλεφωνικά τα υποψήφια θύματα, και μιλάμε για 99 περιπτώσεις απάτης και απόπειρας απάτης. Και στη συνέχεια οι εισπράκτορες ήταν αυτοί οι οποίοι έφταναν στα σημεία, τα προκαθορισμένα σημεία ή στα σπίτια των θυμάτων, προκειμένου να παραλάβουν τα χρήματα. Τώρα, ήταν ανυποψίαστοι πολίτες σε όλη την επικράτεια. Με το πρόσχημα αυτό, με τα ψεύτικα αυτά σενάρια και τα προσχήματα που χρησιμοποιούσαν, κατάφεραν να πείσουν τα θύματα τους και να συγκεντρώσουν είτε χρήματα είτε τιμαλφή. Τώρα, για να αποφύγουν να εντοπιστούν οι εισπράκτορες, χρησιμοποιούσαν μισθωμένα οχήματα ή ακόμα και οχήματα τρίτων, ενώ οι επικοινωνίες τους γίνονταν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Τα λέω όλα αυτά για να σας πω ότι ήταν μια πάρα πολύ οργανωμένη ομάδα, εγκληματική ομάδα. Προέκυψε λοιπόν, όπως είπαμε, 77 τετελεσμένες απάτες και 19 απόπειρες, με το παράνομο όφελος να ξεπερνά το 1,6

0: 6. Και μάλιστα επισημαίνουν οι αρχές ότι ο πραγματικός αριθμός των περιστατικών μπορεί να είναι και ακόμα μεγαλύτερος, καθώς πολλές απόπειρες δεν καταγγέλλονται. Έχει τύχει και στο στενό οικογενειακό μας, φιλικό μας περιβάλλον, να λένε ηλικιωμένοι, οι άνθρωποι που την έχουν πατήσει, ότι δεν καταγγέλλουν κάποια πράγματα. Έτσι, χτυπάει το τηλεφωνό σου, αλλά δεν καταγγέλλουν. Τώρα, περιμένουμε και την ταυτοποίηση των υπολείπων μελών και περιμένουμε βέβαια και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της απολογίας του ανακριτή. Η προθεσμία ήταν την Πέμπτη, σήμερα λοιπόν η απολογία. Είμαστε σε αναμονή δίκη της υπόθεσης.
1: Πέγγι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ξεκίνησε η δίκη για το δυστύχημα που συνέβη το 2022 στο ρομποτικό κάδο της Αλεξανδρούπολης, όπου είχε χάσει τη ζωή του ένας 35χρονος. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στις 10 Ιουνίου θα συνεχιστεί η εκδίκαση της υπόθεσης του φρικτού αυτού δυστυχήματος που είχε συμβεί στις 16 Μαΐου του 2022 στον ρομποτικό κάδο στην Αλεξανδρούπολη, όπως είπες. Εκεί είχε χάσει τη ζωή του ένας 35χρονος κάτοικος της πόλης, με καταγωγή όμως από την Ορεστιάδα. Η δίκη της υπόθεσης, μάλλον η εκδίκαση, ξεκίνησε στις 7 Μαΐου, είχε διακοπεί, συνεχίστηκε το περασμένο Σάββατο. Διακόπηκε ξανά λόγω παρέλευση ωραρίου και θα συνεχιστεί τον Ιούνιο. Κατηγορούμενοι, να θυμίσουμε, είναι 8 άτομα, ανάμεσα τους 3 υπάλληλοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης και ο τότε αρμόδιος αντιδήμαρχος και 4 υπάλληλοι της εταιρείας που εγκατέστησε τον κάδο στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης μπροστά στη λέση αξιωματικών. Τώρα, ο άνδρας αυτός, ο 35χρονος, είχε χάσει τη ζωή του στον κάδο στην προσπάθειά του να πάρει από μέσα μία σακούλα με φάρμακα, αν θυμάστε, την οποία ο ίδιος κατά λάθος είχε πετάξει μέσα στον κάδο. Ο κάδος όμως μπήκε σε λειτουργία, ενώ ο άνδρας ήταν σκυμμένος μέσα και το αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του. Στις 10 Ιουνίου, από ό,τι μαθαίνουμε, θα ακούσουμε την πρόταση της εισαγγελέως και θα είναι και η ώρα για την τοποθέτηση των συνηγόρων, Βίκη.
1: Μάλιστα, τώρα είχαμε, Χρυσούλα, και κλοπές 36 μετασχηματιστών του ΔΔΕ.
2: Ναι, ούτε έναν, ούτε δύο, ούτε τρεις.
1: Αλλά 36.
2: 36 μετασχηματιστές του ΔΔΕ τους είχαν κλέψει από την ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης στα μέλη μιας συμμορίας. Μέσα σε 1,5 χρόνο έχει γίνει αυτό, δηλαδή από τις αρχές του 25. Τελευταία κλοπή ήταν στις 14 Μαΐου την προηγούμενη Πέμπτη. Ένα 24ωρο μετά περίπου ακολούθησε η σύλληψη ενός από τα μέλη της εγκληματικής ομάδας. Αναζητούν τα άλλα δύο άτομα που φέρονται να ήταν συνεργοί. Και να πούμε ότι εκτός από τις 36 τετελεσμένες κλοπές, η αστυνομία αναφέρει ακόμα και τρεις απόπειρες, συν τρεις απόπειρες δηλαδή. Ενώ, όπως επίσης σημειώνει η αστυνομία, ακούστε λίγο και αυτό, 10 από τους κλεμμένους μετασχηματιστές είχαν αντικατασταθεί μετά από κλοπή. Ο ημεδαπός που συνελήφθη παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης και φυσικά η αστυνομία συνεχίζει να αναζητά τους συνεργούς του, Βίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Ξεκινά τώρα έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα με τους δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ την Πρωτομαγιά στον Άραξο κατά τη διάρκεια των εγγενείων ενός αεροσκάφους. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Αθανασία.
3: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι, Δίκη, με εντατικούς ρυθμούς προχωρά αυτή η εσωτερική έρευνα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά με το ατύχημα της Πρωτομαγιάς στον Άραξο. Ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας μετέβη την προηγούμενη εβδομάδα στον Αερολιμένα, προκειμένου να ληφθούν επίσημες καταθέσεις για το συμβάν, το οποίο απείλησε τη σωματική ακεραιότητα δημοσιογράφων και τεχνικών κατά τη διάρκεια τελετής υποδοχής αεροσκάφους. Η διαδικασία λήψης των καταθέσεων περιλάμβανε τους εργαζομένους της Βάρδειας, εκπροσώπους της εταιρείας, καθώς και στελέχη του αστυνομικού τμήματος κάτω Αχαΐας. Παράλληλα, εξετάζονται τα τεχνικά έγγραφα της σκάλας αυτής των επιβατών. Οι πρώτες ενδείξεις αποκλείουν τη δομική αστοχία του υλικού, στρέφοντας το ενδιαφέρον των ελεγκτών στο αν υπήρξε κάποιο ανθρώπινο λάθος ή εσφαλμένη εντολή κατά τη λειτουργία της. Στο μεταξύ, οι συνέπειες του ατυχήματος παραμένουν σοβαρές για τους παθόντες. Να πούμε ότι πριν από λίγες μέρες χειρουργήθηκε φωτορεπόρτερ από την Πάτρα, ενώ να πούμε ότι έχει χειρουργηθεί και η δημοσιογράφος από την Αθήνα. Επίσης, στις λίστες των τραυματιών περιλαμβάνεται και πατρινός οπερατέρ. Δίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αθανασία. Σοβαρά ερωτήματα τώρα για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών στο Βόλο θέτει ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Συμμαχία για το Βόλο Στέλιος Λιμνιός μετά τις αποκαλύψεις σχετικά με την κατάληξη υλικών από τους μπλε κάδους στον Χιτά Βόλου. Ερωτηθείς μάλιστα για το θέμα αυτό, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Θεσσαλίας και δήμαρχος Λάρισας, Θανάσης Μαμάκος, παραδέχθηκε ότι η λύση που εφαρμόζεται είναι προσωρινή. Γι' αυτό το ζήτημα θα μας ενημερώσει η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
4: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Σήμερα λοιπόν μιλούσαμε με τον κύριο Λιμνιό για το συγκεκριμένο θέμα. Υπήρχαν φωτογραφίες σε τοπική ιστοσελίδα, αλλά σήμερα και η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία παρουσίασε ένα βίντεο όπου πραγματικά φαίνεται μηχάνημα, πώς το λένε, φορτηγό ανακύκλωσης να βιάζει ανακυκλώσιμα υλικά στο Χιτά. Μαζί δηλαδή με τα άλλα σκουπίδια, τα οποία όπως ξέρετε εκείνοι, πώς το λένε, θάβονται στο χώμα. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Ξέραμε ότι δεν λειτουργεί το ΚΔΑΙ. Το ξέρουμε δηλαδή μετά τις πλημμύρες και μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Ότι είχε ζημιές, δεν ξέρω, ήταν ιδιωτικό που είχαμε συνεργασία. Κάποια στιγμή αποκαλύφθηκε ότι ο Δήμος Βόλου όλα αυτά τα πήγαινε σε ένα χώρο. Είχε δημιουργήσει δηλαδή ένα χώρο, ας το πούμε, δικό του που τα εναπόθεται και θεωρητικά από εκεί μετά ξαναφόρτωναν τα φορτηγά για να τα πάει στη Λάρισα. Αυτό έγινε καταγγελία από τη Συμμαχία για το Βόλο και άλλους πολίτες και τελικά αυτή η χωματερή, ας την πούμε, η προσωρινή εξαφανίστηκε. Και μετά φτάσαμε σε αυτό να θάβονται μέσα στο Χιτά, το οποίο βέβαια είναι απαράδεκτο, γιατί ο κόσμος, ας πούμε, που κάνει την διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών ξέρει ότι αυτό το πράγμα πηγαίνει σε ένα κέντρο διαλογής. Μιλάμε για περιβαλλοντικό έγκλημα, όπως το αναφέρει και σε αυτά που μας είπε ο κύριος Λιμνιός, αλλά και η περιβαλλοντική πρωτοβουλία που εξέδωσε πριν λίγο σχετική ανακοίνωση. Δεν είναι δυνατόν οι πολίτες να κοπιάζουν διαχωρίζοντας τα υλικά που τελικά θάβονται. Ευθύνες τώρα αποδίδονται γενικά σε όλες τις υπηρεσίες. Γνωρίζουν, λέει, τι συμβαίνει. Όπως θα ξέρετε βέβαια, πλέον δεν έχουμε εμείς φόσδα σαν Μαγνησία ή κάθε νομός της Θεσσαλίας. Υπάρχει ένα σε θεσσαλικό επίπεδο που πρόεδρος του, όπως είπατε και εσείς, είναι ο κ. Μαμάκος, τον οποίο αναζήτησα στο πλαίσιο του ρεπορτάζ. Είπε ότι είναι προσωρινή η λύση. Γίνεται, λέει, προσωρινή εναπόθεση στο χώρο του Χιτά, δηλαδή σε κάποιο χώρο που είναι διαφορετικός από εκεί με τα σκουπίδια, και μετά τα ξαναφορτώνουν αυτά τα ίδια σε φορτηγά άλλα, ξέρω εγώ, και πηγαίνουν στον ΚΔΑΙ Καρδίτσας και κάποιες μικρότερες ποσότητες στον ΚΔΑΙ της Λάρισας. Έως ότου να δούμε, λέει, τι θα γίνει. Φαινόταν, είναι γνώστης αυτής της κατάστασης. Τώρα, το τι θα γίνει, αν θα γίνει νέο ΚΔΑΙ, το οποίο θα είναι δημοτικό, αν θα γίνει ένας χώρος άλλος για να γίνεται η διαλογή, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Λύση στο πρόβλημα των πληρωμών για αγροτεμάχια που εμφανίζονται στο κτιμολόγιο με αρχικό δικαιούχο το ελληνικό δημόσιο δόθηκε με τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή, για την οποία θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Φλόρινας η Τάμη Αδάμου. Τάμη.
5: Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση το βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας, ο κύριος Σταύρος Παπασωτηρίου, πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση που προστατεύει το εισόδημα των αγροτών από τεχνικές και διοικητικές εκκρεμότητες που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτεότητα, καθώς το κτηματολόγιο μέχρι σήμερα εμφανίζονται τα αγροτεμάχια αυτά με αρχικό δικαιούχο το ελληνικό δημόσιο. Η σχετική ρύθμιση επιβλέπει και την δέσμευση του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, που ήταν δίκαιο όπως χαρακτηρίζει το αίτημα των παραγωγών της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, που αντιμετωπίζουν το κίνδυνο αποκλεισμού από τις ενισχύσεις, μια τροπολογία που αφορά αγροτεμάχια δηλωμένα στον ΟΣΔΕ την τελευταία τριετία, στα οποία ασκείται ενεργή καλλιέργεια και θεωρούνται επιλέξιμα για τις ενισχύσεις από τη ΣΚΑΠ. Η διάταξη καλύπτει βέβαια και τις αιτήσεις, τους ελέγχους και τις πληρωμές για το έτος 2025 και δεν επιβάλλονται διοικητικά μέτρα ή κυρώσεις στους παραγωγούς για τη χρήση αυτών των εκτάσεων μέχρι την οριστική διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη.

0: Το ετήσιο συνέδριο γεωπάρκων της UNESCO πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλίνη με τη συμμετοχή 70 επιστημόνων από 35 χώρες, ενώ συνεχίζεται το σεμινάριο εκπαίδευσης τελεχών. Δήμητρα Λαχουρή από την Αρτβορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, από την Παρασκευή ξεκίνησε η ετήσια σύνοδος του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Λέσβο. Παρουσία επιστημόνων και στελεχών των γεωπάρκων σε όλο τον κόσμο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Εκεί γίνονται συνήθως οι εργασίες. Άρα λοιπόν η Λέσβος γίνεται σημείο αναφοράς για όλα τα γεωπάρκα σε όλο τον κόσμο της UNESCO, γιατί και για τις δράσεις οποίες ανέπτυξε για την ανάδειξη του απολιθωμένου δάσους Λέσβου, αλλά και για την ανάδειξη ενός σημαντικού έργου το οποίο βγήκε στην επιφάνεια κατά την κατασκευή του οδικού δικτύου Μυτιλίνης Καλονής. Η Λέσβος έχει ένα υπαίθριο μουσείο όπου παρουσιάζονται πολλά εκθέματα, πολύ απολιθωμένοι κορμοί.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει να σας πω επίσης ότι στο πλαίσιο της Συνόδου στελέχη από 35 χώρες παρακολουθούν διάφορες εκπαιδεύσεις σε γεωλογικά μνημεία της Λέσβου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Διεθνές Summer School για την ενέργεια, το κλίμα και τη δίκαιη μετάβαση συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή στην Πανεπιστημιούπολη της ΖΕΠ Κοζάνης. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Με το θερινό σχολείο, λοιπόν, η Δυτική Μακεδονία μετατρέπεται σε ένα σημείο συνάντησης φοιτητών, ερευνητών και ακαδημαϊκών γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις της ενέργειας και της μετάβασης. Έτσι, φέρνει στο φως η Δυτική Μακεδονία μέσα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ένα εργαστήρι, ζωντανό εργαστήρι ενεργειακής μετάβασης, όπου η ακαδημαϊκή γνώση δέεται με τις τεχνολογικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της επόμενης μέρας. Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θερινού Σχολείου πραγματοποιήθηκε το πρωί στην Πανεπιστημίουπολη της ΖΕΠ Κοζάνης και μέσα από την προσέγγιση με βάση τον τόπο, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία από σήμερα και τις επόμενες μέρες να προσεγγίσουν ζητήματα όπως οι τεχνολογίες ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές, τα έξυπνα ενεργειακά συστήματα, η αποθήκευση ενέργειας και οι πολιτικές της μετάβασης, όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά μέσα από την ίδια την εμπειρία της περιοχής μας. Και το έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη αυτό όλο, η εμπειρία δηλαδή της περιοχής να αξιοποιηθεί για την επόμενη μέρα παραγωγικά της Δυτικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος τώρα, οι συμμετέχοντες θα επισκεφτούν μεταξύ άλλων φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στη Βασιλιάδα της Καστοριάς, τον υδροελεκτρικό σταθμό Ιλαρίων να επίσης θα επισκεφτούν, τη διάδειμα αλλά και τον πράσινο κόμβο καινοτομίας, αποκτώντας έτσι με άμεσο τρόπο επαφή με εφαρμογές της καινοτομίας, της κυκλικής οικονομίας και των ενεργειακών συστημάτων στη Δυτική Μακεδονία. Την επιστημονική ευθύνη έχουν από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ο καθηγητής Λευτέρης Τοπάλογλου, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Διευθυντής του Ινστιτούτου Ενεργειακής Ανάπτυξης και Μετάβασης με τα ελληνική εποχή, και επικεφαλής από το Columbia University η Κάτι Κότα, καθηγήτρια κλιματικής αλλαγής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 44χρονος οδηγός για να του ασκηθεί ποινική δίωξη για το τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου που κόστισε τη ζωή σε μία 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Η Ελευθερία Πελού από την Έρθρο Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Ελευθερία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια της Ρόδου, εδώ που πριν από ακριβώς 5 λεπτά πέρασε την πόρτα της προϊσταμένης της εισαγγελίας των κωδικών Ρόδου ο 44χρονος οδηγός για να του ασκηθεί δίωξη για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι στο 18ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδος στην περιοχή Αφάντου. Ο 44χρονος ήρθε σήμερα το μεσημέρι εδώ συνοδευόμενος από αστυνομικούς, κρατούμενος, καθώς η σύλληψή του είχε γίνει αμέσως μετά την τέλεση του δυστυχήματος χθες το απόγευμα. Συγκλονισμένη όλη η τοπική κοινωνία, η οποία δεν μπορεί πραγματικά να πιστέψει αυτό το τραγικό συμβάν, καθώς και οι δύο γυναίκες ήταν ιδιαίτερα γνωστές και αγαπητές στο σύνολο της κοινωνίας. Μάλιστα στα χωριά από όπου κατάγονται, στην Απολακιά και στις Καλυφιές της Ρόδου, ήδη από το πρωί χτυπούν πένθυμα οι καμπάνες. Πρόκειται για ένα πολύ συγκλονιστικό, θα έλεγα, τροχαίο δυστύχημα, καθώς το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες μετά από την σύγκρουση με το αυτοκίνητο του 44χρονου έχασε τον έλεγχο ο οδηγός, αναποδογύρισε και μεταμορφώθηκε σε μία άμορφη μάζα σιδερικών μέσα από την οποία με πολύ μεγάλη δυσκολία οι πυροσβέστες της Ρόδου κατάφεραν να αναφύρουν τα άψυχα κορμιά των δύο γυναικών. Είναι βαρύ το κλίμα σήμερα για το νησί της Ρόδου και πραγματικά μια ολόκληρη κοινωνία πενθεί.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Στον εισαγγελέα Χανίων οδηγείται αυτή την ώρα ο 47χρονος πατέρας, τον οποίον κατήγγειλε η γυναίκα του ότι κακοποίησε το ανήλικο παιδί του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Ο ανήλικος έχει ποσοστό αναπηρίας 79% και διαθέτει σχετική γνωμάτευση από το ΚΕΠΑ, ενώ για το περιστατικό σε βάρος του έχει διαταχθεί η ιατροδικαστική εξέταση. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
3: Καλησπέρα και από τα Χανιά, και είναι εξαιρετικά σοβαρή και επίσης ευαίσθητη αυτή η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που βλέπει πάλι για μια ακόμη φορά το φως της δημοσιότητας. Την καταγγελία την έκανε η 46χρονη σύζυγος. Πήγε στο γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας του αστυνομικού τμήματος Χανίων και είπε ότι ο άντρας της χτύπησε με τα χέρια του το 16χρονο και του προκάλεσε σωματικές βλάβες. Κατήγγειλε όμως επίσης ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που σημειώθηκε περιστατικό βίας μέσα στο σπίτι τους. Ανέφερε ότι μόλις τον περασμένο μήνα ο 47χρονος είχε επιτεθεί ξανά στον ανήλικο, τον χτύπησε στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στο σώμα του και φέρεται να τον είχε κλειδώσει και στην αποθήκη του σπιτιού. Έδρασαν αμέσως. Συνελήφθη χθες Κυριακή στο όριο του αυτοφόρου ο 47χρονος. Αυτή την ώρα είναι στον εισαγγελέα. Δεν σταματούν όμως να ερευνούν την υπόθεση για τον ανήλικο. Έχει διαταχθεί η ιατροδικαστική εξέταση, να καταγραφούν τα τραύματά του, να συμπεριληφθούν στη δικογραφία και βέβαια οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διελεύκαση αυτής της υπόθεσης.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρίνα.

0: Γνώσεις, εμπειρίες και έμπνευση αποκόμισαν τρεις εκπαιδευτικοί του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κομοτηνής κατά τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτική κινητικότητα Εράσμου στη Φινλανδία και συγκεκριμένα λαμβάνοντας μέρος στο έργο «Μαθαίνοντας από τη Φινλανδία» γέφυρες συμπερίληψης για μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Από την ΕΡΤ Κομοτηνής ο Γιάννης Πετρακόπουλος έχει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το συγκεκριμένο έργο αφορά καινοτόμες πρακτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης με στόχο τη δημιουργία ενός σχολείου ανοιχτού για κάθε μαθητή. Είναι γνωστό ότι η Φινλανδία θεωρείται πρότυπο σε ό,τι αφορά την σχολική εκπαίδευση και ειδικότερα στις εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας μαθητών με ειδικές ανάγκες. Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί από την Κομοτηνή επισκέφθηκαν σχολεία της Σκανδιναβικής χώρας και ενημερώθηκαν διαζώσεις για το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο βασίζεται στην ισότητα, στην εμπιστοσύνη, στη συνεργασία και στη στήριξη όλων των παιδιών χωρίς κανέναν αποκλεισμό, μέσα από βιωματικά εργαστήρια, διαδραστικές δράσεις και ανταλλαγή εμπειριών με εκπαιδευτικούς από ολόκληρη την Ευρώπη. Ήρθαν σε επαφή με σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές, νέες προσεγγίσεις στην διαφοροποιημένη διδασκαλία και καινοτόμες μεθόδους ενίσχυσης της συμπερίληψης στο σχολικό περιβάλλον. Όπως οι ίδιες σημειώνουν, πρόκειται για μια εμπειρία που έζησαν και η οποία αποτέλεσε ένα ουσιαστικό ταξίδι γνώσης, ενισχύοντας το όραμα του δικού τους σχολείου για μια εκπαίδευση σύγχρονη, ανθρωποκεντρική και προσβάσιμη σε όλους. Κλείνοντας, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κομοτηνής είναι πολύ δραστήριο σε ό,τι αφορά τη διαρκή επιμόρφωση, την ευρωπαϊκή συνεργασία και στην προώθηση δράσεων που δημιουργούν πραγματικές κυριολεκτικά γέφυρες γνώσης, καινοτομίας και συμπερίληψης προς όφελος φυσικά των ντόπιων μαθητών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Διάλεξη τώρα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, την οποία γιορτάζει το ελληνικό τμήμα του ICOM με εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Η διάλεξη μάλιστα έχει τίτλο «Η σύγχρονη έρευνα, χερσαία και υποβρύχια στον αρχαίο Ολούντα, στον κόμβο της Ελούντας». Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
2: Ναι, είναι ακριβώς το πανέμορφο κόλπο της Ελούντας. Δεν ξέρω αν έχει έρθει εκεί στην περιοχή. Νομίζω ότι είναι μοναδική, όχι μόνο για την ομορφιά, αλλά και για τους αρχαιολογικούς θησαυρούς που κρύβει. Έτσι λοιπόν, ομιλητές θα είναι η Βασιλική Ζωγραφάκη, αναπληρώτρια προσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ρασιθίου, και ο Θεοτόκης Θεοδούλου, προϊστάμενος του Γραφείου Κρήτης της εφορίας ενάλλιων αρχαιοτήτων. Και οι δύο αρχαιολόγοι αυτοί έχουν δουλέψει πάρα πολύ στον Ολούντα, στην αρχαία πόλη της Ολού, στην Ελούντα, και πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα σας πω ότι η έναρξη της εκδήλωσης είναι 8 η ώρα το βράδυ, θα είμαστε εκεί να την παρακολουθήσουμε. Είναι κρυμμένη θησαυρή, βρίσκονται κρυμμένη θησαυρή κάτω από τη γη όλη αυτή τη περιοχή, αλλά και κάτω από τη θάλασσα. Πραγματικά όποιος βρεθεί εκεί μπορεί να κολυμπήσει με μια απλή μάσκα και να διακρίνει τα κτίρια, τις κυριακές δομές της αρχαίας πόλης, η οποία ήταν μια πολύ μεγάλη πόλη στην Ελούντα. Με πολύ ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε τη διάλεξη, θα μάθουμε νέα πράγματα και νομίζω ότι η γνώση της ιστορίας του τόπου μας βοηθά και μας σύμβιζε να γνωρίζουμε πού ζούμε και τι υπήρχε πριν, αλλά και την ανάπτυξη, γιατί σίγουρα πατάς σε πιο στέρεες βάσεις όταν ξέρεις το παρελθόν σου.
0: Και έτσι ακριβώς, Ιάσον, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα ξεχωριστό μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος μεταφέρει πλέον στους δρόμους της Καλαμάτας ένα αστικό λεωφορείο, το οποίο έχει ντυθεί με τις λεγόμενες λωρίδες βιοποικιλότητας, αποτυπώνοντας οπτικά έτσι τη δραματική μείωση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη τις τελευταίες μάλιστα δεκαετίες. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η πρωτοβουλία θα πρέπει να πούμε ότι ανήκει στον πρεσβευτή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, Νάσο Μάκιο, σε συνεργασία με το αστικό κοκτέιλ Καλαμάτας, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας που κάθε χρόνο τιμά τις 22 Μαΐου. Πρόκειται, σύμφωνα με τους εμπνευστές της δράσης αυτής, για το πρώτο αστικό λεωφορείο παγκοσμίως που αξιοποιεί τις συγκεκριμένες λωρίδες ως μέσο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών γύρω από την απώλεια της βιοπικιλότητας. Οι χρωματιστές λωρίδες ξεκινούν από έντονο πράσινο στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου και σταδιακά μετατρέπονται σε κίτρινες και γκρι όσο πάμε προς το πίσω μέρος του λεωφορείου, συμβολίζοντας έτσι τη μετάβαση από έναν πλανήτη πλούσιο σε ζωή σε έναν κόσμο όπου η άγρια φύση μειώνεται συνεχώς. Όπως εξηγεί ο κ. Μάκης, που είναι, όπως είπαμε, ο πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, στόχος της δράσης είναι να παρουσιαστεί με έναν απλό και άμεσα κατανοητό τρόπο η μετάβαση από το πράσινο στο γκρι που αφορά βέβαια τον πλανήτη μας. Παράλληλα, πάνω στο λεωφορείο αναγράφεται μήνυμα σύμφωνα με το οποίο οι πληθυσμοί άγριας ζωής, θηλαστικά, πουλιά, ψάρια, αμφίβια και αρπετά, έχουν μειωθεί κατά περίπου 73% παγκοσμίως από το 1970 μέχρι το 2020. Με βάση βεβαίως τα στοιχεία του Διεθνούς Δίκτυ Living Planet Index.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Σε εφαρμογή μπήκαν δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής. Πρόκειται για το νέο ηλεκτρονικό κατάλογο και τις σύγχρονες δυνατότητες δανεισμού αυτοεξυπηρέτησης χρηστών, καθώς και τη νέα υπηρεσία ψηφιακού αποθετηρίου που αφορά την πρόσβαση σε πολύτιμο ψηφιοποιημένο υλικό των συλλογών της βιβλιοθήκης. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείων θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο Θοδωρής Πηλιώτης. Θοδωρή.
4: Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν αυτές τις νέες δυνατότητες στη βιβλιοθήκη Κοραή, που πρέπει να πούμε Βίκη, συγκαταλέγεται στις πρώτες, μετά δηλαδή τη βιβλιοθήκη της Βουλής αλλά και την Εθνική Βιβλιοθήκη. Είναι από τις πρώτες περιφερειακές, ίσως και η πρώτη. Έτσι, ο επισκέπτης πλέον δεν χρειάζεται να έρθει στοιχείο για να δει από κοντά τη βιβλιοθήκη. Μπορεί και ηλεκτρονικά να μπει στη σελίδα της και να μπορέσει να πλοηγηθεί, έτσι ώστε να βρει ένα μεγάλο αριθμό τίτλων από εφημερίδες και περιοδικά, περί τις 720, όπως επίσης στο δανειστικό τμήμα έχουμε τουλάχιστον 17.000 τίτλους βιβλίων. Μέσα από αυτό το νέο ηλεκτρονικό κατάλογο που έχει η βιβλιοθήκη Χίου, προσφέρει έτσι στους αναγνώστες αλλά και στους ερευνητές τη δυνατότητα να πλοηγηθούν, να αναζητήσουν εύκολα τον πλούτο των τεκμηρίων και να μπορέσουν να το αξιοποιήσουν. Όπως σημειώθηκε, οι ομογενείς της Αμερικής και τους ομογενείς βοήθησαν έτσι ώστε να έχουμε αυτό το πρόγραμμα με χορηγία του και να ενισχυθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα της βιβλιοθήκης, η οποία παράλληλα μπήκε και σε σχετικό πρόγραμμα του Υπουργείου στο ολοκληρωμένο ψηφιακό πληροφοριακό σύστημα Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και των Δημόσιων Βιβλιοθήκων. 45 συνολικά δημόσιες βιβλιοθήκες αναμένεται να βαθμίσουν αυτό τον τρόπο τις υποδομές και τις υπηρεσίες, ενώ είναι σημαντικό και αυτό που επισήμανε ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης, ο κ. Καλογεράκης, ότι στο περιφερειακό πρόγραμμα υπάρχουν τουλάχιστον 240.000 ευρώ που μπορούν να διατεθούν για τέτοιες είδους δράσεις που αφορούν τις βιβλιοθήκες, καλώντας την περιφέρεια και το Δήμο να το δουν και να μπορέσουν να εντάξουν και άλλα έργα, έτσι ώστε στο σύνολο, σε βάθος χρόνου, του υλικού αυτού που έχει η βιβλιοθήκη Κοραή να μπορέσει να μπει στο διαδίκτυο και να είναι ανοιχτή για τον κάθε έναν που θα θέλει να δει τα αρχεία αυτά. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στις βραβεύσεις με γαλάζια σημαία διατηρεί το 2026 η Ελλάδα. Συνολικά 624 ελληνικές ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη έλαβαν φέτος τη Διεθνή Διάκριση Ποιότητας. Εμείς θα πάμε στα Ιόνια νησιά και να ξεκινήσουμε με την Κέρκυρα και τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο από την ΕΡΤ Κέρκυρας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις γαλάζιες σημαίες τις οποίες έχει αποσπάσει το νησί φέτος. Λυκούργια, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Βίκη, πρωταθλήτρια λοιπόν η Ελλάδα στις γαλάζιες σημαίες, κατατάχθηκε δεύτερη παγκοσμίως μετά την Ισπανία. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης ως εθνικός χειριστής του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία ανακοίνωσε ότι στα Ιόνια νησιά βραβεύτηκαν φέτος συνολικά 46 ακτές, με την Κέρκυρα να έχει τις περισσότερες με 18. Ακολουθεί η Κεφαλονιά με 13, 12 Ζάκυνθος, 2 Λευκάδα και 1 Ιθάκη. Να πούμε ότι ειδικότερα στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας και Αλάσιας σημαία έλαβε η παραλία Αλμυρός, στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας ο Άγιος Γόρτιος, Αγία Εκατερίνη, Έολος, Αλικές Ποταμού, Γλυφάδα, Δασιά, Δαφνίλα, Κανόνι, Κομμένο, Κοντόκα, Λιμπενίτσες. Στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας οι παραλίες Άγιος Ιωάννης Περιστερών, Ίσος, Μωραΐτικα, 1 και 2 είναι δύο παραλίες. Να πούμε ότι κάποιες από αυτές είναι ανεγνωσμένου κάλους, ενώ άλλες είναι περισσότερο γνωστές στους τουρίστες μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι λιγότερο περιποιημένες. Άλλωστε για την απόκτηση της γαλάζιας σημαίας πρέπει να ικανοποιούνται 33 κριτήρια που έχουν σχέση με την καθαρότητα των νερών, την οργάνωση των παραλιών, την ασφάλεια των λογουμένων και την προστασία του περιβάλλοντος εκεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργια. Και να πάμε και στην Ζάκυνθο, η οποία έχει πάρει επίσης γαλάζιες σημαίες παραλίες. Ο Ζάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει. Ζάκη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Να πούμε ότι οι βραβεύσεις ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, εθνικό διαχειριστή του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία, των βραβευμένων με την γαλάζια σημαία ακτών, μαρινών και τουριστικών σκαφών της χώρας μας. Στα Ιόνια νησιά βραβεύτηκαν συνολικά φέτος 46 ακτές με γαλάζια σημαία. Έτσι για την ιστορία το αναφέρω. Ακούσαμε και τον καλό συνάδελφο πριν από την ΕΡΤ Κέρκυρας. 18 η Κέρκυρα, 13 η Κεφαλονιά, 12 η Ζάκυνθος, 2 η Λευκάδα και 1 η Ιθάκη. Πάμε λοιπόν σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Άβυθος, Αϊχέλης, Άμες, Αράγια Πόρου, Λουρδάς, Μακρύς Γυαλός, Μεγάλη Άμμος, Μπούκα, Γραδάκια, Πλατής Γυαλός, Σκάλα 1, Σκάλα 2, Δήμος Άμης, Αντίσαμος και Μύρτος εκεί. 12 ακτές βραβεύτηκαν στη Ζάκυνθο, Αλικανάς, Αλικές, Άμπουλα, Τραγάκι, Γάιδαρος, Γέρακας, Καλαμάκι, Κατραγάκι, Λίμνη Κερίου, Μπανάνα Βασιλικού, Μπούκα, Τσιλιβή, Ψαρού. Μία σημαία βραβεύτηκε στην Ιθάκη, στην περιοχή πόλη, παραλία Δεξιά. Τώρα, να πούμε ότι σε σύγκριση με το 2025 παρατηρείται ότι φέτος απουσιάζουν από τη σχετική λίστα οι παραλίες του Λιξουρίου, Πετανή και Λέπεδα στην Κεφαλονιά, οι οποίες είχαν βραβευτεί την προηγούμενη χρονιά. Ενώ στη Ζάκυνθο σημειώνεται ότι φέτος αυξήθηκαν σε 12 από 8 το 2025 οι ακτές που βραβεύτηκαν με γαλάζια σημαία. Τώρα, για την μη απονομή γαλάζια σημαίας, αναφέρει η Αντιδήμαρχος Λιξουρίου Ελένη Λουκέρη, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην καθυστερημένη ανταπόκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου στα απαιτούμενα έγγραφα και όχι σε οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την ποιότητα και καθαρότητα ή ασφάλεια των παραλίων. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι πρόκειται για καθαρά γραφειοκρατικούς λόγους και τίποτα περισσότερο σε σχέση με τη Λιξούρη και το γεγονός ότι εκεί δεν υπήρξε βράβευση σε δύο παραλίες όπως είπαμε και πριν. Για τη βράβευση μιας ακτής, όπως είναι γνωστό, η ποιότητα των υδάτων πρέπει να χαρακτηρίζεται υποχρεωτικά ως εξαιρετική, ενώ εξετάζονται συνολικά 33 αυστηρά κριτήρια που αφορούν την καθαριότητα, την οργάνωση, την ασφάλεια του λογουμένων και την προστασία του περιβάλλοντος. Μιλήσαμε σήμερα με την υπεύθυνη συντονισμού του προγράμματος Γαλάζια Σημαία, την κυρία Σταματίνα Συρίγου, η οποία τόνισε ότι σε κάθε περίπτωση γίνονται αυστηροί έλεγχοι και αν διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα 33 κριτήρια όπως η καθαρότητα των νερών, η πρόσβαση για μέα, οι χώροι υγιεινής και τα λοιπά δεν τηρούνται, αυτές οι γαλάζιες σημαίες στη συνέχεια αφαιρούνται. Τουλάχιστον κρατάμε στη Ζάκη ότι είχαμε μια αύξηση των βραβευμένων ακτών από 8 σε 12 από το 25 σε σχέση με το 26.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ,
6: Ζάκη. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
0: Το 11ο Φεστιβάλ Ίνου Δράμας ξεκινά από σήμερα, προσκαλώντας τους λάτρεις του κρασιού και του πολιτισμού σε ένα επταήμερο εμπειριών. Η νοπία της περιοχής υποδέχονται τους επισκέπτες, ενώ υπάρχουν παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, ξεναγήσεις και γευσηγνωσίες. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
7: Με κεντρικό σύνθημα Βίκη «Γεύση Ίνου, επίγευση πολιτισμού», η φετινή δραμινογνωσία ενώνει την πλούσια ενοποιητική παράδοση της δράμας με την τέχνη, τη γαστρονομία και την ψυχαγωγία. Το όνομα προέρχεται από το δράμα, ίνος και γευσηγνωσία και πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στο κρασί και τον πολιτισμό της περιοχής. Ο θεσμός άρχισε το 2014 και διοργανώνεται κάθε χρόνο στα μέσα Μαΐου. Στο πλαίσιο της δραμινογνωσίας, μέχρι και την Κυριακή, κορυφαία ηνοποιία της δράμας ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό. Οι επισκέπτες μπορούν να ξαναγηθούν στους αμπελώνες και τις εγκαταστάσεις παραγωγής, να γνωρίσουν τους ίδιους τους ηνοπαραγωγούς και να δοκιμάσουν διάφορες ετικέτες. Πραγματοποιούνται επίσης ειδικά σεμινάρια και γευστικές δοκιμές από ηνολόγους για την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του δραμινού αμπελώνα.
0: Μάλιστα.
7: Το δράμα πλημμυρίζει από ζωντανή μουσική, συναυλίες, εικαστικά δρόμενα, παραδοσιακούς χορούς και street parties. Επίσης, Βίκη, συζητούνται θέματα που αφορούν την αμπελουργία, τις γηγενείς ποικιλίες, την κλιματική αλλαγή και την ανάπτυξη του νοτουρισμού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, με μεγάλη συμμετοχή κόσμου αλλά και έντονο πολιτιστικό χρώμα, πραγματοποιήθηκε χθες στο παράλιο Άστρος της Βόρειας Κινουρίας η γιορτή της Αφροδίτης. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης ήταν ο συμβολισμός ερχομός της Αφροδίτης στο λιμάνι του παραλίου Άστρος μέσα από ένα πολυθεματικό πολιτιστικό δρόμενο που συνδύασε παράδοση, μουσική, χορό και τοπικά έθιμα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε παρέλαση ανθοστολισμένων αλλιευτικών σκαφών, δημιουργία σεφανιών, συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και παιδιών, χορευτικές παρουσιάσεις από τη σχολή μπαλέτου, το θεατρικό εργαστήρι Άστρους, καθώς και προσφορά παραδοσιακών κερασμάτων στους επισκέπτες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε ο διαγωνισμός για το καλύτερο στεφάνι. Την κριτική επιτροπή να αποτελείται από την Επιτροπή Άνοιξης από την Κύπρο, ενισχύοντας το ελληνοκυπριακό χαρακτήρα της διοργάνωσης. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν χθες το βράδυ, Κυριακή, σε μεγάλη ελληνοκυπριακή βραδιά, αναδεικνύοντας τους δεσμούς πολιτισμού και παράδοσης Ελλάδας και Κύπρου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Δεν κοιμήθηκε τώρα το Σαββατοκυριακό ο Πύργος, διότι γιόρταζε την άνοδο της ανδρικής αλλά και της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου στη Super League 2 και στην πρώτη εθνική αντίστοιχα. Μπάμπης Πλάχος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο, ο οποίος πράγματι, όπως είπες, γιορτάζει την άνοδο της γυναικείας ομάδας του ΠΑΣ Πύργου στην πρώτη εθνική κατηγορία. Το Σάββατο έδωσε αγώνα μπαράζ με την ομάδα των Βρυλισσίων στο γήπεδο του Αιγείου. Κέρδισε η ομάδα του Πύργου με 1-0 και ανέβηκε στην πρώτη εθνική κατηγορία του γυναικείου ποδοσφαίρου, του ποδοσφαίρου γυναικών. Και μάλιστα αυτή η επιτυχία είναι για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου της Ηλίας. Δεν είχε ποτέ ξανά ομάδα στην πρώτη εθνική στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Και χθες στο φινάλε των αγώνων μπαράζ από την τρίτη εθνική κατηγορία στη Super League 2, ο Πύργος το τελευταίο κυριολεκτικά λεπτό του αγώνα με τον Άρη Πετρούπολης κατάφερε να πάρει τη νίκη εκτός έδρας με 2-1, ένα αποτέλεσμα το οποίο του δίνει την άνοδο στην Super League 2, που ήταν και ο μεγάλος στόχος της ομάδας. Βέβαια, οι φύλαθλοι το πανηγύρισαν και το πανηγύρισαν μέχρι και το πρωί, όπου περίμεναν ουσιαστικά μετά τα μεσάνυχτα, περίμεναν την άφηση της ομάδας από την Αθήνα να έρθουν για να πανηγυρίσουν μαζί με τους παίκτες την άνοδο στη Super League 2. Μία άνοδο η οποία θα έρθει σχετικά μετά την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για το διακοπέν παιχνίδι του ΠΑΣ Πύργου με την ομάδα της Ζακύνθου. Μάλιστα. Με την ελπίδα όλων, βέβαια, να μην υπάρξει τιμωρία και αφαίρεση βαθμών και να παραμείνει η άνοδος που έχει κερδιστεί μέσα στους αγωνιστικούς χώρους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη είναι η συναυλία που θα δοθεί απόψε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο της περιοδίας που πραγματοποιεί η Εθνική Λυρική Σκηνή στην Κρήτη. Η Πέννη Ντομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και καλή εβδομάδα. 56 παραστάσεις σε 29 διαφορετικούς χώρους περιλαμβάνει η μεγάλη περιοδία που πραγματοποιεί η Εθνική Λυρική Σκηνή τον φετινό Μάιο στην Κρήτη, συνεχίζοντας την καλλιτεχνική της εξόρμηση στην ελληνική περιφέρεια. Σε 6 δήμους του νησιού, Χανιά, Ρέθυμνο, Ανόγεια, Ηράκλειο, Σιτία και Ιεράπετρα, παρουσιάζεται ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει συναυλίες, όπερα σκιών, οπερέτα, musical για παιδιά και νέους, μουσικοθεατρικές παραστάσεις καθώς και προβολές ντοκιμαντέρ. Το Ηράκλειο λοιπόν είναι ο σημερινός και τελευταίος σταθμός για τη συναυλία με τίτλο 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης, η οποία αποτελεί ένα μοναδικό αφιέρωμα στο σπουδαίο έργο του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη. Το πρόγραμμα αντλεί από τους πλέον λυρικούς και εμβληματικούς κύκλους τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη, φωτίζοντας τη βαθιά ποιητική αλλά και ανθρωπιστική διάσταση του έργου του. Μέσα από την ενορχιστρωτική προσέγγιση του Γιάννη Μπελώνη, τις ερμηνείες του Παντελή Θαλασσινού και της Νίκης Γρανά, καθώς και του δεκαμελούς μουσικού συνόλου, αποτελούμενο από σολίστ της ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, η συναυλία αναδεικνύει τον διαχρονικό και οικουμενικό χαρακτήρα της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη. Απόψε λοιπόν στις 8.30, στον χώρο εκδηλώσεων του Προμαχώνα Ιησού στο Ηράκλειο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
11: Ο καιρός.
0: Αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά προβλέπονται για αύριο νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα βόρειο-ανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα για αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Μετά το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτική-βορειοδυτική τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 26 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αργυρό Αρβανιτίδου. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Night News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πώς την έλεγε ο ξέχαστος Ντίνος Ηλιόπουλος εκείνη τη φοβερή ατάκα σε μια σκηνή όπου η ατμόσφαιρα γύρω του μύριζε μπαρούτι. Το θυμάστε? Σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε. Αυτό ακριβώς λες, και έχει γραφτεί αυτή η ατάκα για να περιγράψει ακριβώς το τι συμβαίνει και στις μέρες μας σήμερα. Και αν δεν μυρίζει μπαρούτι, ειδικά στην πολιτική ατμόσφαιρα, εκεί όπου τα πυρά δίνουν και παίρνουν, αλλά και στη Μέση Ανατολή, κυριολεκτικά εκεί στη Μέση Ανατολή, όπου βέβαια όλοι περιμένουν τις επόμενες ώρες την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, για να τα χτυπήσει και πάλι δηλαδή το Ιράν, με την αγωνία να βρίσκεται στο κόκκινο για το ράλι στις τιμές του πετρελαίου. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυριανιά, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση του στενού του Ορμούς, ενισχύοντας τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού, την οποία έχει ουσιαστικά αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσια στα Εμιράτα, στα $111 έχει φτάσει το Brent. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Ισραηλινού ναυτικού κατά του Στολίσκου, που επιχείρησε να σπάσει το ναυτικό αποκλεισμό στη λωρίδα της Γάσας. Συνεδριάζει το ΚΙΣΕ από τον Πρωθυπουργό εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Στο τραπέζι θα βρεθεί και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για απάτες, εκβιασμούς και εμπειρισμούς. 6 συλλήψεις. Στις 26 Μαΐου ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Στις 21 Μαΐου πιθανότατα να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος η Μαρία Καριστιανού. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 26 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση, κυρίες και κύριοι, στην Κρήτη από το Τμήμα Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος σε δύο περιοχές, στα Βορείς Γερακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Με τους αστυνομικούς μέχρι στιγμής να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. Κατέστρεφαν εκεί καλλιέργειες, έκλεβαν χωράφια και εισέπρεταν παράνομες επιδοτήσεις οι δράστες. Θα πάμε σε λίγο στην Κρήτη για να ακούσουμε αναλυτικά τι ακριβώς συμβαίνει και για τη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI που είναι σε εξέλιξη λοιπόν στην Κρήτη. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας τώρα με τη μεγάλη εικόνα που έχει να κάνει με την δήλωση που είχαμε νωρίτερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, ο οποίος είπε ότι την ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη αναγνώρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, να δημοσιεύοντας σε μια συνίστη κίνηση τη συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού. Ο Σταύρος Παπασταύρου, καλεσμένος στην τηλεόραση του Air News, όταν ρωτήθηκε την άρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι αναγνωρίζεται με τον τρόπο αυτό από τον ίδιο τον Πρόεδρο των ΗΠΑ ενεργειακή πολιτική του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για την παρέμβαση αυτή του κυρίου Παπασταύρου στην τηλεόραση του Air News. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε καταρχάς λέγοντας ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω του Truth Social αναπαράγει τη συνέντευξη αυτή, ανήτησε τη συνέντευξη αυτή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Σταύρου Παπασταύρου, που την είχε δώσει στο φόρουμ των Response, στο Breitbart. Ο τίτλος αυτής της συνέντευξης ήταν «Σήμα κατά τεθέν του Τραμπ με συμμάχους και αντιπάλους είναι η ενεργειακή διπλωματία». Σε αυτή τη συνέντευξη ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως βασικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής Τραμπ. Αναδεικνύει ωστόσο τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στο νέο ενεργειακό σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης. Υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε κομβικό σημείο για τη μεταφορά αμερικανικού LNG στην πρόσφυγα την Ανατολική Ευρώπη και στην Ουκρανία, ενώ παράλληλα κάνει και ιδιαίτερη αναφορά στις νέες έρευνες υδρογόνα θράκων με τη συμμετοχή της ExxonMobil και της Chevron. Να πούμε επίσης ότι σε αυτήν ακριβώς την άρτηση, όπως είπες και εσύ, αναφέρθηκε ο κ. Παπασταύρου, ερωτώμενος στην συνέντευξή του που παραχώρησε σήμερα το πρωί στο Earth News. Αναφερόμενος λοιπόν στην ανάρτηση αυτή, σημείωσε ότι ουσιαστικά αναγνωρίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος την ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, για την ακρίβεια τον ενεργειακό ρεαλισμό, είπε χαρακτηριστικά. Είναι ο πρώτος πρωθυπουργός, είπε ο κ. Παπασταύρου, που μίλησε για ενεργειακό ρεαλισμό και είπε όχι στο δίλημα ανανεώσιμες πηγές ή υδρογονάθρακες, είπε ναι και στα δύο. Η ενέργεια, σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι γεωπολιτική ισχύ, ειδικά αυτή την κρίσιμη περίοδο. Όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει και τη μοίρα του, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ερώτηση σχετικά δε, Γρηγόρη, με την πρόοδο που σημειώνεται στο πεδίο των εξορίξεων, ο Κρίσο Πασταύρου υπογράψε ότι οι διαδικασίες τρέχουν με διπλάσιο ρυθμό. Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 50 χρόνια θα ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 27, ενώ δεν απέκλεισε αυτό να έρθει και νωρίτερα. Η κοινοπραξία μιλάει για κοιτάσμα 270 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων και προβλέπει ότι θα αποφέρει 10 δισεκατομμύρια στον Έλληνα φορολογούμενο, και αυτό, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, είναι από ένα και μόνο οικόπεδο. Επίσης, σε σημείωσε ότι η πρώτη φάση που θα γίνει η γεώτρηση σε τόσο μεγάλο βάθος στα 4.500 μέτρα. Τώρα, επίσης, ο κ. Παπασταύρου ρωτήθηκε αν όλες αυτές οι κινήσεις που αφορούν την ενεργειακή πολιτική της χώρας αν ενοχλούν την γείτονα χώρα, την Τουρκία. Ο Υπουργός είπε ότι αν και όλα γίνονται με βάση το διεθνές δίκαιο, φαίνεται ότι η Τουρκία δεν είναι χαρούμενη. Το ίδιο ισχύει και για τον κάθετο διάδρομο. Για το νέο χωροταξικό δήλωσε ότι τίθεται κανόνες πλέον με βάση την πολυμορφία της χώρας. Τέλος, για τις τιμές του ρεύματος, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι είναι σαφές ότι δεν πληρώνουμε λίγα στο ρεύμα. Είμαστε όμως από τις χώρες που έχουν επηρεαστεί λιγότερο από αυτή την κρίση. Είμαστε κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο λόγω του ενεργειακού μας μείγματος και έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο να βοηθήσουμε την κοινωνία εφόσον απαιτείται, είπε ο κ. Παπασταύρου, λογισμένα, αν χρειαστεί, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και το Υπουργείο Οικονομικών, ο Υπουργός Οικονομικών θα το εξετάσουν. Τέλος, Γρηγόρη, σχετικά με το θέμα των μπαταριών και της αποθήκευσης, είπε ότι έχουμε μείνει πίσω. Στόχος είναι μέχρι τέλος του έτους να φτάσουμε 700 ΜΒ.
0: Ωραία, να ακούσουμε στο σημείο αυτό, Κωνσταντίνε, ένα απόσπασμα τόσα, είπε ο κ. Παπασταύρου εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Το πιο σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική, ο ενεργειακός ρεαλισμός του κ. Μητσοτάκη. Αν πριν από ένα χρόνο, όταν πάτησε γκάζι ο κ. Μητσοτάκης στις έρευνες του δρογονάνθρακες, είχε νόημα αυτή η κατεύθυνση, φανταστείτε τώρα, σε αυτό το νέο πλαίσιο βεβαιότητας, πόσο μονόδρομος είναι για τη χώρα μας να μπορέσει να εξερευνήσει, να διαρευνήσει τα εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα που έχουμε.
0: Λοιπόν, αυτά από τη συνέντευξη του κυρίου Παπασταύρου. Τώρα, καταλαβαίνουμε όλοι την Κωνσταντίνα ότι βρίσκεται στο κόκκινο η αγωνία για το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Ναι, με νέα άνοδο ξεκίνησαν την εβδομάδα οι τιμές, καθώς οι αγορές παρακολουθούν την αυξανόμενη ανησυχία, την παράταση της κρίσης στα στενά του ορμού και το διπλωματικό διέξοδο ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Νωρίτερα, το Brent κάποια στιγμή είχε ξεπεράσει τα 111 δολάρια το βαρέλι. Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Κωνσταντίνα?
1: Με Γρηγόρη, και αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται 10 δολάρια υψηλότερα σε σύγκριση με την περασμένη Δευτέρα, δηλαδή σε σύγκριση με πριν από μία εβδομάδα. Νωρίτερα, όπως είπες και εσύ, ξεπέρασε τα 111 δολάρια. Αυτή τη στιγμή κινείται στην περιοχή των 110 δολαρίων του βαρέλια, καταγράφοντας ωστόσο εβδομαδιαία αύξηση της τάξης του 7%. Τι είναι αυτό στο οποίο εστιάζουν πλέον οι επενδυτές, οι στασιμότητες στις ειρηνευτικές συνομιλίες, οι εκατέρωθεν νέες απειλές και το πάγωμα βεβαίως στη διέλευση των στενών από τη διέλευση από τα στενά του ορμού. Αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι το πάγωμα αυτό έχει αρχίσει να έχει πλέον μια βαθιά επίπτωση στην παγκόσμια οικονομία, σαφώς στον πληθωρισμό και βέβαια στα παγκόσμια αποθέματα και στην προσφορά πετρελαίου. Στην ελληνική τώρα αγορά, να πούμε, Γρηγόρη, ότι στην αφόρη αγορά ήδη οι τιμές χοντρικής έχουν εκτεναχθεί στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Στη λιανική, ήδη σύμφωνα με το σημερινό δελτίο, αποτυπώνεται πλέον η άνοδος αυτής της διεθνής τιμής.

0: γύρω στα 105 με 106 δολάρια το βαρέλι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι οι παράγοντες της αγοράς και οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι αυτή η συνεχόμενη άνοδος πάνω από τα 110 σταθερά το βαρέλι για τον Brent θα απεικονιστούν μέχρι τέλος της εβδομάδας με περαιτέρω αυξήσεις. Και στην Αγγλία δεν αποκλείουν παράγοντες της αγοράς να ξεπεράσουν και τα 2,20.
1: Μάλιστα, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να μην επαληθευτούν οι φόβοι αυτοί και οι προβλέψεις αυτές. Θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα και βήμα-βήμα. Τώρα, πώς, σε ποιο φόντο γίνονται όλα αυτά? Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμιδι βρίσκονται οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο της επανάληψης των στρατιωτικών επιχειρήσεων, προειδοποιώντας το Ιράν ότι ο χρόνος τελειώνει. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δηλώνει ότι οι διπλωματικές επαφές με τις ΗΠΑ συνεχίζονται και οι πακιστανικές πηγές μάλιστα κάνουν λόγο για νέα πρόταση του Ιράν για τη λήξη του πολέμου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ένωση Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Υπάρχει μια αίσθηση γενικότερα, Έλενα, ότι είναι θέμα ωρών να λάβει τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύμφωνα με τον Στόπο Άξιος, είναι θέμα ωρών αύριο συγκεκριμένα να γίνει μια νέα σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ με τους συμβούλους του για την Εθνική Ασφάλεια, τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τους απεσταλμένους, τους ειδικούς διαπραγματευτές Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Βίτκοφ, αλλά και το διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ για το θέμα. Επίσης, σύμφωνα με το Άξιος, ήδη υπήρξε μία σύσκεψη και το Σάββατο που ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε και αναμένεται να ενημερωθεί για τις επιλογές, στρατιωτικές επιλογές που έχει, χωρίς ωστόσο ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως και ο ίδιος δήλωσε, να έχει λάβει μέχρι στιγμής κάποια απόφαση για το αν θα επαναληφθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ή όχι. Πάντως, με μία σειρά αναρτήσεών του τις προηγούμενες ώρες, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί το Ιράν ουσιαστικά με ολοκληρωτική καταστροφή, ενώ όπως σύμφωνα με την ανάρτησή του στο Truth Social, ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και περιμένει μία απάντηση η οποία να ικανοποιεί όμως τις ΗΠΑ, γιατί να θυμίσουμε ότι η τελευταία απάντηση των Ιρανών στο αμερικανικό σχέδιο, την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, απορρίφθηκε και μάλιστα με πολύ έντονο τρόπο από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Την ίδια ώρα να πούμε ότι η Τεχεράνη μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι διαβίβασε μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών στις ΗΠΑ τους προβληματισμούς της Τεχεράνης, όπως είπε, για την αμερικανική πρόταση. Να υπενθυμίσουμε ότι οι πακιστανικές πηγές ανέφεραν ότι το Ιράν έδωσε μία αναθεωρημένη πρόταση στο Πακιστάν να την διαβιβάσει στις ΗΠΑ. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές της Ουάσιγκτον που δεν δέχεται η Τεχεράνη και αντίστροφα, οπότε θα λέγαμε
1: ειδικά στο
2: ότι
1: θέμα του πυρηνικού προγράμματος, φαντάζομαι.
2: Ειδικά στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος, αλλά και στο θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων. Αυτό το πυρηνικό πρόγραμμα είναι το νούμερο ένα και το λέει σε κάθε δήλωσή του ο Αμερικανός Πρόεδρος, με την Τεχεράνη από την άλλη πλευρά να μην δέχεται να μείνει μόνο με μία πυρηνική εγκατάσταση, όπως σύμφωνα με πληροφορίες ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πληροφορίες αυτές βεβαίως προέρχονται από το Ιράν. Ή να μην δέχεται την μεταφορά του ουρανίου, του εμπλουτισμένου ουρανίου στο εξωτερικό. Ωστόσο, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, επίσης οι Αμερικανοί δεν δέχονται να δώσουν πολεμικές αποζημιώσεις στο Ιράν ή να αποδεσμεύσουν όλα τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν και να άρουν όλες τις κυρώσεις. Οπότε θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο, ωστόσο γίνονται προσπάθειες κυρίως μέσω του Πακιστάν, που είναι ο κύριος μεσολαβητής, για να υπάρξει κάποια κίνηση εκεί. Βεβαίως, η κατάσταση τις τελευταίες ώρες κλιμακώθηκε μετά την επίθεση που σημειώθηκε στη μοναδική πυρηνική κατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή να υπάρξει διαρροή ραδιενέργειας. Ωστόσο, σίγουρα όλες αυτές οι εξελίξεις προβληματίζουν και για τη συνέχεια, αν αυτή θα σημάνει την επανάληψη των πολεμικών επιχειρήσεων.
1: Και χτυπάνε καμπανάκια ήδη στους δείχτες της οικονομίας. Ακούγαμε νωρίτερα τι γίνεται με τις τιμές του πετρελαίου που έχουν πάρει πάλι την

0: Νιούσα, τώρα άλλη συνεχίζεται ξέφρενο, στα χρηματιστεία γενικότερα. Από τη μία βλέπουμε ότι υπάρχει ένας έντονος διπλωματικός μαραθώνιος, λοιπόν, για να συνοψίσουμε.
1: Ναι, να σου πω, Γρηγόρη, ότι τα καμπανάκια της οικονομίας χτυπούν και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του CNN, φαίνεται ότι μόλις το 8% των Αμερικανών είναι ευχαριστημένοι από την οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ και έχει, θα λέγαμε, εκτοξευτεί το ποσοστό της αντίδρασης και της απογοήτευσης από την οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη και σε ψηφοφόρους του που τον ψήφισαν σε πολύ μεγάλο ποσοστό, όπως οι λευκοί άντρες χωρίς πτυχίο. Αναφέρεται συγκεκριμένα σε αυτούς η δημοσκόπηση. Το 52% είναι απογοητευμένοι από την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, με ό,τι αυτό σημαίνει βεβαίως και για τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές.
0: Έχουμε λοιπόν αυτό τον έντονο διπλωματικό μαραθώνιο που είναι σε εξέλιξη, για να κλείσουμε προς το παρόν, Έλενα, ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Και την ίδια ώρα, πέρα από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπουμε ότι η Τεχεράν επιχειρεί να ρυθμίσει και το κρίσιμο ζήτημα της νασοπλοείας στην περιοχή. Ένα ζήτημα που καίει τον πλανήτη ουσιαστικά.
1: Ακριβώς, με την κατάσταση και εκεί να παραμένει ουσιαστικά στα ίδια. Το Ιράν σήμερα ανέφερε το Ανώτατο Συμβούλιο για την Εθνική Ασφάλεια και επίσημα ανέφερε ότι πλέον υπάρχει μία νέα ρυθμιστική αρχή διαχείρισης για τα στενά του Ορμούς. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν μεταξύ άλλων ζητά ουσιαστικά διόδια από τα εμπορικά πλοία που θα διέρχονται από τα στενά, αλλά να έχει και τον πλήρη έλεγχο και να ενημερώνουν με αναλυτικότατα για τα στοιχεία των πλοίων και βεβαίως να δίνεται η άδεια από το Ιράν για να περνούν από τα στενά.
0: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή και να έρθουμε στα δικά μας τώρα, μέσω Κρήτης. Γιατί στην Κρήτη είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε δύο περιοχές, στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Με τους αστυνομικούς μέχρι στιγμής να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Κρήτη? Πάμε στη Φανή Καλαθάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για αυτή τη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη. Καλό μεσημέρι, Φανή.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πρόκειται για κάτι γνωστό στην τοπική κοινωνία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκβιάζουν, προκαλούν φθορές για διάφορους λόγους. Φαίνεται ότι οι συγκεκριμένοι έκαναν όλα αυτά, δηλαδή φθορές, εμπρισμούς και εκβιασμούς, για να παίρνουν χωράφια από ανθρώπους και να τα δηλώνουν οι ίδιοι στον ΟΠΚΕΠΕ. Έτσι, έχουν εκβιάσει πάνω από 40 άτομα, λένε οι πληροφορίες. Έχουν προκαλέσει ζημιές που υπερβαίνουν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ και έχουν αποκομίσει επιδοτήσεις που φτάνουν σχεδόν σε 600.000 ευρώ, 586.000 ευρώ την τετραετία 2021-2025. Άρα έχουμε εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται κατά περίπτωση σε όλα αυτά που σου είπα, εκβίαση, εμπρισμοί, φθορές κτλ, αλλά και απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, η δικογραφία είναι ογκοδέστατη, περιλαμβάνει 12 άτομα, θα δούμε τι άλλες συλλήψεις αναμένεται να γίνουν, είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση. Μιλάμε για έναν θείο με δύο ανιψιούς, τα τρία άτομα, και στα άλλα τρία που έχουν συλληφθεί περιλαμβάνονται δύο γυναίκες που είναι σύζυγοι των δύο εκ των τριών συλληφθέντων.
0: Από ό,τι διαβάζω εδώ στο airnews.gr, οι κατηγορούμενοι αφαιρούσαν, λέει, με τη βία κτήματα από πολίτες και τα καλλιεργούσαν παράνομα. Δήλωναν μάλιστα τις εκτάσεις των ΟΠΚΕΠΕ, πάλι μπροστά μας ΟΠΚΕΠΕ, και σφάλιζαν και επιδοτήσεις για τις σύζυγους τους, έτσι.
3: Ακριβώς. Αυτό ήταν το σύστημα, για να μπορούν να είναι αληθοφανείς οι αιτήσεις τους. Να φαίνονται ότι έχουν χωράφια, είτε τα πιθανότητα γιατί τα έχουν νοικιάσει ή τους έχουν παραχωρηθεί, και να μπορούν να παίρνουν τις επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Φανή, ναι.
3: Ναι, είναι μια οργάνωση η οποία δρούσε σε Βορίζια, Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Οι πιο πολλές περιπτώσεις είναι στο Αμάρι Ρεθύμνου, γι' αυτό και η εισαγγελέα Ρεθύμνου εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης και εκεί θα παραπευθούν σήμερα.
0: Και από ό,τι μας είπες νωρίτερα, η δράση τους ήταν γνωστή στις τοπικές κοινωνίες.
3: Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις, Γρηγόρη, είναι πάντα.
0: Αλλά κανείς δεν μιλούσε όμως.
3: Γιατί υπάρχει φόβος.
0: Ακριβώς.
3: Πάντα είναι γνωστή η δράση κάποιων ομάδων σε όλους, αλλά δεν μιλούν, δεν βλέπουν και δεν ακούν, όπως λένε
0: σε. Περιμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα να ολοκληρωθεί η έρευνα και θα έχουμε περισσότερα και στα επόμενα δελτία μας. Φανή Καλαθάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, να φύγουμε από την Κρήτη, να πάμε στην πολιτική ατζέντα και να ξεκινήσουμε με το κυβερνό κόμμα. Στη Νέα Δημοκρατία, η επόμενη του συνεδρίου βρίσκει άπαντες εκλογική ετοιμότητα στο φουλ. Σιγά σιγά οι μηχανές στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αστηθούν οι κάλπες, έχοντας τη φαρέτα τους βεβαίως τα στελέχη του κόμματος, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος από το βήμα του συνεδρίου ζήτησε πολιτική συνέχεια και νέα εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2017. Και όλα αυτά βέβαια με αιχμή τη σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό του κράτους και με αιχμές βέβαια για τους απόντες από το συνέδριο, με τη φράση ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες. Πάμε στον πολιτικό μας Τάχνη Νοτιανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ, παρακολούθησε συνότι έτσι κι αλλιώς το συνέδριο και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Είμαστε στην επομένη του συνεδρίου, στο φούλι μηχανές, στο δρόμο προς τις κάλπες, και ενώ στον ορίζοντα έχουμε τις αναταράξεις και το αριστερά και την είδηση των νέων κομμάτων. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στον απόϊχο του συνεδρίου της Κυβερνητικού Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε χτες, πρέπει να διαπιστώσει κανείς ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο πολύ πυκνού πολιτικού χρόνου. Διότι την Πέμπτη έχει προαναγγελθεί η ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Κερκιανού και την επόμενη Τρίτη, όχι αύριο, την επόμενη Τρίτη, μια εβδομάδα και μια μέρα, του κυρίου Τσίπρα, ενώ ένα ερωτηματικό παραμένει τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς. Όλα αυτά, ενώ όπως σωστά είπες εισαγωγικά, Γρηγόρη, ο Πρωθυπουργός τοποθετεί μεν τις κάλπες, τις επόμενες κάλπες, στο τέλος της τετραετίας, ουσιαστικά του χρόνου του διαπιστή, πάνω κάτω, τέλος πάντων, το 27, αρχές 27, παρά τα όσα συζητούνται, γράφονται και λέγονται, ενώ είναι χαρακτηριστικό κιόλας ότι σε συνάντηση σε πηγαδάκι που είχε με δημοσιογράφους, όχι με εμένα, χθες ήμουν στο στούντιο μαζί, ήμασταν με άλλους συναδέλφους, μίλησε, τον πιέσανε οι συνάδελφοι για το τι θα γίνει, πότε τελικά θα στηθούν οι κάλπες. Τους είπε έτσι πολύ αυθόρμητα, από ό,τι πληροφορούμε από τους συνάδελφους, ότι εγώ σας το λέω το 27, εσείς δεν με πιστεύετε. Έχει και αυτό τη σημασία του. Τώρα, από εκεί και έπειτα, η Νέα Δημοκρατία βάζει μπρος, επίσης σωστά είπε εισαγωγικά, τις μηχανές. Το είχε πει και στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο τελευταίο προσυνέδριο που είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Βάζουμε μπρος τις μηχανές. Παρά το γεγονός ότι ο στόχος είναι οι εκλογές να γίνουν το 27 και, και βεβαίως υπάρχει μία αποστασιοποίηση, θα έλεγε κανείς, από τους απόντες, και οι απόντες είναι ο Κώστας Καραμαλής, για τον οποίο πολλοί συζητούν ότι δεν καταλαβαίνουν γιατί είναι πήγε στο συνέδριο, και ο Σαμαράς που είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας, αλλά πολλοί λένε ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει και ένα τηλεφώνημα. Σήμερα, στον απόϊχο όλων αυτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε βεβαίως
0: και στο συνέδριο, φαντάζομαι.
4: Στο συνέδριο, αλλά και στη σχέση της Νέας Δημοκρατίας με την κοινωνία, χαρακτηρίζοντας το μεγαλύτερο κόμμα, που παρέμεινε μεγάλο κόμμα, ενώ άλλα κόμματα κυβέρνησαν και εξέπεσαν, αν το πει η έκταση, είχε αιχμές για το ΠΑΣΟΚ, διότι η αιχμή ήταν ότι το θέμα δεν είναι, είχαμε ένα συνέδριο, είπε, το οποίο επιβεβαίωσε την κυριαρχία μας, όχι ένα συνέδριο το οποίο απάντησε με ποιον δεν θα κυβερνήσει. Αυτή ήταν το πολιτικό πόρισμα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ που προηγήθηκε πριν από κανένα μήνα. Θυμίζω, η πολιτική είναι και πρόσωπα, υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης, γιατί όπως σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Αν ομιγέννητο υπάρχει μια κρίση προστασικό στο τηλέφωνο στις ώρα το πρωί. Ενώ υπήρχε και μια εξαιρετικά σαφέστατη όμως αιχμή προς τον κύριο Τσίπρα, ότι που είπε ότι ήρθε η ώρα. Το Μάρτιο θα ήταν ορίστο, αυτό ήταν αργά, ένα κρύφο τέλο πάντων.
0: Τι είπε ο κ. Μαρινάκης.
4: Είπε ότι η ώρα του κάθε πρώην πρωθυπουργού ήταν όταν ήταν πρωθυπουργό. Η ώρα του πέρασε ουσιαστικά.
0: Μάλιστα. Ωραία, μένουμε σε αυτά, Νότια Νιάδη. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνος Γεωργιάδης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργιού και τόνισε ότι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν απολύτως ενωτικό.
5: Το συνέδριο ασφαλώς ήταν μια επιτυχία για την κυβέρνηση και την παράταξη και ασφαλώς ήταν εξαιρετικά ενωτικό. Κανένας δεν δημιούργησε πρόβλημα ή καμία ομιλία. Δεν ξέρω γιατί έχει τεθεί πάλι στο στόχαστρο ο κύριος Δένδη. Μια χαρά μου λέει ήταν ο κύριος Δένδη.
6: Ναι, αλλά έθεσε μια σειρά προβληματισμών, κυρία.
7: Καλά,
5: σε ένα συνέδριο, παιδιά, σε ένα συνέδριο κάτι θα πούμε κιόλα.
7: Τους τεχνοκράτες.
5: Είμαστε συνέδριο, είναι, δεν θα πούμε κάτι. Γιατί το
6: ναι, αλλά μια στιγμή όμως τώρα, εγώ θα το πω ευθέως. Εσείς έχετε πει κατ' επανάληψη και εδώ στην εκπομπή μας, δεν το κρύβετε, ότι είστε πάρα πολύ ικανοποιημένος από τις δημοσκοπήσεις. Ότι η Νέα Δημοκρατία στο πιο δύσκολο σημείο της διακυβέρνησης κάνει double score από το δεύτερο. Και ο κύριος Δένδιας είπε, εμείς είμαστε πολύ προβληματισμένοι από τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε χάσει.
5: Αν δείτε και το 19 και το 23, είχε θέσει περίπου τους ίδιους προβληματισμούς. Το 19 είχε πει ο ποιητής το 40, το 23 είχε πει ο ποιητής το 40. Είναι μια πάγια, ότι είναι λίγο πιο ανήσυχος από ότι είμαι εγώ. Εγώ είμαι γενικά πιο αισιόδοξος.
7: Ναι.
5: Ο Διάς είναι πιο σκεπτικιστής. Δεν σημαίνει αυτό κάτι. Δεν το κάνει με δόλο. Βάζει και ένα κίνητρο να τρέχουμε περισσότερο. Δεν το βλέπω ότι έχει κάποια σωκοματική αιχμή, αυτό εννοώ.
6: Δηλαδή, no hard feelings που λένε και οι Άγγλοι.
5: Είναι ο τρόπος του που τα βλέπει. Δεν χάλασε ακόμα σιγά και τι έγινε.
6: Μάλιστα. Άρα θεωρείτε ότι βγαίνει.
5: Τώρα κάτω να το τσακωθούμε για αυτό το πράγμα δυνατόν. Σιγά τώρα.
6: Ναι.
5: Μια χαρά. Όλοι. Ο κ. Δένδια να είμαστε δίκαιοι είπε: πάμε με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την τρίτη εκλογική μας νίκη.
6: Μάλιστα.
5: Τι άλλο να πει ο άνθρωπος. Ναι. Δηλαδή, τον βάζουμε και συνέχεια στο στόχαστρο, ρε παιδάκι μου.
0: Τώρα, δύο είναι τα βασικά ερωτήματα πλέον από εδώ και πέρα. Τι γίνεται με τους δελφίνους στη Νέα Δημοκρατία και πότε θα στηθούν οι κάλπες. Τα ερωτήματα αυτά έθεσαν η Ευαγγελία Μπαλτατζή και ο Δημήτρης Τάκης στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8.
8: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την ώρα που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και αντιπαρέχομαι την αρχική αναφορά σας σε δελφίνους. Δεν υπάρχουν δελφίνοι.
7: Ελάτε
8: υπάρχουν
7: τώρα.
8: Κάποιοι που φαντασιώνονται.
7: Ελάτε τώρα, κύριε Κερίδη, σας παρακαλώ.
8: Θα σας πω, γιατί έχω κριτική και σε αυτό.
7: Ωραία.
8: Γιατί στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις, ενίοτε και ό,τι πληρώσεις. Λοιπόν,
7: ενδιαφέρον, για να μας το πείτε.
8: Ναι. Θα σας αρέσει. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει μακράν πρώτος από τον Ιανουάριο του 2016 που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία εδώ και 10 χρόνια. Δεν κυβέρνησε ποτέ ως δεύτερος, όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην περίοδο 16-19, όπου ήταν μακράν δεύτερος και όλο ένα και περισσότερο και απονομιμοποιημένος.
0: Μετά το τέλος του συνεδρίου και τις 4 αναφορές του Πρωθυπουργού, εσείς έχετε πιστεί ότι τελικά πάμε το 27 για εκλογές?
8: Προφανώς θα σας πω και κάτι τελείως αυτονόητο. Δεν είναι δυνατόν τον Μάιο του 27 να κάνει κάποιος πρόβλεψη για τον Οκτώβριο, δηλαδή να προεξοφλήσει. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα πάει στη ΔΕΘ, θα δώσει το όραμα της επόμενης τετραετίας.
7: Και από εκεί και πέρα.
8: Τώρα, και από εκεί και πέρα θα μετρήσει και θα αποφασίσει. Τώρα, περί αυτού πρόκειται. Τώρα, είτε γίνουν Δεκέμβριο, είτε γίνουν Φεβρουάριο, δεν έχουμε και μεγάλη διαφορά.
9: Earth News Radio. 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, να βάλουμε μια οντελεία στα της πολιτικής επικαιρότητας και να πάμε σε συνεδρίαση νωρίτερα του ΚΙΣΕΑ που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού εν μέσω πολύ κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Στην ατζέντα βρέθηκε και ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύω των όπλων δυνάμεων. Πάμε στον στρατιωτικό μας τάχτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί υπάρχουν πληροφορίες για μια πολύ σημαντική απόφαση που έλαβε το ΚΙΣΕΑ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν αρκετές σημαντικές αποφάσεις να σημειώσουμε. Σημαντικό το ΚΙΣΕΑ, η συνεδρία του οποίου ολοκληρώθηκε πριν από περίπου μία ώρα. Βαριά ατζέντα είχε.
0: Γιατί είναι και βαριά και η επικαιρότητα, έτσι κι αλλιώς, Γιώργο.
10: Έτσι είναι. Να πω ότι καταρχάς ότι συζητήθηκε το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ και συγκεκριμένα εγκρίθηκε σύμβαση για την εμπλοκή των ναυτιλίων Σκαραμαγκά σε αυτό το κρίσιμο πρόγραμμα εξυγχρονισμού τους. Επίσης, στέφτηκαν επιτάπητος και οι φρεγάτες Φρέμ κλάσης Μπεργκαμίνη που η χώρα μας θέλει να αποκτήσει από την ιταλική πλευρά. Είναι δύο φρεγάτες μεταχειρισμένες, να σημειώσουμε, συν δύο ακόμα που πρόκειται να αποκτήσουν ένα πεζινάμι το πολεμικό ναυτικό στα επόμενα χρόνια. Επίσης, συζητήθηκε και η απόκτηση κρυπτοσυσκευών για τις ένοπλες δυνάμεις και στη συνέχεια να πω ότι εγκρίθηκε και η παραχώρηση επιπλέον 13 τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού μπρος στο Λίβανο. Είναι η χώρα που, να σημειώσω, είχε αποφασίσει να χαρίσει στο Λίβανο 13 τέτοια οχήματα πριν από μερικούς μήνες μαζί με τα ανταλλακτικά τους αλλά και την υποστήριξή τους. Ο Κισία, να σημειώσω ότι έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις πρόσφατες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο, με αφορμή βεβαίως και τον προκλητικό νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που ετοιμάζει να φέρει μπρος ψήφιση η κυβέρνηση Ερντογάν. Επίσης, συζητήθηκε και η υπόθεση, πρόσφατη υπόθεση του ουκρανικής κατασκευής μη επανδρομένο σκάφους επιφανείας που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ενώ συζητήθηκε και η έναρξη υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τα μη επανδρομένα οχήματα 2026-2030, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν τέλος και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις εντάσεις που κλιμακώθηκαν σχετικά πρόσφατα στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Να πω τέλος ότι στην συγκεκριμένη ανεπιβεβαίωτης μέχρι ώρας τουλάχιστον πληροφορίες, συζητήθηκε και τέθηκε και το ζήτημα επιστροφής στις βάσεις τους των συστοιχειών Patriot. Λένε οι πληροφορίες αυτές ότι θα επιστρέψουν σταδιακά εκεί από όπου έφυγαν. Από ότι οι συστοιχίες αυτές είχαν σταλεί μια συστοιχία στη Θράκη και στο Δημότικο για την προστασία μέρους της Βουλγαρικής Επικράτειας και είχε σταλεί και ακόμα μια στην Κάρπαθο για την προστασία της Κύπρου. Θεωρήθηκε από την πλευρά του, λένε οι πληροφορίες.
0: Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τώρα με το Ισραήλ και το Λίβανο.
10: Θεωρείται ότι υπάρχει μια κάποια αποκλιμάκωση και αυτός είναι και ο βασικός λόγος που αποφασίστηκε. Δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε μέχρι ώρα τουλάχιστον το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Θα έχουμε κάποια ενημέρωση μέσα στις επόμενες ώρες, αλλά πληροφορίες ότι είναι προς αυτή την κατεύθυνση η επιστροφή του στη βάση.
0: Το κρατάμε λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά όλα βέβαια, όλες οι αποφάσεις, αλλά ειδικά αυτό το τελευταίο, αν επιβεβαιωθεί, που περιμένουμε στη συνέχεια να γίνει αυτό, ότι αποφασίστηκε λοιπόν να επιστρέψουν στη βάση τους οι συστοιχίες Patriot, οι ελληνικές συστοιχίες Patriot από το Δημότικο και από την Κάρπαθο. Γιώργο Διονυσόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με το χώρο της κεντροαριστεράς. Εκεί που, από ό,τι φαίνεται, ο κύβος ερήφθηκε. Αν το Μάρτιο ήταν νωρίς, όπως ανέφερε στο αρχικό βίντεο που ανάρτησε ο Αλέξης Τσίπρας, και αν το Σεπτέμβριο θα είναι αργά, όπως έλεγε πάλι ο ίδιος σε άλλη ανάρτηση, τελικά πότε. Πότε, η απάντηση δόθηκε πριν από λίγες ώρες με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Αλέξης Τσίπρας γνωστοποίησε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο κόμμα του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μας το είχες πει ήδη στον αέρα από το Σαββατοκύριακο για να ευλογήσουμε και τα γένια μας λίγο, Βαγγέλη. Είχες την πληροφορία για τις 26 του Μαΐου. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν σήκωσε το γάντι ή έριξε τη δικιά του ζαριά, αν μπορούμε να πούμε έτσι. Ανακοίνωσε λοιπόν και επισήμως, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες που είχαμε εδώ και μέρες, τις είχαμε αποκαλύψει και από την εκπομπή μας το βράδυ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων εδώ, στο ραδιόφωνο. Για 26 του μηνός, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο Πέρινγκς της Διονυσίου Αεροπαγητού. Ακριβώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε καν πληροφορία, κρατείται ως επταφυλάγιστο μυστικό. Μια κίνηση που ήταν αναμενόμενη, δεν ήταν όμως η ημερομηνία αναμενόμενη, που οι περισσότεροι έλεγαν για τις αρχές Ιουνίου. Φαίνεται ότι ήταν, από ό,τι εγώ τουλάχιστον γνωρίζω, μια προσωπική απόφαση, αυστηρά προσωπική του Αλέξη Τσίπρα, παρόλο που δεχόταν εισηγήσεις για τις αρχές Ιουνίου. Μια απόφαση που αναταράσει τα νερά, τα ήδη φουρτουνιασμένα νερά εντός των τειχών της Κουμουνδούρου, προκαλεί αναταράξεις και κυρίως προκαλεί και εμέσως πλήρως σαφώς προκάλεσε και την διαγραφή την κοινοβουλευτική διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Λέω εμέσως πλήρως σαφώς, διότι δεν είχε καμία ανάμειξη αυτό η πλευρά της Λεωφόρου Αμαλίας, δηλαδή της έδρας του Αλέξη Τσίπρα. Έγινε σε μια δημόσια ουσιαστικά αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Πολάκη και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου, με μια προσωπική του ανάρτηση. Ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Πολάκης, με συγχωρείτε, καλούσε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να συγκαλέσει τα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα. Στο τέλος της ανάρτησής του υπονόησε ότι υπάρχει εσωτερική και υπόγεια επικοινωνία μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Φάμελου, κάτι το οποίο προκάλεσε την μήνυν και την οργή του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ και προχώρησε σε μια προσωπική απόφαση να τον διαγράψει εκ της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή να πέσουν οι τόνοι από όλες τις πλευρές. Δεν φαίνεται αυτή την εβδομάδα να συγκληθούν τα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα του κόμματος, αν και ο κύριος Νίκος Παπάς το ζητεί επιμόνως και δημοσίως από σήμερα το πρωί σε συνεντεύξεις του. Πάντως, ένα κύμα παρετήσεων φαίνεται ότι ξεκινάει. Σας περιγράφω όλο πώς είναι το κλίμα στον χώρο του κέντρου αριστεράς και αριστεράς.
0: Γιατί το επίδικο είναι μεγάλο και παραμένει αν σε τελική ανάλυση ο κομματικός οργανισμός ΣΥΡΙΖΑ θα συνεργαστεί ή θα συνεργαστεί με τον νέο πολιτικό φορέα του κ. Τσίπρα. Αυτό ουσιαστικά.
9: Να υπενθυμίσω
0: είναι.
9: Εδώ και στους ακροατές μας, Γρηγόρη, ότι είναι δύο οι κεντρικές αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα που δεν πρόκειται να αλλάξουν. Δεν συζητά με κομματικό οργανισμό. Δεν συζητάμε βουλευτές εφόσον δεν έχουν παραιτηθεί. Προϋπόθεση είναι η παραίτηση εκ του βουλευτικού του αξιώματος. Τώρα, φαίνεται ότι θα υπάρξει ένα κύμα παραιτήσεων από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη πριν από λίγη ώρα παραιτήθηκε η κυρία Ελένη Αυλονίτου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Θρυλείται και όλοι το αναγνωρίζουν ότι τις επόμενες ημέρες και ειδικά την 26η Μαΐου, η μέρα που θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας στην ίδρυση του νέου κόμματος, θα υπάρξει κυριολεκτικά ένα κύμα παραιτήσεων μελών, στελεχών και βουλευτών. Βάζω ένα μικρό ερωτηματικό, διότι ο καθένας εκ των νυν βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς θα επιλέξει κατά μόνας το χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο θα παραιτηθεί, ανεξαρτητοποιηθεί, θα ενταχθεί στο νέο κόμμα Τσίπρα κατ' επέκταση. Νομίζω ότι το επόμενο δεκαήμερο και μέχρι τις αρχές Ιουνίου θα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στο χώρο αυτό.
0: Σε κάθε περίπτωση, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη Τρίτη, λοιπόν, όχι αύριο, την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, οι επίσημες ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Μιλτός Ζαμπάρας, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε για τις εξελίξεις του Νικού Μουντούρου. Και βεβαίως ρωτήθηκε τι θα κάνει ο ίδιος. Θα πάει στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
11: Εγώ λέω ότι ο Αλέξης Τσίπρας από τη στιγμή που θέλει εκ νέου να τοποθετηθεί, να εκτεθεί στην κοινωνία και να δημιουργήσει ένα κόμμα το οποίο θα συσπηρώνει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, λειτουργεί μοιραία και αντικειμενικά ως καταλήτης των εξελίξεων. Μάλιστα. Εγώ θα το βλέπω, στηρίζω αν θέλετε μια τέτοια λογική, γιατί είναι φύση και θέση μιας τέτοιας λογικής, πώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή. Τώρα, για τον τρόπο, πιστέψτε με, που φαντάζομαι θα βρεθεί στο τέλος της ημέρας, θα πρέπει να γίνει, ναι, συντεταγμένα, θα πρέπει να γίνει οργανωμένα, δεν θα πρέπει να γίνει σε μια λογική διάλυσης.
6: Εάν μιλούσατε στο Σοκράτη το Φάμελο σήμερα, θα του λέγατε να πάρει πίσω την απόφαση για τον Παύλο Πολάκη?
11: Κοιτάξτε να δείτε, ένα κόμμα που λειτουργεί ως κόμμα δεν μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα με όρους Big Brother. Δηλαδή, θεωρώ καταρχάς λάθος από την πλευρά του Παύλου του Πολάκη να κάνει μια δημόσια ανάρτηση που αφήνει υπονοούμενα σε σχέση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αυτά μπαίνουν στα όργανα με έντονο τρόπο, με αντιπαράθεση, γίνονται οχλήσεις αν θέλετε και προς τον ίδιο και τα λοιπά. Άρα νομίζω ήταν φάουλ αυτό από τη δικιά την πλευρά.
7: Είστε διατεθειμένος να παραιτηθείτε για να πάτε με τον Αλέξη Τσίπρα?
11: Εδώ θα είμαστε, δεν αρνούμε τίποτα.
0: Τώρα, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας εδώ στο News 105,8, ξεπέλυσε πειρά κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας μάλιστα πως έχει δίκιο ο Παύλος Πολάκης.
12: Επιμένω ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να σηκώνει το δάκτυλο στους δημοκράτες. Αυτό τέρμα, τελείωσε. Θες να γίνεις πρωθυπουργός και είσαι και σοσιαλιστής. Α αντιδημοκράτε και καπιταλιστέ, υποτίθεται. Εσύ και σοσιαλιστή, τρομάρα σου. Και έξι εκατομμύρια, μην ξέρει.
13: Έλα, αφήστε που λέει ο άνθρωπο ότι ευρωβουλευτή ήμουν, ο λογαριασμό που αμοιβόμουν είναι αυτό.
12: Ο λογαριασμό πατάσα να κουμπάξει το κινητό και τα φέρνει στην Ελληνική Τράπεζα. Η κανένα ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ ενδιαφέρον ότι θα γίνει από το γεγονό. Εγώ το βλέπω με πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή έχω πολύ όξο να το δω. Τι δηλαδή. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανακοινώνει το κόμμα, από ό,τι κατάλαβα σήμερα 26 Πέμπτη.
6: Ναι, ναι.
12: Ο Φάμελο και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να πάνε να μπουν στο νέο κόμμα Τσίπρα, γιατί φοβούνται ότι μόνοι δεν μπορούν να μπουν στη Βουλή. Ο Πολάκη και μια σειρά άλλο Αλεχονιδούρου, ο Παπά. Δεν του θέλει ο Τσίπρα. Ο Φάμελο όμω θέλει να πάει τον ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα. Άρα για του δεύτερου, μεταξύ των οποίων ο Πολάκη είναι ο πιο ισχυρό κομματικά, 43% είχε πάρει.
6: Ναι.
12: Καταλαβαίνω ότι αν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα, αυτοί τελειώνουν την πολιτική του καριέρα. Άρα αυτοί πρέπει αναγκαστικά να κατεβούν σε εκλογή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μεσοκομματικά εκεί δημιουργεί μεγάλη ένταση. Ο Πολάκη, εάν καταφέρει ο Φάμελο να θέσει εκτό ΣΥΡΙΖΑ, μα θέλει πραγματική ζημία. Πιστεύω τώρα ο Πολάκη προσπαθεί να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιο. Ο κύριο Τσίπρα, το πολιτικό ταλέντο ουδέποτε προσωπικά αμφισβήτησα, έχει περάσει μια τριετία, θα μου τρέψετε λίγο, Ρασπούτιν. Να εξηγήσω γιατί. Υφίσταται ότι 23 συντηρηθεί από τον Μητσοτάκη. Ωραία. Όσο πήρε 17%. Το θεώρησε αποτυχία, όπω είμαστε, και παρατήθηκε. Από την ώρα που παρετήθηκε, προσπάθησε να αποδιαιτήσει τις εξελίξεις στο κόμμα του.
0: Λοιπόν, την έκπληξή του εδώ μεταξύ για τη στάση και τους χειρισμούς του Αλεξίπρα ξέφρασε μέσω του σταθμού μας ο Δημήτρης Κερίδης. Για να τον ακούσουμε.
14: Εκείνο που με εκπλήσει είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, πώς να το πούμε, διώχνει από το παράθυρο όλη την παράδοση της αριστεράς για περί συλλογικοτήτων, περί πολυφωνίας, περί τάσεων και πλουραλισμού. Φτιάχνει ένα απολύτως αρχηγικό προσωποπαγές κόμμα να το ελέγχει απόλυτα. Θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά προφανώς η δήλωσή του ότι το μόνο του λάθος πριν το 19 ήταν ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες νωρίτερα, είναι κάτι το οποίο εμείς προφανώς και θα αξιοποιήσουμε και θα εκμεταλλευτούμε και θα αναδείξουμε.
0: Και ενώ αυτά συμβαίνουν στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, την ίδια ώρα στην τελική ευθεία βρίσκεται το κόμμα της Μαρέας Καριστιανού, λίγο πριν την επίσημη κατάθεση της ιδρυτικής του διακήρυξης στον Άριο Παγωστό. Όπως έγινε γνωστό, στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γκρατσία έγινε η πρώτη απόπειρα για τη συλλογή υπογραφών και την οργανωτική προετοιμασία του νέου πολιτικού φορέα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζη, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, κατατέθηκε η ιδρυτική διακήρυξη στον Άριο Πάγο. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε πληροφορίες, αν και επικοινώνησα με την κυρία Γρασία, δεν έχει απαντήσει ακόμη για να το ξέρουμε. Πάντως σήμερα η κυρία Καραστιανού, όπως είπε και χθες, θα προχωρούσε στην κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης. Να πω και επίσης, Γρηγόρη, όπως ανέφερες και εσύ, ότι ξεκίνησε χθες η συλλογή υπογραφών από φίλους, συνεργάτες και υποστηρικτές που συμμετείχαν όχι μόνο στην συλλογή υπογραφών, αλλά και στην οργανωτική προετοιμασία. Βεβαίως ήταν παρούσα και η κυρία Καριστιανού, πώς θα μπορούσε να λείπει άλλωστε, η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων πως γράφουμε όλοι μαζί ιστορία, την καλή και την σωστή ιστορία. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε, Γρηγόρη, και έχει την σημασία του, είναι η ανομοιογένεια των συμμετοχόντων στο νέο φορέα. Ενώ ακόμη δεν έχει αποσαφινιστεί, μέχρι και σήμερα τουλάχιστον, το ιδεολογικό στίγμα του νέου αυτού κόμματος. Τώρα, στα της χθεσινής διαδικασίας έχει την σημασία του να πούμε ότι καλύφθηκε ζωντανά από τον Στράτο Σιουρδάκη, επιχειρηματία και πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης και στη Ρωσία.
0: Και έχει τη σημασία του αυτή η συμμετοχή, αυτή η επιλογή. Είδαμε όλοι, σχεδόν όλοι, και όχι τότε σε απευθείας μετάδοση, αλλά σίγουρα στη συνέχεια είδαν πολύ το βίντεο αυτό που αναρτήθηκε στα social media. Έχει σημασία και η επιλογή του συγκεκριμένου επιχειρηματία, αλλά και η επιλογή του εκπροσώπου τύπου του νέου κόμματος.
15: Ακριβώς, και ακούστηκαν και παράπλευρες φωνές δεξιά και αριστερά από τι είναι υποκινούμενο το κόμμα αυτό. Αυτά θα τα πούμε στην πορεία βεβαίως, Γρηγόρη, αφού σιγουρευτούμε ότι κατατάθηκε και η ιδρυτική διακήρυξη. Θα περιμένουμε και την 5η-21 του μηνός. Να σου πω τώρα ότι, όπως είπες και εσύ, στο γραφείο της κυρίας Γρασία έγινε η εκδήλωση. Βρέθηκε εκεί και ο επιδεκαετίας ανταποκριτής στη Μόσχα, θα Θανάσης Αυγερινός, όπου φέρεται να έχει κομβικό ρόλο στο υποίδρυση κόμμα και να αναλαμβάνει την επικοινωνιακή στρατηγική του κόμματος αυτού. Μάλιστα, λίγες μέρες πριν, σε ανάρτησή του, ο Θανάσης Αυγερινός δήλωνε δημόσια τη στήριξή του στο υποίδρυση κόμμα, τονίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια ιστορική συγκυρία. Να σου πω ακόμη ότι η κυρία Καριστιανού προγραμματίζει την επίσημη ανακοίνωση του κόμματός της, τα έχουμε πει, την ερχόμενη Πέμπτη, 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Κλείνοντας όμως, να σου πω ότι το πρωί στη συνέντευξή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έδωσε μια ηχμηρή, έκανε μάλλον μια ηχμηρή πολιτική τοποθέτηση.
0: Θα την ακούσουμε ευθύς αμέσως, Ευγενία Λούζου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος εξαπέλυσε εδώ μιλώντας στο Ernews Radio 105,8 πείρα κατά του κόμματος κυρίας Καριστιανού. Για να τον ακούσουμε.
16: Δεν νομίζω υπάρχει εδώ πέρα μεγάλη αγωνία. Με τον Θανάση Αυγερινό και τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Υγείας Πετρούπολης, όποιο σημενόμενο μπορούσε να υπάρχει το πιο κόμμα υποστηρίζει στην Ελλάδα, Πούτιν, έχει ήδη δοθεί. Η Ρωσία δεν έβαψε ποτέ να έχει επιρροή στην Ελλάδα. Και από ο Μητσοτάκη να στηρίξει φουλ την Ουκρανία στην εισβολή της Ρωσίας, έθεσε τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία σε μεγάλη κόντρα με αυτό το κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού. Σε αυτό το ακροατήριο λοιπόν, μέχρι τώρα ο προνομιακός συνομιλητής ήταν ο Βελόπουλος και δευτερευόντως νίκη.
6: Ναι.
16: Τώρα σε αυτό το ακροατήριο έχετε ένα επίσημο κόμμα. Επίσημο, δηλαδή με τον Θανάση Αυγερινό εκεί είναι το επίσημο κόμμα. Λοιπόν, δεν μπορεί να, γιατί ο Θανάσης Αυγερινός, συμπαθέστατος κύριος και καλός δημοσιογράφος, εδώ και 4 χρόνια στο Open, τι κάνει, μεταφέρει τη γραμμή της Ρωσίας στην Ελλάδα. Δεν λέω το κάνει συνωμοσιολογικά, αν πάρει εδώ,
6: ναι, είναι η άποψή του αυτή τώρα. Είναι η άποψή του, έτσι. Ναι, η άποψή του.
16: Όχι, το διακρίνω, μου φαίνεται ότι είναι. Δεν εννοώ το κάνει ο φράκτορα. Αυτό εννοώ. Το κάνει υποχρεωτικά. Πιστεύει αυτό ο άνθρωπο. Αυτό πιστεύει. Και αυτό λέει. Άρα στο ελληνικό κοινό, ο Αθανάσης Αυγερινός είναι ο πιο γνήσιος εκπρόσωπος των φιλορωσικών απόψεων στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι αυτό συμφωνούμε. Λοιπόν, όταν αυτό ο άνθρωπο είναι στο κόμμα Καριστιανού, και η πρώτη του ανάλυση είναι με ρώσικο λογαριασμό του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Υγείας Πετρούπολης, προφανώς το σήμα σε αυτό το εκλογικό κρατήριο, το φιλορωσικό, είναι ότι το αυθεντικό φιλορωσικό κόμμα στην Ελλάδα είναι της Μαρίας Καριστιανού.
0: Εν τω μεταξύ, σκληρή κριτική και αιχμηρά σχόλια και από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Μίλτος Τζαμπάρα, ο οποίος επίσης μίλησε στο σταθμό μας για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
17: Εγώ θα έλεγα να το δούμε. Και αν θέλετε μια γενικότερη φράση και έκφραση, ας αφήσουμε όλα τα λουλούδια να αμφίσουν. Το πιστεύω αυτό πραγματικά στη δημοκρατία.
6: Το θεωρείτε φιλορωσικό κόμμα? Ευθέως σας ρωτώ. Επειδή υπάρχει αυτή η φημολογία.
17: Δεν ξέρω, κύριε Αδαμόπουλο.
6: Όχι, επειδή...
17: Δεν μπορώ να το προσδιορίσω.
0: Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας, στην εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία για να εντοπίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιοι φορολογούμενοι αδυνατούν πραγματικά να πληρώσουν και ποιοι διαθέτουν οικονομική δυνατότητα, αλλά αποφεύγουν συστηματικά την εξόφληση των χρεών τους, προωθεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, εν ώψη και της νέας έκτατης ρύθμισης των 70 δόσεων που πρόκειται να ενεργοποιηθεί μέσα στον Ιούνιο. Ο Κώστας Άβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Για να καταστεί, Γρηγόρη, αποτελεσματικότερη διαχείριση του ληξιπρόθεσμου χρέους και να ανακοπεί η ανομική του πορεία, έχουν φτάσει τα 114,5 δισεκατομμύρια τα συνολικά χρέη. Η φορολογική διοίκηση περνά σε ένα νέο μοντέλο αξιολόγηση οφειλετών, εφαρμόζοντας στην πράξη τη μεθοδολογία PAY, δηλαδή θα παρακολουθούνται η ικανότητα πληρωμής του οφειλέτη, payment capacity, η συμπεριφορά, η παλαιότητα των οφειλών, ριζέντσι και τα οικονομικά γεγονότα. Με το νέο σύστημα ανάλυσης δεδομένων και βαθμολόγησης του φορολογούμενου θα δημιουργείται ένα αναλυτικό οικονομικό προφίλ κάθε συμπεριφοράς για κάθε οφειλέτη. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο του 2026, οι 4 άξονες θα εστιάζουν στην ικανότητα πληρωμής, δηλαδή η φορολογική διοίκηση θα εξετάζει τραπεζικές καταθέσεις, εισοδήματα, ακίνητη και κινητή περιουσία, προκειμένου να διαπιστώσει αν ο οφειλέτης διαθέτει πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής. Στη συμπεριφορά θα αξιολογεί την προηγούμενη στάση του φορολογούμενου απέναντι στις υποχρεώσεις του, δηλαδή αν τηρούσε ρυθμίσεις, αν εξοφλούσε γκέρος ή αν εμφάνιζε συστηματική ασυνέπεια. Και στην παλαιότητα των οφειλών, η αρχή θα δίνει διαφορετική βαρύτητα στα φρέσκα και στα παλιότερα χρέη του φορολογούμενου, τα φρέσκα που μπορούν να εισπραχθούν και ευκολότερα. Και στα οικονομικά γεγονότα, εδώ θα συνυπολογίζονται σημαντικά στοιχεία όπως απώλεια εισοδήματος. Μπορεί κάποιος να είναι επιχειρηματίας και να τον έπληξε μια οικονομική κρίση ή άλλα οικονομικά συμβάντα που μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα πληρωμής του φιλέτη. Και έτσι το νέο εργαλείο θα αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνητή νοημοσύνη, ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων και από το στόχος για να κλείσουμε.
0: Και λοιπόν, να κλείσουμε με αυτό, Κώστα, ναι, υπάρχει.
18: Ο απότερος στόχος λοιπόν θα είναι να περιοριστούν.
0: Ωραία.
18: Τα ληξιπρόσδεκτα χρέη και να εισπράττονται όσο γίνεται περισσότερα όταν είναι φρέσκα.
0: Αυτό είναι ο στόχος, ο μεγάλος λοιπόν του Οικονομικού Επιτελείου. Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς σε πανευρωπαϊκή επιχείρηση για την εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος που διακινούσε πλαστά φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής, συμμετείχε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας και υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol. Σύμφωνα με την Ελλάδα, η εγκληματική ομάδα εξαπατούσε πολίτες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, προωθώντας παράνομα προϊόντα ως δίθεν γνήσια φάρμακα για σοβαρές ασθένειες. Η δράση της φέρεται να ξεκίνησε το 2019, ενώ τα μέλη της είχαν ιδρύσει μέσω των οποίων διακινούσαν περισσότερα από 400 συμπληρώματα χωρίς άδεια κυκλοφορίας. Η διάθεση των προϊόντων γινόταν μέσω εκατοντάδων ιστοσελίδων και λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους δράστες να χρησιμοποιούν φωτογραφίες διάσημων προσώπων και ανύπαρκτων γιατρών προκειμένου να παραπλανήσουν τα θύματά τους. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Ερτ News Radio 105,8 ο κύριος Σπύρος Σαπουνάς, είναι ο πρόεδρος τεχνικού του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων.
19: Πολλές φορές μιμούνται φάρμακα ή πολλούνται φάρμακα. Στην Ελλάδα το πλαίσιο απαγορεύει πώληση φαρμάκων μόνο μέσω του φυσικού φαρμακείου. Απαγορεύεται η πώληση φαρμάκου διαδικτυακά. Άρα αυτά χαρακτηρίζονται ψευδεπίγραφα, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε την πορεία τους, τη διαδρομή τους, να τα εχνηλατήσουμε και είναι αμφιβόλιο αξιοπιστίας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας. Αυτό που ελέγχει δηλαδή ο ΕΟΦ. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν και πολλά συμπληρώματα διατροφής τα οποία ενέχουν ισχυρισμούς υγείας οι οποίοι δεν είναι συμβατοί με το European Food and Security
6: Μπορείτε
19: Authority.
6: Μπορείτε να μας πείτε ένα παράδειγμα να το καταλάβουμε καλύτερα.
19: Ναι. Ένα συμπλήρωμα διατροφής δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι θεραπεύει. Υπάρχουν συγκεκριμένοι ισχυρισμοί. Δηλαδή, θα μπορούσε να λέει ότι βελτιώνει τα επίπεδα των λιπιδίων. Ένα συμπλήρωμα διατροφής δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι θεραπεύει. Αυτοί είναι λεγόμενοι ισχυρισμοί υγείας, οι οποίοι έχουν πολλούς περιορισμούς ρυθμιστικά, αλλά στην αγορά, επειδή η αγορά είναι πολύ διαβριμένη λόγω του διαδικτύου, ακούγονται διάφορα.
0: Λοιπόν, χρειάζεται πολύ προσοχή λοιπόν από όλους για το τι ακούμε, τι διαβάζουμε και τι παραγγέλνουμε. Τώρα, το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά Μεταξά υποδέχθηκε επίσημα στις 12 Μαΐου, πριν από λίγες ημέρες δηλαδή, τον Ντίλαν, τον πρώτο σκύλο θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στο πλαίσιο προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ογκολογικών ασθενών. Ο Ντίλαν, ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος θεραπείας, θα βρίσκεται δύο φορές την εβδομάδα στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, συνοδεύοντας ασθενείς κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας και προσφέροντας συναισθηματική στήριξη. Για το θέμα αυτό μίλησε ο κ. Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, εδώ στο Earth News Radio 105,8, λέγοντας ότι το πρόγραμμα θα επεκταθεί, αυτός είναι ο στόχος δηλαδή, και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
20: Θέλω να επαναφέρω, επειδή κάναμε πιλωτικά το πρόγραμμα στο νοσοκομείο Μεταξά και πήγε πάρα πολύ καλά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα θετικά σχόλια είχαμε από ογκολογικούς ασθενείς για τους σκύλους θεραπείας. Και ναι, θέλω το πρόγραμμα να το επεκτείνω και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
6: Μακάρι. Μακάρι και πραγματικά αυτό είναι μια αξιέπαινη ενέργεια.
13: Είναι
6: μακάρι.
13: Εφικτό. Είναι εφικτό να γίνει ή είναι μια διαδικασία
20: αργή? Όχι, είναι εφικτό. Είναι απολύτως εφικτό και είμαστε κοντά στο, έχουμε ξεκινήσει πώς θα το κάνουμε.
0: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο διοικητής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά, ο κ. Σαράντος Ευσταθόπουλος, ο οποίος είναι και ο οικειδαιμόνας του Ντίλαν. Για να τον ακούσουμε.
21: Αυτός ο πανέμορφος ο Ντίλαν, το λαμπραντόρ μας, είναι ουσιαστικά ο πρώτος σκύλος θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερός υγειονομικός υπάλληλος στο ΕΣΥ.
6: Συγχαρητήρια.
21: Στο νοσοκομείο Μεταξά. Η υπηρεσία του θα είναι στο νοσοκομείο Μεταξά.
6: Συγχαρητήρια.
21: Κυδεμόνα του. Να είστε καλά, να είστε καλά.
13: Είναι ένα σκύλος θεραπείας, έτσι δεν είναι? Ένα σκυλάκι θεραπείας.
21: Ένα σκύλος επισκέψεων, ο οποίος το βασικό του αντικείμενο είναι να κάνει συντροφιά, παρέα, στους ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας την ώρα που λαμβάνουν τη χημειοθεραπεία τους. Αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι όσο καλά και να το περιγράψω, δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει αυτό που βιώνουμε εμείς, το προσωπικό και οι ασθενείς, την ώρα εκείνη της επίσκεψης.
6: Ο Ντίλαν είναι δικό σας, κύριε Δικητά.
21: Ο Ντίλαν είναι δικό μου, βέβαια.
6: Λοιπόν, άρα είστε δύο φορές αξιέπαινος.
21: Όντως υπάρχει μια απαιτητική διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης, γιατί περνάνε εξετάσεις, σεμινάρια. Υπάρχει μια διαδικασία, δηλαδή πρέπει να το θες πολύ για να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
6: Βέβαια, βέβαια. Είναι δύσκολο.
21: Από εκεί, πέρα, κοιτάξτε, εγώ έχω μεγαλώσει φεσκιά. Οπότε, να σας πω την αλήθεια, δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι ιδιαίτερο. Σίγουρα το να έχεις ένα σκύλο και δει ένα σκύλο θεραπείας αποτελεί μια σημαντική δέσμευση.
0: Πάμε και πάλι στην Ένωση Σύνταξη και στην Έλενα Αλεβίζου για να δούμε τη μια ακόμα σημαντική εξέλιξη από το εξωτερικό δελτίο και που έχει να κάνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εκεί όπου οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις με εκατοντάδες drones, ενώ αύριο μεταβαίνει Έλενα στο Πεκίνο για επίσημη επίσκεψη ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.
1: Ναι, Γρηγόρη, οι δύο πλευρές συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για κατέρωθεν μαζικές επιθέσεις μετά τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου που η Ρωσία λέει ότι πάνω από 1,000 drones ουκρανικά εκτοξεύτηκαν προς την ευρύτερη περιοχή της Μόσχας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν εκεί 3 άνθρωποι αλλά και άλλος ένα στα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας. Υπήρξαν επιθέσεις ρωσικές σήμερα στην Ουκρανία με πάνω από 500 drones σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κυρίως στην περιοχή της Οδυσσού, αλλά ναι, δεν έχουν αναφερθεί εκεί τραυματισμοί ή θύματα. Τώρα να πούμε ότι υπήρξε και ανακοίνωση δηλώσεις από το Κρεμλίνο, ναι, ότι η ειρηνευτική διαδικασία που έχει σταματήσει θα πρέπει να ξεκινήσει ξανά. Ωστόσο δεν είναι πολλές οι ελπίδες σύμφωνα και με τις τελευταίες εξελίξεις και μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, όπως είπες, θα γίνει και η σημαντική επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Σι λίγες μόλις ημέρες στην επίσημη επίσκεψη. Ακριβώς. Εκεί του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε.
2: Αθλητικό δελτίο.
0: Μια σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Το ερώτημα έχει να κάνει με το που θα αγωνίζεται ο Ολυμπιακός του χρόνου στην Ευρώπη, αναφορικά με τα προκριματικά του Champions League. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός, εκτός εντυπωσιακού απρόπτου, θα παίξει τα προκριματικά του Champions League στο δεύτερο προκριματικό γύρο και περιμένει την κλήρωση στις 16 Ιουνίου. Αν υπάρξει κάποια αλλαγή όσον αφορά τις βαθμολογίες των ατομικά των ομάδων, τότε μπορεί και να κερδίσει και μια θέση. Αυτό σημαίνει δηλαδή να παίξει στον τρίτο προκριματικό γύρο και αυτό σημαίνει ότι το εξασφαλίζει μήνυμα τη League Face του Europa League. Αυτό θα το δούμε όμως και στη συνέχεια. Πρώτα θα δείτε η ΑΕΚ φαντασμαγορία χθες.
0: Μεγάλη φιέστα.
22: Τρομερή φιέστα, εντυπωσιακή. Ο Μάνταλος, ο Βίτα και ο Μουκουτής σήκωσαν το 14ο πρωτάθλημα της ΑΕΚ στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας. Και μια και αναφερθήκαμε στον Ολυμπιακό, να πούμε ότι η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα βρεθεί στα play-offs του Champions League, που σημαίνει αυτό ότι ακόμη και να αποκλειστεί εκεί θα συμμετέχει απευθείας στη League Phase του Europa League. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει το δεύτερο προκριματικό του Europa League, ναι, και θα μάθει αντίπαλο στην κλήρωση στις 17 Ιουνίου, ενώ ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί μια διαδικασία για το Conference League, τρεις διαδικασίες προκριματικές για να φτάσει. Ωραία. Να παίξει στη League Phase.
0: Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
23: Την Τρίτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Η άνεμη δυτική-βορειοδυτική έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 26 με 27 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη ασθενής και από το βράδυ βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες. Η άνεμη ασθενής και από το βράδυ βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό να ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρίστας Καλδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
3: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχό της στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδού. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν γνωστοποίησε μέσω X τη σύσταση της αρχής στενών του Περσικού κόλπου, η οποία θα παρέχει ενημερώσεις για τη λειτουργία των στενών. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, η νέα δομή θα επιβλέπει την κυκλοφορία πλοίων και την εφαρμογή κανονισμών διέλευσης, ενώ η Τεχεράνη έχει ήδη ανακοινώσει ότι εισπράττει τέλη από την αυσιπλοεία στην περιοχή. Στο μεταξύ, προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι ο χρόνος τελειώνει για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, το Πακιστάν διαβίβασε στην Ουάσιγκτον αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία. Την ίδια ώρα, νέα προειδοποίηση απίφθινε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Φατίχ Μπιρόλ στο περιθώριο της Συνόδου G7 ότι τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται πολύ γρήγορα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στα 108 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα το Brent, πάνω από το 100 του αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΕ υπό τον Πρωθυπουργό. Δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια ιταλικών φρεγατών κλάσης Μπεργαμίνη, την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ και την προμήθεια κρυπτοσυσκευών, προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, κρίθηκε αναγκαίος και ο επαναπατρισμός των συστημάτων Patriot λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθήκων, ενώ αποφασίστηκε και η αποστολή ακόμη ενός τεθωρακισμένου οχήματος Mi-113 στο Λίβανο, που έχουν ήδη αναπτυχθεί 11 οχήματα από τα αποθέματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το ΚΙΣΕΕ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις κινήσεις της Άγκυρας γύρω από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Στα ανοιχτά της Κύπρου το μεσημέρι, το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό πραγματοποίησε επιχείρηση κατά του στολίσκου Global Summit που έπλεε προς τη λωρίδα της Γάζας με σκοπό να σπάσει τον Ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό. Περίπου 100 ακτιβιστές τέθηκαν υποκράτηση από τους Ισραηλινούς και αναφέρθηκε ότι θα μεταφερθούν στο λιμάνι του Ασντόντ. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Οι 3 συλληφθέντες κατηγορούνται για εκβιάσεις, εμπρισμούς, φθορές και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, αφαιρούσαν με τη βία αγροτικές εκτάσεις από πολίτες, τις καλλιεργούσαν παράνομα και στη συνέχεια τις δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω συγγενικών προσώπων, εξασφαλίζοντας κοινοτικές επιδοτήσεις. Κατά τις αρχές, η ομάδα από τα Βορίζια φέρεται να εισέπραξε πάνω από 500.000 ευρώ από ψευδείς δηλώσεις ως δε την περίοδο 2021-2025. Οι υπόλοιποι 3 συνελήφθησαν για διαφορετικά δικήματα με βασικότερο τη ζωοκλοπή. Στις αναμενόμενες ανακοινώσεις για τα νέα πολιτικά εγχειρήματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει προαναγγείλει ανακοινώσεις για νέο κόμμα στις 26 Μαΐου, ενώ πληροφορίες θέλουν τη Μαρία Καριστιανού να προχωρά σε αντίστοιχη κίνηση στις 21 του μηνός. Ο κύριος Μαρινάκης σχολίασε ότι η ώρα του κυρίου Τσίπρα ήταν όταν βρισκόταν στο τιμόνι της χώρας και πρόσθεσε πως τώρα είναι αργά για δάκρυα. Γιατί η Μαρία Καριστιανού σημείωσε ότι αναμένεται πρώτα η επίσημη ανακοίνωση του κόμματός της, υπενθυμίζοντας ότι πριν από έναν χρόνο είχε δηλώσει πως δεν θα προχωρούσε σε τέτοια κίνηση. Το ΚΚΕ ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα του λαού μας την ώρα που η κοινωνία παρακολουθεί τον τυχοδιοκτισμό, την κλωτσοπατινάδα και το πολιτικό σουλάτσο για μια καρέκλα στα αστικά πολιτικά κόμματα, τόνισε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής καλούνται την Τετάρτη 20 Μαΐου ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ θα γίνει και κλεισμένων των θυρών στις 9 το πρωί, παρουσία του Υπουργού Επικρατείας Άκης Κέρτσου έπειτα από σχετικά αιτήματα κομμάτων της αντιπολίτευσης. Θα ακολουθήσει στη 1 το μεσημέρι η ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με αντικείμενο ζητήματα λειτουργίας της δικαιοσύνης και ενίσχυσης της διαφάνειας.
2: Ο καιρός.
4: Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία, στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ και στα νότια πελάγιος 7. Στην Αττική η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή «Σε διάδραση».
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. 3 και 12 λεπτά. Είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα είμαστε παρέα. Σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου και η επικαιρότητα κινείται από το αδιπλωματικά παρασκήνια μέχρι τις αίθουσες των φεστιβάλ και τις ουρές των καταστημάτων. Στο διεθνές μέτωπο η ένταση ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες

ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού νωρίτερα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, ενισχύοντας έτσι τον έλεγχό της στη στρατηγική σημασίας θαλάσσιας οδού. Στον αντίποδα, στην Ευρώπη του πολιτισμού, μια χαμένη ταινία επιστρέφει για να αλλάξει την ιστορία της μνήμης. Η Εύα της Μαρίας Πλητά βρίσκει θέση στις Κάνες και ξανασυστήνει στο κοινό όχι μόνο μια ταινία, αλλά μια ολόκληρη λησμονημένη δημιουργό. Από εκεί ανάμεσα στην τέχνη και την ιστορία, το είδαμε και αυτό, τη σύγχρονη καταναλωτική ιστερία που δίνει το δικό της σοου και όλα αυτά για ένα ρολόι συνεργασίας δύο εταιριών. Περίπου στα 400 ευρώ κοστίζει αυτό το ρολόι και γίνεται αφορμή όχι μόνο για ουρές, για εντάσεις. Μιλάμε για ξύλο, μιλάμε για δακρυγόνα σε μεγάλες πόλεις του κόσμου, από Νέα Υόρκη μέχρι Ντουμπάι. Και η εικόνα είναι σχεδόν ειρωνική, έτσι, αντικείμενα που σχεδιάστηκαν για προσιτή πολυτέλεια να παράγουν μη προσιτή ένταση. Και την ίδια ώρα η επιστήμη ανοίγει μια διαφορετική συζήτηση. Τα καλά γυρατιά δεν είναι δεδομένα ούτε τυχαία. Έχουμε μια έρευνα από την Κρήτη που δείχνει ότι η υγιής γύρανση χτίζεται δεκαετίες πριν μέσα από τρόπο ζωής, από σχέσεις και από δραστηριότητα. Με απλά λόγια, δεν είναι μόνο πόσο ζεις, αλλά πώς ζεις. Είναι ένα θέμα στο οποίο θα σταθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και από τα γεωπολιτικά μέχρι την καθημερινότητα, κοινός παρανομαστής παραμένει ένας, οι ανισορροπίες. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική παραγωγή εκπομπής, είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Μείνετε μαζί μας για μια εκπομπή σε διάδραση.

και 18 Μαΐου σήμερα, σιγά σιγά το καλοκαίρι πλησιάζει, οι παραλίες αναμένεται να γεμίσουν, αλλά μαζί ξεκινούν και οι συζητήσεις για τις τιμές, ξαπλώστρες που κοστίζουν όσο ένα αεροπορικό, οργανωμένες πλάζ που θυμίζουν VIP club, πολίτες που πολλές φορές

0: αισθάνονται ότι η θάλασσα έχει γίνει είδος πολυτέλεια. Σε μια περίοδο που το κόστος των καλοκαιρινών διακοπών και η ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες αποτελούν κυρίαρχα θέματα συζήτησης. Κι όμως, τώρα θα πάμε σε ένα διαφορετικό μοντέλο. Η Σύρος αποφάσισε φέτος να στείλει ένα άλλο μήνυμα. Δωρεάν ομπρέλες για όλους, καλύτερη πρόσβαση για άτομα με αναπηρίες και κυρίως ένας δημόσιος χώρος που αντιμετωπίζεται ως τέτοιος και όχι ως ένα φιλέτο προς εκμετάλλευση. Πάμε να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Παραλιών της Σύρου, τον κύριο Γιάννη Βουτσίνο. Χαίρετε.
1: Γεια σας, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Η αλήθεια είναι, και το ξέρουμε αυτό όλοι πολύ καλά, ότι το θέμα με τις παραλίες έχει ξεφύγει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή ο κόσμος δεν συζητά μόνο για διακοπές, συζητά και για το αν μπορεί καν να καθίσει δίπλα στη θάλασσα χωρίς να πληρώσει μια μικρή περιουσία. Και μέσα σε όλο αυτό έρχεται αυτή η κίνηση από εσάς που πάει κόντρα στο κλίμα της εποχής.
1: Σωστά. Εγώ, χωρίς να θέλω να αφορήσω τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες δίνουν στον κόσμο μια άλλη παροχή, που υπάρχει ένα κοινό που την αποζητάει, ερχόμενες διακοπές του, εμείς σαν Δήμος τα τελευταία χρόνια και φέτος ειδικά έχουμε ξεκινήσει την εγκατάσταση πόσο περισσότερων δωρεάν ομπρελών στους ελεύθερους χώρους που υπάρχουν, διότι προσπαθούμε, από ό,τι καταλαβαίνετε, να αντισταθμίσουμε αφενός με το κόστος των διακοπών για τους επισκέπτες, αλλά και την εξέβρεση σκιάς για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κάτοικοι εδώ και δυσκολεύονται πάρα πολύ να πληρώσουν αυτά τα δυσανάλογα κόστη που έχουμε πια στις παραλίες μας.
0: Αυτή η απόφαση ήταν μια εύκολη απόφαση, δηλαδή την πήρατε και αποφασίσατε να το κάνετε?
1: Αυτή η απόφαση είναι μια απόφαση που την έχουμε πάρει, δεν την πήραμε φέτος. Είναι μια διαχρονική απόφαση, την είχα ξεκινήσει εγώ σαν πρόεδρος κοινότητας στην παραλία του Γαλισσά. Ζητούσα όλες και περισσότερες ομπρέλες, ούτως ώστε να έχει ένα δίκαιο ποσοστό προς τους λουόμενους που δεν θέλουν να πληρώσουν. Τότε πίστεψε ο τωρινός δήμαρχος, που ήταν αντιδήμαρχος οικονομικών, και μας παρήχε όσο περισσότερες ομπρέλες.
0: Εδώ μιλάμε για δωρεάν σκιά κυρίως, έτσι. Δηλαδή ο καθένας να μπορεί να βρει μια ομπρέλα για να έχει σκιά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και χτες προχωρήσαμε και σε μια δεντροφύτευση στην παραλία του Γαλισσά και το τμήμα του τουρισμού έχει παρέχει στις κοινότητες 100 δεντρίλια αρμυρικιών, ούτως ώστε να επενδύσουμε κιόλας, γιατί δεν φτάνει μόνο να φυτεύουμε ομπρέλες. Είναι καλές οι ομπρέλες, αλλά καλύτερα είναι τα δέντρα, σωστά.
0: Τώρα για πόσες ομπρέλες περίπου μιλάμε, έτσι, μια τάξη μεγέθους, στο περίπου?
1: Στις οργανωμένες παραλίες του νησιού έχουμε εγκαταστήσει 250 δωρεάν δημοτικές ομπρέλες.
0: Α, είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός.
1: Είναι πολύ μεγάλος και ειλικρινά σας μιλάω, είναι πάρα πολύ δύσκολη η εφαρμογή, διότι είναι υποστελεχωμένο το τμήμα και είμαστε εδώ και 5 μέρες, δύο αντιδήμαρχοι με 3 υπαλλήλους, και προσπαθούμε να τις εγκαταστήσουμε με ιδία μέσα. Δεν είναι εύκολο να το υποστηρίξουμε, αλλά το θεωρούμε ως κοινωνικό αγαθό πια και όχι ως μια τουριστική παροχή.
0: Και είναι και ένα μήνυμα, φαντάζομαι, ότι η παραλία είναι και πρέπει να παραμείνει ένα δημόσιο αγαθό.
1: Δεν σας κρύβω ότι με έχουν πάρει και άλλοι δήμοι, οι οποίοι έχουν ανοίξει τις συζητήσεις και αρχίζουν και σκέφτονται και εκείνοι για αυτή τη δωρεάν πόνηση. Και ξαναλέω, χωρίς να αφορίζω την ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί δίνει και εκείνη τον αγώνα της, αλλά νομίζω ότι το ποσό για μία ομπρέλα, γιατί είναι μικρά τα ποσά στη Σύρο, δεν είναι αυτά τα τεράστια.
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, εδώ στην Αθήνα, διάβαζα πριν από λίγο ένα ρεπορτάζ που έλεγε ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, μιλάμε τώρα για τον Ιούνιο, έτσι, στα 50 ευρώ σε οργανωμένες πλάζ να πηγαίνει το σετ. Περίπου.
1: Όχι,
0: στο περίπου.
1: Δεν έχουμε τέτοια. Εμείς δεν έχουμε πλάζ. Αλλά δεν έχουμε και τέτοια κόστη. Θα σας πω ότι η Σύρος είναι ένας πολύ τίμιος τουριστικός προορισμός, από τους τιμιότερους στις Κυκλάδες, στις τιμές που έχει. Εδώ μιλάμε για 15 ευρώ το σετ, 20-25. Υπάρχει βέβαια και μαγαζί το οποίο παρέχει Το μαξιλάρι παρέχει, έχει άλλες παρέχει.
0: Μιλάμε για έναν μέσο όρο τώρα, δεν μιλάμε
1: ένας
0: για...
1: Ένας μέσος όρος λοιπόν είναι στα 20 ευρώ.
0: Και μιλάμε τώρα για Ιούλιο-Αύγουστο.
1: Ναι, ναι, Ιούλιο-Αύγουστο. Mm. Και δεν έχουμε και τις διακυμάνσεις αυτές μπροστά τόσο, πίσω τόσο. Και σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουμε και αυτά τα ρεζερβέ που βλέπουμε, έτσι.
0: Καλά τα λέτε και καλώς τα λέτε, διότι τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι αυτό που βλέπουμε έχει ξεφύγει λίγο και με τις τιμές και με αυτή τη διαβάθμιση που αναφέρετε κι εσείς, και πια στη λίστα δεν είναι μόνο δωμάτιο, ας πούμε, ακτοπλοϊκά τροφή, είναι οπωσδήποτε και ξαπλώστρο, γιατί σε διαφορετική περίπτωση ο άλλος δεν έχει σκιά, ειδικά σε νησί, ας πούμε, νησιά των Κυκλάδων που δεν έχουν τέλος πάντων δέντρα στις παραλίες.
1: Πολύ, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Αν ένας κάτοικος που έχει επιλέξει να είναι μόνιμος κάτοικος στο νησί, η οικογένειά του θέλει να πάει 5 φορές, που είναι 5 λεπτά από την παραλία, 5 φορές τη βδομάδα για μπάνιο. Φαντάζεστε τώρα όταν θα κληθεί μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που είναι γεμάτες και οι ομπρέλες και μπορεί να μην βρει να πληρώσει. Φαντάζεστε να χρειάζεται να δίνει κάθε μέρα 15 και 20 ευρώ. Mm-hmm. Δεν είναι λίγο άδικο? Οπότε λίγο και προς τους πολίτες μας είναι μια κοινωνική παροχή. Αλλά εδώ θέλω να πω και το εξής. Οι παραλίες μας έτσι κι αλλιώς, οι 12 οργανωμένες που έχουμε, τις έχουμε στολίδια πραγματικά. Δηλαδή έχουμε εγκαταστήσει διαδρόμους, έχουμε εγκαταστήσει σίτρακ, χημικές τουαλέτες, καμπίνες.
0: Αυτό είναι και για την προσβασιμότητα, δηλαδή. Αναβαθμίσατε και αυτό το κομμάτι.
1: Μπράβο. Κάθε παραλία μας που έχει προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία έχει και ομπρέλες για άτομα με αναπηρία, κάτι που δεν είναι υποχρεωτικό, ας πούμε, από τις 7 γαλάζιες σημαίες που έχουμε. Δηλαδή δεν είναι κάτι εικονικό, είναι κάτι απτό και πραγματικό. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο και να αυξήσουμε τις παροχές στις παραλίες μας.
0: Ο κόσμος πώς το βλέπει αυτό, δηλαδή αυτά τα μηνύματα τα βλέπει ως θετικά οι κάτοικοι?
1: Να σας πω, οι κάτοικοι, θα σας πω το εξής, αυτό νομίζω γίνεται σε όλες τις περιοχές. Οι κάτοικοι, ακόμα και 300 να βάλεις, θα θέλουν 350. Ακόμα και 350 να βάλεις, θα θέλουν 400. Οι κάτοικοι πάντα ζητούν το παραπάνω. Και εμείς προσπαθούμε να το καλύψουμε, αλλά είναι περιορισμένες οι δυνατότητες.
0: Είναι περιορισμένα και τα χέρια.
1: Οι τουρίστες όμως, να ξέρετε, οι τουρίστες ότι είναι ενθουσιασμένοι. Δεν το έχουν ξαναδεί αυτό πουθενά στον κόσμο, αυτό το πράγμα.
0: Έχετε τώρα τουρισμό?
1: Έχουμε, βεβαίως.
0: Α,
1: έχουμε.
0: Έχετε. Ωραία.
1: Έχουμε. Έχει ξεκινήσει ο τουρισμός. Τα μηνύματα είναι αισιόδοξα.
0: Αυτό πώς τα βλέπετε φέτος, πώς θα κινηθεί η σεζόν άραγε για τη Σύρο, με τις προκρατήσεις
1: έχουμε,
0: και όλα αυτά?
1: Κοιτάξτε, είμαι αισιόδοξη εκ πεπιθήσεως, αλλά θα σας πω ότι πλέον έχουν ξεκινήσει οι κρατήσεις. Ο πόλεμος δεν, και οι ανατιμήσεις δεν θα αφήσουν τον κόσμο να κλειστεί σπίτι του. Έχει ανάγκη τις διακοπές ο κόσμος. Ειδικά μετά τον COVID είδαμε ότι χρειάζεται... Επενδύει ο κόσμος στις διακοπές του, στις αναμνήσεις με τα παιδιά του. Και η Σύρος είναι ο ιδανικός προορισμός, με διασύνδεση αεροπορική και ακτοπλοϊκή από Ηράκλειο Κρήτης, με αεροπορική από Θεσσαλονίκη και με ακτοπλοϊκή και αεροπορική από Αθήνα. Οπότε είναι μια υπέροχη ευκαιρία να επισκεφτεί κάποιος το νησί.
0: Και ξέρετε, επειδή η τάση τα τελευταία χρόνια γυρνάει και πάει προς έναν πιο ποιοτικό τουρισμό, δεν εννοώ τον τουρισμό πολυτελείας, εννοώ αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που λειτουργούν ως πλάς σε έναν τόπο. Αυτή η κίνηση τώρα που κάνετε εσείς είναι ένα τέτοιο ποιοτικό χαρακτηριστικό. Και...
1: Προσπαθούμε και εμείς, όπως σας είπα, να αντισταθμίσουμε κάποια κόστη. Είναι στα ακτοπλοϊκά δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Πού μπορεί να παρέμβει ο Δήμος? Εκεί που θα πάει πρώτα ο πολίτης. Πού θα πάει? Στην παραλία.
0: Στην παραλία. Και εκεί πρέπει να αισθάνεται ευπρόσδεκτος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Αλλά πρέπει να το τονίσω για τους ακροατές μας ότι δεν επηρεάστηκε από την ακρίβεια η Σύρος όσο έχουν επηρεαστεί. Δηλαδή δεν έχει προσδώσει υπεραξία στο προϊόν της. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό υποστηρίζεται κατά 70% από Έλληνες επισκέπτες.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας μιλήσατε για το θέμα αυτό και έτσι άνοιξε και λίγο, μας δώσατε και μια πρώτη εικόνα από το νησί. Σας ευχαριστώ κυρίως για τις πρωτοβουλίες αυτές.
1: Εγώ
0: και θα τα ξαναπούμε,
1: ευχαριστώ.
0: Το καλοκαίρι είναι μπροστά μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Βουτσίνος, αντιδήμαρχος τουρισμού και παραλίων της Σύρου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν σύμφωνα με το Reuters. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσιο στα Εμιράτα. Στα 108 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα το Brent, πάνω από το 100 το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Επιστολή Μελώνη στην Φόντερ Λάιεν για χαλάρωση των όρων του Συμφώνου Σταθερότητας για την Ενέργεια σύμφωνα με το Πολίτικο. Τραγωδία στα Πατήσια με εργαζόμενο εταιρείας ρεύματος που απανθρακώθηκε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του στις 21 του μηνός, πιθανότατα ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος η Μαρία Καριστιανού. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Θράκη, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε 3 και 35 η ώρα, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος και πάμε ευθύς να συναντήσουμε τον Άκη Αθανασόπουλο αυτή τη φορά, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι γίνεται με τις αγορές μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον που μιλάμε. Γεια σου Άκη.
1: Καλό μεσημέρι, Αρέτη. Καλό μεσημέρι για τους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε με καύσιμα πριν που δούμε χρηματιστήρια. Νομίζω ότι οι περισσότεροι.
0: Αυτό, ναι. Καλύτερα με καύσιμα.
1: Δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστα τα νέα. Δεν έχει κάποιο τρομερό άλμα το πετρέλαιο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Κινούμαστε δηλαδή πάλι μεταξύ 108 και 110. Εκεί παίζουμε. Τώρα ας πούμε είναι 108,5. Πριν από κάποιες ώρες ήταν 109,5. Και παίζουμε εκεί. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι εντάξει, αφού δεν ανεβαίνει, άρα δεν έχουμε λόγο να ανησυχούμε για την βενζίνη και το πετρέλαιο στα πρατήρια. Όχι, έχουμε λόγο να ανησυχούμε, διότι τα πρατήρια που είχαν τις τελευταίες 10-15 μέρες μία μικρή υποχώρηση στην Αγγλία, είναι γιατί είχαν ψωνίσει με πιο φθηνό πετρέλαιο. Με κοντά στα 100 και μερικές μέρες και κάτω από τα 100. Που σημαίνει ότι αυτό που μας είχαν πει από την προηγούμενη εβδομάδα οι πρατηριούχοι, ότι από Δευτέρα, από σήμερα δηλαδή, θα δείτε μικρές αυξήσεις στην Αγγλία. Αυτό τελικά επιβεβαιώθηκε και σε μερικά πρατήρια δεν είναι καθόλου μικρές οι αυξήσεις. Η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει πάει πάνω από τα 2,11. Θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 2,09. Την προπροηγούμενη ήταν 2,06. Καταλαβαίνεις ότι είμαστε 5 λεπτά πάνω σε σχέση με το τελευταίο δεκαήμερο.
0: Και όσο υπάρχει ακόμα αυτός ο διπλωματικός πυρετός, η αβεβαιότητα είναι κάτι καθημερινό.
1: Ναι.
0: Στα οικονομικά δεδομένα.
1: Κοίτα, η αβεβαιότητα προφανώς έχει διαταραχθεί όλη η εφοδιαστική αλυσίδα. Το ότι είναι κλειστά τα στενά, αυτό σημαίνει περίπου 100 εκατομμύρια βαρέλια εβδομαδιαίως, και αυτό είναι συντηρητική εκτίμηση, ότι τόσα λείπουν, ότι δηλαδή αν δεν είχε συμβεί ο πόλεμος και αν δεν ήταν κλειστά τα στενά, η παγκόσμια αγορά θα είχε στη διάθεσή της επιπλέον 100 εκατομμύρια βαρέλια κάθε εβδομάδα. Τώρα λοιπόν που δεν κινείται σχεδόν τίποτα, αραιά και πού θα περάσει κανένα πλοίο από τα στενά, αυτά τα βαρέλια λείπουν, και αν κάνει κανένας το άθροισμα, πάμε τώρα να κλείσουμε σε λίγο 3 μήνες της σύραξης, της κρίσης στον Περσικό, καταλαβαίνεις ότι αυτό μιλάμε τώρα για περίπου 400 εκατομμύρια τον κάθε μήνα, είναι τώρα 2,5 μήνες και βάλε, καταλαβαίνεις ότι πλησιάζουμε, αν δεν το έχουμε ήδη ξεπεράσει, το 1 δισεκατομμύριο βαρέλια. Αυτά λείπουν. Που σημαίνει ότι οι χώρες που τα χρειάζονται κυνηγάνε άλλες πετρελοπαραγωγές χώρες να κλείσουν καλύτερα συμβόλαια. Αυτές που έχουν μεγαλύτερο πορτοφόλι τα κλείνουν τα συμβόλαια ακριβά. Αυτές που έχουν μικρότερο πορτοφόλι δεν μπορούν να χτυπήσουν τον ανταγωνισμό. Και γι' αυτό υπάρχει και η απειλή της επάρκειας καυσίμων για κάποιες περιοχές του πλανήτη. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα. Έχουμε και στο πετρέλαιο κίνησης μία μικρή άνοδο. Το λέω αυτό γιατί το πετρέλαιο κίνησης με την επιδότηση που έχει δώσει το κράτος είχε πέσει αρκετά. Δηλαδή όσοι έχουν αυτοκίνητα με πετρέλαιο κίνησης, μέχρι και προχθές, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, ας πούμε, βάζανε πετρέλαιο με 1,80 περίπου. Ενώ όσοι έχουμε με αμόλυβδη, βάζουμε κοντά στα 2,09-2,10.
0: Δηλαδή, που προανέφερες.
1: 30 λεπτά ακριβότερα. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα στα καύσιμα. Πολύ σύντομα, ποια είναι η εικόνα στα χρηματιστήρια. Η Ευρώπη έχει, από τα μεγάλα της χρηματιστήρια ενώ έχει το γερμανικό και το βρετανικό, δηλαδή Φραγκφούρτη και Λονδίνο, να κινούνται ανωδικά, κοντά στο 0,80 το πρώτο, κοντά στο 0,43 το δεύτερο. Το γαλλικό, το Παρίσι, είναι πτωτικό, όπως επίσης, όχι πολύ όμως, μείον 0,38. Λίγο μεγαλύτερη είναι η πτώση στο Μιλάνο, μείον 1,36. Ο Dow Jones έκλεισε τα ξημερώματα και αυτός με πτώση πάνω από 1%, ενώ και η Ασία ήταν όλη στα κόκκινα, δηλαδή εντάξει, η Κίνα βέβαια εννοείται, το πρώτο χρηματιστήριο που κοιτάμε, Hang Seng, μείον 1,11, αλλά και στο μείον 1 και η Ιαπωνία, ο Nikkei, και η Κορέα. Αναφέρω τώρα τις 3 χώρες των οποίων τα χρηματιστήρια έχουν μια βαρύτητα στο παγκόσμιο παιχνίδι. Να σου πω ότι άλλα πράγματα που αξίζει κανένας να συγκρατήσει πριν κλείσουμε είναι ότι στην ισοτιμία ευρώ-δολαρίου που πάντα την κοιτάμε, γιατί όσο ανεβαίνει το πετρέλαιο, κοιτάμε το ευρώ και το δολάριο πώς πάνε. Κάνουμε μια ευχή, μήπως ενισχυθεί το ευρώ έναντι του δολαρίου, οπότε δεν μας φανεί τόσο πολύ. Δυστυχώς δεν ενισχύεται, δυστυχώς αποδυναμώνεται. Είχε φτάσει και ένα 18, μετά πήγε ένα 17, τώρα είναι ένα 16 και πέφτει. Το καλό θα ήταν να είχε αντίστροφη πορεία, να ανέβαινε το ευρώ έναντι του δολαρίου, θα αγοράζαμε πιο φθηνό πετρέλαιο.
0: Άρα ούτε από εκεί έχουμε να ελπίζουμε τη σημερινή ημέρα.
1: Όχι, δεν έχουμε καλά νέα ούτε από εκεί. Ο χρυσός είναι σε μια πορεία σταθεροποιητική προς πτωτική, κοντά στα 4.500 δολάρια η ουδιά, ίσως και λίγο παραπάνω. Και πριν από λίγο που κοίταγα τέλος τα ομόλογα, τα δεκαετή, θα σου έλεγα ότι ο Νότος, που έχει υποτίθεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα χρέους, έχει μια καλή πορεία, δηλαδή ψιλοϋποχωρούν οι αποδόσεις, ενώ αντίθετα βλέπουμε και ανεβαίνουν οι αποδόσεις στις λεγόμενες πιο ισχυρές οικονομίες, δηλαδή το γαλλικό δεκαετές, το γερμανικό δεκαετές, το ολλανδικό, σκανδιναβικές χώρες. Αυτά ανέβηκαν λίγο σήμερα, όχι κάτι θεαματικό, αλλά είναι μια τάση. Αυτή είναι η γενικότερη εικόνα στις αγορές.
0: Άκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλή συνέχεια. Τον Άκη Αθανασόπουλο, κυρίες και κύριοι, οικονομικός μας συντάκτης.

0: Λοιπόν, η Ελλάδα μεγαλώνει ηλικιακά, αλλά η δημόσια συζήτηση παραμένει κολλημένη σχεδόν αποκλειστικά στο προσδόκιμο ζωής. Λες και ο στόχος είναι απλώς να φτάσουμε τα 80, 85, 90. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο πόσα χρόνια ζει κανείς, είναι και σε τι κατάσταση ζούμε, τι ποιότητα ζωής έχουν αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα και πάνω σε αυτό έρχεται να απαντήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα ελληνική έρευνα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που παρατήρησε ηλικιωμένους στην Κρήτη και έρχεται να βάλει στο τραπέζι κάτι πολύ ουσιαστικό. Τα καλά γυρατιά δεν είναι τύχη. Συνδέονται με πολλά και αυτό θα συζητήσουμε ευθύς μαζί με τον κύριο Χρήστο Κλησιάρη. Είναι καθηγητής κατοίκων νοσηλευτικής φροντίδας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και βασικός συγγραφέας της έρευνας. Να δούμε τελικά τι σημαίνει να γερνάς καλά και τι κάνουμε σωστά ή λάθος ως κοινωνία. Χαίρετε κύριε Κλησιάρη.
1: Καλησπέρα σας. Σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω ποιο ήταν το βασικό ερώτημα, αυτό που θέλατε να απαντηθεί μέσα από αυτή την έρευνα.
1: Να μην αμελήσω, να δώσω καταρχάς και συγχαρητήρια πολλά στην εκπομπή σας για το ενδιαφέρον για να προβληθεί αυτά τα εξαιρετικά αποτελέσματα που θα ευθύς αμέσως θα σας πω, αλλά και στους συνεργάτες βεβαίως που βοήθησαν έτσι στο να γίνουν αυτά τα αποτελέσματα, να γίνει αυτή η μελέτη. Αυτό που θέλω να πω καταρχήν είναι ότι εμείς συγκεκριμένα, σαν ακαδημαϊκά ιδρύματα, στοχεύουμε σε συγκεκριμένα ερωτηματικά ερωτήματα. Δηλαδή, στην περούσα εργασία, ο σκοπός ήταν να δούμε εάν η ευπάθεια, που είναι ένα σύνδρομο γεριατρικό, εάν η έκπτωση της νοητικής λειτουργίας που οδηγεί η γνωστή σε άνοια, η λεγόμενη, και αν μια καλή ευρωστία, το well-being το λεγόμενο, μπορεί αυτό να επηρεάζει τα καλά γεράματα. Ναι. Τρία πράγματα συγκεκριμένα, εάν μπορούν να οδηγήσουν ή όχι, αν είναι προβλεπτικοί παράγοντες για καλή γύρανση. Ωστόσο, λαμβάνουμε υπόψη και δημογραφικά και άλλους παράγοντες και βλέπουμε συσχετήσεις χωρίς να είναι απαραίτητα ο πρωτεύων στόχος στο συγκεκριμένο ερώτημα.
0: Βλέπετε, σας έκανε μάλλον κάτι, έτσι, τη μεγαλύτερη εντύπωση σε ό,τι αφορά τα ευρήματα της μελέτης. Υπήρχε κάτι τέτοιο που δεν το περιμένατε?
1: Κάποια ήταν αναμενόμενα, όμως αυτό που κάνει εντύπωση, το περιμέναμε βεβαίως, αλλά έχει μεγάλη εντύπωση που βρήκαμε ότι όσο αυξάνει, όσο ένας άνθρωπος είναι ήδη, δηλαδή διατηρείται σε μια πολύ καλή ευρωστία και ευεξία, τόσο καλύτερα γεράματα θα έχει. Αυτός είναι ο προβληπτικός δείκτης για μας. Γιατί γίνεται, ουσιαστικά εκεί στρέφονται μετά οι παρεμβάσεις, είτε από νοσηλευτικής άποψης, είτε ιατρικής, είτε η κοινωνική λειτουργία, οι ψυχολόγοι, οι επαγγελματίες υγείας γενικότερα, στοχεύουν στο να σχεδιάσουν βασιζόμενοι πάνω σε αυτό, σε μια καλή ευεξία. Άρα εκεί είναι για μας δηλαδή ένα στόχος που πρέπει να στρέψουμε.
0: Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ τι λέμε. Λέμε ότι δεν μπορούμε όλο αυτό να το σκεφτούμε στα 80, πρέπει να το ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα.
1: Ακριβώς. Και σε σχέση, όπως είπατε, με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, με το φύλο, με την ηλικία, παράδειγμα τα παντρεμένα άτομα έναντι των ατόμων που είχαν χωρίσει, δεν ζούσαν μόνοι τους, είχε πεθάνει ένας από τους δύο συζύγους, γιατί στη μεταβλητή όταν λέμε παντρεμένα άτομα, φυσικά ζούσαν δύο μαζί, δηλαδή είχε σύντροφο. Τι σύζυγο προφανώς το ηλικιωμένο άτομο, δηλαδή μας φοιτίζουν και οι δύο. Βλέπουμε ότι είχαν σημαντικά καλύτερα γεράματα, δηλαδή στις δείκτες που μετρήσαμε.
0: Να το ξαναπούμε αυτό για όσους μας ακούνε και για όσους παραπονιούνται, για όσα τραβάνε, ότι ένα από τα ευρήματα είναι ότι είναι καλύτερη η γύρανση στα άτομα που είναι παντρεμένα σε σχέση με τα ανήπαντρα.
1: Τι συζούν ή δεν είναι μόνοι τους.
0: Ναι, είναι μαζί με κάποιον άλλον. Έχουν ένα σύντροφο τέλος πάντων.
1: Αυτό είναι πολύ βασικό έβριμα και μας οδηγεί σε διάφορες δηλαδή σκέψεις ότι τα άτομα δηλαδή σε επίπεδο φροντίδας θα πρέπει να φροντίσουν από μικρότερη είτε οι ίδιοι τα μέλη της οικογένειας ουσιαστικά, που στην Ελλάδα υπάρχει το μοντέλο ότι η οικογένεια, τα μέλη της οικογένειας δηλαδή τους ηλικιωμένους, τα μέλη τους γονείς τους προσέχουν. Δηλαδή θα πρέπει να στραφεί εκεί το ενδιαφέρον ή σε μονάδες υγείας, σε καπί και διάφορα πράγματα. Δηλαδή να φροντίζουν αυτοί να βρίσκονται, να υπάρχει συντροφικότητα. Ή
0: άρα,
1: δηλαδή, που αναπτύσσεται μέσα τις δομές, δηλαδή δύο ηλικιωμένα ζευγάρια και να παντρεύονται στην ηλικία των 90. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Ο άνθρωπος το αποζητά.
0: Άρα εδώ έχει να κάνει, κύριε καθηγητά, και η μοναξιά είναι ένας παράγοντας που γερνά τον άνθρωπο πιο γρήγορα.
1: Δεν καταλάβω, συγγνώμη.
0: Άρα, αυτό που λέμε είναι ότι και η μοναξιά γερνά τον άνθρωπο πιο γρήγορα.
1: Πολλές μελέτες και σε σχέση με την Άνια δείχνουν ότι, όχι απλά τη δικιά μας μόνο τα αποτελέσματα, γιατί εμείς δεν βρήκαμε σχέσεις, δείχνουν ότι όταν ένας από τους τα δύο άτομα πεθάνει, εγκαταλείψει, φύγει από τη ζωή, ο ένα απομείνουν σε πάρα πολύ σύντομο διάστημα, ακόμα και καλά να είναι στην υγεία του, σιγά σιγά και αυτό σπουδεύει προς το θάνατο. Mm. Σε τάχυστο ρυθμό. Δηλαδή δεν πρέπει το άτομο να μένει μόνο του. Mm. Και άρα οι κατευθύνσεις πρέπει να είναι συμμετοχή σε δραστηριότητες, να βγει από το σπίτι. Mm.
0: Όταν λέτε, διάβασα κάποια βασικά που συμπεράσματα της έρευνας, όταν αναφέρεται ότι η πρόληψη, για παράδειγμα, πρέπει να ξεκινά από τα 55. 55, 60, 65, τέλος πάντων εκεί, μέσα από τη δεκαετία. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά?
1: Προσέξτε να δείτε, γιατί λέμε με τα νούμερα, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, ουσιαστικά, μιλώντας επιδημιολογικά, το νούμερο 65, η ηλικία των 65, συμπίπτει λίγο με την έναρξη της γύρανσης. Δηλαδή, για ερευνητικούς σκοπούς θέτουμε ένα κριτήριο εμείς το 65. Mm. Όχι απαραίτητα είναι γυρασμένο κάποιος στο 65.
0: Ναι. Mm.
1: Ωραία, είναι ο καθένας όσο αισθάνεται. Mm. Ωραία, άρα, με βάση το, αν υποθέσουμε ότι το 65 είναι ο αριθμός ο οποίος λέμε, γιατί ξεκινάει και συνταξιοδότηση, φεύγει από τη δουλειά του, υπάρχουν προβλήματα, αλλάζει καθημερινότητα του ατόμου, κάποιο ατόμο που πηγαίνει σε σύνταξη. Πολλοί οδηγούνται σε κατάθλιψη γιατί έχουν χάσει την καθημερινότητα. Επομένως, όμως, το να πάμε στο 55 είναι μια υπόθεση που βλέπουμε από τα αποτελέσματα εδώ, ότι εφόσον υπάρχουν ήδη προβλήματα στα 65 και μετά, γιατί όχι σε προληπτικό επίπεδο εμείς την ευρωστία, παράδειγμα, μια καλή ευρωστία, μια καλή, δηλαδή παρεμβάσεις που μπορεί να γίνουν σε μικρότερη
0: παραγωγική ηλικία. Μιλάμε για μια δραστηριότητα.
1: Γιατί
0: μια
1: να μην γίνουν από τα 55, δηλαδή τους δυνητικά ηλικιωμένους.
0: Μιλάμε ακόμα και για τη φυσική δραστηριότητα.
1: Ακριβώς. Δεν πρέπει να πρώτα, σε προληπτικό επίπεδο, πρέπει ας πούμε να φροντίσουμε εμείς να είμαστε σε καθημερινή δραστηριότητα, όπως δηλαδή η κυπουρική, αρκεί να βρίσκεται σε κίνηση κάποιος και όχι κλεισμένος στο σπίτι του. Αυτό είναι το πολύ βασικό. Πρέπει να βρουν τρόποι να βγάλουν τους ηλικιωμένους από τα σπίτια τους. Περίπατο. Απλές καθημερινές καταστάσεις διαβίωσης.
0: Δηλαδή, δεν λέμε τώρα να πάει ο άλλος ξαφνικά πρώτη φορά στα 55-60 να ξεκινήσει γυμναστήριο, ας πούμε, ή να ξεκινήσει το τρέξιμο. Αλλά όλες αυτές οι δραστηριότητες που ενέχουν, που εμπεριέχουν την κίνηση, βοηθούν πάρα πολύ.
1: Ακριβώς. Η καλή γύρανση, δηλαδή, τι θέλω να πω, οι δραστηριότητες αυτές είναι ήδη συνήθως κοινωνικού περιεχομένου. Δηλαδή, εθελοντικές δράσεις, το να εμπλογήσει ένα σύλλογο, ο χορός. Δηλαδή το καπί να διοργανώνει.
0: Α, και το να υπάρχει ένα σκοπός, δηλαδή να νιώθει χρήσιμος και ενεργός, είναι και αυτό πολύ σημαντικό.
1: Όλο το βασικό πράγμα, δηλαδή, γιατί το λέω αυτό, γιατί ο κόσμος έχει εικόνα στο μυαλό ότι η γύρανση συνδέεται με ιατρικά προβλήματα. Τα ιατρικά προβλήματα υπάρχουν, υφίστανται, παίρνουν φάρμακα, είναι ρυθμισμένοι, ηλικιωμένοι. Μια χαρά τα πάνε, έχουν τα ραντεβού με τους γιατρούς τους. Αυτό που είναι πολύ βασικό όμως, να έχεις την ποιότητα που είπατε εσείς, καλά γεράματα, είναι το να έχεις την κοινωνική σου ζωή. Η κοινωνική ζωή, για να προσθέσεις ζωή στα χρόνια και όχι χρόνια. Πώς θα το κάνεις αυτό? Με αυτό το είδος παρεμβάσεις. Το engagement, όπως λέει, δηλαδή η εμπλοκή σε κοινωτικές δράσεις, σε συλλόγους, σε διάφορες δραστηριότητες, σε εκδρομή. Σε κάθε περίπτωση πάντα να βρίσκεσαι με κόσμο. Έτσι δίνεις κίνητρο και ζωή και σκοπό. Οτιδήποτε μπορεί έναν ηλικιωμένο να τον έχει σε εγρήγορση, να νιώσει.
0: Τώρα εσείς μιλάτε και εμείς γράφουμε, έτσι φτιάχνουμε λίστα και έτσι πρέπει από τώρα, προνοώντας. Θέλω να σας ρωτήσω και για κάτι άλλο που είδα. Υπάρχει και ένα έβριμα που είχε να κάνει με το μορφωτικό επίπεδο. Δηλαδή φαίνεται ότι η εκπαίδευση του κάθε ανθρώπου επηρεάζει και την ποιότητα γύρανσης.
1: Ναι. Εδώ φαίνεται ναι, ότι τα άτομα, εμείς κάνουμε μια σύγκριση, γιατί κοιτάω τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάω και το άρθρο το έχω μπροστά μου. Δηλαδή, ουσιαστικά είχαν σημαντικά υψηλότερο σκορ. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο μόρφωσης που έχουν, εκπαίδευσης μάλλον, όχι μόρφωση είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, έχουν αποφοιτήσει από μεγαλύτερο πτυχίο, δηλαδή απόφοιτοι δημοτικού, συγκριτικά γίνεται αυτό, είτε λυκείου, είτε να έχουν πάει σε κάποιο πανεπιστήμιο, φαίνεται ότι μπορούν πολύ πιο εύκολα ή έχουν μεγαλύτερη γνώση, πρόσβαση σε υπολογιστές, σε διάφορα πράγματα, σε ενημέρωση που μπορούν να διαχειριστούν οι ίδιοι τον εαυτό τους, δηλαδή το λεγόμενο αυτοφροντίδα. Ένα χαμηλό μορφωτικό επίπεδο σε αντίθεση με αυτό είναι κάποιο ηλικιωμένο άτομο, δηλαδή δεν έχει πρόσβαση σε πληροφόρηση που μπορεί να έχει ώστε να προφυλάξει τον
0: εαυτό. Τι μπορεί να κάνει, μπορεί να γράψει ο άλλος προτάσεις για να βγω από το σπίτι, τι θα μπορούσα να κάνω στη γειτονιά μου ή στο δήμο μου.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει μια μεγαλύτερη πρόσβαση στην ενημέρωση, αυτό θέλω να πω.
1: Ακριβώς, και έτσι μπορεί να δράσει μόνο στο αυτοβούλος ή με κάποια άλλη συνήθεια, που σημαίνει μπορεί να κάνει κόσμο, να κάνει παρέες ήδη με άτομα και να έχει μεγαλύτερες επικοινωνίες με άτομα τα οποία είναι ήδη και αυτά πιο μορφωμένα, θα λέγαμε. Άρα στη συζήτηση μπορεί να εμπλακεί σε περισσότερες δραστηριότητες. Κάποιος μορφωμένος είναι σε γρήγορο στο μυαλό του. Άρα δεν συνδέεται όλο αυτό και επομένως από μόνος του είναι και αυτό μια αυτοφροντίδα που κάνει.
0: Σε ό,τι αφορά αυτή την αυτοφροντίδα που λέτε, για να ολοκληρώσουμε λίγο τη συζήτηση, η Ευρώπη μιλά καιρό για αυτή την αυτοφροντίδα, μέσα από τι όμως, μέσα από, και από ενεργό συμμετοχή, έτσι ώστε να επιτευχθεί μια πιο υγιής γύρανση. Εδώ η Ελλάδα το ακολουθεί αυτό, δηλαδή έχει μπει αυτό μέσα σε ένα μοντέλο, σε ένα πλαίσιο?
1: Στην Ελλάδα, τουλάχιστον κατά την ως τώρα γνώση που έχουμε, δεν γίνονται αυτού του είδους οι παρεμβάσεις. Δηλαδή πιο πολύ γίνονται αυτό που λέμε επιδερμικές. Δηλαδή σε προληπτικό επίπεδο, ιατρογενείς παρεμβάσεις, οι οποίες στοχεύουν πιο πολύ στο ιατρικό πρόβλημα. Η γύρανση όμως, έτσι όπως στη συζήτηση και στην κατεύθυνση αυτή, είναι κοινωνικό το θέμα. Είναι οι κοινωνικοί παράγοντες που πρέπει να προσεχτούν. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα από το 2010 βιώνουμε, δηλαδή οι ηλικιωμένοι έχουν πληγεί σημαντικά με την οικονομική κρίση. Η οικονομική κρίση δεν έφυγε, ήρθε μια πανδημία και τη ξεχάσαμε. Συν το ότι βιώνουμε την
0: έχει τραυματίσει
1: κρίση,
0: ψυχολογικά.
1: Μιλάμε μια, έχει δοκιμαστεί σε πολλά επίπεδα η ψυχολογική ανθεκτικότητα αυτών των ατόμων. Ένα βασικό κομμάτι που πρέπει να ερευνήσουμε στις επόμενες, δηλαδή, και πρέπει να είναι η στόχευση, η οποία έχει ξεκινήσει ήδη στην Ευρώπη, είναι αυτό ακριβώς.
0: Είναι αυτό το well-being που λέμε. Δηλαδή, ακριβώς. Δεν είναι κακό να χρησιμοποιούμε μια πολύ συγκεκριμένη ορολογία που σημαίνει όλα αυτά που συζητάμε και ακόμα τόσα. Στο πλαίσιο μιας πρόληψης. Δεν είναι μόνο δηλαδή τα προληπτικά προγράμματα υγείας που έχουν να κάνουν με γιατρούς, με εξετάσεις κτλ. Είναι και όλο το υπόλοιπο, όλοι αυτοί οι κοινωνικοί παράγοντες που αναφέραμε στη συζήτησή μας, που κάποιος πρέπει να σταθεί για τους ηλικιωμένους.
1: Στην Ελλάδα είναι ακριβώς αυτό που είπα πιο πριν, ότι στρέφονται κυρίως όλες οι παρεμβάσεις σε ιατρογενή προβλήματα, χωρίς όμως να λαμβάνει την υπόψη το σημαντικότερο, ότι πρόκειται δηλαδή για μια διαδικασία που στον πυρήνα η γύρανση είναι μια διαδικασία. Δεν είναι χρόνο με το χρόνο, μέρα με τη μέρα, καθημερινή, ώστε να επιτύχουμε ακόμα και την ευεξία. Στον πυρήνα αυτή τη διαδικασία βρίσκεται η οικονομική, κοινωνική υποστήριξη των ατόμων των ηλικιωμένων. Και πόσο μάλλον, γι' αυτό είπα στην ηλικία των 50, των 55 και μετά, των υποψήφιων αύριο, πρέπει αυτά τα άτομα να υποστηριχτούν.
0: Άρα η πρόληψη έχει να κάνει και με αυτό. Και με τα κομμάτια μοναξιάς, ακινησίας, με την κοινωνική απομόνωση, με την ψυχική φθορά, πέρα από όλα τα άλλα.
1: Είναι
0: που τα θεωρούμε δεδομένα.
1: Είναι κάθε μέρα που λέτε και εσείς στην εκπομπή σας, δηλαδή πώς ένας ηλικιωμένος με μια μικρή σύνταξη φροντίζει πλέον, επειδή υπάρχει πρόβλημα, φροντίζει ακόμα και τα εγγόνια, και να πληρώνει τα φροντιστήρια από τα εγγόνια που δεν μπορούν οι γονείς. Δηλαδή είναι σύνθετο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το οικονομικό σίγουρα έχει να κάνει και μετά το κοινωνικό. Είναι όχι μόνο το στάτος που βρίσκεται ο καθένας, αλλά και πού εμπλέκεται, σε ποιες δραστηριότητες.
0: Εμπλέκεται. Κύριε Κλησιάρη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας παρουσιάσατε τα ευρήματα αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας έρευνας που κάνετε εκεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Χρήστος Κλησιάρης, καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επειδή δεν θυμάμαι αν σταθήκαμε σε αυτό, γιατί τον βομβάρδισα κι εγώ, η αλήθεια είναι, με ερωτήσεις. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε σε ένα σύνολο 178 ανθρώπων ηλικιωμένων στην Κρήτη.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά από εμάς, από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κολυσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Αρετή Μπιτά ήταν στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων του σταθμού για να ακούσουμε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα. Και αμέσως μετά, μην χάσετε το Γιάννη Πετρίδη, ο οποίος ακολουθεί για μία ώρα. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο, λίγο μετά τις 3, θα τα πούμε ξανά.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχό της στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδού. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν γνωστοποίησε μέσω X τη σύσταση της αρχής στενών του Περσικού κόλπου, η οποία θα παρέχει ενημερώσεις για τη λειτουργία των στενών. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, η νέα δομή θα επιβλέπει την κυκλοφορία πλοίων και την εφαρμογή κανονισμών διέλευσης, ενώ η Τεχεράνη έχει ήδη ανακοινώσει ότι εισπράττει τέλη από την ευσιπλοεία στην περιοχή. Στο μεταξύ, προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι ο χρόνος τελειώνει για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, το Πακιστάν διαβίβασε στην Ουάσιγκτον αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία. Εν τω μεταξύ, νέα προειδοποίηση επίφθινε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Φατίχ Μπιρόλ στο περιθώριο της Συνόδου της G7 ότι τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται πολύ γρήγορα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στα 108 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα το Brent, πάνω από τα 100 το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κισέα υπό τον Πρωθυπουργό. Δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια ιταλικών φρεγατών κλάσης Μπεργκαμίνη, την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ και την προμήθεια κρυπτοσυσκευών, προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, κρίθηκε αναγκαίος και ο επαναπατρισμός των συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο και το Δηδημότυχο λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθήκων, ενώ αποφασίστηκε και η αποστολή ακόμη ενός τεθωρακισμένου οχήματος Mi-113 στο Λίβανο, όπου έχουν ήδη αναπτυχθεί 11 οχήματα από τα αποθέματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το Κισέα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις κινήσεις της Άγκυρας γύρω από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Στις αναμενόμενες ανακοινώσεις για τα νέα πολιτικά εγχειρήματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει προαναγγείλει ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του στις 26 Μαΐου, ενώ πληροφορίες θέλουν τη Μαρία Καριστιανού να προχωρά σε αντίστοιχη κίνηση στις 21 του μηνός. Ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε ότι η ώρα του κυρίου Τσίπρα ήταν όταν βρισκόταν στο τιμόνι της χώρας και πρόσθεσε πως τώρα είναι αργά για δάκρυα. Για τη Μαρία Καριστιανού σημείωσε ότι αναμένεται πρώτα η επίσημη ανακοίνωση του κόμματός της, υπενθυμίζοντας ότι πριν από έναν χρόνο είχε δηλώσει πως δεν θα προχωρούσε σε τέτοια κίνηση. Το ΚΚΕ ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα του λαού μας την ώρα που η κοινωνία παρακολουθεί τον τυχοδιοκτισμό, την κλωτσοπατινάδα και το πολιτικό σουλάτσο για μια καρέκλα στα αστικά πολιτικά κόμματα, σχολίασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Τα οικολεπτόμενα κόμματα είναι σαν τα αυγά βλέπει στο κέλυφος, αλλά η λήψη προγραμμάτων ουδής γνωρίζει τι πραγματικά περιέχουν. Μπορεί να είναι και κλούβια, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η προϊσταμένη της εισαγγελίας πλημελιωδικών Ρόδου σε βάρος του οδηγού του οχήματος που συγκρούστηκε χθες με το αυτοκίνητο που οδηγούσε 57χρονη από τη Ρόδο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί επί τόπου η ίδια και η 26χρονη κόρη της. Η δίωξη αφορά επικίνδυνη οδήγηση, συνεπία της οποίας προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή δύο ατόμων. Ο 44χρονος, συνοδευόμενος από αστυνομικούς και από τους δικηγόρους του, οδηγήθηκε στον ανακριτή Ρόδου, όπου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να μπορέσει να προετοιμάσει την απολογία του. Σημαντική αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς καταγράφεται το πρώτο τετράμινο του έτους, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με βάση στοιχεία έκθεσης του ΑΣΑ. Τα εκτελεσμένα δρομολόγια της ΟΣΥ έφτασαν τα 1,63 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 83.000 σε σχέση με πέρσι, ενώ άνοδο σημειώνεται και στα μέσα σταθερής τροχιάς της ΤΑΣΥ, με τη γραμμή 3 του μετρό να καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 4,6%. Αυξημένες είναι και οι επικυρώσεις εισιτηρίων κατά 25% στα λεωφορεία και περίπου 10% στο μετρό.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ και στα νότια πελάγια έως 7. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Οι Strokes ξαναέρχονται.

Οι Strokes είναι ένα πολύ καλό ροκ συγκρότημα που δημιουργήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1998 και έχουν περάσει 26 χρόνια από εκείνο το φοβερό άλμπουμ που είχαν βγάλει, που ήταν ένα άλμπουμ, ήταν ένα ηγετικό συγκρότημα για την κίνηση του ροκ τότε και των κινημάτων garage rock και post-punk. Ήταν από τα συγκροτήματα που επανέφεραν τον ήχο του ροκ στη δεκαετία του, την πρώτη αυτού του αιώνα. Πολύ καλή η Strokes και πολύ καλό και το τραγούδι που ακούσαμε. Τους χαιρετισμούς στα πρώτα μηνύματα που ήρθαν, στο Μιχάλη, τον Θεόφιλο, τον Σπύρο, τον Παναγιώτη, και τα σχόλια που μου στέλνουν. Αν θέλετε και εσείς να στείλετε τα σχόλιά σας για αυτά που παίζουμε σήμερα και που είναι άγνωστα, γιατί δεν έχουν ακουστεί τα περισσότερα, όχι όλα, γιατί είναι καινούρια, είναι η εκπομπή της επικαιρότητας, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber, επίσης στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Η Amy Lee βέβαια, ξεχωριστή τραγουδίστρια, πολύ αγαπημένη και στην χώρα μας, και η Evanescence έχουν καινούριο άλμπουμ, από που θα είναι το, είναι το έκτο άλμπουμ για το συγκρότημα, από που ακούσαμε το Who Will You Follow. Πριν ήταν ένα δεύτερο τραγούδι που έχουμε παίξει από το επερχόμενο άλμπουμ των Strokes, το Falling Out of Love. Modest Mouse, άλλο ένα ενδιαφέρον συγκρότημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν το 8ο άλμπουμ τους που βγαίνει σε 2-3 εβδομάδες τον Ιούνιο. Από τους Modest Mouse και το νέο άλμπουμ. Third Side of the Moon.

το καινούριο των Modest Mouse. Θα πάμε τώρα σε ένα άλλο, λίγο ξεχασμένο αμερικάνικο συγκρότημα, που τα τραγούδια του όμως ακούγονται συνέχεια εδώ και εκεί, γιατί έφυγε από τη ζωή ο ηγέτης του συγκροτήματος Dr. Hook and the Medicine Show, ο Dennis Le Corrier, σε ηλικία 76 ετών. Για όσους δεν γνωρίζουν το συγκρότημα, ήταν ένα πολύ πετυχημένο συγκρότημα που δημιουργήθηκε αρχές δεκαετίας του 70, με πολύ χαρακτηριστικά τραγούδια στην πρώτη εποχή τους, όπως το The Cover of the Rolling Stone, που υπάρχει ολόκληρη ιστορία πίσω από αυτό, ή ας πούμε το Sylvia's Mother, και μετά από μία παύση για 2-3 χρόνια επέστρεψαν με συνεχόμενες επιτυχίες οι Dr. Hook and the Medicine Show. Ήταν από τους ιδρυτές του συγκροτήματος και ήταν αυτός που τραγουδάει στο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, επιτυχία πολύ μεγάλη, το Sexy Eyes. Το παίζαμε στα χρόνια της δεκαετίας του 80. Ήταν ένα συγκρότημα που η μουσική που έπαιζαν απλώνεται από τις μπαλάντες και φτάνει στο soft rock, ακόμα και σε χώρο όπως η country μουσική, δημοφιλέστατη και στη Βρετανία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν σύμφωνα με το Reuters. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσιο στα Εμιράτα. Στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent, πάνω από τα 100 το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Επιστολή Μελώνη στην Φόντερ Λάιεν για χαλάρωση των όρων του Συμφώνου Σταθερότητας για την Ενέργεια, σύμφωνα με το Πολίτικο. Είναι καθήκον μου να κάνω το αδύνατο και ό,τι κοστίζει το λιγότερο για να σταματήσει ο πόλεμος εναντίον του Λιβάνου και του λαού του, τόνισε ο πρόεδρος της χώρας Ζωζέφ Αούν, μιλώντας σε τοπικούς ηγέτες αγροτικών συνδικάτων. Τραγωδία στα Πατήσια με εργαζόμενο εταιρείας ρεύματος που απανθρακώθηκε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Την Τετάρτη, η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στην Επιτροπή Θεσμών, ύστερα από αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, ως 25 βαθμούς στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Συνεχίζουμε με το φαινόμενο του πρώτου, ας πούμε, εξαμήνου, και είναι ο Drake. Στη χώρα μας Drake δεν σημαίνει τίποτε για τα media. Το βλέπετε ότι κανείς δεν έχει γράψει τίποτα ή σχεδόν τίποτα. Σε ένα-δυο site αναγγελία μόνο ότι βγήκαν 3 άλμπουμ. Ή μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, σε πολλούς από σας που έχετε μια ηλικία, θα ακούσετε τι συμβαίνει στο τριήμερο που βγήκαν τα 3 άλμπουμ του. Και δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι η μουσική αυτή, η κάθε μουσική της κάθε εποχής, αφορά τους νέους. Αν δεν αρέσει στους μεγάλους, δεν έχει καμία σημασία. Τι αρέσει στους νέους, αυτό είναι παντού. Στη χώρα μας, λοιπόν, φαίνεται ότι κάτι άλλο άρεσε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν στην Αγγλία και την Αμερική έχει γίνει χαμός με αυτό που συνέβη με την κυκλοφορία απροσδόκητη του Drake με 3 άλμπουμ. Ο Drake, λοιπόν, διαβάζω τα πρώτα που έρχονται, έσπασε ρεκόρ streaming για το 2026 με την κυκλοφορία 3 νέων άλμπουμ. Ο Καναδός Star είχε προαναγγείλει, ξέραμε ότι θα βγάλει ένα άλμπουμ, αλλά αυτός δεν χρειάζεται διαφήμιση. Άφησε έκπληκτους τους πάντες και κυκλοφόρησε 3 άλμπουμ τα μεσάνυχτα στις 15 Μαΐου. Χωρίς καμία διαφήμιση. Τίποτα, το είχα πει. Ενώ οι άλλοι κάνουν διαφήμιση από μήνες πριν για να προαναγγελία τραγουδιών. Ήδη τα 3 άλμπουμ στην Αμερική, είναι σίγουρο ότι είναι στις 4 πρώτες θέσεις. Δεν ξέρω αν κάποιο από τα country, επειδή δόθηκαν τα βραβεία, κάνει μεγαλύτερες πωλήσεις. Μπορεί να έχει την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη θέση, σπάζοντας το ρεκόρ με καινούργιο άλμπουμ που είχαν οι Guns N' Roses όταν έβγαλαν 2 άλμπουμ. Εκεί ήταν πολύ σπουδαίο εκείνο το γεγονός, γιατί έβγαλαν διπλά. Αλλά και εδώ είναι σπουδαίο, γιατί 3 άλμπουμ κανείς δεν τολμάει να βγάλει την ίδια μέρα. Έκρυβε, λοιπόν, την κυκλοφορία αυτών των δίσκων. Iceman είναι ο τίτλος του ενός άλμπουμ, Habibti ο άλλος και Made of Honor ο τρίτος δίσκος. Πολλά τραγούδια, έχουν αποτρελαθεί οι φίλοι αυτής της μουσικής. Δεν ακούγεται τίποτα άλλο στο Spotify παρά μόνο Drake. Αν μπείτε θα διαβάσετε τις ειδήσεις έξω. Βέβαια εδώ το όνομα δεν λέει, είπαμε πολλά πράγματα και επαναλαμβάνω, τώρα που τα άκουσα καλύτερα τα άλμπουμ το Σαββατοκύριακο, κρίνοντας τη μουσική για τα σημερινά δεδομένα, είναι ένας καλλιτέχνης που έχει αρχίσει εδώ και 16 χρόνια την καριέρα του. Δεν είναι εύκολο, και το είπα και την Παρασκευή αυτό, να βγάζει άλμπουμ που δεν το έχω ακούσει, απλώς η πρώτη άβρα που είχα από τα 3 τραγούδια που έπαιξα, που να μπορεί να αγγίξει αυτούς που παρακολουθούν την μουσική 16 χρόνια μετά από τότε που ξεκίνησε. Πολλά sampling, πολλές συμμετοχές. Αυτό θα το έχετε χορέψει παλαιότερα το τραγούδι που έχει κάνει sampling. Είναι από το άλμπουμ Made of Honor.

Από τα κορυφαία ονόματα στον χώρο της μουσικής, στο νέο αιώνα, ο Drake. Θα παρακολουθήσουμε τα ρεκόρ που θα κάνει και θα αναφερθούμε σε αυτά. Αυτή η εκπομπή παρουσιάζει την επικαιρότητα. Είτε είναι οι μεγάλες επιτυχίες όπως αυτός που ακούσατε, είτε τα σπουδαία άλμπουμ που δεν γνωρίζατε και τα μάθατε από εδώ, όπως ας πούμε το άλμπουμ του Ίνο με τον Μπέρνι ή του Ταξίντο Μουν ή αυτά που παίζουμε τα τελευταία χρόνια. Έτσι λοιπόν τώρα και μέχρι το τέλος μάλλον της εκπομπής θα αφιερώσω το πρόγραμμα σε ένα από τα 3-4 καλύτερα άλμπουμ που βγήκαν στο πρώτο πεντάμινο του 2026. Πιστεύω ότι είναι από τα κορυφαία άλμπουμ και επίσης δεν είναι από αυτά τα άλμπουμ που ακούγονται. Έχει τους φανατικούς φίλους, το συγκρότημα, εδώ και καιρό, γιατί θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά και επιδραστικά συγκροτήματα των τελευταίων 20-25 χρόνων. Και αν το πάρουμε αντικειμενικά, είναι από τα κορυφαία γκρουπ σίγουρα. Έχουν μια πρωτοτυπία, γιατί ήταν από τα πρώτα virtual bands που λειτουργήσαν πραγματικά σαν πλήρες καλλιτεχνικό σύμπαν. Μουσική, animation, χαρακτήρες, visuals. Ένωσαν το alternative με το hip hop, το ηλεκτρονικό, την pop, τα funk, τη world music, χωρίς όμως να ακούγονται χαοτικοί. Για προσέξτε ένα από τα άλμπουμ της χρονιάς που λέγεται To the Mountain με τους Gorillaz.

0: beauty and beauty. The mountain, which is a dream, the mountain, all the good souls come to rest. The mountain, the mountain, the mountain, the mountain, the mountain, the mountain, the mountain, the mountain,
1: the mountain. Ένα από τα κορυφαία άλμπουμ στο πρώτο πεντάμινο. Αν ήταν 1980 που τα πράγματα ήταν διαφορετικά, γιατί εμάς μας αρέσει πάρα πολύ όταν το ροκ πλησιάζει τις μουσικές από τις διάφορες χώρες, και τότε είχαμε κάνει τεράστια επιτυχία μόνο από αυτή την εκπομπή, το My Life in a Bush of Ghosts του Ίνο και του Μπέρνιν. Θα κάναμε επιτυχία και αυτό, αλλά τώρα πια είναι μια διάχυση που κανένας δεν μπορεί να κάνει επιτυχία παρά μόνο το TikTok και τα διάφορα τραγούδια που μπορούν να περάσουν από εκεί. Και είναι κρίμα που τέτοια άλμπουμ θα αναγνωριστούν μόνο από μια μικρή μερίδα κοινού σε σύγκριση με την ποιότητα που εκπέμπουν. Ηχογραφημένο σε όλη την Ινδία, το Λονδίνο και άλλες τοποθεσίες. Έχει, ας πούμε, επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την Ινδική κλασική ενορχήστρωση, το ακούσαμε. Αλλά έχει και εκλεκτικές ηλεκτρονικές pop επιρροές που το συγκρότημα μας έχει μάθει εδώ και 20-25 χρόνια. Οι ερμηνείες είναι σε διαφορετικές γλώσσες, αγγλικά, αραβικά, χίντι, ισπανικά και άλλα. Και θεματικά το άλμπουμ επικεντρώνεται στο θάνατο, τη θλίψη και την μεταθάνατο ζωή.

Οι γορίλες είναι αυτοί. 2026. Και το άλμπουμ αυτό θα μπει μέσα στα κορυφαία που έχουν βγάλει, γιατί άλμπουμς από το παρελθόν, δηλαδή από τη δισκογραφία τους, θεωρούνται πλέον κλασικά. Οι γορίλες που έχουν δουλέψει με ένα τεράστιο εύρος καλλιτεχνών, από De La Soul μέχρι Lou Reed και Little Sims. Και εδώ το ίδιο συμβαίνει. Είχαμε παίξει ένα από τα τραγούδια που ήταν και σύμπτωση όταν έφυγε από τη ζωή, η τραγουδίστρια με την Άσαν Μπόσλ, πολύ μεγάλη τραγουδίστρια από την Ινδία. Μεταξύ άλλων συμμετέχουν Johnny Marr, Idols, Anushka Shankar, σας λέω 2-3 ονόματα από τα πολλά που είναι εδώ, Sparks, αλλά και μεταθανάτιες εμφανίσεις από προηγούμενους συνεργάτες, όπως Dennis Hopper ή ο David από τους De La Soul ή ο Tony Allen ή ο Mark A. Smith.

ότι πιο σύγχρονο μπορεί να φανταστεί κανείς του φαινόταν τον Ντέιμον από τους Μπλερ ότι είναι ξεχωριστός. Ο Ντέιμον και ο Τζέμι, οι βασικοί, είχαν βιώσει και οι δύο το θάνατο στενών μελών του στην οικογένειά τους κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Γι' αυτό άλλωστε και το θέμα είναι ανάλογο. Υπάρχει άλλο ένα εξαιρετικό τραγούδι, θα το παίξω την Παρασκευή. Γκορίλας λοιπόν, για να μην ξεφεύγει στους 10-15 που θέλουν να ακούν τη σύγχρονη μουσική, από όλους εσάς που μας ακούτε, ότι υπάρχουν σπουδαία πράγματα αλλά πάνε χαμένα στην εποχή μας. Πάρα πολλοί κριτικοί βάζουν τους Γκορίλας δίπλα στα μεγάλα ονόματα αυτών των τελευταίων 20-25 χρόνων, δίπλα στους Radiohead, στους Daft Punk, στους Arctic Monkeys ή στον Kendrick Lamar. Είναι καλλιτέχνες που σημάδεψαν αυτά τα 25 χρόνια. Αύριο 1964 είναι η εκπομπή που από το προχωρημένο σήμερα σας πάει στα σπουδαία του 60 και όχι μόνο. Την Πέμπτη ένα άλλο φοβερό αφιέρωμα που έρχεται σε ένα τραγουδοποιό. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, η νέα δομή θα επιβλέπει την κυκλοφορία πλοίων και την εφαρμογή κανονισμών διέλευσης, ενώ η Τεχεράνη έχει ήδη ανακοινώσει ότι εισπράττει τέλη από την αυσιπλοεία στην περιοχή. Στο μεταξύ, προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι ο χρόνος τελειώνει για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, το Πακιστάν διαβίβασε στην Ουάσιγκτον αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία. Στα 108 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το Brent, πάνω από τα 100 το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΕ υπό τον Πρωθυπουργό. Δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια ιταλικών φρεγατών κλάσης Μπεργαμίνη, την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ και την προμήθεια κρυπτοσυσκευών, προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, κρίθηκε αναγκαίος και ο επαναπατρισμός των συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο και τον Δηδημότυχο λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθήκων, ενώ αποφασίστηκε και η αποστολή ακόμη ενός τεθωρακισμένου οχήματος Mi-113 στον Λίβανο, που έχουν ήδη αναπτυχθεί 11 οχήματα από τα αποθέματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το ΚΙΣΕΕ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις κινήσεις της Άγκυρας γύρω από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Στις αναμενόμενες ανακοινώσεις για τα νέα πολιτικά εγχειρήματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει προαναγγείλει ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του στις 26 Μαΐου, ενώ πληροφορίες θέλουν τη Μαρία Καριστιανού να προχωρά σε αντίστοιχη κίνηση στις 21 του μηνός. Ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε ότι η ώρα του κυρίου Τσίπρα ήταν όταν βρισκόταν στο τιμόνι της χώρας και πρόσθεσε πως τώρα είναι αργά για δάκρυα. Για τη Μαρία Καριστιανού υπενθύμησε μεταξύ άλλων ότι πριν από έναν χρόνο είχε δηλώσει πως δεν θα προχωρούσε σε τέτοια κίνηση. Το ΚΚΕ ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα του λαού μας την ώρα που η κοινωνία παρακολουθεί τον τυχοδιοκτισμό, την κλωτσοπατινάδα και το πολιτικό σουλάτσο για μια καρέκλα στα αστικά πολιτικά κόμματα, σχολίασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Τα εκολαπτώμενα κόμματα είναι σαν τα αυγά, βλέπει στο κέλυφος, αλλά η λήψη προγραμμάτων ουδής γνωρίζει τι πραγματικά περιέχουν. Μπορεί να είναι και κλούβια, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε έξι συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για εκβιάσεις, εμπρισμούς, φθορές και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, αφαιρούσαν με τη βία αγροτικές εκτάσεις από πολίτες, τις καλλιεργούσαν παράνομα και στη συνέχεια τις δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω συγγενικών προσώπων, εξασφαλίζοντας κοινοτικές επιδοτήσεις. Κατά τις αρχές, η ομάδα από τα Βορίζια φέρεται να εισέπραξε πάνω από 500.000 ευρώ από ψευδείς δηλώσεις ως ΔΕ την περίοδο 2021-2025. Οι υπόλοιποι τρεις συνελήφθησαν για διαφορετικά αδικήματα με βασικότερο τη ζωοκλοπή. Τραγωδία το πρωί στα Κάτω Πατήσια, όταν 52χρονος υπάλληλος του ΔΕΔΙΕ έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε υποσταθμό της ΔΕΗ επί της οδού Ηλία Ζερβού. Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε έκρηξη και ο εργαζόμενος υπέστη ηλεκτροπληξία με τον θάνατό του να είναι ακαριέως. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Σημαντική αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς καταγράφεται το πρώτο τετράμινο του έτους, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με βάση στοιχεία έκθεσης του ΟΑΣΑ. Τα εκτελεσμένα δρομολόγια της ΟΣΥ έφτασαν τα 1,63 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 83.000 σε σχέση με πέρσι, ενώ άνοδος σημειώνεται και στα μέσα σταθερής τροχιάς της ΤΑΣΥ, με τη γραμμή 3 του μετρό να καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 4,6%. Αυξημένες είναι και οι επικυρώσεις εισιτηρίων κατά 25% στα λεωφορεία και περίπου 10% στο μετρό.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ και στα νότια πελάγια ως 7. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα, θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

νομίζετε, έτσι επίτηδες, μάλλον έτσι τυχαία παίζει. Επίτηδες έχουμε διαλέξει αυτό το χαλί που ο ρυθμός του, έτσι κι αλλιώς γνωστός, παραπέμπει σε κάτι πολύ λυκνιστικό, πολύ χορευτικό, πολύ παιχνιδιάρικο. Και κουνάει το κεφάλι ο Νικολόπουλος, σου λέει τι εννοεί αυτή τώρα, τι μας περιμένει για την επόμενη ώρα ή για το επόμενο ημίωρο, για να είμαι πιο ακριβής, επειδή στο και μισή πέφτουμε ακριβώς στην αλλαγή βάρδιας των ηχοληπτών. Πώς λέμε, η αιρινή σύναξη των αγροφυλάκων, κάπως έτσι, η αιρινή εναλλαγή στις βάρδιες των ηχοληπτών. Και αυτό είναι γενικά καλό. Καλό είναι που συναντιόμαστε και πάλι και που είναι Δευτέρα 18 Μαΐου. Καλή εβδομάδα θα το πω. Το ξαναπεί ότι από το πρωί σας τα έχουν πει και άλλοι, σας τα έπανε. Αλλά και εμείς εδώ μετά τις 5, ακόμα νωρίς είναι, ο ήλιος εκεί πάνω ψηλά, η θερμοκρασία ιδανική. Και οπότε γιατί να μην πούμε καλή εβδομάδα σε αυτήν εδώ τη μεσαία, τη λίγο μετά τη μέση του Μαΐου. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε πολύ πολύ καλά. Και πραγματικά δεν ξέρω γιατί μου ερχόταν συνέχεια στο μυαλό αυτή η φράση που λέει ο Παπαγιανόπουλος, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, ο φοβερός και τρομερός, στην ταινία Δεσποινής Διευθυντής. Δευτού, ούτε μηχανικός ούτε αρχιτέκτονας. Έτσι κάπως. Ούτε Φινλανδία, ούτε Ελλάδα, ούτε Φέρτο, ούτε άλλα φαβορί. Τελικά Βουλγαρία. Ο Ακύλας ως ενδιαφέρουσα κοινωνιολογική περίπτωση παραμένει νομίζω στα καλλιτεχνικά και όχι μόνο πράγματα, έτσι όπως όλα τα σχόλια, όλοι όσοι ασχολούμαστε, όλη η κοινωνία με ένα συγκεκριμένο πράγμα, πρόσωπο, φαινόμενο, τάση, αυτό κάτι λέει. Είναι γεγονός ότι όσο και αν δεν θεωρούμε τη Eurovision ως το κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός, έχει όμως τη δική του δυναμική ως θεσμός. 70 χρόνια είναι αυτά, μια ακόμα διοργάνωση που έλαβε χώρα και τέλος, και το 84% τηλεθέασης και ακρόασης, υποθέτω, από το ραδιοτηλεοπτικό μας φορέα εδώ, τον επίσημο της ΕΡΤ, κάτι λέει. Σε λίγο θα ασχοληθούμε ελαφρώς μουσικά περισσότερο, κάνοντας έτσι μερικά teasers, βάζοντας μερικές πινελιές από κάποια τραγούδια που κατά τη γνώμη μας ξεχώρισαν. Αλλά πριν από αυτό, πώς μου ήρθε τώρα σήμερα και ήθελα να σας πάω μουσικά τουλάχιστον σε κάτι τελείως διαφορετικό, που όταν το άκουσα τυχαία ως τίτλους, στους τίτλους τέλους μιας τηλεοπτικής σειράς, εγώ προσωπικά έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Ακούστε το κι εσείς και πείτε μου.

Είναι λοιπόν ένα μικρό κομμάτι μόνο, 1 λεπτό και 10 λεπτά από το 7 λεπτό κομμάτι που ερμηνεύουν, που ερμηνεύει πολυφωνικό σχήμα και είναι η μουσική του Χρήστου Στυλιανού και η στίχη της Ελένης Γιώγα. Εγώ το άκουσα λοιπόν στους τίτλους τέλους της σειράς του Μέγκα, η Αθώη, με ομικρονιώτα φυσικά, η Αθώη. Έτσι κι αλλιώς πώς θα ήταν η Αθώα. Λοιπόν, η Αθώη του Κωνσταντίνου Θεοτόκη. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία σειρά, με πολύ καλή μεταφορά στην τηλεοπτική οθόνη. Και μόλις άκουσα αυτό, λέω τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Έχω γεννηθεί για να αγαπώ είναι ο τίτλος, Χρήστο Στυλιανού. Μπορείτε να το βρείτε και οπουδήποτε και να το ακούσετε ολόκληρο. Και αν μπορέσουμε, μπορεί και να το παίξουμε κι εμείς ολόκληρο. Έλεγα να συνεχίσουμε λίγο, μια και πιάσαμε τα τηλεοπτικά σύριαλ. Θα πάμε και στα σκληρά, μην ανησυχείτε. Έλεγα λοιπόν να συνεχίσουμε και με αυτό εδώ που επίσης αγαπήσαμε. Από την ΕΡΤ ήταν η σειρά. Παραλία.

Γιατί η αλήθεια είναι ότι εκτός από την εσωτερική επικαιρότητα και κυρίως την πολιτική, που και αυτή έχει μια βιαιότητα και πράγματα έτσι πολύ, δεν ξέρω πώς να το πω, απανωτά πέφτουν οι ειδήσεις πάνω μας. Υπάρχει μια πλημμυρίδα. Πλημμυρίδα κομμάτων, πλημμυρίδα ιδρύσεων, πλημμυρίδα αποχωρήσεων, πλημμυρίδα δηλώσεων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, μένουμε εδώ. Είναι η εκπομπή Earth News Radio 105,8, είναι το ραδιόφωνο. Μαζί μας και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Καλησπέρα σε όλους, σε όλη την Ηφείλιο. Μας ακούτε και από το earth.gr, στην ουσία από το Earth Echo, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Earth. Της Earth που για ακόμα μία χρονιά διοργάνωσε με καταπληκτική ακρίβεια, συνέπεια, σοβαρότητα και ψυχραιμία, αλλά και με όλο αυτό το χιούμορ ή το ελαφρύ, με την έννοια δηλαδή της γιορτής, του κεφιού, της μουσικής, το πολυχρωματικό, το μοσαϊκό των χωρών, των πολιτισμών, της κουλτούρας, των τραγουδιστών, της μουσικής. Την 70η λοιπόν εκδήλωση, την 70η, πώς να το πούμε, επέτειο της Eurovision. 70 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι όταν έβλεπα στις οθόνες αυτό το νοσταλγικό, αρχιακό, επαιτειακό που είχαν φτιάξει οι Αυστριακοί, μου άρεσε πάρα πολύ, όσα δηλαδή θυμόμαστε και όσα μας συνόδευσαν από τα πολύ πρώτα χρόνια της ζωής μας. Και μετά βέβαια όλα όσα επακολούθησαν ήταν ένα άλλο σκηνικό, μια άλλη ιστορία. Ποτέ δεν κατάλαβα τις γεωπολιτικές ανησυχίες και τα παιχνίδια που παίζονται. Η αλήθεια είναι ότι παρολίγο να βγει πρώτο το Ισραήλ, και αυτό θα δημιουργούσε γενικότερα ένα πρόβλημα, κακά τα ψέματα. Υπήρχαν και αποδοκιμασίες εντός της αίθουσας, αν τις ακούσατε. Υπήρχαν αποδοκιμασίες για τον τρόπο με τον οποίο συγκέντρωσε στο televoting όλες αυτές τις ψήφους, ειδικά το Ισραήλ, αλλά και άλλες χώρες. Όσο για τη δική μας συμμετοχή και εκπροσώπηση, εγώ έχω να πω ότι ό,τι είχα πει ακριβώς μετά τον πρώτο ημιτελικό και την πρόκριση του Ακύλα. Αν θυμάστε την άλλη μέρα, εντελώς δική μου αίσθηση ήταν ότι ο Ακύλας ως καλλιτέχνης είναι από μόνος του. Είναι sui generis. Είναι αυτός που είναι, μαγνητίζει το κοινό, την έχει που λέμε την σκηνή, και έπρεπε να είναι μόνος. Δυστυχώς το ότι τον φόρτωσαν με τόσα πολλά στοιχεία, πρόσωπα, συνειρμούς, δωμάτια, χορευτικά, χρώματα, πληροφορία, το έκανε πάρα πολύ κακό. Αυτό είναι γεγονός. Σίγουρα όσοι το έκαναν για το καλύτερο, αλλά τελικά το καλύτερο δεν βγήκε. Επίσης, αυτό που έχω να

κρατήσω τελικά είναι το γεγονός ότι μήπως, διάβασα κάπου μια πολύ ωραία ανάλυση, μήπως έχει αρχίσει να φεύγει η Eurovision σιγά σιγά από όλο αυτό το πολύ, πώς να το πω τώρα, το πολύ εικονικό, το πολύ σύγχρονο, το πολύ ψηφιακό, το πολύ κοινωνικά αποστασιοποιημένο, και έχει αρχίσει να ξαναβρίσκει την ανθρωπιά της μέσα από πολύ ωραίες μελωδίες. Ας πούμε για παράδειγμα ένα τραγούδι που θα παίξουμε τώρα από τον εκπρόσωπο της Μάλτας, τον Αϊντάν, βρήκε πάρα πολλούς συμμάχους και φίλους, έστω και αν δεν βγήκε πολύ ψηλά στις θέσεις της προτίμησης. Αυτό και το ιταλικό άγγιξαν μεγαλύτερες ηλικίες, είναι η αλήθεια. Αλλά γιατί όχι, θα μου πείτε, γλυκέρο. Κι όμως, για ακούστε το.

0: Λοιπόν, βλέπω ότι έχετε εδώ πέρα τουλάχιστον η εντός του ραδιοθαλάμου κάπως έτσι νοσταλγήσει και αγαπήσει, ε. Μου λέει ο Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη Φαναριώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Έλληνα, καλησπέρα.
0: Πιο κοντά στο μικρόφωνο παιδί μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μου έλεγες ότι σου άρεσε ο Ιταλός, το Πέρσι Έμπρεσι. Δεν το είχα, δεν το βρήκα.
1: Λίγο 80's, αλλά δεν έχει σημασία. The Gustibus, The Coloribus, εννοούν τις πουτάνδεμ, όπως και είσαι φιλόλογος, εσύ τα ξέρεις. Τα γούστα και τα χρώματα δεν συζητώνται, οπότε είναι προσωπικά.
0: Πολύ ωραίο το λατινικό σου. Καλά, δεν νομίζω να έχει ακριβώς αυτό στο νου το Ιταλός, αλλά ήταν ωραίο το τραγούδι, ήταν ωραίο το τραγούδι. Εγώ σκέφτομαι την τάση πάντα, προσπαθώ να προλάβω όσο οι κεραίες μου ακόμα λειτουργούν, αν έχουμε φύγει από εκείνο που ξέραμε ως τώρα, δηλαδή το πολύ χοροπηδάδικο, το πολύ ηλεκτρονικό, το πολύ social media κλπ. Και έχουμε αρχίσει να πηγαίνουμε σε πιο ανθρώπινες αξίες. Εγώ αμέσως έκανα τους συνειρμούς μου, τις συγκρίσεις.
1: Το πολιτικοποίησες.
0: Ναι, εντελώς. Και το ιδεολογικοποίησα ακόμα χειρότερα.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, εσύ θα μας πεις τώρα, εγώ τους πήραμε το καλό, γιατί ήξερα από πού θα ξεκινήσεις και τι θα μας πεις. Και λέω, κάτσε να το πάμε λίγο μελωδικά, μέχρι να έρθει ο Δημήτρης, χωρίς παρεξήγηση.
1: Ουδής. Ποιος το έλεγε αυτό, επειδή είσαι φιλόλογος, εσύ θα το θυμάσαι σίγουρα. Θουκυδίδης είναι, ουδής αγαπά αγγελιοφόρους κακών ειδήσεων.
0: Ο Θουκυδίδης δεν νομίζω, λες.
1: Κάποιος ήταν, κάποιος αρχαίος.
0: Μια και ο Θουκυδίδης είναι πολύ της μόδας. Κάτσε, όσο εσύ μιλάς θα τον γκουγκλάρω.
1: Καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: να δούμε τώρα πού βρισκόμαστε. Σε ό,τι αφορά στο Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν ανακοίνωσε ένα νέο φορέα για τη διαχείριση των στενών. Έκανε και επίσημο λογαριασμό στο X. Καθώς το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας δημοσίευσε μια ανάρτηση αναφέροντας ότι θα παρέχει ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις επιχειρήσεις στα στενά του Ορμούζ αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις. Πακιστανική πηγή έχει επιβεβαιώσει ότι η Ιρανική πρόταση έχει διαβιβαστεί στις ΗΠΑ από χθες και αναμένουμε την απάντηση. Ωστόσο, η Τεχεράνη δηλώνει ότι η απάντηση τελευταία πρόταση των ΗΠΑ και ότι οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται. Όπως ανακοινώσαμε χθες, οι ανησυχίες μας μεταφέρθηκαν στην Αμερικανική πλευρά, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Μπαγκέι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου Έλενα. Ως γνωστόν, το έχουμε μάθει πια μετά από 2 μήνες και η σημασία των στενών του Ορμούζ είναι τεράστια για την παγκόσμια οικονομία. Έτσι λοιπόν, φαίνεται ότι οι Ιρανοί θα επιλέξουν αυτόν τον τρόπο για να επιτρέψουν σε ορισμένα πλοία, τα οποία θα πληρώνουν τα τέλη, τα διόδια, όπως θέλει κανείς μπορεί να το πει, για να διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Πάντως, είμαστε μάλλον σε ένα πάγωμα των επαφών Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, για την ακρίβεια συνεχίζονται με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, αλλά δεν υπάρχει καμία αισιοδοξία. Το άλλο που είναι ενδιαφέρον είναι ότι το Ιράν θέλει να φορολογήσει τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο για τη χρήση των υποθαλασσίων καραλωδίων διαδικτύου που υπάρχουν στα νερά των στενών.
0: Τώρα το θυμήθηκε.
1: Του Ορμούζ. Τώρα το θυμήθηκε.
0: Σου λέει τώρα που βρήκαμε παπά. Την ξέρεις την παροιμία. Να θάψουμε και τους ζωντανούς.
1: Ακριβώς.
0: Επομένως, όλη η ιστορία είναι γύρω από τα στενά ή το στενό του Ορμούζ.
1: Ναι, έτσι. Γιατί ακόμα και αν συνεχιστούν μερικώς οι εχθροπραξίες, αλλά έχουν ανοίξει τα στενά, θα υπάρξει πάρα πολύ μεγάλο ξαλάφρωμα έτσι, του διεθνούς εμπορίου.
0: Μου επιτρέπεις να επισημάνω κάτι από αυτά που λες. Λοιπόν, τώρα δικές μου, εντελώς δικές μου εκτιμήσεις. Θα δούμε αν ισχύουν. Αν ευσταθούν, μάλλον. Λοιπόν, άρα, μήπως το Ιράν με αυτόν τον τρόπο έχει βγει λίγο έτσι πιο επιθετικά στην, πώς το λέμε, τη σπιγμαχία,
1: το ring.
0: Και προσπαθεί να ρίξει στο καναβάτσο τον αντίπαλο και να δείξει ότι έχει την κυριαρχία στις κινήσεις, στις πρωτοβουλίες.
1: Ναι, προσπαθεί να αποκτήσει
0: προσπαθεί,
1: αυτή
0: δεν
1: την
0: είπα ότι το πετυχαίνει κιόλας. Ναι.
1: Πάντως ο Τραμπ έχει πει ότι πεθαίνουν οι Ιρανοί να υπογράψουν συμφωνία και επιχειρεί να παρουσιάσει την Τεχεράνη σε θέση αδυναμίας. Ωστόσο, αυτό το οποίο συμβαίνει στην Τεχεράνη κατά κύριο λόγο, όλοι οι Ιρανοί βγαίνουν στους δρόμους με τα όπλα στα χέρια. Υπάρχουν κάτι σαν περίπτερα, ας το πούμε, τα οποία έχουν όπλα και δείχνουν στους Ιρανούς και τους ενήλικες αλλά και τα ανήλικα παιδιά πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Καλάσνικοφ, τα ΑΚ-47, το πιο γνωστό πολεμικό όπλο που υπάρχει στον πλανήτη και το πιο πολύ χρησιμοποιημένο. Και κάθε βράδυ βγαίνουν στους δρόμους με τα όπλα στα χέρια. Το τελευταίο διάστημα αυτό έχει αυξηθεί πολύ. Και είναι χαρακτηριστικό ότι λένε ότι για αυτές τις νυχτερινές συναθρήσεις ότι ο λόγος που γίνονται αυτές είναι ακριβώς γιατί οι ίδιοι οι Ιρανοί θέλουν να δείξουν ότι μπορούν να αντισταθούν απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι είναι αποφασισμένοι. 93 εκατομμύρια ο πληθυσμός του Ιράν, να υπενθυμίσω. Και με όλα αυτά βέβαια, Έλενα, έχουμε σχεδόν ξεχάσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ένας πόλεμος φθοράς 4 και πλέον ετών. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο και δεν μιλάμε για 4 χρόνια, ακόμα και μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, αν έχουμε πρόβλημα, θα είναι τεράστιο και για τον Τραμπ.
0: Ενδιάμεσες εννοείς της Αμερικής του Νοέμβριο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Και θα το φτάσει, δεν είναι πολύ
1: θα
0: μακριά.
1: Το φτάσει, το θέμα είναι θα έχει τελειώσει το πόλεμος ή θα
0: εγώ έχω μια θεωρία πάλι, ότι άμα δεν τελειώσει τότε που πρέπει, μετά το πράγμα ξεκρεμάει, απλώνεται. Δεν
1: και
0: υπάρχει...
1: γίνεται φθορά, ναι. Θα γίνει πάλι πόλεμος φθοράς, λες.
0: Από μόνος του έχει γίνει πόλεμος φθοράς.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Το τελευταίο διάστημα.
0: Το λες όμως γιατί θέλεις να πεις κάτι για το εργοστάσιο της Ζαπορίζια.
1: Ακριβώς. Το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στην Ευρώπη. Η κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό έχει φτάσει σε σημείο χωρίς επιστροφή. Όπως είπε ο επικεφαλής της Ρωσικής Κρατικής Ενέργειας Πυρηνικής και Ενέργειας της Ροζατόμ, ο Αλεξέη Λιχατσόφ, και είπε ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος λόγω των αυξανόμενων επιθέσεων στην επαρχία που βρίσκεται η Ζαπορίζια. Και το πρόβλημα ποιο είναι, Έλενα? Εκεί υπάρχουν 2.600 τόνοι πυρηνικού καυσίμου και ο σταθμός βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο και έχουν προκαλέσει σοβαρές καταστροφές ή επιθέσεις και έντονη ασφάλεια για την, και έντονη ανησυχία για την ασφάλεια του πυρηνικού εργοστασίου σε αυτή την περιοχή.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σου έφαγα okay, και εγώ okay, που πολύ
1: όχι,
0: λογάω.
1: Όχι, πιο πολύ λογάς. Εγώ είμαι πολύ λογάς.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Σε λίγο θα έχουμε το και μισή ακριβώς, σε πολύ λίγο για τους τίτλους ειδήσεων από τη Σοφία Γιαννοπούλου και εμείς θα τα πούμε ίσως αύριο πάλι. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Φαναριώτη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν σύμφωνα με το Reuters. Πράσινο φως της Κομισιόν στο ελληνικό πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων ύψους 405 εκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση των τελών ηλεκτρικής ενέργειας για ενεργοβόρες εταιρείες. Η αποτροπή εξάπλωσης του αυθόδους πυρετού αποτελεί εθνική προτεραιότητα για τη διάσωση της ελληνικής κτηνοτροφίας, τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στη συνάντηση που είχε με τη διοίκηση της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Πρόσθεσε ότι έχουν ήδη προχωρήσει αποζημιώσεις παραγωγών και θα συνεχιστεί η στήριξη για πώλειες προϊόντων γάλακτος και εισοδήματος. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελου, σύμφωνα με την οποία ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τραγωδία στα Πατήσια με εργαζόμενο εταιρείας ρεύματος που απανθρακώθηκε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Εργατικό δυστύχημα στη βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, νεκρός πατέρας δύο παιδιών κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων. Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε δυτική και κεντρική Μακεδονία αλλά και Θεσσαλία, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

είμαστε λοιπόν, μένουμε εδώ, μια χαρά είμαι. Γεια σου Βίβια Νικολοπούλου, με ρωτάει η Βίβιαν τι κάνεις. Καλά είμαι και εγώ και εσύ φαντάζομαι. Βίβια Νικολοπούλου τώρα στον ήχο, από νωρίς Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, βλέπει πήρε το μάτι μου Δέσποινα Σαρκύρη, Μαριάτζελα Μεταλινού και Μαρία Σφυρόερα. Εδώ είμαστε λοιπόν, 18 του Μαΐου, ημέρα Δευτέρα, απογευματόβραδο όμως ήδη. Καλησπέρα σας, καλώς παραμένετε στο Ethnos Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας. Έτσι που λέτε, το πήγα όσο γινόταν πιο μουσικά, πιο ιδεολογικά, πιο δεν ξέρω τι, ατμοσφαιρικά, προσπάθησα τουλάχιστον, γιατί από πού να το πιάσω και πού να το αφήσω. Να σας πω για τους 4 Ιταλούς δίτες, η σωρή των οποίων ανασύρθηκαν τελικά από τις Μαλδίβες, από εκείνο το υποθαλάσσιο σπήλαιο, μαζί και ο πέμπτος, ο καημένος, ο διασώστης που έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια να καταφέρει να τους εντοπίσει. Πω για τον ιό έμπολα, καθώς υπάρχει αυξημένη επαγρύπνηση από τον ΠΟΗ, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για τυχόν εξάπλωσή του στο Κονγκό και την Ουγκάντα. Εκεί δηλαδή ψιλοθερίζει, όπως έτσι και αλλιώς θερίζει στην Αφρική. Μιλάμε τώρα όμως για ένα σπάνιο στέλεχος για το οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο. Σας πω για το τροχαίο στη Ρόδο, μητέρα και κόρη νεκρές, φοδρότατη σύγκρουση, ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα στον οδηγό. Νωρίτερα η Σοφία μας είπε και για τον άνδρα που έχασε τη ζωή του, όπως ακούσατε νωρίτερα, από το, στο συνεργείο του ΔΔΕ. Και έχουμε την άλλη είδηση με τα βορίζια πάλι, συμμορία στα βορίζια λέει, θείος και ανήψια έκαιγαν γιοταχή και ελαιόδενδρα προκειμένου να εκβιάσουν τους αγρότες και ταυτόχρονα άρπαζαν επιδοτήσεις από τον ΟΚΕΠΕ ύψους 600.000 ευρώ.

να σας πω για την ανασφάλεια στο πετρέλαιο που εκτοξεύει την τιμή της βενζίνης. Το έχετε ήδη αντιληφθεί, γεμίζοντας σιγά σιγά ή φτάνοντας μέχρι ένα σημείο το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου. Δεν ξέρω αν πήρε το μάτι σας ότι φτάσαμε και στο 2.10 και το ξεπεράσαμε κιόλας. Και κατά τα άλλα, οι σεισμικές δονήσεις στο χώρο της πολιτικής καλά κρατούν. Το νέο κόμμα Τσίπρα θα το μάθουμε, θα ανακοινωθεί στις 26 Μαΐου και 5 μέρες πριν, 21 Μαΐου μεθαύριο, θα έχουμε το βήμα, το μετέωρο βήμα του Βελαργού ή αλλιώς το βήμα Καριστιανού. Το λέω έτσι, όχι γιατί θέλω να προδικάσω κάτι, αλλά γιατί ο μεν κύριος Τσίπρας έχει ήδη διανύσει χιλιόμετρα στην πολιτική και έχει φτάσει να γίνει και πρωθυπουργός της χώρας. Η δε κυρία Καριστιανού, προερχόμενη από έναν άλλο χώρο, κάνοντας αυτή την κίνηση, σίγουρα θα μας δημιουργήσει, θα προκαλέσει αν μη τι άλλο έκπληξη για ό,τι και αν ανακοινώσει. Και μεγάλη περιδίνηση στον ΣΥΡΙΖΑ με διαγραφές, με υπονοούμενα για κρυφή ατζέντα, για πιθανές συνεργασίες. Όχι ότι στο ΠΑΣΟΚ πηγαίνει καλύτερα το πράγμα. Λοιπόν, βλέπω μηνύματα, πολλά μηνύματα. Α, δεν είπα εγώ ποια είμαι, τέλος πάντων είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Έχετε στείλει μηνύματα και αμέσως τώρα πάω στο Earth News Radio, στις δύο λέξεις του Viber, στην αναζήτηση. Ο Σπύρος λέει καλησπέρα, το 84% της τηλεθέασης ενός άθλιου διαγωνισμού που ξεπλένει κράτος που διαπράττει χενοκτονία λέει ότι έχουμε χρεοκοπήσει ηθικά και πολιτισμικά ως λαός. Ναι, λέγεται αυτό ευρέως, αγαπητέ μου Σπύρο. Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι αυτοί που έκατσαν και το είδαν, όλοι όσοι καθίσαμε και το είδαμε, θεωρήσαμε ότι... εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι και ξεπεσμός. Μην το πάρουμε έτσι τόσο πολύ. Είναι αυτό που είναι. 70 χρόνια τώρα, κάθε χρονιά, κάθε διαγωνισμός φέρει τα στοιχεία της εποχής, των τάσεων, όπως είπα, της κουλτούρας, και αυτό είναι, θέλετε να το πούμε υποκουλτούρα, θέλετε να το πούμε ανθυποκουλτούρα, να το πούμε παρακουλτούρα, αλλά είναι κάτι όμως, είναι κάτι. Όσον αφορά το ρόλο και τη συμμετοχή του Ισραήλ, ναι, να το συζητήσουμε. Το Ισραήλ, το οποίο και αυτή την ώρα που μιλάμε, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, μετέδιδαν αρκετά πρακτορία ότι έχει αναχαιτήσει το στολίσκο, τον φλοουτίλα, τον Global Summit φλοουτίλα, ανοιχτά της Κύπρου. Προχωρώ. Στέλνω χαιρετισμού στο Γιώργο από τη Νέα Αγχίαλο που για μια ακόμα φορά έχει εμπνευστεί από το όνομα της ημέρας, Δευτέρα, και έχει κάνει μια πολύ ωραία ακροστοιχίδα. Δείτε τη μέρα θετικά, εμπνεύστε με τις πράξεις, υπέρτατη δώστε χαρά, το χρόνο αξιοποιήστε, ελπίδα γύρω αφήστε, ρέει ο χρόνος γρήγορα, ανέμελα λίγο ζήστε. Ωραίο, το κρατούμε Γιώργο, γιατί στο τέλος εκπομπής, αν προλάβω, κάτι ανάλογο έχει πει και μια συνάδελφό σου, μια εξαιρετική ποιήτρια που έζησε και πέθανε τον 19ο αιώνα. Ο Ανδρέας έχει στείλει μόνο το όνομα του σταθμού, Earth News Radio 105,8 και 91,6. Άρα θέλουμε κάτι παραπάνω. Αν μας βρήκε στο Viber, πολύ καλά έκανες, αλλά αν είναι να στείλει σχόλιο, καλό θα ήταν να μας το στείλεις εκ νέου. Ο Θανάσης, καλησπέρα σε όλη την παρέα Έλενα, ευχάριστη εβδομάδα με ωραία μουσική και ήρεμη ζωή, λέει ο Θανάσης. Τι άλλο θέλουμε, Θανάση μου, και όμως βλέπεις να μπορούμε να το έχουμε έτσι εύκολα και δεδομένα. Η Κωνσταντίνα, καλησπέρα, λέει η κυρία Καραγιάννη. Έχω γράψει και παραπάνω ένα μήνυμα με αφορμή τη Μόνικα που απορρίφθηκε το 2023. Νομίζω σημασία έχει το καλό τραγούδι. Αν όμως πηγαίνουμε για συνταγή, δεν δουλεύει. Και είναι και ανθρωποφαγικό για νεαρούς καλλιτέχνες. Καλό τραγούδι μπορεί να είναι ένα τραγούδι με διάφορους τρόπους. Σημασία έχει αν υπάρχουν άνθρωποι να το νιώσουν. Να έχουν γνώση, ένστικτο και να παίρνουν ρίσκο. Όχι να ψάχνουν σε κάποιο εμπειρικό αλγόριθμο. Πάρα πολύ σωστά τα λέτε, Κωνσταντίνα μας. Η Κατερίνα, καλησπέρα σας. Αναρωτηθήκατε, μάλλον θέλει να πει, εσείς τι δουλειά είχε ο Τραμπ να επέμβει στο Ιράν και να σκοτώσει κόσμο. Δεν λέμε και τίποτα άλλο. Όλη αυτή την ιστορία λέμε γύρω από αυτό γενικά. Ο Παναγιώτης, για να δούμε. Ναι, άστο καλύτερα λέει. Άστο, μη μας λες άλλα. Το κατάλαβε ότι είναι κουραστικά όλα αυτά. Καλύτερα με τη μουσική και τον καιρό. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Και πάμε, προχωράμε. Ο Γεράσιμος.
Ως γνωστόν, Έλενα, οι ειδήσεις βρίθουν τραγικών ειδήσεων. Είναι γεγονός. Και λέει, ωραία μουσική, τη θυμάμαι. Δυστυχώς δεν ολοκλήρωσα την τηλεθέαση της παραλίας που νομίζω ότι είναι μεταφορά λογοτεχνικού συγγράμματος. Όχι, η παραλία όχι. Αλλά άλλα ναι. Τα σχετικά με τις κακές ειδήσεις όντως είναι από την αρχαιότητα, αλλά από τον αρχαίο τραγικό Σοφοκλή, στην Αντιγόνη του οποίου αναγράφεται, στο αριστούργημά του αναγράφεται το ρητό «Κανείς δεν αγαπά τον αγγελιοφόρο κακών ειδήσεων».

0: Η ώρα είναι 6 παρά 20. Είμαστε πάντα εδώ. Earth News Radio και Φωνή της Ελλάδας. Voice of Greece. Καλησπέρα σε όλους. Και τώρα πάμε, κυρίες και κύριοι, πάμε να συναντήσουμε το δήμαρχο Πάργας, τον κύριο Νίκο Ζαχαριά, που έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καθώς πληροφορηθήκαμε, κύριε δήμαρχε, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα στην Πάργα, που είναι υπέροχη.
1: Πράγματι έτσι είναι, η Πάργα είναι υπέροχη και είχαμε την χαρά πριν από 2 ημέρες, χθες μάλλον, να φιλοξενήσουμε και μια παραγωγή από την Ινδία.
0: Για πείτε μας λοιπόν, ναι, ναι, παραγωγή του Bollywood.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, η Πάργα είναι τουριστικός προορισμός και βέβαια εδώ και σειρά ετών δέχεται πάρα πολλούς παραθεριστές, κυρίως όμως από την Ευρώπη. Όμως στην περιοχή μας εδώ και ένα χρόνο περίπου άνθρωποι που ασχολούνται με τον κινηματογράφο στην Ινδία επισκέφθηκαν την Ήπειρο και κάναν διάφορα γυρίσματα στα Γιάννηνα και στην Πάργα, αφού βέβαια είδαν την περιοχή, τους άρεσε πάρα πολύ το τοπίο και έτσι αποφασίσανε να γυρίσουν μια ταινία. Και αυτό έγινε χθες στην περιοχή μας και βέβαια αναπτύσσεται, από ό,τι μου είπε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας αυτής, κάνουν μεγάλες προσπάθειες να αναπτύξουν ουσιαστικές σχέσεις με την Ελλάδα.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ζαχαριά, δηλαδή ουσιαστικά πρώτα είχαν δει την περιοχή, τους άρεσε πολύ και μετά σκέφτηκαν να γυρίσουν και μία ταινία, ή το αντίθετο, από όσο ξέρετε? Σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Παριάννη στη γραμμή, το διευθυντή παραγωγής, να μας τα πει. Αλλά τι καταλάβατε εσείς? Δηλαδή, έχει σημασία η επιλογή του μέρους?
1: Το σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί ασχολούνται με παραγωγές ταινιών.
0: Ναι.
1: Έτσι. Επισκέφθηκαν την περιοχή μας, ο υπεύθυνος επικοινωνίας που ήρθε εδώ, είδε την Ήπειρο, είδε τα Γιάννενα, την Πάργα, διάφορα άλλα σημεία, και στα πλαίσια των κινηματογραφικών ταινιών που στείλουν αυτοί, αποφασίσανε να κάνουν γυρίσματα στην περιοχή μας
0: με
1: ένα περιεχόμενο που αφορά ένα νεαρό κορίτσι που περιπλέκεται η όλη η ιστορία στην Ελλάδα και ειδικότερα στην περιοχή μας.
0: Να σας πω, και είπατε ότι κάναν τα γυρίσματα, τα τελείωσαν σε μία μέρα?
1: Κάναν κάποια γυρίσματα, ναι. Ενδεχομένως να έχουν και συνέχεια, δεν γνωρίζω και εγώ.
0: Θα μας πει τώρα ο κύριος Παριάννη. Ναι, ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Αυτό που ξέρω είναι ότι χθες είχαμε γυρίσματα στην Πάργα.
0: Ο καιρός καλός ήταν, τους βοήθησε?
1: Ο καιρός ήταν καλός χθες, ναι, ήταν καλός ο καιρός. Βέβαια, φέτος έχουμε ένα παρατεταμένο χειμώνα από ό,τι φαίνεται σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι καλό από τη μία πλευρά, για να μην έχουμε ζητήματα με τα νερά στην περιοχή και γενικότερα που υπάρχει λειψιδρία. Από την άλλη όμως, οι παραχρηστές που έρχονται και είναι να περάσουν 10 μέρες, όταν τους περνάνε μέσα σε κρύες θερμοκρασίες, καταλαβαίνετε ότι δεν θα βγουν ικανοποιημένοι.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά από ό,τι είχα διαβάσει, κύριε Ζαχαριά, κάντε υπομονή, γιατί θα έρχονται πολύ, πολύ καυτοί θερινοί μήνες. Ξέρω, για την Πάργα, ας πούμε, ξέρω ότι όποιος δεν πηγαίνει στα Επτάνησα, πηγαίνει απέναντι και ανακαλύπτει αυτό τον κρυμμένο παράδεισο, πραγματικά. Εσείς πώς είστε, από κρατήσεις, προκρατήσεις, κίνηση, πώς είστε, τι έχετε?
1: Τα στοιχεία φέτος είναι ικανοποιητικά, δηλαδή οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν μια σταθερή άνοδο των επισκεπτών. Βέβαια, αυτό που πρέπει να τονίσουμε εμείς είναι ότι στην περιοχή μας, στην Πάργα, στο Δήμο Πάργας και ευρύτερα στην περιοχή, φαίνεται ότι πέρα από την για την Πάργα, που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής, είναι και η ευρύτερη περιοχή. Είναι τα Σίβωτα, είναι η περιοχή της Πρέβεζας, τώρα που αναπτύσσεται τουριστικά και αυτή. Συν το γεγονός ότι έχουμε πολύ κοντά πλέον με τους αυτοκινητόδρομους και τον Ορεινό Όγκο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένας επισκέπτης που θα έρθει στην περιοχή μας, η μια εβδομάδα και 10 μέρες είναι λίγες για να μπορέσει να δει το βουνό, διαδρομές, στα βουνά της περιοχής, να δει τον ποταμό Αχέροντα, να επισκεφτεί το νεκρομαντίο.
0: Πραγματικά είναι ένα κομμάτι,
1: έτσι,
0: ένα κομμάτι της Ελλάδας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Ζαχαριά, που πρέπει να έχει κανείς χρόνο και χρήμα, γιατί όρεξη σίγουρα έχει, για να το περιηγηθεί και να το απολαύσει.
1: Ναι, ακριβώς, ναι. Ακριβώς έτσι είναι, και αυτό που θέλουμε εμείς να τονίσουμε είναι ότι η περιοχή μας στο κομμάτι και της οικονομίας και του τουρισμού προσφέρει πάρα πολλά και είναι δυσανάλογο το αυτό που παίρνει από τον κρατικό κορβανά. Και βέβαια αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς θα καθίσουμε με τα χέρια σταυρωμένα και θα περιμένουμε το τι θα γίνει. Γι' αυτό τον λόγο κάνουμε τις επαφές μας, η Τουριστική Επιτροπή, οι άνθρωποι του τουρισμού, οι επαγγελματίες, όλοι εμείς προσπαθούμε να υπάρχει μια εξωστρέφεια, έτσι ώστε να έχουμε ακόμη περισσότερους επισκέπτες που να καλύπτουν όχι μόνο την πόλη της Πάργας, αλλά και τις ευρύτερες περιοχές.
0: Mm-hmm. Και πολύ καλά κάνετε. Μείνετε στη γραμμή, κύριε Ζαχαριά, να καλωσορίσουμε στην άλλη γραμμή τον κύριο Σάνι Παριάνη, που είναι ο διευθυντής παραγωγής της ταινίας για την οποία μιλάμε, η ταινία ΜΑΜ 2, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Παριάνη, γεια σας, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από μένα. Πάντων να μιλάω ελληνικά, ξέρετε, είμαι ξένος από Ινδία.
0: Είστε Ινδός στην καταγωγή και όμως μιλάτε ελληνικά και πολύ μας χαροποιεί αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή εκτός από το κρατικό ραδιόφωνο το δημόσιο ακούγεστε και σε όλο τον κόσμο μέσω της φωνής της Ελλάδας, The Voice of Greece, αγαπητέ κύριε Παριάνη. Λοιπόν, έχουμε το Δήμαρχο που μας λέει ότι γυρίσατε, λοιπόν, κάνατε κάποια γυρίσματα για την ταινία. Πείτε μας λίγο, πώς ξεκίνησε η ιδέα, γνωρίζατε το μέρος, το μαγευτικό, την Πάργα και είπατε να σκεφτείτε και κάποια ταινία ή το αντίθετο?
2: Είχαμε ο παραγωγός, κύριο Πονίκαπουρ, είναι το μεγαλύτερο παραγωγός στην Ινδία. Μεγαλύτερο. Mm-hmm. Έχει κάνει πάνω από 54 ταινίες. Είναι ξανά η οικογένεια μου, είχα φέρει 3 μήνες πριν για βόλτα. Και περάσαμε και από Πάργα, Ιάννενα και όλα αυτά τα μέρη. Του άρεσε πάρα πολύ και σκέφτηκε κάνει μια ταινία, λέγεται ΜΟΜ 2. Είναι δεύτερο μέρος.
0: Α, είναι δεύτερο μέρος, μάλιστα. Και τι αφορά, πώς είναι περίπου η υπόθεση?
2: Είναι, κοίταξε, ακόμα δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα για την ταινία.
0: Όχι, πείτε μας το είδος. Είναι, ξέρω εγώ, αισθηματική, είναι περιπέτεια, τι είναι?
2: Είναι πάντα, δεν είναι περιπέτεια, είναι πολύ καλή ιστορία. Mm. Παίζει βέβαια τις κορίτες, που είναι πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, πάρα πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Και έτσι ήρθε την ίδια, περάσαμε, κάναμε στην Κέρκερα, κάναμε και στην Γιάννενα, αλλά εκτές όλη μέρα, 2 μέρες, κάναμε στην Πάργα που περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
0: Χαίρομαι.
2: Καθίσαμε εκεί, το κοινοθέτης έκανε τη δουλειά με πολύ ευκολία. Είχαμε πάρα πολύ βοήθεια από τον Δημάρχο, από όλου.
0: Πότε θα τη δούμε την ταινία, πότε θα είναι έτοιμη, κύριε Παριάνη?
2: Πιστεύω σε 6 μήνες θα είναι έτοιμη αυτή την ταινία.
0: Θα έχει
2: και θέλω να κάνω ένα πρεμιέρ και στην Ελλάδα.
0: Βέβαια, αυτό θα σας ρωτούσα. Θα έχει διανομή στην Ελλάδα, γιατί θα θέλαμε να τη δούμε.
2: 1000%.
0: Πολύ χαίρομαι.
2: Θα το βάλουμε τα τίτλους κάτω με ελληνικά και νομίζω θα καταφέρουμε. Είναι πολύ καλή.
0: Μπράβο. Ακούω πόσο χαρούμενος είστε. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε ένα πολύ ωραίο ελληνικό κομμάτι. Καλή επιτυχία στην ταινία. Εύχομαι να την τελειώσετε όπως την ονειρεύεστε και συγχαρητήρια και σε όλη την ομάδα, την παραγωγή, που έτσι κι αλλιώς, να σας πω, η Ελλάδα, οι συνεφίλ αγαπούν πάρα πολύ τις ταινίες του Bollywood, να σας πω την αλήθεια. Βρίσκουμε κάποια κοινά. Χρώμα, μουσική, χορό.
2: Είχα πάρα πολύ βοήθεια από όλη την Ελλάδα. Όπου πήγαμε ήταν πολύ χαρούμενοι.
0: Χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι. Έχετε τους χαιρετισμούς και την αγάπη μας, λοιπόν. Να είστε καλά και περιμένουμε την ταινία οπωσδήποτε, εντάξει?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας. Ο κύριος Σάνι Παριάνη, λοιπόν, ο διευθυντής παραγωγής της ταινίας ΜΑΜ 2. Όπως ακούσατε, μπορείτε και να το ψάξετε στην αναζήτηση για να καταλάβετε λίγο συντελεστές, γιατί και να ρωτούσαμε τώρα είτε σκηνοθέτη είτε ονόματα ηθοποιών, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να το έχουμε. Και ο κύριος Ζαχαριάς, ο δήμαρχος, που είναι ακόμα στη γραμμή, ενθουσιασμένο τον άκουσα τον κύριο Παριάνη, κύριε Ζαχαριά.
1: Ναι, είναι εξαιρετικός κύριος, αυτό ήθελα να πω και να του στείλω και εγώ τα χαιρετίσματά μου. Mm-hmm. Είναι εξαιρετικός και στη δουλειά του και στην ευγένειά του. Βέβαια, από τις συζητήσεις που κάναμε, αγαπάει πολύ την Ελλάδα και προσπαθεί κι αυτός να φέρει όσο γίνεται πιο κοντά τη χώρα του στη δική μας πατρίδα.
0: Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Από άποψη εσόδων, έσοδα εσείς από αυτό θα έχετε, θα κερδίσει κάτι
1: όχι,
0: οικονομικά?
1: Όχι. Εμείς δεν έχουμε άμεσα έσοδα με την έννοια που θα μπορούσε να το δει κάποιος, όμως έχουμε έμεσα έσοδα με την έννοια το ότι τα γυρίσματα αυτά θα κάνουν μια πολύ δυνατή διαφήμιση της Πάργας και στην Ιδία, που είναι μια τεράστια χώρα. Και βέβαια και εκεί υπάρχει μια μεσαία κάστα, μεσαία τάξη ανθρώπων, οι οποίοι έχουν την αγοραστική δύναμη να επισκεφτούν την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αρκεί να σας πω ότι από την πληροφόρηση που είχα, ένα ταξίδι από Ιδία Ελλάδα με αεροπορικός είναι πλέον περίπου 6 ώρες. Δεν είναι καμία διαδρομή η οποία είναι αποτρεπτική να έρθει κάποιος εδώ.
0: Ναι, έχει συντομεύσει. Είναι σαν πτήσεις σχεδόν τσάρτερ, δηλαδή, θέλετε να μας πείτε?
1: Ναι,
0: ή δεν?
1: Ναι, ναι.
0: Α, μάλιστα. Που πάνε στην Κέρκυρα ή στα Ιωάννινα?
1: Για τα Ιωάννινα είναι, αλλά βέβαια εμείς εδώ υπάρχει αργότερα, αν αναπτυχθούν, που στο μέλλον αποβλέπουμε σε αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα μια άλλη επικοινωνία, ενδεχομένως, είναι πολύ δυνατό το αεροδρόμιο του Ακτίου, το οποίο είναι από τα πιο σημαντικά αεροδρόμια της Δυτικής Ελλάδας.
0: Βεβαίως. Κάτι τελευταίο. Τα υδροπλάνα λειτουργούν καθόλου στο Ιόνιο, από όσο ξέρετε, κύριε Δήμαρχε?
1: Τώρα λεπτομέρειες δεν μπορώ να σας πω. Εμείς στην Πάργα δεν έχουμε.
0: Δεν έχετε.
1: Πλάνο.
0: Αυτό μας ενδιαφέρει. Α, ότι δεν έχετε.
1: Ήταν Κέρκυρα Ιωάννινα.
0: Και δεν έχει γίνει ακόμα.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας δώσατε μια πολύ ωραία νότα. Έτσι κι αλλιώς και εμείς αγαπάμε όλο αυτό το κομμάτι. Ήπειρο, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Σίβωτα, Πάργα και απέναντι τα νησιά του Αιγαίου, του Ιωνίου. Ωραία το είπα. Τα νησιά του Ιωνίου. Και να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια.
3: Δεν είναι αλήθεια μες στη γη πως δεν υπάρχει ένα νησί

που θα το ζήσουμε μαζί κάπου υπάρχει. Ίσως να το έχουν μυστικό κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη.

0: Την καλησπέρα μας και καλό απόγευμα και εμείς στο Βασίλη και την ηλιόλουστη και ανοιξιάτικη δράμα. Αναρωτιέται ο Βασίλης, οι Παλαιστίνοι έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου? Από όσο ξέρω, όχι. Και είναι... Τώρα δεν ξέρω εγώ τι να απαντήσω στο ερώτημά σου, το οποίο δεν είναι ερώτημα, είναι επισήμανση μάλλον και παράπονο μαζί.
1: Δεν χάθηκαν όλα για μας. Κι αφού με ελπίδες πολεμάς.
0: Ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη λέει: η παγίδα του Θουκυδίδη οχριά μπροστά στην παγίδα της σύγχρονης ευημερίας. Πολύ καλό. Μάθαμε και την παγίδα του Θουκυδίδη, βασικά ο κόσμος ολόκληρος την έμαθε. Γιατί αυτό που λες με την παγίδα της σύγχρονης ευημερίας δεν το φέρνω σε αντίστοιξη. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το σκέφτηκες. Αλλά σίγουρα και η μία παγίδα είναι και η άλλη παγίδα είναι. Ο σύγχρονος άνθρωπος σίγουρα εμπλέκεται μέσα σε αυτές τις παγίδες, αλλά η παγίδα του Θουκυδίδη περισσότερο αναφέρεται και αφορά χώρες υπερδυνάμεις ή αναδυόμενες ή μεγάλες δυνάμεις. Αυτή ήταν και η βασική αιτία του Πελοποννησιακού πολέμου, έτσι.

Πέτρο, καλησπέρα. Πολύ νωρίς μου λες καληνύχτα. Από τώρα που ο ήλιος είναι εκεί πάνω, να είσαι καλά και να προσέχεις τον εαυτό σου. Και ο Παναγιώτης που λέει ότι όντως η Ήπειρος είναι όμορφη. Ήμουν πέρυσι με την οικογένεια πολύ πιο φτηνά από άλλους προορισμούς.

Κέλλη σπέβδει να απαντήσει στο Βασίλειο ότι πρέπει πρώτα να αναγνωριστεί η Παλαιστίνη σαν κράτος για να μπορεί να κάνει δηλώσεις υποστήριξης. Ναι, το υποστήριξη το έβαλα εγώ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για την ανταπόκριση και για τη συντροφιά. Θα τα πούμε αύριο πάλι λίγο μετά τις 5. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για διαχείριση των στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχό της στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδού. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, η νέα δομή θα επιβλέπει την κυκλοφορία πλοίων και την εφαρμογή κανονισμών διέλευση, ενώ η Τεχεράνη έχει ήδη ανακοινώσει ότι εισπράττει τέλη από την ναυσιπλοεία στην περιοχή. Στο μεταξύ, προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι ο χρόνος τελειώνει για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, το Πακιστάν διαβίβασε στην Ουάσιγκτον αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία. Στα 108 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το Brent, πάνω από τα 100 το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Η εξελίξη στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Κισέα υπό τον Πρωθυπουργό. Δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια ιταλικών φρεγατών κλάσης Μπεργκαμίνη, την αναβάθμιση των φρεγατών Μέκο και την προμήθεια κρυπτοσυσκευών, προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, κρίθηκε αναγκαίος και ο επαναπατρισμός των συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο και το Δημότυχο λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθήκων, ενώ αποφασίστηκε και η αποστολή ακόμη ενός τεθωρακισμένου οχήματος Mi-113 στο Λίβανο, όπου έχουν ήδη αναπτυχθεί 11 οχήματα από τα αποθέματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το Κισέα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις κινήσεις της Άγκυρας γύρω από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Στις αναμενόμενες ανακοινώσεις για τα νέα πολιτικά εγχειρήματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει προαναγγείλει ανακοινώσεις για το νέο κόμμα στις 26 Μαΐου, ενώ πληροφορίες θέλουν τη Μαρία Καριστιανού να προχωρά σε αντίστοιχη κίνηση στις 21 Μαΐου. Ο κ. Μαρινάκης σχολίασε ότι η ώρα του κ. Τσίπρα ήταν όταν βρισκόταν στο τιμόνι της χώρας και πρόσθεσε πως τώρα είναι αργά για δάκρυα. Για τη Μαρία Καριστιανού υπενθύμησε μεταξύ άλλων ότι πριν από έναν χρόνο είχε δηλώσει πως δεν θα προχωρούσε σε τέτοια κίνηση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα του λαού. Την ώρα που η κοινωνία παρακολουθεί τον τυχοδιοκτισμό, την κλωτσοπατινάδα και το πολιτικό σουλάτσο για μια καρέκλα στα αστικά πολιτικά κόμματα, σχολίασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Τα εκολαπτώμενα κόμματα είναι σαν τα αυγά, βλέπεις το κέλυφος, αλλά ελλείψη προγραμμάτων ουδείς γνωρίζει τι πραγματικά περιέχουν. Μπορεί να είναι και κλούβια, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αντιδράσεις προκάλεσε η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ανακοινώθηκε σήμερα και επισήμως στη Βουλή. Με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος, 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ από την Κρήτη ζητούν την ανάκληση της απόφασης και την επαναφορά του κ. Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτη, στα Βορίζια, Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Οι 3 συλληφθέντες κατηγορούνται για εκβιάσεις, εμπρισμούς, φθορές και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, αφαιρούσαν με τη βία αγροτικές εκτάσεις από πολίτες, τις καλλιεργούσαν παράνομα και στη συνέχεια τις δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω συγγενικών προσώπων, εξασφαλίζοντας κοινοτικές επιδοτήσεις. Κατά τις αρχές, η ομάδα από τα Βορίζια φέρεται να εισέπραξε πάνω από 500.000 ευρώ από ψευδείς δηλώσεις ως δε την περίοδο 2021-2025. Οι υπόλοιποι 3 συνελήφθησαν για διαφορετικά δικήματα, με βασικότερο τη ζωοκλοπή. Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγγέλ Διάς Κανέλ, προειδοποίησε ότι πιθανή στρατιωτική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών θα οδηγήσει σε αιματοχυσία μετά από δημοσίευμα του Αμερικανικού Πρακτορείου Άξιος περί σχεδίου της Αβάνας για επιθέσεις με ντρόνους κατά αμερικανικών στόχων, μεταξύ αυτών και της αμερικανικής βάσης στον Γκουαντάναμο. Η Κούβα απορρίπτει τις κατηγορίες.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα ανεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Βορειοδυτική άνεμη ως 6 μποφόρ και στα νότια πελάγια ως 7. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
6: Απολύτως σχετικό.
5: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
6: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
5: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Δηλαδή,
5: άκουσε να δεις.
7: Μαγικές στιγμές. Περνάμε μαζί έτσι κι αλλιώς. Καλώς σας βρίσκουμε.

απόγευμα και καλή σας εβδομάδα. Τι λάκκο έχουμε σήμερα, μέχρι τις 8 και 32 θα μας κάνει παρέα.

σήμερα 18 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026 και ήταν το 1912, μια τέτοια μέρα, όταν γεννήθηκε ο Πυρίνο Ρόναλντ Κόμο, ο Περικόμο δηλαδή. Που σφυρίζει αδιάφορα, ακούτε. Δεν είναι ο μόνος, γιατί είμαστε σε μια περίοδο γενεσιουργή νέων πολιτικών σχηματισμών, αναβίωσης παλαιών αντιπαλωτήτων. Μόνο στα ποδοσφαιρικά τα magic moments τάζησαν όσες και όσοι είχαμε τη χαρά να πάμε εκεί στα ιερά μέρη της Νέας Φιλαδέλφειας χθες και να δούμε ένα καταπληκτικό drone show. Καταπληκτικό, παιδιά, πολλά λεφτά. Κόμο, που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στην Πενσιλβάνια, κέρδισε και το βραβείο Kennedy Center Honor το 1987. Το 2002 πήρε το Grammy Lifetime Achievement. Δεν ήταν μόνο τραγουδιστής, ήταν και ηθοποιός, ήταν και τηλεοπτική προσωπικότητα, περσόνα που λέμε στα ελληνικά. Όχι περσόνα, γιατί ήταν παρουσιαστής. Να, οι περσόνες είναι ημιτασιών, είναι κατασκευές. Ναι, μου τα περιγράφει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα ήταν ωραίο να κάνουμε ραδιόφωνο στη νοηματική, γιατί βλέποντας τη Βίβια Νικολοπούλου, που έτσι κι αλλιώς έχει αυτό το κινητικό χάρισμα, γιατί η χειριζόμενη την Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, ξέρετε, ανεβοκατεβάζει τα κουμπιά, τα faders που λέμε στα ελληνικά και τέτοια, οπότε την έχει την κινησιολογία. Αλλά άμα βλέπατε πώς περιγράφει και αυτά που λέω, που ούτε εγώ δεν μπορώ να τα περιγράψω μερικές φορές αυτά που λέω, όχι με νοήματα, ενώ με λέξεις. Όμως η Vivian το κάνει καταπληκτικά και κινησιολογικά. Αν βάλουμε υποψηφιότητα Vivian Νικολοπούλου για τη Eurovision του χρόνου, θα αναλάβεις το κομμάτι της κινησιολογίας. Μόνο δεν θα με βάλεις να κάνω πολλά, μη λαχανιάσω και... Ναι, ή δεν θα βάλουμε νότες στο τραγούδι, θα είναι έτσι μιλητό, που είναι και της μόδας, να μην χρειάζεται. Α, και τώρα σχεδίαζα αργότερα να σας το πω αυτό, αλλά μια που προέκυψε εν τη ρήμη του λόγου, μεγάλο πρόβλημα με αυτές τις εκδηλώσεις, με τη Eurovision, με όλα αυτά τα καλλιτεχνικά, αντιμετωπίζει η δημοσιογραφία. Θα μου πεις αυτό πώς, θα σας το πω. Καλά, δεν το φέραμε το τρόπαιο και τα λοιπά. Μου έκανε εντύπωση όμως, διάβαζα τις τελευταίες ημέρες τις περιγραφές για το πώς πάνε οι πρόβες, τι γίνεται, πιο πολύ περιγραφές. Διάβαζα λοιπόν στον τελικό, γιατί βγαίνουν, ξέρετε, εκείνη την ώρα. Eurovision 2026. Εντυπωσίασε η εκρηκτική αντιγόνη της Κύπρου με τον Τζάλα. Εντάξει. Διαβάζω μετά την κατάταξη 19η. Δηλαδή, αν εντυπωσίασε, κάπως δεν θα φαινόταν αυτό το πράγμα. Ο Ακύλας μάγεψε το Wiener Standhall με το φέρτο και αποθεώθηκε. Δέκατος. Δεν κάνω κριτική εγώ, ούτε τα τραγούδια, ούτε η θέση αν ήταν καλή. Αλλά εμείς που έχουμε μια δουλειά να κάνουμε, δεν μπορούμε να περιγράφουμε ως διαφημιστές. Είναι άλλη δουλειά, δεν έχω τίποτα με τους διαφημιστές και κάνουμε και φοβερή δουλειά, γίνεται και κάτι τσακάλια τρομερά. Όμως είναι άλλη δουλειά, διαφημίζω, αποθεώνω, εξυμνώ, πέφτω στα γόνατα και εκστασιάζομαι, και είναι άλλο πράγμα η δημοσιογραφία. Επειδή αυτά που σας διάβασα δεν ήτανε του τάδε σπόνσορα, ήτανε τίτλοι δημοσιογραφικοί. Με το που τέλειωσε, λέει, το τραγούδι ο Ακύλας, τον καταχειροκρότησε το παιδιά, γιατί το ρώτησα αυτό, όλους τους και όλες, και καλά έκανε, γιατί προσπαθούν, δίνουν εκεί την ενέργειά τους. Δεν είδα εγώ ένα τραγούδι που να μην το καταχειροκροτήσει. Άρα αυτό δεν είναι πληροφορία. Και δεν μπορείς να λες, διάβασα άλλο τίτλο. Τι έκανε, ταρακούνησε την Ευρώπη ο Ακύλας. Λέω, εντάξει, εδώ όχι πρώτη. Θα πάρουμε τις δύο πρώτες θέσεις εμείς και μετά θα δώσουμε ξεκάνα Φιλανδό, που δεν τα πήραν και οι Φιλανδοί. Άλλο αυτό που διάβαζα. Ακαταμάχητο, κάτσε ρε παιδιά. Όταν εμείς μεταφέρουμε μια πληροφορία, έχουμε, εμείς, ενώ οι δημοσιογράφοι, έχουμε να κάνουμε μια δουλειά. Και ακόμα και η σκληρή κριτική, βέβαια τώρα είναι οι εποχές που δεν θέλει κανείς να μόνο με τους πολιτικούς αντιπάλους τα βάζουμε, που και αυτό επίσης δεν είναι δουλειά των δημοσιογράφων. Δηλαδή εμείς πρέπει να
μεταφέρουμε την πληροφορία όσο το δυνατόν, έτσι, πιο αποστασιοποιημένα. Και εγώ τώρα, επειδή είμαι εξής, θα μπορούσα να ακούτε εδώ να πέφτω κάτω στα πατώματα, να κυλιέμαι και που τέτοιο και που η μπάλα που σε όλο τον πλανήτη. Είναι άλλο πράγμα, αγαπώ μια ομάδα, άλλο έρχομαι να κάνω εδώ μια δουλειά. Και επειδή με προλάβατε από χθες στη σελίδα της εκπομπής, αναπώ τις μεθόδους επικοινωνίας γιατί είναι σημαντικό. Στο... Α, έχουμε και τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε Δέσποινα Σαρκίρη σήμερα. Γεια σου, Δέσποινα, υπερδύναμη. Να, εδώ δεν είναι αποθεωτικό, είναι απλή αντικειμενική καταγραφή. Υπερδύναμη. Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο. 210-6009-604. 210-6009-605. Αν όμως θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε και No Radio, δεύτερη λέξη και μπαίνετε στην πλατφόρμα. Τώρα έκατσα και το ψάξα αυτό που κάποια μηνύματα ερχόντουσαν και είχε μόνο τον τίτλο Earth News Radio 105,8 και 91,6. Αυτό δεν ήταν το μήνυμα που έστελναν οι καινούργοι, και ενώ στο Viber, και καινούργιες ακροατές, ακροάτριες.

δεν έχει το Earth News Radio. Το έχει. Θα πας εκεί στον καταλογάκο που λέει live, έχει τηλεοπτικά και έχει και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Και έχει Earth News Radio 105,8 και το πατάς και παίζει. Έκατσα και το ψάξα να μην ρωτήσω, να δω ότι είναι κάτι δεν κάνει σωστά όταν μπαίνει στον κατάλογο. Μπορείς λοιπόν και μέσα από το Earthflix. Φυσικά μπορείτε από το Ερτέκο. Εκεί βρίσκεται όλα μας τα ράδια, βρίσκεται κατά παραγγελία, on demand που λένε και οι ελληνόφωνοι. Ό,τι θέλετε τα έχει αυτή η πλατφόρμα, είναι καταπληκτική, μουσικές, τα ωραία μας ράδια, τα πάντα όλα. Δεν έχω πει τη Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τη φωνή που ακούτε που ανήκει στον Ανδρέα Παπασταματίου. Για τα μηνύματα, γι' αυτό σας είπα και τις μεθόδους επικοινωνίας, έχουμε και Facebook. Απολύτως σχετικό είναι η σελίδα μας και μέσα από τη σελίδα με το Messenger στέλνετε μηνύματα. Σε αυτά που μου στείλατε χθες, που μου λέγατε ότι, όχι πέρυσι, πια, όταν πήραμε το Double, που δεν είχες παίξει για την Α και δεν είχες παίξει τον αυθεντικό ύμνο. Αύριο να τον παίξω οπωσδήποτε. Το δημιουργικό της εκπομπής, γιατί έχουμε μια ειδική ομάδα, έχει ετοιμάσει ειδικό ηχητικό spot που αφορά το φετινό πρωτάθλημα. Εκεί θα τα ακούσετε όλα. Την ώρα των αθλητικών όμως, όσοι και όσες θέλετε να δείτε, γιατί τι τα έχουμε και τα πληρώνουμε εδώ, 20 παιδιά τσακάλια στη δουλειά τους, που φτιάχνουν τα ηχητικά μας. Μετά τους τίτλους ειδήσεων, εκεί στα αθλητικά θα ακούσετε και το σποτ που έχουμε αφιερώσει στη φετινή πρωταθλήτρια. Τελείωσε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εκκλήσεις ήταν φυσικά για ενότητα και τα λοιπά και τα λοιπά. Έμεινε και ένα άρωμα υποψηφιοτήτων όμως. Δεν θα πω ονόματα, αλλά κάποιες ομιλίες είπαν είμαι και εγώ εδώ. Βέβαια όλοι, και δεν νομίζω ότι κανείς θα πει πάμε σε εκλογές χωρίς Μητσοτάκη, και δεν νομίζω. Έτσι κι αλλιώς όλες οι μετρήσεις, παιδιά, μπορεί να λένε 70% δεν είναι καλή κυβερνητική πολιτική, μέχρι και 80. Όταν ρωτάνε ποιος είναι καταλληλότερος για να κυβερνήσει τη χώρα πρωθυπουργός, πρώτος είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Οπότε δεν μπορεί να βγει τώρα ο Παπασταματίου για να πει Νέα Δημοκρατία, έλα μαζί μου. Πει κάτσε ρε φίλε, εδώ έχουμε τον πρώτο, δεν θα. Όμως έμειναν οι υποσχετικές. Δηλαδή κάποια πολύ ψηλά στελέχη φιλοτέχνησαν και τη δική του οπτική, αλλά και τη δική του στάση απέναντι στα πράγματα. Οπότε αυτό θα το λάβει υπόψη ο ψηφοφόρος, το μέλος κτλ. Από Πέμπτη νομίζω υπάρχει και καινούργια εναλλακτική στο πολιτικό σκηνικό. Θα το ανακοινώσει επισήμως κυρία Καριστιανού. Μου κάνει εντύπωση όμως. Είχαν πει ότι σήμερα θα πάνε Άριο Πάγο τις υπογραφές και τέτοια. Και τελικώς λέει δεν θα τις πάμε σήμερα. Θέλουμε να μαζέψουμε πιο πολλές και μάλλον θα τις πάμε αύριο. Αυτό με προβλημάτισε, δεν ξέρω ακριβώς και εγώ γιατί, θα το σκεφτείτε εσείς που ξέρετε. Τώρα μέσα στον πρωταθληματικό ίστρο που είχα εγώ και οι συναεκτζίδες και συναεκτζούδες, βλέπω και δύο φανέλες που η μία έγραφε λέει 26 και άλλη έγραφε 5. Λέω τι ομάδα είναι αυτή, δεν είναι κιτρινό-μαύρα που είναι ο δικός μου ο αετός. Λέει του κυρίου Τσίπρα. Λέω ο κύριος Τσίπρας είναι Παναθηναϊκός, αυτές ήταν κάτι νομίζω μπλε. Λέει ρε εσύ, λέει γιατί ο κόμμα του. Λέω το κόμμα του 26, μήπως 26 Μαΐου. Μήπως. Ο Μάης τελικά, η άνοιξη που γεννάει, που κάνει. Άντε μετά να ξέρουμε ρε παιδιά, να δούμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Όχι όμως εάν και ιδρυθεί, τι διαλέγεται με βάση αυτά τα κόμματα. Το καλύτερο το κρατάω για μετά.

Δεν είμαι καλός αυτά. Πρέπει να ρωτάς την Καραγιάννη. Θα τη ρωτήσω εγώ που είναι και φιλόλογος πιστοποιημένη. Αλλά το ανήρτησε. Αφού είναι μια φορά, δεν μπορεί να είναι παρατατικό που με ρωτάς ανάρτησε ή ανήρτησε. Το ανάρτησε είναι προστακτική σίγουρα, γιατί μέχρι και εγώ δηλαδή το ξέρω. Έτσι είναι, Βίβιαν. Ρωτάω και κανένα ομορφωμένο άνθρωπο. Είναι προστακτική. Αλλά το ανήρτησε δεν μπορεί να είναι παρατατικό. Αν θυμάμαι καλά από το σχολείο, ο αόριστος είναι πράξη που έγινε στο παρελθόν μια φορά. Το ανήρτησε και τέρμα. Και το. Ο παρατατικός είναι διαρκίαση στο παρελθόν. Μη σου πω τώρα παρακείμενο και υπερσυντέλικο που έχουν κάτι έχει, κάτι είχε, άστα. Αυτά είναι για τους μορφωμένους ανθρώπους. Πάντως το ανήρτησε δεν μπορεί να είναι παρατατικός. Εγώ δεν ξέρω πώς το είπα πριν, ελπίζω να το είπα σωστά, αλλά το σίγουρο είναι έκανε μια ανάρτηση και δεν μπορεί να σου πει κανείς τίποτα, έτσι. Γιατί πάντα υπάρχει μια οδός διαφυγής, να ξέρεις.

Μαρία Σφυρόρα που έχει 8 ντοκτορά στην Ισπανική, βέβαια, φιλολογία, λογοτεχνία. Μου λέει τα έχουμε καταργήσει αυτά τα ΑΕ, τις αυξήσεις. Εντάξει, μπορεί να έχουμε καταργήσει ό,τι θέλουμε, εμείς κρατάμε κάποια από τα παλιά. Όπως κρατάμε σημείο στο ημερολόγιο μας και αυτή λέει 18 Μαΐου του 1991 η REM, Rapid Eye Movement. Αυτό ξέρετε είναι κινήσεις που κάνουμε όταν βρισκόμαστε στο πιο βαθύ ύπνο. Τα μάτια μας από μέσα κάνουν πολύ γρήγορες κινήσεις. Η REM λοιπόν, το συγκρότημα που νομίζω από εκεί το πήραν το όνομά τους, δεν ξέρω όμως γιατί, μια τέτοια μέρα το 1991 με το άλμπουμ Out of Time βρέθηκαν στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών. Και από αυτό το άλμπουμ, το Losing My Religion.

που διάβαζα ότι οι Patriot που είχαμε στείλει σε Κάρπαθο και Δημότυχο λόγω, ξέρετε, τη σύραξη εκεί στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και τέτοια, τους φέρνουμε, λέει, επιστρέφουν στις βάσεις τους. Ας τους εκεί, ρε παιδιά, αφού πήγαν εκεί, κάναμε ολόκληρη ιστορία να τους στήσουμε, γιατί πίσω? Καλά είναι και στην Κάρπαθο, είναι ωραία, και στο Δημότυχο είναι πολύ ωραία. Ας εκεί να προσέχουνε. Εδώ διαβάζουμε, καλά είναι οι συνάδελφοι, μερικοί συνάδελφοί μου στην Τουρκία, ειλικρινά δηλαδή, είναι όχι απλώς το όνειδος του επαγγέλματος, δημοσιεύματα τώρα, πρέπει να βυθιστεί ένα ελληνικό σκάφος για να δούνε και τα λοιπά, τον Οκτώβριο θα πάμε σε πόλεμο, το γράφουν τουρκικές εφημερίδες. Ρε εσύ, δεν θέλω να πω καμιά κακιά λέξη και το εσουρού. Ξέρεις τι σημαίνει ένα τέτοιο περιστατικό, τι σημαίνει για τους ανθρώπους που ζουν και στις δύο χώρες? Δηλαδή παίζουμε εμείς τα παιχνιδάκια μας και γράφουμε, αλλά όποιος έχει γράψει τέτοιο τίτλο, αν ποτέ ομιγένει το γίνει κάτι, πρώτη γραμμή. Εσύ δε, δηλαδή άμα βγει ο Παπασταματίου και λέει πρέπει να τους κάνουμε, να τους δράνουμε και τα λοιπά, και γίνει κάτι, μπροστά παλικάρι μου. Αφού ήσουν ένα παλικάρι στο μικρόφωνο, να είσαι παλικάρι και εκεί που θα είναι και άλλα παλικάρια. Είναι τραγικό δηλαδή, είναι πραγματικά. Βέβαια κάνουν και αυτό το νομοσχέδιο, στο τέλος θα πάνε στα 200 μίλια θα πάνε, ας πούμε, τη ζώνη επιρροής. Είναι περίεργα τα πράγματα. Μάλιστα, ο παρατατικός είναι ανιρτήθη. Μάλιστα. Άρα το ανίρτησε, είναι αόριστος. Ναι, πες μου ρε Παναγιώτη να με βοηθήσει και εκεί. Σας είχα πει για το καλύτερο, παιδιά. Γιατί είναι μερικές φορές από αυτά που περνάνε και λίγο έτσι ξόφαλτσα, βλέπουμε τι είμαστε. Λέγαμε τώρα για νέα κόμματα, για αυτό. Να ξέρετε αυτό τον καιρό ότι ακούτε, ειδικά όταν ακούτε συνεντεύξεις πολιτικών, βουλευτών, βουλευτριών κτλ., έχουν όλα το 138% της σκοπιμότητας. Γιατί έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη προετοιμασία προεκλογικής περίοδου. Δηλαδή τώρα θα βγαίνουν τα μαχαίρια, να ακούτε πάντα με αυτό το σκεπτικό, ότι εδώ υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόθεση. Ακούστε όμως τώρα το καταπληκτικό. Ουρές τεράστιες, ξύλο, δακρυγόνα, παρεμβάσεις των δυνάμεων της τάξεως και τα λοιπά. Πού? Βρετανία, Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες. Τι έγινε, επιτέλους ξεκίνησε η επανάσταση? Όχι. Έβγαλε μια εταιρεία που δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, ρολογιών, που συνήθως βγάζει φτηνά αλλά ωραία ρολογάκια, σε συνεργασία με έναν πολυτελή οίκο ορολογοποιίας, έβγαλε ένα μοντέλο το οποίο κάνει 400 ευρώ. Και στήθηκαν από την προηγούμενη μέρα. Είχαμε ουρές στο Λονδίνο, στο Κάρντιφ, το Μπέρμιγχαμ, το Μάντσεστερ, το Λίβερπουλ, το Σέφιλντ. Προσπαθούσαν να μπουν στο μαγαζί να πάρουν τα ρολόγια. Έπαιξαν ξύλο, παρενέβησαν οι δυνάμεις ασφαλείας. Στο Παρίσι τους διέλυσαν με δακρυγόνα. Στην Ολλανδία έκλεισαν τρία μαγαζιά που τα πουλούσαν και λέει «Οπ, δεν πουλάμε πια», γιατί φοβήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάτσε να δεις, έγινε φρενίτιδα. Συγκεντρώθηκαν πλήθη έξω από το κατάστημα, δεν λέω την εταιρεία, στην Times Square της Νέας Υόρκης, και γινότανε της κακομοίρας και το έλα να δεις. Και μετά τι έγινε? Κάποιοι από αυτούς που πήραν ένα, ας πούμε, από τα 400 δολάρια που έκανε, το έβγαλαν κατευθείαν σε πληστηριασμό 3.000 και 4.000, και πήγε όλος και τα αγόρασε. Γιατί δεν ξέρω, μη με ρωτή. Αυτοί οι άνθρωποι όλοι όμως, Βρετανία, Γαλλία, Ολλανδία, αλλού, ψηφίζουν, να ξέρετε. Δηλαδή μαζί με αυτούς επιλέγουμε τους ανθρώπους που μας κυβερνούν, επιλέγουμε τον τρόπο που θα ζήσουμε. Με αυτά τα στήφη που πάνε και σκοτώνονται και πλακώνονται και τα λοιπά για να πάρουν ένα ρολογάκι. Όπως πολύ σωστά λέει η Μαρία Σφυρόερα, όχι, δεν είναι, Μαρία μου, αυτό που ήταν το στάτους, γιατί είναι η πρώτη φορά που αυτή η εταιρεία που βγάζει σχετικά φτηνά ωραία ρολογάκια συνεργάστηκε με αυτό τον οίκο πολυτελείας, και ο άλλος θέλει να βάλει στο χέρι του, κοίτα ποιος είμαι εγώ από το ρολόι, ξέρεις, αυτό το ψώνιο που έχουμε. Είμαστε πολύ προηγμένο θηλαστικό κατά τα άλλα.

Δυστυχώς έχουμε εδώ συναδέλφους με άλλη ανάλυση. Σου λέει, το ρολόι είναι το μας του καπιταλισμού, γιατί μετράνε τον ελεύθερο χρόνο. Σου λένε, ένα δω εργαζόμενοι, να μου δώσεις την υπεραξία σου. Πω, καλά πήγαμε πολύ μπροστά, παιδιά. Σε λίγο να φανταστείτε θα πάμε τόσο μπροστά που θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Αλλά πριν να σας πω ότι ήταν μια τέτοια μέρα το 1984, όταν τα απλά μυαλά, οι Simple Minds και το τραγούδι Don't You Forget About Me βρέθηκαν στην κορυφή του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες.

Λοιπόν, σε πολύ λίγο, τίτλοι ειδήσεων για να έχουμε μια ολόφρεσκη και συμπτυγμένη εικόνα της επικαιρότητας. Και μετά, αφού διαρχίσω, πρέπει να διαβάσω και μηνύματά σας, πηγαίνοντας για τα αθλητικά, το ηχητικό που έχει φτιάξει η δημιουργική ομάδα της εκπομπής και αφορά το πρωτάθλημα 2025-2026.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη δημιουργία νέου φορέα για διαχείριση των στενών του ορμού ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβαση στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν σύμφωνα με το Reuters. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δείξει ευελιξία στο να επιτρέψει το Ιράν να διατηρήσει περιορισμένες πυρηνικές δραστηριότητες για ειρηνικούς σκοπούς υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, δήλωσε το Reuters ανώτερη ιρανική πηγή. Με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος, 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ από την Κρήτη ζητούν την ανάκληση της απόφασης και την επαναφορά του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι ανιψιοί που ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες στα Βορίζια, συνελήφθη σε νοσοκομείο της Αθήνας ο θείος τους. Οι τρεις κατηγορούμενοι για ζωοκλοπή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ οι δύο βασικοί εμπλεκόμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Τραγωδία στα Πατήσια με εργαζόμενο εταιρείας ρεύματος που απανθρακώθηκε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες. Εργατικό δυστύχημα στη βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, νεκρός πατέρας δύο παιδιών κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων. Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Λοιπόν, και να κάνουμε και τα ξεκαθαρίσματα. Εγώ το άφησα επίτηδες ανοιχτό για ένα διάστημα, γιατί μου αρέσουν οι δικές σας παρεμβάσεις. Πρώτα απ' όλα, στον Παναγιώτη από Κομωτινή, το ανιρτήθη είναι παθητική φωνή. Είναι άλλο πράγμα. Γιατί είναι η ενέργεια που υπόκειται, η ίδια η ανάρτηση. Το ανίρτησα είναι ενεργητική φωνή. Εγώ. Και ο παρατατικός, για να μείνει και απορία, είναι ανίρτων. Αναρτούσα δηλαδή, ρε παιδί μου, να το έτσι πολύ πολύ το άφηνα εκεί. Το ανιρτήθη πάντως είναι στο αναρτώ, μένει στην παθητική φωνή, έτσι. Μην τα μπερδεύετε αυτά. Όπως εγώ ακούγοντας αυτό το τραγούδι μπερδεύτηκα, λέω, δεν είναι άραγε ο Τζόζεφ Βέρνον Τέρνερ Τζούνιορ, ο περίφημος Big Joe Τέρνερ, είναι αυτό? Ναι.

είπαμε να μην προχωρήσουμε. Δεν είναι ο Big Joe Turner. Αυτό σας το εγγυώμαι, παιδιά. Είναι τελείως διαφορετικό το κομμάτι. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουμε είναι, τι λέει εδώ ο Παναγιώτης. Α, εντάξει, μην διαβάσω τώρα όλους τους χρόνους. Ναι, δεν είμαι, λέει, φιλολόγος. Δεν πειράζει, Παναγιώτη μου. Εδώ μαζί τα ψάχνουμε. Έχουμε καλό καιρό στην Κομωτινή.

Λοιπόν, για πάμε στα δικά σας μηνύματα, γιατί έχουμε πολλές δουλειές και είναι αμαρτία. Πάμε στα γρήγορα, στα γρήγορα. Η Πέπη έστειλε φωτογραφία μόνο ΑΕΚ με σήματα, με πράγματα, με θάματα. Σε λίγο έχουμε και το ηχητικό. Ο Κώστας, μην ξεχάσεις να πεις ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα μας κάνει Ελβετία. Εντάξει, δεν θα ξεχάσω να το πω αφού το πες εσύ. Επειδή λέγαμε για τα ρολόγια, η ακρίβεια του ελβετικού ρολογιού. Μπράβο ρε Κώστα, ωραία το συνδύασες. Ανοιχτή επιστολή, κάτι έστειλε ο Γιάννης εδώ. Πρέπει να το διαβάσω πιο προσεκτικά. Για την τεράστια καθυστέρηση λέει στο μετρό. Θα το δω. Την ώρα της εκπομπής αναλυτικά δημοσιεύματα είναι αλήθεια ότι δεν τα προλαβαίνω να τα αξιολογήσω. Γιατί πρέπει να δω το Γιάννη για τον Ντέβο. Τους ξέρω εγώ. Mothersbaugh. Bauch. Ναι, ο Μάρκ. Το 50 και φεύγει το 80 από τη ζωή ο Άιαν Κέρτις στον Joy Division, ναι, και οικειοθελώς μάλιστα, Γιάννη, αυτό είναι το κακό. Ο Δημήτρης που μπήκε στην πλατφόρμα αλλά δεν έστειλε κάποιο μήνυμα και η πλατφόρμα του απάντησε με το σήμα μας, τώρα τα καταλαβαίνω και εγώ. Ο Αντώνιος, ευχαριστώ, δεν το διαβάζω, είναι πολύ κολακευτικό, αλλά ο πρόεδρός σας είναι αρπαγμένος, έχει κάψει σκληρό δίσκο, εντάξει, αγάπη. Πάντως με την καλή έννοια, σε μια αποστροφή του λόγου του μάλιστα, ελπίζω να ακούει ο Τάσος Επιτρόπου, ο πρόεδρος έκανε μια αναφορά στις τράπεζες, που λέω παιδιά τώρα βγάζουμε και τα όπλα και πάμε για το μεγάλο χτύπημα στον καπιταλισμό. Και βέβαια επειδή είναι επιχειρηματίας υψηλού επίπεδου, η προσέγγιση του έχει κάποιο, αλλά πώς να σας πω, ούτε τα πιο αριστερά κόμματα τόσο σκληρή κριτική στις τράπεζες και στο πώς δίνουν το χρήμα μόνο όπου τις βολεύει και πώς έχουν εξοντώσει τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τα λοιπά, εκτός αν ήταν από άλλο λόγο του Προέδρου. Και τι λέει εδώ ο Σοφία, τι είναι, βάλε μου ένα ονοματάκι, μη μου το κάνετε αυτό. Μόνο έκανε και μένω Ηράκλειο, άντε και λίγο Όφη. Άρα είσαι και με την πρωταθλήτρια και με τον κυβελούχο, εντάξει. Εσύ έχεις καθαρίσει. Καλή εβδομάδα με υγεία, ο Γιώργος από Άνδρο. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚΑΡΑ, άξια πρωταθλήτρια. Ο Κώστας, καλά τα λες για τους Τούρκους δημοσιογράφους, τα λένε και κάποιοι δικοί μας όμως. Όποιος και να τα λέει, τα ίδια πράγματα ισχύουν για όλους. Δεν είναι αλλιώς για τους φίλους και αλλιώς για τους εχθρούς μας. Αυτό γίνεται στην πολιτική. Στις ερχόμενες εκλογές, λέει ο Κώστας, δεν θα αλλάξω σκεπτικό μου. Όποιος έχει τα περισσότερα ακίνητα είναι κατά τεκμήριο ικανότερος. Πού να μπλέκω με τον κάθε μαθητευόμενο. Εντάξει, Κωνσταντίνε μου, σαν μεσητικό γραφείο μου ακούγεται αυτό, αλλά για να το λες εσύ. Καλησπέρα, Ανδρέα. Όλοι με το Ιράν στο παγκόσμιο κύπελο, λέει ο Σπύρος, να το σηκώσουμε στην καρδιά του υπεριαλιστικού κτίνους. Η λεπτομέρεια είναι ότι πρέπει να έχει και καλύτερη ποδοσφαιρική ομάδα. Αλλιώς δεν θα έχω καμιά αντίρρηση να πάρει το Μουντιάλ το Ιράν. Εμείς δεν είμαστε. Υπάρχει πρόβλημα, λέει, κάποια παράσιτα από το Χαϊδάρι πέφτουν, ξέρετε, είναι οι αναλογικές συχνότητες άλλων σταθμών που είναι αριστερά-δεξιά και πέφτουν πάνω στο δικό μας. Αυτό να ξέρεις, Άννα μου, γίνεται γιατί εμείς σεβόμαστε τα όρια. Δηλαδή, μπορούμε να εκπέψουμε ένα σήμα που να μην ακούγεται κανείς δίπλα, ούτε πολύ μακριά. Αλλά υπάρχει από τον νόμο ένας περιορισμός στο πόσο έντονο σήμα έχεις για να μην κάνεις αυτά τα παράσιτα στους άλλους. Οι διπλανοί μας δεν το κάνουν, θα το πούμε στον κεντρικό έλεγχο. Συμφωνώ για το είδος των ανθρώπων που ψηφίζουν με κριτήριο το τι μπορούν να αποκτήσουν. Για το ρολογάκι, βοήθεια. Ο Αλέξανδρος, πρωτάθλημα πήρατε, λέει, έκανε κόμμα ο πρόεδρος. Και εγώ, Αλέξανδρε, αναρωτήθηκα κάποια στιγμή, καθώς ήμουν απ' έξω και ακούγα τον, πώς να πω τώρα, τον καυτό λόγο του Προέδρου. Το ανιρτήθη είναι παθητικός αόριστος. Έβγε Τζένι μου. Βέβαια, γιατί είναι μία φορά. Έτσι. Για πες μου και τον παρατατικό, τον παθητικό. Να έχω να πω κι εγώ να νομίζουν ότι είμαι καλλιεργημένος. Είχα και έχω, λέει, ειλικρινή απορία. Ο Μάκης, λοιπόν, τώρα παιδιά, είναι η ώρα των αθλητικών και είπαμε, έκατσε όλη η ομάδα, έκανε δουλειά, να την ακούσουμε.

0: Έτσι, άσε να πει και το τα δίχτυα σκίστε, γιατί όλοι μου λένε εκεί με τα δοκάρια προσέχτε. Προσέξαμε, είχαμε και πολλά δοκάρια φέτος, αλλά τελικώς το πρωτάθλημα δεν ήταν δοκάρι. Επετεύχθη, άντε να πω και αυτό, να μην πάρετε να μου κάνετε αναλύσεις. Τάσος Επιτρόπου μαζί μας, γεια σου Τάσο.
1: Γεια σας, γεια σας. Παρακολουθώ ξανά εδώ τις δηλώσεις του Ρώτα.
0: Ναι.
1: Μετά τη λήξη του αγώνα που πραγματικά
0: εννοείς για τα δύο κορίτσια.
1: Ναι. Βέβαια, ενώ όλοι θα μπορούσαν να μιλάνε εκείνη την ώρα για την επιτυχία της ΑΕΚ, για το θρίαμβο της ΑΕΚ.
0: Θυμήθηκε στη χαρά τι σκληρό που είναι να χάνει ένα νέο παιδί την ευκαιρία να γνωρίσει όχι οι ποδοσφαιρικές, όλες τις χαρές που μπορεί να είναι στην επόμενη γωνία, ρε παιδί μου, μια στροφή ακόμα.
1: Τα κορίτσια που αυτοκτόνησαν και όλα αυτά.
0: Καλά, δεν σου έκανε εντύπωση ότι στη Φιέστα που ήταν για μπάλες, ας πούμε, η χοροδία Φιλαδέλφιας Νέας Χαλκιδόνας, η παιδική, τραγούδησε της δικαιοσύνης ήλια νοητέ. Ένα το χελιδόνι, έπαιξαν τα βιολιά, τον Μπελατσάο. Έκανε και αυτή την ομιλία ο πρόεδρος μετά. Και λέω, θα προλάβει, θα ανακοινώσει κόμμα πριν την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα. Θα μπει στα μάξι και θα τρέξει στον Άριο Πάγο κατευθείαν να καταθέσει 60.000 υπογραφές, 65 πόσο
1: έχει
0: είμαστε
1: αλλιώς αυτές. Το φανατικό κοινό της Ένωσης της ΑΕΚ έχει δηλώσει ξεκάθαρα το πολιτικό, το κοινωνικό του έτσι προφίλ.
0: Προσφυγική ομάδα με τους αδικημένους, με τους ανθρώπους που ψάχνουν μια ευκαιρία στη ζωή. Όλες οι προσφυγικές ομάδες το έχουν αυτό. Ακόμη και κάνα δύο που το έχουν ξεχάσει από που προέρχονται. Να ξέρεις πάντως, ανιρτόμην είναι ο παρατατικός της παθητικής φωνής. Γιατί έχουμε ξεκινήσει με μια ανάρτηση. Δεν πειράζει. Όχι, ο Γιάννης με ενημερώνει. Είναι εδώ, ξέρεις, οι ακροάτρες και οι ακροατές. Είναι η δημιουργική ομάδα το απολύτως σχετικό. Τίποτα δεν χαλάει. Και ό,τι κάνω λάθος και το χαλάσω εγώ, έρχονται και το διορθώνουν, Τάσο μου. Για πες μου τώρα μια σύνοψη των χθεσινών.
1: Σύνοψη των χθεσινών ή της επόμενης μέρας.
0: Α,
1: να το
0: άμα θες να πάρεις ένα βήμα
1: γιατί
0: μπροστά.
1: Γιατί λίγο πολύ
0: μαζί
1: έχουν υποθεί όλα και εντάξει, ήταν φυσικά μια φαντασμαγορία, έτσι, ήταν κάτι ιδιαίτερα όμορφο.
0: Όχι, εννοώ τα αποτελέσματα και για το ότι έπεσαν δύο ομάδες και για το, να πω και στη φίλη μας τη Λίνα που δεν μου έχει στείλει μήνυμα εδώ και κάποιες μέρες, ότι η ΑΕΚ έκανε τη δουλειά της, δηλαδή έδωσε την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να πάρει τη δεύτερη θέση.

0: Γιατί τότε που είχε φέρει την ισοπαλία ο ΠΑΟΚ, μου έλεγε να πεις ευχαριστώ στον Κωνσταντέλια. Και λέω θα πω και θα πω και στον τερματοφύλακα. Αλλά τώρα πρέπει να μας πει ο ΠΑΟΚ ευχαριστώ, γιατί κάναμε αυτό που έπρεπε. Αλλά αυτοί δεν το πήραν το δώρο. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Και όχι μόνο δεν το πήραν το δώρο, αλλά υπάρχουν και αρκετά μετασεισμικά για
0: πολλά.
1: Την επόμενη μέρα στο, ναι, στο ΠΑΟΚ.
0: Θα τα λέμε την επόμενη εβδομάδα αυτά.
1: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, πάρουν 20 ΠΑΟΚ 2-2 για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι είπαμε. Όφι Βόλος 3-1, Άρης Λεβαδιακός 3-0 και Πανσεραϊκός Πανετολικός 1-1 τα χθεσινά αποτελέσματα και σε συνδυασμό και με τα προχθεσινά για τα play out. Πανσεραϊκός και Λάρισα έπεσαν κατηγορία. Και την στην πρώτη θέση η ΑΕΚ, λίγο πολύ αυτό γνωστό. Με το δεύτερο τον Ολυμπιακό τελικά στους 66 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ 64, 72 η ΑΕΚ. Και τέταρτο ο Παναθηναϊκός 52 βαθμούς. Αυτοί είναι και οι Ευρωπαίοι μαζί με όφι. Έτσι,
0: ωραία,
1: να μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Το κυπελούχο. Ναι, να σου πω, επειδή πεταγόμαστε, έχουμε πάρει τώρα όχι το βαπόρι, πάμε προς Κύπρο, πάμε Λεμεσό που έγινε κάτι πάρα πολύ ωραίο και θα συνεχίσει στην Κύπρο να γίνεται μέχρι και αύριο. Τι έχουμε, τίποτα ποδόσφαιρα, μπάσκετ τις επόμενες μέρες να έχουμε να ασχολιόμαστε,
1: βέβαια,
0: γιατί τώρα θα πάθουμε
1: βέβαια
0: κατάθλιψη.
1: Εντάξει, επικεντρωνόμαστε κυρίως βέβαια στο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα, καθώς πλέον είμαστε στη τελική ευθεία. Την ερχόμενη Παρασκευή στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων έχουμε το Final Four και αυτό αν μη τι άλλο δίνει και νέα διάσταση.
0: Τα άλλα τα ποδοσφαιρικά τελική και τέτοια αργούνε.
1: Τελική δεν αργούνε, αντιθέτως είναι ο μήνας τους είναι και έχουμε και 20 του μηνός μεθαύριο το πρώτο τελικό είναι του Europa League, 20 του μηνός την Τετάρτη δηλαδή. Φράιμπουργκ Άστον Βίλα στις 10 η ώρα. Εκεί που ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται πάρα
0: βέβαια
1: πολύ η Άστον Βίλα.
0: Ζήτω η Άστον Βίλα να πάρει και τέταρτη θέση, να πάρει και τον τελικό για να γλιτώσει ένα γύρο Ολυμπιακός. Όλοι για τον Ολυμπιακό δουλεύουν. Μπράβο, μπράβο. Ωραία, Τάσο μου. Θα τα πούμε τότε και αύριο με τον Καϊμά αναλυτικά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια χαρά.
0: Αυτό δεν τα άφηνα να μην παίξει. Οι άνδρες του βασιλιά, οι Kingsmen. Τέτοια μέρα το 63 έχω γράψει σαν αυτό το τραγούδι. Που είναι Louie Louie, αλλά αυτοί το λένε Louie Louie. Και άμα τα ακούσετε σε άλλες εκτελέσεις, ο Louis δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι μιλάνε για αυτόν, αλλά δεν πειράζει, είναι ωραίο τραγούδι.

0: Λοιπόν, εμείς θα πάμε μέχρι την Κύπρο. Μας αρέσει πάντα να ταξιδεύουμε στην Κύπρο, ακόμη και ραδιοφωνικά. Εκεί που σήμερα έχει 18 μήνας, αύριο έχει 19. Και αύριο είναι η μέρα για τη μνήμη της γενοκτονίας των Ποντίων. Στην Κύπρο όμως ξεκίνησαν τις εκδηλώσεις τριήμερες, παρακαλώ, από χθες. Και ξεκίνησαν, αν δεν κάνω λάθος, από τη Λεμεσό, με πολύ συγκινητικές εκδηλώσεις, ακόμη και τα στεφάνια στη θάλασσα. Αλλά καλύτερα να υποδεχτούμε τον Δήμαρχο Λεμεσού, τον κύριο Γιάννη Αρμέφτη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας, κύριε Δημάρχε, καλώς σας βρίσκουμε.
1: Καλώς σας απόγευμα, κύριε Παπασταματίου, σε εσάς και στους ακουραντές σας.
0: Ήρθαμε για σύντομη επίσκεψη, αν και εμείς θα θέλαμε να έρθουμε και να καθόμαστε, έτσι κι αλλιώς η Λεμεσός είναι. Θέλει και πολύ χρόνο να τη ευχαριστηθείς από το παλιό της πρόσωπο, εκεί το κεντρικό στην αγορά που είναι αυτό, μέχρι το πολύ καινούριο που ακόμα δεν το έχω εγώ, πώς να το πω, αποκωδικοποίηση απολύτως. Είναι η χαρά της επίσκεψης. Αλλά εμείς θέλουμε να μας πείτε πώς αυτοί οι τριήμεροι εορτασμοί που αφορούν τη γενοκτονία των Ποντίων και τι έγινε στη Λεμεσό.
1: Ωραία. Καταρχήν, η Λεμεσός είναι μια πολυπολιτισμική πόλη. Αρκετοί αδελφοί Πόντι ζουν εδώ στη Λεμεσό και έτσι στηρίζουμε τις εκδηλώσεις τους για πολλούς λόγους. Είναι γιατί και η Κύπρος έζησε το ξεριζωμό και την προσφυγιά. Θεωρώ ότι τέτοιες εκδηλώσεις είναι πράξη ευθύνης. Αν θέλετε, η διατήρηση της ιστορικής αλήθειας είναι υποχρέωση όλων μας, πόσο μάλλον μια τοπικής αρχής. Έτσι, στα πλαίσια αυτά, ως τοπική αρχή, ναι, στηρίξαμε αυτή την πρωτοβουλία που ξεκίνησε με μια πεζοπορία από το κτίριο του Δημαρχείου μέχρι το παραλιακό μέτωπο. Πορεία μνήμης.
0: Και περάσατε και από το αμφιθέατρο των Ηρώων.
1: Έτσι, εκεί που έγινε, έτσι, έγινε όλη η εκδήλωση είναι ένα αμφιθέατρο εις μνήμην των παιδιών που είχαν χαθεί στο μεγάλο ατύχημα στο Μαρί. Αλλά η Λεμεσός δεν ξεχνά, και γιατί όλα αυτά τα μηνύματα είναι επίκαιρα μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα. Οι εκδηλώσεις αυτές θα κρατήσουν κι άλλο στη Λεμεσό ή πάνε σε διάφορες πόλεις, γιατί νομίζω σήμερα έχει και στη Λευκωσία, δεν ξέρω πώς.
1: Από εξής όσο γνωρίζω είναι στη Λευκωσία, είναι στην Αμόχωστο που θα γίνει μια, στην Ελεύθερη Αμόχωστο που θα γίνει μια εκδήλωση και τα εγγένεια ενός μνημείου. Είναι πολύ έτσι δραστήριος οι συνδέσμοι και όλα τα ποντιακά σωματεία. Εμείς τα στηρίζουμε και μέσα από τα διάφορα φεστιβάλ, τις εκδηλώσεις που κρατούν ζωντανή την ιστορική μνήμη, την ιστορία, την κουλτούρα, την παράδοση, τα ήθη, τα έθιμα. Για μας είναι η κληρονομιά μας.
0: Και η μνήμη είναι σημαντικό όπλο. Μιλάμε για το υπέροχο νησί, για την Μεγαλόνησο, για την Κύπρο, που ακόμα έχει πάνω της τις πληγές της εισβολής και είναι μια ιστορία.
1: Και πάντα θα τις έχει, χωρίς όταν αν δεν λυτρωθεί ακριβώς όλοι αυτοί οι αγώνες, όλοι αυτοί οι νεκροί, και να βλέπεις το σφραγμένο πενταδάχτυλο, σίγουρα η ψυχή δεν μπορεί να εφησυχαστεί. Αλλά εμείς θέλουμε την ειρήνη στην Κύπρο μας, μια χώρα να έχει σταθερότητα και μπορεί να ονειρεύεται το μέλλον με αισιοδοξία και καλύτερες μέρες.
0: Και μια ειρηνική συμβίωση των ανθρώπων, γιατί τελικά οι άνθρωποι είναι που είναι χαμένοι, δηλαδή παίζονται τα μεγάλα γεωπολιτικά παιχνίδια, αλλά οι άνθρωποι που μένουν εκεί έχουν τρόπο και να φιλιώσουν και να ζήσουν καλά και να μοιραστούν αυτό το παράδεισο που είναι η Κύπρος.
1: Γιατί ο σκοπός και της τοπικής αρχής ακριβώς είναι να διευκολύνει την ειρηνική συνύπαρξη.
0: Μάλιστα. Τώρα είναι και Μάιος, φαντάζομαι θα έχει αρχίσει η κίνηση στη Λεμεσό. Με τα drones, με αυτά είχατε τίποτα άλλες περιπέτειες?
1: Εντάξει, ήταν εκείνο το περιστατικό που αναστάτωσε αρκετούς τον Μάρτιο. Ήταν μια συγκυρία κάπως κακή για την περιοχή και ειδικά για την Κύπρο, γιατί διανύουμε και πέρα από τα θέματα ασφάλειας, είναι και η Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που με αυτόν τον τρόπο ακυρώθηκαν δυστυχώς και αρκετές εκδηλώσεις. Αλλά πέρα από αυτό δεν υπήρχε άλλο επεισόδιο.
0: Μάλιστα, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αρμεύτη. Ευχόμαστε η Λεμεσός να είναι, ξέρετε, αυτό το μέρος που πολλοί κόσμος και φέτος πρέπει να έχετε πολύ τουρισμό, ε.
1: Κοιτάξτε, σε σχέση με άλλες χρονιές είναι μειωμένος λόγω της κατάστασης που υπάρχει. Ευελπιστούμε ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν και θα σας περιμένουμε και του χρόνου, αν όχι και πιο σύντομα.
0: Ναι, και πιο σύντομα. Ίσως είναι και ευκαιρία, ξέρετε. Νομίζω βελτιώνονται και λίγο οι τιμές αυτό το διάστημα.
1: Η πάντα η Λεμεσός ειδικά είναι, δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, είναι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, είναι μια πόλη ζωντανή με διάφορες εκδηλώσεις όλο το χρόνο. Είτε η Ορθή του Κρασιού Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είτε οι αποκριές μας που είναι μια ζωντανή λαϊκή γιορτή που προσφέρει αξέχασες εμπειρίες και αναμνήσεις. Και βέβαια στο παραλιακό μέτωπο μπορεί να κολυμπήσεις όλη τη χρονιά. Αν είσαι και λίγο τολμηρός, ο κόσμος εδώ περπατάει που είναι και η χαρά της πόλης και δίνει και ποιότητα ζωής. Είναι πολύ σημαντικό πριν πας δουλειά να έχεις τη δυνατότητα να κολυμπήσεις. Είδατε την επαφή με τη θάλασσα, πόσο σημαντική είναι στους Λεμεσιώνους.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και οι άνθρωποι που είναι κοντά σε θάλασσα έχουν και μια άλλη ποιότητα. Δεν λέω ότι η ορεινή οτιδήποτε, αλλά είναι κάτι στον αέρα εκεί στο.
1: Είναι μια εξωστρέφεια και μια αγάπη για τη ζωή.
0: Σωστά.
1: Και πάντα φιλόξενη.
0: Τα είπατε πολύ ωραία, κύριε Δημάρχη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα
0: καλή
1: πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλά.
0: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Γιάννης Αρμεύτης, ο Δήμαρχος Λεμεσού. Φεύγουμε από Λεμεσό, επιστρέφουμε εδώ. Είμαστε έτοιμοι, όχι να κολυμπήσουμε, μας έβαλε και ιδέες τώρα. Αν και εδώ τα νερά ακόμα. Ο Μάιος συνήθως είναι κρύος. Βέβαια, αν πιστέψει κανείς τη Μαρία Σφυρόαιρα, μπορείς όλη τη χρονιά να κολυμπάς, αλλά εμείς δεν είμαστε ακόμα αυτής της τόλμης, για να πούμε την αλήθεια. Α, έβλεπα εδώ τη Σάντρα. Μπορούμε, για να κλείσουμε έτσι, να ευχαριστήσω την Κατερίνα. Και ο μπαμπάς μου λέει ήταν ΑΕΚΤΖΙΣ, παιδί προσφύγων από τη Σμύρνη. Και ο Πέτρος, είμαι Ολυμπιακός λέει, αλλά με χαροποίησε αυτό που πέτυχε η αγαπημένη μου ΑΕΚ. Δικαιότερο πρωτάθλημα που πήρε η Ένωση. Μπράβο ρε εσύ, Πέτρο, για την αναγνώριση. Όπως και εμείς αναγνωρίζουμε, και είναι καλό, παιδιά, να αγαπάμε μέχρι λατρεία στην ομάδα μας. Αλλά αυτό να μας ανοίγει τη θέαση, να μας τυφλώνει σε σχέση με τους άλλους. Λοιπόν, πολλά περισσότερα δεν μπορούμε να πούμε. Δεν θα τις πω τις μάρκες, αγαπητέ Βάκη. Συγγνώμη, δεν το κάνω από πείσμα, αλλά εδώ μπορεί να λειτουργήσει ως διαφημιστικό. Αυτό μπορώ να πω, και αν ξέχασα κάποιο μήνυμα ζητώ συγγνώμη. Είναι πως η Λίνα όσον αφορά τον ΠΑΟΚ είναι άχρηστη. Αυτοκτόνησαν και σε κύπελλο. Και είναι ΠΑΟΚΑΡΑ η Λίνα. Ναι. Το άλλο το... Ναι, έχεις δίκιο, και αυτό με το Ιράν. Έχεις δίκιο. Μην ξεχνάμε και άλλα πράγματα. Και ο Μίτσος, τόση αποψήλωση λέει, ούτε στο στρατό. Κόβουμε χόρτα όλη μέρα. Αν πληρώσω κάποιον να μου κόψει χόρτα, πρέπει να του πληρώνω και ένσημα. Βέβαια, τον εργαζόμενο, αγαπητέ Μίτσο. Ολοκληρώσαμε τη διαδρομή μας. Α, με τι σας αφήνω. Μ' αρέσει που έκλεισα και τις σημειώσεις. Μπράβο. Εδώ είναι και ένας συγκερασμός. Και μην αρχίσετε να μου λέτε για την κλίση του συγκερασμού, γιατί στο τέλος, ξέρετε, το μυαλό το έχουμε κάψει. Σαν σήμερα το 1962, άντε θα το πω, γεννήθηκε η Σάντρα, η δημοφιλής Γερμανίδα τραγουδίστρια, που ξεκίνησε ως τραγουδίστρια των Arabesque. Σόλο έγινε πολύ γνωστή, είχα κάτι ωραία τραγούδια να βάλω, αλλά έκανε και φωνητικά στο συγκρότημα Enigma ή Enigma, όπου θέλετε βάλτε τον τόνο. Και κοιτάξτε σύμπτωση, τέτοια μέρα το 1957 γεννήθηκε ο Μίκαελ Κρέτου, ο Ρουμάνος μουσικός συνθέτης και παραγωγός, που το 88 δημιούργησε τους Enigma. Και αυτό είναι δικό τους. Είναι ένα τραγούδι για το Μαρκίσιο Ντεσάντ, το Sadness, να ξέρετε. Δεν γράφεται όπως το Sadness, Είναι σαντε, σαντ δηλαδή, και το νες. Και αυτό ήταν το πρώτο του σίγγλ που γνώρισε και τεράστια επιτυχία. Τεράστια επιτυχία θα γνωρίσει τώρα ο Βαγγέλης Αρής με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και εσείς θα μάθετε τα πάντα για την επικαιρότητα και θα συναντηθούμε λιγότερο πρωταθλητές αύριο. Τώρα θα κοπάσουν οι φιέστες. Α, ποιος μου το έγραψε, αυτό είναι υπέροχο. Ο Αντώνης. Ο λόγος του Προέδρου, λέει, της ΑΕΚ τελείωσε. Νομίζω ακόμα τώρα όπου να τον ολοκληρώνει στο γήπεδο θα πεταχτώ να πω φτάνει Πρόεδρε να κλείνουμε και από αύριο να αρχίσουμε να λέμε για μεταγραφές. Αύριο λίγο μετά τις 6 μαζί. Γεια σας.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 18 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Βαγγέλης Αρής. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, ας ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Και νέο ράλι ανόδου στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Επιπλέον αυξήσεις στις αντλίες των πρατηρίων καυσίμων στη χώρα μας σε αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης. Η ενεργειακή διπλωματία σε πρώτο πλάνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη του Σταύρου Παπασταύρου, πως ερμήνευσε την κίνηση αυτή ο Υπουργός Ενέργειας μιλώντας στο Earth News. Διπλωματικός πυρετός δίχως τέλος στην Μέση Ανατολή. Με αναθεωρημένη πρόταση για συμφωνία απαντά το Ιράν στις αμερικανικές πιέσεις για άμεση συμφωνία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέων επιθέσεων αφήνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Πλούσια η εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Στον απόϊχο του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας δίδεται έμφαση στο κόμμα στη συνέπεια λόγων και πράξεων συνολικά στην κυβέρνηση. Πηξίδα την Ελλάδα του 2030 βάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με στόχο τη νίκη στις εκλογές το 2027. Προτάσσεται η ενότητα παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις. Την πρότασή του για κόκκινα δάνεια και προστασία πρώτης κατοικίας έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης, βολές από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Στον χώρο της αριστεράς, οι ανακοινώσεις της νέας πολιτικής κίνησης από τον Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου αναμένεται να πυροδοτήσει σοβαρές εξελίξεις. Βαρύ το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ με εκατέρωθεν πειρά έπειτα από την διαγραφή Πολάκη. Τελευταίες οργανωτικές κινήσεις και πινελιές για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού στις 21 του μήνα η επίσημη παρουσίαση. Στην Κρήτη, οικογενειακή υπόθεση η συμμορία που εξαρθρώθηκε στο νησί. Πώς θείος και ανήψια τρομοκρατούσαν, εκβίαζαν και άρπαζαν παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και παρέα με ουρά, επέκταση του προγράμματος με σκύλους θεραπείας σε ογκολογικά νοσοκομεία της χώρας μας, προανήγγειλε ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio, πως οι τετράποδοι φίλοι μας μπορούν να βοηθήσουν με πολύτιμο τρόπο τους ασθενείς. Με μια ακόμη άνοδο στις τιμές του πετρελαίου ξεκίνησε η εβδομάδα, αφού οι αγορές παρακολουθούν ανήσυχα την παράταση της κρίσης στα στενά του Ορμούς, αλλά και το παράλληλο διπλωματικό αδιέξοδο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Στην ελληνική αγορά, οι τιμές χοντρικής στα καύσιμα κινούνται στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Η αμόλυβδη βρίσκεται στο επίκεντρο των ανατιμήσεων, έχοντας ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 11 λεπτά στην αντλία, με εκπροσώπους του κλάδου να βλέπουν ότι θα ξεπεράσει ίσως και τα 2,15 μέσα στην εβδομάδα, ενώ και το πετρέλαιο κίνησης θα τσιμπήσει στο 1,83 ευρώ. Αρκετά υψηλότερες βέβαια οι τιμές στα νησιά, 2,25 αμόλυβδη στις Κυκλάδες, και το πετρέλαιο κίνησης σχεδόν στα 2 ευρώ. Παράλληλα, σε διεθνές επίπεδο στενεύουν τα ενεργειακά αποθέματα και διωγγώνεται η ανησυχία για ελλείψεις καυσίμων. Η οικονομική μας συντάκτρια, η Κατερίνα Χριστοφιλίδου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Κατερίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Βλέπουμε ότι τελευταία εβδομάδα συνεχίζεται το ράλι του πετρελαίου προς τα πάνω. Από τα 104 μέσα σε μία εβδομάδα ανέβηκε σταδιακά στα 108, σήμερα ακούμπησε τα 111. Υπήρξε μια μικρή υποχώρηση, αλλά πάλι κινείται στην περιοχή των 110,6,7. Δεν ξέρουμε προς τα πού θα πάει. Η αλήθεια είναι ότι τα μηνύματα που έρχονται από την πλευρά των δύο στρατοπέδων, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, δεν είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Από τη μία πλευρά βέβαια το Ιράν δείχνει έτοιμο να προχωρήσει ειρηνευτικές διαδικασίες, οπότε αυτό δίνει μια, θα λέγαμε, ανάσα στην αγορά. Από την άλλη στιγμή όμως λέει ότι αν κάνει οτιδήποτε η Αμερική θα υπάρξουν αντίκτυπα. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα μηνύματα, τα αλληλοσυγκρόμενα, δεν μπορούν μόνο να καθησυχάσουν, δεν μπορούν τις αγορές, και πλέον όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Αναφέρθηκε στις τιμές στην Αγγλία, πράγματι η εκτίμηση είναι για 2,15. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε νωρίτερα και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Earth News, ο Θάνος Σύρος, ουσιαστικά πάμε προς το υψηλό όλων των εποχών που είχαμε βιώσει το 2022 με την έναρξη της ρωσο-ουκρανικής κρίσης.
0: Σωστά.
1: Τότε ήταν στα 2,22 η Βενζίνη. Το μεγάλο ζήτημα βέβαια είναι τα αποθέματα. Τα θανάτου ορμούς παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, έχουν χαθεί από τον ενεργειακό εφοδιασμό 1 δισεκατομμύριο βαρέλια τις τελευταίες περίπου 80 ημέρες του πολέμου, δηλαδή δεν μπήκαν ποτέ στην αγορά. Ενώ ταχύτατα εξαντλούνται και τα στρατηγικά αποθέματα που απελευθερώθηκαν. Έχουν ξοδευτεί πάνω από 200 εκατομμύρια βαρέλια. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πέραν των τιμών, το μεγάλο πρόβλημα είναι αν θα υπάρχει και επάρκεια στην αγορά τους επόμενους μήνες, εφόσον συνεχιστεί αυτή η ενεργειακή κρίση. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
0: Και από εκεί και πέρα, αν συνεχιστεί αυτή η κρίση, Κατερίνα, φαντάζομαι ότι βαδίζουμε σε αχαρτογράφητα πλέον νερά, έτσι. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας έρθει, να μας φέρει αυτή η συνέχιση της κρίσης.
1: Είναι χειρότερη η κρίση, το έχουν πει όλοι οι ειδικοί αναλυτές. Είναι χειρότερη η ενεργειακή κρίση που έχουμε ζήσει ποτέ. Κάποιοι την ονομάζουν κρίση των ορυκτών καυσίμων, γιατί ακριβώς είναι αυτός ο διάδρομος ο πολύ σημαντικός για τη διαμετακόμιση και η διακίνηση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στα στενά του Ορμούς. Δεν φαίνεται να υπάρχει φως για το άνοιγμα των στενών. Όσο δεν συμβαίνει αυτό, τα αποθέματα, τα υπόλοιπα αποθέματα θα τα διεκδικούν όλες οι χώρες και σαφώς δεν μπορούν να φτάσουν για όλους και φυσικά δεν ξέρουμε και σε τι τιμές. Είμαστε σε ένα ενεργειακό αδιέξοδο, τα πάντα είναι ανοιχτά γιατί τα μηνύματα που έρχονται είναι, θα λέγαμε, δεν είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα. Mm-hmm. Θα μπορούσε αύριο να γίνει, να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία, θα μπορούσε αύριο παράλληλα να υπάρξει μια ένταση.
0: Ένα νέο μπαράζ επιθέσεων. Σωστά. Σωστά.
1: Είναι όλα ανοιχτά. Αντιλαμβανόμαστε ότι κανείς δεν μπορεί να ξέρει και οι αγορές μπροστά σε αυτό στέκονται αμήχανες. Και πραγματικά υπάρχει πάρα πολύ έντονη ανησυχία γιατί αυτό θα συμπαρασύρει και τα άλλα προϊόντα. Δεν είναι μόνο αν θα έχουμε ή δεν θα έχουμε βενζίνη ή πετρέλαιο κίνησης. Είναι το θέμα τι θα συμβεί και με τα υπόλοιπα προϊόντα, με τον πληθωρισμό που ανεβαίνει και ευρύτερα και συνολικά μάλλον για την παγκόσμια οικονομία.
0: Πάντως, Κατερίνα, ο αρμόδιος Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, μιλώντας εδώ στο ΕΡΤ News, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας ακόμη στοχευμένης στήριξης ευάλωτων ομάδων και για το κόστος, και για το κόστος του ρεύματος, εφόσον συνεχιστεί το πρόβλημα.
1: Πράγματι, ναι. Ρωτήθηκε και αυτό που είπε το άφησε ανοιχτό, ότι υπάρχει κάποιος δημοσιονομικός χώρος. Βεβαίως αυτό θα το αποφασίσει ο Πρωθυπουργός με τον Υπουργό Οικονομικών, με το αποφασίζει ο Υπουργός Ενέργειας, αλλά είπε ότι υπάρχει κάποιος δημοσιονομικός χώρος και αν υπάρξουν κάποια μέτρα θα είναι σίγουρα στοχευμένα, λελογισμένα, θα αφορούν προφανώς τους πιο ευάλωτους. Μέχρι στιγμής η τιμή της ενέργειας από την κυρία Παπασταύρου είναι κοντά στο μέσο όρο της Ευρώπης. Αυτό που μας σώζει είναι το γεγονός ότι είναι καλοκαίρι, έχουμε υπερπαραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας mm-hmm. και τουλάχιστον τις πρωινές ώρες ένα πολύ μεγάλο μέρος ηλεκτροπαραγωγής εξυπηρετείται από την φτηνή αυτή φυσική και μηδενικών ρήπων ενέργεια που παράγει η χώρα μας και όπως ο ίδιος είπε αυτό συγκρατεί σε ένα βαθμό τις τιμές. Άρα αυτό που γενικά προκρίνεται είναι η διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όχι απλά χωράνε, έχουν πάρα πολύ χώρο mm-hmm. στο σύστημά μας. Χωλιώνουμε λίγο στο κομμάτι της αποθήκευσης, αλλά είπε ότι και αυτό θα επιληθεί μέχρι το τέλος του χρόνου με αποθήκευση 700 ΜΒ που προβλέπεται να γίνει. Αυτό πράγματι θα μπορούσε να λύσει πάρα πολύ τα χέρια, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε την ανανεώσιμη ενέργεια και τις ώρες που γενικά δεν παράγεται, δηλαδή τις βραδινές ώρες που τουλάχιστον τα φωτοβολταϊκά δεν παράγουν και αυτή την εποχή υπερπαράγουν και όλη αυτή η ενέργεια δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από το δίκτυο.
0: Και όπως επισπεύδεται, Κατερίνα, αυτό που μας είπες, η εγκατάσταση μπαταριών ουσιαστικά, για να το καταλάβουμε, για την αποθήκευση ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές, επιταχύνονται και οι έρευνες για τον εντοπισμό υδρογων ανθράκων, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι πάνω στη σκέψη για τη διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος και στη λογική του ενεργειακού ρεαλισμού που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση ότι να κάνουμε τη μετάβαση αλλά δεν θα πρέπει να την κάνουμε μονοκούκι ότι θα πρέπει να ποντάρουμε τα χρήματά μας που λέμε και σε άλλα χαρτιά και στην εξόρυξη υδρογων ανθράκων. Η κυβέρνηση επισπεύδει λοιπόν και αυτό το κομμάτι.

0: μάθει, στο ρυθμιστικό κομμάτι του Υπουργείου Περιβάλλοντος να φροντίσει να είναι όλα έτοιμα. Και από την πλευρά της κοινοπραξίας, στην οποία μετέχουν η Hellenic Energy, να θυμίσουμε, και η Exxon, για το οικόπεδο του Ιωνίου. Στο κομμάτι αυτό και εκείνοι, αν τελειώσουν τα ρυθμιστικά ζητήματα, θα είναι ενδεχομένως έτοιμοι και πριν το πρώτο τρίμηνο του 27 που είχε αρχικά ανακοινωθεί, ίσως και μέσα στο 26, προς το τέλος του 26, να γίνει πρώτη δοκιμαστική γεώτρηση, και εκτιμήσεις λένε ότι υπάρχουν 27 δισεκατομμύρια κυβικά φυσικού αερίου. Να πούμε βέβαια ότι θα ψάξουν και για πετρέλαιο σε μεγαλύτερα βάθη. Θα φτάσουν μέχρι ένα βάθος 4,5 χιλιόμετρων στις εξορίξεις, δοκιμαστικές εξορίξεις, για να δουν αν υπάρχει και φυσικό αέριο, ενδείξεις δείχνουν ότι υπάρχει, ενδεχομένως και πετρέλαιο σε ακόμα μεγαλύτερα. Και όλο αυτό, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, θα είναι προς όφελος και του Έλληνα φορολογούμενου, καθώς από αυτό το οικόπεδο και μόνο το θαλάσσιο, το οποίο βρίσκεται κοντά στην Κέρκυρα, θα μπορούσε να αποφέρει γύρω στα έσοδα 10 δις για τα ελληνικά ταμεία.
1: Τώρα, Κατερίνα, για να κλείσουμε, μέσα σε όλη αυτή την κρίσιμη συγκυρία, με αυτά τα δύσκολα δεδομένα που περιγράψαμε νωρίτερα, ως ψήφος εμπιστοσύνη στην ενεργειακή πολιτική της χώρας μας, ερμηνεύεται η αναδημοσίευση από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ συνέντευξης του κυρίου Παπασταύρου, του κυρίου Σταύρου Παπασταύρου, του Έλληνα Υπουργού Ενέργειας.
0: Δημοσιεύθηκε η συνέντευξή του στο Breitbart. Γνωρίζουμε ότι είναι ένας ιστότοπος που είναι πολύ δημοφιλής στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέσα στη συνέντευξη αυτή, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στις ενεργειακές επιλογές της Αμερικής και προσωπικά του πρόεδρου Τραμπ, δίνοντας καύσιμα, θα λέγαμε, γιατί οι εκλογές αυτές είναι πολύ επωφελείς για την αμερικανική οικονομία και για τις αμερικανικές εταιρείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ριπόστ αυτής της συνέντευξης, η οποία ερμηνεύτηκε στην Ελλάδα ως ψήφος εμπιστοσύνης και των Ηνωμένων Πολιτειών προς την ελληνική λογική για το πώς αντιμετωπίζει τη διαφοροποίηση των της ενέργειας και πώς επιλέγει και η Ελλάδα να προχωρήσει σε εγχώριες εξορίξεις για την ενεργειακή της ασφάλεια. Οπότε ναι, και είναι πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα όλο αυτό σήμερα, στην επικαιρότητα.
1: Μάλιστα. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Την ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη αναγνώρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναδημοσιεύοντας αυτή την ασυνήθιστη κίνηση, τη συνέντευξη του Σταύρου Παπασταύρου, το σημείωσε ο Έλληνας Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που ήταν καλεσμένος εδώ στο ΕΡΤ News, το σχολίασε αποδίδοντάς το στην κυβερνητική πολιτική αναφορικά συνολικότερα με την ενέργεια.
2: Το πιο σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική, ο ενεργειακός ρεαλισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν πριν από ένα χρόνο, όταν πάτησε γκάζι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις έρευνες του υδρογονάνθρακες, είχε νόημα αυτή η κατεύθυνση, φανταστείτε τώρα, σε αυτό το νέο πλαίσιο βεβαιότητας, πόσο μονόδρομος είναι για τη χώρα μας να μπορέσει να διερευνήσει τα εμπορικά εκμεταλλεύσιμα και τάσματα που έχουμε.
1: Να δούμε τώρα όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Συνεχίζονται, όπως είπαμε, οι διπλωματικές επαφές Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, οι οποίες εξετάζουν αυτή τη νέα πρόταση που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου, παρά το γεγονός ότι οι δύο πλευρές επιδίδονται ταυτόχρονα και σε έναν πόλεμο εντυπώσεων αλλά και σκληρών δηλώσεων. Το Ιράν, από την πλευρά του, θέλει να φορολογήσει τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο για τη χρήση των υποθαλάσσιων καλωδίων διαδικτύου που υπάρχουν στα νερά εκεί, στα στενά του Ορμούς, και τα κρατικά μέσα ενημέρωση έχουν απειλήσει αόριστα ότι η κυκλοφορία θα μπορούσε να διαταραχθεί εάν οι εταιρείες δεν πληρώσουν. Εδώ στο στούντιο είναι μαζί μου, με όλες τις τελευταίες πληροφορίες, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη.
3: Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, θα πούμε αμέσως για το Ιράν, να σας πούμε όμως τις τελευταίες εξελίξεις από την ένοπλη επίθεση σε εστιατόριο στη Μερσίνα στην Τουρκία. Ο πρώτος απολογισμός είναι 4 νεκροί, 8 τραυματίες. Καταζητείται ένας 17χρονος, ο οποίος φέρεται να έχει προσωπικές διαφορές με ιδιοκτήτες εστιατορίου. Μπήκε, άνοιξε πύρ με την καραμπίνα, σκότωσε τους δύο αδερφούς που είχαν το εστιατόριο. Από τα πυρά τραυματίστηκαν πολλοί άνθρωποι. Δύο άτομα υπέκυψαν στη συνέχεια στα τραύματά τους, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε 4. Ο δράστης διαφεύγει τη σύλληψη, ενώ η αρχές εκτιμούν.
1: 17χρονος.
3: Ο 17χρονος, ναι. Δράση. Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο ενδεχομένως πολιτικό κίνητρο, Βαγγέλη, δηλαδή δεν είναι Κούρδος ή κάτι άλλο.
1: Αποδίδεται σε προσωπικές διαφορές προς το
3: προσωπικές, ακριβώς, σε προσωπικές διαφορές. Ωστόσο, οι αρχές εκτιμούν ότι ενδεχομένως τραυματίες να είναι περισσότεροι από 4, γιατί καθώς

0: Λιμπανέχ της επαρχίας του Κουρδιστάν, ενώ επιχειρούσαν σύμφωνα με το ΕΡΑ να εισάγουν στη χώρα ένα σημαντικό φορτίο αμερικανικών όπλων και πυρομαχικών. Τώρα, λεπτομέρειες της αναθεωρημένης απάντησης του Ιράν προς τις ΗΠΑ φέρνουν στη δημοσιότητα αραβικά μέσα ενημέρωσης και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, Βαγγέλη, η Ιρανική πλευρά συμφώνησε σε μακροχρόνιο πάγωμα των πυρηνικών όπλων αντί της διάλυσης των εγκαταστάσεων, με την προϋπόθεση ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο που εκτιμάται σε 400 κιλά θα μεταφερθεί στη Ρωσία αντί την Αμερική. Όσον αφορά την αποζημίωση, οι πηγές αναφέρουν πως η Τεχεράν έκανε πίσω ζητώντας ανταυτού οικονομικές παραχωρήσεις.
1: Αν θυμάμαι καλά, την προηγούμενη πρόταση την είχε χαρακτηρίσει απαράδεκτη ο Ντόναλντ Τραμπ και ότι δεν αποτελεί έτσι προϊόν συζήτησης. Τώρα, παρόλα αυτά, υπάρχει μια δυσπιστία αναφορικά με το κατά πόσον θα μπορούσε να τηρήσει μια τέτοια δέσμευση για το πυρηνικό του πρόγραμμα το Ιράν από την πλευρά της Ουάσιγκτον.
0: Πολύ σωστά, Βαγγέλη. Αλλά αυτή τουλάχιστον σήμερα ο κύριος Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξο. Είπε ότι μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Πεθαίνουν για να υπογράψουν συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, επιχειρώντας να παρουσιάσει την Τεχεράνη σε θέση αδυναμίας. Από την πλευρά, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκέι, έσπευσε να ξεκαθαρίσει τις κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης, ιδιαίτερα στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος. Ενώ στο Λίβανο, μιλώντας σε ηγέτες τοπικών αγροτικών συνδικάτων, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζοζέ Φαούν, υπερασπίστηκε τη συνέχιση των άμεσων συνομιλιών με το Ισραήλ, στο πλαίσιο του καθήκοντος, όπως είπε, να βρει έναν τρόπο να τερματιστούν οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού στην χώρα. Βαγγέλη, να πούμε ότι. Τέλος, ότι ο Κινέζος ηγέτης Xi Jinping θα υποδεχθεί Τρίτη και Τετάρτη τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, μια πολύ
1: τέσσερις
0: σημαντική
1: μέρες
0: συνάντηση.
1: Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Τέσσερις μέρες μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ακριβώς.
1: Δεν είναι τυχαίο σίγουρα που επέλεξε και ο Ρώσος πρόεδρος να βρεθεί
0: βέβαια,
1: τόσο άμεσα κοντά στον ομολογό του της Κίνας. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για όλη την ενημέρωση. Παρακολουθήσου τους ή άλλως όλες τις εξελίξεις
0: και
1: από τη Μέση Ανατολή, αλλά και από την Τουρκία που μας το είπες από την πρώτη στιγμή. Οι επόμενες κινήσεις στη γεωπολιτική σκακέρα με ανοιχτό το πολεμικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή αλλά και κομβικές αποφάσεις για την υλοποίηση και ολοκλήρωση κρίσιμων εξοπλιστικών προγραμμάτων τέθηκαν μεταξύ άλλων στο τραπέζι του Κισέα που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό. Ακούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και επιστρέφουμε για να δούμε τις λεπτομέρειες όσων συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν.
2: Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Ακόμη συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και η έναρξη υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τα μη επανδρομένα οχήματα 2026-2030.
1: Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας άναψε το πράσινο φως για την απόκτηση ιταλικών φρεγατών, ενώ αποφασίστηκε και η επιστροφή των συστοιχειών Patriot από το Δηδημότυχο και από το νησί της Καρπάθου. Ο αρμόδιος συντάκτης μας για θέματα εθνικής άμυνας, ο Γιώργος Διονυσόπουλος, έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Βαριά ατζέντα να σημειώσουμε στο σημερινό κυβερνητικό συμβούλιο στο Κισέα. Βρέθηκαν στο επίκεντρο του εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων. Βρέθηκαν επίσης και εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα ελληνοτουρκικά, ενώ όπως προανέφερες, αποφασίστηκε και η επιστροφή στις βάσεις τους των συστοιχειών Patriot που είχαν περίπου πρώτη μήνου μεταφερθεί σε Δηδημότυχο για την προάσπιση του εναερίου χώρου της Βουλγαρίας και στην Κάρπαθο για την προστασία της Κύπρου λόγω των επιθέσεων από το Ιράν. Στη συνεδρία στην Κισέα συζητήθηκε επίσης το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ και συγκεκριμένα εγκρίθηκε η σύμβαση που αφορά την εμπλοκή των ναυπηγείων Σκαραμαγκά στο κρίσιμο πρόγραμμα εξυγχρονισμού τους. Ενώ επίσης τέθηκαν επιτάπητος και οι εξελίξεις της ουσίας εγκρίθηκε η προμήθεια δύο φρεγατών Φρεμ κλάσης Μπεργκαμίνη που η χώρα μας θέλει να αποκτήσει μέσω διακρατικής συμφωνίας από την Ιταλία. Παράλληλα, συζητήθηκε η απόκτηση των συσκευών για τις ένοπλες δυνάμεις και βεβαίως εγκρίθηκε και η παραχώρηση επιπλέον 13 τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού τύπου M113 στο Λίβανο. Να σημειώσουμε ότι η χώρα μας είχε προχωρήσει σε αυτή την κίνηση περίπου στα μέσα Ιανουαρίου. Επίσης, πέρα από τα 13 τεθωρακισμένα οχήματα, δόθηκαν στο Λίβανο και 10 οχήματα γενικής χρήσης, καθώς και υλικά Steiger, να σημειώσουμε, καθώς επίσης και υλικά για την υποστήριξή τους. Επίσης, συζητήθηκε και εγκρίθηκε και η εναρχιδοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τα μη επανδρομένα οχήματα 2026-2030. Βεβαίως, η Κυσία έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα και στις πρόσφατες δοκιμές λειτουργικής προκλήσης στο Αιγαίο, με φόντο βεβαίως τον προκλητικό νόμο που αφορά τη γαλάζια πατρίδα που ετοιμάζεται να

0: στηριχθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, έγινε αναλυτική ενημέρωση και από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν αλλά και στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκε και το ενδεχόμενο επέκταση της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης Ασπίδες.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Στις πολιτικές εξελίξεις να περάσουμε τώρα και να ξεκινήσουμε με το κυβερνών κόμμα. Με την εκλογή των νέων 150 μελών της Πολιτικής Επιτροπής ολοκληρώθηκαν εχθές το βράδυ οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Εντός των ημερών η Πολιτική Επιτροπή θα συνεδριάσει για να εκλέξει το νέο γραμματέα του κόμματος. Ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης θα μας πει περισσότερα, ότι η επομένη του συνεδρίου βρίσκει άπαντες σε εκλογική ετοιμότητα και με τις μηχανές στο φουλ, έτσι, στο δρόμο προς τις κάλπες. Το 27 όμως, όπως είπε και ξαναείπε και ξαναείπε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσία του στο συνέδριο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Και έτσι ακριβώς είναι, οι μηχανές στο φουλ, αλλά οι εκλογές σε ένα σχεδόν ένα χρόνο. Τέλος πάντων, το 27. Αυτό είναι το συμπέρασμα ενός συνεδρίου το οποίο κινήθηκε σε χαμηλούς τόνους, με την απουσία φυσικά αναμενόμενη του κ. Σαμαρά και μία ανταπόκριση του κ. Δερμαλή, ούτε σε επίσημες ούτε σαν επίσημες προσκλήσεις για να πάει ο πρόεδρος της Γραμματικής Επιτροπής, κ. Ψόπουλος, που επίσης προσπάθησε να τον πείσει να εμφανιστεί, αν και προέρχεται μια κρεφνή Καραμαλικός, ήταν εκπρόσωπος του άλλωστε και κυβερνητικός εκπρόσωπος επί της θητείας του. Ο κ. Καραμαλής ήταν αμετάπιστος. Παρόλα αυτά, δεν υπήρξαν οι εντάσεις που κάποιοι ανέμεναν. Υπήρξε ένα συνενετικό κλίμα και μια δημοκρατία εκτιμάται, τα ίδια στελέχη αυτό σημειώνουν, ότι βγήκε ενισχυμένη από αυτή τη διαδικασία, μια διαδικασία η οποία, όπως είπα και αρχικά, είχε και προεκλογικό κλίμα, παρά το γεγονός ότι οι εκλογές θα γίνουν αργότερα. Και όλα αυτά μέσα σε ένα πολύ πυκνό πολιτικό χρόνο, και το οποίο αναμένοντας την εμφάνιση του κόμματος της κυρίας Κερκένου, αναμένοντας στις 26, την άλλη Τρίτη δηλαδή, και αύριο την εβδομάδα, την εμφάνιση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, έχοντας τη διαγραφή του κυρίου Πολάκη, εγώ δεν θυμάμαι τόσο πολλά, τόσο πικρά πολιτικά δεδομένα να έχουν πέσει το ένα δίπλα στο άλλο. Πρέπει να πάω πολύ πίσω για να θυμηθώ αντίστοιχη περίοδο. Παρ' όλα αυτά, το σκηνικό, το πολιτικό σκηνικό παραμένει αμετάβλητο, Βαγγέλη. Δηλαδή έχουμε μία Νέα Δημοκρατία με όλες όλων των ερευνών, όλες τις μετρήσεις όλων των εταιριών στην περιοχή του 30% και από και έπειτα την μάχη για δεύτερη θέση, η οποία είναι μια μάχη που έχει δεύτερο, τρίτο, τέταρτο κόμματος να είναι πολύ κοντά. Άρα δεν ξέρω βεβαίως πώς θα εξελιχθεί το βράδυ της Κυριακής των εκλογών, όποτε και αν γίνουν αυτές, θα είναι πολύ εντυπωσιακές και σημαντικές οι διεργασίες, αλλά δεν ξέρω πώς θα προχωρήσουμε από εκεί έπειτα. Ας κρατήσουμε, παρά όλα αυτά και με αυτό να κλείσω, αν μου επιτρέψει, ας κρατήσουμε την αποστροφή από την, αν θυμάμαι καλά, αν και να λάβω, τρεις φορές μιλήσει ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο, τη δεύτερη μέρα, ποιος θα σηκώσει την πρώτη μέρα, ποιος θα σηκώσει ανώμη γέννητο, χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα το βράδυ, το τριψήφιο και θα διαχειριστεί μια κρίσιμη εθνική κατάσταση. Θυμίζω ότι η Τουρκία περνάει στην εθνική συνέλευση της ουσιαστικά ένα δεύτερο κάζους μπέλι. Αυτό είναι το δικαίωμα επέκτασης σε 200 μίλια των ναυτικών υδάτων στο Σούμεθα, που θέλουν να έρθουν δηλαδή. Καταλαβαίνεις ότι μπορεί να λέμε ότι οι εκλογές θα έχουμε του χρόνου, να λέει ο Πρωθυπουργός, το είπε και στις συναδέλφους σε ένα πηγαδάκι την Κυριακή, δεν ήμουν εκεί, ήμουν στην Αγία Παρασκευή λόγω της εκπομπής, αλλά το έμαθα ότι τους είπε, εγώ σας λέω το 27, δεν με πιστεύετε. Μπορεί λοιπόν όλα να δείχνουν ότι εκλογές θα έχουμε του χρόνου, αλλά την ώρα τους, όπως λέει ο Γιώργος Μητσοτάκης, αλλά ας κρατάμε στο πίσω μας του μυαλού μας και αυτές τις αστάθμιες παραμέτρους.
1: Πριν σε ευχαριστήσω, Νότι, να πούμε ότι σε λίγη ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να λάβει το λόγο στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Έτσι,
2: στο, ναι,
1: στο πολιτιστικό κέντρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Τώρα στο σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου μίλησε ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος υπερτόνισε το πόσο ενωτικό ήταν το συνέδριο.
3: Το συνέδριο ασφαλώς ήταν μια επιτυχία για την κυβέρνηση και την παράταξη και ασφαλώς ήταν εξαιρετικά ενωτικό. Κανένας δεν δημιούργησε πρόβλημα καμία του ομιλία. Δεν ξέρω γιατί έχει τεθεί πάλι στο στόχο στον κύριο Ζανδί. Μια χαρά μου λέει ήταν ο κύριο
4: Ζανδί. Ναι, αλλά έθεσε μια σειρά προβληματισμών, κύριε.
3: Καλά, σε ένα συνέδριο, παιδιά, σε ένα συνέδριο κάτι θα πούμε κιόλα.
5: Είμαστε
3: συνέδριο, είναι, δεν θα πούμε κάτι. Γιατί το
4: κάνουμε. Ναι, μια στιγμή όμω τώρα, εγώ θα το πω ευθέω. Εσεί έχετε πει κατεβανάλυση και εδώ στην εκπομπή μα, δεν το κρύβετε, ότι είστε πάρα πολύ ικανοποιημένο από τι δημοσκοπήσει. Ότι η Νέα Δημοκρατία στο πιο δύσκολο σημείο τη διακυβέρνηση κάνει double score από το δεύτερο. Και ο κύριο Ζανδί είπε, εμεί είμαστε πολύ προβληματισμένοι από τι δημοσκοπήσει. Έχουμε χάσει.
3: Αν δείτε και το 19 και το 23, είχε θέσει περίπου τους ίδιους προβληματισμούς. Το 19 είχε πει ο ποιητής το 40, το 23 είχε πει ο ποιητής το 40. Είναι μια πάγια, ότι είναι λίγο πιο ανήσυχος από ό,τι είμαι εγώ. Εγώ είμαι γενικά πιο αισιόδοξος προβληματισμός. Ναι. Δηλαδή, είναι πιο σκεπτικιστής. Δεν σημαίνει αυτό κάτι. Δεν το κάνει με δόλο. Βάζει και ένα κίνητρο να τρέχουμε περισσότερο. Δεν το βλέπω ότι έχει κάποια σωματική αιχμή, αυτό εννοώ.
4: Δηλαδή, no hard feelings που λένε και οι Άγγλοι.
3: Είναι ο τρόπο του που τα βλέπει. Δεν χάλασε ακόμα σιγά και τι έγινε.
4: Μάλιστα. Άρα θεωρείτε ότι βγαίνει.
3: Δεν κάτι να το ατσακωθούμε για αυτό το πράγμα δυνατόν. Σιγά τώρα.
4: Ναι.
3: Μια χαρά. Όλοι. Ο κύριο Δέρια, να είμαστε δίκαιοι, είπε: πάμε με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την τρίτη εκλογική μα νίκη.
4: Μάλιστα.
3: Τι άλλο να πει ο άνθρωπο. Ναι. Δηλαδή, τον βάζουμε και συνέχεια στο στόχαστο το παιδάκι μου.
1: Εδώ στο Earth News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, στον οποίο έθεσαν οι συνάδελφοι το εξής ερώτημα. Τι γίνεται με τους δελφίνους στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και πότε θα στηθούν οι κάλπες.
6: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την ώρα που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και αντιπαρέχομαι την αρχική αναφορά σας σε δελφίνους, δεν υπάρχουν δελφίνοι.
5: Ελάτε
6: υπάρχουν
5: τώρα.
6: Κάποιοι που φαντασιώνονται.
5: Ελάτε τώρα, κύριε Κερίδη, σας παρακαλώ.
6: Θα σας πω, γιατί έχω κριτική και σε αυτό.
5: Ωραία.
6: Γιατί στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις, ενίοτε και ό,τι πληρώσεις. Λοιπόν,
5: ενδιαφέρον, για να μας το πείτε.
6: Ναι, ναι. Θα σας αρέσει. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει μακράν πρώτος από τον Ιανουάριο του 2016 που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία εδώ και 10 χρόνια. Δεν κυβέρνησε ποτέ ως δεύτερος, όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην περίοδο 16-19, όπου ήταν μακράν δεύτερος και όλο ένα και περισσότερο και απονομιμοποιημένος.
4: Μετά το τέλος του συνεδρίου και τις 4 αναφορές του Πρωθυπουργού, εσείς έχετε πιστεί ότι τελικά πάμε το 27 για εκλογές?
6: Προφανώς θα σας πω και κάτι τελείως αυτονόητο.
5: Σοφράνος.
6: Δεν είναι δυνατόν τον Μάιο του 27 να κάνει κάποιος πρόβλεψη για τον Οκτώβριο, δηλαδή να προεξοφλήσει. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα πάει στη ΔΕΘ, θα δώσει το όραμα της επόμενης τετραετίας.
5: Και από εκεί και πέρα.
6: Τώρα, και από εκεί και πέρα θα μετρήσει και θα αποφασίσει. Τώρα περί αυτού πρόκειται. Τώρα είτε γίνουν Δεκέμβριο, είτε γίνουν Φεβρουάριο, δεν έχουμε και μεγάλη διαφορά. Όχι,
1: και από το κυβερνών κόμμα θα πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Τη δεσμεύσεις του κινήματος για τα κόκκινα δάνεια και την προστασία της πρώτης κατοικίας κατέθεσε με ανάρτησή του ο Νίκος Ανδουλάκης. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας ενημερώσει. Ευγενία, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξαπέλυσε παράλληλα και επίθεση στην κυβέρνηση για τη μεγαλύτερη, όπως είπε, αναδιανομή ακίνητης περιουσίας. Καλησπέρα.
7: Ακριβώς. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Κοινωνική πληγή χαρακτηρίζει ο Νίκος Ανδουλάκης το ιδιωτικό χρέος, καταθέτοντας 8 προτάσεις δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος των κόκκινων δανείων και της πρώτης κατοικίας. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στράφηκε και κατά της κυβέρνησης, για την οποία ανέφερε ότι ταυτίστηκε με την μεγαλύτερη αναδιανομή ακίνητης περιουσίας των τελευταίων δεκαετιών μέσω της γελασίας των ξένων φαντς και πως μετέτρεψε σε λεωφόρο το δρόμο που άνοιξε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ στα φαντς. Τώρα, στο διατάφτα, Βαγγέλη, να σου πω ότι ο κ. κύριος Ανδρουλάκης καταθέτει στο δημόσιο διάλογο τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη διακυβέρνηση, όπως λέει, οι οποίες θα αποτελέσουν και άμεσες νομοθετικές πρωτοβουλίες μιας προοδευτικής κυβέρνησης. Ποιες είναι αυτές τώρα? Πρώτον, επαναφορά της προστασίας πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης στα πρότυπα του νόμου 2010, κατοχύρωση του δικαιώματος του δανειολήπτη να αποκτά ο ίδιος ο δανειολήπτης το δάνειό του πριν μεταβιβαστεί σε φαντ, περιορισμός της ευθύνης του εγγυητή αναλογικά με την τιμή αγοράς, να καθίσταται υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό, η εμπορική αξία της επιρουσίας να προσδιορίζεται από ανεξάρτητο εκτιμητή, η έβρεση δίκαιης λύσης για όσους έχουν λάβει δάνειο σε ελβετικό φράγκο είναι από τις προτεραιότητες του κυρίου Ανδρουλάκη, η θέσπιση αυστηρού πλαισίου κυρώσεων για καταχρηστικές συμπεριφορές και τέλος η εισαγωγή ουσιαστικών κινήτρων επιβράβευσης για τους συνεπείς δανειολήπτες.
1: Εν τω μεταξύ, Ευγενία, το ΠΑΣΟΚ σε συνέχεια της υπόθεσης με το ακίνητο Ανδρουλάκη που ενοικιάζεται στο κτηματολόγιο εξαπέλυσε πειρά προς την κυβέρνηση και τον Υφυπουργό Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη για άλλο ακίνητο το οποίο η δική του πλευρά ενοικιάζει στα ΕΛΤΑ.
7: Ναι. Πρόκειται λοιπόν για ένα ακίνητο του Υφυπουργού Εσωτερικών του κ. Σπανάκη, το οποίο μπήκε στο στρόχαστρο του ΠΑΣΟΚ, όπου ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς, ζητά να τοποθετηθεί σαφώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ως προς το ακίνητο αυτό το συγκεκριμένο, που είναι της τάξης των 170 τετραγωνικών μέτρων στο Μοσχάτο και το οποίο έχει νοικιάσει ο ΕΛΤΑ. Αυτό λοιπόν το ακίνητο, Βαγγέλη, μέχρι το 2023 ήταν στο όνομα του κυρίου Σπανάκη. Από το 2023 και μετά και για ορισμένο χρόνο, έως τις 16 Εβδόμου συγκεκριμένα το 2028, ο κύριος Σπανάκης το μεταβίβασε στην αδελφή του. Ρωτούν λοιπόν τώρα από το ΠΑΣΟΚ, το κυβερνητικό εκπρόσωπο, να απαντήσει εάν υπάρχει κάποιο ηθικό θέμα γι' αυτό, αφού από το 2019 ως το 2023 ελάμβανε κανονικά τα χρήματα του ο κύριος Σπανάκης και αν η μεταβίβαση στην αδελφή του αποτελεί μεθόδευση. Σε όλα αυτά απάντησε βεβαίως ο κύριος Σπανάκης, αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε προσωπική και οικονομική σχέση με τη μίσθωση ή την ίσπραξη νοικίων από το κατάστημα εκεί, καθώς όπως τόνισε είναι της οικογένειάς του. Παράλληλα κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι προσπαθεί με τέτοιες επιθέσεις να ξεκολλήσει δημοσκοπικά και είπε εν κατακλείδη πως πρόκειται για μια ανήθικη επίθεση που γυρνάει σε άλλες εποχές και δημιουργούνται οι νέοι αυριανιστές. Να σου πω και κάτι ακόμα από το ΠΑΣΟΚ, γιατί περνά σε σκληρή αντεπίθεση πλέον, ότι ενδεχομένως και αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά του Υπουργού Υγείας του κύριου Γεωργιάδη για τα όσα είπε από το βήμα της Βουλής πρόσφατα εναντίον του σχετικά με το ακίνητό του στο Ηράκλειο της Κρήτης και ότι έλαβε από εκεί 1,2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Το είχε προαναγγείλει ούτως ή άλλως και η αλήθεια είναι ότι σε ευχαριστούμε πολύ, Ευγενία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας εδώ στο Air News Radio και τις πρωινές διαδρομές, εξαπέλυσε πειρά στον Νίκο Ανδρουλάκη.
8: Επιμένω ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να σηκώνει το δάκτυλο στους δημοκράτες. Αυτό τέρμα, τελείωσε. Θες να γίνεις πρωθυπουργός και είσαι και σοσιαλιστής. Άντε είναι δημοκράτες και καπιταλιστές, υποτίθεται. Εσύ και σοσιαλιστής, τρομάρα σου. Έχεις ένα εκατομμύριο στις Βρυξέλλες.
9: Αφήστε που λέει ο άνθρωπος ότι ευρωβουλευτής ήμουν, ο λογαριασμός που αμοιβόμουν είναι αυτός.
8: Ο λογαριασμός πατάς να κουμπάξει το κινητό και τα φέρνει στα ελληνική τράπεζα.
1: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα με ένα βίντεο που ανέβασε στα social media. Ο Αλέξης Τσίπρας προαναγγέλει την ανακοίνωση του νέου πολιτικού του φορέα στις 26 Μαΐου. Η παρουσίαση του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού αναμένεται να δρομολογήσει εξελίξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς το προσεχές διάστημα. Έχουμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, με το αναλυτικό ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Βαγγέλη, έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι μονόδρομος. Αυτό ουσιαστικά έχει προαναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος όμως δεν έχει αναμειχθεί καθόλου στην υπόθεση όσο συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. 26 Μαΐου λοιπόν επιβεβαίωσε πλήρως τις αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ, όπως τις είχαμε μεταδώσει πριν από αρκετές ημέρες, μια εκδήλωση στην οποία θα αναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας την ίδρυση ενός νέου κόμματος. Την ίδια στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί μια περιδίνηση και βαθιά κρίση. Ένα ακόμα τραυματικό επεισόδιο μετά τη διαγραφή του Παύλου, την κοινοβουλευτική μάλλον διαγραφή του Παύλου Πολάκη από το Σοκράτη Φάμελο. Εξάλλου ο ίδιος ο κύριος Φάμελος είπε ότι δεν είναι δυνατόν να είναι βουλευτής του κόμματος όταν υπονοεί ανήθικη στάση και υπόγειες διαδρομές που τις πράττω. Από την άλλη μεριά ο κύριος Πολάκης είπε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι όλοι θέλουν ότι υπάρχει μια συμφωνία, αυτό υπονόησε, με τον κύριο Τσίπρα. Κάτι τέτοιο όμως σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες δεν συμβαίνει. Δεν έχει συνομιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας με τον Σοκράτη Φάμελο εδώ και πολύ καιρό. Και επίσης δεν υπάρχει καμία ανάμειξη στα εσωτερικά της Κουμουνδούρου. Φαίνεται ότι το επόμενο δεκαήμερο θα είναι ιστορικό για την Κουμουνδούρου. Σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες δεν πρόκειται να υπάρξει συνεδρίαση κανενός ανώτατου κομματικού οργάνου, δηλαδή πολιτική γραμματεία ή κεντρική επιτροπή. Κάποιοι αυτή τη στιγμή κάνουν κάποιες προσπάθειες ή επιδιώκουν να ρίξουν τους τόνους από όλες τις πλευρές. Κάτι όμως που φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο, καθώς ήδη έχουν ξεκινήσει και κάποιες παρετήσεις, όπως για παράδειγμα της κυρίας Ελένης Αμπλονίτου, σήμερα μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Εκτιμάται ότι θα υπάρξει τσουνάμι παρετήσεων μετά τις 26 Μαΐου. Δηλαδή ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ θα αρχίσει να φιλορροεί. Μια δύσκολη κατάσταση, θα πρέπει να γίνουν πράγματα και θαύματα για να διασωθεί το πάλε ποτέ ισχυρό κυβερνητικό κόμμα, και όπως όλα δείχνουν οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες για τις επόμενες τουλάχιστον 10 ημέρες.
1: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Είμαστε εδώ ούτως ή άλλως θα είμαστε για να το παρακολουθούμε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, στο καθιερωμένο briefing σήμερα σχολίασε το επικείμενο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
11: Η ώρα, θεωρώ, για τον κύριο Τσίπρα ήταν η στιγμή, τέλος πάντων, που δεν ήταν ούτε νωρίς ούτε αργά, ήταν τότε που ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του. Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα. Είναι αργά για τον κύριο Τσίπρα για να απαντήσει γιατί μας έβαλε πάνω από 30 φόρους, γιατί μας φόρτωσε πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι αργά πολύ να απολογηθεί πολιτικά, για να μην παρεξηγηθώ, για τους χιλιάδες βαρυπινίτες που αποφυλάκησε, για όλη αυτή την κατάσταση με τα παραϋπουργεία δικαιοσύνης, για μια πολιτική η οποία έφτασε στην Ελλάδα να είναι το 2019, όταν και παρέδωσε και όταν οι πολίτες τον καταψήφισαν, να είναι 27η στις 27 χώρες σε ρυθμούς ανάπτυξης.
1: Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8, ρωτήθηκε για τις εξελίξεις στην Κουμουνδούρου, έτσι όπως τις ακούσαμε με τη βοήθεια και του Βαγγέλη Παπαδημητρίου, και κυρίως ρωτήθηκε τι θα κάνει και ο ίδιος, αν σκέφτεται να πάει δηλαδή στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
12: Εγώ λέω ότι ο Αλέξης Τσίπρας από τη στιγμή που θέλει εκ νέου να τοποθετηθεί, να εκτεθεί στην κοινωνία και να δημιουργήσει ένα κόμμα το οποίο θα συσπηρώνει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, λειτουργεί μοιραία και αντικειμενικά ως καταλύτης των εξελίξεων. Μάλιστα. Εγώ θα το βλέπω, στηρίζω αν θέλετε μια τέτοια λογική, γιατί είναι φύση και θέση μιας τέτοιας λογικής, πώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή. Τώρα, για τον τρόπο, πιστέψτε με, που φαντάζομαι θα βρεθεί στο τέλος της ημέρας, θα πρέπει να γίνει, ναι, συντεταγμένα, θα πρέπει να γίνει οργανωμένα, δεν θα πρέπει να γίνει σε μια λογική διάλυσης.
4: Εάν μιλούσατε στο Σοκράτη το Φάμελο σήμερα, θα του λέγατε να πάρει πίσω την απόφαση για τον Παύλο Πολάκη?
12: Κοιτάξτε να δείτε, ένα κόμμα που λειτουργεί ως κόμμα δεν μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα με όρους Big Brother. Δηλαδή,
1: Τώρα, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης, μίλησε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και εξαπέλυσε πειρά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ο Παύλος Πολάκης ενδεχομένως έχει δίκιο και προσπαθεί να πάρει, όπως χαρακτηριστικά είπε, τον ΣΥΡΙΖΑ. Σχολίασε γενικότερα ο κ. Γεωργιάδης τις εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς.
8: Κανένα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ ενδιαφέρον που θα γίνει από το γεγονός. Εγώ το βλέπω με πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, έχω πολύ όρεξη να το δω. Τι δηλαδή. Ο Τσίπρας θα ανακοινώνει το κόμμα. Οπότε κατάλαβα σήμερα 26/5. Ο Φάμελος και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να πάνε να μπουν στο νέο κόμμα Τσίπρα. Γιατί φοβούνται ότι μόνοι δεν μπορούν να μπουν στη Βουλή. Ο Πολάκης και μια σειρά άλλων Σαλεχονιδούρου, ο Παπάς, δεν του θέλει ο Τσίπρας. Ο Φάμελος όμως θέλει να πάει τον ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα. Άρα για τους δεύτερους, μεταξύ των οποίων ο Πολάκης είναι ο πιο ισχυρός κομματικά, 43% είχε πάρει, καταλαβαίνω ότι αν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα, αυτή τελειώνει την πολιτική του καριέρα. Άρα αυτοί πρέπει αναγκαστικά να κατεβούν σε εκλογή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μεσοκομματικά εκεί δημιουργεί μεγάλη ένταση. Ο Πολάκης, εάν καταφέρει ο Φάμελος να θέσει εκτός ΣΥΡΙΖΑ, παθαίνει πραγματική ζημία. Πιστεύω τώρα ο Πολάκης προσπαθεί να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος. Ο κύριος Τσίπρας, το οποίο το πολιτικό ταλέντο ουδέποτε προσωπικά αμφισβήτησα, έχει περάσει μια τριετία, θα μου τρέψετε λίγο, Ρασπούτιν. Να εξηγήσω γιατί. Υφίσταται το 23 συντηρηθεί από τον Μητσοτάκη. Ωραία. Όσο πήρε 17%. Το θεώρησε αποτυχία, όπως θυμάστε. Και παραιτήθηκε. Από την ώρα που παραιτήθηκε, προσπάθησε να αποδιαιτήσει τις εξελίξεις στο κόμμα του.
1: Την έκπληξή του για τη στάση και τους χειρισμούς του Αλέξη Τσίπρα εξέφρασε μέσω του σταθμού μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης. Μίλησε το πρωί στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
6: Εκείνο που με εκπλήσει είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, πώς να το πούμε, διώχνει από το παράθυρο όλη την παράδοση της αριστεράς για περί συλλογικοτήτων, περί πολυφωνίας, περί τάσεων και πλουραλισμού. Φτιάχνει ένα απολύτως αρχηγικό προσωποπαγές κόμμα να το ελέγχει απόλυτα. Θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά προφανώς η δήλωσή του ότι το μόνο του λάθος πριν το 19 ήταν ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες νωρίτερα, είναι κάτι το οποίο εμείς προφανώς και θα αξιοποιήσουμε και θα εκμεταλλευτούμε και θα αναδείξουμε.
1: Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να γίνει η επίσημη παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Χθες, στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γρατσία, έγινε η συλλογή υπογραφών στην προγραμματική διακήρυξη και μια οργανωτική προετοιμασία του νέου πολιτικού φορέα που θα ανακοινωθεί στη συμπρωτεύουσα, στη Θεσσαλονίκη. Στην πολιτική μας συντάκτρια και πάλι, την Ευγενία Λούζου, θα πάμε. Για τις λεπτομέρειες, Ευγενία, είχαμε την πρώτη επίσημη συγκέντρωση συνεργατών, φίλων και υποστηρικτών. Έτσι, καλησπέρα και πάλι.
7: Καλησπέρα και να σου πω, Βαγγέλη, ότι έχουν βάλει πολύ ψηλά τον πύχη, γιατί ευελπιστούν στο υποίδρυση κόμμα της κυρίας Καριστιανού να έχουν τουλάχιστον μαζευτεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου περί το 70.000 ψήφων. Δεν είναι μικρό το νούμερο, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Όμως εχθές επικρατούσε στο γραφείο της κυρίας Γρασία στο Κολωνάκι μία εύχαριστη ατμόσφαιρα. Πιστεύουν ότι έχουν στελέχη από όλα τα στρώματα κοινωνικά και πολιτικά. Άλλωστε, όπως είπε και η κυρία Καριστιανού χθες, αυτός είναι και ο στόχος του νέου φορέα. Τώρα, στα της χθεσινής διαδικασίας, Βαγγέλη, έχει τη σημασία του να πούμε ότι καλύφθηκε ζωντανά από τον κύριο Στράτο Σιουρδάκη, επιχειρηματία και πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπουλε στη Ρωσία. Ενώ στο γραφείο της κυρίας Γρατσία, όπου έγινε και η εκδήλωση, όπως είπαμε, βρέθηκε και ο επιδεκαετίας ανταποκριτής στη Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός, όπου φέρεται να έχει κομβικό ρόλο στο υποίδρυση κόμμα και να αναλαμβάνει την επικοινωνιακή στρατηγική του νέου κόμματος. Μάλιστα, λίγες μέρες πριν, τα είχαμε πει άλλωστε, σε ανάρτησή του, ο κύριος Αυγερινός δήλωνε δημόσια τη στήριξή του στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Να υπενθυμίσω, Βαγγέλη, ότι η κυρία Καριστιανού προγραμματίζει την επίσημη ανακοίνωση, όπως προείπες και εσύ, του κομματός της την ερχόμενη Πέμπτη, 21 Μαΐου στις 18:30 το απόγευμα, στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη, με την ελπίδα για μια νέα αρχή, όπως λέει η ίδια, για ένα πολιτικό φορέα που μέχρι και σήμερα πραγματικά δεν έχει αποσαφινιστεί το πώς ακριβώς θα είναι. Πάντως υπήρξαν πολλές επισκέψεις από παλιά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, μετέπειτα ΣΥΡΙΖΑ, δικηγόρων που βρέθηκαν στην κέντρο αριστερά. Είχε απ' όλα η συγκέντρωση αυτή. Μάλιστα. Αυτό μπορούμε να πούμε.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε στο σημερινό briefing για το υποίδρυση κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη.
11: Την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, ένα χρόνο μετά την διάψευση που είχε, στην οποία είχε προβεί σε ερώτηση της συναδέλφου σας, κυρίας Ράνιας Τζίμα, για το αν θα κάνει κόμμα, συνέντευξή της δηλαδή με την κυρία Τζίμα. Αναμένουμε και τα ονόματα των εκπροσώπων, διαβάζουμε διάφορα ονόματα. Προσέξτε, εμείς απευθυνόμαστε στο σύνολο της κοινωνίας, αλλά η πολιτική μας δεν έχει χαρακτηριστικά υπεράσπιση συμφερόντων οποιασδήποτε άλλης χώρας πέραν της πατρίδας.
1: Τα νέα κόμματα ανακατεύουν την εκλογική τράπουλα δημιουργώντας νέα δεδομένα. Εχμηρό ήταν το σχόλιο του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κ. Δημήτρη Κουτσούμπα.
13: Όλο αυτό το πολιτικό σουλάτσο, όπου όλοι τρέχουν να πιάσουν μια καρέκλα στα κόμματα του συστήματος μπροστά στις βουλευτικές εκλογές, μόνο αποστροφή προκαλεί στον ελληνικό λαό και την νεολαία. Και να είστε σίγουροι, αυτή την αποστροφή θα βρει τρόπους για να την εκφράσει.
1: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ θα πάμε τώρα. Μεγάλη επιχείρηση από το ελληνικό FBI στήθηκε σήμερα το πρωί στην Κρήτη με σκοπό την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορείται για εμπρισμούς, εκβιασμούς και απάτες. Μέλη της ίδιας οικογένειας αλλά και της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης είναι οι 6 συλληφθέντες. 3 αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ οι άλλοι 3 κατηγορούνται ότι υφάρπαζαν κτήματα με εκβιασμούς και εισέπραταν στη συνέχεια παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η έδρα του κυκλώματος βρίσκονταν στα Βορίζια, ενώ το παράνομο κέρδος που αποκόμισαν την τελευταία πενταετία ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ευρώ. Ο Γιώργος Λαμπράκης βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, όπου μεταφέρθηκαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, θείος και ανιψιοί ήταν μέλη της συμμορίας, έτσι?
14: Ναι, σύμφωνα με την αστυνομία, η εγκληματική οργάνωση είχε δομή οικογενειακής μαφίας, καθώς φέρονται να είναι εμπλεκόμενοι θείος και δύο ανήψια, που είναι και τα 3 κεντρικά μέλη της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, που με ξυλοδαρμούς, απειλές, ακόμα και εμπρισμούς, εκτεταμένες φθορές, κατάφεραν να αρπάξει περιουσίες στο λεγόμενο μικρό κλήρο. Ξέρετε, για την Κρήτη το μικρό κληροδότημα είναι κάτι ιερό. Είναι μια έκταση γης η οποία πηγαίνει από τον παππού στα εγγόνια και τα λοιπά. Είναι δηλαδή, πάμε αιώνες πίσω για να βρούμε την αρχή αυτού του νήματος. Κι όμως, σύμφωνα με την αστυνομία και τα στοιχεία της δικογραφίας, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δεν δίσταζαν να απειλούν ακόμα και συγγενικά τους πρόσωπα. Ανθρώπους με τους οποίους είχαν συνάψει κουμπαριές, κι όμως και αυτοί ακόμα έμπαιναν στο στόχαστρο. Μέσω λοιπόν αυτής της παράνομης δραστηριότητας είχαν καταφέρει να αποσπάσουν εκτάσεις, τις οποίες στη συνέχεια τις δήλωναν για να πάρουν παράνομες επιδοτήσεις. Οι δύο από τους 3 φερόμενα ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Ρεθύμνου, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή, ενώ ο θείος, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη σε νοσοκομείο των Αθηνών και αναμένει τη μεταγωγή του στην Κρήτη για να περάσει και αυτό στην ίδια διαδικασία. Επίσης, συνελήφθησαν 3 άτομα τα οποία κατηγορούνται για παραβάσεις του νόμου περί ζωοκλοπής και τα οποία αφέθησαν ελεύθερα. Ενώ πρέπει να πούμε ότι οι έρευνες του ελληνικού FBI συνεχίζονται, καθώς στη δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνονται 12 τουλάχιστον άτομα. Όπως καταλαβαίνει κανείς το πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, η δράση της εγκληματικής οργάνωσης σπείρει τον πανικό στα ορεινά, κυρίως του Αμαρίου, περιοχή δηλαδή του Ρεθύμνου, με ανθρώπους που δεν τολμούσαν να μιλήσουν, να καταγγείλουν. Κάποιοι μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν φύγει από την περιοχή, είχαν εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια να σώσουν την περιουσία τους και προκειμένου να μην, μην τους βρουν ακόμα χειρότερα, είχαν εγκαταλείψει τις περιοχές τους. Η αστυνομία εκτιμά ότι η λία αυτών των ανθρώπων με τη δράση τους από το 2021 μέχρι το 2025 ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ευρώ, ενώ φέρεται να είχαν εμπλοκή και οι γυναίκες των φερόμενων ως μέλη της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, στις οποίες στα ονόματα των οποίων έπαιρναν τις παράνομες επιδοτήσεις.
1: Αν και έμεναν τα, τα στόματα επί σειρά ετών κλειστά πάντως, Γιώργο, θεωρώ ότι τώρα θα αρχίσουν σιγά σιγά να ανοίγουν και ενδεχομένως να, οι αρχές να ενημερωθούν και για άλλες υποθέσεις τις οποίες εμπλέκεται το συγκεκριμένο κύκλωμα ή συγκεκριμένη συμμορία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα. Το νοσοκομείο Μεταξά υποδέχθηκε επίσημα και με ιδιαίτερο ενθουσιασμό την περασμένη Τρίτη τον Ντίλαν, τον πρώτο σκύλο θεραπείας επισκέψεων που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία σε δημόσιο νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο Ντίλαν, ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος, θα βρίσκεται δύο φορές την εβδομάδα στην μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, συνοδεύοντας ασθενείς κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας και προσφέροντας συναισθηματική στήριξη. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, είπε ότι στόχος είναι το πρόγραμμα το συγκεκριμένο να επεκταθεί και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
3: Θέλω να επαναφέρω, επειδή κάναμε πιλωτικά το πρόγραμμα στο νοσοκομείο Μεταξά και πήγε πάρα πολύ καλά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα θετικά σχόλια είχαμε από ογκολογικούς ασθενείς για τους σκύλους θεραπείας. Και ναι, θέλω το πρόγραμμα να το επεκτείνω και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
4: Μακάρι. Μακάρι, και πραγματικά αυτό είναι μια αξιέπαινη ενέργεια.
9: Είναι
4: μακάρι.
9: Εφικτό, είναι εφικτό να γίνει ή είναι μια διαδικασία?
3: Είναι εφικτό, όχι, είναι εφικτό. Είναι απολύτως εφικτό και είμαστε κοντά στο, έχουμε ξεκινήσει πώς θα το κάνουμε.
1: Στην ίδια εκπομπή, στις Πρωινές Διαδρομές, μίλησε και ο διοικητής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά, Σαράντος Ευσταθόπουλος, που είναι και ο κηδεμόνας του Ντίλαν.
15: Αυτός ο πανέμορφος ο Ντίλαν, το λαμπραντόρ μας. Είναι ουσιαστικά ο πρώτος σκύλος θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερός υγειονομικός υπάλληλος στο ΕΣΥ.
4: Συγχαρητήρια.
15: Στο νοσοκομείο Μεταξά. Η υπηρεσία του θα είναι στο νοσοκομείο Μεταξά.
4: Συγχαρητήρια.
15: Κηδεμόνα του. Να είστε καλά, να είστε καλά.
9: Είναι ένας σκύλος θεραπείας, έτσι δεν είναι? Ένας σκυλάκι θεραπείας.
15: Ένας σκύλος επισκέψεων, ο οποίος το βασικό του αντικείμενο είναι να κάνει συντροφιά, παρέα, στους ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας την ώρα που λαμβάνουν τη χημειοθεραπεία τους. Αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι, όσο καλά και να το περιγράψω, δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει αυτό που βιώνουμε εμείς, το προσωπικό και οι ασθενείς, την ώρα εκείνη της επίσκεψης.
4: Ο Ντίλαν είναι δικός σας, κύριε Δικητά?
15: Ο Ντίλαν είναι δικός μου, βέβαια.
4: Λοιπόν, άρα είστε δύο φορές αξιέπαινος.
15: Όντως υπάρχει μια απαιτητική διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης, γιατί περνάνε εξετάσεις, σεμινάρια. Υπάρχει μια διαδικασία, δηλαδή πρέπει να το θες πολύ για να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
4: Βέβαια, βέβαια. Είναι δύσκολο.
15: Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, εγώ έχω μεγαλώσει με σκιά. Οπότε, να σας πω την αλήθεια, δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι ιδιαίτερο. Σίγουρα το να έχεις ένα σκύλο και δει ένα σκύλο θεραπείας αποτελεί μια σημαντική δέσμευση.
1: Θα περάσουμε και πάλι εκτός συνόρων με τη βοήθεια του Δημήτρη Φαναριώτη που είναι εδώ μαζί μας. Αρχικά, Δημήτρη, να σε ρωτήσω πώς βαίνουν οι έρευνες αναφορικά με, αυτό το μακελιό που είχαμε στην Τουρκία με τους 4 νεκρούς από πυρά 17χρονου άνδρα.
16: Ακριβώς, με κυνηγητική καραμπίνα. Ήταν προσωπικές διαφορές, όπως είπαμε και νωρίτερα. Μέχρι στιγμής διαφεύγει τη σύλληψη. Έχει κινητοποιηθεί, υπάρχει ανθρωποκυνηγητό για να συλληφθεί. Και οι τραυματίες, οι 8, παραμένουν στο νοσοκομείο. Θα δούμε τώρα στη συνέχεια τι θα γίνει, αν θα καταφέρουν να το συλλάβουν οι αρχές.
1: Τώρα, να πάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, Δημήτρη. Δεν πρόκειται να υπάρξει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης του Κιρ Στάρμερ. Διαμήνυσε η Βρετανική κυβέρνηση, επιχειρώντας ουσιαστικά να βάλει τέλος στα σενάρια περί παρέτησης του Πρωθυπουργού εν μέσω εσωτερικής κρίσης στο κόμμα των εργατικών.
16: Ναι, και γιατί να παραιτηθεί, Βαγγέλη, όταν έχει 400, όταν οι εργατικοί έχουν 411 από τις 650 έδρες. Σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός δικαιοσύνης, David Lamy, δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει κανένα χρονοδιάγραμμα αποχώρησης, επιμένοντας πως ο Στάρμερ παραμένει αποφασισμένος να συνεχίσει την ηγεσία και να επικεντρωθεί στη δουλειά της κυβέρνησης. Οι Times τώρα για αυτό το θέμα αναφέρουν ότι σύμμαχοι του δημάρχου του Μάντσεστερ, του Άντι Μπέρναμ, το ψευδώνυμο του Μπέρναμ είναι βασιλιάς του Βορρά, γιατί έχει εξαιρετικά ισχυρές εκλογικές επιδόσεις στο Βορρά. Κατηγορούν το West Treating, υπουργός Υγείας, για σαμποτάζ. Παραιτήθηκε μετά τις δηλώσεις υπέρ της επανένταξης της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Guardian τέλος χαρακτηρίζει την αναμέτρηση επικίνδυνη για τους εργατικούς, ενώ η Eye Paper αποκαλύπτει ότι ο Κιρ Στάρμερ πέρασε το Σαββατοκύριακο στο Checkers, συζητώντας με στενούς συνεργάτες αν μπορεί να αναστρέψει το κακό για τους εργατικούς πολιτικό κλίμα, Βαγγέλη.
1: Θα ήθελα τώρα να δούμε το δεύτερο πολεμικό μέτωπο που αφορά την περιοχή μας, αυτό το ρωσο-ουκρανικό. Είχαμε νέες ρωσικές επιθέσεις τα ξημερώματα σε ουκρανικές πόλεις με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εφόρμησης αλλά και με πυράβλους. Στο στόχαστρο τέθηκαν κυρίως η Οδυσσός στα νοτιοδυτικά της χώρας αλλά και η Πολυντνίπρο στα νοτιοανατολικά, Δημήτρη.
16: Ακριβώς. Ένα πόλεμο, Βαγγέλη, ο οποίος έχει πληρώσει 4 χρόνια ήδη, ένας πόλεμος φθοράς. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο στη Μέση Ανατολή. Στην Οδυσσό, λοιπόν, στρατηγική σημασία εξαγωγικό λιμάνι, ρωσικά ντρόουν έπληξαν πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο, τραυματίζοντας ένα 10χρονο αγόρι και ένα 59χρονο. 9 άνθρωποι ανάμεσά τους και ένα 10χρονο αγόρι τραυματίστηκαν στα ρωσικά πλήγματα, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ολεξάνδερ Χάντζα. Ενώ την ίδια ώρα η κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό της Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία, το μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό στην Ευρώπη, να επισημάνουμε, οδηγείται ταχαίως σε σημείο χωρίς επιστροφή. Και όπως λέει μάλιστα ο επικεφαλής της ρωσικής κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας Rosatom, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος λόγω των αυξανόμενων επιθέσεων στη συγκεκριμένη επαρχία.
1: Μάλιστα, να έρθουμε τώρα και σε μια λίγο διαφορετική είδηση, Δημήτρη. Μια πρόσμενη ανακάλυψη ουσιαστικά από ερευνητές της Ιρλανδίας, ξεφυλίζοντας ψηφιοποιημένες σελίδες ενός μεσαιωνικού βιβλίου σε βιβλιοθήκη της Ρώμης, εντόπισαν έναν θησαυρό ανεκτίμητης αξίας και ειδικότερα το παλαιότερο σωζόμενο αγγλικό ποίημα.
16: Πραγματικά, και είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό, γιατί όπως δήλωσε στα Associated Press η Ελιζαμπέτα Μακνάντι, επισκέπτρια ερευνήτρια της Σχολής Αγγλικής Γλώσσας του Trinity College του Δουβλίνου.
1: Θα πρέπει να σε διακόψω. Βεβαίως. Βλέπω τον Πρωθυπουργό αυτή τη στιγμή. Έχει καθίσει απέναντι από τον Απόστολο Μαγκυριάδη. Είναι στην ετήσια τακτική συνέλευση του ΣΕΤΕ, στο πολιτικό κέντρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, να συνδεθούμε να τους ακούσουμε.
17: 4 με 6 εβδομάδες, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί. Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι. Σημαίνει αυτό μεγαλύτερο ενεργειακό κόστος στα ταξίδια και αυξημένη βεβαιότητα. Η πρώτη ερώτηση είναι πολύ ξεκάθαρη. Κατά πόσο η Ελλάδα θα επηρεαστεί από αυτή την κατάσταση, αν θα δούμε μειώσεις στις αφίξεις φέτος και ποια είναι τα σενάρια τα οποία μελετάει η κυβέρνηση?
18: Καταρχάς, κύριε Μαγκυριάδη, επιτρέψτε μου να εκφράσω την χαρά μου για την συμμετοχή μου ακόμα μια χρονιά στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Να πω ότι είναι θεσμική μου υποχρέωση να βρίσκομαι μαζί σας και με αυτόν τον τρόπο να στηρίζω έναν κλάδο που έχει τόσο ξεχωριστή σημασία, όχι απλά για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αλλά και για την εικόνα της χώρας ξεχωριστά. Να συγχαρώ την καινούργια πρόεδρο, την Αγάπη Σμπόκου, πρώτη γυναίκα πρόεδρο του ΣΕΤΕ, αλλά και τον απερχόμενο πρόεδρο, τον Γιάννη Παράσκη, για την εξαιρετική συνεργασία την οποία έχουμε. Και για να κάνω τη γέφυρα στην ερώτησή σας, να πω ότι έχουμε αποδείξει στο παρελθόν ότι με την συνεργασία της πολιτείας και του ΣΕΤΕ ως κεντρικού φορέα εκπροσώπησης του κλάδου του τουρισμού μπορούμε να ξεπεράσουμε πολύ μεγάλες αντιξοότητες. Το κάναμε στα χρόνια της πανδημίας. Πιστεύω ότι οι βάσεις για την εξαιρετική επίδοση του ελληνικού τουρισμού, τα στοιχεία τα παρέθεσε ο Γιάννης, στέθηκαν στον τρόπο με τον οποίο η χώρα αντιμετώπισε αυτήν την πρωτοφανή κρίση. Και προφανώς το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν. Έρχομαι τώρα στο προκείμενο. Κανείς δεν νομίζω σήμερα είναι σε θέση να μπορέσει να προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η σύραξη. Υπάρχει πάλι μια έντονη διπλωματική κινητικότητα. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται και κυρίως τα εμπλεκόμενα μέρη ότι έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο όπου αν αυτή η σύγκρουση παραταθεί ακόμα για αρκετό διάστημα, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Οπότε νομίζω ότι τα κίνητρα για την επίλυση αυτού του πολέμου σαφώς υπάρχουν. Και εκτιμώ επίσης ότι εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, ότι όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν θα δούμε μία έκρηξη, θα έλεγα, αυτού που λέμε last minute booking, διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να ταξιδέψουν στη χώρα μας, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάποια συγκεκριμένη εκτίμηση. Βλέπω τα στοιχεία, οι πρώτοι δύο μήνες
1: ήταν εξαιρετικοί. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον Πρωθυπουργό στην τοποθέτησή του μαζί με τον Απόστολο Μαγκυριάδη και στην ερώτηση για τις προσδοκίες αναφορικά με την καλοκαιρινή σεζόν μέσα σε αυτή τη δύσκολη γεωπολιτικά συγκυρία. Και όπως είπε, εξέφρασε αισιοδοξία για τον τουρισμό, την τουριστική σεζόν που έχουμε μπροστά μας. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
19: Την Τρίτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Η άνεμη δυτική-βορειοδυτική έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 26 με 27 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη ασθενής και από το βράδυ βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες. Η άνεμη ασθενής και από το βράδυ βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 7 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, επεξεργασία ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Βαγγέλης Σαρής. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Καλό σας βράδυ.
20: Η ώρα είναι 8.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Απορρίπτει ως ανεπαρκή την ιρανική απάντηση στην Ουάσιγκτον ο Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ισχυριζόμενος ότι αν το Ιράν δεν αλλάξει τη θέση του, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις μέσω βομβών. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για διαχείριση των στενών του Ορμούς, ενισχύοντας τον έλεγχό της στη στρατηγική σημασία θαλάσσιας οδού. Σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωση, η ιρανική πλευρά συμφώνησε σε μακροχρόνιο πάγωμα των πυρηνικών όπλων αντί της διάλυσης των εγκαταστάσεων, με την προϋπόθεση ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο που εκτιμάται σε 400 κιλά θα μεταφερθεί στη Ρωσία αντί για την Αμερική. Όσον αφορά την αποζημίωση, οι πηγές αναφέρουν πως το Ιράν έκανε πίσω, ζητώντας ανταυτού οικονομικές παραχωρήσεις. Για προσανατολισμό στο πόλεμο του Ιράν κατηγορεί ο Ντόναλντ Τραμπ πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως γράφει σε ανάρτησή του στο Truth Social, τα μέσα ενημέρωσης έχουν τρελαθεί εντελώς. Ακόμα και αν ο στρατός του Ιράν φύγει από την Τεχεράνη, κυματίζοντας λευκή σημαία, θα γράφουν πως το Ιράν είχε μια λαμπρή νίκη επί των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι δημοκράτες και τα μέσα ενημέρωση έχουν χάσει εντελώς το δρόμο τους, έχουν τρελαθεί εντελώς, καταλήγει στην ανάρτησή του. Η εξελίξη στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά και ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Κισέα υπό τον Πρωθυπουργό. Δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια ιταλικών φρεγατών Μπερκαμίνη, για την αναβάθμιση των φρεγατών Μέκο και την προμήθεια κρυπτοσυσκευών, ενώ κρίθηκε αναγκαία και η επιστροφή των συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο και το Δηδημότυχο λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθήκων. Αν η Τουρκία θεωρήσει ότι είναι η στιγμή να επαναφέρει στο τραπέζι θέσεις τις οποίες είχε εκφράσει στο παρελθόν, ή ακόμη να φέρει και καινούργιες θέσεις, εκείνο το οποίο θα πω είναι ότι σίγουρα αυτό θα είναι παραγωγικό, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο κύκλο ιδεών. Στο ίδιο συνέδριο, ο Ευάγγελος Βενιζέλος υποστήριξε ότι το να απαντήσουμε όπως απαντάμε είναι αυτονόητο, τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει κατά το διεθνές δίκαιο στην οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Οι διοργανωτές του Global Summit Φλωτίλα με προορισμό τη Γάζα ανακοίνωσαν σήμερα ότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχαίτησαν 28 από τα σκάφη τους στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τα υπόλοιπα 26 πλοία συνεχίζουν να πλέουν προς το Παλαιστινιακό θύλακα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναχαίτησαν έναν ακόμη στολίσκο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, κάνοντας λόγο για ένα κακόβουλο σχέδιο. Ουδέποτε εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας ο στολίσκος με προορισμό τη Γάζα, ανακοίνωσε το Κυπριακό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, προσθέτοντας πως δεν έχει ληφθεί σήμα κινδύνου που να απαιτεί την ενεργοποίηση των διαδικασιών έρευνας και διάσωσης με βάση το Εθνικό Σχέδιο Νέα Αρχός. Την αισιοδοξία του για την αύξηση του τουρισμού στη χώρα μας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Ελλήνων Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή. Ενώπιον των δικαστικών αρχών Ρεθύμνου οδηγήθηκαν οι εμπλεκόμενοι στα Βορίζια, που επί σειρά τον εκβίαζαν, χτυπούσαν, έκαιγαν και κατέστρεφαν περιουσίες πολιτών προκειμένου να οικειοποιηθούν τα χωράφια τους και να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι, ανυψιοί, έλαβαν μετά από αίτημά τους προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Ο θείος τους, που επίσης φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, συνελήφθη στην Αθήνα, μέσα σε νοσοκομείο. Άλλοι τρεις κατηγορούμενοι, συγγενείς τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. 4 νεκροί και 8 τραυματίες από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη της Τουρκίας. Σύμφωνα με τα τουρκικά πρακτορία ειδήσεων, ο δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πύρ σε εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους 2 άνδρες, καθώς τρεπόταν σε φυγή.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική, Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές με σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από

0: Alert News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους.
4: Συγκεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του, στον οποίο η πιο ωραία εικόνα, που είναι και η ανάρτηση της ημέρας ταυτόχρονα, μας έρχεται από τον σπουδαίο Αμερικανό ηθοποιό, τον Morgan Freeman, 88 ετών σήμερα, φαίνεται ακμαίος, χτυποξύλο και μέσα σε όλα. Έχει λοιπόν αναρτήσει μια φωτογραφία, αξίζει να τη δείτε, από την επίσημη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα. Οι δύο ηγέτες κάθονται δίπλα-δίπλα. Αλλά ο Μόργαν πρόσεξε ότι η πολυθρόνα του Αμερικανού Προέδρου είναι χαμηλή, ενώ του Κινέζου πιο ψηλή, πολύ πιο ψηλή.

Και η πιο ανησυχητική είδηση έρχεται από την ανάλυση του Reuters που αποκαλύπτει τις δραματικές επιπτώσεις από το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Εκτόξευση του πετρελαίου, σπασμένες εφοδιαστικές αλυσίδες και ανατιμήσεις που απειλούν τους καταναλωτές, γιατί τα χειρότερα, λέει, είναι μπροστά μας.

Εδώ είμαστε λοιπόν 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που αναμένει εναγωνίως, δεν μπορώ να πω, την επίσημη ανακοίνωση από Τσίπρα και Καριστιανού για τα νέα τους κόμματα. Η άλλη μη είδηση της ημέρας είναι ότι ο νυν και ίσως και αΐ σκληρός άντρας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος διαμηνύει ότι παρά τη διαγραφή του για πολλωστή φορά ότι ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, είμαι και θα είμαι και μετά τις 26 Μαΐου, η μέρα κατά την οποία μετά από μακρύ και αμφιλεγόμενο sabbatical, εκπαιδευτική άδεια στην πούμε έτσι, παρουσιάζει το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας.

0: Καθημερινή. Του ζητάμε να ξεχωρίσει θέματα της σημερινής ειδησιογραφίας που βρίσκει ενδιαφέροντα, τα οποία και συζητάμε μαζί. Πιέρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο, πώς είσαι.
0: Είμαι μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας απόψε.
1: Εγώ ευχαριστώ, Πιέρο. Μια μικρή διόρθωση. Ναι. Μόνο είμαι στο Βήμα, όχι στην Καθημερινή. Εντάξει, το κάνω για τυπικούς λόγους, όχι γιατί
0: στο Βήμα, διόρθωσα.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, τι ξεχωρίζουμε από την σημερινή επικαιρότητα?
1: Λοιπόν, εγώ θα με πεις κολλημένο, εμένα μάλλον θα με πεις κολλημένο, αλλά θα κοιτάξω να φύγω λίγο από το εσωτερικό πολιτικό τοπίο, το οποίο φυσικά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι πράγματι μιλάμε για μια αναδιάταξη σίγουρα στον χώρο της κεντροαριστεράς. Mm-hmm. Δεν ξέρω ποια θα είναι τα αποτελέσματα όσον αφορά το κόμμα της κυρίας Καρισιανού και κυρίως από πού θα αντλήσει ψηφοφόρους. Μένει να το δούμε. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πολιτικό και κοινωνιολογικό ερώτημα. Θα απαντηθεί στις προσεχείς εκλογές. Αλλά νομίζω ότι ξέρεις ότι και εμένα έτσι αρέσκομαι περισσότερο στα διεθνή και στη, mm-hmm. στα διπλωματικά. Άρα λοιπόν θα έμενα στο θέμα αυτής της προετοιμασίας και των διαρροών από την τουρκική πλευρά που υπάρχουν για το περίφημο αυτό νομοσχέδιο. Mm-hmm. Με το οποίο η Τουρκία θα επιχειρήσει, όπως όλα δείχνουν, να δώσει έναν εσωτερικό νομικό μανδύα στις πάγιες θέσεις, πάγιες αναθεωρητικές θέσεις που έχει εκφράσει κατά καιρούς στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Άκουσα και πριν από λίγο τον κύριο Γεραπετρή, τον Υπουργό Εξωτερικών, σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο του κύκλου Ιδεών, του mm-hmm. Ευάγγελου mm-hmm. Βενιζέλου, να επαναλαμβάνει ότι ουσιαστικά η Αθήνα δεν μπορεί να συνομιλεί με διαρροές. Περιμένει, είναι σε αναμονή για να δει ακριβώς τι θα περιλαμβάνουν οι διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου. Επανέλαβε ότι δεν παράγει η εσωτερική κανονιστική τάξη αποτελέσματα στις διεθνείς σχέσεις και πολλό δε μάλλον νομικά αποτελέσματα με έρισμα τη διεθνή δικαιοδοσία. Και πάντως, όπως και αν έχει, η Ελλάδα θα είναι έτοιμη να απαντήσει τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στα διεθνή φορά. Άρα βλέπουμε ότι εκεί κάπως το πράγμα έχει αρχίσει να χαλάει, αν μπορώ να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, παρά το γεγονός, Χρήστο, ότι όπως το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι εποχή αυτή η συγκεκριμένη συγκυρία, δεν είναι εποχή για επιμέρους εντάσεις.
0: Εσύ τι μπορεί να φαντάζεσαι ότι μπορεί να εμπεριέχει αυτός ο χάρτης μανδύα για τα ελληνοτουρκικά? Δηλαδή πιστεύουμε, έχουμε πληροφορίες δημοσιογραφικές ότι μπορεί να αλλάξουν κάποια πράγματα, κάποιες θέσεις?
1: Είναι σημαντικό να δούμε καταρχάς αν θα υπάρχει χάρτης. Γιατί υπάρχει mm. αυτή η συζήτηση. Εγώ ναι. νομίζω ότι χωρίς χάρτη δεν γίνεται μια τέτοια συζήτηση. Mm-hmm. Δηλαδή δεν γίνεται μια τέτοια νομοθέτηση χωρίς να αποτυπωθούν αυτά σε χάρτη. Κατά δεύτερον, τι μπορεί να αλλάξει σε σχέση με, σε σχέση με όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα στις θέσεις της Τουρκίας? Ουσιαστικά τίποτα. Ουσιαστικά θα πρόκειται για μια αποτύπωση σε ένα κανονιστικό πλαίσιο των πάγιων αναθεωρητικών θέσεων της Τουρκίας. Δηλαδή θα δούμε. Είναι βέβαιο την θέση ότι η υφαλοκρηπίδα γίνεται, χαράσεται, μετράται, όπως θέλει να το πει κανείς, με βάση τις υπηρετικές ακτές των δύο χωρών, δηλαδή υπό την αγνόηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων που διαθέτουν τα ελληνικά νησιά. Θα δούμε το τουρκολιβικό μνημόνιο. Νομίζω το μεγάλο ερώτημα είναι να δούμε τι θα γίνει και με τις γκρίζες ζώνες, αν θα αποτυπωθεί και αυτή η αμφισβήτηση. Περίπου είναι λίγο πάνω από 200 οι νησίδες και οι βραχονησίδες που από το 1996 και μετά την κυριαρχία τους οι Τούρκοι. Θα δούμε μια, και αυτό είναι σημαντικό, μια εξουσία πολύ μεγάλη να δίνεται στον εκάστοτε πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για τον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος θα μπορεί να κηρύσει μονομερώς δικαιώματα χρήσης και θαλάσσιες ζώνες της χώρας. Και νομίζω ότι το ποιοτικό, αν μπορεί κανείς να το δει έτσι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, είναι, μιλάμε και για μια μόνιμη εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων mm-hmm. στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, διότι αν πράγματι οι Τούρκοι θεωρούν ότι μέσω της νομοθέτησης θα πρέπει να υπερασπίζονται και όλα αυτά τα οποία θα υπάρχουν mm-hmm. ως νόμος του κράτους, αυτό θα πρέπει να γίνεται με τις ενόπλες δυνάμεις, αλλά μιλάμε και για μια τέτοιου είδους αναβάθμιση. Νομίζω ότι είναι αρκετά μαξιμαλιστικά όλα αυτά, mm-hmm. έως και βεβαιασμένα θα τα χαρακτηρίζα με μια δεύτερη ανάγνωση, γιατί πια είμαστε δεύτερη ανάγνωση, παρότι δεν ξέρουμε τι περιέχει ακριβώς το νομοσχέδιο. διότι

0: Μπορεί κανείς τι θέλει να δημιουργήσει η Τουρκία πέρα από ένταση σε διμερές επίπεδο. Εγώ είμαι βέβαιος ότι αν όλα αυτά αποτυπωθούν σε νόμο, θα ανοίξει και μια βεντάλια έτσι, αντιπαράθεσης με άλλους υπηρώτεροι, με άλλους ίσως πιο εντατικοί και με τους δυτικούς συμμάχους και με τις ΗΠΑ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πραγματικά είμαι περίεργος να δω στο τέλος της ημέρας ποιο είναι το σκεπτικό των φίλων γειτόνων.
1: Η συγκεκριμένη χρονική στιγμή κατά την οποία φαίνεται ότι έχει φύγει η προσοχή από τα πολεμικά μέτωπα, όχι πως έχουν σταματήσει αλλά έχουν ατονίσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, έχει σημασία αυτή η συγκεκριμένη χρονική στιγμή που η Τουρκία εκφράζει αυτή τη θέση?
0: Φαίνεται σαν να ήταν έτοιμη η Τουρκία, δηλαδή σαν να ήταν έτοιμο όλο αυτό και το δίκτυο των διαρροών και τα μίντια που λειτουργήσαν έτσι πολύ συνεκτικά, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον όρο, να ήταν έτοιμη στο να βγάλει στη δημοσιότητα αυτή την ενέργεια, αυτό το νομοσχέδιο. Όντως είναι εν μέσω, ας ελπίσουμε, μιας μακράς περίοδου και χειρίας. Δεν ξέρω τώρα πώς θα πάει και το θέμα με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι βέβαιο ότι η Τουρκία δεν έχει το μερίδιο της επιρροής που θα επιθυμούσε να έχει στα ανατολικά της, στο μέτωπο δηλαδή της Μέσης Ανατολής και στο μέτωπο του Ιράν. Οπότε πολλοί εξάγουν το συμπέρασμα ότι ίσως να θέλει να ενισχύσει τις θέσεις της προς τα δυτικά, δηλαδή στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά εγώ εκτιμώ συνολικά ότι η Τουρκία εν μέσω όλης αυτής της αναδιάταξης που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά και ως απάντηση στις ελληνικές κινήσεις που θα σου έλεγα λίγο πολύ ήρθαν και εξ ανάγκης, δηλαδή τι εννοώ εξ ανάγκης. Η Ελλάδα κατέθεσε το θαλάσσιο φωτοταξικό σχεδιασμό επειδή πλήρωνε πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, εκεί αποτύπωσε χάρτη τη θέση τη για πρώτη φορά. Η Ελλάδα προχώρησε την υπόθεση με τις Εύρωες στα νότια της Κρήτης επειδή το ήθελαν και οι Αμερικανοί να γίνει αυτό, δηλαδή ήταν θέμα και της εταιρείας. Άρα λοιπόν η Τουρκία θεωρεί ότι αφενός είναι η ώρα τώρα για να στραφεί λίγο προς τα δυτικά, αφετέρου ότι είναι η ώρα τώρα για να απαντήσει σε όλες αυτές τις κινήσεις που έχει πράξει τα τελευταία 3 χρόνια Αθήνα.
1: Μάλιστα. Εικάζουμε ότι μπορεί να υπάρξει, καταρχάς ποιες είναι οι σχέσεις του Ερντογάν, πρωτίστως να ρωτήσω, με τον Ντόναλντ Τραμπ? Νομίζω ότι έχουν μια αρκετά καλή σχέση, μια καλή έτσι, όχι επιχειρηματική, αλλά πρόσωπο με πρόσωπο.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Από την άλλη, θυμόμαστε και ότι στην πρώτη προεδρία του κυρίου Τραμπ δεν πήγαν και τόσο καλά τα πράγματα. Είχαν αρκετές ανοιχτές υποθέσεις και με τις υποθέσεις του ξεπλήματος χρήματος από το Ιράν. Θυμάστε τον Άστορα Μπράνσον, αν θυμάστε αυτή την υπόθεση, με την επιστολή τότε που είχε στείλει ο κύριος Τραμπ, που ήταν και σε σκαιότατη γλώσσα εναντίον του κυρίου Ερντογάν. Και ερχόμενοι τώρα στη θητεία την τρέχουσα, παρότι είμαστε ένα χρόνο και κάτι, σχεδόν 1,5 χρόνο, αν υπολογίζω σωστά, την επανεκλογή του κυρίου Τραμπ. Συμφωνώ ότι υπάρχει μια εκλεκτική συγγένεια, θα το πούμε έτσι, και ως προς τον τρόπο που πολιτεύονται και ως προς τον τρόπο που αντιμετωπίζουν, ας πούμε, την παγκόσμια σφαίρα οι δύο ηγέτες. Απ' την άλλη, δεν μπορεί να πει κανείς ότι κάποια από τις μείζονες υποθέσεις που χωρίζουν τις δύο πλευρές έχει προχωρήσει. Ούτε με τα F-16 έχει γίνει κάτι, ούτε με τα F-35 έχει γίνει κάτι. Ούτε ο κύριος Ερντογάν είναι διατεθειμένος να αποκοπεί από τη ρωσική ενέργεια όπως του έχει ζητήσει σε ζωντανή μετάδοση ο κύριος Τραμπ από τον Λευκό Οίκο. Άρα λοιπόν, ναι μεν υπάρχει σε επίπεδο προσωπικό μια τέτοια σχέση, απ' την άλλη δεν βλέπουμε ιδιαίτερη πρόοδο. Και νομίζω, επειδή νομίζω υπόρρητα ότι ήθελες να ρωτήσεις και αυτό, νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένες στο να ανέβει η ένταση αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Να θυμίσω την παρουσία της Εύρων, το είπαμε και προηγουμένως. Θα θυμίσω το μεγάλο project που τρέχουν οι Αμερικανοί, δεν ξέρω τώρα πού θα καταλήξει, αλλά ο κάστος διάδρομος που ξεκινάει με τη μεταφορά του αμερικανικού αερίου προς βορρά μέσω των ελληνικών εγκαταστάσεων. Άρα λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνει κανείς, σχετικά εύκολα δεν είναι ένα γεωπολιτικό περιβάλλον αυτή τη στιγμή το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος που οι Αμερικανοί θα ήθελαν να δουν εντάσεις.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιο σχόλιο να κάνεις σε σχέση με τα νεότερα που βλέπουμε, έχουμε το πολιτικό τοπίο εδώ πέρα έχει αρχίσει και αποκτά ένα περίεργο ενδιαφέρον, δεν μπορεί να το καθορίσει κανείς εύκολα. Βλέπουμε ότι ο κύριος Τσίπρας ετοιμάζει

0: αποφασίζεται να κάνει το, να ανακοινώσει το κόμμα του. Ο κύριος Πολάκης είπε ότι εγώ ήμουν και θα είμαι για πάντοτε ΣΥΡΙΖΑ, άσχετα αν τον έχουν διαγράψει. Και υπάρχει και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, που εμφανίστηκε σήμερα να έχει δίπλα της τον ανταποκριτή στην Μόσχα, τον κύριο Αυγερινό, ο οποίος θα αναλάβει τις δημόσιες σχέσεις. Γίνονται πραγματάκια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είπαμε και στην αρχή, νομίζω ότι ο χώρος κεντροαριστεράς έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή, διότι ουσιαστικά, αν το δει κανείς, η παρουσία του κυρίου Τσίπρα, εντάξει, προφανώς εκμηδενίζει τον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι το είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα σε μια δημοσκόπηση με τον κύριο Τσίπρα να φτάνει στο 16% και το ΣΥΡΙΖΑ στο 0,9%. 0,9%. Άρα λοιπόν μιλάμε τουλάχιστον τον ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Φάμελου. Τώρα αν υπάρξει κάποιος άλλος ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά και τα λοιπά, δεν μπορώ να ξέρω από τώρα πόσο θα μπορούσε να επηρεάσει. Αλλά βλέπω ότι στην ουσία αυτό που θα γίνει είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη. Για το ποιος θα είναι στη δεύτερη θέση. Νομίζω έχουν την ίδια δεξαμενή. Ουσιαστικά μιλάμε για ψηφοφόρους οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί εντελώς από το Μητσοτάκη, αν ήταν και ποτέ κοντά του, ειδικά αυτή του κυρίου Τσίπρα, υποθέτω σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό όχι. Άρα λοιπόν ουσιαστικά είναι στην ψαρεύουσα, να το πούμε, μπορώ να το πούμε εντός εισαγωγικών, από την ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων. Και πρωτίστως αυτό που θα γίνει είναι να αναλωθούν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στην μεταξύ τους αναμέτρηση. Και δεν ξέρω αν αυτό θα βοηθήσει τον κύριο Μητσοτάκη όσον αφορά τα δικά του ποσοστά και πώς θα φτάσουμε στις εθνικές εκλογές και πότε θα γίνουν οι εθνικές εκλογές. Ξέρω όμως, και φαντάζομαι το έχει διακρίνει και εσύ, ότι ο κύριος Τσίπρας αποτελεί ένα έτσι επιθυμητό αντίπαλο, αν μπορώ να το, θέσουμε έτσι, για τον κύριο Μητσοτάκη, ώστε να επανασυσπυρώσει και αυτό το μέτωπο, θυμάσαι, ήταν το μέτωπο που ήταν υπέρ του ευρώ, το μέτωπο της λογικής όπως το λέγανε τότε, τέλος πάντων το αντισύριζα μέτωπο, αν μπορώ να το πούμε έτσι, διότι νομίζω ότι η απουσία ενός αντιπάλου με αρκετά μεγάλη δυναμική έλειπε, δηλαδή έλειπε, δημιουργεί στον κύριο Μητσοτάκη μια δυσκολία. Και στη Νέα Δημοκρατία ευρύτερα να συσπυρώσει
0: ίσως,
1: το δικό του ακροατήριο.
0: Ίσως θα μάθουμε, έχει ενδιαφέρον επιπρόσθετο και η κουβέντα που θα έχουμε σε λίγο με τον κύριο Ανδρέα Δρυμιώτη, τον πολιτικό αναλυτή με πολύχρονη εμπειρία, όχι μόνο στο να μελετά τους αριθμούς και τις τάσεις, αλλά κυρίως να τις ερμηνεύει και να προτείνει και λύσεις. Οπότε θα τον έχουμε σε λίγο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πιέρο, για την κουβέντα που κάνουμε.
1: Εγώ χαρά μου κάθε φορά.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν πρώτο, πρώην πρώτο, Earth News Radio, και θα πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Μη φύγετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απορρίπτει ως ανεπαρκή την ιρανική απάντηση στην Ουάσιγκτον. Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ισχυριζόμενος ότι αν το Ιράν δεν αλλάξει τη θέση του, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις μέσω βομβών. Το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε να παρατείνει την άρση των κυρώσεων που έχει επιβάλει για το ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται δια θαλάσσης, η προθεσμία της οποίας έληξε το Σάββατο. Η άρση θα διαρκέσει άλλες 30 ημέρες. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση σκαφών από τον Ισραηλινό στρατό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο. Συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία του ελληνικού τουρισμού εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας το εξαιρετικά

0: δυσμενές διεθνές περιβάλλον στη Μέση Ανατολή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εξαιρετική την επίδοση του ελληνικού τουρισμού τους πρώτους μήνες του έτους και σημείωσε πως το στίχημα είναι τώρα η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε δυσάρεστες εξελίξεις που μπορεί να προκύψουν από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε στη Μερσίνη της Νότιας Τουρκίας όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο σκοτώνοντας 5 άτομα και τραυματίζοντας τουλάχιστον 8. Ο δράστης αναζητείται από τις αρχές. Καιρός για αύριο, προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε δυτική κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Air News Radio 105,8 σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε. Η μινιατούρα της ημέρας είναι από τον Victor Young, έναν σπουδαίο Αμερικανό συνθέτη. Έζησε από το 1899 ως το 1956 και φέρει τον τίτλο Scaramouche. Ο Scaramouche ήταν ένας μυθολογικός χαρακτήρας.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, Earth News και Καθρέφτης, και μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, καλησπερίζοντας τον καλεσμένο μου αμέσως. Είναι ο κύριος Ανδρέας Δρυμιώτης, πολιτικός αναλυτής με πολύχρονη εμπειρία, όχι μόνο στο να μελετά τους αριθμούς και τις τάσεις, αλλά κυρίως να τις ερμηνεύει και να προτείνει και λύσεις. Δεν ξέρω τώρα πόσο εύκολο είναι αυτό, ιδίως τώρα και ιδίως σε αυτόν τον τόπο όπου φυσάει ο άνεμος. Όπως και να έχει, έχουμε new entries τώρα, νέες αφίξεις στο πολιτικό μας τοπίο. Καλησπέρα σας, κύριε Δρυμιώτη.
1: Καλησπέρα, κύριε Μιχαλίδη.

0: Λοιπόν, τώρα αυτές τις έχουμε μία εξαγγελία για νέο κόμμα από την κυρία Καριστιανού. Δεν ξέρουμε σε ποιο χώρο θα κινείται, ενώ πολιτικό χώρο. Ξέρουμε ακριβώς.
1: Α, είναι το ρωσικό κόμμα.
0: Ναι. Α, γι' αυτό έχει και τον ανταποκριτή, τον κύριο Αυγερινό. Ναι, ο οποίος δεν είπε ούτε μία κουβέντα καλή για την Ουκρανία από εκεί.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά πριν πάμε σε αυτό, επειδή άκουγα όση ώρα με είχατε στην αναμονή, θέλω να κάνω μία παρατήρηση.
0: Βεβαίως.
1: Και επιτρέψτε μου. Άκουσα το Υπουργείο Εξωτερικών ότι θα κάνει οτιδήποτε δυνατόν για να επαναπατρίσει αυτούς οι οποίοι πήγαν στη Γάζα και τους συλλάβαν οι Ισραηλινοί. Mm-hmm. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτό είναι από πώς που οι άνθρωποι μόνοι τους πήγανε, μόνοι τους αποφάσισαν να πάνε εκεί πέρα. Γιατί εγώ ο φορολογούμενος πρέπει να πληρώνω, αν θέλετε, τα έξοδα για να τους φέρουμε πίσω αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι με δική τους πρωτοβουλία θέλουν να πάνε για να κάνουν τον ακτιβισμό τους. Αυτό το πράγμα μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει. Την περασμένη φορά που είχαμε το φλωτήλα που πήγε στο τέτοιο, οι Ελβετοί χρέωσαν όλους αυτούς που έφεραν πίσω 11.000 ελβετικά φράγκα τον καθένα. Δεν τα κάνεις το κέφι σου, να σε φέρω πίσω και θα με πληρώσεις. Αλλιώτικα μιλάμε το ότι γίνεται μια κατάχρηση αυτού του. Οι άνθρωποι δεν αποκλείστηκαν λόγω ενός σημαντικού γεγονότος ότι έγινε μια πολεμική σύγκρουση. Μόνοι τους διάλεξαν να πάνε στο στόμα του λύκου. Τους έπιασαν οι Ισραηλοί. Γιατί εμείς πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι να τους φέρουμε πίσω?
0: Δεν έχω απάντηση πάνω σε αυτό, όμως δεν κινδυνεύανε καθόλου.
1: Δεν με ενδιαφέρει αν κινδυνεύανε, γνώση τους. Δηλαδή αν εγώ πάω και πέσω στο, πώς το λένε, σε ένα ηφαίστειο μέσα, πρέπει να με σώσει κανείς και να επιβαρυνθεί όλη αυτή τη δυστυχία. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Όλες οι χώρες τους χρεώνουν. Εμείς τους κουβαλάμε εδώ δωρεάν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Πάμε τώρα. Λοιπόν.
1: Όχι, ξέσπασα.
0: Όχι, όχι, καλά κάνατε. Γιατί έχετε και την γνώση και την εμπειρία.
1: Δεν είναι θέμα γνώσης. Έχω μάθει ότι στη ζωή ό,τι κάνεις έχει συνέπειες. Πρέπει να είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις τις συνέπειες. Καλές, κακές. Λοιπόν, το να κάνεις τέτοια και άλλο να πληρώνει τις δικές σου ανοησίες. Ναι, είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Πάμε λοιπόν στα κόμματα.
0: Μάλιστα.
1: Είπατε ότι δημιουργούνται νέες προϋποθέσεις. Δημιουργούνται νέες προϋποθέσεις. Έχουμε τη δημιουργία δύο σίγουρων κομμάτων. Mm-hmm. Ο Τσίπρας μάλιστα ανακοίνωσε και πότε θα κάνει την ανακοίνωση με το έξυπνο, αν θέλετε, εξυπνακή στιγμή, αν μην το πω, που έβγαλε τα δύο παιδάκια, ο ένας φοράει τη φανέλα το 26 γυράζω στο 5, άρα την ανακοίνωση να την κάνει 26 πέμπτου. Η κυρία Καριστιανού λέει ότι θα την κάνει 21 πέμπτου, να ακούω αυτό το νούμερο, δηλαδή της Αγίας Ελένης και δεν τέτοιο. Ωραία, πάμε πρώτα να πιάσουμε τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας έφυγε με 17%, διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ με τη στάση του. Γιατί τη διέλυσε? Διότι εάν έπαιρνε οποιαδήποτε θέση στις εκλογές του νέου Προέδρου υπέρ, ας πούμε, της Αξιόγλου, η οποία αποτελούσε μια, αν θέλετε, εναλλακτική λύση, τους άφησε να διαλέξουν τον Κασελάκη. Ο Κασελάκης έκανε το κόμμα καλοκαιρινό, κυριολεκτικά καλοκαιρινό. Τώρα ο Κασελάκης και η Νέα Αριστερά που πήγε η Αξιόγλου με τους υπόλοιπους βρίσκονται κάτω από το 1%, ειλικρινά σας λέω, δηλαδή δεν τέτοια. Και έρχεται ο Τσίπρας με το rebranding να μας πει ότι κάνει καινούριο κόμμα. Εγώ προσωπικά έχω, αν θέλετε, ότι η εκτίμησή μου είναι για το Τσίπρα να πάρει 10-12% και θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη αν τυχόν έχω κάνει λάθος. Διότι εγώ δεν βλέπω κανένα λόγο γιατί ο Τσίπρας, γιατί πρέπει να ξαναψηφίσουμε τον Τσίπρα. Όχι εμείς να το ξαναψηφίσουμε, ο κόσμος να το ξαναψηφίσει. Τώρα για την Καριστιανού,

0: Νομίζω ότι σας είπα την άποψή μου.
1: Συγγνώμη, ένας λόγος μπορεί να πει κάποιος ότι είναι ότι το Συντηρητικό Κόμμα, η Νέα Δημοκρατία είναι σταθερά μπροστά, προηγείται σταθερά και δεν έχει φανεί κάποιο άλλο κόμμα από τον χώρο της αριστεράς που να μπορεί να απειλήσει. Ίσως να είναι αυτή μια...
0: Όχι, δεν φτάνει αυτό, κοιτάξτε να δείτε, γιατί αυτός έχει δοκιμαστεί. Εδώ είναι το θέμα. Mm-hmm. Ο Τσίπρας έχει κυβερνήσει. Δεν είναι ότι δεν έχει κυβερνήσει. Λοιπόν, άρα δεν μπορεί να είπα ένας άνθρωπος που έχει χάσει 6 μωρές από το Μητσοτάκι.
1: Δεν πιστεύετε ότι έχουν πιάσει τα σεμινάρια που έκανε, που πήγε και στην Αμερική και στο Χάρβαρντ? Και...
0: ναι. Εάν γινόταν με τα σεμινάρια κερδίζουμε τις εκλογές, ξέρω πολύ κόσμο που έχει πάρα πολλά λεφτά ή θα πήγαινε σε περισσότερα σεμινάρια να κερδίζει. Οι εκλογές κερδίζουν όταν καταφέρεις να πείσεις τον κόσμο ότι εσύ αποτελείς κάτι διαφορετικό. Αυτό που έκανε ο Τσίπρας το 2015. Mm-hmm. Το 2015, τι μας είπε ο Τσίπρας? Μας είπε ότι εγώ δεν πρόκειται να πάω στην Ευρώπη να διαπραγματευτώ. Εγώ θα παράω τα ταούλια και η Ευρώπη θα χορεύει. Είχε ένα αφήγημα. Σωστό ή λάθος, απέδειξε ότι ήταν λάθος. Αλλά είχε ένα αφήγημα. Τώρα ποιο είναι το αφήγημα του? Κανένα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε στην κυρία Καρισιανού.
1: Ναι.
0: Η κυρία Καρισιανού είναι σαφέστατα ότι είναι προσανατολισμένη προς την... στον παλιό ρωσικό κόμμα που υπήρχε πότε, τον 19ο αιώνα, δεν απατώ, υπήρχε και ρωσικό κόμμα στην Ελλάδα.
1: Αυτό που πού προκύπτει, από πού μας... Η κυρία Καρισιανού είναι δικηγόρος.
0: Ναι, αυτή είναι δικηγόρος, πολύ σωστά, ότι έχει πάρει σαν εκπρόσωπο τύπου τον κύριο Αβγερινό, ο οποίος είναι ανταποκριτής του Κόντρα, αν δεν απαντώ με στην
1: νομίζω
0: Μόσχα.
1: Του One, ναι.
0: Δεν έχει σημασία, αλλά είναι στη Μόσχα. Και από το γεγονός ότι όλες τις κινήσεις κινούνται, αν θέλετε, προς το θρησκευτικό και... λοιπόν, τώρα για την κυρία Καρασιανού έχω επιφερεχθεί να πω ότι περιμένω να δω τους συνεργάτες της και τις θέσεις της. Αν δεν τα δούμε αυτά, δεν μπορεί κανείς να μπει. Προσωπικά εκτιμώ ότι θα κάνει μεγάλη ζημιά σε Βελόπουλο και Ζωή, σε όλους αυτούς οι οποίοι τη στήριξαν, γιατί ο Βελόπουλος τη στήριξε με τα ξυλόλια. Αν δεν υπήρχε τα ξυλόλια, δεν θα έκανε καριστινό. Και η Ζωή που τη στήριξε, και από ό,τι καταλαβαίνω, η σχέση των δύο κυριών είναι αυτή τη στιγμή δεν μιλούν μεταξύ του. Έτσι ακούγεται, δεν μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά... λοιπόν, ας περιμένουμε να δούμε τι θα μας πει. Δεύτερον, έχει φανεί το ότι όποτε μιλάει αυθόρμητα, κάνει γκάφες. Η γκάφα η μεγάλη ήταν με τις αμβλώσεις, τις θυμάστε. Mm-hmm. Λοιπόν, άμα διαβάζει τα πάει καλά. Και στο τελευταίο διάγγελμα της, όλοι οι άνθρωποι που έχουμε κάποιο είδους πείρα στην τηλεόραση διαπιστώσαμε ότι διέβαζε από το Tokyo. Δηλαδή,
1: εγώ δυσκολεύομαι να καταλάβω το πώς κατεβαίνει. Η κυρία Καρισιανού είναι μια γυναίκα η οποία έχασε την κόρη της στο δυστύχημα
0: έχει
1: των Τέμπων.
0: Έχει τη συμπάθεια όλου του κόσμου.
1: Ωραία. Από εκεί, αν δεν γινόταν αυτό το φοβερό δυστύχημα, δεν νομίζω ότι θα ήμασταν σε αυτή την στο τοπίο το συγκεκριμένο. Όμως αυτό το γεγονός, το οποίο ήταν, είχε και πάρα πολλά πάρα πολλές πτυχές στις οποίες ελέγχεται το κράτος. Εκεί λοιπόν ο καίος δικηγόρος ανέλαβε και πολιτική θέση πλέον. Αυτό δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι κακό για έναν άνθρωπο να συμμετάσχει. Δεν νομίζω ότι παίζει και το χαρτί του παιδιού της.
0: Δύο θέματα είπατε. Το ένα ήταν ότι δεν το χειρίστηκε σωστά, και το δεύτερο είναι ότι αυτή έχει το δικαίωμα, όπως κάθε Έλληνας πολίτης, να έχει το εκλέγει και εκλέγεσαι. στο Τσάρ.
1: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, ας τα πάρουμε ένα-ένα. Στο θέμα της διαχείρισης από το κράτο, έχω από την πρώτη στιγμή είχα πολύ μεγάλες αντιρρήσεις. Η κατηγορία για το κράτος πού βρίσκεται? Στο ότι δεν υλοποίησε τη σύμβαση 717 ή στο ότι στο μπάζωμα?
1: Πιθανώς και τα δύο.
0: Είναι στα δύο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα. Το μπάζωμα είναι η μεγαλύτερη ανοησία που έχει λεχθεί ποτέ, διότι έχει μπαζωθεί μόνο η μία πλευρά του σιδηροδρομικού, της σιδηροδρομικής γραμμής. Άρα δεν μπορεί ό,τι σημάδια υπήρχαν, ό,τι στοιχεία υπήρχαν να περιοριστούν μόνο από τη μία πλευρά. Δεύτερον, το είδαμε πρόσφατα στο δυστύχημα στην Ισπανία. Το πρώτο πράγμα που έκαναν και οι Ισπανοί μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων ήταν να μπαζώσουν τη μία περιοχή για να μπορέσουν να σηκώσουν τα τέτοια. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της σύμβασης, κοιτάξτε να δείτε, και η σύμβαση να υπήρχε, που υπήρχε στη Γερμανία, έχω κατά καιρούς αναδείξει το εξής γεγονός, ότι και εκεί υπήρχε ένα πολύ νεκρό δυστύχημα, γιατί ο σταθμάρχης την ώρα που ήταν να κάνει τη δουλειά του έπαιζε σε ένα παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θυμάστε την ιστορία αυτή.
1: Ναι, ναι,
0: λοιπόν, άρα βλέπουμε ότι ανεξάρτητα από το όλους τους μηχανισμούς και τους αυτοματισμούς που διαθέτουμε, το ανθρώπινο λάθος είναι ανθρώπινο λάθος. Και πήγα και ένα βήμα παραπάνω. Αν θυμάστε, πριν από λίγο καιρό στη Ουάσιγκτον συνετρίβει ένα ελικόπτερο σε σύγκρουση με ένα αεροπλάνο που, όπως ξέρετε, στα αεροδρόμια τα συστήματα ασφαλείας είναι ό,τι καλύτερο διαθέτουμε. Αλλά και εκεί πάλι έγινε το ανθρώπινο λάθος. Το ανθρώπινο λάθος δεν μπορεί κανείς να το αποτρέψει, και άμα γίνει, δυστυχώς οι συνέπειες είναι δύσκολες. Το να ψάχνουμε λοιπόν μεταφυσικές εξηγήσεις είναι μάλλον λάθος.
1: Μάλιστα. Κύριε Δρυμιώτη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
0: Δεν ξέρω αν σας
1: πολύ, πολύ. Μα βεβαίως, αλλή μου, γι' αυτό και δεν έκανα και πολλές ερωτήσεις. Και οι ακροατές από ό,τι...
0: Να είστε καλά, κύριε Μιχαλή, σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.
1: Καλό σας βράδυ, γεια χαρά. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Δρυμιώτης, πολιτικός αναλυτής. Μίλησε εδώ στον καθρέφτη του Earth News Radio. Και πάμε στην βάλια μας για το ένθετό της με τα social media. Στα μαχαίρια, λέει, είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Google, η οποία έχει πλέον στο πλευρό της και την Apple. Οι εταιρείες αντιδρούν στις επιταγές του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ο οποίος τις υποχρεώνει να δίνουν ίση πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και όχι μόνο στις δικές τους. Βάλια μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Περίπου τα είπες όλα, αλλά θέλω να τα εξηγήσω.
1: Εσύ μου τα έγραψες.
2: Θέλω να τα εξηγήσω λοιπόν όσο πιο γρήγορα μπορώ.
1: Ναι.
2: Καταρχάς είναι περίεργο που βλέπουμε την Google και την Apple μαζί να υποστηρίζουν το ίδιο πράγμα, έτσι.
1: Ναι.
2: Το ότι είναι απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως αυτό σημαίνει πολλά, έτσι.
1: Ναι.
2: Τι θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Τους λέει, να σας πω κάτι, εσείς λέει στην Google, αλλά θα το πει και στην Apple. Επειδή έρχεται η ώρα της που λες και εσύ, γι' αυτό η Apple αντιδράει και στέκεται στο πλευρό της Google. Λέει το εξής λοιπόν. Εσύ η Google έχεις ένα τηλέφωνο που λειτουργεί με το δικό σου λογισμικό, το Android.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν έχεις μέσα και το δικό σου το Gemini, το AI.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν το Gemini το δικό σου, αφού δουλεύεις σε δικό σου τηλέφωνο, έχει πιο πολλές δυνατότητες από ότι έχει μια άλλη εφαρμογή, το ChatGPT ας πούμε. Mm-hmm. Έχει πρόσβαση σε περισσότερα πράγματα, γιατί αυτές οι δύο εφαρμογές, το Android με το λειτουργικό σύστημα Android μαζί με το Gemini, δουλεύουν μαζί. Πρέπει λοιπόν να δώσει σε όλους ίση πρόσβαση. Έτσι. Mm-hmm. Και η Google λέει όχι, γιατί άμα δώσω σε όλους ίση πρόσβαση, τότε θα κινδυνεύσει η ασφάλεια. Δηλαδή δεν θα μπορώ να ελέγχω το κομμάτι της ασφάλειας, και άρα ο καθένας θα μπορεί να μπαίνει μέσα στα τηλέφωνά μας και να παίρνει, τα στοιχεία μας, τέλος πάντων. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει ξεκινήσει από τον Ιανουάριο. Εννοείται ότι όλες αυτές οι διαδικασίες είναι πάρα πολύ χρονοβόρες. Θα ήθελα όμως να σημειώσω, Χρήστο, ότι υπάρχει και ένας μεγάλος καυγάς.

0: Από τη μία είναι αυτοί που λένε μπράβο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ένωση γενικότερα, η οποία είναι η μόνη που στέκεται απέναντι στους γίγαντες της τεχνολογίας. Και η άλλη είναι αυτοί που λένε να, γι' αυτό στην Ευρώπη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, γιατί όλο κανονισμούς βάζουμε. Mm-hmm. Αυτό εντάξει, ως Ευρωπαίοι εμείς το πρώτο υποστηρίζουμε. Yeah, αλλά yeah. Η αλήθεια είναι όμως ότι είναι ένας καυγάς που μένεται παγκόσμια πια.
1: Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο εμείς. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Και πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη μας και ταξιδευτή των θαλασσών, τον Δημήτρη Οικονομάκη. Σήμερα έχει η σκέψη του τον μονολεκτικό τίτλο «Πασαρέλα», που αν τον δείτε αυτόν τον τίτλο με πολιτική ματιά, έχει πολύ ψωμί και ενδιαφέρον. Σας το υπόσχομαι.
2: Νοσταλγώ τις εποχές με τα καλυστία, ιδιαίτερα σε κάτι θέρετρα. Στο καζίνο Λουτρακίου παρήλαβαν οι μπικινοφορούσες υποψήφιες στα ρελάς, σαγηνευτικές και ανδροπλάνες. Μετά το σώμα, η αξιολόγηση του πνεύματος. Τι εύχεστε για την ανθρωπότητα? Ειρήνη και αγάπη. Το μεγαλύτερο ελάττωμά σου, αχ, δυστυχώς είμαι πολύ ειλικρινής. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας μιας γυναίκας? Να είσαι ο εαυτός σου. Πάμε τώρα στα δικά μας τα σοβαρά. Είχαμε ιστορικά 2-3 κόμματα που διεκδικούσαν την εύνοιά μας. Έκαναν τα συνεδριά τους, ψήφισαν τους προέδρους τους, τους ξαναψήφισαν ή τους άλλαζαν ανάλογα με την επιτυχία. Οι πρόεδροι, βλέπετε, έρχονται και παρέρχονται. Τα κόμματα παραμένουν. Γιατί υπάρχει μια κοινή ιδεολογική βάση συσπήρωσης, την οποία ορίζουμε ως δεξιά, κέντρο, σοσιαλδημοκρατία, αριστερά. Ορισμοί σχηματικοί περισσότερο ορίζουν μια ιστορική διαδρομή, γιατί όλο και περισσότερο οι ανάγκες της κοινωνικής εξέλιξης, της οικονομίας, της γεωπολιτικής οδηγούν στη μίξη των πολιτικών. Να, ο κανονικός Καραμαλής κατηγορήθηκε ως σοσιαλμανής. Ο Σιμίτης ως νεοφιλελεύθερος. Η αριστερά μια χαρά τα πήγε με την ακροδεξιά, εξού και ο όρος τσιπροκαμένη. Ο Μητσοτάκης έκανε ρελάνς τοποθετώντας στο μισό υπεργικό συμβούλιο στελέχη του Πασόκ. Θέλω να πω, ανάμεσα στις πολιτικές παρατάξεις, τα σύνορα δεν χωρίζονται πια από ηλεκτροφόρα σειρματοπλέγματα. Αντίθετα, η δύναμή τους βρίσκεται στην πολυσυλλεκτικότητα και στην προσαρμοστικότητα. Οι ολοφυρώμενοι για την ψυχή της παράταξης, καλό είναι να θυμούνται ότι η ψυχή της δημοκρατίας έχει ανάγκη από πολύ ευρύτερες συνενέσεις και συμπορεύσεις. Τέλος πάντων, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, συγκροτήθηκαν και εξελίχθηκαν γύρω από κάποιες έστω και ρευστές αρχές και ιδέες. Του κουκουέ οι νάκαμπτες, ατσάλι, δεν παραγκρεμίζει το σύμπαν, αλλά υπάρχουν. Και ο αιωνία του η μνήμη, ΣΥΡΙΖΑ, διαδέχτηκε μία άποψη της αριστεράς. Διεκδίκησαν την ψήφο μας, σηματοδοτώντας κάποιες συγκροτημένες ιστορικά ιδεολογικές απόψεις, με τους αναγκαίους συμβιβασμούς. Πίσω τώρα στα καλυστία μας. Εδώ δεν μας πολύ νοιάζει η ιστορία ή οι απόψεις. Τα πρόσωπα και η γοητεία τους μόνο. Στην Πασαρέλα, πρώτος ο Βελόπουλος, ουδής καταλαβαίνει τι ακριβώς λέει και ουδής γνωρίζει αν υπάρχουν άλλοι πραγματικοί άνθρωποι στο κόμμα. Ποιο κόμμα? Ακολουθεί η Ζωήτσα, σχηματίζει καρδούλες. Δεν είναι δεξιά, δεν είναι αριστερή, τι είναι τάχα, ποιος θα βρει? Έφυγε και ο αραβωνιαστικός της, οπότε με ποιον να κάνει συνέδριο? Νάσου και Λατινοπούλου, περιχαλής λυκνίζεται και δίπλα της ουδής υπάρχει άλλος πλην αυτής. Και ακολουθούν οι ντίβες, η Μαρία των Τεμπών, ρουμφαιοφόρος. Πέραν των συνωμοσιών ουδής γνωρίζει τι πρεσβεύει. Κάθε φορά που θέλησε να το διευκρινίσει, μας μπέρδεψε περισσότερο. «Καλύτερα μη μιλάς», της είπαν, ανέλαβε ο εκλεκτός της ρωσικής πρεσβείας. «Να σου και ο Τσίπρας, ο παλιός. Καλά, αυτός δεν έφτιαξε το ΣΥΡΙΖΑ και νίκησε και έχασε. Και πήρε την ευθύνη. Μα ευθύνη σημαίνει φταίω, όχι διαφωνώ. Πού διαφωνεί με το ΣΥΡΙΖΑ? Τώρα γιατί φτιάχνει το δικό του κόμμα? Κι ούτε καν Τσίπρας εν δε ΣΥΡΙΖΑς. Τσίπρας ροκ μπάντ, σκέτο. θέλει και ο Σαμαράς να βγει, διστάζει, άρχισε πολύ και σαν καρικατούρα μοιάζει. Η πασαρέλα με τα ομορφόπεδα που προσποιούνται ότι είναι κόμματα αρχών. Τουλάχιστον η υποψήφια μης ήταν πιο ειλικρινής. Ανησυχείτε για το περιβάλλον? Μα βέβαια, είμαι οικολόγος. Έχω μειώσει στο μισό την λάκ των μαλλιών μου, περιορίζοντας την τρύπα του όζοντος. Η απάντηση είναι πραγματική.
1: Καταπληκτικό. Ο Δημήτρης Οικονομάκης στη σκέψη της ημέρας με μονολεκτικό τίτλο «Πασαρέλα» και τα είπε πραγματικά όλα. Και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι από την Sandy Shaw που μπορεί και να το ταιριάξουμε και με αυτά που έλεγε και ο Δημήτρης. Έχει τίτλο «Puppet on a String», «Μαριονέτα με τα σκοινιά», κάτι σαν τον δικό μας τον Καραγκιόζη δηλαδή. Καλό σας βράδυ. Αύριο θα τα ξαναπούμε, να προσέχετε.

0: String. Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Παναγιώτης. Απορρίπτει ως ανεπαρκή την Ιρανική απάντηση στην Ουάσιγκτον Αμερικανός αξιωματούχος σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ισχυριζόμενος ότι αν το Ιράν δεν αλλάξει τη θέση του, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις μέσω βομβών. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, ενισχύοντας τον έλεγχο της στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αποφάσισε να παρατείνει την άρση των κυρώσεων που έχει υποβάλει για το ρωσικό πετρέλαιο, που μεταφέρεται δια θαλάσσης, η προθεσμία της οποίας έληξε το Σάββατο, αφού αρκετές χώρες ζήτησαν περισσότερο χρόνο για να αγοράσουν ρωσικό πετρέλαιο, όπως ανέφερε σήμερα πηγή που είναι ενήμερη για το σχέδιο. Η άρση θα διαρκέσει άλλες 30 ημέρες. Οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί, δεν αντιμετωπίζουμε μια συστημική κρίση στον τουρισμό αυτή τη χρονιά, δεν γίνεται όμως κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Ζούμε σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, αλλά απαιτείται προσαρμοστικότητα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Θα αντιμετωπίσουμε και αυτή την κρίση με αισιοδοξία. Έχετε περάσει χειρότερα και η ελληνική πολιτεία απέδειξε ότι είναι κοντά στον κλάδο του τουρισμού, συμπλήρωσε, τονίζοντας ότι αν επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο,

0: θα δούμε μία έκρηξη των last minute bookings. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση σκαφών από τον Ισραηλινό στρατό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο Global Sumud Flotilla. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχο επιβεβαίωσε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν έναν ακόμη στολίσκο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, κάνοντας λόγο για ένα κακόβουλο σχέδιο. Ουδέποτε εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας ο στολίσκος Global Sumud με προορισμό τη Γάζα, ανακοίνωσε το Κυπριακό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, προσθέτοντας πως δεν έχει ληφθεί σήμα κινδύνου που να απαιτεί την ενεργοποίηση των διαδικασιών έρευνας και διάσωσης με βάση το Εθνικό Σχέδιο Νέαρχος. Ενώπιον των δικαστικών αρχών Ρεθύμνου οδηγήθηκαν οι εμπλεκόμενοι στα βορίζια που επί σειρά ετών εκβίαζαν, χτυπούσαν, έκαιγαν και κατέστρεφαν περιουσίες πολιτών προκειμένου να οικειοποιηθούν τα χωράφια τους και να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι ανιψιοί έλαβαν μετά από αίτημά τους προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Ο θείος τους, που επίσης φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, συνελήφθη στην Αθήνα μέσα σε νοσοκομείο. Άλλοι τρεις κατηγορούμενοι συγγενείς τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. 5 νεκροί και 8 τραυματίες είναι ο απολογισμός από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη της Τουρκίας. Ο δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει της σύλληψης, άνοιξε πυρ σε εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους δύο άνδρες, καθώς τρεπόταν σε φυγή.
1: Ο καιρός.
0: Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην Αττική, τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές με σποραδικές καταιγίδες στην Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα στο Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού, έχει κλείσει ο λαιμός μου. Ζητώ συγγνώμη για αυτή τη φωνή, τι να κάνουμε. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, 18 του μηνός, περάσαμε ένα Σαββατοκύριακο, έτσι είχε πολλά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Η Μαρία Σπυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βίβια Νικόλου.

καλύτερα να σου πω για μια πολύ περίεργη, όχι πολύ περίεργη, φιλανθρωπική δημοπρασία. Δηλαδή, ήταν μια φετινή δημοπρασία, συγκέντρωνε χρήματα για το φιλανθρωπικό ίδρυμα που έχει ιδρύσει, που έχει δημιουργήσει ο Στέβεν Κάρι, ο μπασκετμπολίστας, και ο Βόρεν Μπάφετ. Έχουν αυτοί οι δύο ενώσει δυνάμεις για τους αστέγους στην Καλιφόρνια. Και ένας ανώνυμος νικητής τι έκανε, πλήρωσε 9 εκατομμύρια 100 δολάρια για να κερδίσει ένα ιδιωτικό γεύμα με τον Μπάφετ και τον Κάρι στην Νεμπράσκα, είναι εκεί από που ζει και κατάγεται ο Μπάφετ, και όλα αυτά τα χρήματα θα πάνε στα φιλανθρωπικά τους ιδρύματα. 9 εκατομμύρια 100 δολάρια για ένα ιδιωτικό γεύμα.

λέγα πλάκα ο Μπάφετ έχει ξεκινήσει αυτές τις δημοπρασίες όπου γίνονται διάφορα πράγματα από συναντήσεις μαζί του, φαγητά μαζί του. Το στέλεχος του Χανταϊού που ευθύνεται για το θάνατο αυτού του ασθενούς εμφανίζεται συχνά στην περιοχή αυτή την περίοδο του χρόνου και αρχές ακόμα ερευνούν από πού μπορεί να προήλθε ο ιός αυτός, την πηγή δηλαδή.

0: Οπότε, ωραία. Εσύ άρα έχεις δει όλη την αποστολή από πάρα πολύ κοντά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι? Δηλαδή, υπήρχε αισιοδοξία? Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έφτανε αυτή η αισιοδοξία μέχρι και την πρώτη θέση.
1: Αισιοδοξία γενικότερα υπήρχε, απλώς δεν νομίζω ότι κάποιος μπορούσε να φανταστεί αυτό που θα ερχόταν στη συνέχεια, γιατί και τα στοιχήματα μας είχαν στη 16η θέση όταν πήγαμε στη Βιέννη. Οπότε, γνωρίζοντας ότι έχουμε ένα δυνατό ACT, θεωρούσαμε ότι μπορούμε να μπούμε στη δεκάδα ή και αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές στην πεντάδα. Αλλά μέχρι και την Παρασκευή το πρωί, θα έλεγα, ναι, δεν φανταζόταν κάποιος από εμάς τη νίκη.
0: Ναι. Σε αντίθεση με εμάς που την είχαμε σίγουρη τη νίκη και τελικά πήγαμε στη δεκάδα. Ήταν το ακριβώς αντίθετο. Λες την Παρασκευή αρχίζουν και αλλάζουν τα πράγματα. Τι αλλάζει, τι βλέπετε εσείς? Και λέτε, όπα, εδώ παιδιά μπορεί να πάμε πάρα πολύ καλά.
1: Βλέπαμε δύο πράγματα κυρίως. Πρώτον, το ότι στα διάφορα πόλη και τις δημοσκοπήσεις που γινόντουσαν, η Βουλγαρία είχε την πρώτη θέση σε όλα. Και στα πόλη των φαν που ήταν στην αρένα και στα πόλη των δημοσιογράφων. Και το δεύτερο και πιο βασικό ήταν ότι άρχισαν να καλούν από τη διοργάνωση το κανάλι της Βουλγαρίας για να ρωτήσουν αν μπορεί να φιλοξενήσει το διαγωνισμό την επόμενη χρονιά. Οπότε κάπου εκεί καταλάβουμε ότι μάλλον έχει κερδίσει τον ημιτελικό και υπάρχουν ελπίδες για τον τελικό.
0: Λες για αυτά που κι εμείς μάθαμε αργότερα. Δηλαδή, του ημιτελικού τα μάθαμε μετά το Σάββατο κι εμείς. Ενώ όλοι. Στην πραγματικότητα.
1: Και εμείς μετά το Σάββατο τα μάθαμε. Ναι, απλώς ναι. Είχε γίνει αυτή. Ναι. Είχε υπάρξει αυτή η επικοινωνία.
0: Ναι, γιατί είδαν ότι πάει εξαιρετικά, ότι είναι πρώτη με διαφορά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και έρχεται το Σάββατο. Και είναι αυτή η αδιαφυσβήτητη νίκη, γιατί ξαφνικά παίρνει από παντού, από όλες τις οπετροπές και ανεβαίνει πάρα πολύ και κονταροχτυπιέται με το Ισραήλ. Εκεί τι σκέφτεστε, τι νιώθετε?
1: Εκεί, εντάξει, προσωπικά εγώ ήμουν σίγουρος ότι θα κερδίσουμε όταν το είδα αυτό, γιατί έμεναν αρκετοί πόντοι.
0: Οπότε κάνατε λίγο υπολογισμούς, έκανες λίγο υπολογισμούς και λες, ναι, έχουμε ανέβει, ναι.
1: Εκεί προσωπικά ήμουν σίγουρος, αλλά εντάξει, η ώρα που το ανακοίνωσαν και επίσημα ήταν έτσι πολύ ξεχωριστή.
0: Τι είναι αυτό που πιστεύεις κέρδισες, το τραγούδι, στην τραγουδίστρια? Τώρα μαθαίνουμε κι εμείς ότι η Ντάρα είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα στη Βουλγαρία.
1: Ναι, η Ντάρα, για να θέσω κάτι αντίστοιχο από τα ελληνικά δεδομένα, ναι, είναι κάτι σαν την Ελένη Φουρέιρα της Βουλγαρίας.
0: Okay.
1: Ναι, θεωρώ ότι αυτό που ήταν ένα συνδυασμό παραγόντων και το ίδιο το τραγούδι, το οποίο νομίζω ότι μία φορά να το ακούσει κάποιος το θυμάται.
0: Mm-hmm. Είναι ωραίο, είναι πιασάρικο.
1: Ναι, ακριβώς. Και η ίδια η Ντάρα που είναι πάρα πολύ εκφραστική, είναι πολύ καλή και φωνητικά και θεωρώ και πολύ μεγάλο χάρισμα γενικότερα. Και η σκηνική παρουσία που κάπως διαφοροποίησε το κομμάτι, γιατί στο παρελθόν αντίστοιχα τραγούδια στη Eurovision τα έχουμε δει να στείνονται με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, η τραγουδίστρια και τέσσερις χορευτές.
0: Η χορογραφία ήταν απίστευτη.
1: Ναι, πιστεύω ότι ήταν και. Είχε το ότι συνδύαζε χορογραφία και έλεγε παράλληλα μια ιστορία.
0: Ναι, ναι, αυτό. Ήταν θεατρικό. Άρα, λες, έπαιξαν όλα αυτά ρόλο. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί το σκέφτομαι σε σχέση με την Ελλάδα αυτό. Νιώθεις ότι υπήρχε και το. Δηλαδή, εγώ άκουσα το τραγούδι την Πέμπτη. Πολλοί δεν γνώριζαν το τραγούδι μέχρι την Παρασκευή, την Πέμπτη, την Τετάρτη. Πιστεύεις ότι και αυτό έπαιξε ρόλο, ότι το ακούσαμε το Σάββατο και ήταν μια έκπληξη και άρεσε πολύ? Δηλαδή, δεν είχε καεί λίγο, σε αντίθεση με το φέρτο του Ακύλα που μπορεί να παρακούστηκε πριν το διαγωνισμό?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι σίγουρα παίζει ρόλο σε ένα βαθμό. Απλώς φέτος, γενικότερα τα κομμάτια του διαγωνισμού πριν με τις αποστολές και από τα μίντια, νομίζω πως μόνο καλύτερο έγινε.
0: Α, ναι. Αυτό το ότι είσαι ένας Έλληνας και φυσικά είσαι με την αποστολή της Βουλγαρίας και θες το καλύτερο για την τραγουδίστριά σου, αλλά με το βλέμμα έτσι κοιτάς και την ελληνική αποστολή και είχαμε μια, όπως και να έχει, απογοήτευση, όχι γιατί η δέκατη θέση είναι κακή, αλλά κάπως όλοι είχαμε πιστεί ότι πάμε για την νίκη. Εσύ πώς ένιωσες αυτή την απογοήτευση, την εισέπραξες?
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι πως με όποια άλλη χώρα και να συμμετέχεις, πάντα κοιτάς τη

0: χώρα σου και εννοείται ότι δεν, στον πίνακα της βαθμολογίας δεν έψαχνα μόνο τι πόντους έχει πάρει η Βουλγαρία, ναι, κοιτούσα τι έχουν δώσει στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ναι, ήταν σίγουρα μια απογοήτευση, γιατί και εγώ προσωπικά περίμενα ότι θα είναι τουλάχιστον στη πεντάδα, δηλαδή στη χειρότερη, αυτό έχω στο χειρότερο σενάριο στο μυαλό μου. Απλώς δεν μπορώ αυτό να το αποδώσω κάπου, δηλαδή μπορώ να το αποδώσω
1: δεν
0: ένα κύλο για παράδειγμα.
1: Δεν έχεις αναλύσει, να πεις γιατί συνέβη αυτό, δεν έχεις ξεκάθαρη εικόνα. Όπως όλοι
0: μας. Δηλαδή, ο ίδιος ο Ακύλας ήταν εξαιρετικός. Mm. Καλή θέση έφερε, εννοείται. Απλώς περιμέναμε μια ακόμη καλύτερη. Ο ίδιος ο Ακύλας ήταν εξαιρετικός. Το τραγούδι ήταν πάρα πολύ καλό. Ίσως η εμφάνιση μπορούσε να είναι κάποια άλλη. Και εγώ ίδιος δεν είμαι σίγουρος. Mm. Πάντως, το αποτέλεσμα που είδα εγώ επί σκηνής με έκανε χαρούμενο και περήφανο. Και νομίζω ότι αυτό έχει σημασία.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή η Βουλγαρία είναι μια χώρα που δεν συμμετείχε κάποια χρόνια λόγω οικονομικής κρίσης στον διαγωνισμό, σωστά, δεν κάνω κάποιο λάθος.
0: Ναι.
1: Για αυτούς φαντάζομαι ότι η νίκη αυτή είχε και άλλη σημασία, δηλαδή είναι διπλή.
0: Ναι, ήταν όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι. Γενικότερα, σαν χώρα δεν έχουν κερδίσει και πάρα πολλές διοργανώσεις. Ναι. Οπότε ήταν κάτι πρωτόγνωρο αυτό, δηλαδή από ό,τι έχω ενημερωθεί αυτή τη στιγμή γίνεται ένας χαμός στη Βουλγαρία. Το βίωσαν πάρα πολύ έντονα και το βιώνουν ακόμη, υποδέχτηκαν την Τάρα στο αεροδρόμιο με ένα πολύ ωραίο κλίμα. Γενικότερα ναι, είναι μεγάλη χαρά για εκείνους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φαντάζομαι του χρόνου κάπως θα βρεθείς και στη Βουλγαρία. Δεν ξέρω, Σόφια, θα δούμε.
0: Ελπίζω.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και πάντα τέτοιες εμπειρίες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σου, γεια, καλή συνέχεια. Ήταν ο Τίμος Ηλίας, μέλος του site Eurovision Fan και βρέθηκε να είναι στα social media της Βουλγαρίας, όπου κέρδισε τη Eurovision και πραγματικά έκανε τη διαφορά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αμετακίνητος εμφανίστηκε σε δηλώσεις του στη New York Post ο Αμερικανός Πρόεδρος, ξεκαθαρίζοντας πως δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε καμία υποχώρηση απέναντι στην Ιρανική πλευρά. «Ξέρουν τι έρχεται σύντομα», είπε, στέλνοντας νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αποφάσισε να παρατείνει την άρση των κυρώσεων που έχει επιβάλει για το ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται δια θαλάσσης, η προθεσμία της οποίας έληξε το Σάββατο. Η άρση θα διαρκέσει άλλες 30 ημέρες. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση σκαφών από τον Ισραηλινό στρατό. Στη σύλληψη 44χρονου Ημεδαπού για ανθρωποκτονία από πρόθεση προχώρησαν στελέχη του λιμεναρχείου Καλύμνου έπειτα από το θάνατο 47χρονου Αλία στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του νησιού που ερευνάται ως εγκληματική ενέργεια. Στη Δυτική Θεσσαλονίκη, 22χρονος δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από παρέα 6 νεαρών. Τον χτυπούσαν, τον εξύβριζαν και κατέγραφαν τη σκηνή με το κινητό. Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε στη Μερσίνη της Νότιας Τουρκίας όταν ένοπλος άνοιξε πύρ σε εστιατόριο σκοτώνοντας 6 άτομα και τραυματίζοντας τουλάχιστον 8. Ο δράστης αναζητείται από τις αρχές. Καιρός για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική, Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τη Μανίνα Ζουμπουλάκη. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, Μανίνα Ζουμπουλάκη με νέο βιβλίο. Πεθαίνω για σένα είναι ο τίτλος.
1: Ναι.
0: Από πού κυκλοφορεί, πες μας.
1: Εκδόσεις Παπαδόπουλος.
0: Τέλεια.
1: Κυκλοφόρησε πριν από μια εβδομάδα. Μυθιστόρημα είναι. Να πω λίγα λόγια γιατί,
0: πες,
1: είναι, γιατί είναι.
0: Μα πες.
1: Ναι. Είναι, το θέμα είναι γυναικοκτονία. Είναι μια γυναικοκτονία. Δηλαδή, απλώς δεν θέλω να δώσω το τέλος, γιατί πάντα τα βιβλία μου έχουν καλό τέλος, όπως και αυτό έχει καλό τέλος.
0: Mm-hmm.
1: Και προσπαθώ να απαντήσω στο ερώτημα αυτό που κάνουν πολλοί που λένε ναι, μα αφού την κακοποιούσε και δεν έφευγε η γυναίκα. Και έχω βάλει όλη την ιστορία για να δείξω πώς γίνεται και δεν φεύγει.
0: Και βάζεις την ιστορία από την αρχή, δηλαδή τον έρωτα, τον άντρα τον πολύ ελκυστικό, που είναι ένα όνειρο. Λες, αχ, τον βρήκα καλέ.
1: Ναι, και πώς εξελίσσεται αυτό.
0: Και πώς εξελίσσεται αυτό.
1: Πώς... αρχίζω ανάποδα, αυτός προσπαθεί να την πνίξει και αρχίζω από εκεί και πάω πίσω και αφηγούμε όλη την ιστορία πώς γνωρίστηκαν, αυτός ήταν και κούκλος και όλα τα έκανε
0: όλα τα καλά είχε. Βασικά χαρτογραφείς και τη σχέση και τον ψυχισμό και το τι σκέφτεται η γυναίκα αυτή, η πρωταγωνίστρια.
1: Ναι, αυτό... Κοίτα, διάβασα, δεν μπορούμε να μην το κάνουμε αυτό, διαβάζουμε συνέχεια γυναικοκτονίες,
0: ναι.
1: Συνέχεια. Ποια η βιοσιογραφία είναι γεμάτη με τέτοια περιστατικά. Όχι ότι έχουν αυξηθεί, απλώς πια βγαίνουν στην επιφάνεια. Έχουν αλλάξει και διάφορα πράγματα, μπορεί και το νοσηλευτικό προσωπικό πια να καταγγείλει κακοποίηση χωρίς να έχει άδεια από τον ασθενή, από την ασθενή, την νοσηλευόμενη. Και έβαλα μια γυναίκα που είναι φροντιστική, είναι νοσηλεύτρια σε δημόσιο νοσοκομείο. Οπότε είναι εκ των πραγμάτων, ας πούμε, θύμα. Δηλαδή, ξέρεις, είναι μια γυναίκα που είναι εύκολο να την εκμεταλλευτεί.
0: Ναι, που δίνει. Που
1: είναι δοτική. Φυσική
0: και
1: θέση,
0: ναι, δίνει στους άλλους.
1: Ναι, είναι δοτική. Και έβαλα όλες τις συνθήκες αυτές που δυσκολεύουν το να φύγεις. Δηλαδή, καταλαβαίνει ότι κάτι πάει καλά όταν είναι έγκυος, κοντεύει να γεννήσει πάνω στο, όταν σπάνε τα νερά της, ας πούμε, από την αντίδραση του άντρα της. Και μετά αυτό γίνεται, κλιμακώνεται. Δεν έβαλε μια γυναίκα που τη δέρνει κάποιος, γιατί ήθελα να πιάσω την κακοποίηση, την καθημερινή, ρε παιδί μου. Αυτό που κάποιος είναι δίπλος και σου λέει, ρε μωρό μου, τι είσαι, ηλίθεια, δεν καταλαβαίνεις, σου λέω.
0: Ναι.
1: Αυτός ο ίδιος μπορεί κάποια στιγμή να τη ρίξει και ένα χαστούκι. Απλώς η γυναίκα αυτή ζει με στο φόβο.
0: Ναι, ναι.
1: Είτε πέσει το χαστούκι είτε δεν πέσει.
0: Ναι, αυτός
1: πιο πολύ
0: που
1: δεν
0: σου τρώει.
1: Πέφτει, αλλά...
0: Ναι, σου τρώει λίγο-λίγο την ψυχή, την αυτοπεποίθηση,
1: ναι,
0: την ψυχή,
1: είναι,
0: το είναι σου.
1: Είναι η έκφραση που λένε οι Άγγλοι walking on eggshells, σαν να περπατάς πάνω σε τσόφλια αυγών, ότι κάθε μέρα προσέχει μην πει κάτι, μην κάνει κάτι, μήπως κάτι κάνει στραβά, όλο και κάτι κάνει στραβά, γιατί αυτές οι σχέσεις ποτέ δεν τα κάνουν σωστά όλα. Και ήθελα να δείξω πώς είναι, γιατί πολλές φορές τίθεται και από φίλους μου λένε, ρε παιδί μου, αφού την κακοποιούσε, γιατί δεν έφευγε. Και λέω, πώς νομίζουν ότι είναι... Ότι είναι η κακοποίηση. Κάποιος ξαφνικά σε βλέπει στον δρόμο και σου ρίχνει ένα χαστούκι. Δεν είναι αυτό. Έχεις γίνει conditioned. Έχει πριν πέσει το χαστούκι, έχεις πάρα πολύ πολιτοποιηθεί, ας πούμε.
0: Έχεις γίνει τρομερά. Έχεις γίνει σκιά του εαυτού. Είσαι πολύ παθητικός σε σχέση με αυτά που σου συμβαίνουν.
1: Ναι, γιατί θες το κεφάλι σου ήσυχο και δεν είναι ποτέ ήσυχο το κεφάλι σου. Και εγώ τώρα έβαλα μια γυναίκα που έχει ένα παιδί δικό της και μεγαλώνει και το παιδί του άντρα της. Κληρονόμης, ας πούμε, είναι χωρισμένος αν το γνωρίζει. Και συνδέεται και με αυτό το παιδί.
0: Ναι.
1: Επίσης ήθελα να βάλω ποια είναι τα αποτελέσματα της οικογενειακής κακοποίησης στα παιδιά, που είναι τρομερά, δηλαδή γίνονται επιθετικά, τα αγόρια γίνονται επιθετικά, τα κορίτσια γίνονται καταθλιπτικά. Έκανα όλη την έρευνα, ρε παιδί μου, πάνω στο... Δεν έγραψα.
0: Ναι. Πότε ξεκίνησες, Μανίνη, αυτό το βιβλίο να το γράψεις? Καλά, είσαι πολυγραφότατη, αλλά αυτό το βιβλίο.
1: Αυτό το ξεκίνησα πριν κάνει ένα χρόνο και δεν ήμουν σίγουρη ότι θέλω να το γράψω, γιατί σκεφτόμουν ότι ποιος θέλει να διαβάσει τώρα για κακοποίηση και γυναικοκτονίες και τέτοια. Ότι είναι, κάποια στιγμή είδα κάπου τη Χριστίνα Πολίτη, συνάδελφο δημοσιογράφο, και της λέω, έχω γράψει ένα βιβλίο για τη γυναικοκτονία, μου λέει, δεν με ενδιαφέρει καθόλου το θέμα. Καταλαβαίνω δηλαδή ότι δεν είναι ένα θέμα ελκυστικό. Από την άλλη, είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να μην σε απασχολεί αν είσαι γυναίκα. Εγώ έχω και κόρη, ας πούμε. Ναι. Και γιο να έχεις απασχολεί. Γιατί και γιο
0: και γιο να έχεις. Και γιο να... Εγώ έχω γιο. Και με απασχολεί πάρα πολύ.
1: Ναι, του λες και του ξαναλες, ποτέ μη σηκώνεις χέρι, μην είσαι αυτό. Αλλά αναρωτιέσαι πώς από αυτά περνάνε τη στιγμή που υπάρχει μια κουλτούρα επιθετικότητας και βίας γενικά στα αγόρια.
0: Έβλεπες, δεν ξέρω αν έχεις δει κάτι καινούργιες έρευνες τέλος πάντων για τους πιτσιρικάδες, δηλαδή την Gen Z, που είναι τα αγόρια εκφράζουν και τα κορίτσια απόψεις τρομερά συντηρητικές και οπισθοδρομικές για τις έμφυλες σχέσεις. Δηλαδή υπακούμε τον άντρα, ο άντρας...
1: Ναι, αυτό το έχω διαβάσει κι εγώ.
0: Κάπως όλα συνδέονται αυτά, έτσι.
1: Υπάρχει μια εξήγηση ότι στην οικονομική κρίση, ας πούμε, γιατί στην Αμερική είναι μεγάλο αυτές που λένε trad wives ή traditional wives, παραδοσιακές σύζυγοι, που είναι μεγάλος αριθμός γυναικών, επιλέγει να είναι στο σπίτι, στην κουζίνα και μετά να μεγαλώνει παιδιά και να μην δουλεύει. Αυτό όμως είναι αποτέλεσμα της κρίσης, ότι δεν υπάρχουν δουλειές ή δουλειές πληρώνουν τόσο λίγο που δεν τη συμφέρει. Και επίσης έτσι κι αλλιώς ξαπατώνεται στο σπίτι μια γυναίκα που έχει παιδιά. Σου λέει τι να δουλεύω κιόλας, ας πληρώνει ο άντρας. Το οποίο ξέρουμε όλες που οδηγεί, έχουν γίνει χιλιάδες ταινίες και σειρές και τέτοια. Όταν η γυναίκα είναι 50, τη σουτάρει ο άντρας και βρίσκει μια που είναι 30 ή 35 και ξαναρχίζει από την αρχή.
0: Και αυτή δεν έχει τίποτα.
1: Και αυτή δεν έχει τίποτα.
0: Και πρέπει να έχει και παιδιά που, αν θέλει ο άντρας τα παιδιά του να τα φροντίσει οικονομικά. Αν
1: αυτό
0: θέλει.
1: Επίσης είναι ένα θέμα.
0: Τεράστιο θέμα.
1: Το αν θέλει, γιατί μπορεί το δικαστήριο να βγάλει το ποσό, ας πούμε, 300 ευρώ το παιδί, 400 πόσα θα βγάλει. Το θέμα είναι όλο, έχω φίλοι που δεν τις έδωσε ποτέ. Χωρίς ανώτατο το παιδί της ήταν 5, το παιδί της τώρα είναι 40 και δεν τις έδωσε ποτέ μια δεκάρα. Mm. Παρόλο που το δικαστήριο είχε βγάλει το ποσό, κήρυξε μια πτώχευση αυτός, έγραψε το σπίτι του στην αδερφή του. Ξέρουμε πώς
0: υπάρχουν
1: γίνονται.
0: Τρόποι, το ξέρουμε.
1: Τρόποι, ναι.
0: Όλοι έχουμε μια φίλη, μια αδελφή, μια εξαδελφή. Τα ξέρουμε αυτά. Είναι σαν τα παιδιά να είναι βασικά κατ' επιλογή μετά το διαζύγιο του άντρα.
1: Ναι, ότι θα σου δείξω εγώ. Πάρτα τα παιδιά και λούσου τα.
0: Ναι.
1: Μόνοι σου. Και ξέρω τρομερές περιπτώσεις γυναικών με τρία παιδιά, δηλαδή πολύ δύσκολες που είχαν κάποια δουλειά. Δηλαδή αυτή μια γυναίκα που λέω δούλευε. Όταν έφυγε ο άντρας, τη χώρισε, δεν θυμάμαι πώς έγινε. Όταν βγήκε το διαζύγιο τέλος πάντων, έτσι έγινε δεκάρα και αυτή έπρεπε να μεγαλώσει τρία παιδιά με ένα μισθό, ας πούμε, 800 ευρώ, 900.
0: Πώς γίνεται
1: ούτε
0: αυτό.
1: Με το μισθό των 2.000 ευρώ.
0: Πώς γίνεται αυτό, πώς το έκανε αυτό, πώς γίνεται.
1: Πώς το έκανε.
0: Όπως τόσες
1: και
0: τόσες.
1: Έφυγε.
0: Όχι, λέω, καλά αυτό πώς το έκανε, αυτό το κάνουν
1: αυτό πολύ, εύκολα, ναι.
0: Πολύ εύκολα. Λέω πώς η γυναίκα τι έκανε. Τελικά.
1: Δεν ξέρω. Τι να σου πω, είναι τρομερές ιστορίες και επειδή ακούω τέτοιες τρομερές ιστορίες συνέχεια και διαβάζω, το έχω πει τώρα αυτό, ότι εγώ γράφω βιβλία πολλά χρόνια και γράφω και άρθρα, θεατρικά, τα πάντα, σενάρια. Και ήθελα, για να καταλάβεις, δεν το είχα πάει το βιβλίο σαν εκδότη μέχρι τελευταία στιγμή, το πήγα το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Γιατί δεν ήμουν σίγουρη ότι θέλω να το βγάλω. Το είχα τελειώσει δηλαδή, αλλά δεν ήμουν σίγουρη ότι... μήπως είναι καλύτερο να γράψει ένα διασκεδαστικό βιβλίο. Ναι. Από την άλλη, ήθελα να βάλω τη δουλειά μου, το expertise που έχω, ας πούμε, το ότι έχω πάρει το κολλάι στο γράψιμο, να το βάλω για ένα καλό σκοπό. Και ό,τι γίνει. Mm. Δεν με ενδιαφέρει, δηλαδή. Κατάλαβες τι λέω, δεν με ενδιαφέρει να πουλήσω.
0: Ναι, το έκανες, το έβγαλες από μέσα σου και λες, ας το βάλω στη δημόσια σφαίρα και μπορεί να βοηθήσει.
1: Μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να αλλάξει νομοθεσία, το νομικό πλαίσιο, όλα αυτά που λένε, να γίνουν τα πράγματα λίγο πιο αυστηρά για τους γυναικοκτόνους, γιατί μπαίνουν σε φυλακή και σε τρία χρόνια βγαίνουν.
0: Έβλεπα αυτό που λες. Δεν ξέρω με ποια αφορμή. Άρχισα να ψάχνω διάφορα εγκλήματα γυναικοκτονίες, τις, οι οποίες είναι, ας πούμε, ασχοληθήκαμε τα τελευταία 20 χρόνια. Αλλά πολύ τρανταχτές περιπτώσεις. Είναι όλοι έξω παντρεμένοι με καινούργιες οικογένειες.
1: Είναι όλοι έξω, με καινούργιες οικογένειες.
0: Έχοντας κάνει 2-3 παιδιά, έτσι, με τις καινούργιες.
1: Ναι, ναι,
0: είναι τρομερό.
1: Τι έγινε αυτός, έκανε θεραπεία, ας πούμε, και θεραπεύτηκε. Ένας άνθρωπος που είναι δολοφόνος, που σκότωσε γυναίκα, πώς θεραπεύτηκε.
0: Ναι.
1: Και να μας το πει και εμάς δηλαδή, γιατί επίσης αυτό που πιάνω εγώ, έχω θέσει στο βιβλίο, είναι το solidarity μεταξύ γυναικών.
0: Α, μπράβο. Πώς πάει μια γυναίκα και παντρεύεται έναν γυναικοκτόνο, για πες μου.
1: Πώς, εκτός ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ χειριστικοί και αδειάζουν τρομερά ψέματα, και αυτό που λένε ότι η πρώτη κόκκινη σημαία είναι όταν θάβει την προηγούμενη, σου λέει πολύ κακά πράγματα για την πρώην του. Τότε πρέπει κάτι μπαγκαλά, ας πούμε. Είναι πολύ χειριστική και στην καινούργια που γνωρίζουν, που συνήθως είναι μικρότερη και πιο αθώα, τις παρουσιάζουν μια ιστορία ότι είναι θύμα, ότι αναγκάστηκα να τη σκοτώσω γιατί όρμησε κατά πάνω με ένα πυρούνι, ας πούμε, λένε κάτι τέτοια.
0: Εγώ, πέρα από τη γυναικοκτονία και τη βία και το άλλο, όταν ακούς έναν άντρα ο οποίος δεν έχει σχέση με το παιδί του, ας πούμε, και σου θάβει την πρώην γυναίκα του και λέει αυτή φταίει που δεν έχω σχέση με το παιδί μου, και εσύ είσαι γυναίκα και του λες, καημενούλη μου, τι έχεις τραβήξει, δεν είσαι και εσύ, δεν θες τώρα. Δηλαδή, θυμώνω πάρα πολύ με εμάς.
1: Αυτό, εγώ έχω βάλει μία πλοκή στο βιβλίο που δείχνει ότι αν αυτές οι γυναίκες μιλούσαν μεταξύ τους από την αρχή, πολλά πράγματα δεν θα είχαν συμβεί. Δηλαδή, τις βάζω να μην μιλάνε μεταξύ τους, να μην λένε τι έγινε, να μην λένε την πραγματικότητα. Και μετά εξηγώ, ας πούμε, όχι, δεν το εξηγώ, το βλέπει η ηρωίδα. Μπαίνω στην ηρωίδα, δεν είμαι εγώ. Ότι πώς αν αυτές είχαν μιλήσει από την αρχή, είναι διάφορα. Είναι ακόμη η κακοποίηση, έχει στίγμα στην Ελλάδα. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ και δυσκολεύομαι ακόμα να βρω γυναίκα να έρθει να μιλήσει στο πάνελ, ας πούμε, στην παρουσίαση 15 Ιουνίου. Γυναίκες που ξέρω, επώνυμες, που ξέρω τις ιστορίες τους, δεν θέλουν καθόλου να ανακατευτούν. Γιατί αισθάνεσαι και ντρέπεσαι κιόλας.
0: Ναι, αισθάνεσαι ότι είσαι εσύ, σαν να είσαι εσύ, εσύ είσαι το
1: ότι
0: θύμα.
1: Ότι φταίσαι εσύ.
0: Εσύ είσαι το θύμα.
1: Ντροπή, λέει, το στίγμα είναι σαν το βιασμό, που το στίγμα το φέρει η γυναίκα, δεν το φέρει ο άντρας.
0: Ναι.
1: Τρομερά πράγματα.
0: Θέλεις να μας ξαναπείς τον τίτλο της εκδόσης και κάτι είπες για την παρουσίαση, έχει κλειδώσει,
1: ναι,
0: να πες και γι' αυτό.
1: Ναι, 15 Ιουνίου.
0: Ωραία.
1: 15 Ιουνίου στο Public, στο Σύνταγμα. Θα μιλήσει για το βιβλίο Ελένη Ψυχούλη, θα διαβάσει αποσπάσματα η Ναταλία Δραγούμη. Ακόμη δεν έχει τελειώσει το πάνελ, αλλά η ημερομηνία είναι αυτή, 15 Ιουνίου, Δευτέρα νομίζω. Είναι 8 το βράδυ στο Σύνταγμα.
0: Και μία ακόμα φορά, Πεθαίνω για σένα.
1: Ναι, Πεθαίνω για σένα, είναι το τραγούδι του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα που γίνεται από ένα πολύ φιλικό και... ξέρω το τραγούδι χρόνια, λέει κάτι άλλο το τραγούδι μετά, αλλά ο τίτλος μου φάνηκε ότι είναι ό,τι πιο κατάλληλο. Εκδόσεις Παπαδόπουλος, κυκλοφόρησε, έχει καμιά εβδομάδα που βγήκε.
0: Μανίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, πολύ με βοηθάτε και ελπίζω ότι βοηθάτε και το θέμα. Το θέμα είναι τώρα εδώ, δεν είναι εγώ που γράψα ένα βιβλίο, είναι το... η βία κατά των γυναικών, ας πούμε.
0: Έτσι. Μάνα Ζουμπουλάκη, καλό σου βράδυ. Γεια.
1: Ευχαριστώ. Γεια.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε και την Πέτη Δέσποινα Κακλαμανίδου. Καλησπέρα. Είστε. Τι γίνεται, καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικής και πάμε να μιλήσουμε ιστορία και θεωρία κινηματογράφου, γιατί πάμε να μιλήσουμε γιατί σήμερα προβλήθηκε αποκατεστημένη ταινία η Εύα της Μαρίας Πλητά. Είναι η πρώτη σκηνοθέτρια στην ιστορία του ελληνικού σινεμά.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Από τις βροχερές Κάνες. Πριν από λίγο άρχισε να βρέχει. Η μέρα σήμερα είναι ιστορική σημασίας για την ελληνική και ευρωπαϊκή πολιτισμική κληρονομιά, καθώς το πρόγραμμα του Καν Classics
0: στο Φεστιβάλ Κανών
1: για πρώτη φορά έπαιξε αποκατεστημένη ελληνική ταινία και είναι η ταινία της πρώτης Ελληνίδας σκηνοθέτριας, Εύα, ταινία του 1953. Η προβολή ξεκίνησε στις 4, τελείωσε στις 6 και τώρα είμαστε στο γιορτινό δείπνο αυτής της σπουδαίας
0: μέρας. Τι ωραία. Όμως να πούμε, γιατί αυτά ποτέ δεν γίνονται τυχαία.
1: Όχι.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που πιέζουν και εξηγούν στην διοργανωτές του φεστιβάλ γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η ταινία από αυτήν την σπουδαία σκηνοθέτρια. Να πούμε, να καταλάβουμε κι εμείς.
1: Θα σας πω λίγα πράγματα
0: ναι.
1: και θα προσθέσω ό,τι με ρωτήσετε.
0: Ναι.
1: Στις 18 Μαΐου του 2024, δύο χρόνια πριν, ήμουνα με τις φοιτήτριές μου και φοιτητές στο Καν Classics που μας είχε καλέσει γιατί παρακολουθούν κυρίως νέα παιδιά την ιστορία του κινηματογράφου. Εκεί λοιπόν είχα δει ένα ντοκιμαντέρ και όταν τελείωσε γύρισα και είπα στη φοιτήτριά μου, εδώ πρέπει να παίξει η Εύα. Ήταν μια τρελή ιδέα μια στιγμής. Την επόμενη μέρα μίλησα με τον διευθυντή του Καν Classics και του είπα ότι έχω μια ταινία η οποία είναι εξαιρετική, είναι η αρχή του μοντερνισμού στην Ευρώπη, είναι μια ταινία γυναίκα σκηνοθέτριας που το 50 υπήρχαν ελάχιστες στον κόσμο που σκηνοθετούσαν και θα ήθελα να με βοηθήσετε ώστε να την αποκαταστήσω. Ο Ζεράλτ ήταν πάρα πολύ γενναιόδωρος, μου λέει θέλω να τη δω και με έφερε σε επαφή με την Σετσίλια Σεντσιαρέλη που εργάζεται ως archivist και κάνει αποκαταστάσεις στην Πολόνια και στο μεγαλύτερο εργαστήριο αποκαταστάσεων, το οποίο βρίσκεται εκεί. Έστειλα το καλοκαίρι, αφού βρήκα και μίλησα με τους παραγωγούς, την Αλατάς Φίλμς, οι οποίοι και εκείνοι μου είπαν ότι φυσικά είναι στη διάθεσή μου ό,τι χρειαστεί από το negative μέχρι ό,τι άλλη πληροφορία είχαν. Και μίλησα με την Ιταλία, η οποία μου είπε ότι θα στείλει την ταινία στη μορφή που την είχαμε τότε, την τηλεοπτική, μια απλή ψηφιοποίηση, θα τη στείλει στο ίδρυμα The Film Foundation που έχει ιδρυθεί από τον Μάρτιν Σκορτσέζε. Και όντως την έστειλε εκεί, για να μην πολυλογώ, ξεκίνησε μια αλυσιδωτή αντίδραση και τον Φλεβάρι του 2026 έγινε η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ του World Cinema Project του Μάρτιν Σκορτσέζε και της εταιρείας Αλατάς Φιλμ και ξεκίνησε η αποκατάσταση στο εργαστήριο της Μπολόνια με τη συμβολή της ελληνικής ταινιοθήκης. Και σήμερα έπαιξε μια ουσιαστικά καινούρια ταινία, η ταινία με το αρχικό καδράρισμα, η ταινία με 11 επιπλέον λεπτά που σώθηκαν και τα ξαναείδαμε ύστερα από 72 χρόνια. Το κοινό ήταν υπέροχο, είχαμε ένα διεθνές κοινό. Η Μαρία Πλητά πλέον είναι ένα διεθνές όνομα στην ιστορία του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Είμαι κάτι παραπάνω από συγκινημένη. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που ήταν εκεί.
0: Οι αντιδράσεις ήταν άρα πάρα πολύ θετικές. Έχει και τρομερή στην πρωταγωνιστούν πάρα πολύ γνωστή, έτσι. Τώρα διαβάζω.
1: Ήταν η Κρέμ de la Κρέμ. Τώρα που είμαι και στη Γαλλία και μπορώ να πω.
0: Ναι, ναι.
1: Η Νίνα Σγουρίδου, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, 25 ετών, ο Μάνος Κατράκης, η Αλίκη Γεωργούλη, ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Τα σκηνικά τα έχει κάνει ο Τσαρούχης. Τη φωτογραφία την έχει κάνει ο Πρόδρομος Μεραβίδης, που είναι ένας από τους αρχιτέκτονες της ελληνικής διεύθυνσης φωτογραφίας. Την μουσική συνθέτει για πρώτη φορά στην ιστορία του κινηματογράφου, του ελληνικού εννοώ, συνθέτει μουσική για ταινία ο Μίκης Θοδωράκης, ήταν 24 ετών. Δεν αναφέρεται το όνομά του στους τίτλους, πρέπει να το πω αυτό. Συνηθιζόταν εκείνη την εποχή.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε τα αρχεία και από το ίδιο το αρχείο του συνθέτη.
0: Κρέμ de la κρέμ, πραγματικά.
1: Ναι, το έχει κάνει η ίδια η Πλητά. Τι να σας πω, το πω ειλικρινά, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, πάρα πολύ γεμάτη. Νιώθω ευγνωμοσύνη για όλους τους ανθρώπους που με βοήθησαν. Κυρίως ήμουνα στη σκηνή επάνω όταν κάναμε την εισαγωγή και παρουσιάσαμε στο κοινό την ταινία με τον Ζεράλ και τη Σετσίλια. Δύο άνθρωποι που είδαν την ταινία και κατάλαβαν τι κρυβόταν σε αυτή την ταινία.
0: Κυρία Κακλαμανίδου, νομίζω ότι πρέπει αυτή η ταινία να έρθει και στην Ελλάδα να την ξαναδούμε.
1: Φυσικά.
0: Και να μιλήσουν για αυτή, να μας μιλήσετε για αυτή. Αυτό πρέπει να γίνει, έτσι.
1: Φυσικά θα σας αποκαλύψω ότι έχω ήδη πάρει μία χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Κωστοπούλου,
0: ναι,
1: και σε συνεργασία με την ταινιοθήκη που θα κάνουμε την πρώτη προβολή της αποκατεστημένης ταινίας, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο όμως, γιατί η ταινία τώρα θα ταξιδέψει στο μεγαλύτερο φεστιβάλ αποκατεστημένων ταινιών στην Πολόνια, 23 Ιουνίου θα παίξει στο Ιλτσίνε Μαριτροβάτο. Αυτά. Λυπάμαι λίγο για τη συγκίνηση στη φωνή μου, αλλά δεν μπορώ να κρυφτώ, γιατί είναι αυτός ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Είναι μαγικές στιγμές. Με πολλά μπράβο και συγχαρητήρια, γιατί ήταν ένα ταξίδι και έτσι ήθελε την επιμονή σας. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσετε υπέροχα.
1: Να είστε καλά.
0: Φιλιά στις Κάνες. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν η κυρία Μπέτη Δέσποινα Κακλαμανίδου. Πάντα χαίρομαι όταν μιλάω μαζί της. Είναι μια εμπνευσμένη καθηγήτρια και γυναίκα. Τώρα θα σας αποχαιρετήσω πάρα πολύ γρήγορα. Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο 9 η ώρα, πάντα από το Air News Radio 105,8, και ο Γιώργος Τσολάκης ακολουθεί. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ανεβάζει τους τόνους ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν. Σε δηλώσεις του στη New York Post υποστήριξε ότι ξέρουν τι έρχεται σύντομα. Όταν ρωτήθηκε αν θα δεχόταν 20ετές πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, απάντησε χαρακτηριστικά: «Δεν είμαι ανοιχτός σε τίποτα αυτή τη στιγμή. Συμβαίνουν πάρα πολλά». Ωστόσο, το Πακιστάν φέρεται να διαβίβασε στην Ουάσιγκτον νέα αναθεωρημένη πρόταση εκ μέρους του Ιράν, η οποία εξετάζεται χωρίς μέχρι στιγμής επίσημη τοποθέτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί. Δεν αντιμετωπίζουμε μια συστημική κρίση στον τουρισμό αυτή τη χρονιά. Δεν γίνεται όμως κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Ζούμε σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, αλλά απαιτείται προσαρμοστικότητα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Θα αντιμετωπίσουμε και αυτή την κρίση με αισιοδοξία. Έχετε περάσει χειρότερα και η ελληνική πολιτεία απέδειξε ότι είναι κοντά στον κλάδο του τουρισμού, συμπλήρωσε, τονίζοντας ότι αν επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, θα δούμε μια έκρηξη των last minute booking. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση σκαφών από τον Ισραηλινό στρατό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές, προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο Global Sumud Flotilla. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη ζήτησε από τις αρχές του Ισραήλ να τείχουν σεβασμού τα δικαιώματα των Ιταλών πολιτών που μετήχαν στην αποστολή αυτή και να φεθούν ελεύθεροι το συντομότερο δυνατόν. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις αναχέτησαν έναν ακόμη στολίσκο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, κάνοντας λόγο για ένα κακόβουλο σχέδιο. Σε συνομιλία με νέους και νέες στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κάλεσε την νεολαία να πάει στις κάλπες όποτε αυτές στηθούν και τους προσκάλεσε στην εκδήλωση της επόμενης Τρίτης στο Θησείο για να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες, όπως χαρακτηριστικά είπε. Ενώπιον των δικαστικών αρχών Ρεθύμνου οδηγήθηκαν οι εμπλεκόμενοι στα βορίζια που επί σειρά ετών εκβίαζαν, χτυπούσαν, έκαιγαν και κατέστρεφαν περιουσίες πολιτών προκειμένου να οικειοποιηθούν τα χωράφια τους και να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι ανυψυχοί έλαβαν μετά από αίτημά τους προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Ο θείος τους, που επίσης φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, συνελήφθη στην Αθήνα μέσα σε νοσοκομείο. Άλλοι τρεις κατηγορούμενοι συγγενείς τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη σύλληψη ενός 44χρονου για ανθρωποκτονία από πρόθεση προχώρησαν στελέχη του λιμεναρχείου Καλύμνου έπειτα από το θάνατο 47χρονου ψαρά στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του νησιού που ερευνάται πλέον ως εγκληματική ενέργεια. 6 νεκροί και 8 τραυματίες από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη της Τουρκίας. Ο δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πυρ σε εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους δύο άνδρες, καθώς τρεπόταν σε φυγή.
0: Ο καιρός.
1: Και αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική, Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές με σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στο Pop 10 με τον Γιώργο Τσελάκη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Έχεις, λέει, την ευκαιρία να γυρίσεις τη σελίδα, γιατί η δική σου φωνή είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά. You're the voice στο Earth News Radio 105,8. Ξεκίνημα απόψε με το εμψυχωτικό και γεμάτο ελπίδα τραγούδι του John Farnham. Στα ελληνικά έχει κυκλοφορήσει, αν θυμάστε, ως «Ρίξε κόκκινο στη νύχτα». Earth News Radio 105,8. Εδώ είμαστε και απόψε με ένα ακόμη pop 10 μέχρι τις 11. Και έτσι να συστηθούμε. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

Και εκεί ανάμεσα στα υπόλοιπα είχαμε και την απόλυτη στήριξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο, του Έλληνα superstar του NBA, στον Αγγίλα. Τον οποίο αποθέωσε δημόσια με ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, χρησιμοποιώντας ένα σύντομο στιγμιότυπο του Ακύλα από την εκρηκτική του εμφάνιση στη σκηνή της Eurovision. Και για λαζάντα ο Γιάννης έγραψε «My winner», ο νικητής μου. Αυτό το σχόλιο του Greek Freak θα λέγαμε ότι λειτουργεί ως ηθική δικαίωση για τον Ακύλα. Το να, να τον αποκαλεί με αυτόν τον τρόπο ένας αθλητής όπως ο Γιάννης. Και βέβαια αποτελεί απάντηση σε όλους όσοι στάθηκαν αυστηρά απέναντι του. Και μόνο για το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν μπήκε ούτε στην πεντάδα.

έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις η νέα βιογραφική ταινία του Michael Jackson που έχει τον τίτλο Michael. Ο Dan Reed λοιπόν, δημιουργός του ντοκιμαντέρ Living Neverland, προχώρησε σε ιδιαίτερα αιχμηρές δηλώσεις, λέγοντας μάλιστα ότι ο Michael Jackson ήταν χειρότερος και από τον Epstein. Με λίγα λόγια, ο Dan Reed αφισβητεί την προσέγγιση της ταινίας, λέγοντας ότι μερικές φορές οι άνθρωποι κάνουν πολύ άσχημα πράγματα για τα χρήματα.

Είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Ritmus Radio 105,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και ακούτε την εκπομπή Pop 10 καθημερινά εδώ με τις αγαπημένες μας μουσικές από το παρελθόν 10 με 11 το βράδυ. Διαβάζουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει απόρριτες πληροφορίες που αναφέρουν ότι η Κούβα έχει αποκτήσει πάνω από 300 στρατιωτικά ντρόουν και έχει συζητήσει σχέδια για πιθανές επιθέσεις στη ναυτική βάση των ΗΠΑ στον κόλπο του Γκαντάναμο, σε αμερικανικά πλοία, αλλά και στο Key West της Φλόριντας. Οι πληροφορίες αυτές είδαν το φως της δημοσιότητας μέσω αποκλειστικού δημοσιεύματος του έγκυρου αμερικανικού ιστότοπου Άξιος,

Την ίδια στιγμή το Ιράν προειδοποιεί ότι ο κόλπος του Ομάν μπορεί να μετατραπεί σε νεκροταφείο για τα αμερικανικά πλοία. Και αυτό είναι μια σοβαρή κλιμάκωση της, έτσι, της ρητορικής του Ιράν, που στην ουσία είναι η απάντηση στο συνεχόμενο αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στα ιρανικά λιμάνια. Ενώ το πετρέλαιο Brent κινήθηκε σήμερα από 109 έως 112 δολάρια το βαρέλι. Και όπως όλα δείχνουν, ίσως αγγίξει τα 120. Και πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος από ψινού Pop 10 με ένα ακόμη all-time favorite. Θα ακολουθήσει μικρή διακοπή για ενημέρωση και αμέσως μετά επιστροφή και πάλι σε τραγούδια με ακόμα περισσότερο Pop 10.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αμετακίνητος εμφανίστηκε σε δηλώσεις του στη New York Post ο Αμερικανός Πρόεδρος, ξεκαθαρίζοντας πως δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε καμία υποχώρηση απέναντι στην Ιρανική πλευρά. «Ξέρουν τι έρχεται σύντομα», είπε, στέλνοντας νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αποφάσισε να παρατείνει την άρση των κυρώσεων που έχει επιβάλει για το ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται δια θαλάσσης, η προθεσμία της οποίας έληξε το Σάββατο. Η άρση θα διαρκέσει άλλες 30 ημέρες. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση σκαφών από τον Ισραηλινό στρατό. Στη σύλληψη 44χρονου Μεδαπού για ανθρωποκτονία από πρόθεση προχώρησαν στελέχη του λιμεναρχείου Καλύμνου έπειτα από το θάνατο 47χρονου αλιέα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του νησιού που ερευνάται ως εγκληματική ενέργεια. Στη Δυτική Θεσσαλονίκη 22χρονος δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από παρέα 6 νεαρών. Τον χτυπούσαν, τον εξύβριζαν και κατέγραφαν τη σκηνή με το κινητό. Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε στη Μερσίνη της Νότιας Τουρκίας όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο σκοτώνοντας 6 άτομα και τραυματίζοντας τουλάχιστον 8. Ο δράστης αναζητείται από τις αρχές. Καιρός για αύριο, προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική, Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε στα τραγούδια με την εξαιρετική διασκευή των Αμερικανών Mr. Big. Σε αυτό του Cat Stevens και τη δεκαετία του 70. Αυτό ακριβώς. Wild World στο Earth News Radio 105,8. Εδώ από το 1993 και ένα πολύ δυνατό hard rock album από εκείνη την εποχή, το Bump Ahead των Mr. Big. Το συγκρότημα ήταν γνωστό και για την τεχνική του κατάρτιση, θα λέγαμε, κυρίως λόγω του μπασίστα Billy Sheehan, αλλά και του σπουδαίου βιρτουόζου κιθαρίστα Paul Gilbert. Στα υπόλοιπα. Τον ήχο φροντίζει η Βίβια Νικολοπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυρόαιρα. Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας για μία ακόμη φορά.

την καλησπέρα μας στην Αλεξάνδρα, την κυρία της παρέας του Pop 10 που είναι και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα και στο Γιάννη και τους φίλους του Earthmiz Radio στην Κοζάνη. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Ήταν το Used to Love Her, ένα από τα πιο παρεξηγημένα αλλά και χιουμοριστικά τραγούδια των Guns N' Roses. Λένε ότι ο Izzy Stradlin έγραψε το τραγούδι ως παροδία. Άκουσε, λέει, έναν τύπο στο ραδιόφωνο να γκρινιάζει για την κοπέλα του πως του φέρεται με άσχημο τρόπο και αποφάσισε να τον σατιρίσει με τον πιο ακραίο τρόπο. 1988 έχει κυκλοφορήσει το τραγούδι και ήταν μέρος του άλμπουμ Guns N' Roses Lies από εκείνη την εποχή. Και εδώ οι Def Leppard διασκευάζουν David Bowie. Ziggy Stardust εδώ στο Earthmiz Radio 105,8.

διαβάσαμε και για την συγκλονιστική επιστροφή στην αγωνιστική δράση της Ελληνίδας πρωταθλήτριας Αντιγόνης Ντρισπιώτη, η οποία ξεπέρασε μια μακριά περίοδο ταλαιπωρίας από τραυματισμούς, κατακτώντας την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Στο χρυσό meeting βάδιν του Rio de Mayor στην Πορτογαλία, η 42χρονη πρωταθλήτρια Ευρώπης πέτυχε και πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο βάδιν με το εντυπωσιακό χρόνο 1:36:33. Μετά τον τερματισμό της, η Ελληνίδα αθλήτρια έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα θέλησης και αντοχής προς όλους, λέγοντας ότι τα όνειρα δεν έχουν ηλικία. Και έτσι ακριβώς είναι. Αντιγόνη Ντρισπιώτη,

Είσαστε συντονισμένοι στο Ethnos Radio 105,8. Στο βράδυ της Δευτέρας 18 Μαΐου. Και εδώ να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr. Οικογενειακή μαφία στην Κρήτη. Πώς δρούσε η συμμορία σε Βορίζια και Αμάρη και πώς συνελήφθη ο αρχηγός της, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο ΣΕΤΕ, αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως ανέβαλε την επίθεση που σκόπευε να εξαπολύσει αύριο εναντίον του Ιράν. Κισέα προχωρά η απόκτηση των Ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη. Επιστρέφουν οι Patriot. Αυτές ήταν κυριότερες ειδήσεις στο earthnews.gr.

Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και το απόψινό Pop 10. Οπότε να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία αυτή τη μία ώρα που ήμασταν μαζί. Καλή συνέχεια σε όλους και καλή εβδομάδα. Εμείς φεύγουμε από τη Βίβια Νικολοπούλου, τη Μαρία Σφυρόρα και τον Γιώργο Τσολάκη. Ευχαριστούμε καλύτερα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος γνωστοποίησε πως αποφάσισε να αναβάλει την προγραμματισμένη για αύριο Τρίτη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν μετά από εκκλήση ηγετών της Μέσης Ανατολής. Συγκεκριμένα αναφέρει μου ζητήθηκε από τον εμίρη του Κατάρ Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούτ και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Μοχάμεντ Μπιν Ζάιν Αλ Ναχάν να αναβάλουμε την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεσή μας κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η οποία είχε οριστεί για αύριο, δεδομένου ότι διεξάγονται τώρα σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι κατά τη γνώμη τους, ως μεγάλοι ηγέτες και σύμμαχοι, θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής, ανέφερε αρχικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως έχει δώσει επίσης εντολή στις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις να είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν ανά πάση στιγμή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αποδεκτή συμφωνία. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στη New York Post υποστήριξε ότι ξέρουν τι έρχεται σύντομα. Όταν ρώθηκε αν θα δεχόταν 20ετές πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, απάντησε χαρακτηριστικά «Δεν είμαι ανοιχτός σε τίποτα αυτή τη στιγμή, συμβαίνουν πάρα πολλά». Ωστόσο, το Πακιστάν φέρεται να διαβίβασε στην Ουάσιγκτον νέα αναθεωρημένη πρόταση εκ μέρους του Ιράν, η οποία εξετάζεται χωρίς μέχρι στιγμής βέβαια επίσημη τοποθέτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί, δεν αντιμετωπίζουμε μια συστημική κρίση στον τουρισμό αυτή τη χρονιά. Ζούμε σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, αλλά απαιτείται προσαρμοστικότητα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Θα αντιμετωπίσουμε και αυτή την κρίση με αισιοδοξία. Έχετε περάσει χειρότερα και η ελληνική πολιτεία απέδειξε ότι είναι κοντά στον κλάδο του τουρισμού, συμπλήρωσε τονίζοντας ότι αν επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, θα δούμε μια έκρηξη των last minute booking. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση σκαφών από τον Ισραηλινό στρατό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο Global Summit Flotilla. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη ζήτησε από τις αρχές του Ισραήλ να τύχουν σεβασμού τα δικαιώματα των Ιταλών πολιτών που μετήχαν στην αποστολή αυτή και να φεθούν ελεύθεροι το συντομότερο δυνατόν. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι οι Ισραηλινές Ενόπλες Δυνάμεις αναχέτησαν έναν ακόμη στολίσκο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, κάνοντας λόγο για ένα κακόβουλο σχέδιο. Σε συνομιλία με νέους και νέες στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κάλεσε την νεολαία να πάει στις κάλπες όποτε αυτές στηθούν και τους προσκάλεσε στην εκδήλωση επόμενης Τρίτης στο Θησίο για να ανοίξουμε, όπως είπε, τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. 6 νεκροί και 8 τραυματίες από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη της Τουρκίας. Ο δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πυρ σε εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους δύο άνδρες, καθώς τρεπόταν σε φυγή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης ξεκίνησε την επίθεσή του, σκοτώνοντας την πρώην σύζυγό του Αρζού Οσντέν στο σπίτι της στην περιοχή Ντάρι Πινάρ της Τσαμλιγιά Αϊλά.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς τα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα, θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές με σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Οι Strokes ξαναέρχονται.

Η Strokes είναι ένα πολύ καλό rock συγκρότημα που δημιουργήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1998 και έχουν περάσει 26 χρόνια από εκείνο το φοβερό άλμπουμ που είχαν βγάλει, που ήταν ένα άλμπουμ, ήταν ένα ηγετικό συγκρότημα για την κίνηση του rock τότε και των κινημάτων garage rock και post-punk. Ήταν από τα συγκροτήματα που επανέφεραν τον ήχο του rock στη δεκαετία του, την πρώτη αυτού του αιώνα. Πολύ καλή Strokes και πολύ καλό και το τραγούδι που ακούσαμε. Τους χαιρετισμούς στα πρώτα μηνύματα που ήρθαν, στο Μιχάλη, τον Θεόφιλο, τον Σπύρο, τον Παναγιώτη και τα σχόλια που μου στέλνουν. Αν θέλετε και εσείς να στείλετε τα σχόλιά σας για αυτά που παίζουμε σήμερα και που είναι άγνωστα, γιατί δεν έχουν ακουστεί τα περισσότερα, όχι όλα, γιατί είναι καινούρια, είναι η εκπομπή της επικαιρότητας, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber, επίσης στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Η Amy Lee, βέβαια, ξεχωριστή τραγουδίστρια, πολύ αγαπημένη και στην χώρα μας, και η Evanescence έχουν καινούριο άλμπουμ, από που θα είναι το, είναι το έκτο άλμπουμ για το συγκρότημα, από που ακούσαμε το Who Will You Follow. Πριν ήταν ένα δεύτερο τραγούδι που έχουμε παίξει από το επερχόμενο άλμπουμ των Strokes, το Falling Out of Love. Modest Mouse, άλλο ένα ενδιαφέρον συγκρότημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν το 8ο άλμπουμ τους που βγαίνει σε 2-3 εβδομάδες, τον Ιούνιο. Από τους Modest Mouse και το νέο άλμπουμ. Third Side of the Moon.

το καινούριο των Modest Mouse. Θα πάμε τώρα σε ένα άλλο, λίγο ξεχασμένο αμερικάνικο συγκρότημα, που τα τραγούδια του όμως ακούγονται συνέχεια εδώ και εκεί, γιατί έφυγε από τη ζωή ο ηγέτης του συγκροτήματος Dr. Hook and the Medicine Show, ο Dennis Le Corrier, σε ηλικία 76 ετών. Για όσους δεν γνωρίζουν το συγκρότημα, ήταν ένα πολύ πετυχημένο συγκρότημα που δημιουργήθηκε αρχές δεκαετίας του 70, με πολύ χαρακτηριστικά τραγούδια στην πρώτη εποχή τους, όπως το The Cover of the Rolling Stone, που υπάρχει ολόκληρη ιστορία πίσω από αυτό, ή ας πούμε το Sylvia's Mother, και μετά από μία παύση για 2-3 χρόνια επέστρεψαν με συνεχόμενες επιτυχίες οι Dr. Hook and the Medicine Show. Ήταν από τους ιδρυτές του συγκροτήματος και ήταν αυτός που τραγουδάει στο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, επιτυχία πολύ μεγάλη, το Sexy Eyes. Το παίζαμε στα χρόνια της δεκαετίας του 80. Ήταν ένα συγκρότημα που η μουσική που έπαιζαν απλώνεται από τις μπαλάντες και φτάνει στο soft rock, ακόμα και σε χώρο όπως η country μουσική. Δημοφιλέστατη και στη Βρετανία.

0: Ελληνές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση σκαφών από τον Ισραηλινό στρατό. Στη σύλληψη 44χρονου Μεδαπού για ανθρωποκτονία από πρόθεση προχώρησαν στελέχη του λιμεναρχείου Καλύμνου έπειτα από το θάνατο 47χρονου αλιέα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του νησιού που ερευνάται ως εγκληματική ενέργεια. Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε στη Μερσίνη της Νότιας Τουρκίας όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο σκοτώνοντας 6 άτομα και τραυματίζοντας τουλάχιστον 8. Ο δράστης αναζητείται από τις αρχές. Καιρός για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική, Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Συνεχίζουμε με το φαινόμενο του πρώτου ας πούμε εξαμήνου και είναι ο Drake. Στη χώρα μας Drake δεν σημαίνει τίποτε για τα media. Το βλέπετε ότι κανείς δεν έχει γράψει τίποτα ή σχεδόν τίποτα. Σε ένα-δυο site αναγγελία μόνο ότι βγήκαν 3 άλμπουμ. Ή μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, σε πολλούς από σας που έχετε μια ηλικία, θα ακούσετε τι συμβαίνει στο τριήμερο που βγήκαν τα 3 άλμπουμ του. Και δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι η μουσική αυτή, η κάθε μουσική της κάθε εποχής, αφορά τους νέους. Αν δεν αρέσει τους μεγάλους δεν έχει καμία σημασία. Τι αρέσει στους νέους, αυτό είναι παντού. Στη χώρα μας λοιπόν φαίνεται ότι κάτι άλλο άρεσε την προηγούμενη εβδομάδα. Όταν στην Αγγλία και την Αμερική έχει γίνει χαμός με αυτό που συνέβη με την κυκλοφορία απροσδόκητη του Drake με 3 άλμπουμ. Ο Drake λοιπόν, διαβάζω τα πρώτα που έρχονται, έσπασε ρεκόρ streaming για το 2026 με την κυκλοφορία 3 νέων άλμπουμ. Ο Καναδός Star είχε προαναγγείλει, ξέραμε ότι θα βγάλει ένα άλμπουμ, αλλά αυτός δεν χρειάζεται διαφήμιση, άφησε έκπληκτους τους πάντες και κυκλοφόρησε 3 άλμπουμ τα μεσάνυχτα στις 15 Μαΐου χωρίς καμία διαφήμιση, τίποτα, το είχα πει, ενώ οι άλλοι κάνουν διαφήμιση από μήνες πριν για να προαναγγελία τραγουδιών. Ήδη τα 3 άλμπουμ στην Αμερική είναι σίγουρο ότι είναι στις 4 πρώτες θέσεις. Δεν ξέρω αν κάποιο από τα country, επειδή δόθηκαν τα βραβεία, κάνει μεγαλύτερες πωλήσεις. Μπορεί να έχει την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη θέση, σπάζοντας το ρεκόρ με καινούργια άλμπουμ που είχαν οι Guns N' Roses όταν έβγαλαν 2 άλμπουμ. Και εκεί ήταν πολύ σπουδαίο εκείνο το γεγονός, γιατί έκαναν διπλά. Αλλά και εδώ είναι σπουδαίο, γιατί 3 άλμπουμ κανείς δεν τολμάει να βγάλει την ίδια μέρα. Έκρυβε λοιπόν την κυκλοφορία αυτών των δίσκων. Iceman είναι ο τίτλος του ενός άλμπουμ, Habibti ο άλλος και Made of Honor ο τρίτος δίσκος. Πολλά τραγούδια, έχουν αποτρελαθεί οι φίλοι αυτής της μουσικής, δεν ακούγεται τίποτα άλλο στο Spotify παρά μόνο Drake. Αν μπείτε θα διαβάσετε τις ειδήσεις έξω. Βέβαια εδώ το όνομα δεν λέει, είπαμε πολλά πράγματα και επαναλαμβάνω, τώρα που τα άκουσα καλύτερα τα άλμπουμ το Σαββατοκύριακο, κρίνοντας τη μουσική για τα σημερινά δεδομένα, είναι ένας καλλιτέχνης που έχει αρχίσει εδώ και 16 χρόνια την καριέρα του. Δεν είναι εύκολο, και το είπα και την Παρασκευή αυτό, να βγάζει άλμπουμ που δεν το έχω ακούσει, απλώς η πρώτη άβρα που είχα από τα 3 τραγούδια που έπαιξα, που να μπορεί να αγγίξει αυτούς που παρακολουθούν την μουσική 16 χρόνια μετά από τότε που ξεκίνησε. Πολλά sampling, πολλές συμμετοχές, αυτό θα το έχετε χορέψει.

από τα κορυφαία ονόματα στον χώρο της μουσικής στο νέο αιώνα, ο Drake. Θα παρακολουθήσουμε τα ρεκόρ που θα κάνει και θα αναφερθούμε σε αυτά. Αυτή η εκπομπή παρουσιάζει την επικαιρότητα. Είτε είναι οι μεγάλες επιτυχίες όπως αυτός που ακούσατε, είτε τα σπουδαία άλμπουμ που δεν γνωρίζατε και τα μάθατε από εδώ, όπως ας πούμε το άλμπουμ του Ίνο με τον Μπέρνι ή του Ταξίντο Μουν ή αυτά που παίζουμε τα τελευταία χρόνια. Έτσι λοιπόν τώρα και μέχρι το τέλος μάλλον της εκπομπής θα αφιερώσω το πρόγραμμα σε ένα από τα 3-4 καλύτερα άλμπουμ που βγήκαν στο πρώτο πεντάμινο του 2026. Πιστεύω ότι είναι από τα κορυφαία άλμπουμ και επίσης δεν είναι από αυτά τα άλμπουμ που ακούγονται. Έχει τους φανατικούς φίλους, το συγκρότημα, εδώ και καιρό, γιατί θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά και επιδραστικά συγκροτήματα των τελευταίων 20-25 χρόνων. Και αν το πάρουμε αντικειμενικά, είναι από τα κορυφαία γκρουπ σίγουρα. Έχουν μια πρωτοτυπία, γιατί ήταν από τα πρώτα virtual bands που λειτουργήσαν πραγματικά σαν πλήρες καλλιτεχνικό σύμπαν. Μουσική, animation, χαρακτήρες, visuals. Ένωσαν το alternative με το hip hop, το ηλεκτρονικό, την pop, τα funk, τη world music, χωρίς όμως να ακούγονται χαοτικοί. Για προσέξτε ένα από τα άλμπουμ της χρονιάς που λέγεται To the Mountain με τους Gorillaz.

mountain, all the good souls, the mountain, the mountain, the mountain, the mountain, the mountain, the mountain, the mountain, the mountain, the mountain. Ένα από τα κορυφαία άλμπουμ στο πρώτο πεντάμινο. Αν ήταν 1980 που τα πράγματα ήταν διαφορετικά, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ όταν το ροκ πλησιάζει τις μουσικές από τις διάφορες χώρες, και τότε είχαμε κάνει τεράστια επιτυχία μόνο από αυτή την εκπομπή, το My Life in a Bush of Ghosts του Eno και του Burning. Θα κάναμε επιτυχία και αυτό, αλλά τώρα πια είναι μια διάχυση που κανένας δεν μπορεί να κάνει επιτυχία παρά μόνο το TikTok και τα διάφορα τραγούδια που μπορούν να περάσουν από εκεί. Και είναι κρίμα που τέτοια άλμπουμ θα αναγνωριστούν μόνο από μια μικρή μερίδα κοινού σε σύγκριση με την ποιότητα που εκπέμπουν. Ηχογραφημένο σε όλη την Ινδία, το Λονδίνο και άλλες τοποθεσίες. Έχει, ας πούμε, επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την Ινδική κλασική ενορχίστρωση, το ακούσαμε. Αλλά έχει και εκλεκτικές ηλεκτρονικές pop επιρροές που το συγκρότημα μας έχει μάθει εδώ και 20-25 χρόνια. Οι ερμηνείες είναι σε διαφορετικές γλώσσες, αγγλικά, αραβικά, χίντι, ισπανικά και άλλα. Και θεματικά το άλμπουμ επικεντρώνεται στο θάνατο, τη θλίψη και την μεταθάνατο ζωή.

Η Γκορίλας είναι αυτή, 2026. Και το άλμπουμ αυτό θα μπει μέσα στα κορυφαία που έχουν βγάλει, γιατί άλμπουμς από το παρελθόν, δηλαδή από τη δισκογραφία τους, θεωρούνται πλέον κλασικά. Οι Γκορίλας που έχουν δουλέψει με ένα τεράστιο εύρος καλλιτεχνών, από De La Soul μέχρι Lou Reed και Little Sims. Και εδώ το ίδιο συμβαίνει. Είχαμε παίξει ένα από τα τραγούδια που ήταν και σύμπτωση όταν έφυγε από τη ζωή, η τραγουδίστρια με την Άσαν Μπόσλ, πολύ μεγάλη τραγουδίστρια από την Ινδία. Μεταξύ άλλων συμμετέχουν Johnny Marr, Idols, Anushka Shankar, σας λέω 2-3 ονόματα από τα πολλά που είναι εδώ, Sparks, αλλά και με τα θανάτιες εμφανίσεις από προηγούμενους συνεργάτες, όπως Dennis Hopper ή ο David από τους De La Soul ή ο Tony Allen ή ο Mark A. Smith.

0: river. My urban strikes are not. Oh, I'm just fucking. All right, come on, let's go.
1: Ό,τι πιο σύγχρονο μπορεί να φανταστεί κανείς του φαινόταν τον Damon από τους Blair, ότι είναι ξεχωριστός. Ο Damon και ο Jamie, οι βασικοί, είχαν βιώσει και οι δύο το θάνατο στενών μελών του στην οικογένειά τους κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Γι' αυτό άλλωστε και το θέμα είναι ανάλογο. Υπάρχει άλλο ένα εξαιρετικό τραγούδι, θα το παίξω την Παρασκευή. Γκορίλας λοιπόν, για να μην ξεφεύγει στους 10-15 που θέλουν να ακούν τη σύγχρονη μουσική, από όλους εσάς που μας ακούτε, ότι υπάρχουν σπουδαία πράγματα αλλά πάνε χαμένα στην εποχή μας. Πάρα πολλοί κριτικοί βάζουν τους Γκορίλας δίπλα στα μεγάλα ονόματα αυτών των τελευταίων 20-25 χρόνων, δίπλα στους Radiohead, στους Daft Punk, στους Arctic Monkeys ή στον Kendrick Lamar. Είναι καλλιτέχνες που σημάδεψαν αυτά τα 25 χρόνια. Αύριο 1964 είναι η εκπομπή που από το προχωρημένο σήμερα σας πάει στα σπουδαία του 60 και όχι μόνο. Την Πέμπτη ένα άλλο φοβερό αφιέρωμα που έρχεται σε ένα τραγουδοποιό. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω ανάρτησή του στο Truth Social γνωστοποίησε πως αποφάσισε να αναβάλει την προγραμματισμένη για αύριο τρίτη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν μετά από εκκλήσεις ηγετών της Μέσης Ανατολής. Συγκεκριμένα αναφέρει, μου ζητήθηκε από τον Εμίρ του Κατάρ Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλθάνη, τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν Αλσαούντ και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Μοχάμεντ Μπιν Ζέιν Αλ-Ναχάν να αναβάλουμε την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεσή μας κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η οποία έχει οριστεί για αύριο, δεδομένου ότι διεξάγονται τώρα σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι κατά τη γνώμη τους ως μεγάλοι ηγέτες και σύμμαχοι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής, ανέφερε αρχικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τόνισε πως έχει δώσει εντολή σε αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις να είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αποδεκτή συμφωνία. Νωρίτερα σε δηλώσεις του στη New York Post υποστήριξε ότι ξέρουν τι έρχεται σύντομα. Όταν ρωτήθηκε αν θα δεχόταν 20ετές πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, απάντησε χαρακτηριστικά δεν είμαι ανοιχτό σε τίποτα αυτή τη στιγμή, συμβαίνουν πάρα πολλά. Ωστόσο το Πακιστάν φέρεται να διαβίβασε στην Ουάσιγκτον νέα αναθεωρημένη πρόταση εκ μέρους του Ιράν, η οποία εξετάζεται χωρίς μέχρι στιγμής επίσημη τοποθέτηση από τις ΗΠΑ. Οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί, δεν αντιμετωπίζουμε μια συστημική κρίση στον τουρισμό αυτή τη χρονιά. Ζούμε σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, αλλά απαιτείται προσαρμοστικότητα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Θα αντιμετωπίσουμε και αυτή την κρίση με αισιοδοξία. Έχετε περάσει χειρότερα και η ελληνική πολιτεία απέδειξε ότι είναι κοντά στον κλάδο του τουρισμού, συμπλήρωσε, τονίζοντας ότι αν επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, θα δούμε μια έκρηξη των last minute booking. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση σκαφών από τον Ισραηλινό στρατό. Σύμφωνα με ανακοίνωση, το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελληνοπολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο Global Summit Flotilla. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη ζήτησε από τις αρχές του Ισραήλ να τύχουν σεβασμού τα δικαιώματα των Ιταλών πολιτών που μετήχαν στην αποστολή αυτή και να φεθούν ελεύθεροι το συντομότερο δυνατό. Ο Ισραηλός Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν έναν ακόμη στολίσκο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα κάνοντας λόγο για ένα κακόβουλο σχέδιο. Σε συνομιλία με νέους και νέες, στο κέντρο της Αθήνας ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κάλεσε την νεολαία να πάει στις κάλπες όποτε αυτές στηθούν και τους προσκάλεσε στην εκδήλωση της επόμενης Τρίτης στο Θησίο για να ανοίξουμε, όπως είπε χαρακτηριστικά, τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. 6 νεκροί και 8 τραυματίες από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη της Τουρκίας. Ο δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πυρ σε εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολείς και σκοτώσει άλλους δύο άνδρες, καθώς τρεπόταν σε φυγή. Ο φερόμενος ως δράστης ξεκίνησε την επίθεση, σκοτώνοντας την πρώην σύζυγό του στο σπίτι της.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Δυτική και Ανδρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς τα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές με σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

12 και 10, αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης, 19 Μαΐου, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το καταπληκτικό ξημέρωμα που ο καιρός είναι δροσερός, μπορείτε να βγείτε τώρα να πάτε μία βόλτα, να χαλαρώσετε, να ηρεμήσετε, μπορείτε να κοιμηθείτε ή μπορείτε να μας ακούτε, παρακαλώ. Εδώ είμαστε με τον Παναγιώτη Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας, αλλά στις 2. Εδώ λοιπόν είμαστε με Facebook και με Viber, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε, και βεβαίως να καλωσορίσουμε στη παρέα μας, ακόμα δεν ξεκινήσω. Γεια σου Κωνσταντίνε. Θέλω μία ηρεμία να έχουμε, διότι πώς θα γίνει. Εδώ αναβάλλονται καταστάσεις. Είχαμε μία επίθεση στο Σαν Ντιέγκο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε τζαμί. Και σήμανε βέβαια συναγερμός για παρουσία ενόπλων και πυροβολισμούς στο Ισλαμικό Κέντρο της Αμερικανικής Μεγαλούπολης. 3 νεκροί, οι δύο είναι οι δράστες. Μάλιστα πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, η απειλή έχει εξουδετερωθεί. 3 άνδρες είναι οι νεκροί, είπαμε, οι δύο είναι οι δράστες. Και οι αναφορές κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες και έχουν ενεργοποιηθεί λίγες διαδικασίες στο νοσοκομείο Sharp Memorial για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτης ανάγκης. Και συντονιζόμαστε, είπε εκεί ο εκπρόσωπος του νοσοκομείου με την κομιτεία του Σαν Ντιέγκο και άλλους φορείς για την αντιμετώπιση του συμβάντος. Και τα γνωστά, η αστυνομία κάλεσε τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή εκεί που βρίσκεται το τζαμί. Ανέβει και βίντεο στα social media. Φαίνεται οι άνθρωποι να απομακρύνονται από το κτίριο, ορισμένοι κρατώντας το χέρι του άλλου, συνοδευόμενοι από αστυνομικούς. Ένας ο νεκρός στο τζαμί είναι ο φρουρός ασφαλείας. Και κοιτάξτε τώρα, υπήρξε μια αναφορά από τον ημάμι εκεί σε ένα βίντεο ότι υπήρχαν κάποιες ανεπιβεβαίωτες απώλειες, δεν είχε δώσει λεπτομέρειες, αλλά ότι όλοι οι μαθητές στο σχολείο του συγκροτήματος είναι ασφαλείς, και οι μαθητές και οι δάσκαλοι. Οπότε βγαίνει η αστυνομία και λέει ότι είναι οι τρεις νεκροί. Το Ισλαμικό Κέντρο που βρίσκεται στο Κλερμόντ, είναι συνοικία του Σαν Ντιέγκο, είναι το μεγαλύτερο τέμενος στην κομιτεία. Και είχαν πει νωρίτερα ότι είναι η κατάσταση ενεργή αλλά υπό έλεγχο, και σιγά σιγά μάθαμε και λεπτομέρειες. Έτσι είναι, παιδιά, κατάσταση. Ωραία, ξεκινήσαμε την Τρίτη. Τι να πω, Δευτέρα είναι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ήθελα να το θυμόμαστε αυτό. Λοιπόν, ήτανε σήμερα να γίνει επίθεση στο Ιράν και βγήκε χθες ο Τραμπ και είπε ότι ανεβλήθη, την ανέβαλε την προγραμματισμένη επίθεση, μετά από αίτημα του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Και το ζήτησαν, λέει, οι ηγέτες των χωρών αυτών, δεδομένου ότι προς το παρόν διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις. Και μέσα στην ανακοίνωση, στην ανάρτηση του Τραμπ, που είπε ποιοι του ζήτησαν να αναβάλουν την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεσή μας κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ναι, θα ζητούν όλοι αυτοί να επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής, και η συμφωνία αυτή, λέει, θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν και
με βάση λέει το σεβασμό μου προς τους προαναφερθέντες ηγέτες, τον Εμίρη του Κατάρ, τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έδωσε εντολή στον Υπουργό Πολέμου, τον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου και τις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών να μην πραγματοποιήσουν την προγραμματισμένη για αύριο, για σήμερα δηλαδή, επίθεση κατά του Ιράν, αλλά τους έδωσα, λέει, επίσης εντολή να είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αποδεκτή συμφωνία. Μιλώντας χθες Δευτέρα, έτσι, στην εφημερίδα The Post, ο Τραμπ είπε ότι δεν είναι ανοιχτός σε οποιασδήποτε παραχωρήσεις για την Τεχεράνη και άφησε να εννοηθεί ότι το Ιράν κατανοεί τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής δράσης των Ηνωμένων Πολιτειών, επειδή ξέρουν, λέει, τι θα συμβεί σύντομα, είπε. Ερωτήθηκε για τη δήλωσή του την περασμένη Παρασκευή ότι θα ήταν πρόθυμος να αποδεχτεί ένα 20ετές μορατόριο στον εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν και είπε ότι δεν είμαι ανοιχτός σε τίποτα αυτή τη στιγμή. Επιστρέφοντας από την Κίνα, τη συνάντηση με το Xi Jinping την περασμένη εβδομάδα, φέρεται να πέρασε ο Τραμπ το Σαββατοκύριακο συζητώντας με την ομάδα εθνικής ασφαλείας του στη Βιρτζίνια, στο Golf Club του, σχεδιάζοντας τα επόμενα βήματα για το Ιράν. Τώρα, τι γίνεται? Σήμερα περιμένουμε περισσότερες συναντήσεις, διότι οι υποστηρικτές του παροτρύνουν τον Αμερικανό πρόεδρο, οι βουλευτές υποστηρικτές του, έτσι, παροτρύνουν τον Τραμπ να επαναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, διότι, λέει, η διπλωματία φαίνεται να έχει βαλτώσει. Νωρίτερα, αραβικά μέσα ενημέρωσης έφεραν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες της αναθεωρημένης απάντησης του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτή η απάντηση φαίνεται να περιλαμβάνει μία σειρά από νέους όρους και απαιτήσεις, τις οποίες απορρίπτει Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο Άξιος. Ανεπαρκής, λέει, είναι η πρόταση αυτή. Αν το Ιράν δεν αλλάξει τη θέση του, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να συνεχίσουν τη διαπραγμάτευση με βόμβες. Πληροφορίες αραβικών μέσων, λοιπόν, χθες ανέφεραν ότι η Τεχεράνη ζητά μακροχρόνια εκεχηρία πολλών φάσεων, συνδυασμένη με μια πολιτική διατύπωση της αναμενόμενης συμφωνίας που θα διασφαλίζει το γόητρο της χώρας. Επίσης, φέρεται να ζήτησε το Ιράν σταδιακό και ασφαλές άνοιγμα των στενών του Ορμούζ με εγγυήτριες χώρες, το Πακιστάν και το Ομάν στο Ορμούζ, διαχωρίζοντας το θέμα του θαλάσσιου διαδρόμου από το πυρηνικό πρόγραμμα, που είναι πολύπλοκο το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος, το μπορούμε να το καταλάβουμε. Και λένε οι ίδιες πηγές ότι

οικονομικές παραχωρήσεις. Και επίσης, η Ιρανική πηγή λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να εξαιρέσουν την Τεχεράνη από τις κυρώσεις για το πετρέλαιο στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αυτό το λέει το ημιεπίσημο πρακτορείο Τασνίμ, που είναι των φρουρών της Επανάστασης, έτσι. Αλλά ερωτήθηκε από το Ρόιτερ, Ιρανός αξιωματούχος δεν σχολίασε. Επίσης, Αμερικανός αξιωματούχος που επικαλείται ο ιστότοπος Άξιος απορρίπτει ως ανεπαρκή την Ιρανική απάντηση, διότι λέει ότι η Τεχεράνη δεν αλλάζει τη θέση του. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις μέσω βομβών. Ωραία διαπραγμάτευση. Ο Λευκός Οίκος λέει ότι αυτή η απάντηση του Ιράν δεν είναι ουσιαστική βελτίωση, είναι ανεπαρκής. Και αυτή η απάντηση κοινοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το βράδυ της Κυριακής μέσω Πακιστανών Μεσολαβητών. Έχει, λέει, μόνο συμβολικές βελτιώσεις σε σχέση με την τελευταία πρόταση. Η νέα πρόταση περιλαμβάνει περισσότερες αναφορές στη δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου, αλλά δεν έχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την αναστολή του εμπλουτισμένου ουρανίου ή να παραδοθούν τα υφιστάμενα αποθέματά του. Οι Ιρανοί λένε να τα πάμε στη Ρωσία. Ο Τραμπ λέει να τα φέρετε στην Αμερική. Καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, όσον αφορά στις κυρώσεις για το πετρέλαιο, στην άρση ορισμένων κυρώσεων για το πετρέλαιο στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, είπε Αμερικανός αξιωματούχος ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι άρση κυρώσεων δωρεάν, βάλτε το σε εισαγωγικά, χωρίς αμοιβαίες ενέργειες από την Ιρανική πλευρά. Ήρθε, λέει, η ώρα οι Ιρανοί να κάνουν μια μικρή προσπάθεια. Χρειαζόμαστε μια πραγματική, ουσιαστική και λεπτομερή συζήτηση για το πρόγραμμα το πυρηνικό, πάλι με τις βόμβες. Ο ίδιος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τεχεράνη δεν διεξάγουν άμεσες διαπραγματεύσεις επί της ουσίας της συμφωνίας, αλλά έμεσες συνομιλίες για να συμφωνήσουν σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Διαπραγματεύονται για να κάνουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, εμείς κρατάμε το γεγονός ότι ανεβλήθη, δεν ματαιώθηκε, αναβλήθηκε η σημερινή επίθεση και περιμένουμε να προχωρήσουμε παρακάτω για να δούμε τι θα γίνουμε εν τη αυτή περιπτώσει, διότι πόλεμος είναι. Θα μου πείτε, γιατί να μην τελειώσει άμεσα? Ποιος το πίστευε αυτό, θα τελειώσει άμεσα? Ποιος το πίστευε? Εντάξει παιδιά, τώρα μην το συζητάμε. Για να δούμε. Είπε ότι θα, πώς το λένε, είναι έτοιμοι σε κάθε περίπτωση να συζητήσουν. Τις τελευταίες μέρες ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, εκτός που είχε μιλήσει με τον Κινέζο Πρόεδρο που είχε πάει στο Πεκίνο. Και επειδή όλα είναι, συγκοινωνούν τα δοχεία και όλα είναι κρίκι της ίδιας αλυσίδας και όλα παίζουν το ρόλο τους, παρακαλώ, υπάρχει κάτι που λέγεται πετρέλαιο και επίσης υπάρχει κάτι που λέγεται έλλειψη καυσίμων, και αυτό όλο προκαλεί μια ανησυχία, διότι όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι στερεύουν τα ενεργειακά αποθέματα του πλανήτη και η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε ξανά τα $110 το βαρέλι. Οπότε θα δούμε. Όχι ότι όταν πήγε στην Κίνα περιμένανε διάφορα, έτσι, ότι θα μεσολαβήσει η Κίνα, ότι θα ανοίξει ασθενά τορμούς, τίποτα δεν έγινε από αυτό όλο. Και τώρα θέλουμε να δούμε τι γίνεται, διότι υπολογίζεται ότι σε 79 μέρες χάθηκαν από τον εφοδιασμό 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου και από τα στρατηγικά αποθέματα ξοδεύτηκαν 200 εκατομμύρια βαρέλια. Οριακό σημείο κατάρρευσης των αποθεμάτων. Στην Ελλάδα το οριακό σημείο θα έρθει γύρω στις αρχές Ιουλίου, εκτίμησε στο Earth News ο ενεργειακός αναλυτής Μιχάλης Μυριάνθης.

Και οι επενδυτές, λέει, ξεκινούν τη νέα εβδομάδα με άγχος. Η τιμή του πετρελαίου είναι υψηλότερη από την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν υιοθετήσει σκληρότερη στάση. Χρηματιστεί στο έκτημα αυτό. Και στη χώρα μας συνεχίζεται προς στιγμή η επιδότηση ντίζελ στην Αγγλία, ενώ ο Υπουργός Ενέργειας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο στοχευμένης στήριξης ευάλωτων ομάδων και για το κόστος του ρεύματος, παιδιά. Και για το κόστος του ρεύματος. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, είναι και 24, να ακούσουμε ένα τραγούδι, παρακαλώ.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Καλημέρα Ιωάννη, καλά είμαστε, ευχαριστώ. Εσύ πώς τα πέρασες, τι θα γίνει λέει τέλος πάντων με τον πόλεμο? Μάμα το ξέραμε. Αναβάλλεται. Λέει, ναι, αφού σου λέει διαπραγματεύεται. Παιδιά, είναι, πώς το λένε, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται κάποιος την διαπραγμάτευση. Έτσι είναι. Δεν είναι, ξέρεις, άντε να συμφωνήσουμε. Εδώ είναι κατάσταση πιέσης, επιπιέσεων κτλ. Λίγο μετά την ανάρτηση του Τραμπ ότι αναβάλλεται η σημερινή επίθεση, η Ιρανική κρατική τηλεόραση τη χαρακτήρισε υποχώρηση. Υποχώρηση. Με βάση, λέει, το φόβο. Φοβάται, λέει, και υποχωρεί ο Τραμπ. Βέβαια, νωρίτερα έχει αναφέρει ότι τα αμυντικά συστήματα ενεργοποιήθηκαν αργά χθες το βράδυ στο νησί Κέσμ, στα στενά του Ορμούς. Η κατάσταση ήταν υπό έλεγχο, λέει, εκεί. Είναι το μεγαλύτερο ιρανικό νησί στο Περσικό κόλπο. Ζουν περίπου 150.000 άνθρωποι και υπάρχει και επίσης μια μονάδα αφαλάτωσης νερού στο νησί αυτό. Και είχαμε και δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, του Φιντάν, από το Βερολίνο, σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον γερμανό ομολογό του. Δήλωσε ότι η άμεση ανησυχία των διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν ήταν να κρατήσουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ. Αλλά το πυρηνικό πρόγραμμα, λέει, παραμένει κεντρικό ζήτημα. Μεγάλο μέρος, λέει, του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, που θα μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί για πυρηνικά όπλα, βάφτηκε κάτω από σύραγγες που κατέρευσαν μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν τον περασμένο Ιούνιο, έτσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ισραήλ. Και εκτίμησε ο Φιντάν ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κατάσταση που να αποτελεί πραγματική απειλή. Άλλη γνώμη έχει ο Τραμπ. Και επίσης, για να συνεχιστεί αυτό, να μην αποτελεί δηλαδή απειλή, τα μέρη πρέπει να καταλήξουν και να ολοκληρώσουν μια πυρηνική διαπραγμάτευση μεταξύ τους. Ευτυχώς που το είπε, γιατί δεν το ξέραμε. Επίσης είπε, το ερώτημα είναι τι θα δοθεί σε αντάλλαγμα, με ποια σειρά και υπό ποιες συνθήκες. Εν τιάφη περιπτώσει, ο Αραχτσί, ο Υπουργός Εξωτερικών, έτσι, είχε δηλώσει την Παρασκευή κιόλας ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης ήταν το μεγαλύτερο εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις. Και έρχεται και το Άξιος, ο ιστότοπος Άξιος, και λέει ότι σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος συγκαλεί συνεδρίαση στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους του Εθνικής Ασφαλείας για να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά της Τεχεράνης. Τώρα, πρέπει να σας πω, έτσι λέει ο ιστότοπος αυτός. Και την πληροφορία αυτή μεταδόθηκε σε συνέχεια της προειδοποίησης Τραμπ ότι ο χρόνος τελειώνει και τα λοιπά, αλλά και τις συνομιλίες που είχε με τον Νετανιάχου. Και τώρα αναμένομαι. Ο Νετανιάχου είχε δηλώσει χθες, σήμερα είναι Τρίτη, έτσι, την Κυριακή, ότι τα μάτια μας είναι ανοιχτά όσον αφορά στο Ιράν. Και θα ακούσει, λέει, εντυπώσεις από το ταξίδι στην Κίνα που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος και άλλα πράγματα. Και επίσης υπάρχουν, λέει, πολλές πιθανότητες και είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο. Έτσι είπε. Όχι ότι δεν είναι το Ισραήλ πάντα για κάθε σενάριο. Βομβαρδίζει ανηλαιώς το Λίβανο, ας πούμε. Ανηλαιώς. 3.000 νεκροί και παραπάνω. Όχι, δεν είναι από τις 2 Μαρτίου. Να σας πω αμέσως, 3.020. 116 υγειονομικοί, 211 παιδιά. 9.273 είναι οι τραυματίες. Θα μου πεις, δεν έχουν και χειρία. Άλλο αυτό. Επί του πεδίου λέμε τι γίνεται. Και χειρία έχει.
Δεν είχαν πει ότι αποφασίζουν την περασμένη εβδομάδα ότι θα παραταθεί 45 μέρες. Εντάξει. Εντάξει. Μην βιάζεστε. Σιγά σιγά. Και όχι ότι οι Ιρανοί. Τώρα να συζητήσουμε όπως έχουν τα πράγματα. Ας πούμε οι Ιρανοί τώρα βαρδίζουν οργανώσεις που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κοντά στα σύνορα με το Ιράκ. Στο βόρειο Ηράκλειο εδρεύουν αυτές οι οργανώσεις. Επιχειρούσαν να εισάγουν στη χώρα ένα σημαντικό φορτίο αμερικανικό όπλων και πυρομαχικών. Αυτό το λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Ποιες οργανώσεις είναι? Μπλέκονται σε αυτή τη φερόμενη απόπειρα ελαφρέας εισαγωγής όπλων? Δεν λένε. Αν υπήρξαν θύματα, δεν λένε. Εν τη αυτή περιπτώσει, οι αντάρτες Κούρδοι του Ιράν έχουν μπει στο στόχαστρο πολλές φορές αφού τέθηκε σε εφαρμογή στις 8 Απριλίου αυτή η κατάπαυση του πυρός, η εύθραυστη. Η Τεχεράνη λέει είναι τρομοκρατικές οι κουρδικές οργανώσεις, εξυπηρετούν τα δυτικά συμφέροντα ή τα Ισραηλινά. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πολλές από αυτές αντιπαρατέθηκαν στο παρελθόν με τις Ιρανικές Δυνάμεις Ασφαλείας σε περιοχές που οι Κούρδοι αποτελούν την πλειοψηφία του πληθυσμού. Τα τελευταία χρόνια βέβαια έχουν διακόψει την ένοπλη δράση τους, αν και συνεχίζουν από την εξορία να μάχονται κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης. Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε για τι πράγμα μιλάμε, το καθεστώς στο Ιράν έχει προχωρήσει σε περισσότερες από 4.000 συλλήψεις για κατηγορίες που σχετίζονται με τον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Η Human Rights Activist News Agency είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γνωστοποίησε ότι έχει καταγράψει τουλάχιστον 4.023 συλλήψεις από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος μέχρι και τις 9 Μαΐου. Σε αυτούς που έχουν συλληφθεί έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για κατασκοπία, απειλές στην εθνική ασφάλεια ή ακόμη και για μετάδοση περιεχομένων που συνδέονται με τη σύραξη σε ξένα μέσα. Και οι Ιρανικές αρχές, λέει, εκμεταλλεύτηκαν τον πόλεμο για να δικαιολογήσουν συλλήψεις, περιορισμούς στην ελευθερία του λόγου, όχι ότι είχαν, αλλά λέμε, και βιοπραγίες εναντίον αμάχων. Τώρα μην μπούμε στη διαδικασία να πούμε για τις βιοπραγίες και τα λοιπά, θα στεναχωρηθούμε όλοι πάρα πολύ. Πολύ όμως. Στο Ιράν, ο αρχηγός της αστυνομίας δήλωσε την Κυριακή, προσέξτε τώρα, διατύπωση, ότι περισσότεροι από 6.500 προδότες και κατάσκοποι που συνδέονται με τον εχθρό έχουν συλληφθεί μετά τις αντικυβερνητικές δηλώσεις του Ιανουαρίου. Θέλετε να το συνεχίσουμε, να το προχωρήσουμε? Για τις εκτελέσεις, οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιβεβαιώνουν ότι μετά την έναρξη του πολέμου 28 Φλεβάρι, οι αρχές προχώρησαν στην εκτέλεση 26 ανδρών που θεωρούνταν πολιτικοί κρατούμενοι. Οι 14 είχαν καταδικαστεί για διασυνδέσεις με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, ένας για τις διαδηλώσεις του 22 και άλλοι 11 για σχέσεις με απαγορευμένες οργανώσεις της αντιπολίτευσης. Τους κρεμάσαν όλους αυτούς. Τους κρεμάσανε. Είναι αυτό που λέμε κομψά διαπαγχωνισμού. Επίσης, η μη κυβερνητική οργάνωση αυτή έκανε λόγο για τουλάχιστον 3.636 νεκρούς, από τους οποίους οι 1.701 είναι άμαχοι εξαιτίας της επίθεσης των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Το έχω ξαναπεί, κινδυνεύω να γίνω κουραστική, αλλά θα το ξαναπώ. Κουβεντιάζουμε για τις οικονομικές επιπτώσεις, γιατί δεν επηρεάζεται μόνο μία χώρα, αντε δύο χώρες, επηρεάζεται παγκοσμίως το σύστημα. Και βεβαίως είναι ζήτημα και βεβαίως έρχεται στο φως, διατηρείται στο φως της δημοσιότητας και στην, πώς να το πω τώρα, έτσι στο διεθνές ενδιαφέρον, αλλά και αυτό που κουβεντιάζουμε, 3.000 τόσοι, 4.000 τόσοι, 26 εκτελεστέντες και τα λοιπά, άνθρωποι είναι. Άνθρωποι, έτσι, άνθρωποι. Για να μην ξεχνιόμαστε.
περί τίνος πρόκειται. Χωρίς να θέλουμε να δικαιολογήσουμε το οτιδήποτε, ξαναλέω, για να μην μπερδευόμαστε. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου να δικαιολογήσουμε το οτιδήποτε και τον οποιονδήποτε. Επίσης, μια που μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα και για την καταπάτησή τους και όλα τα σχετικά, θυμάστε που κουβεντιάζαμε εδώ για την Ιρανή ακτιβίστρια και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί, η οποία ήταν σε άθλια κατάσταση διότι έχει καρδιολογικά προβλήματα πάρα πολλά και πάρα πολύ σοβαρά. Πήρε εξιτήριο λοιπόν από την καρδιολογική μονάδα εντατικής θεραπείας και επέστρεψε στο σπίτι της. Είχε μεταφερθεί στη φυλακή πριν λίγες εβδομάδες, από τη φυλακή πριν λίγες εβδομάδες σε νοσοκομείο, διότι ήταν ετοιμοθάνατη. Την προλάβανε στο παραμισό. Η 54χρονη Μοχαμαντί είναι μία από τις πιο γνωστές φωνές υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Να θυμίσω ότι τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ειρήνης το 23, ενώ βρισκόταν υποκράτηση για τη δράση της υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και κατά της θανατικής ποινής. Υπάρχει ένα ίδρυμα που διαχειρίζεται η οικογένειά της στο όνομά της. Και σύμφωνα με αυτό το ίδρυμα, η Μοχαμαντί υπέστη πιθανό καρδιακό επεισόδιο στα τέλη Μαρτίου, γιατί δεν ξέραν τι έχει. Ποιος θα πάει να τη δει? Ποιον θα αφήνανε? Και μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομείο στην πόλη Ζασντάν, στο βορειοδυτικό Ιράν. Μετά από προσωρινή αναστολή της ποινής της, δώσανε πολύ χρήμα. Δεν ανεστάλει έτσι η ποινή. Καταβολή υψηλής εγγύησης. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πάρς της Τεχεράνης μέχρι τις 17, μέχρι εχθές νοσηλευόταν εκεί. Και η κατάσταση της υγείας της απαιτεί συνεχή ιατρική παρακολούθηση εκτός φυλακής. Αν την ξαναβάλουν, εμείς θα πέθανε. Δεν έχουμε σχόλιο από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών και επίσης ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν αναφέρονται καθόλου στην υπόθεση. Καθόλου όμως, σαν να μην υπάρχει. Η υπόθεση όμως αυτή έχει προκαλέσει της Μοχαμαντί έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, τον περασμένο Δεκέμβριο συνελήφθη εκ νέου, αφού επέκρινε δημόσια το θάνατο του δικηγόρου Χοσρόβ Αλικορντί. Και επειδή πήγε στο μνημόσυνο εν τη αυτή περιπτώση και έκανε δηλώσεις, την κατηγόρησαν για προκλητικές δηλώσεις. Όποιος μιλάει κατά του καθεστώτος, έτσι, τελειώνει η ιστορία του. Η Επιτροπή Νόμπελ είχε ζητήσει από τη Χεράνη την άμεση απελευθέρωσή της, καταγγέλλοντας τη συνεχιζόμενη κράτηση. Αφού την πήγαν στο νοσοκομείο, τώρα πάει σπίτι, θα την ξανασυλλάβουνε, ποιος να ξέρει. Από τα ιρανικά μέσα πάντως δεν θα μάθουμε. Έτσι, δεν θα μάθουμε. Δεν θα μάθουμε, γιατί εκεί όποιος μιλάει, όποιος αντιδρά, όποιος φέρνει αντίρρηση, το εκρήωμα κατευθείαν. Είναι και 42, παρακαλώ.

Είναι μία παρατέταρτο. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Να πω καλημέρες και καλησπέρες στη Σοφία. Γεια σου Σοφία μου, είμαστε καλά, ευχαριστώ εσύ. Και στο Γιώργο, ο οποίος στέλνει ένα θαυμάσιο καταπληκτικό βιντεάκι, το οποίο μπορώ να καταλάβω τι λέει, αλλά θέλω να ακούσω με τις φωνές τις δικές τους. Έτσι. Δεν έχει νόημα να προσπαθώ. Θέλω να το ακούσω όπως είναι. Καταλαβαίνει τι λέω και γιατί το λέω. Λοιπόν, να πω και στην... Αχ, τι ωραία, ευχαριστώ. Στην Εύα. Γεια σου Εύα. Να είσαι καλά. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Τι... Έλα. Δεν θέλω τέτοια πράγματα να λέτε. Εδώ είμαστε όλοι να κάνουμε παρέα και να κουβεντιάζουμε και να συζητούμε και. Γεια σας. Καλώς το Παναγιώτη. Εντάξει παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Είναι λέει και αυτό, το κουβεντιάζω. Σας το είχα πει από τα ξημερώματα της Κυριακής που ήμασταν εδώ, ότι θα γίνει πάρα πολύς λόγος. Καλό είναι αυτό, να συζητώνται τα ζητήματα όλα. Και επίσης, για να το κλείσω, γιατί δεν έχει πια σημασία, έχει περάσει την ιστορία ο διαγωνισμός αυτός της Eurovision. Δεν είναι τώρα, είναι ίδιον του λαού, των ανθρώπων, θα πω και να μην παρεξηγούμαστε. Όταν είμαστε στα πάνω μας όλοι μαζί, όταν είναι κάποιος που δεν είναι στα πάνω του και είναι στα κάτω του, όχι, στο πει το εξώτερο, και ξαφνικά είμαστε με τους νικητές. Σιγά την ενάτη του Μπετόβεν που ακούσαμε από τη Βουλγαρία. Δηλαδή πραγματικά. Μπράβο και πώς ψηφίσαν οι επιτροπές και αυτό και δεν μας... τέλος. Πάμε παρακάτω. Προχωράμε. Οκ. Εντάξει. Σας παρακαλώ πολύ. Λες και... Επίσης λεπτομέρεια της λεπτομέρειας αυτό και άκουσα και κάτι ουρλιαχτά και κάτι φωνές και κάτι αυτό. Είναι κάποιοι άνθρωποι αρέσκονται σε αυτό. Να κουβεντιάζουν για την ΕΡΤ. Καλό είναι. Αν πει καλό είναι με την έννοια του να μην ξεχνιόμαστε αυτό. Τώρα τα υπόλοιπα προχωράμε, ρε παιδιά. Τα λύσαμε τα άλλα τα προβλήματα. Για έμεινε αυτό. Να είναι καλά το παλικαράκι να προχωρήσει και να έχει την καλλιτεχνική του πορεία και στη ζωή του και σε όλα. Αμέσως με το δάχτυλο στη σκανδάλη, αδερφέ, με το που θα γίνει κάτι, θα γίνει στραβή αμέσως. Θα μου πεις που είχαν και χειρότερα. Το Βρετανό, τον έρμο που τελευταίος που ήρθε εκεί με την Αυστρία, τον αφήσανε μόνο του, φύγανε. Άνθρωπος δεν υπήρχε. Από την αποστολή, ούτε τον BBC λέει πήγε. Καθότανε μόνο του το άνθρωπος εκεί πέρα, μόνος του, και πήγε η Δανία, μια κυρία εκεί από τη Δανία, από την αποστολή, και τον πήρε από το χέρι και τον πήγε εκεί πέρα, που καθόντουσαν οι Δανείοι. Τρομερή κατάσταση. Τι είναι αυτό. Τα υπόλοιπα δεν τα χρειάζεται να κουβεντιάσουμε, γιατί πώς λειτουργεί ο καθένας δεν ξέρω. Και επίσης πόσο κόσμο έχει ο καθένας σαν την Ευρώπη διασκορπισμένο. Να το κοιτάξουμε και αυτό. Κλείνουμε το θέμα του Eurovision, να είμαστε καλά και του χρόνου. Λοιπόν, τι ώρα είναι, παρά 10, θέλω να το πω έτσι όπως πρέπει το θέμα αυτό, γιατί υπάρχει ένα στολίσκος που ξεκίνησε για τη Γάζα. Το ξέρουμε. Αν το ξέρουμε, το μάθουμε. Λοιπόν, έγινε μία επιχείρηση Ισραηλινή και αρεχετίστηκαν τα 28 από τα 54 από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Τα υπόλοιπα 26 συνεχίζουν να πλέουν προς τον Παλαιστινιακό θύλακα. Αυτό το ανακοίνωσαν οι διοργανώτες. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών είχε προειδοποιήσει προχθές ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στη λωρίδα της Γάζας, που πεθαίνουν και αρρωσταίνουν και αφήνονται στο έλεος του Αλλάχ, στην προηγουμένη περίπτωση. Ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναχαίτησαν ένα ακόμη στολίσκο που κατευθυνόταν στη Γάζα, κάνοντας λόγο για ένα κακόβουλο σχέδιο. Μάλιστα. Σκάφη λοιπόν του στολίσκου
Global Summit για τη Γάζα απέπλεψαν για τρίτη φορά την Πέμπτη από τη Νότια Τουρκία, μετά από προσπάθειες που είχαν γίνει στο παρελθόν για να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στο θύλακα. Είχαν κάνει την προσπάθεια και άλλοι στο Λίσκι. Είχαν αναχαιτιστεί από τους Ισραηλινούς σε διεθνή ύδατα. Υπάρχουν και τα βίντεο, σε ζωντανή μετάδοση έδειξε πολεμικά πλοία να πλησιάζουν σκάφη του στο Λίσκο. Και λέει απαιτούμε να φύγετε και τα λοιπά. Λένε η αρχική ανάρτηση στο X του Global Summit Φωτίλα. Λένε ότι πολεμικά πλοία αναχαιτίζουν αυτή τη στιγμή το στόλο μας και οι Ισραηλινές δυνάμεις αποβιβάζονται στο πρώτο από τα σκάφη μας μέρα μεσημέρι. Απαιτούμε ασφαλή διέλευση για την νόμιμη μη βίαιη ανθρωπιστική μας αποστολή. Και η οργάνωση ανέφερε ότι 426 άτομα συμμετέχουν στο στολίσκο, που ήταν 54 τα πλοία από 39 χώρες. Και το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ κάλεσε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την πρόκληση να αλλάξουν πορεία και να γυρίσουν αμέσως πίσω. Το Υπουργείο Εξωτερικών, το δικό μας, προέβη σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που λέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση κτλ. Και λέει ανακοίνωση ότι το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν. Να τύχουν σεβασμού τα δικαιώματα των Ιταλών πολιτών που μετήχαν στην αποστολή και να αφαιθούν ελεύθεροι το συντομότερο δυνατόν, ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας. Για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί μέσα σε όλα, γιατί είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, δεν το συζητώ. Μερικά πράγματα τα ξεχνάμε. Άνθρωποι είμαστε. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Δεν γίνεται, αλλά καλό είναι να τα μαθαίνουμε και να ξέρουμε τι γίνεται και παρά έξω. Εκτός από τα πολεμικά και όλα τα σχετικά. Γεια σου Βασίλη. Έχει ησυχία στη Δράμα? Είναι καλόν. Το ότι κάπου έχει ησυχία είναι καλό πράγμα, παιδιά. Αλήθεια σας το λέω. Δεν στέλνεις, αλλά ακούς. Το ζήτημα είναι να ακούς. Τώρα βρήκες ευκαιρία, έστειλες. Μη μαχώνεσαι καθόλου, Βασίλης Νίκος. Γεια σου Αλέξανδρε. Να το ανοίξω αυτό το... Α, Ροσπάνθυρας. Ναι. Ροσπάνθυρας, Πίτερ Σέλερς. Μου στείλες τι είναι αυτά. Αυτά που λέγαμε παλιά, που τα ακούνε τώρα οι νέοι και μας κοιτάζουν λες και είμαστε εξωγήινοι, βιντεοκασέτες και τέτοια. Ναι, εξωγήινοι, τι λέει τώρα. Τι να είναι άραγε η βιντεοκασέτα. Εδώ κοντεύουμε να μας ρωτάνε τι είναι αν άνοιγε το DVD. Καλό καλοκαίρι, ε. Αχ, Παναγία. Εντάξει, παιδιά, θα έρθει και το καλοκαίρι, βιάζεστε. Σήμερα θα έχει βροχές. Δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά σήμερα θα έχει βροχές. Θα τα πούμε αναλυτικά στη δεύτερη ώρα, μην να μπερδεύουμε τα πράγματα και μην δημιουργούμε εντυπώσεις για ζητήματα που δεν άπτονται της δικαιοδοσίας μας. Άλλος αποφασίζει τι καιρό θα έχει. Σύμπαν πες το, φύση πες το, Θεός πες το, ό,τι θέλεις πες το. Όμως άλλος αποφασίζει. Λοιπόν, είναι παραπέντε, θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων να δούμε τι γίνεται εντός, εκτός και έπειτα αυτά. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Viber έχουμε, Facebook έχουμε. Το Facebook πολύ το εκτιμάτε, βλέπω. Μπράβο παιδιά, εμείς παλιότεροι Facebook, νεότεροι TikTok. Λοιπόν, σας περιμένω στην εκπομπή σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Την επίθεση εναντίον του Ιράν που θα ξεκινούσε σήμερα γνωστοποίησε ότι ανέβαλε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά από παρέμβαση των ηγετών του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, καθώς όπως είπε βρίσκονται σε εξέλιξη κρίσιμες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας με βασικότερο όρο να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα η Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν έτοιμες να εξαπολύσουν πλήρη επίθεση αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Νωρίτερα, σύμφωνα με το Axios, η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε ανεπαρκή την αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για επίτευξη συμφωνίας αναφορικά με τον τερματισμό του πολέμου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, συναγερμό σήμανε στο Σαν Διέγκο μετά από αναφορές για παρουσία ενόπλων και πυροβολισμού στο Ισλαμικό Κέντρο της Αμερικανικής Μεγαλούπολης, που είχε σαν αποτέλεσμα τουλάχιστον 5 νεκρούς, 2 εκ των οποίων οι δράστες. Οι πρώτοι 2 μήνες ήταν εξαιρετικοί. Δεν αντιμετωπίζουμε μια συστημική κρίση στον τουρισμό αυτή τη χρονιά. Ζούμε σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, αλλά απαιτείται προσαρμοστικότητα, ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Θα αντιμετωπίσουμε και αυτή την κρίση με αισιοδοξία. Έχετε περάσει χειρότερα και η ελληνική πολιτεία απέδειξε ότι είναι κοντά στον κλάδο του τουρισμού, συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι αν επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, θα δούμε μια έκρηξη των last minute bookings. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο που πλέει προς τη Γάζα μετά την αναχέτηση σκαφών από τον Ισραηλινό στρατό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο Global Summit Φωτίλα. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών ζήτησε από τις αρχές του Ισραήλ να τύχουν σεβασμού τα δικαιώματα των Ιταλών πολιτών που μετήχαν στην αποστολή και να αφαιθούν ελεύθεροι το συντομότερο δυνατόν. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας αναχέτησαν ένα ακόμη στολίσκο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα, κάνοντας λόγο για ένα κακόβουλο σχέδιο. Σε συνομιλία με νέους και νέες στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κάλεσε την νεολαία να πάει στις κάλπες όποτε αυτές στηθούν και τους προσκάλεσε στην εκδήλωση της Τρίτης στο Θησείο για να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. Στην Τουρκία, 6 νεκροί και 8 τραυματίες από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη. Ο δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πύρ σε εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους 2 άνδρες καθώς τρεπόταν σε φυγή. Ο φερόμενος ως δράστης ξεκίνησε την επίθεση, σκοτώνοντας την πρώην σύζυγό του στο σπίτι της.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει αρχικά στη Δυτική Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Πιθανώς μεσημέρι και απόγευμα τοπικά ισχυρές. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά υπηρωτικά, άνεμη βόρειο-δυτική στα νότια πελάγη, πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 15 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

Μία και 8 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης που έφτασε ο μήνας 19 και που είναι Μάιος. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Εδώ είμαστε και εμείς. Γεια σου Ελενάκη, καλά είμαστε. Εσείς πώς είστε? Προσπαθούμε. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, ο καθένας από την πλευρά του. Μήπως και βρούμε τι θα γίνουμε. Λοιπόν, 5 οι νεκροί στο Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια, έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εισέβαλαν 2 δράστες σε τζαμί, στο μεγαλύτερο τζαμί του Σαν Ντιέγκο, στο Ισλαμικό Κέντρο. Άφησαν πίσω τους 3 νεκρούς και μετά τους σκότωσαν. Φέρεται να ήταν έφηβοι οι δράστες, και επίσης φέρεται ότι αυτοκτόνησαν, λέει, όχι ότι τους σκότωσαν, εγώ έκανα λάθος, συγγνώμη. Ότι αυτοκτόνησαν, τώρα τι να σας πω. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και τι θα συμβεί. Λοιπόν, σας έλεγα για τον καιρό. Να ξεκινήσω με ωραία δεύτερη ώρα. Αυτός ο καιρός σήμερα θα είναι ένας καιρός βροχερός και θα έχει ενδεχομένως, έτσι, δεν θέλω να αγχωθούμε, όχι, καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Όχι μόνο όμως βροχές στα υπηρωτικά, στα ορεινά κτλ. Θα έχει και βροχές και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Έτσι θα έχει αυτή την αστάθεια τη μεσημεριανό απογευματινή. Θερμοκρασίες οι οποίες είναι καλές. Δεν έχουν πάρει την ανιούσα ακόμη όπως το έχουμε στο νου μας, σαν τα καύσιμα ας πούμε. Αυτό θέλω, εκεί θέλω να καταλήξω, ότι η αμόλυβδη βρίσκεται, λέει, επίσης, ξανά στο επίκεντρο των ανατιμήσεων. Και εκπρόσωποι του κλάδου εμπορίας βλέπουν τη μέση πανελλαδική τιμή να ανεβαίνει πάνω από τα 2,15 μέσα στην εβδομάδα. Ναι. Και ζητούν πρόσθετα μέτρα στήριξη από την κυβέρνηση. Βέβαια, η κυβέρνηση έχει πει ότι εξετάζει την στήριξη των ευάλωτων ομάδων. Περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά. Ακόμα έχουμε Τρίτη. Μπορεί σήμερα να γίνει κάτι που θα είναι πολύ καλό. Να μην ανέβουν τα καύσιμα, αποκλείεται. Τώρα τα υπόλοιπα, τι να σας πω, θα δείξει. Τι θυμάστε την Άγγελα Μέρκελ? Δεν μπορώ να μην θυμάστε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Και θα έρθεις τώρα εσύ, αγαπημένη μου ακροατή και αγαπημένη μου ακροάτρια, να μου πει: πού τη θυμήθηκε η Ελπίδα τώρα τη Μέρκελ, ρε παιδιά? Να. Εγώ τίποτα δεν θυμήθηκα, όχι. Και όχι ότι είχα καμία πρόθεση να θυμηθώ. Όμως, έκαμε παρέμβαση η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας και ζήτησε, πρότεινε την αύξηση των διπλωματικών επαφών με τη Ρωσία. Να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση διπλωματικές επαφές περισσότερες με τη Ρωσία. Λυπάται, λέει, που η Ευρώπη δεν αξιοποιεί επαρκώς το διπλωματικό δυναμικό της. Σε συνέντευξη τα είπε αυτά. Αλλά έκρινε απόλυτα δικαιολογημένο να υποστηριχθεί στρατιωτικά η Ουκρανία και να παραχθεί ένα αποτρεπτικό αποτέλεσμα. Να θυμίσω ότι η κυρία Μέρκελ κυβέρνησε τη Γερμανία επί 16 χρόνια, μέχρι το Δεκέμβριο του 2021. Έφυγε το Δεκέμβριο του 2021, η εισβολή έγινε Φλεβάρι του 2022, να θυμίσω, της Ρωσίας στην Ουκρανία. Από τότε έχει δεχθεί επικρίσεις για την υπερβολική επίοικιά της απέναντι στη χώρα αυτή, στη Ρωσία. Και για το ότι έκανε τη Γερμανία, λέει, να εξαρτάται για πολλά χρόνια από τις προμήθειες ρωσικής ενέργειας σε χαμηλή τιμή. Η Γερμανία έχει γίνει ένας από τους κύριους υποστηρικτές της Ουκρανίας και επανεκκίνησε την αμυντική της βιομηχανία. Η Μέρκελ επέμεινε ότι η στρατιωτική αποτροπή συν διπλωματικές δραστηριότητες είναι κάτι που θεωρεί η ίδια σημαντικό.
Δεν είναι, λέει, αρκετό μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος, πέστονται, να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία, και εμείς μετράμε, λέει, ως Ευρωπαίοι, είπε η Μέρκελ, έτσι. Όταν ρωτήθηκε κατά πόσο κατάλληλο είναι να υπάρχει διαμεσολαβητής στη σύγκρουση με τον Πούτιν, η Μέρκελ είπε ότι κατά τις συζητήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί στο Μίνσκ όταν η ίδια ήταν καγκελάριος, μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσία, δεν θα της περνούσε από το μυαλό να ζητήσει από έναν διαμεσολαβητή να πάει στη Λευκορωσία, στη πρωτεύουσα της Ρωσίας, να συνομιλήσει με τον Πούτιν. Σου λέει απευθείας, τι είναι αυτό, διαμεσολαβητές. Και είπε επίσης ότι πρέπει να πάρουμε οι Ευρωπαίοι την κατάσταση στα χέρια μας. Όταν είχε ερωτηθεί στις αρχές Μαΐου για τον υποψήφιο που θα προτιμούσε για μια επανέναρξη του διαλόγου με τους Ευρωπαίους, ο Πούτιν είχε απαντήσει ότι προσωπικά θα προτιμούσε τον προκάτοχο της Μέρκελ, τον Γκέρχαρντ Σρέντερ, τον πρώην καγκελάριο. Όταν ερωτήθην για τα σχόλια της Μέρκελ, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, ο τωρινός καγκελάριος της Γερμανίας, είπε ότι η Γερμανία και οι Ευρωπαίοι εταίροι της έχουν δεσμευτεί εδώ και πολύ καιρό σε έναν εντατικό διάλογο για τον τρόπο επίτευξης από κοινού μιας ειρηνικής λύσης. Το βλέπω. Αυτό που μετράει, λέει, είναι η Ρωσία να είναι διατεθειμένη να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αρχίσει συνομιλίες. Και οι συνομιλίες αυτές, λέει, θα διεξαχθούν μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας με την υποστήριξη των Αμερικανών, είπε πρώτα ο Μέρτς, και των Ευρωπαίων μετά. Το πρώτα και το μετά το λέω εγώ. Λέω ότι είναι τη θέση των λέξεων των Αμερικανών και των Ευρωπαίων. Ως τώρα, λέει, η Ρωσία απάντησε σε κάθε πρόταση για διαπραγμάτευση με ακόμη πιο σφοδρούς βομβαρδισμούς και εναντίον αστικών υποδόμων. Μέρα μεσημέρι βομβαρδίζει τα πάντα. Αυτό, λέει, πρέπει να σταματήσει, είπε ο Μέρτς, και αυτό είναι το προαπαιτούμενο για να μπορέσουν να γίνουν διαπραγματεύσεις. Απάντησε στη Μέρκελ. Έτσι. Σου λέει, εμείς θέλουμε, αλλά. Επίσης, για να μην τα αφήνουμε πίσω τα θέματα, λένε οι Ρώσοι, μάλιστα ο επικεφαλής της κρατικής πυρηνικής εταιρείας της Ρωσίας, Ροζατόμ, ότι η κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζιας στην Ουκρανία, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, φτάνει στο σημείο χωρίς επιστροφή, διότι οι Ουκρανοί, λέει, έχουν εντατικοποιήσει τις επιθέσεις τους στην περιοχή. Καταλαβες. Γι' αυτό. Η διοίκηση, λέει, του πυρηνικού σταθμού του μεγαλύτερου στην Ευρώπη, με 6 αντιδραστήρες, η οποία έχει τοποθετηθεί από τη Ρωσία, ανέφερε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε εγκαταστάσεις για τρίτη συνεχόμενη ημέρα. Πλησιάζουμε, λέει, όλο και περισσότερο στο σημείο χωρίς επιστροφή και όλη η Ευρώπη πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της κατάστασης γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Αυτά τα αναφέρουν μέσα ενημέρωσης. Επικαλούμενα δήλωση του επικεφαλής της Ροζατόμ. Και αυτό είναι, λέει, λένε οι Ρώσοι, σαν να παίζουμε με τη φωτιά και είναι επικίνδυνο για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Υπάρχουν, λέει, στο εργοστάσιο περίπου 2.600 τόνοι πυρηνικού καυσίμου. Δεν παράγει ηλεκτρική ενέργεια το εργοστάσιο, αλλά πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί για να διατηρεί το πυρηνικό καύσιμο σε χαμηλή θερμοκρασία. Και για αυτή την περίπτωση, η δήλωση αυτή του των Ρώσων, λέει, ότι του ανέφερε στους μόνιμους παρατηρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, που είναι το υποπτικό όργανο των πυρηνικών του ΟΗΕ, ότι είχαν γίνει ζημιές από ένα περιστατικό την Κυριακή, όταν η διοίκηση του εργοστασίου ανέφερε ότι οι ουκρανικοί βομβαρδισμοί χτύπησαν ένα εργαστήριο μεταφορών. Να θυμίσω ότι ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια καταλήφθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις τις πρώτες εβδομάδες μετά την εισβολή του στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022, και κάθε φορά η κάθε πλευρά κατηγορεί η μία την άλλη για στρατιωτικές δραστηριότητες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια. Εντάξει, μάλιστα. Άλλο ένα μέτωπο. Πότε θα αποφασίσει ο καθένας να διεξάγει πυρηνικές διαπραγματεύσεις.
Είναι και 18. Πάμε παρακαλώ να ακούσουμε το τραγούδι.

22 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Θέλω να διαβάζουμε πίσω από τις λέξεις και να βρίσκουμε τις λέξεις κλειδιά. Το επιθυμώ. Σου λέει, δεν πρέπει μόνο ο Τραμπ να έχει επαφές με τους Ρώσους. Να έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίζει ρόλο. Αυτό είναι το διατάφτα. Το ρεζουμέ της Μέρκελ. Αυτό είπε. Γιατί σας είπα, η διάταξη των λέξεων. Να καθίσει η Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είπε ο καγκελάριος Μέρτς, με τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους. Η Μέρκελ είπε, γιατί μόνο η Αμερική και η Ευρώπη. Αυτό είναι το διατάφτα. Τα υπόλοιπα. Καλώς τον Γεια σου Χρήστο. Πολύ Ρωσία λέει παίζει τώρα τελευταία. Δεν θα ήθελα. Παρακαλώ, δεν θα ήθελα να σχολιάσουμε περαιτέρω. Είστε όμως άνθρωποι εν τη αυτή περιπτώσει με μυαλό που λειτουργεί κάπως. Θα ήθελα να

να μην κάνουμε τέτοια σχόλια. Το ζήτημα είναι, παιδιά, ότι είναι σε εξέλιξη ένας πόλεμος. Αφήστε τα δικά, μην τα μπλέκουμε τα πράγματα. Θα μου πεις, άλλοι θέλουν να τα μπλέξουν. Άλλοι. Εμείς δεν είμαστε τέτοιοι. Εμείς είμαστε των ξεκάθαρων απαντήσεων και των ξεκάθαρων λύσεων και των ξεκάθαρων θέσεων επίσης. Τα υπόλοιπα η ιστορία θα δείξει ποιος, τι, πότε, εάν, εφόσον και όλα τα σχετικά. Τι πάθαμε. Καλό. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι είναι αυτό? Ραβανή είναι. Ωραίο είναι. Δεν παχαίνει κιόλας, παιδιά. Είναι διαδικτυακό. Το διαδικτυακό το βλέπεις, χορταίνει το μάτι, γιατί πρώτο το μάτι χορταίνει. Θα μου πεις, άμα το βλέπω και πεινάω, δεν θα γουργουρίζει το στομάχι μου, θα γουργουρίζει. Αλλά τέλος πάντων το 50% των αναγκών θα έχει καλυφθεί. Πρώτα λέει χορταίνει το μάτι. Εμείς το λέμε. Αυτοί που γνωρίζουν. Αυτοί που γνωρίζουν λοιπόν λένε ότι αυτό που έστειλες τώρα εκεί, Ραβανή, είναι καλά, το κατάλαβα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραία, μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, γιατί έρχεται και το καλοκαίρι και πρέπει να είμαστε fit, διότι είναι και το διαδίκτυο. Δεν μπορείς να αντιδράσεις άμα σε βγάλει ο άλλος, όχι ο άλλος ποιος να είναι, όχι, ο άνθρωπος που είναι μαζί σου στην παραλία και πρέπει να βγάλει μια φωτογραφία. Βέβαια είναι και τώρα πια δεν χρειάζεται, γιατί είναι και οι selfies και παίρνεις και καταλαβαίνετε, μπορεί ο καθένας από μόνος του, αλλά τέλος πάντων μέσα σε όλο αυτό μια φωτογραφία πώς. Εσύ ξέρεις να καλύψεις λίγο. Λίγο την κυλίτσα, λίγο το παχάκι, λίγο το προγουλάκι. Ο άλλος βγάζει φωτογραφία, σου λέει, α, κοίτα τι ωραία. Αλλά μετά μπαίνει στο παιχνίδι η τεχνολογία και διαμορφώνει ανάλογα την εικόνα, παιδιά. Βεβαίως. Τα λεγόμενα φίλτρα, που ούτε και ξέρω πώς εμπαίνουν. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχει σημασία όμως. Άλλα εκατομμύρια άνθρωποι ξέρουν. Και όλο αυτό δημιουργεί μία. Πώς να το πω τώρα, μία ψευδαίσθηση, το ότι κάποιος είναι όμορφος ή ξέρω εγώ κομψός, ενώ δεν είναι. Πώς είναι κάποιοι άνθρωποι που δίνουν την εντύπωση ότι είναι κάπως, μάλλον αλλιώς, εμφανίζονται κάπως ενώ είναι κάτι άλλο. Δεν θέλω να μπω σε ονόματα και σε τέτοιες λεπτομέρειες, αλλά καταλαβαίνετε. Και πρέπει λοιπόν εμείς να έρθουμε για τη φωτογραφία, τι να κάνεις, λες έτσι θα είναι. Αλλά όταν ακούς πράγματα να τα φιλτράρεις και να μπορείς να καταλάβεις τι από αυτά που ακούς ισχύει, τι όχι. Εύκολο δεν είναι. Αλλά άμα βάλουμε μπροστά έτσι τη λογική μας και τη καθαρή μας σκέψη και όχι το θυμικό μας ή οτιδήποτε άλλο, μπορούμε να καταλάβουμε πολλά. Έγινα σαφής νομίζω. Λοιπόν, γεια σας. Αυτό τι είναι? Γεια σου Στράτο μου. Εννοείται, μα τι συζητείς? Γιατί όχι, why not? Παιδιά, ακούστε να δείτε κάτι. Οποιοςδήποτε μπορεί να βάλει, να θέσει αυτόν την κρίση του κόσμου, στην κρίση των πολιτών, στην κρίση του λαού, στην κρίση των ανθρώπων, όπως θέλετε πείτε. Οποιοςδήποτε. Έχουμε δημοκρατία. Εδώ δεν είναι σε κάτι άλλες χώρες. Να τους πιάνουμε τους αντιπάλους και να τους χώνουμε φυλακή και να τους βάζουμε 1000 χρόνια ποινές για κάτι που δεν έχουν κάνει ποτέ, αλλά άντε να το αποδείξουν. Έτσι, εδώ είναι χώρα δημοκρατική. Ο καθένας μπορεί να κατέβει και να πει: εγώ είμαι η ελπίδα. Παράδειγμα, λέω έτσι. Αυτές τις σκέψεις έχω, αυτά τα όνειρα έχω, αυτά τα σχέδια έχω. Θέτω εαυτόν στην κρίση. Θέλετε να ψηφίσετε? Έχει καλός. Και από εκεί και πέρα, βλέποντας και κάνοντας. Αν βγω. Ή αν ο κόσμος πει ότι δεν σε προτιμώ, κάθομαι σπίτι μου, ξέρω εγώ κάτι άλλο, κάνω κάτι άλλο. Έτσι. Από εκεί και πέρα ακόμα είναι νωρίς να μιλάμε για αυτά. Εκτός αν είστε τίποτα υποψήφιοι και θέλετε να μας πείτε να σας προωθήσουμε. Δεν τα κάνουμε σε αυτά τα πράγματα, το ξέρετε. Λοιπόν, είναι και 29, πήγε και 29. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φωτογραφία αυτή. Είναι ένα τζάμι, ένα παράθυρο, παιδιά, που δείχνει σε ένα χιονισμένο δάσος, ένα δάσος υποβροχή. Αυτή η εικόνα δεν είναι χειμωνιάτικη, είναι φθινοπορεινή.
Το κεράκι πολύ ωραίο, ο καφές είναι αυτό, η τσάι, ό,τι δεν ξέρω. Ένα ωραίο φαναράκι ανάβει, μια κουβέρτα έχει που δεν είναι μάλινη, άρα είναι φθινόπωρο, είχα δίκιο. Και αυτό θα ήταν, λέει, η καλύτερη, πώς να το πω τώρα, πρόταση για ένα βράδυ φθινοπορεινό. Ναι, αλλά εδώ δεν είναι φθινοπορεινό, είναι καλοκαιρινό. Και αν μπούμε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου την έστειλες αυτή τη φωτογραφία, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα και δεν είμαστε και σε αυτή τη χώρα. Εδώ έχουμε πει από την περασμένη εβδομάδα ποιες παραλίες είναι εντάξει να πάτε να κολυμπήσετε. Όχι, λοιπόν, είναι και μισή. Και πάμε να ακούσουμε το επόμενο.

Ναι, έχει κάνει δήλωση ο Αμερικανός πρόεδρος. Μισό λεπτό σας παρακαλώ πολύ να το πω. Φρικτή κατάσταση στο, στυλίτευσε τη φρικτή κατάσταση στο Σαντιέγκο. Έχει προηγηθεί η φωνική επίθεση δύο ενόπλων στο Ισλαμικό Τέμενος στη Μεγαλούπολη, στην Καλιφόρνια, έτσι. Μου έδωσαν λίγο κάποιες πληροφορίες, αλλά θα επανεξετάσουμε την κατάσταση στενά. Να θυμίσω ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο μεγαλύτερο τζαμί της πόλης όταν δύο ενόπλοι εισέβαλαν και άνοιξαν πυρ προτού βρεθούν νεκροί σε μικρή απόσταση. Άγνωστα τα κίνητρα των φερόμενων ως δραστών μέχρι αυτό το στάδιο. Σε τζαμί μπήκανε, πόσο άγνωστα μπορεί να είναι. Τέλος πάντων, περιμένουν τις ανακοινώσεις της αστυνομίας, έτσι. Επίσης, τι γίνεται, έχουν πυρκαγιά, ξεσπάσει πυρκαγιά σε προάστιο του Λος Άντζελες. Τι γίνεται με αυτή την Καλιφόρνια σήμερα? Και εξαπλώνεται, λέει, επικίνδυνα γρήγορα, και ζήτησαν οι πυροσβέστες να απομακρυνθούν εσπευσμένα κάτοικοι από περιοχές. Μία παρά δέκατα μεσάνυχτα, τα μεσάνυχτα λέω, τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, στη Simi Valley. Τώρα είναι περίπου 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λος Άντζελες, έχει πάνω από 100.000 κατοίκους. Απειλεί, λέει, φτύ, φωτιά, κτίρια και υποδομές. Ωραία. 200 πυροσβέστες, 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη, 6 ελικόπτερα. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία που ξεκίνησε αυτή η Τρίτη, δεν υπάρχει πραγματικά. Θα μου πεις τι άλλο έχουμε. Κάτι άλλο, παιδιά. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε χθες ότι πρόσθεσε την κύρια υπηρεσία πληροφοριών της Κούβας και κάπου 10 υψηλόβαθμους αξιωματούχους της χώρας στο κατάλογο των οντοτήτων και προσώπων σε βάρος των οποίων επιβάλλονται κυρώσεις. Μάλιστα. Έτσι και γραφή, υπάρχει και γραφή στο κατάλογο αυτό. Τι γίνεται? Απαγορεύει σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία των ΗΠΑ ή σε οποιαδήποτε εταιρεία που έχει θυγατρική στις ΗΠΑ να εμπορεύεται ή να συναλλάσσεται με τα πρόσωπα ή τις εταιρείες σε βάρος των οποίων έχουν επιβληθεί κυρώσεις. Και επίσης ισχύει και για τις ξένες εταιρείες ή τους ξένους πολίτες όταν οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε δολάρια ΗΠΑ. Επίσης, έτσι και γραφή σε αυτό το κατάλογο, δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχεις, αν έχεις εγγραφεί στο κατάλογο αυτό, άμεσα ή έμεσα στις ΗΠΑ. Έχουν ένα θέμα με την αλλαγή καθεστώτος στην Αβάνα. Μάλιστα. Υπάρχει ένα... Το αμερικανικό εμπάργκο δεν ισχύει τώρα. Είναι από το 62. Το 2026 έχουμε. Επιβάλλει πετρελαϊκό αποκλεισμό στο νησί από το Γενάρη, τώρα που μας πέρασε, έχοντας επιτρέψει μόνο την άφιξη ενός ρωσικού τάγκερ. Στις αρχές Μαΐου επέβαλαν αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Κούβας, διότι σου λέει 150 χιλιόμετρα είναι από τις αρχές της Φλόριντα, είναι εξαιρετική απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Συγγνώμη. Και έχει απειλήσει ότι θα πάρει τον έλεγχο της Κούβας. Θα στείλει, λέει, εκεί ένα αεροπλανοφόρο. Βγαίνουν οι Κουβανοί, λένε, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την αμερικανική στρατιωτική επιθετικότητα. Επίσης, είναι το ενεργειακό τους δεν υπάρχει, δηλαδή ζουν στιγμές τραγικές. Αλλά το είπαμε, νομίζω, και την Παρασκευή τα κουβεντιάζαμε, νομίζω, ναι, ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του νησιού δημοσίευσε πρόσφατα έναν οικογενειακό οδηγό για την προστασία από τη στρατιωτική επιθετικότητα. Είχε πάει και ο διοικητής της CIA, θυμάστε που τα λέγαμε, και ετοιμάζονται να ασκήσουν διώξεις εναντίον του Ραούλ Κάστρο. Υποτίθεται ότι είναι και αυτή σε διαπραγμάτευση. Από διαπραγματεύσεις άλλο τίποτα. Τι γίνεται στο διατάφτα? Δεν ξέρω. Το διατάφτα ποιο είναι? Το διατάφτα είναι να δημιουργήσουμε την κατάσταση αυτή που θα μας διευκολύνει εμάς. Και εμάς ως Ελλάδα, καταλαβαίνετε. Που θα διευκολύνει τον
τον κάθε ηγέτη χώρας η οποία θεωρεί ότι μπορεί να διαφετεύει το έστω το ίμιση του κόσμου. Το άλλο ίμιση το διαφετεύει αυτός που νομίζει ότι είναι επίσης Θεός. Συγγνώμη κιόλας. Λοιπόν, είναι και 41, προλαβαίνω τραγουδί. Α, προλαβαίνω ένα, παρακαλώ.

Μετά θα σας διαβάσω μία είδηση η οποία είναι, εντάξει, δηλαδή πραγματικά εγώ διάβασα και την ξαναδιάβασα και ξανά και λέω να την εμπεδώσουμε τέτοια είδηση καταπληκτική, αλήθεια σας το λέω, καταπληκτική εννοώ εξαιρετικού ενδιαφέροντος, αυτό εννοώ, καταπληκτική έτσι. Εγώ αυτό που να το ξέρω, άμα το ήξερα θα ήταν διαφορετική η κατάσταση, αλλά δεν το γνωρίζω το θέμα αυτό, οπότε να το αφήσουμε όταν θα έρθει η ώρα να το κουβεντιάσουμε, γιατί δεν υπάρχει λόγος τώρα να κάνουμε τέτοια συζήτηση. Προβοκάτορα λοιπόν. Γεια σου Μαρόλη, έτσι λέμε, καλά ότι είμαστε και πορευόμαστε. Όσο μας ακούσε εδώ, καλά θα είμαστε. Θα πεις, μπορεί να είμαστε καλά και να μην είμαστε εδώ. Άλλο αυτό. Λέμε τώρα για εδώ, αυτό, τις συνθήκες τις υπάρχουσες. Έτσι. Λοιπόν, ακούστε παιδιά κάτι να σας πω. Να έχουμε το νου μας για να μην μπερδευόμαστε. Όταν θα ξεδιπλωθεί όλη η, πώς να το πω τώρα παιδί μου, η γκάμα των προγραμματικών δηλώσεων των κομμάτων, θα το κουβεντιάσουμε στο ευρέως με ωμέγα. Δεν θέλω να μπαίνουμε από τώρα, ή μήπως και εφόσον και αν, κάτσε να δούμε. Κυριακή κοντή γιορτή. Θα ήθελα λοιπόν να κάνουμε μία υπομονή. Μη βιάζεστε. Σας είπα, σας έχω άλλη είδηση η οποία θα σας εντυπωσιάσει και πραγματικά θα μείνετε άναυδοι με το τι συμβαίνει στον κόσμο. Αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, περιμένετε να την βρω την είδηση αυτή. Ήρθε Ευθυμίου, τα σάρος όλα τα πέταξε. Αχ, τι να κάνω. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε κάτι. Υπάρχει ένα φλέγον και τσουρουφλίζον ζήτημα. Εμείς βέβαια το θεωρούμε ότι δεν είναι σημαντικό, γιατί αφορά μία άλλη χώρα. Όμως θα δείτε ότι υπάρχουν σκέψεις εκτός από τους πολέμους, εκτός από, πώς να το πω ρε παιδί μου, τις σειράξεις, εκτός από τις αντεγκλήσεις, εκτός από όλα αυτά, υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία, πώς να το πω τώρα, έτσι τυρανάνε το κάποιες χώρες. Ας πούμε, έχω εδώ μία είδηση που λες, είναι δυνατόν, κι όμως. Πάμε στην Ιταλία, δίπλα μας, μάλιστα. Άνοιξε, λέει, ένα νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης. Με ποιον? Με τα παγόνια. Δεν είναι που όνομα κόμματος. Στην παραθαλάσσια περιοχή Πούντα Μαρίνα, στην Αδριατική ακτή της Ιταλίας, υπάρχουν, λέει, δεκάδες παγόνια, τα οποία, τα έρματα καταπληκτικά αυτά, τα ζώα, έχουν εξελιχθεί, λέει, σε τοπικό πολιτικό ζήτημα, διότι βγαίνουν οι κάτοικοι, άκου τώρα, και διαμαρτύρονται για θόρυβο, εντάξει, ακαθαρσίες και αυτά, ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα. Σου λέει, τι θα γίνει με τα παγόνια, κάνε κάτι. Και υπάρχουν και βίντεο με τα πτηνά να κυκλοφορούν στους δρόμους της περιοχής. Αλλά το τι γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν το συζητώ. Και βγαίνουν οι κάτοικοι και λένε, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Διότι στον COVID, που ο άνθρωπος δεν έβαζε το χεράκι του παντού, ο πληθυσμός των παγωνιών αυξήθηκε αισθητά. Και ότι υπήρχε μειωμένη ανθρώπινη παρουσία, πιο άνετα κινούνταν τα πτηνά αυτά μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Για 100 παγόνια μιλάμε τώρα. Άκου τώρα πρόβλημα που έχουν. Και τα πτηνά, λέει, αυτά περιφέρονται σε αυλές και κήπους, ανεβαίνουν σε στέγες, ανεβαίνουν στα αυτοκίνητα, προκαλούν ηχορύπανση, κυρίως το βράδυ, διότι στην περίοδο του ζευγαρώματος είναι λίγο θορυβόδι αυτά. Καταλαβαίνετε. Και το ακροδεξιό κόμμα Αδέλφια της Ιταλίας επιχειρεί πλέον να μετατρέψει τη δυσαρέσκεια των κατοίκων σε πολιτικό ζήτημα. Διότι κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή της Ραβένας, η οποία ελέγχεται από τους κεντροαριστερούς, ότι δεν έχει αντιμετωπίσει, λέει, αποτελεσματικά το πρόβλημα. Άκου τώρα πρόβλημα που έχουν.
να τσακώνονται τα κόμματα. Τοπικά στελέχη, λέει, του κόμματος της Μελώνη διοργάνωσαν δημόσια συζήτηση χθες, ζητώντας πολιτική και διοικητική απάντηση. Διότι είναι τουριστική περιοχή εκεί που βρίσκονται τα παγόνια. Και σου λέει, τι θα γίνει, θα έρχονται τουρίστες ή θα ενοχλούνται. Που τα παγόνια είναι θαυμάσια από την έτσι καταπληκτικά κτλ. Αλλά δημιουργούν πρόβλημα. Αυτά είναι προβλήματα. Όχι τα δικά μας εδώ. Τα προβλήματα με τα παγόνια. Και όχι μόνο, υπάρχουν και άλλα ζητήματα, διάφορα. Παρακαλώ, για πάμε να ακούσουμε το επόμενο και να αποχαιρετιστούμε μετά.

Αυτό που λες δεν είναι, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Λες, λέει, μετά τα δέσποτα της Βόλου να έχουμε τίποτα ζητήματα στην Ιταλία. Δεν θέλω καν να το σκεφτώ αυτό που λες. Δηλαδή απορώ πως το σκέφτηκες αυτό το πράγμα. Μα πεις εδώ σκέφτηκε ο άλλος να θανατώνει τα αδέσποτα. Έλατε, σωστό γι' αυτό. Και φταίμε εμείς που κάνουμε τη σύνδεση. Ξαναπέστο. Να είσαι καλά, Μανώλη, που μου το θύμισες. Προσπαθώ κάτι τέτοιο να το ξεχάσω εγώ, ξέρεις. Κάθε φορά λέω άσε, κάτι άλλο θα βρω να, καλό να ξεχαστώ από την αγριότητα του κόσμου τούτου. Λοιπόν, όπως ακούτε, έχουμε μπει με τραγούδι στα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι ακολουθεί Γιάννης Ευθυμίου μέχρι τις 5. 5 η ώρα Γιάννης Αργυρός, ο Κατέρνας Ερέτη, Γιονύς Χατζημιχάλης στις 6. Γενικά, καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου είμαστε κοντά σας για να ενημερωνόμαστε όλοι και να ψυχαγωγούμεθα όλοι. Να έχετε ένα όμορφο, ήρεμο και γιατί όχι ενδιαφέρον βράδυ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ανέβαλε την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση εναντίον του Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατόπιν, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, παρέμβαση των ηγετών του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη κρίσιμες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας, με βασικότερο όρο να μην αποκτήσει η Τεχεράνη πυρηνικά όπλα. Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν έτοιμες να εξαπολύσουν πλήρη επίθεση αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Νωρίτερα, σύμφωνα με το Axios, η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε ανεπαρκή την αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για επίτευξη συμφωνίας αναφορικά με τον τερματισμό του πολέμου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά ενόπλων που εισέβαλαν στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια, ενώ νεκροί είναι και οι δύο δράστες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο αρχηγός της αστυνομίας δήλωσε ότι οι δράστες ήταν δύο έφηβοι που φέρονται να αυτοκτόνησαν. Για φρικτή κατάσταση μιλά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Ισραηλινοί κομάντος αναχέτησαν για μία ακόμη φορά στο λίσκο που κατευθυνόταν στη λωρίδα της Γάζας για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο λίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι και η ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ. Έντονες είναι και οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ανακατατάξεις στη κεντροαριστερά, ένταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και αντιδράσεις από τα κόμματα προκαλεί η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα στις 26 Μαΐου. Μιλώντας χθες σε εκδήλωση νέων στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώην Πρωθυπουργός απίθυνε πρόσκληση συμμετοχή στην ανοιχτή συγκέντρωση της επόμενης Τρίτης που θα πραγματοποιηθεί στο Θησείο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αυξήσει τις διπλωματικές προσπάθειες στη σύγκρουση με τη Ρωσία ώστε να επιτευχθεί ειρήνη, δήλωσε χθες η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ, τονίζοντας ότι δεν είναι αρκετό να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία μόνο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε προάστιο του Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια και εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα, οθώντας το πυροσβεστικό σώμα να διατάξει την εσπευσμένη απομάκρυνση τομέων του σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας. Στην Τουρκία, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν χθες από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη. Ο δράστης, ο οποίος αναζητείται, άνοιξε πύρσε εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους 2 άνδρες, καθώς τρεπόταν σε φυγή.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει αρχικά στη Δυτική Κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα υπηρωτικά τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς μεσημέρι και απόγευμα τοπικά ισχυρές. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά υπηρωτικά, άνεμη βόρειο-δυτική στα νότια πελάγη τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 15 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τρίτης, 19 του μηνός, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Δεν μπορούμε όμως έτσι να κάνουμε δουλειά. Δεν γίνεται. Δεν θυμάμαι το τηλέφωνο απ' έξω. Άκου τώρα. 2-10-60-09-604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε με Γιώργο Νταλάρα.

Λοιπόν, για ανέβαλε η άρχοντα, η παρέα περιμένει. Θέλουμε να περνάτε καλά, σιγά σιγά. Πουρνό είναι ακόμα. Καλημέρα, λέει φίλοι μας οι μάχοι. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στο κέντρο της Αθήνας. Για πάμε, τι έχουμε για τη συνέχεια. Γεια εις καλατζής.

Και ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος που μας ακούει εκεί στην περιοχή της Ακροπόλεως, Κουκάκι ποιος ξέρει, λέει αφιέρωσε ένα τραγούδι σε όλη την ραδιοπαρέα και σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Σταμάτης Κόκοντας, να χα τα χρόνια σου, αχ και να τα χα.

0: Καλημέρα στον Γρηγόρη τον Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στο κόμμα της Λαμίας. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Να σε καλά, λέει, με τα τραγούδια σου. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, μας ακούει στην Κεφαλονιά. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερωμένο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Βλέπω ότι αλλάξαμε και πάρτινερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Σκεύης. Τι κάνετε, κύριε Γιώργο μας? Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Αν μ' αγαπούσες λίγο και αν με σκεφτόσουνα, τέτοια υποκρισία, με τέτοια υποκρισία δεν θα φερόσουνα.
1: Μη μ' αδικείς που φεύγω.
0: Τα ρέστα μου, Σκεύη.

τραγικά πρέπει να έχουμε πολύ πειραγμένους. Μου λέει ο άλλος τώρα, γιατί λέει είσαι εκεί και δεν αυτοκτονείς. Άκου ερώτηση. Και τι του απάντησα, σκέφη, ξέρεις, γιατί λέω, για να σου δώσω τη χαρά ότι το έκανα. Δεν πάμε καλά. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Παντελή και τον Σταύρο που μας ακούνε εκεί στη Φάρμα στη Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης και στο φίλο μας τον Μίτσο τον Γελαδάρη. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια, πάμε πολύ πίσω το 53, όταν ο αείμνηστος Καλδάρας μαζί με τον Μπαρμπακότσο τον Βίρβο δίνανε στον πρόδρομο Τσαουσάκη και στη Μαρία Τιγρίλη το τραγούδι «Μια στεναχώρια». Εδώ το έχουμε με το Ζωντανό από το Μάκαρο. Το έχει πει πολλής κόσμος, και ο Στράτος και η Χαρούλα, αλλά εδώ το Ζωντανό είναι αυτό που λέμε στη γλώσσα μας, τα λέει.

Καλημέρα στο φίλο μας το Βαρούτε που μας ακούει στο Βόλο, το Χρήστο. Τι κι αν γεννήθηκα ερωτιάρης. Αυτό είναι αφιερωμένο στο Σταυρούλια Σκευή. Ο ερωτιάρης και ο Νταλκαδιάρης. Σπύρος Αγοραίος.

0: Λοιπόν, κλείνοντας την ώρα, Μερίτα βεβαίως, και αφού πούμε ότι είναι τα λαϊκά μονοπάτια.
1: Μια ζωή πληρώνω.
0: Γιώργος σκεύει στα πλήκτρα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει η Ελπίδα και επιστρέφουμε.